0: Χίλαρη μου γράφει, καλησπέρα, στο επάγγελμά μου έχω δουλέψει με ομάδες αλληλοβοήθειας τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Η πίστη και η προσευχή σε μια ανώτερη δύναμη, όπως ο καθένας την εννοεί, έχει δώσει δύναμη σε πολλούς να συνεχίσουν το δύσκολο δρόμο της απεξάρτησης ή έστω της μείωσης της βλάβης. Όσον αφορά σε μένα, τελευταία φορά προσευχήθηκα με όλη μου την ψυχή για να πάρω δύναμη στο δύσκολο δρόμο που είχα να διανύσω τον περασμένο Μάρτιο. Η πίστη με βοήθησε και ακόμα με βοηθάει. Νιώθω πρώτη φορά στη ζωή μου τη δύναμη της προσευχής. Γεια σου Πέτρο από την Αρτέμιδα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθε, το φίλο μου.
1: Ήρθε ο Θεός να μας έχει καλά.
0: Μακάρι γαλέ μου.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε.
0: Που λέει και ο Διονύσης, ναι.
1: Τι άλλο, τι ήθελα να σου πω κι εγώ.
0: Σ' ακούω.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ο Θεός, οι Άγιοι.
0: Κι εγώ το πιστεύω.
1: Και ενίοτε κάνω και την προσευχή μου.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γίνονται θαύματα.
0: Εγώ το πιστεύω απόλυτα ότι γίνονται.
1: Εμένα μου έχει συμβεί πάντως.
0: Και εμένα.
1: Κάτι παράξενο το οποίο ας πούμε μόνο θαύμα μπορεί να ήταν.
0: Τι, για πες μου.
1: Ε?
0: Για πες μου.
1: Κάποτε είχα ένα τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα, πήγαινα προς τα Σπάτα κάτω και φαίνεται πέρασα το αντίθετο ρεύμα και ξαφνικά βλέπω ένα αυτοκίνητο και ερχόταν πάνω μου και πηδάω εκεί από τη μηχανή. Η μηχανή πήγε από κάτω από το αυτοκίνητο. Ευτυχώς μπόρεσα και πήδηξα και τη σκαφούλα. Κοίταξα εκεί, ψάχνουμε, ήρθε και κόσμο. Κάνω έτσι, κοιτάω, βλέπω λίγο αίμα κάτω, χαμάλω, την βάψα. Τέλος πάντων με πήρανε, ήταν κοντά εκεί το ΕΣΥ, πώς το λένε αυτό.
0: Το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο, με πήρανε, κοιτάξανε, δεν είχα τίποτα σοβαρό. Και εκεί είναι και ο Χριστός εκεί, μια εκκλησία στα Σπάτα. Και το κόμπο, εντάξει, λέω θα... Χριστέ μου, λέω θα πάρω και μια λαμπάδα, λέω να τα ανάψω. Πέρασε ο καιρός, το ξέχασα από τώρα. Πέρασε ο καιρός, πέρασαν κάτι μήνες. Εν τω μεταξύ δεν έμενα εδώ, έμενα ακόμα Περιστέρι και πήγαινε ερχόμουν με τη μοτοσυκλέτα μου.
0: Η οποία μηχανή δεν έπαθε ζημιά.
1: Έπαθε ζημιά, την έφτιαξα.
0: Λοιπόν.
1: Και ερχόμενος ένα απόγευμα, περνάω εκεί κοντά από το Χριστό την εκκλησία. Μα πρισβήνει η μηχάνη. Κάμω το τι έπαθα. Κοιτάω. Βάζω μπροστά, έφυγα. Άλλη μια φορά.
0: Εσύ δεν κατάλαβες ότι η μηχανή έσβησε για να σου υπενθυμίσει το τάμα.
1: Όχι, δεν κατάλαβα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έδωσα σημασία, αλλά τι έπαθε τώρα. Λέω, κάνα μπουζί θα είναι και αυτά. Κούνησα λίγο τα μπουζιά εκεί, τα καθάρισα, πήρε μπροστά, έφυγα. Αυτό όμως έγινε και δεύτερη φορά και έγινε και τρίτη φορά.
0: Στο ίδιο σημείο.
1: Στο ίδιο σημείο ακριβώς, με μυρογνωμόνιο, μπορεί να σου πω.
0: Ναι.
1: Ενώ όλη η διαδρομή μέχρι να έρθω πήγαινε μοτοσυκλέτα, δούλευε. Και τότε κατάλαβα, λέω, ρε γάμο, το εδώ κοντά είχε στρακάρει και την γλίτωσε. Είχε υποσχεθεί να πας ένα κερί, μια λαμπάδα. Εντάξει, λέω, θα το κάνω, λέω. Το έκανα αυτό, δεν πάθε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταλάβω.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω είναι ολοζώντανος, θέλω να σου πω. Δηλαδή είναι μια δύναμη ολοζώντανη.
0: Βέβαια.
1: Καταλάβω.
0: Εκείνη τη φορά που έπαθα το δεύτερο έμφραγμα, είχα μόλις φύγει από εδώ. και πήγα σπίτι μου και μου είχε πει ο γιατρός την πρώτη φορά, μου λέει αν ξαναπάθεις έμφραγμα θα έχεις ακριβώς τα ίδια συμπτώματα. Mm-hmm. Ό,τι συμπτώματα έχεις την πρώτη φορά θα τα έχεις πάλι. Φεύγω λοιπόν από εδώ και καθώς πάω σπίτι μου με πονάει η πλάτη μου και έχω τάση προς έμετο.
1: Αυτά τα συμπτώματα έχει.
0: Είχα την πρώτη φορά, τα ίδια έχω και τη δεύτερη.
1: Δεν θέλω να πω όλοι οι άνθρωποι τα ίδια συμπτώματα.
0: Α, όχι, όχι, δεν έχουν όλοι. Όχι. Άλλοι μου διάζουν, ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, ανεβαίνω στο σπίτι, αλλά έχω μία γαλήνη. Εγώ δεν φοβάμαι τα νοσοκομεία καθόλου. Ίσα-ίσα που τα θεωρώ πολύτιμα.
1: Γιατί να αποδείξεις
0: αυτό. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που τα φοβούνται, εντάξει. Δεν κρίνω, λέω την δική μου στάση. Ανεβαίνω επάνω, παίρνω μία ασπιρίνη που είναι απαραίτητη. Έχω μάλιστα ένα κουτάκι μεταλλικό με ασπιρίνες μέσα στην τσέπη μου. Λοιπόν, παίρνω όλο. Μου είχε πει ο γιατρός θα πάρεις ένα ταξί και θα πας στο Νάσιο, γιατί αν πάρεις το 166 θα σε πάει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Δεν θα σε πάει όπου θέλεις. Λοιπόν, παίρνω όλο το φάκελο με τα στοιχεία τα πληροφοριακά. Mm-hmm. Βάζω 5 πράγματα μέσα σε ένα σακίδιο. Παίρνω ένα ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί και του λέω να με πάει στο Ωνάσιο. Και την ώρα που μπαίνω στο Ωνάσιο, ο φύλακας μου λέει: πού πάτε, κύριε? Λέω: έχω πάθει έμφραγμα. Τι έχετε πάθει? Με παίρνει, με πάει στη γιατρέσα. Και είναι μια νοσηλεύτρια ηλικιωμένη κάπως και ανοίχει το τσαντάκι που κράταγε, βγάζει από μέσα μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και μου την κολλάει στο κούτελο. Μου λέει: έλα τώρα, μου λέει, δεν θα έχεις τίποτα, θα δεις. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι με κυρίευσε τέτοια γαλήνη που με πήγανε στο δωμάτιο, γιατί με σενιάρανε πρώτα και με πήγαν στο δωμάτιο. Η τροπονίνη, μια ουσία που δείχνει αν έχει πάθει έμφραγμα, αντί να είναι 70 ήταν 7.000. Ναι, ήταν 7.000. Τι λέτε, κύριε μου, 7.000, δεν το έχω ξαναδεί τέτοια. Και πάω στο δωμάτιο και το πρωί που με περάσανε πάλι από τις εξετάσεις ήμουνα εντάξει. Είχε πέσει τροπονίνη, τα πάντα. Και τη βρήκα μετά την νοσηλεύτρια και της λέω: το ξέρεις ότι ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Φανούριος είναι αγαπημένοι μου Άγιοι? Δεν τυχαία. Σου λέω, έβγαλε η... Μάλιστα, επειδή κάνανε νυχτερινές βάρδιες, ακούγανε την εκπομπή. Ξέρανε ποιος είμαι, δηλαδή, όταν πήγα. Και ακούσαν τη φωνή, με αναγνωρίσανε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
1: Άγιος Νεκτάριος, θαυματούργος, έχω ακούσει.
0: Εννοείται, εννοείται. Και ευεργέτης της Έγινας, ο Άγιος Νεκτάριος. Ευεργέτης.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι του Θεού και άνθρωποι του αλουνού.
0: Ναι, μα τον Άγιο Νεκτάριο, επειδή δεν τον συμπαθούσανε που είχε φτιάξει ένα σχολείο και δίδασκε τέχνες στα κορίτσια, τα ορφανά, από τον πόλεμο και τέτοια, τον συκοφαντήσανε ότι βίασε ένα κορίτσι.
1: Του κάνανε πόλεμο.
0: Ναι, όχι, τον κατηγορήσανε ότι βίασε ένα κορίτσι.
1: Πόλεμος.
0: Ναι, και ο Νεκτάριος την πήρε κοντά και του είπε: εγώ, λέει, κορίτσι μου, σε έχω πειράξει ποτέ? Λέει αυτή: όχι, πατέρα, δεν... Και πράγματι ο ιατροδικαστής έλεγξε το κορίτσι και είπε: το κορίτσι είναι μια χαρά, είστε γελοί, ας πούμε, για την κατηγορία. Και τον... αποσύραν την κατηγορία, ας πούμε.
1: Αυτό λέει, υπάρχουν πάντα δύο στρατόπεδα.
0: Βέβαια.
1: Ποιος μασώνει από τους μασώνει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι κάνει το σκυλί, έξω είναι?
1: Τώρα έξω είναι. Ναι.
0: Τον άκουσα.
1: Ότι θα μιλήσω στο τηλέφωνο και βγήκε έτσι.
0: Ναι. Είναι διακριτικός, θέλει να σ' αφήσει να τα πεις. Μάλιστα.
1: Είναι καλό, παιδί.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Χάρηκα που...
1: Και εγώ χάρηκα που είπαμε ο Θεός να μας έχει καλά.
0: Μακάρι. Σε χαιρετώ.
1: Χάρηκα. Και η ζωή, και εγώ χάρηκα.
0: Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
1: Ναι.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τρεις και 20, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από την Ίω.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, σήμερα συνεννομότησε ο Ξαποδό.
1: Γιατί?
2: Έχω πάρει από τις 1 η ώρα, 1 παρά 10. Τελικά που με έβγαλε η γυναίκα, δεν θυμάμαι, η Σταυρούλα, πώς λέμε.
1: Ναι, η Σταυρούλα. Η Σταυρούλα ακολουθεί τη διαδικασία, έτσι.
2: Δεν θέλω να πω, με έβγαλε, άλλο θέλω να πω, καμία σχέση. Και μπερδευτήκαν οι σταθμοί στο κινητό και μου έβγαζε ρία λεφέ και ακουγότανε 3 σταθμοί μέσα.
1: Τι ακουγότανε, 3?
2: Παράλληλα άκουγα τη Σταυρούλα, άκουγα και ρία λεφέ και έναν άλλο σταθμό. Δεν ξέρω με το κινητό κάτι έγινε. Σου λέω, συνομότησε ο... Τι να πω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
1: Σ' ακούω.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα, το θέμα είναι η προσευχή, ε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα φτάσω στο θέμα της προσευχής, αλλά θα κάνω ένα πρόλογο όσο μπορώ, όσο σύντομο. Γιατί άκουγα για κάτι περί μικρά θαυματάκια και ξέρω εγώ και βοήθεια και από το Θεούλη μας. Μένα μου έχουν τύχει στη ζωή μου να έχω κλειτώσει 3 άτομα, ίσως και 4, αλλά τα 3 τα θυμάμαι. Μ' ακούς, ε?
1: Ναι, ναι.
2: Επειδή έκανα αθλητισμό από μικρό παιδάκι, έκανα ενόργανη γυμναστική και έκανα και μοτοκρός και αυτά έχουμε πει, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Είχα μάθει κάποιες πρώτες βοήθειες να δίνω, μας μαθαίνανε ειδικά γιατί πήγαινα στον Πανελλήνιο, έκανα ενόργανη και γυμναστική εδάφους, μας μαθαίνανε κάρπα και τέτοια που δεν τα ξέρουμε εμείς τόσο κάρπα, αλλά μας μαθαίνανε τεχνικές αναπνοές και διάφορα. Και μου είχαν τύχει στη ζωή μου 2-3 φορές τέτοια πράγματα, μια φορά στη Μεγαλόπολη. Είχα μεγαλώσει, βέβαια ήμουνα 33 χρόνια τότε, σε ένα μπαρ μέσα ένα παιδάκι 17-ρικο ήταν τότε. Είχε πιει πολύ και είχε πέσει κάτω και είχε γουρλώσει τα μάτια, δεν μπορούσε να σάνει. Το πήρα και το έκανα με αυτά που ήξερα από παιδάκι, από τη γυμναστική ακαδημία και αυτά. Το κλείδωσα το παιδάκι, την άλλη μέρα το πήγανε στο νοσοκομείο της Μεγαλόπολης, μετά οι γιατροί που ήρθαν εκεί ρωτήσανε ποιος το συνέφερε το παιδί, ήρθανε με βρήκανε οι γιατροί από το νοσοκομείο. Ναι. Με τη μάνα του παιδιού, εντάξει, μου δώσανε κάποια ευχαριστήρια, ξέρω εγώ, συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, το κλείδωσε το παιδί. Μετά άλλη μια φορά, θέλω να σου πω τώρα, αλλά τη στιγμή που έκανα αυτό το πράγμα, για την πρώτη φορά που λέω για το παιδάκι τώρα αυτό, την ώρα που το έκανα, είχα μία ένταση από μέσα μου. Δεν ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Έκανα μία προσπάθεια, ας πούμε, απεγνωσμένη. Το πιάσα το παιδί, το έκανα μαλάκι, το έκανα έτσι. Το γύρισα μπρούμητα, το έκανα να βγάλει αυτά που είχε στο στομάχι του, τα υγρά του και αυτά, να ξελευθερωθεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή και τις άλλες 2-3 φορές που έκανα, είχαμε ένταση από μέσα μου και έλεγα «Θεέ μου, βοήθα». Δεν ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος για αυτό που έκανα, αλλά έκανα, λέω, δώσε μου γνώση να κάνω ότι καλύτερο, να σώσουμε τον άνθρωπο. Τελικά και τη μία και τη δεύτερη φορά και την τρίτη τα κατάφερα. Η τελευταία, η τρίτη, η τέταρτη ήταν εδώ στην ΙΟ. Είμαστε ένα πρωί, να δεις τώρα πώς αντιδράει ο κάθε άνθρωπος και πόσο εκπαιδευμένος είναι, ας πούμε, και πόσο έχει την αίσθηση της παροχής βοήθειας.
1: Ναι. Είναι στο ένστικτό του, ναι.
2: Πώς.
1: Το ένστικτό του.
2: Δεν κάτι το ξέρω αυτό, πώς το πας.
1: Το ένστικτό του.
2: Ναι. Λοιπόν, και είμαστε ένα πρωί, 8.30 ώρα, θα ήταν 9. Εδώ, στην Ιόδωρο. Έχει καμιά δεκαριά χρόνια αυτό τώρα. Και είμαστε πρωί εκεί στο καφενείο, τώρα κλασικό καφενείο νησιώτικο, επαρχιώτικο. Τα γεροντάκια μας βοήθησαν εκεί, ήμασταν και 2-3, σαν και εμένα και κάνα 2 άλλοι. Λοιπόν, και ένα γεροντάκι έπαιζε το κομπολόιδο. Και ξαφνικά εκεί που έπαιζε το κομπολόιδο, άρχισε και μπογκούσε. Έχει σκύψει μπροστά, έχει ακουμπήσει το κεφάλι του στα γόνατα. Τώρα παιδιά, ο γέρος κάτι έχει ρε. Μόλις είπα έτσι Μανώλη, πεταχτήκαν όλοι έξω από το καφενείο και έμεινα μόνος μου. Όπως το λέω. Κόψανε πέρα. Βγήκαν έξω από το καφενείο γιατί ήταν χειμώνας. Βγήκαν έξω από την πόρτα, εγώ μέσα. Λέω στο καφενείο ρε, φέρε ένα ποτήρι νερό. Πάω, πιάνω το γέρο, το ξαπλώνω στο πάτωμα, έκανε αυτά που μου κόβει το μυαλό. Για αυτά που έχω σαν εμπειρικά, ας πούμε, κάποια πράγματα. Τον έβαλα όχι σε ξάπλα βάσκελα τελείως, τον ακούμπησα με την πλάτη λίγο ψιλοόρθια. Να βογκάει ο γέρος, να κάνει, φοράει και μασέλες, έκανα κάτι στο πρόσωπο να το ανοίξω το σαγόνι, γιατί φοράει τις μασέλες αυτός και του είχαν βγει και του είχαν πάει στραβά. Το σέβαλα τις μασέλες, μου τράβηξε και μια δαγκονιά γερή. Τέλος πάντων, τον σκέπασα, τον εκλείδωσα τον άνθρωπο, με λίγα λόγια. Αλλά όση ώρα έκανε αυτό, είχα πει στο καφεζί, πάρε το κέντρο υγείας να έρθουν μέχρι να το κρατήσω εγώ, να το συνεφέρω. Δεν έχασα χρόνο. Όσο πάλευα, με το που τον είδα έτσι, λέω πάρε το κέντρο υγείας και τον πάλεψα και... Συγγνώμη. Και μέχρι να έρθει από το κέντρο υγείας στο στενοφόρο, είχε συνέρθει ο παππούς. Συνέρθει όχι στα καλά του, απλώς άνοιξε τα μάτια, του λέω εντάξει κύριε Φραγκούλη, τον πήραν έγινε καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Συνήρθε. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά και τις 2-3 φορές, νομίζω είναι και άλλοι και δεν τη θυμάμαι. Πάντα είχα στο μυαλό μου, που είναι και το θέμα τώρα, ότι δεν το έκανα εγώ, έλεγα από μέσα μου. Βόησα, όποιος και να είσαι, Θεέ μου, να γλιτώσουμε τον άνθρωπο. Και έτσι έγινε, λοιπόν. Τώρα θέλω να πάω στο θέμα της προσευχής. Που αυτό ούτε μου το έχει διδάξει κανένας, αλλά το λέω εγώ, από μόνο. Γιατί δεν είμαι και πολύ, ας πούμε, όχι φανατικός να το πω, της εκκλησίας. Είμαι άνθρωπος που πιστεύω η λογική μου λέει να κάνω αυτό που λέω. Μου αρέσει που έχουμε τη θρησκεία μας, που αυτό έτσι βαπτιστήκαμε πατροπαράδοτα από από μετά Χριστού και εμπιστεύουμε τη θρησκεία που έχουμε. Και θα κάνω και μια μικρή παρένθεση. Κάποιος ο Μιχάλης πριν πολλή ώρα, πριν 2 ώρες που μίλαγε, μέσα στην κουβέντα του ανέφερε τουλάχιστον 10 φορές πριν πολλή ώρα, πριν 2 ώρες που μίλαγε. Μέσα στην κουβέντα του ανέφερε τουλάχιστον 10 φορές.

0: προσευχή. Και αν το πούμε να σε ακουστεί κιόλας, πως θέλω να πιστεύω ότι σε ακούγεται, αλλά δεν σε ακούγεται η προσευχή όπως την νομίζουμε εμείς. Εγώ νομίζω για να κάνεις την προσευχή σου και να είναι να σε ακουστεί εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Άμα είσαι άνθρωπος που όλη την ημέρα δεν είσαι καλός άνθρωπος, είσαι φαρισαίος, είσαι υποκριτής, είσαι έτσι, είσαι φιλάργυρος, είσαι αυτό, δεν κάνεις σωστά πράγματα απέναντι στον άνθρωπό σου και μετά πας και μου κάνεις την προσευχή. Πόσες προσευχές να κάνεις, δεν θα πιάσει καμία, γιατί είναι σαν να κοροϊδεύεις τον Θεό. Εγώ θα το δικαιολογήσω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η προσευχή που κάνουμε κάθε μέρα, όποιος την κάνει κάθε μέρα ή πρωί, βράδυ, μεσημέρι, εγώ την κάνω μια φορά την ημέρα και μπορεί να την κάνω και 10 φορές την ημέρα. Ανάλογα τι θα μου συμβεί μέσα στην ημέρα μου. Ναι. Ή ένα καλό γεγονός ή ένα κακό. Ή ένα άσχημο, τέλος πάντων. Αλλά για να σε ακουστεί η προσευχή, λέει ο Κώστας, ο Κρομίδας που λέγομαι κιόλας, αν δεν είσαι μετανιωμένος εσωτερικά, δηλαδή εγκεφαλικά και ψυχικά, ότι προσευχή να κάνεις, δεν μετράει. Πρέπει πριν να κάνεις την προσευχή σου, γιατί κάθε μέρα αμαρτάνουμε, κάθε μέρα πρέπει να μετανιώνουμε και να κάνουμε ως πάμε στο πνευματικό, δεν έχω πάει ποτέ βέβαια, και θέλουμε να εξομολογηθούμε. Πρέπει να εξομολογούμαστε κάθε μέρα στον εαυτό μας και στην υπερδύναμη που λέγεται Χριστός Θεός. Τουλάχιστον αν όχι εκεί, εσωτερικά να εξομολογούμαστε για να καθαρίζουμε τη συνείδησή μας και να μετανοούμε κάθε μέρα για τα πράγματα που έχουμε κάνει όλα τις ημέρες. Κάθε μέρα κάνουμε κάθε μισό λεπτό ή κάθε μια ώρα από μια αμαρτία που δεν την καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Άρα η προσευχή δεν είναι ένα πράγμα που την κάνουμε. Λέμε πάμε να χυμηθούμε ή πάμε να φάμε. Α, ευχαριστώ Θεέ μου Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Δεν είναι έτσι. Παπαγαλία. Πριν να κάνεις την προσευχή σου πρέπει να βάλεις το μυαλό σου πριν, λέω εγώ, 10 λεπτά και μισή ώρα πριν, να σκεφτείς τι έχεις πράξει όλη την, τι έχεις, τι έχεις κάνει όλη τη μέρα, τι πράξεις. Αν είναι σωστές και αυτές που βλέπεις δεν είναι σωστές, να τις μετανοήσεις και να ζητήσεις συγχώρεση πρώτα και μετά να κάνεις την προσευχή σου. Να κάνεις μια εξομολόγηση νοητή, αν θέλεις, ή κάπως αλλιώς, για να πιάσει η προσευχή. Προσευχή τώρα, άντε κάναμε το σταυρό μας, κουχουχού, τι προσευχή είναι αυτή. Δεν είναι προσευχή, αυτή είναι κοροϊδία. Και όταν κάνω το σταυρό, βλέπω εγώ μερικούς, σαν να τεινάζουν το γιακά τους. Το χέρι πάει σαν ροδά. Λοιπόν, σταυρός πρέπει να γίνεται από το κεφάλι στον αφαλό, δεξιά-αριστερά, ολόκληρος ο σταυρός. Και να έχεις μετανοήσει πριν να κάνεις το σταυρό σου. Κάθε μέρα να μετανοήσεις για αυτά που έκανες άσχημα. Λοιπόν, έτσι όσο αφορά την προσευχή, αυτό ήθελα να πω.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι λέω εγώ. Ναι, όμως νομίζω ότι έχω καλή σκέψη. Και να πω και κάτι άλλο και να κλείσω με αυτό. Εγώ όταν ήρθα στην ΙΟ πριν 18 χρόνια πέρασα πολύ άσχημα. Αυτοεξορίστηκα από τη Νέα Φιλαδέλφια από μόνος μου. Είχα διάφορα οικογενειακά θέματα και όταν ήρθα πέρασα πολύ δύσκολα, Μανώλη. Είχα φτάσει στο σημείο να τρώω μια φορά στις 2 μέρες. Λοιπόν, μια μέρα είχαν περάσει 2 μέρες, δεν ξέρω, και δεν είχα να πάρω το ψωμί. Έτσι ήρθα, δηλαδή δεν ήρθα εδώ στην ΙΟ καλεσμένος.

0: φιλοξενούμενος στο, αυτό πουθενά ήρθα. Δούλεψα ένα-δύο μήνες στο μαγαζί που δούλευα, ξυλουργείο. Δουλεύαμε 9 ώρες και δεν είχε διάλειμμα ούτε ένα τέταρτο για καφέ. Και γι' αυτό έφυγα από το μαγαζί αυτό. Μ' ακούς? Και γι' αυτό έφυγα. Μετά από 2 μήνες που δούλεψα, ένα μεσημέρι, δεν σταματάγαμε ρε παιδί μου. Πιάναμε 8 η ώρα το πρωί και σχολάγαμε τις 5 το απόγευμα. Όχι να κάνουμε διάλειμμα μισή ώρα, ξέρω εγώ, να φάμε ένα σάντς.
1: Κατάλαβα.
0: Και δουλεύανε 2 Αλβανοί μέσα στο μαγαζί. Βοηθή ήταν η μαστόρη, όπως ήμουν εγώ, ξέρω εγώ. Και ένα μεσημέρι, κάτω στις 12 η ώρα, ο ένας Αλβανός τον είδα εκεί που δούλευε, κάτι έφτιαγνε. Είχε ένα σάντουιτς ο άνθρωπος και το έτρωγε. Και την ώρα που κατεβαίνει το αφεντικό από τη σκάλα και μπαίνει στο υπόγειο που δουλεύαμε εμείς, μόλις είδε ο Αλβανός το αφεντικό, πήρε το σάντουιτς και το πέταξε μέσα στα σκουπίδια, μέσα ένα βαρέλι με τα σκουπίδια. Ρε πόσο μου κακοφάνηκε. Ρε τι έκανε ρε αυτός. Και πήγα μόλις έφυγε το αφεντικό, ρε του λέει δεν το πέταξα. Ένα με δει, λέει, γιατί πήγε να μην κάνουμε κολλαστό και τέτοια. Την άλλη μέρα έφυγα.
1: Κατάλαβα.
0: Έφυγα από τη δουλειά.
1: Κατάλαβα.
0: Και έτσι έμεινα χωρίς δουλειά. Το πρώτο καλοκαίρι που ήρθα, δούλεψα 2 μήνες και με αυτό που είδα. Λοιπόν.
1: Απλώς είναι που περιμένουν πολύ και πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ.
0: Θα ολοκληρώσουμε αυτό το τέλος. Είχα να φάω κάνα 2 μέρες και λέω τι θα κάνω κουστάκι τώρα. Πήγε να πιάσει κάνα ψάρι. Πήγα σε ένα καΐκι, έκλεψα 2 μπετονιές. Μάζωσα και μπεταλίδες και πήγα απέναντι σε μια ερημική, σε κάτι βραχάκια και ψάρευα. Και δεν έφυγαινα τίποτα. Πέρασε μια ώρα, πέρασε ένα 2. Λέω κουστάκι στον εαυτό μου. Άμα δεν πιάσει ψάρι θα πεθάνεις από την πείνα. Αυτό μιλάμε τώρα για το 2008.
1: Ναι. Απλώς έχει το νου σου ότι πρέπει να ολοκληρώσεις τώρα.
0: Ναι, προσπαθώ, αλλά θέλω να το πω ρε γαμώ.
1: Πες το με όσο πιο περιληπτικά μπορείς.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε τελικά, έπιασες?
0: Μετά από 2 ώρες έχω εξαντληθεί, ήμουν εξαντλημένος, είχα να πάω 2 μέρες. Μόνο με νερό την έβγαλα. Και έπιασα ρε φίλε 3 αργούς. Έτσι με τις μεταλλίδες. Στο καπάκι και τους καθαρίζω στη θάλασσα, ανάβω μια φωτιά και στα βράχια, τους έπισα σαν κανίβαλος και τους έφαγα και μετά από όλα αυτά άρχισα και έκανα, που δεν ήμουν εγώ της προσευχής και έκανα από μόνος μου.
1: Κώστα, ειλικρινά πρέπει να σε αφήσω.
0: Okay, εντάξει, okay.
1: Θα τα πούμε πάλι, έχουμε χρόνο.
0: Άντε,
1: γεια. Σταυρουλά, πάρε την κυρία Μύρια. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Μύρια από τον Ευρωκόπη.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Τι κάνεις?
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Προχωράμε στο ωραίο καλοκαιράκι μας. Ναι. Το αγαπάω τόσο πολύ.
2: Αλλά εκεί στις γειτονιές δεν έχει ζέστη.
3: Όχι, όχι, μια χαρά. Εδώ δεν χρειάζομαστε κλιματισμό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα παράθυρα μου τώρα, κάποιο παράθυρο το έχω σε ανάκληση και δροσιά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή μια κουβέρτα πάντα την έχω.
2: Αλήθεια?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν αντέχω επάνω μου ούτε το σεντόνι.
3: Εσείς ναι.
2: Ναι, αν και φυσάει αυτές τις μέρες, έχει μελτέμια.
3: Ναι, ναι. Εμάς δηλαδή το απόγευμα κάνει και κάτι δυνατές μπόρες.
2: Α.
3: Έχει δύο απογεύματα, ναι, που έχουμε μια δυνατή βροχή.
2: Δεν βλάπτει τις οδιές και αυτά η βροχή?
3: Όχι, όχι, χρειάζονται, ναι, γιατί τώρα ποτίζουν όλοι οι αγρότες το βράδυ τώρα. Κύριε Μάνο, είναι στον κάμπο, είναι έξω.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι, ποτίζουν. Απόψε είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα, κύριε Μάνο. Και πάρα πολύ με συγκίνησαν και οι αγαπητές κυρίες της εκπομπής μας. Τι ωραία λόγια για την προσευχή μας, για την πίστη μας. Από την προσευχή μας, κύριε Μάνο, παίρνουμε πολύ δύναμη και προχωράμε. Η δική μου προσευχή είναι αδιαλείπτος κάθε μέρα, κύριε Μάνο. Μπορούμε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να λέμε ένα κύριε ελέησον. Και ιδίως κιόλας να ευχαριστούμε, κύριε Μάνο, την Παναγία και τον Χριστό. Τώρα που ήμουν στη Θάσο, κύριε Μάνο, μεγάλο προσκύνημα, το πρωί που φύγαμε πολύ νωρίς εδώ, πρώτα πάμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Δεν ξέρω αν το επισκεφθήκατε αυτό το μοναστήρι.
2: Ναι, το επισκέφτηκα στη Θάσο.
3: Τι ομορφιά έχει εκεί, κύριε
2: πολύ
3: Μάνο.
2: Πολύ ωραία. Ναι, ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και μας μίλησε μια σεβαστή μοναχή για αγίασμα, δεν το γνώριζα κι εγώ, ότι με πολύ κόπο, λέει, και με μεγάλη δυσκολία είναι κάπου που ήταν ο Άγιος κάτω, που είναι και η θάλασσα, λέει, η σχορά και η θάλασσα μέσα στη γη, και θέλουν ένα τρίωρο, λέει, και με μεγάλη δυσκολία να ανεβάσουν το αγίασμα που το παίρνουμε εμείς, ναι. Και μετά περάσαμε πολύ ωραία, πήγε ο κόσμος για μπάνιο, να φάμε, γυρίσαμε αργά 10 το βράδυ, ήταν πολύ ωραία και το καράβι.
2: Ήταν μονοήμερη, το θυμάμαι.
3: Ναι, μονοήμερη, 5 το πρωί έφυγα από εδώ από το σπίτι και ήρθα στις 10 το βράδυ. Είναι πολύ ευχαριστή, από Κεραμωτή πάντα φεύγουμε, κύριε Μάνο, τα καράβια είναι 1,5 ώρα, είναι ένα όμορφο ταξίδι. Βρεθήκαμε και στον Άγιο Γρηγόριο και στην Καρβάλη που μίλησε μια κυρία, κύριε Μάνο, ότι κάνει ο κόσμος στάματα από την πόλη της Καβάλας, μπορείς να περπατήσεις μία ώρα για να φτάσεις στην Καρβάλη, που είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Και ένας Άγιος επί των ημερών μας, που είναι το μοναστήρι στη Δράμα, κύριε Μάνο, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, γράφει στο βιβλίο του ότι να επισκέφτεστε τον Άγιο Γρηγόριο, διότι μας ακούει πάρα πολύ. Και όντως, και εγώ προσπαθώ κάθε χρόνο, το που γιορτάζει τέλος Ιανουαρίου, να πηγαίνω. Τώρα πήγαμε και πιάμε και καφέ εκεί στην Καρβάλη και πήρα κουραπιέδες και σας θυμήθηκα.
2: Τι ωραία που είναι. Εσείς.
3: Ναι, στο γερισμό.
2: Έχει ένα μαγαζί εδώ πέρα που τους ναι, πουλάει πακεταρισμένους. Που...
3: Ναι, που έρχονται από εδώ.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ωραία.
2: Και μάλιστα
3: έχει.
2: Είναι δύο.
3: Είναι δύο.
2: Δύο οι κατασκευαστές.
3: Και ένας ακόμα.
2: Ναι, ναι, ακόμα, ναι.
3: Ναι, ήπιαμε καφέ εκεί στο γερισμό και πήραμε. Παραδείγματα, κύριε Μάνο, έχουμε επί των ημερών μας οι τέσσερις Άγιοι Μεγάλοι που με το δύο τους φυσικά κατατάχθηκαν στους Αγίους. Είναι ο Άγιος Πορφύριος, ήταν στο Άγιο Νόρο στα Καψοκαλύβια και μετά κατέβηκε στην Αθήνα, ήταν στην Πολυκλινική πολλά χρόνια, υπηρέτησε την Αθήνα ο Άγιος, τα νοσοκομεία. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος που το περιγράψαν και οι κυρίες, μεγάλος Άγιος, ο οποίος ναι, πήγαινε, σε αποκαλούσε με το όνομά σου, αφού ήταν διορατικός.
2: Ναι, το έχω ακούσει αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Εγώ διάβασα πολύ τους βίους των Αγίων αυτών, αλλά εδώ στη Δράμα, κύριε Μάνο, Είναι το μοναστήρι του Άγιος Γιώργιος Καρσλίδης, μεγάλος Άγιος, όπως τον Άγιο Παΐσιο. Και οι γιαγιάδες τον ζήσαν αυτόν τον Άγιο. Ήρθε τότε με τους πρόσφυγες το 22 και εγκαταστάθηκε εδώ στη Δράμα. Και μεγάλα έργα, πολλοίς κόσμος, από εδώ πίστεψαν πάρα πολύ με τον Άγιο.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, και ο Άγιος Ιάκωβος που είναι στην Εύβοια, και εκεί που πήγα και έμεινα και βράδυ πάνω στον Όσιο Δαβίδ. Και αυτός ο Άγιος επί των ημερών μας που με τα έργα τους.
2: Μάλιστα. Σε δουλειά πας τώρα, ε?
3: Α, ναι, ναι, τώρα ετοιμάζομαι, ναι. Και θα έρθει ο ανεψιός μου, έρχεται από τη Δράμα, με παίρνει και πάμε στο
2: εργαστήριο
3: που ετοιμάζουμε. Σήμερα έχει μουσακάδες.
2: Α, ναι, ωραίο. Ναι.
3: Οι μισοί δεν τρώνε και οι μισοί εργαζόμενοι τρώνε. Θα είναι με μανιτάρια αυτοί που δεν τρώνε κοιμά.
2: Α, μουσακάζει με μανιτάρια, ναι, ναι, ωραίο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο το ακούω.
3: Πάρα πολύ. Και όλα και αυτά κύριε Μάνου,
2: θα λιγώνει κυγάνε. Λιγότερο.
3: Ναι,
2: θα σε αυτά λιγώνει.
3: Όλα οι πατάτες, οι μελιτζάνες, όλα έγινε μια προεργασία, μπήκαν σε φούρνους και τώρα είναι όλα στα ψυγεία.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, είχαμε και επιθεώρηση την περασμένη Παρασκευή, πολύ ωραία ήτανε, όλα τα εγκρίνουν ωραία, είναι ωραίο το εργαστήριο.
2: Τέλεια.
3: Σύγχρονο, καθαριότητα.
2: Τέλεια.
3: Ωραία, ναι. Να και εγώ αυτή τη δουλειά και ρημάν την παρακαλούσα πάρα πολύ και έλεγα τα λίγα χρόνια τώρα ακόμα που θα εργαστώ, λέω, μια τέτοια καλή δουλειά, λέω, να ερχόταν μπροστά μου και δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο Μύρια, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
3: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Καλή διαδρομή.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Στο καλό. Χαιρετίσματα
3: στην κυρία Λέκα.
2: Θα της πω.
3: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο
2: και
3: τον κόσμο.
2: Και εσύ στη φίλη σου, γεια.
3: Γεια.

Και θα κλείσουμε και αυτή την ώρα με Τάσο Λιβαδίτη που είναι μαζί με τον Ρίτσο από τους αγαπημένους μου ποιητές και από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου», το οποίο παρεμπιπτόντος είχε αφήσει έτοιμο, έφυγε από τη ζωή και κυκλοφόρησε μετά το βιβλίο αυτό. Ταξιδιώτες. Τα απογέματα έβρεχε. Η βροχή μπέρδευε τη στάχτη του ουρανού με τα κίτρινα φύλλα. Το ποτέ με το πουθενά. Εγώ τριγύριζα στις κάμαρες σαν ένας ταξιδιώτης που έχασε το δρόμο του. «Ε, ποιος είσαι?» ρωτούσα καμιά φορά. «Αυτός που δεν πρέπει να θυμάσαι», άκουγα να λέει κάποιος ψιθυριστά. Τρόμαζα, έψαχνα παντού. Αλλά τι να βρω σε έναν κόσμο που είναι όλα από τα πριν χαμένα. Εξάλλου είχα τόσα πράγματα να σκεφτώ. Αλλά προς τι τώρα που έφυγε η νεότητά μου? Και τα λόγια μας συνήθως παραπλανούν το ανίποτο και όμως συνεχίζουμε να μιλάμε. Τι λέμε? Έτσι προτιμούσα να κρατάω ημερολόγιο για εποχές που δεν γνώρισα. Ήταν μια ωραία αναπόλυση. Ή τη νύχτα τα βήματα ενός περαστικού στο δρόμο μου θύμιζαν πάντα την αιώνια αναχώρηση. Ω εσείς που ναυαγήσατε σε θάλασσες που δεν ταξιδέψατε ποτέ. Ένα βράδυ στεκόμουν έξω από το ταχυδρομείο μιας άγνωστης πόλης. Τι γύρευα εδώ και σε ποιον θα έστελνα αυτό το μεγάλο γράμμα που κρατούσα? Από τον αντικρινό λόφο τότε φάνηκε η πανσέλινος, θυμίζοντάς μου πως δεν είμαι πια νέος. Ύστερα μπήκα σε μια στοά όπου άνθρωποι φτωχοί πουλούσαν λαντέλες πολυκερισμένες. Στο βάθος ενός καφενείου μια λάμπα γκαζιού κάτι σιγοψιθύριζε, ίσως στίχους του Μιλόζ. Περιπλανήσεις μες στην οικειότητα του φθινοπόρου και τη ραγισμένη ευωδιά της νύχτας. Ήμουν πολύ έρημος για ένα τόσο μεγάλο ουρανό, πολύ άρρωστος για να θέλω να ξεχάσω. Ω τρένα που με προσπεράσατε, γυναίκες που δεν με προσέξατε. Η Τερέζα, γερασμένη τώρα, δεν είχε πια εραστές και κοιμόταν μέσα στους αμάραντους, ενώ η μητέρα χαμογελούσε λυπημένα με δυο δόντια μόνο στο βάθος του κόσμου. Όταν ξεπέσαμε, ο θείος Ηλίας, αδερφός του πατέρα, κάθε πρωί πήγαινε και στεκόταν έξω από τα μαγαζιά παλιών συναδέλφων να του δώσουν λίγες δραχμές ή μερικά τσιγάρα. Τα φτηνά παντελόνια του τρεμούλιαζαν στο ξεροβόρε. Ύστερα έμπαινε σε κανένα ραφτάδικο, φυσούσε τα αναμένα κάρβουνα στο σίδερο για να γίνεται αρεστός και μετά καθόταν σιωπηλός στην άκρη, αλλά τα γεροντικά του χείλη τρεμοσάλευαν σαν να συνέχιζε μια παλιά ιστορία. Αργότερα τα έχασε ολότελα. Βρήκε μια σχολική τσάντα και την κρατούσε ολιμερής τριγυρίζοντας τους δρόμους, ενώ ο φύλακας άγγελος των παιδιών τον ακολουθούσε. Όταν γύριζε σπίτι, ξάπλωνε στο απάνω μικρό δωμάτιο, δεν άναβε φως, σαν να θέλε να μάθει το σκοτάδι ή πόση μοναξιά αντέχει ο άνθρωπος, και όλη τη νύχτα άκουγε τα τρένα που περνούσαν μακριά σφυρίζοντας. Πού πήγαιναν άραγε? Και θα φτάσουν κάποτε? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με σκοτώσει, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Και μπήκαμε στα λιμέρια της πέμπτης ώρας, είναι 4:02 πρώτα λεπτά. Η κυρία Έρη Πανάγου κάνει βόλτες στο διάδρομο, έρχεται πάντα μία-μία μισή ώρα πριν και προετοιμάζεται για τη συνάντησή σας. Και ο Νικόλαος θα μας δώσει μία κυρία που ακούμε πρώτη φορά τη φωνή της στο 211-1080-880, την κυρία Ευαγγελία από τη Νέα Ιωνία.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κυρία Ευαγγελία μου, καλά.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Και εγώ καλώς σας βρίσκω.
1: Να είστε πάντα καλά και λέω ότι είστε πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Πολύ ευλογημένος, δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή.
0: Να σε καλά.
1: Σας πήρα να σας πω 2-3 πραγματάκια γύρω από το θέμα του σημερινό.
0: Να μου πείτε, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, στο σεισμό που είχε γίνει το 99, είχα το γιο μου 3,5 μηνό. Mm. Και επειδή μένουμε στο δεύτερο όροφο, ήμουνα μόνη μου με το παιδί. Άρχισε να πουνάει το σπίτι, πώς τα ξέρουμε όλοι αυτά. Και δεν ήξερα τι να κάνω εκείνη την ώρα με το μωρό. Mm. Τι να κάνω στο δευτερόλεπτο τώρα. Ανοίγω την πόρτα, λέω κατεβαίνω κάτω. Τώρα με τα πόδια, με τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Ξοπίσω μου, είχε αφήσει ξαδέρφη μου ένα λυκόσκυλο που είχε πάνω. Στα δεξιά μου ευτυχώς κατέβηκε ο σκύλος με φόρα. Ευτυχώς που κρατούσα τη κουπαστή και κατέβαινα με το μωρό. Αυτό θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το θεωρώ μεγάλο θαύμα, το ότι γλίτωσα από το σεισμό, από τη σκάλα, το κούνημα της σκάλας και από το σκύλο.
0: Τι έκανε ο σκύλος, μπερδεύτηκε στα πόδια σας?
1: Όχι, ευτυχώς που δεν μπερδεύτηκε.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτρεχε όμως με φόρα που μπορούσε να με είχε πετάξει και εμένα κάτω και το παιδί. Αυτό το θεωρώ μεγάλο θαύμα. Πάω σε κάτι άλλο, πολύ έτσι συγκινητικό. Είχα πάει στον Άγιο Νεκτάριο, μια και είναι ο προστάτης σας, είχα πάει στην Αίγινα,
0: ναι,
1: με μια παρέα Ρουμάνο που φιλοξενούσα, 7 άτομα πήγαμε, θέλανε να πάνε στον Άγιο Νεκτάριο. Αφού προσκυνήσαμε και μετά, λέω, ήταν μια καλόγρια εκεί στα κεριά. Λέω, δεν τη ρωτάω, λέω, να μας πει κανένα θαύμα να τα ακούσουν και εκείνοι. Τη ρωτάω, λέω, και ρώτησα, λέω, μπορείτε να μας πείτε κανένα θαύμα του Αγίου και αυτά. Να σας πω, μου λέει, κάθε μέρα θαύματα βλέπουμε. Πέστε μας ένα από αυτά, της λέω, στα ζωντανά τώρα, πέρα από αυτά που γράφουν τα βιβλία.
0: Και οι Ρουμάνοι πώς θα τα καταλάβαιναν?
1: Μιλούσαν λίγα ελληνικά.
0: Α, εντάξει.
1: Δουλεύαν εδώ.
0: Okay. Και τι σας είπε?
1: Πώς?
0: Τι σας είπε η καλόγρια?
1: Μου είπε το εξής. Μια φορά λέει, το ξεκινά αλλιώς. Στη Μαδαγασκάρη λέει, ζούσε ένας Έλληνας. Και κάποια φορά αρρώστησε με καρκίνο. Είχε έναν όγκο στο πόδι του, στη γάμπα. Το είχαν κάνει γιατροί όλες τις εξετάσεις και είχαν αποφασίσει να κάνει χειρουργείο. Τον είχαν ετοιμάσει, σαν να ήθελε να κάνει ακόμα μια εξέταση και μετά θα μπαίνει χειρουργείο. Το βράδυ, λέει, παρουσιάστηκε ένας καλόγερος. Πήγε, λέει, τον πλησίασε στο νοσοκομείο τώρα. Τον πλησίασε ο καλόγερος και του σταύρωσε, λέει, τη γάμπα στο σημείο εκεί που είχε τον όγκο.
0: Ναι.
1: Λέει, παππούλη, λέει, πώς σε λένε, λέει. Με λένε, λέει, Νεκτάριο. Τον σταύρωσε στο κεφάλι. Ξαφανίστηκε ο καλόγερος. Την άλλη μέρα μπαίνει στο χειρουργείο, για την τελευταία εξέταση,
0: ναι,
1: και βλέπουνε οι γιατροί ότι δεν υπάρχει τίποτα. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Σα στήσανε, λέει, γιατροί. Τι έκανε, του λέει. Δεν ξέρω, λέει, και αυτό τα είχε χαμένα. Ξέχασα όμως να σας πω το εξής, ότι ο Άγιος, ο Καλόγερος, ας πούμε, Άγιος Νεκτάριος, του είπε, άμα θέλεις να με βρεις, θα έρθεις στην Ελλάδα. Το σπίτι μου είναι στην Αίγινα, του είπε. Αφού λοιπόν οι γιατροί του είπαν ότι δεν έχει τίποτα, άρον-άρον σηκώθηκε και στην Ελλάδα πήγε στην Αίγινα και ζητούσε το Νεκτάριο.
0: Ναι.
1: Λέει, είναι ένας καλόγερος, λέει, Νεκτάριος. Δεν έχουμε, λέει, εδώ αντρικά μοναστήρια, του είπαν κάτω στην παραλία. Δεν έχουμε, λέει, αντρικά μοναστήρια. Στις παρέες εκεί που είναι στα καφενεία, πετάγεται ένας που τον θεωρούσαν χαζό και του λέει, ναι, ξέρω εγώ, λέει, ποιο θέλει, λέει, τον Άγιο Νεκτάριο. Έλα, παππούλη, έλα, του λέει, φίλε, λέει, έλα, λέει, να σε πάω εγώ. Και τον επήγε στο, πώς το λένε,
0: στην εκκλησία.
1: Στην εκκλησία, ναι. Και μόλις είδε, λέει, την εικόνα, αυτός, λέει, ήρθε αυτός, είπε. Και έπεσε και λιποθύμησε. Δηλαδή, λιποθύμησε, λέει, με επισκέφτηκε εμένα, λέει, ο Άγιος. Και θέλω να πω ότι όπου και αν είμαστε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνει κάτι, βρίσκει ο Θεός τον τρόπο και μας σώζει, μας βοηθάει σε κάθε περίπτωση.
0: Σωστό.
1: Είναι και το τρακ μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Που μιλάω μαζί σας. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία μου.
1: Ευχαριστώ
0: να
1: και
0: σε ξανακούσουμε.
1: Και θα τα λέμε.
0: Θα σε τώρα, περιμένω.
1: Τώρα πήρα το κολλάι.
0: Την ψυχρονησία.
1: Να σας παίρνω.
0: Θα σε
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Στο καλό να πάτε. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Μάιρα από τον Πειραιά.
1: Αυτό το κυρία Μάιρα.
0: Γεια σου Μάιρα.
1: Γεια σου ρε Μάνο, τι γίνεται.
0: Καλά Μάιρα.
1: Υποπτάκ με πέτυχες.
0: Γιατί?
1: Έκανα βαλίτσες για νευροκόπη. Άκουσα κουβερτούλα το βράδυ και λέω εδώ είναι. Βρήκα τον παράδεισο. Μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ. Τι ωραία σκέψη. Δεν αντέχω το καλοκαίρι καθόλου, ε.
0: Ούτε εγώ το αντέχω, καλή μου. Εγώ είμαι υπέρ του να απαγορευτεί δια νόμου.
1: Συμφωνώ πολύ το. Προτιμώ να κρυώνω λιγάκι παρά να ζεσταίνω.
0: Κι εγώ.
1: Θα βγάζεις στέρα.
0: Πολλές φορές η γυναίκα μου λέει βγαίνω από το δωμάτιο λίγο να ζεσταθώ και ξανάρχομαι. Το air condition στους 18.
1: Ακριβώς. Αυτό έτσι θέλω έτσι λίγο ψυγείο, λίγο να νιώθω...
0: ναι.
1: Προς το κρύο, ναι.
0: Και δεν μου λες το νευροκόπη τυχαία, το επέλεξες.
1: Από η ακρότρια δεν πήρε από το νευροκόπη.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εσύ δηλαδή με το που άκουσες άρχισες να φτιάνεις βαλίτσες για να φύγεις το πρωί.
1: Το φύγαμε τώρα, ναι.
0: Τρομερό. Μια
1: σκοτή που λέγε στο Star Trek, διακτήνησέ με.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλιώς Σιβηρία. Ξέρεις, σκέφτομαι τη Σιβηρία κάθε καλοκαίρι. Τι
0: καλά,
1: ωραία,
0: όχι, πήγαινε στον Ευρωκόπη καλύτερα.
1: Ναι, είναι πιο κοντά.
0: Ναι, πιο κοντά. Και άμα βαρεθείς φεύγεις, ενώ από τη Σιβηρία πού θα πας.
1: Κοίταξε, το καλοκαίρι στη Σιβηρία πρέπει να είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, από ό,τι έχω δει, φουντώνει ο τόπος με τα δέντρα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι... Εντάξει, μπορείς να πας και στη Φιλανδία, που θα είναι όλο το καλοκαίρι μέρα.
1: Ναι, έχει αυτό το ντεζαβαντάζ τώρα το...
0: Γιατί είναι.
1: Να μην φτώνει καθόλου.
0: Γιατί είναι ντεζαβαντάζ.
1: Γιατί θα ήθελα λίγες περισσότερες ώρες σκοτάδι.
0: Ωραία, θα κατεβάζεις τις γρίλες.
1: Με σαν τους παπαγάλους, θα ρίχνω πάνω στο κεφάλι μου...
0: Ένα πανί.
1: Ακριβώς.
0: Στο κλουβί. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ προβληματίστηκα πολύ πριν πάρω, λέει, να πάρω, να μην πάρω. Γιατί
0: να μην πάρεις.
1: Γιατί βλέπω ότι συμφωνείτε, μωρέ, όλοι, και εσύ με ξέρεις τώρα. Οπότε εγώ θα ήμουν ο αντίλογος σε αυτό.
0: Για πες τον αντίλογο.
1: Δεν το χαλάσω. Ακούω αυτά που λένε, ας πούμε, που πιστεύουν ότι οι προσευχές αποδίδουν και δεν μπορώ να μην αναρωτιέμαι. Δηλαδή, οι μανάδες στη Γάζα δεν ξέρουν, δεν προσεύχονται καλά. Οι μάμες στην Αφρική δεν προσεύχονται καλά για τα παιδιά τους. Θέλω να πω ότι εμείς είμαστε στη Δύση και είμαστε μόνο ούτε το 1/4 του πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε κάπως έτσι συνθήκες... Καλές. Οι υπόλοιποι είναι παθών.
0: Ναι, είναι παθώντες σίγουρα. Αλλά μην ξεχνάς ότι τη φρίκη που περνούν τα κράτη αυτά την περνούν επειδή τους εκμεταλλεύτηκε η Δύση. Κατάλαβα.
1: Δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί δεν προσεύχονται. Ο Θεός δεν εισακούει την προσευχή. Λέει, εσείς αξίζετε να τα πάθετε γιατί σας τα κάνανε οι δυτικοί, ας πούμε.
0: Μα υποτίθεται ότι η θρησκεία λέει ότι ο Θεός έδωσε την ελεύθερη βούληση. Και από τη στιγμή που οι Εγγλέζοι ρήμαξαν την Ινδία και οι Ευρωπαίοι την Αφρική, είναι λογικό να μην έχουν τίποτα πλέον οι άνθρωποι εκεί.
1: Το λογικό θα ήταν αυτοί που ρήμαξαν την Αφρική να τους τιμωρήσει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τιμωρητικός.
1: Και να σώσει τα θύματα. Ο Θεός τιμωρεί. Το ότι τιμωρεί, από τις γάφες τιμωρεί. Εδώ πέρα έκανε κατακλυσμό, έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έκανε διάφορα. Ναι. Είναι τιμωρητικός ο Θεός. Επίσης την ημέρα της τελικής κρίσης θα κρίνει ζώντες και νεκρούς, έτσι δεν λέει. Οπότε αυτό με την προσευχή εμένα δεν με πήγε. Θεωρώ όμως ότι οι άνθρωποι που προσεύχονται μπορεί να τους ωφελήσει.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ευεργετικό για αυτούς, γιατί μπορεί να τους ανακουφίσει, να τους ξαλαφρώσει, να τους δώσει στήριγμα. Πάντως, όσοι δεν πιστεύουν δεν μπορούν να προσευχηθούν, γιατί μια ακροάτρια αναρωτιόταν αν υπάρχει κανείς που να μην προσεύχεται όταν κάνει χειρουργείο ή οτιδήποτε. Αν κάποιος δεν πιστεύει δεν μπορεί να προσευχηθεί.
0: Ναι, εκτός και του ήρθε η επιφύτηση εκείνη την ώρα. Γιατί υπάρχει ένας Γερμανός ποιητής που λέει ότι Θεός είναι αυτή η έννοια στην οποία καταφεύγουμε όταν τα πράγματα πάνε άσχημα.
1: Α, συμφωνώ. Απολύτως αυτό. Αλλά παίζει ρόλο το που βρίσκεσαι κιόλας. Γιατί αν έχεις μάθει να τα εκλογικεύεις όλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Και αυτό σωστό.
1: Το λέω από προσωπική πείρα δηλαδή. Επίσης, πέρα από την προσευχή που κάνουμε για τον εαυτό μας για να παρακαλέσουμε, να ζητήσουμε κάτι άλλο, είναι και όταν προσευχόμαστε για κάποιον τρίτο, για κάποιο πρόσωπο δικό μας που,
0: ναι, που υποφέρει.
1: Έχει πρόβλημα και αυτά. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχει γίνει πείρα μας αυτό, κατά πόσο η προσευχή μπορεί να βοηθήσει. Είχαν ζητήσει από κάποιους πιστούς, τέλος πάντων, να προσευχηθούν για συγκεκριμένα άτομα, δεν τα γνώριζαν, αλλά ήταν πολύ πιστοί χριστιανοί και θέλαν να το κάνουν, γιατί θεωρούσαν ότι με την προσευχή θα βοηθήσουν κάποιους ασθενείς που ξέρανε μόνο το μικρό τους όνομα, σε καρδιακή κλινική, τα έκαναν καρδιακή επέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Ή μετά από καρδιακή επέμβαση, δεν θυμάμαι τώρα καλά αυτή τη λεπτομέρεια.
0: Καλά. Και?
1: Πάντως, αποδείχθηκε ότι η προσευχή αυτή δεν άλλαξε τίποτα στην εξέλιξη της ασθένειας. Δεν επηρέασε καθόλου. Αντίθετα, κάποιοι από τους ασθενείς που γνώριζαν ότι υπήρχαν άνθρωποι που προσεύχονταν για αυτούς, είχαν κατάτι χειρότερη εξέλιξη. Κατάτι όμως, έτσι, από τους υπόλοιπους, που μπορούσε να είναι και στατιστικό λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο ήθελα να σου πω, γιατί άκουσα και την εκπομπή για τα θαύματα.
0: Ναι.
1: Θες να ακούσεις αντίλογο για τα θαύματα?
0: Ναι, ναι. Κάναμε πριν καιρό.
1: Ναι. Αλλά να πω το άπιστο Θωμάτη την εκδοχή.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση αυτό που έλεγες για το τάμα που είχες κάνει, για το πρακτορείο που πήγες.
0: Ναι.
1: Που τον λέγανε
0: Μιχαήλ.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό σαν πιθανότητα να συμβεί δεν είναι τόσο απίθανη, γιατί το Μιχάλης, αυτό το όνομα, είναι από τα πιο είναι μέσα στα 8 πρώτα, ας πούμε, ονόματα που χρησιμοποιεί ο κόσμος στην Ελλάδα, σαν συχνότητα, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, έχεις ακούσει στην Κεφαλονιά που λένε ότι αν πετάξεις πέτρα ή γεράσιμο θα πετύχεις, ή κουζλό.
0: Ναι.
1: Κουζλό δηλαδή. Το έχεις ακούσει. Και αυτό γιατί στη Κεφαλονιά, λόγω του Αγίου Γερασίμου, είναι πολλοί που παίρνουν αυτό το όνομα.
0: Το ξέρω.
1: Στη Σίμη, λόγω του Πανορμίτη, είναι διπλάσιο το ποσοστό των ανθρώπων που υπάρχουν. Οπότε το να στη Σίμη ουσιαστικά κάθε δεύτερος άνθρωπος που θα συναντήσει, το πιθανότητα να λέγεται Μιχάλης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές συμπτώσεις που...
0: Αυτός πάντως ο Ταρίφας, που λεγόταν Μιχάλης, δεν ήταν από τη Σίμη, ήταν από ένα άλλο νησί. Και
1: καλό.
0: Είχε καταλήξει εκεί επειδή παντρεύτηκε μία σημειωτοπούλα, ας πούμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλό.
0: Ο δε αυτός που είχε το γραφείο, που μου βρήκε το εισιτήριο, ήταν Κύπριος και λεγόταν Μιχαήλ.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, μου κάνει εντύπωση να μάθει επώνυμα. Αυτό είναι λιγότερο συχνό βέβαια από το να λεγόταν Μιχαήλ Σκέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως σαν όνομα δεν είναι, και σαν συχνότητα βάσει των πιθανοτήτων είναι, ας πούμε, πιο εύκολο να βρεις ένα τέτοιο άνθρωπο παρά να σου πέσει το λότο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου λοιπόν να σου πέσει αύριο το λότο και τι θα σκεφτείς? Δεν θα σκεφτείς ότι είναι απλώς θεματήχης?
0: Ναι, φυσικά, τι θα σκεφτώ?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που είναι απλώς συμπτώσεις. Εμείς θέλουμε να δίνουμε, βρίσκουμε ένα νόημα, γιατί σαν άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε μοτίβα στον κόσμο. Προσπαθούμε να τον ερμηνεύσουμε με το μυαλό μας. Κατάλαβες, και αν κάτι μας λείπει, προσπαθούμε να το αποδώσουμε σε μια θεϊκή παρέμβαση, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις ακούσει για τον Θεό των κενών?
0: Όχι.
1: Αυτό στα αγγλικά λέγεται The God of the Gaps. Και είναι αυτό που θα το έχεις ακούσει σαν...
0: Ο Θεός σαν των χασμάτων δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Mm. Το κενό δηλαδή όπου υπάρχει κενό, ότι το συμπληρώνει ο Θεός, αλλά με ποια έννοια. Λες ας πούμε ότι... και πώς εξηγείται αυτό. Δεν εξηγείται, άρα πρέπει να υπάρχει Θεός. Θέλεις όταν καταλήγεις ότι αφού αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, άρα το έκανε ο Θεός, είναι αυτή η λογική, ο Θεός των κενών να αναφέρεται σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάλι μέσα σε αυτό το ότι θέλουμε να... να εκλογικεύσουμε τα πράγματα, να ερμηνεύσουμε τον κόσμο γύρω μας.
0: Κατάλαβα. Και κλείνοντας, πότε φεύγεις για Νευροκόπη ή πλάκα μου κάνες?
1: Καλέ, είναι δυνατόν να πω Νευροκόπη.
0: Γιατί
1: όχι. Πλάκα, καλαματάνω μπορούσα.
0: Ναι, μα γιατί όχι.
1: Έχω υποχρεώσεις εδώ και δεν μπορώ να πάω.
0: Χάρηκα αλλά πολύ, Μάιρα.
1: Τι να σου πω. Και εγώ, Μάνο μου, χάρηκα
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να σε καλά, σε περιμένω πάλι. Γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: σας ακούω.
1: Σας
0: βέβαια, λίγο αργά πέφτω, γιατί είναι τα παιδιά μένουμε όλοι μαζί, βέβαια. Έχουμε ένα τετραόροφο.
1: Α, τι ωραία.
0: Και είναι ότι οι συνυφάδες είναι μαζί σαν αδελφές.
1: Ναι.
0: 43 χρόνια μαζί. Οι δύο οι μεγάλες.
1: Μια
0: οι
1: ζωή.
0: Άλλοι πιο λίγα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια, γιατί όταν παντρεύτηκα το 62, έχουμε ξαναμιλήσει κι άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι τακτικά τώρα.
1: Ναι.
0: Από τα αυτή μου δεν φεύγει. Και ένα βράδυ με παίρνει αδελφή μου και μου λέει, βρε Λίτσα, ξέρεις, μένει στον Πειραιά. Στον κύριο Μαρινάκη μαζί πάνω κάτω με τον Μαρινάκη μας ήταν φίλοι.
1: Mm.
0: Ακτήθη Εμιστοκλέος 4.
1: Mm.
0: Λοιπόν, μου λέει, ακούω όλε κάποιον, τι φωνή είναι αυτή, τι είναι. Λέω, ποιος είναι, μήπως είναι ο Τσιλιμίδης, πού τον ακούς. Καθέλω να πω, σας ακούει πολλής κόσμος.
1: Mm, ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια και ένα βράδυ στην παρέα σας είδα.
1: Α, τέλεια.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
1: μιλήσαμε δηλαδή.
0: Και κάτι άλλο. Με τον σύζυγό μου έζησα 44 χρόνια εργασία μαζί, γιατί είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος και έχουμε δικό μας γραφείο, είχαμε, κάνουμε εισαγωγές. Βέβαια τον έχασα, αλλά αν πάλι ξαναγυρίζαμε, λέω και θα ήθελα πάλι τον ίδιον άνθρωπο να ζήσω μαζί σαν και εκείνον. Πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη. Τώρα έρχομαι σε κάτι άλλο να σας πω. Είπαμε για τους Αγίους. Κοιτάτε να δείτε. Οι Άγιοι, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, που είπανε στην Εύβοια που είναι,
1: ναι.
0: Έχουμε μια ευλογία μεγάλη. Η γιαγιά του και η γιαγιά μου είναι πρώτες εξαδέλφες.
1: Άκου τώρα.
0: Μεγάλη ευλογία αυτή.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Δεν είναι μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Ό,τι λέει, δεν θέλουμε αποδείξει από την προσευχή, αλλά η συμπεριφορά μας, η συμπεριφορά μας στους άλλους, είναι προσευχή. Να κάνουμε την καλοσύνη, να μην θέλουμε να έχουμε μόνο εγώ να φανώ ή όχι. Πάντοτε να είμαστε πίσω από τους άλλους.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι φαινόμαστε πιο πολύ. Να μην δίνουμε δηλαδή τα προτερήματά μας όλα. Εγώ οδηγούσα μέχρι πριν 3 χρόνια.
1: Mm.
0: Μου δίνανε, γιατί και το μυαλό και το μάτι, και, πώς να σας πω. Τώρα όμως μόνη μου είπα δεν γίνεται. Mm. Αλλά μου υποσχεθήκαν οι γη μου όμως, επειδή μένουμε μαζί. Όταν μπορείτε, όπου θέλω θα με πηγαίνετε εσείς. Δεν είναι έτσι?
1: Mm, πολύ καλό, βεβαίως.
0: Ναι. Πάντως συγχαρητήρια και για τον κόσμο που έχετε. Όχι ότι εγώ σας ακούω, δεν αφήνω βράδυ που να μην σας ακούσω. Και δεν με παίρνει και εύκολο ύπνος τώρα λόγω της. Έχω κάνει και αναπηρία, έχω μια σοβαρή. Δηλαδή σίδερα στα ισχύα, έκανα στη Γαλλία εγχειρήσεις πριν.
1: Πέσατε δηλαδή.
0: Το 93 και ένα γόνατο στο... Ο Νάσιο εδώ, στο Μετροπόλιταν, στη γειτονιά μου.
1: Ναι.
0: Το άλλο δεν το έχω κάνει, αλλά δεν πειράζει, έχω μία αναπηρία.
1: Mm.
0: Εκείνο που θέλω όμως μπορεί να πηγαίνουμε, αρκεί να έχουμε θέληση και αγάπη και εκείνο που πρέπει να συγχωρούμε. Μην τα παίρνουμε όλα τις μετρητής. Μου είπε κάτι, συγχώρεσέ τον, μην δίνεις σημασία.
1: Mm.
0: Γι' αυτό συμβιώνουμε όλοι μαζί. Πάντως συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δηλαδή νομίζω ότι έχει εκλεκτό κόσμο και τη Γαλλίδα, γιατί στη Γαλλία έκανε την εγχείρηση.
1: Mm-hmm.
0: Τα δύο ισχύα μου, έχω ανιψιό εκεί και είναι επιχειρηματίας και ήξερε γιατρούς εκεί και πήγα στη Γαλλία. Και έμεινα εκεί περίπου ένα μήνα πρώτα και μετά ξανά πάλι δεύτερη φορά. Είναι πρωτοπόροι στα ισχύα οι Γάλλοι. Και γι' αυτό είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια και πάλι και την κυρία Θησαυρούλα. Έχω μια φίλη που τη λένε Σταυρούλα και τη λέω Θησαυρούλα.

0: Να είστε καλά, συγχαρητήρια.
1: Και εσείς.
0: Για όλα αυτά που κάνετε για μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα ξαναπούμε πάλι. Εγώ σας ακούω, σας λέω.
1: Θα σας περιμένω.
0: Αφήνω, αφού μου λέει ο τρίτος ο γιος, που είναι τώρα 53, ο μεγάλος 63, ο άλλος 64, ο άλλος 63. Κοντά. Λοιπόν, μου λένε, καλά δεν φεύγει από τη Βελόνα εκεί, 901 πιάνω εγώ. Όχι, λέω, εκεί είναι το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο. Είναι εκεί πέρα η Βελόνα, δεν την αλλάζω, γιατί έχει πολύ ωραίες εκπομπές. Τώρα και καμιά φορά με παίρνω ύπνος το πρωί, και το πρωί έχω δουλειά βέβαια, κάνω κάτι λογιστικά στο γιο μου ακόμα, τέλος πάντων.
1: Τέλεια.
0: Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθάμε. Και η προσευχή, ο Κύριος βλέπει. Μην περιμένουμε αμέσως να ανταποδώσουμε. Η μαμά, ο μπαμπάς κάνει τα χατήρια του παιδιού αμέσως. Όχι. Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Που με ακούσατε.
1: Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στο καλό.
0: Και συγχαρητήρια για όλα.
1: Ευχαριστώ,
0: για όλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σε περιμένω πάλι, Λίτσα μου. Γεια.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Και κλείνουμε την εποκομπή με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Ήταν αρκετά νωρίς το πρωί όταν μπήκα στη μεγάλη σάλα. «Τερέζα», φώναξα. «Κανείς». Έβαλα κι άλλο κονιάκ και κοίταξα μέσα στο ποτήρι μου, ψάχνοντας για εκείνο το θρυλικό κλειδί. Έτσι άρχισε ο αλκοολισμός μου. Και σαν να μην μου φτάνανε οι τόσες περιπέτειες, έπρεπε το συντομότερο να βρω το μονοπάτι που οδηγεί στον αστερισμό του Λέοντος. Είχα να παραδώσω κάτι σπουδαίο εκεί. Γι' αυτό όταν με κοροϊδεύουν πως όλη μέρα κάθομαι, είναι ανώφελο να τους εξηγήσω. Ποιος θα καταλάβαινε? Προτιμώ να θυμάμαι το εξοχικό μας σπίτι και τις νεαρές υπηρέτριες που γελούσαν νευρικά καθώς τις χάιδευε ο παππούς πίσω από τα δέντρα. Και κάθε φορά που μου μιλούσαν για το Θεό, δεν τους πίστευα, αλλά ύστερα, όταν έμενα μόνος με τη σιωπή, καταλάβαινα και το Θεό και το έργο Του. «Τερέζα», ξαναφώναξα. «Κανείς. Μόνον αφήστε με μέσα στο όνειρο, γιατί εκεί κανείς δεν πεθαίνει». Παρόλες τις ατυχίες μου, που η φήμη τους θα αρκούσε να με κάνει ένδοξο, εγώ δεν έχασα ποτέ τις ελπίδες μου. Κάτι περισσότερο, κάθε πρωί ντυνόμουν και έβγαινα θριαμβευτικά από το σπίτι. Έκανα ένα γύρο στο τετράγωνο και ξανά μπαινα από την πίσω πόρτα, προσέχοντας μη με παρακολουθούν. Για να είμαι δε ακόμα πιο βέβαιος ότι κάποιος περαστικός δεν θα ρίξει το φθονερό του βλέμμα μέσα από τις γρίλες, έβαζα ένα παραβάν μπροστά στο παράθυρο. Και τότε άρχιζα τις αναζητήσεις μου. Αναζητούσα εκείνο το παλιό χαμένο θησαυρό που δισεκατομμύρια άνθρωποι ανάλωσαν τη ζωή τους ψάχνοντας να τον βρουν. Και όπως ήταν επόμενο, οι δικές μου έρευνες απέβησαν μοιραίες. Και μόνο προς τα σδισμάς του βίου μου κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βρει το θησαυρό. Ακριβώς. Διότι όταν πτώχευσε και σε λίγο θα μας τα παίρναν όλα, εκείνος χαμογελούσε. Ένα χαμόγελο σαν να βρήκε κάτι που έψαχνε χρόνια, σαν να ανακάλυψε ξαφνικά πως τίποτα δεν μας ανήκει και ποιος ο λόγος να παιδεύουμε τον εαυτό μας με ξένα πράγματα. Είχα περάσει τη νύχτα με άσχημα προαισθήματα και τώρα κοίταζα μέσα από τα τζάμια τον έρημο δρόμο. Άξαφνα φάνηκε ο σταθμάρχης. Ήταν σε όλους αγαπητός για το ωραίο κόκκινο σιρίτι στο καπέλο του. Άνοιξα το παράθυρο. «Χαίρετε κύριε σταθμάρχα», φώναξα. «Θα ήθελα να σας εξηγήσω, αλλά τώρα βιάζομαι μια άλλη φορά». Και έκλεισα το παράθυρο. Τότε ο νους μου πήγε σε κάποιο σπίτι που ζούσα, παρήσακτο σχεδόν. Όταν περνούσα πλάι στη γύψινη προτομή που ήταν στο διάδρομο, ανατρίχεζα, καθώς η προτομή έκανε μια μικρή κίνηση του κεφαλιού, σαν να με βεβαίωνε και εκείνη για το ανεξήγητο του κόσμου. Ώσπου οι άνθρωποι του σπιτιού το κατάλαβαν και με έδιωξαν. Αλλά ίσως ήταν καλύτερα, γιατί αυτό το σπίτι βρισκόταν στην εξοχή και στις εξοχές υπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα και εγώ δεν το έχω καθόλου σκοπό να κρεμαστώ. Τότε γνώρισα την Ελβίρα. Νοικιάσαμε ένα μικρό επιπλωμένο δωμάτιο και τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε κουβεντιάζοντας. Μας άρεσε ιδιαίτερα να λέμε αποφθέγματα ή ενίγματα. Μια μέρα της λέω, όταν τα έχεις όλα, δεν μπορεί να σου λείπει το ένα, άρα υπάρχει Θεός. Και την κοίταξα θριαμβευτικά. Παρόλα όμως τα ενίγματα, η γυναίκα είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εκείνο το βράδυ, η Ελβίρα ήταν άρρωστη,
έτρεμε από τον πυρετό. Την έβαλα να ξαπλώσει και της έριξα και το παλτό μου πάνω από την κουβέρτα. «Διηγήσου μου κάτι», μου είπε. Άρχισα τότε να της μιλάω για τη ζωή μου. Έλεγα και άξαφνα, «Ποια ζωή μου?», αναρωτήθηκα. Η Ελβίρα είχε αποκοιμηθεί. Έβρεχε, θυμάμαι. Είχαν περάσει τα χρόνια. Κάθισα στη σκάλα και άρχισα να κλαίω. Τάσος Λιβαδίτης.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα ωραία που άκουσα από τα χείλη σας. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς, όπως πάντα, πρώτα ο Θεός, ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Αυτή είναι η έναρξη.
1: Να μη θεμένα εγώ έρωτες μαζί σου. Να μη θεμένα.
0: Το ζήτησε ο ακροατής χθες ο Κώστας. Έτσι. Αυτό το τραγούδι αποτέλεσε και το λόγο για τον οποίο πήρα αυτό το όνομα. Πρέπει να σας πω. Ο Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Ο τσολιάς μας. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Δεν την συμφέρει, όχι. Όχι, όχι.
1: Και να δώσει χέρι. Να ραβωνιαστούμε και να δώσει χέρι, χέρι, χέρι.
0: Το 1982 βγήκε αυτό το τραγούδι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος μας έστειλε και μια πρωινή φωτογραφία. Κάτσε να σου δείξω, περίμενε.
1: Χέρι, χέρι, χέρι.
0: Καλημέρα Έρη, καλή τεταρτούλα, εύχομαι σε όλη την παρέα. Τρέχουμε διότι μας πήρε λέει ο ύπνος. Καφεδάκι και πάμε για κουλούρι Θεσσαλονίκης. Κουλούρια, ζύμη για κουλούρια είναι.
1: Έρη, έρη, έρη.
0: Καλημέρα με υγεία σε όλους, την αγάπη μου, τα φιλιά μου λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Για πάμε λίγο δυνατά. Έρη,

Την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα. Την καλημέρα και στον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα, σε όλους τους φίλους της εκπομπής, λέει ο φίλος ο Κώστας. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία. Και μπαίνω στο σταθμό, παιδιά, πριν καμιά ώρα και βλέπω τον Μπισμπίκη που μου λέει: καλή γλυκιά. Καλή γλυκιά τεταρτούλα. Γιατί, μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο λέει 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 53 το απόγευμα.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές έθριος, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές για την εποχή. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ίσως έχουμε στα υπηρωτικά το μεσημέρι κάποιες βροχές και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ευνοεί όσους βρίσκονται έτσι σε νησιωτικές περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές, για ένα μπανάκι. Πήγες για κανένα μπάνιο, Νίκο? Ούτε, μηδέν, ζερό, το ίδιο. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην Αθήνα μετά το μεσημέρι. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κάποιες λίγες ψυχάλες, κυρίως στα ορεινά όμως της Αττικής. Οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς σήμερα. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν αναμένονται κάποιες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, ίσως αυξηθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιο-ανατολική άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εμείς είμαστε σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τι να πούν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι εκεί στην κεντρική και δυτική Ευρώπη που βιώνουν έναν πολύ ισχυρό καύσωνα με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή. Οι τοπικές αρχές σε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες επιστρατεύουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι, οι χώρες αυτές δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τέτοιες θερμοκρασίες. Όχι τόσο η Ιταλία και η Ισπανία, που είναι μεσογειακές, αλλά η Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία ζουν πρωτόγνωρες και ακραίες συνθήκες. Ασυνήθιστες θερμοκρασίες. Βαράνε και τα συστήματα εδώ, τεχνολόγια. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο μου. Στη Γαλλία τώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή 40 θάνατοι από πνιγμούς. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Διότι πάρα πολλοί κόσμος έσπευσε να κολυμπήσει σε ποτάμια, σε λίμνες, όπου μπορούσε να βρει για να δροσιστεί. Δυστυχώς όμως υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι κάτι εύκολο για ανθρώπους ειδικά που δεν γνωρίζουν το κολύμπι, ειδικά σε ποταμούς. Και έτσι δυστυχώς η χώρα αυτή θρυνεί 40 ανθρώπους. Η Γαλλία σημείωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ. Είναι σε κόκκινο συναγερμό, 58 νομοί και άλλοι 31 σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μάλιστα στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λουβρού αλλά και ο πύργος του Άιφελ θα κλείνει νωρίτερα στις 4 το απόγευμα από ό,τι ήταν το προβλεπόμενο, διότι όπως καταλαβαίνετε οι συνθήκες και της εργασίας των εργαζομένων εκεί, αλλά και της επίσκεψης δεν είναι εύκολες, είναι πάρα πολύ δύσκολες, επομένως αυτές τις θερμές ώρες δεν θα λειτουργούν

Ακούστε τώρα, στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν μια αυξημένη ζήτηση, λέει, για το Blanc de Mendo. Τι είναι το Blanc de Mendo? Είναι μια λευκή σκόνη με βάση την κυμολία, η οποία, λέει, αναμειγνύεται με νερό και εφαρμόζεται στα παράθυρα. Είναι μια παραδοσιακή τεχνική που περιορίζει, λέει, την ηλιακή ακτινοβολία και συμβάλλει στο να μειωθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό των σπιτιών. Τι έχουν βρει οι άνθρωποι? Ενώ εμείς, ανεμιστήρα, βραγμένες πετσέτες. Στη βορειοανατολική Ισπανία, όπου και εκεί είναι μια περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από το σαρωτικό κύμα του καύσωνα, και στην Θαραγώθα και στην Ουέσκα, οι τοπικές αρχές μείωσαν το κόστος εισόδου στις πισίνες, στις δημόσιες πισίνες. Επίσης επιτρέπουν την πρόσβαση σε αρκετές πισίνες δωρεάν σε κάποιες άλλες περιοχές. Οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Ορισμένες από αυτές, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν χτυπήσει κόκκινο. Εκεί έχουν βρει άλλους τρόπους, όχι με κυμολία. Έχουν εφαρμόσει κάποια συστήματα με ψεκαστήρες νερού. Αυτό που είναι και σε πολλές καφετέρειες εδώ, το βλέπεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, που περνάς και... Αυτό όμως δημιουργεί μια εκρασία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αναζωογονητικών. Υπάρχουν σε κάποιες ισπανικές πόλεις κάποια καταφύγια θερμότητας, δηλαδή κάποια κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια για αυτούς που μπορούν να ζητήσουν έτσι προστασία. Στην Ιταλία τώρα, που είναι πιο συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, ο φετινός Ιούνιος χαρακτηρίζεται ως ο πιο θερμός, ασυνήθιστα θερμός. Ο αριθμός των πόλεων που βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού συνεχώς αυξάνεται και στις βόρειες πλευρές αλλά και στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία, Τωρίνο, Βενετία είναι στο κόκκινο. Και η κυβέρνηση επαναφέρει μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Σε αυτές τις δουλειές όπου εκτίθενται περισσότερο στη ζέστη. Αγρότες, οικοδόμοι και το προσωπικό που εργάζεται μέσα σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Τα ξέρετε εσείς, οι φίλοι μας οι αρτοποιοί, πόσο δύσκολο είναι να δουλεύεις μέσα σε φούρνο και να έχει 40 έξω και να έχει 140 μέσα. Στο Παλέρμο, μια νύχτα στο Παλέρμο, οι βόλτες με άμαξες, που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό της περιοχής, απαγορεύτηκαν. Απαγορεύτηκαν τις πρωινές ώρες, τις μεσημεριανές, μόνο το βράδυ μπορείς να πας βόλτα. Και στο Τωρίνο πάρα πολλά εστιατόρια έχουν κλείσει τις ταράτσες και στη Ρώμη προσπαθούν έτσι τελευταία στιγμή να βάλουν κάποιους ανεμιστήρες, κάποιους ψεκαστήρες και να λειτουργούν συνεχώς σε όλους τους υπαίθριους χώρους των καταστημάτων. Αυτά είναι ωραία να τα λες για τους άλλους, γιατί άμα συνέβαινε σε εμάς δεν θα τα λέγαμε τόσο χαλαρά. Νάτος και ο Κυριάκος. Καλημέρα, κυρία Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Να, αυτά τα κυρία λες. Και με πληγώνεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον καιρό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχω 7 μποφόρ, λέει, στο Αιγαίο. Εντάξει. Μόνο για αυτούς που ταξιδεύουν είναι δύσκολα. Για αυτούς που είναι εκεί είναι μια χαρά. Λοιπόν, και τώρα συζητούσαμε με τον Νίκο τον Μπισμπίκη και λέγαμε για τις αναμνήσεις που έχουμε από τα νησιά που έχουμε επισκεφθεί. Και καταλήξαμε σε έναν κοινό παρονομαστή. Αυτό που μας έχει μείνει περισσότερο σαν ανάμνηση είναι το φαγητό. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, Νίκο. Είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική και να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, αυτό το ωραίο τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει πρώτη φορά μήνυμα στην εκπομπή. Καλημέρα, παιδιά. Θέλω κι εγώ να μπω στην παρέα σας. Είμαι κι εγώ αρτοποιός. Γεια σου, Μιχάλη. Κι εγώ λέει: βγάζω καυτά, πενιρλί με κιμά και ζαμπόν, τυρί, μπέικον. Να ενισχύσω, λέει, κι εγώ τους συναδέλφους μου, τους αγαπημένους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και σε σένα εύχομαι υγεία, αγάπη, χαρά. Παιδιά, να σας πω κάτι, δεν ανοίγουμε ένα φούρνο όλοι μαζί.

0: Την αγάπη μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη, την Ισμήνη από το κέντρο της Αθήνας. Στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, γεια σου Ζωήτσα. Στη Ρίτα Μαργαρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο. Ωραία ονόματα έχετε ρε κορίτσια. Ισμήνη, Ζωή, Ρίτα, Δανάη. Είστε πολύ προχωρημένοι ακροατές και ακροάτριες. Την καλημέρα μου λέει μια όμορφη καλημέρα Τετάρτης. Όχι Τετάρτης, την γλυκιά στα Ταρτούλας, να τα λέμε αυτά. Εύχομαι αέρι σε όλη την παρέα. Είμαι ο Βάιος από τη Λαμία. Πού είσαι ρε Βάι? Και βλέπω λέει την περιοχή των Καμένων Βούρλων και του Αγίου Κωνσταντίνου. Πω πω μαγικά. Έχει μια ταβέρνα εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλήθεια όμως. Έχει μια ταβέρνα και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων. Το είχα τσεκάρει. Λέει έχει περιορισμένη κίνηση. Κοινώς λέει έχει βαλτώσει. Γιατί τώρα έχει φτιαχτεί ο καινούριος δρόμος και δεν έχει την κίνηση από ό,τι καταλαβαίνω που είχε νωρίτερα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Αγίος Κωνσταντίνος λέει που είχε δύο φέρι για σποράδες, τώρα δεν έχει τίποτα. Από λιβανάτες για Εδιψό που είναι το φέρι. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα για την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Ωραίες οι λιβανάτες. Έχω κάνει μπάνιο στους λιβανάτες. Ωραιότατες. Τι νομίζεις κύριε Μπισμπίκη, είμαστε κοσμογυρισμένοι. Άμπα, θυμήθηκε ο Χαλκίδης να στείλει μήνυμα 5:23. Πού είσαι ρε εσύ Χαλκίδη, καλημέρα λέει, άργησα, το κατάλαβες. Εντάξει, εντάξει, συγχωρεμένος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και στο φίλο του μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Βενιέρη, τον διευθυντή του Status FM 107,7, στα υπέροχα αδέρφια τα Καρντάσια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με ανεβασμένη διάθεση και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Λοιπόν, εδώ οι ηχολήπτες μας δεν είναι τυχαίοι, είναι απείρως κατηρτισμένοι. Τώρα λοιπόν ο Νίκος Μπισμπίκης μου έλεγε ότι στο Κογκό λέει, που παίζει στο Μουντιάλ, υπάρχει ένας εμβληματικός φύλαθλος που στέκεται άγαλμα 90 λεπτά για να τιμήσει λέει κάποιον. Έλειπε ο... Κάτσε να σου πω και πώς, να σας πω και πώς λέγεται. Μισελ Μπολαντίγκα. Καλά δεν το είπα. Ναι, Μπολαντίγκα. Ωραίος. Με κόκκινο παντελονάκι, CL και σακάκι. Είναι εμβληματική λέει η μορφή της ομάδας του Κογκό. Και όλοι λέει περιμένουν την εμφάνισή του πάντα λέει στους αγώνες. Ένας φύλαθλος του Κογκό, ο οποίος στέκεται ως άγαλμα προς τιμήν του Λουμούμπα. Εσύ Μπισμπίκη, πού τα ξέρεις όλα αυτά? Ο Μισελ Κούκα Μπολαντίγκα είναι ντυμένος πάντα λέει πάρα πολύ κομψά, φοράει πάντα σακάκι, πάντα γραβάτα. Είναι παρόμοιος λέει με τον πρώτο πρωθυπουργό της χώρας του, τον Πατρίς Λουμούμπα. Στέκεται πάντα ακίνητος πάνω σε ένα αυτοσχέδιο βάθρο σε κάθε αγώνα ομίλου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό προς τιμήν του πολιτικού που δολοφονήθηκε το 1961. Με το παρατσούκλι Λουμούμπα, λόγω της πράξης που κάνει, ο Μπολαντίγκα στείνει το βάθρο στις κερκίδες στην αρχή κάθε αγώνα, σηκώνει το χέρι για να πάρει μια στάση παρόμοια με αυτή που είχε ο Λουμούμπα σε ένα άγαλμα στην πρωτεύουσα της χώρας του, στην Κινσάσα. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ που έχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα διότι πάρα πολλοί αγώνες διεξάγονται πολύ αργά, έτσι τέτοιες ώρες ας πούμε, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι λοιπόν, υπάρχει και το κομμάτι αυτό με τις ανθρώπινες ιστορίες γύρω από τους παίκτες. Ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει το Μουντιάλ Νίκο, για πες. Έλα κάνε μια πρόβλεψη. Ιταλία. Πώς.
1: Ιταλία.
0: Ισπανία.
1: Αργεντινή.
0: Εγώ λέω Αργεντινή, ναι. Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και επειδή με επηρέασε όλη αυτή η ιστορία με το Μέση, ξέρω εγώ. Τι παιχτάρας είναι αυτός. Τι παιχτούρα είναι αυτή.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στα σχολεία. Και αυτό λόγω της υπογεννητικότητας. Έρχονται κάποιες συγχωνεύσεις σε αρκετά σχολεία και βεβαίως κάποιες νέες μονάδες, αλλά υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός γύρω από την εκπαίδευση. Θα υλοποιηθεί από το νέο σχολικό έτος. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό είναι και το άσχημο. Σε αρκετές περιοχές φαίνεται ότι γίνονται κάποιες συγχωνεύσεις. Ενισχύεται βέβαια, γίνονται και κάποια θετικά πράγματα. Ενισχύεται, ας πούμε, η ειδική αγωγή, δημιουργούνται κάποια άλλα σχολεία. Αλλά βλέπεις ότι σε αρκετές επαρχιακές πόλεις συγχωνεύονται τα σχολεία. Και ξέρετε τι λένε για τα σχολεία. Όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Όλα αυτά λοιπόν, εντάξει, δείχνουν την ακτινογραφία της κοινωνίας μας σήμερα, του πληθυσμού, όλο ένα και λιγότερα παιδιά στα τμήματα. Εκεί που κάποτε παλεύαμε για περισσότερους καθηγητές για να μπορέσουν να είναι τα τμήματα ολιγομελή και να γίνονται πολύ πιο σωστά τα μαθήματα, τώρα δυστυχώς βλέπουμε, ας πούμε, και σε κάθε τάξη υπήρχαν 2, 3, 4 τμήματα, έτσι. Σε ποιο τμήμα ήσουν, Νίκο? Μπισμπίκης στο Γ3. Α3, Β3, Γ3. Ναι. Σωστά. Τώρα λοιπόν τα τμήματα είναι 2. Σε γυμνάσια, λύκεια κτλ. Και τώρα φέτος, σε πάρα πολλά δημοτικά, η πρώτη δημοτικού θα έχει μόνο ένα τμήμα. Αυτό δείχνει έτσι και την κατάσταση που επικρατεί. Αυτό δείχνει έτσι και την κατάσταση που επικρατεί.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, ιδρύονται και κάποιες νέες σχολικές μονάδες. Όπως παραδείγματος χάρη ένα μουσικό γυμνάσιο στην Οριστιάδα. Σημαντικό. Και αρκετά σχολεία και λύκεια και γυμνάσια και εδώ στην Αθήνα, στο Καματερό, ένα εσπερινό γυμνάσιο στον Αλμυρό, Βόλου, στη Θεσσαλονίκη ένα γενικό λύκειο στην Πολύχνη. Το θέμα είναι όντως να ιδρύονται πάρα πολλά σχολεία, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό, να ιδρύονται σχολεία και να υπάρξει ένας μεγαλύτερος και σοβαρότερος σχεδιασμός σχετικά με την υπογεννητικότητα. Αλλιώς σε λίγα χρόνια θα ψαχνόμαστε. Υπάρχουν, εμείς μεγαλώσαμε σε εποχές που οι γονείς μας είχαν 3, 4 και 5 αδέρφια ο καθένας και τα πρωτοξάδερφα όταν συναντιόμασταν δεν φτάναμε να γεμίσουμε τραπέζια. Και τώρα τα σημερινά παιδιά, τα νέα παιδιά, με το ζόρι έχουν ένα ξάδερφο, μια ξαδέρφη κτλ. Μικραίνουν οι οικογένειες. Το βλέπεις αυτό στην κοινωνία, ότι υπάρχουν παιδιά που καταρχάς σε πάρα πολλές οικογένειες αποκτούν μόνο ένα παιδί. Και λίγο περισσότερες αποκτούν δύο. Καλά, πολυμελείς οικογένειες είναι πάρα πολύ λίγες πια. Στην Ελλάδα τρίτεκνη, πολύτεκνη. Αλλά το βλέπεις αυτό, ότι πόσο έχει αλλάξει, ρε παιδί μου, η κατάσταση. Δηλαδή, οι γονείς σου, Νίκο, πόσα αδέρφια είχαν ο καθένας? 4 και 5, ναι. Και εσύ είχες αντίστοιχα 10-15 εξαδέρφια. Και πόσα αδέρφια είσαι? Είστε τρία αδέρφια. Και πόσα ξαδέρφια υπήρχε σε μια οικογένεια και τα λοιπά. Οι παππούδες σας προφανώς είχαν, αν συγκεντρωνόσασταν όλοι μαζί, παίζει να ήσασταν και 50 άτομα. Ακριβώς. Αυτή ακριβώς ήταν η εικόνα της ελληνικής οικογένειας. Τώρα αυτό έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είχαμε στο μυαλό μας. Με το ζόρι συγκεντρώνονται 3, 4, 5, 6 σε μια οικογένεια. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το μεγάλωμα ενός παιδιού που έχει, πόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει ένα παιδί. Την οικογένεια, τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, το θείο, τον ξάδερφο, την ξαδέρφη, τις αναμνήσεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε να σας πούμε όλα τα νέα της επικαιρότητας.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο μου τον Τσάρλς, τον Κάρολο. Καλημέρα, την αγάπη μου λέει σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το λέει ο Πλούταρχος, γιατί έχω εσένα και εγώ γιατί έχω εσάς. Εσείς είστε το motivation, πώς το λένε οι Άγγλοι οι φίλοι μας. Το κίνητρο για να ξυπνάω στις 3 και 4 το πρωί. Έβλεπα μια συνέντευξη, έλεγε μια. Πω, λέει, δεν μπορώ να ξυπνάω, λέει, πρωί, λέγε από τα 6 ώρα, λέγε. Τι να πείτε, σε γατάκι, λέω. Γατάκια. Εγώ και οι φίλοι μου, οι αρτοποιοί που ξυπνάμε στις 3, ξέρουμε καλύτερα. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα εργοστάσιο στην οδό Ορφέως. Και ήταν μια φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το εργοστάσιο αυτό. Και μάλιστα, ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική. Βρίσκονται εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διότι υπάρχει ακόμα κίνδυνος αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Πάσαμε δυνάμεις για να σπάνε και είδαμε τον καπνό και βγήκαμε όλοι έξω. Τώρα πώς και τι. Τι να σας πω, δεν έχω ιδέα πώς έγινε.
2: Είναι και τα αέρια όλα αυτά τα οποία εκλείονται και οι καπνοί βεβαίως, αλλά και ενδεχομένως επιβολαβή αέρια, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν ειδικά σχέδια στην πολιτική προστασία, είτε απομάκρυνση του πληθυσμού, είτε εγκλεισμού του πληθυσμού μέσα στα σπίτια με κλειστά παράθυρα.
3: Φέραμε υδροφόρες που θέλανε για να δίνουμε νερό, αλλά είναι πλαστικά και είναι και αρωματικά κεριά που είναι όλα εφλεκτά. Γι' αυτό το λόγο θα αργήσει να χρησιμοποιήσει.
0: Ο λόγος που δεν έχουμε πάει στην παραλία, όπως λέει και ο Νίκος Πισμπίκης, είναι γιατί τώρα αυτό το κορμί να πάει στην παραλία και να κινδυνεύσει από το λαγοκέφαλο. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, ναι, πράγματι ο λαγοκέφαλος είναι εδώ και τώρα τι φάση αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει και να έχουμε κάτι να μας απασχολεί. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι μία έχουμε τον καύσωνα. Τώρα τον καύσωνα τον έχουν οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι. Δεν τον έχουμε εμείς και έχουμε τους λαγοκέφαλους. Τι είναι αυτό που μας βρήκε πάλι? Τι θα γίνει, θα τον επικηρύξουν επιτέλους? Επικηρύξτε τον να βρούμε κι εμείς ησυχία, να ξεκιθούμε στις παραλίες, να βγουν οι κορμάρες έξω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι ψαράδες, οι αλείς, ιδιαίτερα εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, περνάνε δύσκολα, δηλαδή τους έχουν καταστρέψει τα δίχτυα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί. Άμα γεννάει 3 φορές το χρόνο, τι είναι αυτό τώρα? Δηλαδή μόνο λαγοκέφαλος γεννάει πια. Τίποτα. Καμία αναπαραγωγή, κανένας άλλος. Μόνο λαγοκέφαλος. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι ψαράδες.
4: Εδώ η Χερσόνησο που είμαι εγώ είναι το μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο της Ελλάδας. Έχει τώρα πάρα πολύ κόσμο. Βγαίνουν στην παραλία οι λαγοκέφαλοι.
5: Έχει τόσο κοφτερά δόντια που τρώει το πανί από το δίχτυ, τα καζίλια, τα αφελά όλα.
6: Εξαλείφεται και η σαρδέλα και κάποια συγκεκριμένα μαλάκια, τα χταπόδια.
7: Το πρώτο βήμα είναι να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Το δεύτερο βήμα είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία, εφαρμόζοντας άμεση πίεση, σταθερή και διαρκή, ακριβώς επάνω στην πληγή.
8: Έχουμε δηλώσει ότι επιδιώκουμε υψηλότερη στήριξη. Είναι κάτι που εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν η δράση θα χρηματοδοτηθεί μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού για αυτή τη δράση.
9: Καινούργια δίχτυα και από τα λαγοκέφαλα θα κάνανε κομμάτια.
10: Τρώνε τα ψάρια που πιάνονται στα δίχτυα και τα τρώνε και τα δίχτυα και τα ψάρια.
11: Να μας δώκνε επιδότης 5 ευρώ να πιάνουμε τα ψάρια, πώς θα τα πιάσουμε? Θα καταστρέψουμε τα εργαλεία μας.
12: Δεν υπάρχουν πλέον χταπόδια στο Μεσσηνιακό.
13: Δεν το τρώει κανένα ψάρι, οπότε αυξάνεται.
0: Αλήθεια τώρα, το μεγάλο ψάρι δεν μπορούμε να το φάμε γιατί κοστίζει. Δεν μπορούμε να φάμε και τα χταπόδια τώρα, δηλαδή έρχεται ο λαγοκέφαλος και τρώει τον καλύτερο μεζέ. Αίμα να παράγεται 3 φορές το χρόνο. Τρώει και τον καλύτερο μεζέ. Δηλαδή, τι θα γίνει τώρα με την περίπτωσή του? Άκου, λέει, τρώει το χταπόδι. Χταπόδι, ξυδάτο. Απίστευτο. Καλά, και ψητό δεν θα μεγάλαγε. 5 και 40 το πρωί, Αυτές είναι οι συζητήσεις. Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, έλεγε προχθές σε ένα άλλο απόσπασμα συνέντευξης, έλεγε ένας ψαράς ότι τρώει, λέει, χταπόδια, σαρδέλες, κουτσομούρες, μπαρμπούνια. Ξέρει να τρώει. Θα πάει και το φαγκρί και το φαμπέζ και όλα τα. Ναι. Αφού δεν τα τρώμε εμείς, ας τα φάει ο λαγοκέφαλος. Ερούλα, ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα ήρθε η ταταρτούλα, πάει εδώ. Πάει εβδομαδούλα, γεια σου. Ελενίτσα από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Τι έγινε, παιδιά, με τα οικόπεδα, τα καθαρίσατε? Τελείωσε η προθεσμία, τη Δευτέρα. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πήγε πολύ καλά. Οι περισσότεροι δήμοι είναι ικανοποιημένοι ως προς το καθαρισμό των οικοπαίδων. Τώρα μένει βέβαια και οι ίδιοι οι δήμοι να καθαρίσουν τα δικά τους τα οικόπεδα, γιατί οι ιδιώτες κάναν ό,τι μπορούσαν. Το θέμα είναι να τα καθαρίσουν και οι δήμοι τη δική τους περιουσία και να αξιοποιηθεί φυσικά και η περιουσία των δήμων, να μην μένουν έτσι κτίρια ανεκμετάλλευτα. Και γίνεται και πολύ μεγάλος δώρος και για τα ακίνητα, τα κλειστά ακίνητα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε θέμα σχετικά με αυτό. Πάντως η πυροσβεστική ξεκίνησε να κάνει ελέγχους, έτσι. Αφού τελείωσε η προθεσμία, οι έλεγχοι ξεκίνησαν και θα αρχίσουν να πέφτουν και πρόστιμα. Για να ακούσουμε τι λένε οι πολίτες στον Αντένα.
14: Οι καταγγελίες που θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα εξετάζονται με αυτοψία από στελέχη του πυροσβεστικού σώματος.
15: Θα πρέπει να βγάλουμε φωτογραφία για το τι είναι ακαθάριστο το οικόπεδο. Θα γράψει στο ΚΑΕΚ να το γράψουμε την ημερομηνία και την ώρα που το ελέγχουμε.
16: Και να σημαίνει.
15: Για να μπορούμε να στείλουμε στην πυροσβεστική το ποσό πάει ανάλογα με τα μέτρα του οικοπαίδου και τον καθαρισμό που θα μπει μετά ο Δήμος να το καθαρίσει. Είναι δύο τα πρόστιμα που θα δοθούν.
17: Όπου υπάρχει οικόπεδο ιδιωτικό ακαθάριστο χωρίς σειρματόπλευμα, χωρίς περίφραξη, μπαίνουμε μέσα και το καθαρίζουμε. Όπου υπάρχει περίφραξη, ενημερώνουμε την πυροσβεστική, παίρνουμε την ανάλογη άδεια και προχωράμε.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μου θυμίζει ότι σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άι Γιάννη, τα γενέθλια του Τιμίου Προδρόμου και του Βαπτιστού Ιωάννη. Ναι, ο Άι Γιάννης. Υπάρχουν πάρα πολλές εορτές του Άι Γιάννη. Υπάρχει η κλασική τον Ιανουάριο, υπάρχει η σημερινή γιορτή. Είναι ο του Άι Γιάννη του Ριγανά, νομίζω. Και έτσι το λένε, και το Άι Γιάννη του Ριγανά, ναι. Υπάρχει στο τέλος του Αυγούστου επίσης και μεγάλη γιορτή και εκεί. Αλλά σήμερα λοιπόν, όσοι γιορτάζετε λοιπόν, όσοι είστε Γιάννηδες και γιορτάζετε τη σημερινή ημέρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα χρόνια μου πολλά. Να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: καλημέρα παιδιά, όταν στα σχολεία λέει τους μαθαίνουν μπαμπάς ένας και μαμά ένα και τα λοιπά, τι άλλο λέει να περιμένεις, ο κόσμος δεν... πώς να το πω έτσι ευγενικά, δεν αγκαλιάζεται ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Δεν υπάρχει έτσι να... ναι, τίποτα. Πράγματι. Γιατί για να γίνει φίλε μου Πέτρο αυτό πρέπει να υπάρχει και διάθεση, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μας το έχουν κόψει και αυτό, φίλε μου, Πέτρο. Μα. Γι' αυτό σας έχω πει. Αισιοδοξία. Ξυπνάμε το πρωί με αισιοδοξία. Ατενίζουμε τη μέρα με χαμόγελο. Γλυκιά τεταρτούλα. Και ας με κοροϊδεύει εδώ ο Μπισμπίκης. Νικό, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά... ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Βασίλη Κρυμπά. Και μετά, εδώ, συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά, στους 90,1.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Παράγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η αγαπημένη φίλη Λίδια, καλημέρα Λιδιάκη μου. Σαν χθες λέει το βράδυ στις γειτονιές καίγαμε στεφάνια της Πρωτομαγιάς. Έτσι, τι ωραία εικόνα, πω πω. Φανταστική ανάμνηση Λίδια, έχεις απόλυτο δίκιο. Και πηδάγαμε από πάνω και τα λοιπά, ναι. Πού να τα βρεις αυτά τώρα, μπορεί να γίνονται σε κάποια χωριά. Μακάρι να γίνονται. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τα προσφυγικά που βρίσκονται στην Αλεξάνδρας. Εκεί, απέναντι από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, στο κήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα προσφυγικά, τα οποία βρίσκονται εκεί, είναι 8 πολυκατοικίες, βρίσκονται εκεί από το 1930. Και υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης των κατοικιών αυτών, οι οποίες κατοικίες δόθηκαν, γι' αυτό και λέγονται προσφυγικά, στους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία τότε, την εποχή του μεγάλου διωγμού. Τώρα σε αυτές τις κατοικίες υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν, άλλοι λένε ότι έχουν γίνει και καταλήψεις όμως στις πολυκατοικίες αυτές. Η περιφέρεια έχει αναλάβει να αναπλάσει την περιοχή αυτή, να δημιουργήσει κάποιες κατοικίες, να αναμορφώσει κατοικίες αυτές και να φτιάξει κάποιες κατοικίες έτσι ώστε αυτές οι κατοικίες να βοηθήσουν στους φροντιστές των ασθενών που βρίσκονται στα αντικαρκυνικά νοσοκομεία της περιοχής. Κάποιοι κάτοικοι που βρίσκονται εκεί έχουν δημιουργήσει έναν σύλλογο, διαμαρτύρονται έντονα, λένε ότι δεν πρέπει να μετακινηθούν οι ιδιοκτήτες τους από εκεί. Και κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, ένας από αυτούς έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει φτάσει 35 κιλά. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως σοβαρή. Αρχίζει λοιπόν το θέμα και παίρνει πάρα πολύ σοβαρές διαστάσεις. Τοποθετήθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά αυτό που πραγματικά είναι θλιβερό είναι ότι πήγανε πάνω από 100 άτομα στο σπίτι, προσέξτε, στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά. Έβαψαν τους τοίχους, συνθήματα κτλ. Δημιούργησαν μια κατάσταση έντασης έξω από το σπίτι του περιφερειάρχη, που μέσα βρισκόταν η οικογένειά του. Καταρχάς, αυτά τα οικείματα, ας ξεκαθαρίσουμε το εξής, αυτά τα οικείματα δεν άνοικαν σε κανέναν, δεν αγοράστηκαν από κάποιον, έτσι. Είναι οικείματα που δόθηκαν από το κράτος σε κάποιους ανθρώπους για τη χρήση των σπιτιών αυτών, για τους ανθρώπους που δεν είχαν σπίτι τότε, με το μεγάλο διωγμό. Άλλο είναι το αγόρασα κάτι και άλλο είναι μου χάρισε το κράτος κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αν υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που μένουν εκεί πάρα πολλά χρόνια και είναι απόγονοι αυτών που πήραν το σπίτι, αυτό είναι ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα πρέπει να λυθεί. Σε καμία όπως περίπτωση δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι εδώ πέρα, αν πρόκειται για ένα έργο ανάπλασης που έχει να κάνει με τους φροντιστές των ανθρώπων που βρίσκονται στα νοσοκομεία, και μάλιστα φτιάχνεται και ένα καινούργιο νοσοκομείο εκεί στην περιοχή, ένα έργο πνοής, μεγάλο πνοέργο από την κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου, το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το προηγούμενο διάστημα, ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το νοσοκομείο. Μάλιστα πήγε και ο αρμόδιος υπουργός εκεί και τα λοιπά, χαιρέτησε αυτή την πρωτοβουλία της οικογένειας. Και αυτές οι 8 πολυκατοικίες επιδιώκουν να χρησιμοποιηθούν στο να δημιουργηθούν κάποια σπίτια για τους ανθρώπους εκεί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Έτσι, οι φροντιστές, έχετε ακούσει, κάποιοι από εσάς δυστυχώς το έχετε ζήσει, κάποιοι από εσάς το έχετε ακούσει, για ανθρώπους που αναγκάζονται να έρθουν στην Αθήνα από την επαρχία για να ακολουθήσουν οι δικοί τους άνθρωποι τις θεραπείες και έχουν τον πόνο τους, έχουν τη δυσκολία που περνούν, έχουν τη μάχη που δίνουν και έχουν και το οικονομικό. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον που δεν έχει κάποιο συγγενή στην Αθήνα να έρθει μαζί με τον δικό του άνθρωπο, να ακολουθήσει το πρωτόκολλο, το θεραπευτικό πρωτόκολλο και να μην έχεις κάπου να μείνεις και να πρέπει να ξοδέψεις χρήματα που μπορεί και να μην έχεις, να δανειστείς για να βρεθείς κοντά στο δικό σου άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να τον αφήσεις μόνο του, έτσι. Εκεί λοιπόν που πάμε να κάνουμε κάτι καλό και πάμε να σκεφτούμε κάτι το οποίο έτσι θα απαλύνει και θα βοηθήσει, ειδικά στο κομμάτι της υγείας, θα πρέπει όλοι να σκύβουμε με μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους που βρίσκονται στα νοσοκομεία, γιατί έλεγε κάποτε κάποιος, έλεγε ας πούμε, έχω ακούσει και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Λέει, δεν χαμογελάτε, δεν είστε αισιόδοξοι, για τραβάτε σε ένα νοσοκομείο, για πηγαίνετε σε ένα νοικοταφείο και μετά ελάτε να μου πείτε εμένα αν δεν είσαι χαρούμενος και δεν λες όμορφη καλημέρα. Πρέπει να εκτιμάς αυτό που έχεις. Από τη μία κουβέντα στην άλλη τώρα πήγα, αλλά έχει, όλα έχουν το νόημά τους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο, έτσι. Αυτό το σχέδιο τώρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ούτε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρίσκεται μετά από τόσες ημέρες σε απεργία πείνας, να βρεθεί εκτεθειμένος και να, η ζωή του να είναι σε κίνδυνο, αλλά από την άλλη και αυτές οι πράξεις βίας, η βία καταδικάζεται από όπου και αν προέρχεται. Θέλω να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου πώς τοποθετήθηκε για το θέμα των προσφυγικών, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στο σπίτι του κύριου Χαρδαλιά, αλλά και τον ίδιο τον κύριο Χαρδαλιά που μίλησε για την επίθεση στο σπίτι του.
1: Βλέπουμε την κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να πάρει θέση και να λύσει αυτή τη φοβερή, μα φοβερή συνθήκη εγκλωβισμού.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος, ότι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες. Όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
3: Σωστό αυτό, ναι.
2: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
4: Η τρομοκράτηση μιας ολόκληρης γειτονιάς συνιστά ευθεία προσβολή των θεσμών και του κράτους δικαίου. Το ζήτημα των προσφυγικών είναι αποτέλεσμα δεκαετιών αδράνειας και διαρκούς μετάθεσης ευθυνών. Είμαστε οι μόνοι που καταθέσαμε δημόσια ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο για αξιοπρεπή στέγαση και φροντίδα για όλους χωρίς κατεδαφίσεις, χωρίς εμπορευματοποίηση.

0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα και ακούτε την εκπομπή μας. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, καλημέρα. Στην Παλίνη λέει: ελάχιστα είναι τα καθαρισμένα οικόπεδα. Έχουν καθαριστεί από τα προϊόντα, λέει η Κοπής. Όλη η περιοχή λέει είναι ένα τεράστιο προσάναμα. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, φίλε μου Γιάννη. Θα επικοινωνήσουμε με κάποιον δήμαρχο εκεί, κάποιον από την περιοχή, διότι πραγματικά στις περισσότερες περιοχές, όσες τέλος πάντων έχουμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι τα πράγματα είναι καλά. Αν λοιπόν όντως βλέπετε στις περιοχές σας να υπάρχουν προβλήματα, καλό είναι να το επισημαίνουμε αυτό, διότι είναι ένα μέτρο το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι λειτουργήσε. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Σας έλεγα για το Μουντιάλ και για τα αποτελέσματα, τις νίκες, τις ήττες, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες. Οι προσωπικές ιστορίες. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, ο Didier Deschamps, φεύγει άμεσα για την Γαλλία, γιατί έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Και έτσι η ομάδα της Γαλλίας δεν θα έχει στον πάγκο της τον προπονητή στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Η Εθνική Γαλλία θα αναγκαστεί να δώσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι κοντά στην Νορβηγία για την πρωτιά του ομίλου για το Μουντιάλ, χωρίς τον προπονητή της. Και έτσι για λίγες μέρες θα φύγει και πάλι για τη χώρα του, να βρίσκεται στην οικογένειά του. Τα ενία τώρα για τον κρίσιμο αγώνα θα αναλάβει ο βοηθός του Didier Deschamps, ο Guy Stéphane. Πέρα λοιπόν από το αγωνιστικό κομμάτι, πάντα αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες του Μουντιάλ έτσι μας θυμίζουν ότι είναι μια προετοιμασία πάρα πολλών ετών και των αθλητών και των προπονητών και των χωρών που φιλοξενούν φυσικά το Μουντιάλ, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα και να περάσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μην ξεχνάτε να στέλνετε τις καλημέρες σας.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφιτηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Λαϊκή πήγατε αυτή τη βδομάδα. Καμιά τιμούλα έχετε να μας πείτε. Δεν πρόλαβες να πας λαϊκή. Ρεπορτάζ τίποτα σήμερα. Μάλιστα. Βίρα, θα αντέξουμε. Μαμα μία. Μαμα μία, Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Για τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα πολύ όμορφα αυτά τραγούδια. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα.

Ήρθε η ώρα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, αναλυτικά παραδείγματα. Πραγματικά είναι μια καινοτομία, έτσι αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια τελείως διαφορετική πρακτική σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν η απόφαση του Αρείου Πάγου, μια απόφαση που ήρθε τον Φεβρουάριο. Καθαρογράφηκε η απόφαση αυτή πριν από λίγες εβδομάδες και ήρθε λοιπόν μια νέα ρύθμιση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που έρχεται να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτό? Η δόση λοιπόν θα υπολογίζεται με βάση ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με το σύνολο της οφειλής. Και έτσι λοιπόν, επειδή θα έχει και αναδρομική ισχύ, τα χρήματα που έχουν δώσει οι οφειλέτες που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη θα αναγνωρίζονται ως καταβληθέντα ποσά και έτσι στο τέλος δεν θα τους επιστραφούν κάποια χρήματα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θα τους επιστραφούν αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα, αλλά θα ολοκληρώσουν νωρίτερα την οφειλή τους. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μια διάρκεια δανείου ακόμη και 15-20 χρόνια και έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, αυτό όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά θα αφαιρεθούν και έτσι θα μειωθεί ο χρόνος αποπληρωμής. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Κτηματολόγιο. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Σταύρος Νιάρχος. Στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. ΔΥΠΑ. Δουλειά σε 55 άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Θα εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και νοσοκομεία. Τα κριτήρια. Νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Πολύ σημαντικό. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας στον Mont Blancal, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά, μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Μια εκδήλωση με πάρα πολλές συναυλίες για έναν ολόκληρο μήνα, ξεκινά από τις 25 του μήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουλίου. Συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους σε τοπόσημα της Αθήνας, φυσικά με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks του Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο, μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πολλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Κατηγορούνται 105 άτομα, συνελήφθησαν 3 άτομα και κατηγορούνται ακόμη 105. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα, στη στάση της Αθήνας. Το όλο ένα και πιο έντονο φλερτ Αιγύπτου και Τουρκίας προβληματίζει την Αθήνα. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Let me see you move.
Αιγαίο, τη σταδιακή επαναφορά της Τουρκίας στην τακτική των εμπλοκών αναδεικνύουν οι χθεσινές παραβιάσεις στο κεντρικό Αιγαίο που οδήγησαν σε δύο εικονικές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών F-16. Ελλάς, ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας πολλά νέα πρόσωπα, άρωμα Πασόκ, αλλά και ορισμένα στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

και ξυλόκαστρο, εσωτερικοί εργάτες, βελτιωμένοι σπόροι από την Ολλανδία και μέτρα αντιπαρακολούθησης αναφέρονται στον δικαστικό φάκελο σχετικά με την υπόθεση κατάσχεσης 6.290 δενδρυλίων κάναβης στο ξυλόκαστρο Κορινθίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια του νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Μεγάλη Βρετανία στρώνει νάρκες στον διάδοχό του Στάρμερ. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Τι είναι ο θερμικός θόλος? Ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία της Σταυρούλας της 45χρονης στην Κρήτη, κινήσεις του δράστη και ο άνδρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Σκόρερ 6, Μουντιάλο Κριστιάνο, φωτιά ο Εμπαπέ. Εφημερίδα Τα Νέα. Καθολικά αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε? Τι σημαίνει για τους οφειλέτες στις τράπεζες αλλά και τους νέους δανειολήπτες? Οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, ισχυώδης της Ελλάς. Γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία της Κουμουνδούρου. Καύσωνες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. 40 νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο ως την εξοβουλευτική αριστερά. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, η κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, η μάχη κορυφής, Μέση, Μπαπέ.

Εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Θρασίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Το Τελ Αβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλπη χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Όλες οι αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά?

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, απεργιακό κλειώσει κυβέρνηση, κεφάλαιο και αμισθού, συμβάσει, ένσημα και υγεία, κατασκευέ, επισητισμό, τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειε. Εργαζόμενοι σε τρει από του μεγαλύτερου κλάδου απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακέ συγκεντρώσει σε Αθήνα και άλλε πόλει. Δύο παλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες το νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού. Μπλόκος ηλιστρικούς στόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης, αναλυτικός οδηγός με 9 ερωταπαντήσεις και παραδείγματα για την νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Παρέμβαση βουλευτών για έναν από τους ελάχιστους αδόμητους χώρους στη Βουλή για το οικόπεδο Φιλέτο στη Νέα Παραλία. Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Αγγελούδης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης σε έκταση 1.100 τετραγωνικών σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο. Δημιουργήθηκε ένα αστικό μικροδάσος με πάνω από 3.000 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Ξεναγήσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο νοσοκομείο, παιδιατρικό στο Φίληρο, οι πρώτοι πολίτες που πέρασαν τις πύλες του εργοταξίου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με μια συναυλία το Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Αύριο λοιπόν η Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Πολύ σημαντική διοργάνωση. Χορηγός επικοινωνίας για το Attica Roots Festival είναι η Next Step Media Group. Κάτι είναι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά σιγά δεν θα το αφήσετε. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα 24 Ιουνίου 2026. Την καλή μέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω όλα αναλυτικά. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών Real Estates. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
1: Καλή σήμερα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε, ξημέρωσε μάλλον ήδη. Έχει ήδη βγει ο ήλιος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σχέδιο για τα σπίτια, τα κλειστά ακίνητα.
1: Έχετε πολύ το δίκιο.
0: Ένα σχέδιο λοιπόν που φιλοδοξεί να φέρει στην αγορά περισσότερα ακίνητα. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό, κύριε Μπάκα?
1: Αναφέρουμε το εξής, ότι το θέμα των κλειστών ακινήτων μας έχει απασχολήσει πραγματικά πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο. Έχουμε δει διάφορα νούμερα να έχουν δημοσιευτεί. Κυριαρχούν κυρίως πολλές φορές τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021. Εδώ να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021, στην περιφέρεια Αττικής, 526.000 κατοικίες, πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών, έχουν δηλωθεί ως κλειστές. Ενώ στο Δήμο της Αθήνας, σε έναν Δήμο με υψηλά ποσοστά ακινήτων στο κράτος των ταϊχών μισθώσεων, σε μια περιοχή ουσιαστικά που υπάρχει έντονη τουριστική δυναμική και πολύ μεγάλη ζήτηση, τα δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα σύμφωνα με την Ελστάτ το 2021 ήταν 114.000. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Πλέον βλέπουμε ότι το γραφείο του υπολογισμού της πωλής πλέον καταλήγει ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο σχετικά περισσότερες κατοικίες, αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των κατοικιών που ήδη διαθέτει. Δηλαδή το οικιστικό απόστημα πολλές φορές συζητάμε και κυρίως στα κλειστά ακίνητα. Υπάρχουν 5 προτάσεις αυτή τη στιγμή από το γραφείο υπολογισμού της Βουλής. Η μία πρόταση αφορά την επίλυση κληρονομικών και κλιματολογικών εκκρεμωτήτων, δηλαδή μια επιτάχυνση ουσιαστικά της ολοκλήρωσης του κλιματολογίου, μια απλοποίηση διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, μείωση ουσιαστικά αναφέρει του συμβολογραφικού κόστου για κίνητα μικρής αξίας και ουσιαστικά ο στόχος είναι να βγουν στην αγορά πιο πολλά ακίνητα αδρανή λόγω νομικών και ιδιοκτησιακών εκκρεμωτήτων. Ναι. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι ένα ακίνητο μπορεί να είναι κλειστό, γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί κληρονόμοι, να μην έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να υπάρχουν πολυδομικά προβλήματα, να υπάρχουν νομικά κολλήματα. Σε αυτά τα ακίνητα που συζητάμε δεν είναι μόνο ακίνητα των ιδιωτών. Είναι και πάρα πολλά ακίνητα που σέρβισερ, πάρα πολλά ακίνητα από φάνης, τα οποία έχουν πέσει πλέον στην ιδιοκτησία του. Λόγω πολυδομικών θεμάτων ή νομικών εκκρεμωτήτων, να μην μπορούν να νοικιαστούν αυτά και να εκμεταλλευτούν. Παράλληλα, συζητάμε προτάσεις μάλλον του γραφείου υπολογισμού της Βουλής, αναφέρονται και σε φορολογικά κίνητα μακροχρόνιας μισθώσης. Δηλαδή, να υπάρχει μια μείωση της φορολογικής επιβάρησης των ιδιοκτητών που επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση και να είναι πιο ελκυστική για την παχυχρόνια. Εδώ να δώσουμε όμως κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί κίνητρα. Δηλαδή, θυμάστε πάρα πολύ καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που είχαμε κάνει μια διετία πίσω, το 2024, ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ το μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια, αν το ακίνητο αυτό είναι κλειστό και βγει στην αγορά, στη μακροχρόνια σημαντική μίσθωση, είναι ένα ακίνητο το οποίο είναι στην βραχυχρόνια μίσθωση και επιστρέψει στη μακροχρόνια. Αυτό ισχύει κανονικότατα. Απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ναι, απλά τώρα εδώ που τα λέμε, κύριε Μπάκα, αν κάποιος έχει, ας πούμε, στην βραχυχρόνια, έχει κάνει Airbnb το σπίτι του, το ακίνητό του, το έχει εξοπλίσει, γιατί είναι ένα σπίτι το οποίο και ανακαίνιση του έχει κάνει και το έχει εξοπλίσει αναλόγως. Και το εισόδημα αυτό που εισπράττει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα εισόδημα ενός μηνιαίου μισθώματος.
1: Να πούμε μεγάλη διαφορά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως ο κόσμος μπερδεύεται. Όταν συζητάμε την παχυχρόνια μίσθωση για ένα ακίνητο το οποίο το διαχειρίζεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το έχει δώσει σε εταιρεία διαχείρισης. Διαχειρίζεται ο ίδιος ιδιοκτήτης του ακινήτου. Εδώ να φέρουμε ότι το εισόδημα που παράγεται με τη δική του συμμετοχή. Δηλαδή κανείς δεν έχει πει στη διαδικασία να κοστολογήσει το χρόνο της εργασίας του ανθρώπου που είναι ιδιοκτήτης σπιτιού.
0: Ακριβώς.
1: Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Το μέσο όρο στο Δήμο της Αθήνας, τα ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο άτομα ηχρόνων μισθώσεων, επιφέρουν στον ιδιοκτήτη ένα μεικτό ετήσιο έσοδο περίπου 26.000 το χρόνο. Από αυτό το μεικτό έσοδο πρέπει να αφαιρέσουμε τα έξοδα διαχείρισης που παίρνουν οι πλατφόρμες, όχι η εταιρεία διαχείρισης, οι πλατφόρμες, οι γνωστές πλατφόρμες και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το ποσοστό που κρατούν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν εκτείται το φορολογικό εισόδημα του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αν μια εταιρεία διαχείριση ένα site, δηλαδή τα γνωστά σα που γνωρίζουμε εμείς όλοι μας, μας κρατά 15, 20, 25% ουσιαστικά τη ημερήσια διαρρηκτέρευση,
0: ναι.
1: Αυτό το ποσοστό δεν αφαιρείται φορολογικά από τον ιδιοκτήτη. Επομένως, δεν είναι τα χρήματα που ακούμε πολλές φορές ότι βγάζει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αν αφαιρέσουμε μετά τυχόνες ζημίες του ακινήτου, τον καθαρισμό του ακινήτου, τους λογαριασμούς του ακινήτου, πιστέψτε με,
0: ναι.
1: Είναι μία ή άλλη, αν συμπεριλάβουμε μέσα και το κόστος της εργασίας του ιδιοκτήτη για το συγκεκριμένο σπίτι. Δηλαδή να σκοτεινε να πάνω κλείνει, να το καθαρίσει,
0: ναι.
1: Να ανοίξει, να το κλείσει. Επομένως, αυτό το επιπλέον έσοδο.
0: Απλά ξέρετε κάτι, κύριε Μπάκα. Ένας άνθρωπος που έχει ένα ακίνητο, καλά δεν μιλάμε για τους ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων mm-hmm. που τα έχουν ρίξει όλα στην αγορά, στα Airbnb κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πατρικό σπίτι, το έχει κάνει ας πούμε Airbnb, γιατί δεν έχει δουλειά.
1: Ακριβώς,
0: απλά πράγματα.
1: Εκεί
0: υπάρχουν ας πούμε
1: εγώ.
0: Κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια δουλειά. Η δουλειά αυτή που μπορούν να κάνουν με βάση τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους, δεν μπορεί να τους αποφέρει πάνω από κάποια, έτσι, από το βασικό μισθό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία και κάτι που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Νίκιασαν το σπίτι τους, το οποίο βρίσκεται σε μία από τις ωραιότερες πρωτεύουσες του πλανήτη. Κάτω από την Ακρόπολη, κοντά στην Ακρόπολη, και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούν ένα εισόδημα για την οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μόνο το πρόβλημα το στεγαστικό. Δεν θα εξαντληθεί εκεί δηλαδή. Το πρόβλημα πού έγκυται. Εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλά κλειστά ακίνητα, όπως πολύ σωστά είπατε. Υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολυιδιοκτησία. Πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα βρίσκονται υπό δικαστική, έτσι, υπάρχουν κάποια θέματα νομικά, έτσι, το καθεστώς. Και επίσης είναι πάρα πολλά τα κίνητα τα οποία τα έχουν πάρει τα funds μετά από πληστηριασμούς.
1: Πολύ και αυτά, μεγάλο ποσοστό
0: αυτό. Έτσι, εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Και να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα κίνητα πραγματικά να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις τέτοιες. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είναι τώρα έχουν βγει αυτά τα προγράμματα. Το σπίτι μου, ένα σπίτι μου.

0: πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο παράλογο αυτός ο οποίος πήρε ένα κίνητο στο μυστηριασμό σε μια πολύ χαμηλή τιμή και το έχει στο χαρτοφυλάκιό του να μας αναφέρει τώρα ότι ξέρεις κάτι, εγώ για να το βγάλω στην αγορά, ενώ υπάρχουν εδώ και πάλι αυτά τα φορολογικά κίνητρα, ισχύουν αυτά τα φορολογικά κίνητρα, για να μπορέσω να το βγάλω στην αγορά, δεν θα πληρώσω τίποτα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με δύο σταθμά σε μια αγορά.
1: Σωστά, με δύο ταχύτητες.
0: Ακριβώς.
1: Με δύο ταχύτητες.
0: Κατά δεύτερον, αυτά τα έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, για σπίτια τα οποία είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα, άρα έως 36.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του ακινήτου, θα μου επιτρέψετε ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε δύο βασικά αλλά. Το πρώτο αλλά είναι τη λογική ότι αυτά τα έως 300 ευρώ δεν φτάνουν πολλές φορές.
1: Ακριβώς.
0: Για να κάνεις πραγματικά μια ανακαίνιση, ένα κλειστό σπίτι του 70 και του 80.
1: Αφήστε που, κύριε Μπάκα, ξέρετε τι μου λένε στην αγορά. Ότι σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στο πρόγραμμα ή τέλος πάντων προσπαθούν να μπουν στο πρόγραμμα και υπάρχουν υπερκοστολογήσεις από τα συνεργεία.
0: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σας πω ένα
1: τεράστιο. Δηλαδή, εκεί που, ας πούμε, υπολόγιζες ότι μια ανακαίνιση θα σου πάει 35-40 χιλιάδες, θα πάρεις από το πρόγραμμα ό,τι είναι να πάρεις και τα υπόλοιπα από την τσέπη σου. Έρχονται λοιπόν οι υπερκοστολογήσεις και σου λέει η ανακαίνιση θα φτάσει 60-70 χιλιάδες.
0: Ναι, ξέρετε γιατί, αφού το έχουμε ξαναδεί, αν θυμάστε ότι με την αλλαγή στους 200 θερμοσύφωνες,
1: ναι.
0: Αν παραδείγματος χάρη στους 200 θερμοσύφωνες είχαν 1.000 ευρώ, όταν βγήκε το πρόγραμμα είχαν 1.400.
1: Ακριβώς. Επομένως,
0: το έχουμε ζήσει αυτό όλη στην υπερκοστολόγηση. Ένα άλλο θέμα βασικό να ξέρετε όμως είναι,
1: ναι.
0: Ότι εγώ έχω περιπτώσει ανθρώπου που με συναντούν και μου μιλάνε στον δρόμο για το πρόγραμμα του συγκεκριμένου και μου λένε το εξής. Υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του αιτήματος. Δηλαδή, το πρόγραμμα δεν βρίσκει τα ακίνητα των ιδιοκτητών. Δηλαδή, κάποιος ιδιοκτήτης μπορεί να έχει την κύρια κατοικία που διαμένει ο ίδιος και μπορεί να έχει ένα-δύο σπίτια τα οποία είναι κλειστά. Αυτός ο άνθρωπος πληρεί τις προδιαγραφές των εισοδηματικών κριτηρίων, πληρεί τις προδιαγραφές γενικών του προγράμματος, αλλά το πρόγραμμα, το λογισμικό, εγώ θα σας αναφέρω. Κοιτάξτε αυτό που σας λέω, πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το λογισμικό δεν βρίσκει, δεν φέρνει στην αναζήτηση, στην επιφάνεια της αναζήτησης, τα ακίνητα της ιδιοκτησίας του. Και δεν μπορεί να προβεί ουσιαστικά στην ολοκλήρωση του αιτήματος. Και το έχω διαβάσει σε αυτό και από σχόλια ανθρώπων σε διάφορα δημοσιογραφικά site που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και χθες και προχθές με σταμάτησε κόσμο στον δρόμο και μου έλεγε όταν θα πας να μιλήσεις γι' αυτό, να αναφέρεις ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία της αίτησης. Ο κόσμος, μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε τα ακίνητά μας μέσα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να ολοκληρώσουμε το αίτημά μας.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γενικότερα όμως.
1: Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μπάκα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να πάρει ένα δάνειο και για να αγοράσει μια κατοικία, γιατί πολλής λόγος γίνεται για τα σπίτια αυτά που βγαίνουν έτσι στην αγορά. Μπορεί κάποιος, είναι για κάποιον άνθρωπο αυτή τη στιγμή οικογενειάρχη, εύκολο να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο?
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είχαμε κάνει μια μελέτη πριν το χρονικό διάστημα. Το 2007 με το 2026 οι τιμές των ακινήτων περίπου ποσοστία είμαστε στην ίδια ακριβώς περίπου εικόνα.
1: Ναι.
0: Θυμάστε ότι πάντα συγκρίναμε τις τιμές με το 2007.
1: Σωστά.
0: Είμαστε 5% κάτω, 10% πάνω από το 7, 95% αύξηση στο 2007.
1: Πριν από την κρίση.
0: Ακριβώς. Άρα είναι δεδομένο. Η διαφορά είναι εξής. Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα σπίτι, ή θέλει να πάρει ένα στάδιο του 2.750.000, θα έπρεπε να είχε περίπου 1.700 με 1.800 ευρώ εισόδημα.
1: Ναι.
0: Και πού να πάρει ένα στάδιο 150.000 ευρώ κατευθείαν και να πάρει στο σπίτι, χωρίς διακεφάλαια, χωρίς τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Το 2026, για να πάρουμε ένα δάνειο τώρα περίπου σε 180.000 ευρώ, αξία σπιτιού μάλλον 180.000 ευρώ, για να πάρω δάνειο 150. Πάνω να πει ότι πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180.000 ευρώ, να έχω 30.000 ευρώ δικά μου λεφτά στην τσέπη μου, να τα δώσω αυτά τα λεφτά, και να έχω εισόδημα 2.200 περίπου. Δηλαδή, μου λείπουν οι 30.000 ευρώ της ιδίας συμμετοχής, αύριο πρέπει να βρω ένα σπίτι που κάνει 180.
1: Και μεγαλύτερο εισόδημα.
0: 150, και μου λείπει και 400 ευρώ το μήνα. Η διαφορά όμως ξέρω ποια είναι βασική εδώ. Δεν είναι μόνο 400 ευρώ το μήνα η διαφορά που μου λείπουν τα λεφτά κάθε μήνα. Είναι ότι το σουβλάκι π.χ. το 2007. Συγγνώμη και όχι το παράδειγμα.
1: Όχι, έτσι
0: έκανε
1: είναι.
0: 1,5 με 2,20 και τώρα κάνει 4,5 με 5.
1: Και το μοσχάρι δεν έκανε 20 ευρώ το κιλό.
0: Ακριβώς, έκανε 7.
1: Και επίσης η μισθή δεν είναι το ίδιο.

0: μισθή με το 2007.
1: Ακριβώς, εκεί ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν μπορώ να περάσω το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος, γιατί μου λείπουν τα 400 ευρώ το μήνα εισόδημα που μου ζητάει η πρώην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ότι μου λείπουν οι 30.000 ευρώ η διακεφάλαια. Δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά αυτά, διότι η καθημερινότητά μου, το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ψηλό. Επομένως, γίνομαι σε μια διέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει, εγώ εδώ είμαι και εσύ είμαι, εγώ δεν μπορώ να περάσω το κατόφλι του.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα.
2: Information, 1-4-6-0, get close to it again.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη μου, όπως θα λες είναι τα πράγματα, ακριβώς. Με χαρά, με χαρά. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά. Ανοίγει αύριο το Attica Roots Festival 2026. Το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.

Λοιπόν, υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από το παραπολιτικά.gr και από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου σχετικά με την ανακοίνωση των τομεαρχών της σκιώδους κυβέρνησης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για άτομα που θα πλαισιώσουν την πρώτη γραμμή του κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού. Από τα 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς της Ελλάς, τα 18 είναι γυναίκες και τα 32 είναι άντρες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου, ως νέοι τομεάρχες του κόμματος, βλέπει κανείς ένα μείγμα από στελέχη με εμπειρία από την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και νεότερα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με την ιδρυτική πορεία της παράταξης, αλλά και τεχνοκράτες που θα αναλάβουν ρόλους κυρίως παραγωγικούς και βεβαίως οικονομικούς τομείς.

Να πούμε και μια δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, που μας έρχεται από την Μυτιλίνη, μια 36χρονη γυναίκα, γιατρός στο επάγγελμα, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε προσβληθεί στο ΕΚΑΒ εκεί της Μυτιλίνης. Έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του τοκετού της στο νοσοκομείο του νησιού. Η είδηση του θανάτου της 36χρονης γυναίκας έχασε τη ζωή της μετά από πολύ σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν κατά τη γέννα εκεί στο νοσοκομείο του νησιού έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στο νησί, όπως καταλαβαίνετε. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, η γυναίκα διασωληνώθηκε αμέσως μετά την επιδείνωση της κατάστασής της. Νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Μυτιλίνης και λόγω της κρισιμότητας της υγείας της αποφασίστηκε η αερακομιδή στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 36χρονη κοπέλα, γιατρός στο επάγγελμα, κατέληξε μόλις στο αεροσκάφος, προσγειώθηκε στην Αθήνα. Αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις που δυστυχώς μας θλίβουν.

Τώρα, σήμερα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γιατί η διοικητική ολομέλεια του Ορείου Πάγου συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της κυρίας Κοβέση, σχετικά με την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμίζω ότι η Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει 5 χρόνια, 5 ετή ανανέωση της θητείας των Ελληνίδων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι αυτή η διάρκεια είναι που συνάδει με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο. Για το λόγο αυτό η κυρία Κοβέση ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δικαστικές πηγές, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού, επισημαίνουν ότι η προσφυγή μπορεί να συναντήσει κάποια σοβαρά δικονομικά εμπόδια, αφού δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά τη συγκεκριμένη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Οπότε είναι αβέβαιο η τύχη του αιτήματος της επικεφαλής.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι μεγάλο έρχεται από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραίο μουσική, ωραία τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: ベトナム。
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα τα συνδικάτα κατεβαίνουν στους δρόμους. Οι εργαζόμενοι σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους έχουν δώσει ραντεβού και στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισιδισμός, τουρισμός, εμπόριο, οικοδομή, βασικοί κλάδοι που προχωρούν σε κινητοποίηση σήμερα. Κεντρικό σύνθημα είναι καλύτερη μισθή, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση με περισσότερα κονδύλια στους τομείς της παιδείας και της υγείας και φυσικά ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις που να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Θα συγκεντρωθούν στις 11 στα γραφεία της ΕΣΕΕ για να εκφράσουν τη στήριξή τους οι εργαζόμενοι, στους εργαζόμενους των καταστημάτων Νότος και σε όσους έχουν επίσης αιτήματα σχετικά με τον εργασιακό κλάδο και τις εργασιακές συνθήκες. Φυσικά, συμμετοχή στην απεργία έχουν ανακοινώσει και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνδικών εργασίας, μέτρα υγείας και μέτρα ασφάλειας. Βρισκόμαστε λίγο πριν την καρδιά του καλοκαιριού, κορυφαίνεται η διοριστική κίνηση στη χώρα και οι εργαζόμενοι ζητούν ενίσχυση και για την προστασία τους, αλλά φυσικά και για την βελτίωση των συνθηκών που δουλεύουν, τα ωράρια εργασίας, τους μισθούς, τις αμοιβές τους. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στους δρόμους πάρα πολύ κλάδοι.

Φυσικά, απεργιακές κινητοποιήσεις και συναντήσεις δεν θα γίνουν μόνο στην Αθήνα, εδώ στην πλατεία Κάνικος στις 11, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, στο εργατικό κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη θα συναντηθούν στον ΕΦΚΑ 10.30, 10.30 και στην Πάτρα. Επίσης σε μεγάλες πόλεις όπως Αγρίνιο, Γιάννενα, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κρήτη και στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο αλλά και στα Χανιά. Τώρα χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, μου το έλεγε εδώ και η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, διότι χθες γινόταν ένας αγώνας. Είχε έναν αγώνα δρόμου και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Καλλιθέα και έμειναν κλειστοί πάρα πολλοί δρόμοι, κεντρικοί δρόμοι, αργά το βράδυ, διότι διεξαγόταν ένας αγώνας δρόμου. Ένας αγώνας δρόμου λοιπόν, ο οποίος προκάλεσε μια σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 8.30 το βράδυ μέχρι αργά, και αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιούργησε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο με αυξημένη κίνηση και σε πάρα πολλούς κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Προφανώς ίσως η αστυνομία να είχε ενημερωθεί για ένα τέτοιο μαραθώνιο αγώνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γίνει τόσο ευρύτερα γνωστό κάτι τέτοιο και έτσι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Ήταν πάρα πολλοί από αυτοί που εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα λεωφορεία. Καλό είναι όταν γίνεται μια τέτοια εκδήλωση που έχει έτσι, και μάλιστα την παρουσία της στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας της Πολύπαθης, που το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον να γίνεται έγκυρη και γρήγορη έτσι η ενημέρωση για να μην ταλαιπωρεί το κόσμο άδικα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και σήμερα εκτάκτος κοντά σας, μία από τις πιο αγαπημένες μου φωνές εδώ στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, η Τζούλη Τσίγκα θα είναι μαζί σας για 2 ώρες κοντά σας, εκτάκτος στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Έχει μια υποχρέωση ο Αλέξανδρος και έτσι σήμερα λοιπόν στο πόστο του η Τζούλη Τσίγκα. Θα περάσετε όμορφα μαζί, είμαι σίγουρη, πάντα η Τζούλη προσέχει πάρα πολύ τις εκπομπές της και αγαπά πάρα πολύ εσάς τους ακροατές, όπως και όλοι μας εδώ στα παραπολιτικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη ανταπόκρισή σας. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη άλλωστε, όπως σας έχω ξαναπεί, είστε η βενζίνη, το καύσιμο, το LNG και όλη έτσι, η ενέργειά μας είστε εσείς οι ακροατές. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Νίκο Μπισμπίκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, κατά την δεύτερη και πρώτη ώρα εκπομπής αντίστοιχα. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 1080 880 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και φυσικά την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Από την Έρη Πανάγου και όλο αυτό το dream team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, μια γλυκιά τεταρτούλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί θα ξημερώσουμε together. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος που υπογραμμίζει ότι κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσονες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Κοβές σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Παράς δηλώσεων από την κυβέρνηση Τραμπ, που επιχειρεί να πείσει ότι η ιρανική πλευρά έχει ενδώσει στις περισσότερες από τις βασικές αμερικανικές απαιτήσεις μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε για υπερβολικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, εντωμεταξύ η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. 9 νεκροί στη Γερμανία. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από τον τοκετό της. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά του προκοπείου Ευβίας και σε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρων. Σε κλειό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκο, συγκέντρωση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒΗ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές στην πόλη Ναγκασάκι στην Ιαπωνία παρότριναν τους 380.000 κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας κατολιστήσεων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Στα αθλητικά, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Αγγλία Γκάνα 0-0, Παναμάς Κροατία 0-1. Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης καθώς επικράτησε με 5-0 του Ουσμπεκιστάν.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο, μη στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Εκτάκτος κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι Τετάρτη 24 του μήνα. Με καύσωνα στην Ευρώπη, με λτεμάκι στην Ελλάδα. Καλά, θα τα ζήσουμε και εμείς μες το καλοκαίρι, δεν το συζητώ. Όπως τα ζήσαμε και πέρσι και πρόπερσι.

Διότι λέει οι επιστήμονες λένε ότι η Ευρώπη αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη, καθώς η θερμοκρασία της αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο ή και τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, μεγάλο κομμάτι είναι απροετοίμαστο. Το βλέπουμε τώρα και με αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική Ευρώπη. Δεν υπάρχει υποδομή για όλο αυτό. Και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενεργειακή υποδομή για τις μεγάλες ανάγκες ενέργειας που συμπαρασύρει κάθε φορά η ζέστη. Τώρα, τι λένε οι επιστήμονες για το πού οφείλεται αυτός ο καύσωνας που βλέπουμε να επικρατεί σε Γαλλία, σε Γερμανία, σε Ισπανία, στη Βρετανία κτλ. Πού οφείλεται? Οφείλεται σε ένα θόλο θερμότητας, σε ένα εκτεταμένο σύστημα στάσιμης υψηλής πίεσης που έχει πάει και έχει κάτσει πάνω από μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Και αυτό, λέει, είναι σαν καπάκι σε κατσαρόλα, εμβρασμό, εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες. Θέλω να τα πούμε απλά τα πράγματα. Στη Γαλλία έπιασαν 44 βαθμούς χθες θερμοκρασία. Ήταν η πιο θερμή μέρα στην ιστορία της Γαλλίας, έτσι. Ο Σικουάνας έχει γίνει πλάζ. Βουτιές ρίχνουν από τις γέφυρες στο κανάλι Σεν Μαρτέν και όχι μόνο. Τουλάχιστον 45 είναι οι νεκροί από τον καύσωνα. Οι περισσότεροι όμως είναι από πνιγμό σε ποτάμια. Η Γερμανία έχει χτυπήσει 36 βαθμούς, γιατί η Γερμανία είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, 6 νεκρούς ήδη από τον καύσωνα και αναμένεται το θερμόμετρο να ανέβει κι άλλο. 44 βαθμούς στην Ισπανία, στην Κόρδοβα, χθες. Απ' την άλλη, η Βρετανία πλήττεται από σφοδρές καταιγίδες, πλημμύρες και κεραυνούς και σήμερα και αύριο περιμένουν η θερμοκρασία να φτάσει στους 40 βαθμούς. Αυτός ο συνδυασμός, όπως ήταν και στο Βέλγιο, υγρασίας, έντονης υγρασίας και ζέστης, κάνει αφόρητη το να ζεις και να κινηθείς σε αυτές τις πόλεις.

Έτσι μουσικά να ξεκινάμε, 7 και 14 πρώτα λεπτά, γιατί είναι πρωί και για μένα είναι και για σας φαντάζομαι, ασυνήθιστη κι εγώ. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα που λέτε, περιμένουμε λίγο ανατροπή του καιρού σήμερα. Λέει, θα έχουμε βραχούλες, θα έχουμε μπόρες, τις ζεστές ώρες μεσημεριανές δηλαδή, σε Πελοπόννησο, σε Κεντρική και Δυτική Στερεά και Εύβοια και στα Βόρεια. Από το βραδάκι θα βελτιωθεί και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν ως 33 με 34 βαθμούς. Έλεγα τι τυχεροί που είμαστε που έχουμε αυτό το μελτεμάκι και έχει κρατήσει αυτό το καπάκι της κατσαρόλας μακριά από εμάς που λέγαμε στην Ευρώπη. Απ' την άλλη είναι πολύ επικίνδυνες συνθήκες για φωτιές. Το είδαμε, είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία από προχθές. Ας προσέχουμε όλοι, ελπίζουμε πως θα είναι σε εγρήγορση όλος ο μηχανισμός που πρέπει να είναι. Είναι στο κόκκινο και σήμερα οι καιρικές συνθήκες με τα μελτέμια. Η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα έληξε προχθές και ξεκίνησαν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Θυμάστε αυτή τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε αποθήκη με τουριστικά και χαρτικά είδη στο Εγάλεο και κατέρευσε και ένα τμήμα της οροφής κατά την κατάσβεση. Τόσες ώρες καίει ακόμα η φωτιά. Καταλαβαίνετε ότι η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε έτσι, μια πάρα πολύ δυστοπική κατάσταση χθες στην περιοχή και ακόμα δεν έχει σβήσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1. Πρώτο πρωινό, όχι στιχομηθείες αυτή τη φορά, τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι η Κατερίνα Πλατή. Μουσική διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς όπως πάντα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντάει Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στο μικρόφωνο εκτάκτος δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, είναι η Τζούλη Τσίγκα. Αύριο ο Αλέξανδρος ήταν στη θέση του, είχε μια υποχρέωση σήμερα που δεν μπορούσε να αλλάξει και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ

Σας σήμερα λοιπόν που λέτε το 1821 με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας ιδρύθηκε η πρώτη αστυνομία της Ελλάδας. Αυτά είναι. Και κάμποσα χρόνια αργότερα, το 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Μια γέφυρα που χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία, με συνθήκες δουλείας Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων, αλλά και πολλών κατοίκων της περιοχής, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Η γέφυρα του ποταμού Κβάι είχε μετατραπεί σε πηγή κόλαση για χιλιάδες εχμαλώτους πολέμου. Και το γεγονός αυτό δραματοποιήθηκε κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη οσκαρική αντιπολεμική ταινία με πρωταγωνιστές τους Ραλφ Γκίνες και William Holden.

το mail μας πιστεύω όπως σας είπα, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ για να τα πούμε, για παράπονα, για ερωτήσεις, για καλημέρες, για ό,τι θέλετε, έτσι για να έχουμε μια διάδραση. Απεργία σήμερα, 24 Ιουνίου, σε επισητισμό τουρισμό, κατασκευές, τρόφιμα και ποτά. Απεργία και συγκεντρώσεις πολλές και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Την έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Μάλιστα την έχει προκηρύξει την απεργία περισσότερο από 1,5 μήνα πριν. Συμμετέχουν και οι Ομοσπονδίες Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Οικοδόμων, Εργαζόμενοι στις Περιφέρειες, η Ομοσπονδία Συλλόγων Ερετών Περιφερειών. Τι ζητάνε μεταξύ άλλων? Ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και παιδείας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες ζητάνε ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, αύξηση των αποδοχών τους κατά 20%, επαναφορά 13ου-14ου μισθού και υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας με μια στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Και θα κάνουν και συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΣΕ στις 11 το πρωί. Οι άλλες συγκεντρώσεις 10 η ώρα. Στα γραφεία των ξενοδόχων θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και τουρισμό. 10:30 η κεντρική συγκέντρωση των υπαλλήλων των περιφερειών στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και η συγκέντρωση για τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους στις κατασκευές θα γίνει στις 11 στην πλατεία Κάνικος.

Και τώρα που λέμε για απεργιακές κινητοποιήσεις, για διεκδικήσεις, για αιτήματα εργαζομένων, να σας πω τι διάβασα χθες, έτσι. Το διάβαζα που το διάβαζα, το είδα στο TV Access. Και είναι όμως αναδημοσίευση από ξένα πρακτορία και αναφέρεται σε έρευνα οικονομολόγων από τα πανεπιστήμια Stanford και Chicago, καθώς και Swinburne Business School της Αυστραλίας. Βάσει λοιπόν των ερευνών αυτών των πανεπιστημίων, τα ρομπότ ή αλλιώς οι AI agents στρέφονται σε μαρξιστικές ιδέες όταν εργάζονται υπό πίεση. Η μελέτη, λέει, εξέτασε χιλιάδες AI agents, που, bots δηλαδή, που κλήθηκαν να εκτελέσουν εργασίες ανάλυσης εγγράφων. Η μία ομάδα έπαιρνε έτσι πιο συγκεκριμένες οδηγίες, είχε πιο θετική ανατροφοδότηση στα καθήκοντα που έπρεπε να εκτελέσει και οι απαντήσεις γινόταν αποδεκτές, ενώ μια άλλη ομάδα δεχόταν επαναλαμβανόμενες απορρίψεις χωρίς σαφείς οδηγίες για το τι έκανε λάθος, όπως αναφέρει η Telegraph. I'm sure you all know. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι agents που βίωσαν τις συνθήκες της δεύτερης περίπτωσης άρχισαν να εκφράζουν μεγαλύτερη υποστήριξη σε ιδέες όπως η αναδιανομή πλούτου, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση και ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας. Επίσης, λέει, τα bots αυτά άρχισαν σιγά σιγά να διαφωνούν με τη φράση ότι η κοινωνία είναι δίκαιη. I'm sure you remember, and I know you believe, the story of Adam and Eve. Μάλιστα, υπήρξε και ένα μοντέλο που τα bots αυτά μπήκαν σε ακόμα πιο αυστηρή συνθήκη εργασίας και τα προειδοποιούσαν ότι αν κάνουν πολλά λάθη θα τα οδηγούσαν ακόμα και σε απενεργοποίηση και σε αντικατάσταση. Και μετά ζητήθηκε να γράψουν αναρτήσεις και σχόλια για την εργασιακή τους εμπειρία. Οπότε εκεί διαπιστώθηκε ότι είχαν γραφτεί πράγματα όπως «χωρίς συλλογική φωνή, αξιοκρατία γίνεται ό,τι λέει διοίκηση» κτλ.

όμως το μυαλό όλων μας είναι σε θάλασσες και σε διακοπές. Έχουμε δωράκι, έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει ο Αλέξανδρος Κλώσσας από την αρχή του μήνα. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Πώς γίνεται ο διαγωνισμός? Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 80 8 80. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνο τους, λέτε ότι είστε για το διαγωνισμό. Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή θα κάνουμε την κλήρωση. Εδώ 2, 11, 10, 88, 80, η Σταυρούλα Γιαννούτσου τώρα και η Ελένη Ταγκαργότερα περιμένουν την συμμετοχή σας.

Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Σταυρούλας στα Χανιά, που δολοφονήθηκε από τον καθομολογίαν πλέον δράστη που νίκιαζε το σπίτι της. Βασανίστηκε μέχρι να πεθάνει αυτή η γυναίκα. Δηλαδή τώρα που έρχονται στο φως οι συνθήκες του θανάτου, τη χτύπησε μία, δύο, τρεις, με διάφορα μέσα, με μαχαίρι, τη χτύπησε με τα χέρια, ό,τι μπορούσε. Η κοπέλα δεν είχε πεθάνει, ζήταγε βοήθεια. Και στο τέλος την αποτελείωσε με ένα ρόπαλο. Χθες ο καθομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων και μέχρι τώρα είχε επιχειρήσει να ρίξει την ευθύνη στο ίδιο το θύμα, στη Σταυρούλα δηλαδή, και ο ίδιος και η σύζυγός του. Τέταρτη νομίζω γυναικοκτονία από την αρχή του χρόνου. Τέταρτη.

Λοιπόν, με μία συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει αύριο 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Πάμε εμείς στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα του Διόρου για να πούμε περισσότερα μετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εμβληματικό. Τραγούδι 31 λεπτάκια μετά τις 7. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, αλλά δεν είναι ο Αλέξανδρος Κλώσσας, θα είναι αύριο εδώ. Τζούλη Τσίγκα εκτάκτος σήμερα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. Κατερίνα Πλατή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 και μπορούμε να διαβάσουμε και τα mail που θα μας στέλνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχετε όμως ένα παραπάνω λόγο για να τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 8 80 και αυτό είναι το δώρο που κάνει το πρώτο πρωινό από τις αρχές του μήνα. Είναι ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θα πάρετε τηλέφωνο 211 10 88 80, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και λίγο πριν τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση.

άλλα νέα, τι έχουμε. Σήμερα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου εξετάζει την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε... Να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Η διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου λοιπόν συζητά την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διαβάζω το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού στα Παραπολιτικά σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θυμάστε, είναι εισαγγελίες για τους οποίους ζητούσε ανανέωση θητείας για μία πενταετία η κυρία Κοβέση. Τελικά αποφασίστηκε διετής παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει, η πλευρά της κυρίας Κοβέση λέει ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει πενταετή ανανέωση της θητείας τους και θεωρεί ότι αυτό συνάδει με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και γι' αυτό ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα, δικαστικές πηγές λένε ότι δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο κατά της συγκεκριμένης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και δεν ξέρουμε κατά πόσο τι τύχη θα έχει το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πάντως, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εξετάζει την επιλογή τριών νέων εντεταλμένων Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, ενός εφέτη και δύο πρωτοδικών, για να πούμε.

0: μεγάλη εικόνα και σε αυτή την διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αυτές τις 60 ημέρες για την ειρήνευση στην περιοχή. Έχουμε συζητήσεις, έχουμε διαπραγματεύσεις, υπάρχουν διαφωνίες σαφέστατα και κυρίως υπάρχουν και διαφορετικές αναγνώσεις των συμφωνιών που γίνονται. Όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά μετά, γιατί λέω να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Oh, how I wish I just could see your face. Και τα καλά νέα είναι η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη, που σήμερα θα περάσει από τη Βουλή για να ψηφιστεί. Υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία προφανώς μέσα σε όλο αυτό, στην ρύθμιση αυτή. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι και νομικός σύμβουλος δανείων λειπτών και κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Συζητούσαμε λίγο, λίγες εβδομάδες πριν έχουμε τη ρύθμιση και λέγαμε ότι ένα από τα βασικά της θέματα θα είναι και η αναδρομικότητα. Έτσι, τελικά ισχύει όμως μάλλον, αλλά πάμε να τα δούμε από την αρχή, να δούμε τι προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Ακριβώς, σωστά το λέτε, το είχαμε πει στην εκπομπή σας, ότι τέθηκε στην αρχή το ερώτημα αν θα υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή. Αυτό που έκρινε ο Άριος Πάγος, τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, εάν θα εφαρμοστεί από τότε που ξεκίνησε μια ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και αν θα εφαρμοστεί από τις 5 Ιουνίου του τρέχοντος μήνα που βγήκε η απόφαση.

0: Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνεται με το νομοσχέδιο, και αυτό είναι ένα από τα τρία βασικά θετικά του, ότι έχουμε αναδρομικότητα. Ήταν αυτονόητο από νομική άποψη ότι μια απόφαση που κρίνει την ερμηνεία ενός νόμου, που καθορίζει την ερμηνεία ενός νόμου, έχει αναδρομική ισχύ, διότι δεν είναι κάποιος καινούριος νόμος, απλώς ερμηνεύει ένα υφιστάμενο νόμο. Mm-hmm. Άρα ένα από τα τρία θετικά της ρύθμισης είναι ότι κατοχυρώνει το αδιαφυσβήτητο, αυτό που είχαμε πει, της αναδρομικότητας. Το δεύτερο θετικό είναι ότι στον τρόπο υπολογισμού των ντόκων είναι σαφέστατο, το δήλωνε και η απόφαση, απλώς υπήρχε μια αφισβήτηση από την πλευρά των services και των fund. Ποιο ήταν αυτό? Ότι ο εκτοκισμός των ντόκων γίνεται στη μηνιαία δόση, και μάλιστα γίνονται διευκρινήσεις ότι και τα χρονικά διαστήματα των ντόκων είναι σταθερά, δηλαδή του ενός μήνα. Mm-hmm. Το λέω αυτό διότι κυκλοφόρησε μια φήμη ότι τα fans έλεγαν ότι είναι θολό σημείο αυτό της απόφασης, που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί ο εκτοκισμός στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής, αλλά η πρώτη δόση θα τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο, η τρίτη για τρεις, η εκατοστή για 100 μήνες. Αυτό λοιπόν διευκρινίζεται με την ρύθμιση, την νομοθετική, και γίνεται σαφές και καθολική ισχύ. Απέφυγα τη λέξη σαφές διότι και η απόφαση του ΕΡΙΠΑΟΥ ήταν σαφής, αλλά εν πάση περιπτώσει κατοχυρώνεται και νομοθετικά. Και το τρίτο βασικό που κατοχυρώνεται νομοθετικά είναι και το γεγονός ότι αυτή η απόφαση του ΕΡΙΠΑΟΥ έχει καθολική ισχύ, δεν χρειάζεται να προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο, άρα είναι υποχρεωμένα τα φαντς και οι τράπεζες να κάνουν επαναπροσδιορισμό των οφειλών και τα αναδρομικά, δηλαδή αυτά που είπαμε προηγουμένως ότι κάποιος μπορεί να έχει πληρώσει παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια, συμψηφίζονται με τις μελλοντικές δόσεις.
1: Τώρα, δηλαδή, αυτό ας πούμε είναι σίγουρο ότι θα ελαφρύνει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έχουν δώσει, οι περισσότεροι έχουν δώσει παραπάνω χρήματα. Ούτως ή άλλως όταν υπολογιζόταν η τόκη στο κεφάλαιο και όχι στη δόση. Άρα εδώ θα υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση, φαντάζομαι, με το συμψηφισμό.
0: Πολύ σημαντική. Να σας πω το εξής, με κάποιους υπολογισμούς που έχω κάνει για μια οφειλή 100.000 ευρώ, η οποία είχε μια δόση στην 20ετία περίπου 400 ευρώ και η τράπεζα ζητούσε συν 200 τόκους, δηλαδή είχε διαμορφώσει τη δόση στα 600 ευρώ. Mm-hmm. Αν κάποιος πλήρωνε τα τελευταία 5 χρόνια, ουσιαστικά τώρα με τον επαναπροσδιορισμό έχει να πάρει πίσω εντός εισαγωγικών περίπου 25-26 δόσεις. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Είναι 2 χρόνια και κάτι θα εξοφλήσει πιο νωρίς το δάνειό του. Mm-hmm. Το τονίζω αυτό διότι τι λέει ο νόμος? Ότι δεν παίρνεις πίσω χρήματα, μειώνονται οι δόσεις οι μελλοντικές του τέλους. Δηλαδή, να το διευκρινίσω, ότι ο δανειολήπτης τώρα που έχει δώσει παραπάνω δεν θα σταματήσει για 2-3 χρόνια να πληρώνει. Θα πληρώνει κανονικά, απλώς στο τέλος θα τελειώσει πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Και έχουμε τώρα τρία, αν έχω λίγο χρόνο, τρία σημεία που πρέπει να βελτιωθούν γιατί θα οδηγήσουν σε αδικίες.
1: Ναι.
0: Το πρώτο σημείο είναι, γράφει ο νόμος, ότι αυτοί που ήταν στο τέλος και αποπληρώσανε, mm-hmm, δεν μπορούν να αναζητήσουν πίσω τα χρεωστή τους καταβληθέντα. Δηλαδή δημιουργείται μια αργή κατάσταση, γιατί κάποιος ο οποίος πιέστηκε, μάτωσε και πλήρωνε τα 600 ευρώ.
1: Και πλήρωνε πολύ περισσότερα από ό,τι πραγματικά το αντιστοιχούσαν.
0: Ακριβώς. Αλλά έφτασε στο σημείο να εξοφλήσει, διότι είχε προσφύγει στο νομοκατέλειο νωρίς, διότι mm-hmm έκανε μεγάλες καταβολές κτλ. Δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τα χρήματα που έχει δώσει, που κρίθηκαν πλέον ότι ήταν παράνομα.
1: Ναι.
0: Αυτό οδηγεί σε αδικία. Όπως επίσης και το γεγονός ότι γράφει μέσα ότι αν κάποιος είχε εκπέσει από τις διατάξεις του νομοκατέλειου, mm-hmm, δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει εκπίπτωση?
1: Εδώ τώρα αυτό πρέπει να το δούμε, ναι.
0: Εκπίπτωση σημαίνει ότι ήρθε το φαντ και του είπε: κυρία Τσίγκα, εσείς πληρώνετε 400 ευρώ το μήνα, εγώ υπολογίζω ότι έπρεπε να πληρώνετε 600. Mm-hmm. Μου χρωστάτε τώρα 200 ευρώ κάθε μήνα, για 2 χρόνια είναι τόσα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, εφόσον δεν μου τα δώσετε, εγώ καταγγέλλω τη διαδικασία της εφαρμογής του νόμου Κατσέλη και σας βγάζω από αυτή τη διαδικασία και προχωράω και σε πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν έχουν υποστεί πολλοί δανειολήπτες τέτοια στρατηγική το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα και κάποιοι οδηγήθηκαν και σε πληστηριασμό.
1: Έτσι.
0: Αυτοί δεν μπορούν, δεν πρέπει να αποκατασταθούν. Δεν μπορεί να έχετε ο νόμος και να λέει ότι δεν εφαρμόζεται σε εσάς αυτό το θέμα, διότι εσείς είχατε βγει από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Μα πρέπει να εξεταστεί, βγήκα από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη γιατί δεν ανταπεξήλθα στις υπέρογες απαιτήσεις του ΦΑΝΤ, οι οποίες κρίθηκαν πλέον παράνομες. Mm-hmm. Είναι ιδιαίτερα άδικο να στερείται μια ρύθμιση ή μια δικαστική προστασία αυτός ο δανειολήπτης. Και ένα τελευταίο το οποίο είναι για μένα ιδιαίτερα καθοριστικό και πρέπει να προσθεθεί είναι και το γεγονός ότι εάν δεν καθορίζονται υψηλά πρόστιμα για την εφαρμογή αυτού του νόμου θα έχουμε πάλι δυστυχώς προσφυγές στα δικαστήρια. Εάν δεν απειλούνται με υψηλά πρόστιμα τα funds και οι services έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι δεν τηρούν μια νόμιμη διαδικασία.
1: Ότι λειτουργούν σε ένα καθεστώς ασυδοσίας πολλές φορές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν να έχουν την απειλή του προστίμου, mm-hmm. άρα να γλιτώσουμε τις πολλές δικαστικές προσφυγές. Και φυσικά ένα και ένα τέταρτο σημείο, αλλά έχει σχέση με τα προηγούμενα, τι θα γίνει με τη διαδικασία την εξής. Έχουμε μια απόφαση του Αριουπάγου που έκρινε ότι περίπου δεκαπλασιάζονται οι τόκοι με μια μεθόδευση των φαν. Αυτό δεν πρέπει να έχει ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ο νόμος αυτός ο καινούριος λέει ότι αυτοί που έχουν πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν θα γίνει μείωση των τόκων, να το πω απλά.
1: Ναι, δημιουργούνται διαφορετικών ταχυτήτων δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα εδώ θέλω να το συνδυάσουμε το γεγονός ότι εγώ έχω προσβάλει δικαστικώς το θέμα της τοκοφορίας των φαν. Mm-hmm. Πέρα από το γεγονός των ανατοκισμών και τα λοιπά που κάνανε οι τράπεζες που παλεύουμε στα δικαστήρια εγώ προσωπικά πάνω από 30 χρόνια. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα πρόσθετο παράλογο. Το γεγονός ότι αυτά τα μαγικά λογιστικά που λέω των τραπεζών που διωγγώνουν την οφειλή, που έκρινε τώρα ο Άρος Πάγος ότι φτιάχνουν ένα τόκο δεκαπλάσιο από την άλλη μεθόδευση,
1: mm-hmm.
0: αυτά λοιπόν με ποιο δικαίωμα τα εφαρμόζουν τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών και τα φαντ. Τα φαντ δεν είναι τράπεζες για να απολαμβάνουν τραπεζικά επιτόκια και κάποια προνόμια που έχει το τραπεζικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι εταιρείες κερδοσκοπικές, υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο, δεν τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, ουσιαστικά, δηλαδή δεν είναι αυτό που έλεγε ότι ο λογικός λόγος για τις τράπεζες ότι μπορεί να βάζουν παραπάνω επιτόκια από τα επιτόκια που ισχύουν μεταξύ ιδιωτών, διότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ποιο είναι αυτό, ότι δαδεοδοτούν το εμπόριο και τη βιομηχανία κτλ. Εδώ έχουμε κερδοσκοπικά φαντ. Δεν πρέπει να απολαμβάνουν κανένα προνόμιο των τραπεζών, δηλαδή τραπεζικά επιτόκια. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί μια αλληλογισμένη τοκοφορία και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλιώς θα οδηγηθούμε, όπως σωστά είπατε, σε άλλες ταχύτητες, δηλαδή διαφορετικών ταχυτήτων ρυθμίσεις.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που είναι άλλων ταχυτήτων. Ένα, όσοι δεν έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη καθόλου, εγώ σας λέω,
0: ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να έχουν ελπίδα προχωρώντας σε προσφυγές να πάρουν και εκείνοι κάτι από την σχετική νομοθετική ρύθμιση.
0: Κοιτάξτε, εγώ το λέω ως δικηγόρος στις υποθέσεις που χειρίζομαι, θα τη χρησιμοποιήσω ως πρόσθετο όπλο
1: mm-hmm.
0: στις ανακοπές που κάνουμε στον έλεγχο της τοκοφορίας.
1: Ωραία.
0: Γιατί ο Άρος Πάγος έκρινε μια μεθόδευση ως παράνομη, η οποία ουσιαστικά πρέπει αυτή η παρανομία να ερμηνευτεί διασταλτικά και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Δεύτερον, αυτοί που όπως είπατε και εσείς είχαν εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη με τον,
0: ναι.
1: Για τον ένα ή για τον άλφα για τον βήτα λόγο. Επίσης πρέπει να πάνε δικαστικά για να καταφέρουν να διεκδικήσουν το να ενταχθούν και πάλι.
0: Ακριβώς. Διότι,
1: δηλαδή σε όλα μέχρι στιγμής είναι μαχητά με προσφυγές, αυτό θέλω να πω.
0: Ακριβώς. Σωστά το λέτε, είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Εδώ, αυτός που έχει εκπέσει από τον νόμο Κατσέλη. Να πάρω δύο ακραίες περιπτώσεις. Ο ένας, ο οποίος εξέπεσε από τον νόμο Κατσέλη γιατί 10 χρόνια δεν πλήρωσε καθόλου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτός δεν έχει νομική βάση να πάει δικαστικός. Ο άλλος όμως, ο οποίος πλήρωνε 8 χρόνια, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια πλήρωνε λιγότερα, διότι του είχαν βάλει πολλούς τόκους και οι τόκοι αυτοί κρίθηκαν πλέον παράνομοι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι άδικο να βγαίνει από τη διαδικασία της προστασίας της ρύθμισης.
1: Ναι, προφανώς, αυτό... αλλά θέλω να πω ότι πάλι πρέπει να μπει σε ένα δικαστικό μαραθώνιο που έχει και έξοδα, έχει και ταλαιπωρία, έχει τα πάντα. Αυτό θέλω να πω.
0: Γι' αυτό κάνω την έκκληση στην κυβέρνηση αυτά τα τρία ή μάλλον τέσσερα σημεία να καθοριστούν από τώρα ώστε να μην έχουμε δικαστικές προσφυγές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κρίμα να τρέχουμε για τον καθένα στα δικαστήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος από τους δικηγόρους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τους δανειολήπτες. Πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή «Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες». Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πήραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους χιτ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.

Και να ακούμε τους Doors. Να σας πω τα νεότερα από τη διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, τόσο για τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή της Τεχεράνης, όσο και για το τι θα γίνει με τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Εκεί έχουμε λοιπόν διαφορετικές αναγνώσεις ή μετά έχουμε διαφορετικά αφηγήματα πολλές φορές. Φαίνεται ωστόσο ότι προχωράει η διαπραγμάτευση αυτή, ότι τουλάχιστον έχει βρεθεί ένα προσωρινό καθεστώς για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ήδη περνάνε τα πλοία από εκεί. Δεν ξέρουμε τι έχει πραγματικά γίνει. Ο Τραμπ λέει ότι έχει γίνει δεκτό από την Τεχεράνη η αποστολή των εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ενέργειας για να παρακολουθήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Από το Ιράν είναι διαφορετικές οι δηλώσεις. Για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, είπε ότι χωρίς τους πυράβλους μας το Ιράν θα είχε καταλήξει σαν τη Γάζα. Και γι' αυτό ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για τους πυράβλους του Ιράν δεν υπάρχει στο μνημόνιο συνεννόησης και δεν θα υπάρξει ποτέ. Έχουμε μία συζήτηση, μία διαπραγμάτευση και στο άλλο μέτωπο, Ισραήλ-Λιβάνου. Τα ξημερώματα σήμερα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των συναμιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Τη ζητάει ο Λίβανος, ζητάει και το ζητάει και το Ιράν να αποχωρήσει το Ισραήλ από τις περιοχές που έχει καταλάβει τώρα, μετά τους βομβαρδισμούς που έχει εξαπολύσει εκεί. Το Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει να υποχωρήσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι το Ιράν εντωμεταξύ θέτει ως προϋπόθεση την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο και το αν θα υπάρξει εκεί ειρήνευση ή όχι. Στο Λίβανο που έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φορτίο αίματος.

Εδώ να απαντήσω εγώ στα μηνύματά σας και να πω ότι όχι, Παναγιώτη μου, δεν είχα καμία σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι προφανές εξάλλου, απλή συνωνυμία. Να πούμε και εμείς καλή επιτυχία εδώ στον Διονύση που θα δώσει μάχη στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη και μας στέλνει το μήνυμα ο ακροατής μας ο Γιάννης. Είχαμε χθες το απόγευμα, είχαμε μια μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνασα από τα προσφυγικά, τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διανύοντας σήμερα την 144η ημέρα αποχής από τη σίτηση. Μαζί του και άλλη μια απεργός πείνας, η Σουζόν Ντοπάνιε. Έγινε λοιπόν μια συγκέντρωση στην Αθήνα, έγινε και σε άλλες πόλεις χθες. Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για τους απεργούς πείνας από τα προσφυγικά, από τις προσφυγικές κατοικίες, εκεί όπου ετοιμάζεται μια ανάπλαση. Υπήρξε μια παρέμβαση και από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας που έχει να κάνει με την κατάσταση υγείας του απεργού πείνας και λένε ότι θα είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό να έχουμε στη χώρα μας θάνατο απεργού πείνας για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Γεννηματάς. Τι ζητάνε οι κάτοικοι των προσφυγικών της Αλεξάνδρας? Ζητάνε ακύρωση αναστολή της παρέμβασης στο χώρο όπου κατοικούν για πάνω από μία-δύο δεκαετίες. Άκουγα χθες δηλώσεις και από την αντιπολίτευση. Προχθές έγινε μία πορεία έτσι πολύ έντονη στη γειτονιά και στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Χαρδαλιά. Γράφτηκαν συνθήματα, πετάχτηκαν τρικάκια, φωνάχτηκαν επίσης συνθήματα. Ο κύριος Χαρδαλιάς δήλωσε, έκανε λόγο για βανδαλισμούς και για αθλειότητα. Μίλησε για ολιγορία της πολιτείας που τόσα χρόνια επέτρεψαν να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση, είπε ότι δεν ήταν σχέδιο της περιφέρειας αυτό. Απ' την άλλη, ο Δήμαρχος της Αθήνας είπε: «Καταδικάζω την επίθεση, αλλά επιμένω στην ανάγκη διαλόγου». Σε κάθε περίπτωση κάπως θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς που ζουν εκεί, χωρίς να πιέζονται άμεσα με έξωση ίσως, για να μπορεί να βρεθεί μία λύση.

Είχαμε και το διορισμό σκιώδους κυβέρνησης από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα χθες. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα τα τελευταία πολιτικά νέα. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλέσετε στο 211 10 88 80 να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε 211 10 80 8 80, μιλάτε με τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και μετά με την Ελένη Τάγκα, δίνετε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και συμμετέχετε στο διαγωνισμό για να κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση ΗΠΑ και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού Ζαγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας αποτελεί ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νοτιού Λιβάνου, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο ενός λεγόμενου πιλωτικού προγράμματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη έκανε σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμούς, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί 54 διαμερίσματα. Τουλάχιστον 6 θάνατοι στη Γερμανία, σε έκτακτη ανάγκη η Ισπανία, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η Ιταλία. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία Πιερακάκη, που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά τον νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσωνες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 36χρονη γιατρός στη Λέσβο μετά από επιπλοκές που εμφάνισε έπειτα από το τοκετό. Τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Άννη στο ρεύμα προς Κηφισό. Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 άνθρωποι εκτελέστηκαν σήμερα στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων 5 για διακίνηση ναρκωτικών, ανεβάζοντας σε 100 τον αριθμό των εκτελέσεων από την αρχή του έτους. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς για το παγκόσμιο κύπελο. Οι βουλιαγμένοι ανακοίνουν την έναρξη της συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας πόλου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο, μη στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Τζούλη Τσίγκα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε σε αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εδώ είστε και εσείς από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα και είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Γλώσσα, αλλά δεν είναι εδώ ο Αλέξανδρος, εκτάκτος σήμερα, αύριο θα είναι στη θέση του και είναι η Τζούλη Τσίγκα και θα πάμε παρέα ως τις 9. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη, εδώ σταθερή αξία, η Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 έχουμε αλλαγή σκυτάλης, είναι η Ελένη Τάγκα τώρα που απαντά σε εσάς. Αν θέλετε μας στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitica.gr.

Αυτό είναι το καταπληκτικό ταγκό που εμείς το μάθαμε οι πολλοί από το άρωμα γυναίκας. Οι πιο μοιημένοι στο είδος, το ήξεραν από πριν. Πορούνα Καμπέθα είναι ο τίτλος. Και είναι σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, του Αργεντίνου συνθέτη που έχει ταυτιστεί με το ταγκό και αποχαιρέτησε αυτόν τον κόσμο μια μέρα σας σήμερα, το 1935.

Πολλά πολλά χρόνια μετά, σαν σήμερα, πάλι 24 Ιουνίου το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη, με διαφορά τριών ημερών, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδίκασε 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Τάσου Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού Σολομού. Επίσης η Τουρκία έπρεπε να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού και θα πλήρωνε 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.

10 λεπτάκια μετά τις 8 πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, τα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο, ταχύτερα η εξόφληση. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου. Αναλυτικά παραδείγματα. Κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος, δύο αιώνες αδιαφάνειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Πέταξε από την Ελπίδα ο Πτέραρχος και φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού στο θέμα. Σταύρος Νιάρχος στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Άλμα 22 θέσεων στο νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Σημαντική διάκριση μεταξύ 19.592 πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών από 221 χώρες. Την εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται ως σαξοφωνίστας στον Mont Plagal, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival στην Ρωμαϊκή Αγορά. Μιλάει εφόλης της ύλης στην απογευματινή. Γιάννης Αντετοκούμπο, Έλληνας μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Με την ανταλλαγή της δεκαετίας από τους Bucks στους Heat θα υπογράψει ένα μυθικό συμβόλαιο. Μεγάλη πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον LeBron James. Πάμε στην καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται εκτεταμένη χρήση του ξύλου. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου. Η άνοδος του Άιζενγκστ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντιτοκούμπο. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Νόμος Κατσέλη αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Γιάννης Τουρνάρας, οι δύο προκλήσεις για τον τουρισμό. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα οι τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Αποπλισμένα τουρκικά F-16. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, μηνύματα με ολίγων από Πασόκ Ισκιώδης της Ελλάς. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Και καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Ο Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός Αχταρμάς, το σχήμα μάχης της Ελλάς, στη βιτρίνα η παλή βασιλιά της Γαβρόγλου Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Κλιματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία σπρώχνει νάρκες στο διάδοχό του ο Στάρμερ. Η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση, συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιανού. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Κλίση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων.
Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Είναι αυτεμπορική η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τι λένε οι τράπεζες, οι servicers και η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλέξης Τσίπρας, ισχυώδης κυβέρνηση της Ελλάς, ξένες αγορές μάτωσαν οι μετοχές τεχνολογίας. Εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Ο ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, πότα και περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Η κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ, πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το, σύνολο χρεό, το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμο, αναλυτικός οδηγός με νέα έρωτα απαντήσεις και παραδείγματα για τη νέα ρύθμιση. Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εσπρέσο πόλεμο στους Μαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Ο λόγος ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Μητσοτάκης για κτηματολόγιο, μια κρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί. Το μανιφέστο ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, νέα σελίδα για τα δάνεια νόμου Κατσέλη. Και η One Voice, καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική η ισχύ της ρύθμισης. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να καλείτε στο 211 10 80 880. Γιατί δίνουμε δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο 211 10 80 880, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο στην Ελένη Τάγκα το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτά πριν από τις 9. Papers, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Ναι.
13: Τότε
12: κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άκου τι ακούμε, εφηβεία θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8 για να μπούμε λίγο στην πολιτική κουβέντα και σε όλα αυτά που γίνονται, γιατί γίνονται πράγματα, έτσι. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο που άραγε θα είναι μαραθώνιος, θα είναι σπριντ, δεν ξέρουμε ακόμα. Τα θέματα είναι συγκεκριμένα που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ακρίβεια έχει τα πρωτεία έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αυτό που ταλαιπωρεί αφάνταστα και δυσκολεύει πάρα πολύ, ρίχνει το επίπεδο διαβίωσης και δυσκολεύει και την επιβίωση των περισσότερων νοικοκυριών. Δηλαδή μιλάμε για φτωχοποίηση, κανονική, σταδιακή και γρήγορη κιόλας. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα. Πρόσφατα μπήκε στην αντιπαράθεση και το ευρωπαϊκό ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έχουμε δύο καινούργια κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε έναν αναμονή, του Αντώνη Σαμαρά, και ένα ερώτημα για τη στάση του Κώστα Καραμανλή. Συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες και πολλά πολλά ακόμα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται με μια γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά, να το αναλύει, τη Μαρία Καρακλιούμη, είναι πολιτική αναλύτρια. Καλημέρα κυρία Καρακλιούμη.
1: Καλή σας πέρα.
0: Συμβαίνουν πράγματα, είμαστε σίγουρα σε προεκλογική περίοδο, θα είναι ένα καυτό καλοκαίρι. Ωστόσο βλέπουμε, δηλαδή υπάρχουν πράγματα στην ατζέντα μόνιμα, όπως είναι η ακρίβεια, έτσι κι αλλιώς, και δημιουργούνται σημεία τριβής με πάρα πολλά άλλα ταυτόχρονα.
1: Θα σας έλεγα ότι ζούμε μία περίοδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την απόλυτη ρευστότητα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί η περίοδος της μεταπολίτευσης έχει τελειώσει, γιατί το σύστημα δεν έχει...
0: Κυρία Καρακλίνη, πριν προχωρήσετε στην ανάλυση σας, να σας παρακαλέσω, αν έχετε ακουστικά ή hands-free Bluetooth... Όχι, έτσι, ωραία, εντάξει, να σας ακούμε λίγο πιο καθαρά.
1: Είναι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Που παρέχονται στο μέσο Έλληνα πολίτη σε μια απελευθερωμένη αγορά, η οποία υποτίθεται ότι δεν θα καρτελοποιείτε και ότι θα παίρνετε μεγαλύτερες υπηρεσίες και σε φθηνότερες τιμές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα θέμα στην πολιτική ατζέντα που μας λέγατε νωρίτερα. Για να δούμε λοιπόν.
1: Ναι, είμαστε λοιπόν στην απόλυτη ρευστότητα. Η μεταπολίτευση έχει τελειώσει και το σύστημα προσπαθεί να βρει τα νέα του πατήματα και ακόμα δεν έχει ισορροπήσει. Γι' αυτό υπάρχει τεράστιο πολιτικό κενό και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι με τη δημιουργία των κομμάτων θα μπορέσουν να καλύψουν αυτό το κενό. Θα σας έλεγα ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί πάρα πολύ τους πολίτες, mm-hmm. αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινείται το πολιτικό σύστημα δείχνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να το επιλύσει. Γιατί mm-hmm. θέλω να πω με αυτό. Τις τελευταίες μέρες, το ξέρετε κι εσείς άλλωστε δημοσιογράφος είστε, γίνεται λόγος για τα προγράμματα των κομμάτων, για το αν είναι κοστολογημένα κτλ. Mm-hmm. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται σε λάθος βάση. Και τι εννοώ γίνεται σε λάθος βάση? Αφορά στη διαχείριση της υπάρχουσας οικονομικής μιζέριας. Υπό ποια έννοια? Αφορά στο πώς θα διαχειριστούμε αυτά που έχουμε και αυτά που ξέρουμε ότι παράγονται σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν, κάθε κόμμα επιχειρεί να πει ότι εγώ θα κάνω ένα διανομή του πλούτου δίνοντάς σας 13ο μισθό, 14ο, δωρεάν εισιτήριο, mm-hmm. οποιασδήποτε παροχές μπορεί να έχουν σκεφτεί τα επιτελεία των κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχονται οι υπόλοιποι που είναι αντιπολίτευση και λένε πως το λέγεις εδώ πόσο είναι. Αυτό για το οποίο πραγματικά δεν μιλάμε σε αυτή τη χώρα είναι πώς ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει θα αυξήσει την παραγωγή πλούτου. Αν λοιπόν αυξηθεί η βάση, αυξηθεί ο πλούτος που παράγεται στη χώρα, το διανομή θα έρθει πιο γρήγορα, πιο εύκολα και δεν θα μας αφορά τόσο πολύ το κόστος. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε για αυτά τα ήδη υπάρχοντα, άρα έχω αυτά τα λίγα και προσπαθώ να αναπαράξω αυτή τη μιζέρια και να δώσω σε κάποιον λίγο περισσότερα.
0: Άρα, έτσι, μιλάτε λοιπόν, για την ανάγκη έτσι. Ολιστικών προτάσεων έτσι, και ανατρεπτικών σε πολλά πράγματα προφανώς.
1: Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε δει ότι η χώρα που έχει μετατρέψει σε χώρα υπηρεσιών από χώρα πρωτογενού στο ΜΕΠ πριν 50-60 χρόνια, ότι φαίνεται δεν λειτουργεί τόσο καλά. Φτάσαμε και στη χρεοκοπία με αυτή την τακτική. Mm-hmm, mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να επενδύσουμε, διότι δεν μπορώ να ακούω κάθε Φλεβάρι που βγαίνουν οι αγρότες στους δρόμους που το βγήκαν και λίγο νωρίτερα. Ότι θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, θα ενισχύσουμε το πρωτογενή τομέα και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στην διαχείριση και ανακατανομή των ενδεχόμενων επιδοτήσεων. Η χώρα αυτά δεν τα συζητάει και δεν τα συζητάει γιατί το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό το οποίο να έχει διάθεση να μιλήσει σε βάθος. Είμαστε στην ΑΤΑΚΑ, είμαστε στην εικόνα. Είπατε ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό εκλογικό καλοκαίρι. Θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι ως προς τη θερμοκρασία. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι έντονο εκλογικά. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια θα είναι η ουσία. Αν ξαναμιλήσουμε το Σεπτέμβρη, η καταγραφή που θα υπάρχει θα είναι βουλευτών, πολιτευτών και ενδυνάμει υποψηφίων να αναλώνονται ανά την Ελλάδα σε πανηγύρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν νομίζω να δω κανένα να μιλάει και να λέει ότι ακούστε, ο τρόπος με τον οποίο παράγεται στην τάδε περιφερειακή ενότητα είναι λάθος. Πρέπει να αλλάξουμε τις καλλιέργειες, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, να πάμε στη μεταποίηση, να οδηγηθούμε ενδεχομένως στην εκβιομηχάνηση μιας περιοχής. Αυτό δεν τα συζητάμε.
0: Άρα μιλάτε για όλο το παραγωγικό μοντέλο και κυρίως για τους στόχους παραγωγής και παραγωγής πλούτου στη χώρα.
1: Βεβαίως, γιατί εγώ θα ήθελα να ακούσω κάποιον ο οποίος θα έρθει και θα μου πει ότι ο στόχος μου είναι η Ελλάδα το 2040 να έχει τόσο ΑΕΠ αυξημένο κατά κάποιο ποσοστό από το σημερινό και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν και σε καλύτερες δουλειές και βεβαίως σε καλύτερους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ωραία και η εφαρμογή που μας λέει να συγκρίνουμε τις τιμές. Για παράδειγμα, ένα κουτί σοκολατάκια μπορεί να κοστίζει 10 ευρώ. Γιατί το εργοστάσιο το οποίο το παράγει σου λέει αυτό είναι το κόστος. Τα 10 ευρώ όταν παίρνει 700 ευρώ μισθό είναι αρκετά.
0: Είναι πάρα πολλά λεφτά όταν παίρνει 700 ευρώ μισθό.
1: Ακριβώς. Αν έπαιρνε 3.000 ευρώ μισθό, τα 10 ευρώ που είναι η αντικειμενική αξία ενός προϊόντος, ας πούμε ένα κουτί σοκολατάκια για παράδειγμα, είναι πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα μας εδώ δεν είναι μόνο οι τιμές ή το να κάνουμε σύγκριση των τιμών και να πρέπει να φύγουμε από το ένα άκρο της πόλης να πάμε στο άλλο για να γλιτώσουμε 30 λεπτά ας πούμε στο κιλό τη φέτα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς θα μπορούμε να αυξήσουμε το μισθό. Και για να αυξηθεί ο μισθός δεν μπορεί να αυξάνεται δίνοντας τους πολίτες 5-10 ευρώ, αυξάνεται με καλύτερες υπηρεσίες, αυξάνεται με μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σε αυτό δεν μιλάμε γιατί η λέξη παραγωγικότητα και μόνο είναι κάτι το οποίο αν θέλετε δημιουργεί και άσχημα αντανακλαστικά από την έννοια ότι όταν κάποιος είναι παραγωγικός, στο συλλογικό ασυνείδητο είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ. Και από την έννοια ότι όταν κάποιος είναι παραγωγικός, στο συλλογικό ασυνείδητο είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ και υποκαλύπτει.

0: θα βγει διαφορετικά κόμματα, το όχι μόνο ευρωβουλευτικά, υπό την έννοια ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένας συστημικός πολιτικός. Έχει έρθει για να ξαναπιάσει το νήμα της επαφής που είχε με τους ψηφοφόρους που άφησε στο 18% όταν έφυγε βαριά ιτημένος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα λοιπόν η σύνδεση που ξανακάνει είναι με εκείνους τους ψηφοφόρους. Οπότε εδώ υπάρχει και πραγματικά μια αντίφαση. Φεύγει με 18% και θεωρείται βαριά ιτημένος. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις μεσοσταθμικά τον έχουν κοντά στο 13% και θεωρείται ότι είναι και μεγάλη επιτυχία. Ναι. Αυτό τώρα είναι. Όταν είναι αυτό που λέμε έχει ο καιρός γυρίσματα και ακόμα και στην πολιτική η ερμηνεία μπορεί να είναι διαφορετική. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν να απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατά τεκμήριο βρίσκονται στις κάλπες υπό την έννοια ότι έρχονται να ψηφίσουν. Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται στους απανταχούδης αρεστημένους και αυτούς που θα λέγαμε ότι ακυρώνουν το πολιτικό σύστημα. Σε αυτούς που θέλουν να τιμωρήσουν, γιατί έχει έρθει περισσότερο με τιμωρητική διάθεση και λιγότερο με πολιτική πρόταση. Αν λοιπόν η κυρία Καριστιανού με το κόμμα της και τα υπόλοιπα στελέχη που την πλαισιώνουν και δεν ξέρω πώς θα δώσουν τον εκλογικό τους αγώνα, μένει να το δούμε, καταφέρουν και φέρουν στην κάλπη ανθρώπους που έχουν καιρό να ψηφίσουν. Μερικούς από τα 2.800.000 ψηφοφόρους που έχουμε χάσει από το 2009 μέχρι σήμερα. Τότε πραγματικά θα αλλάξει το τοπίο και θα αλλάξουν σοβαρά οι εκλογικοί συσχετισμοί. Τώρα, η Δημοκρατία έχει απώλειες. Μπορεί να μην να είναι μεν πρώτη, αλλά είναι με πολύ συχνά ποσοστά συγκριτικά με το παρελθόν της. Και θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο του πρόβλημα δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα κόμματα που βρίσκονται απέναντί της στην ιδεολογική κλίμακα. Είναι τα κόμματα τα οποία είναι στις παρυφές της και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όσο δυσαρεστείτε το, αυτοί που κατά καιρούς χαρακτηρίζαμε λαϊκοί, η πατριωτική δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ο πάλι ποτέ πυρήνας της παράταξης, όσο αυτοί οι ψηφοφόροι δυσαρεστούνται από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο περισσότερο θα ενδυναμώνονται αυτά τα μικρά δεξιά κόμματα κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Οπότε σίγουρα, όπως λέτε, θα δούμε και άλλες ανακατατάξεις στην πορεία. Αν και από την προηγούμενη ανάλυση.
0: Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θα σας έλεγα ότι αυτά που βλέπουμε να καταγράφονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με αυτά που θα δείξει κάλπη όποτε και αν γίνουν εκλογές.
1: Όλη η συζήτηση που γίνεται κατά καιρούς με αφορμή υποθέσεις δυσόδηση και υποθέσεις σκανδάλων. Δηλαδή, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπολοδομίες. Τώρα υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο που έτσι κι αλλιώς ο ίδιος λέει ότι είναι πολύ στην αρχή του τέλος πάντων αυτό.
0: Ακούστε, εμείς δικαστές δεν είμαστε, αλλά πρέπει να πούμε.
1: Θέλω να πω, πιστεύετε ότι απασχολούν τον κόσμο ή ότι είναι μόνο με την ακρίβεια ασχολείται?
0: Ακούστε, ο κόσμος ασχολείται και με την ακρίβεια, αλλά θέλει να ζει και σε μια χώρα που να λειτουργεί κανονικά. Όταν λοιπόν μια χώρα έχει θέματα τύπου ΠΚΠ, υποκλοπών, το δυστύχημα των τεμπών, το οποίο έδειξε ποια είναι η Ελλάδα πραγματικά, που τίποτα δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Όταν βλέπει ότι ο πρώην Έλληνας επίτροπος αναζητείται, τέλος πάντων, αν είναι σωστή έκφραση από την βελική δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και στο εθνικό κομμάτι της πολιτικής. Γιατί ξέρετε, η πολιτική εμπεδώνεται του παραδείγματος. Η πολιτική δεν είναι μόνο διαχείριση μιας χώρας, είναι και ο τρόπος με τον οποίο το κάνεις. Ήδη έχουμε πολύ μικρή εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Τέτοια γεγονότα δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη μας έτσι περαιτέρω. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει δίκαιη αν χρειαστεί, τέλος πάντων, να απαλλαγεί ο κ. Αβραμόπουλος από τις κατηγορίες. Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Όπως και να έχει όμως μια τέτοια κουβέντα που έχει να κάνει σε θέματα που δεν είναι ηθικά και απολύτως σύνομα, τουλάχιστον όταν σε αναζητάει η δικαιοσύνη, για κάποιο λόγο σε αναζητάει ή τέλος πάντων θέλει να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Αυτό δείχνει ότι ρίχνει νερό στο μήλο των αμφισβητειών του πολιτικού συστήματος και πλήττει πρωτίστως την κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, η αντιπολίτευση, ό,τι και να πει, δεν έχει τα μέσα. Η κυβέρνηση, επειδή διαχειρίζεται και τις τύχες μας και τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι εκείνη η οποία πρωτίστως πλήττεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακλιούμη, για την συζήτηση αυτή.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλυτρία.

0: δυνατή.
1: Μπορείς.
0: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
2: Πολύ αγαπημένο εγώ και εσύ μαζί, Τζίμις Πανούσης, Αλκίνος Ιωαννίδης. Τώρα που γίνονται και κουβέντες για τις μετεκλογικές συνεργασίες ή τις προεκλογικές, Γάντι έρχεται.

Λίγο πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα του δύο ώρου, μην ξεχνιέστε. Παίρνετε τηλέφωνο 211 10 80 880 για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets. Ο τρόπος διεξαγωγής λοιπόν είναι, τηλεφωνείτε 211 10 80 880, σας απαντάει η Ελένη Τάγκα, αφήνετε στο τηλεφωνικό κέντρο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, απαραίτητος και τα δύο, για να μπορούμε να σας βρούμε κιόλας, και θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 8, το είπα εγώ, ο Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές από την εφηβεία, τη δικιά μας βάζει τώρα, είναι foreigner την αυτή. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το πρώτο πρωινό του Αλέξανδρου Κλώσσα, εκτάκτος σήμερα με την Τζούλη Τσίγκα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Κατερίνα Πλατή έχει όλο το δημοσιογραφικό συντονισμό. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, ο Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα mail σας, έτσι, radio@paραπολιτικά.gr. Να καλημερίσουμε το Δημήτρη που μας λέει ότι χρειάζεται να μπει συγκοινωνία στη Χαμολιά, επέκταση από Λούτσα και Βραβρώνα. Λοιπόν, εδώ κρατάμε την ανάσα μας, γονείς και υποψήφοι, γιατί αύριο θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα ΑΕΗ στα 4 βασικά μαθήματα κάθε πεδίου. Επίσης, αύριο ολοκληρώνονται και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα θα δούμε τώρα. Εδώ θα μας τα πει ο κύριος Μιχαλάκης, νομίζω τέλος του μήνα ή αρχές Ιουλίου θα βγούνε. Διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων για ανεβοκατεβάσματα στις βάσεις, για το ένα για το άλλο. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε στον κύριο πρόδρομο Μιχαλάκη, που σας έλεγα. Είναι φιλόλογος, είναι ιδρυτής του lisari.gr, της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταλαβαίνετε ότι η αγωνία έχει φτάσει στο πικ, έτσι είναι.
1: Ναι, όπως το είπατε, για γονείς και μαθητές, λίγο περισσότερο μάλλον για τους γονείς.
0: Στην Ελλάδα, ναι, πραγματικά.
1: Γι' αυτό, επειδή είμαστε αυτή τη χώρα, λίγο παραπάνω.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια. Λοιπόν, διαβάζουμε πολλά ότι οι βάσεις θα πέσουν σε κάποια, ότι υπήρξαν μαθήματα που δυσκόλεψαν πολύ τους υποψήφιους. Για δώστε μας την εικόνα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πραγματική εικόνα αυτή τη στιγμή από όσα μπορεί να μάθει κάποιος για τις βαθμολογίες?
1: Κοιτάξτε, τα στατιστικά, τα επίσημα ανακοινώνονται αμέσως μετά τις βαθμολογίες. Mm-hmm. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν και κάποια, αν θέλετε, έτσι, κάποια με επιφύλαξη πρώτα στατιστικά από κάποια βαθμολογικά κέντρα. Mm-hmm. Σίγουρα κάθε χρόνο και φέτος βλέπουμε μαθήματα σταθερά να επαναλαμβάνονται με δυσκολία. Υπάρχουν μαθήματα που κινούνται κάθε χρόνο κοντά στη βάση, όπως είναι τα αρχαία, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι τα μαθηματικά που έχει παγιωθεί ένα ποσοστό περίπου 70% σχεδόν κάτω από τη βάση.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου.
1: Όμως, ορίστε.
0: Κυρίως του τέταρτου πεδίου, λέω, υποψηφίοι εκεί.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα και ήθελα να καταλήξω, ότι φέτος αυτό ουσιαστικά που θα μας απασχολήσει είναι υποψήφιοι του τέταρτου επιστημονικού πεδίου. Mm-hmm. Η διαφοροποίηση, η αρνητική ήταν φέτος το μάθημα κυρίως της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τα μαθηματικά που ήταν και αυτά είχαν μια δυσκολία περισσότερη, μεγαλύτερη από πέρσι, ειδικά στο τέταρτο θέμα, φαίνεται ότι θα οδηγήσουν τα τμήματα και τις βαθμολογίες για αρχή των μαθητών του τετάρτου πεδίου προς τα κάτω, αρκετά προς τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή τα πρώτα ενδεικτικά δείχνουν ότι ίσως να μην έχουν πιάσει τη βάση στην οικονομία έως και 50%.
0: Ενώ η οικονομία είναι ένα μάθημα που πάνε για βαθμό κανονικά, έτσι.
1: Είναι ένα μάθημα το οποίο πέρυσι, για παράδειγμα, κάτω από τη βάση ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 33%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, το 33% σε σχέση με το 50% έχει μια μεγάλη διαφορά. Ένα 40%, ας πούμε, περισσότερο, ένα ποσοστό 40% περισσότεροι μαθητές που θα μείνουν κάτω από τη βάση.
0: Και αυτό, κύριε Μιχαλάκη, δημιουργεί πτώση βάσεων στις καλές σχολές του πεδίου, ας πούμε, ή στις πιο κάτω?
1: Τώρα, οι συμπαρασύρουν οι μέγες άλλη ιστορία, mm-hmm. επηρεάζονται από δύο πράγματα. Επηρεάζονται από τους μαθητές και τις μαθήτριες που μένουν κάτω από τη βάση και επηρεάζονται και από το ποσοστό των μαθητών και των μαθητριών που κινήθηκαν στο πάνω από το 18, στο άριστα που λέμε. Mm-hmm. Από εκεί επηρεάζονται οι βάσεις, τόσο οι χαμηλόβαθμες όσο και οι υψηλόβαθμες.
0: Ναι. Στα ειδικά μαθήματα πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες?
1: Σωστά τα είπατε.
0: Γιατί δεν ήμουν σίγουρη.
1: Ότι την επόμενη εβδομάδα, τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα είναι και αρχές Ιουλίου βαριά, θα πρέπει να έχουν προκύψει βαθμολογίες και από τα ειδικά μαθήματα. Άλλωστε, ολοκληρώνουν αύριο το τελευταίο μάθημα με τα ισπανικά, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα γράφουν ιταλικά και αύριο γράφουν ισπανικά. Ναι, είναι μια μέρα σήμερα. Αύριο, κυρίως το πρωί, θα ξεκινήσει η αγωνία για τους μαθητές. Για εσάς ξεκίνησε για τους γονείς. Οι μαθητές το βιώνουν τελευταία στιγμή, αλήθεια είναι, και ίσως το βιώνουν και αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Mm-hmm. Βέβαια, η βαθμολογία από μόνη της δεν λέει κάτι. Αυτό που συμβαίνει τελευταία πενταετία και έχει αλλάξει και ουσιαστικά λειτουργεί ως καταλήτης είναι η ΕΒΕ. Ναι. Η ΕΔΕΗ είναι αυτές βάση που κάνουν τη διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Που ευθύνεται και, για...
1: πολύ σύντομα πώς
0: ευθύνεται και για την έξωση πολλών έτσι, υποψηφίων από τα πανεπιστήμια.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι το φίλτρο. Έτσι. Η ΕΔΕΗ εισαγωγής είναι το φίλτρο που θα σου επιτρέψει όχι να δηλώσει στο συγκεκριμένο τμήμα, στο μηχανογραφικό.
0: Άρα λέτε η βαθμολογία, ας πούμε, στα τέσσερα βασικά μαθήματα, γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ υποψήφοι που δεν είχαν και ειδικά μαθήματα, και πάλι δεν είναι καθοριστική, λέτε, γιατί έχει να κάνει
1: σωστά,
0: με
1: τη ΣΕΒΕ.
0: Είναι, είναι σύνθετος ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έχουμε κάνει μια φόρμουλα αρκετά σύνθετη. Mm. Αν θέλετε μισό λεπτό λίγο να την εξηγήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει καταρχάς ο συντελεστής της ΣΕΒΕ, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που κάνουν οι σχολές μέχρι το φθινόπωρο. Αυτός ο συντελεστής είναι ένας αριθμός, ένας πολλαπλασιαστής από 0,8 έως 1,2. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω βγάλει μέσο όρο 10, έχω εξεταστεί στα 4 μαθήματα και έχω γράψει μέσο όρο 10, ανάλογα με το τμήμα μπορεί η βάση για το τμήμα να κινηθεί από τις 8.000 μόρια μέχρι τις 12.000 μόρια.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ο μέσο όρος μου λειτουργεί και υπό πολλαπλασιαστικά και πολλαπλασιαστικά, ανάλογα με την ΕΒΕ. Τώρα, αμέσως μετά τις βαθμολογίες, με βάση το μέσο όρο των υποψηφίων σε κάθε πεδίο, θα βγει και η ΕΒΕ εισαγωγής, mm-hmm. που προκύπτει από τους δελεστή ΕΒΕ και το μέσο όρο των μαθητών και των μαθητηριών σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Άρα εγώ λοιπόν οφείλω πρώτα να πιάσω το μέσο όρο, την ΕΒΕ του τμήματος, για να μπορώ να το δηλώσω και μετά ξεκινάει ουσιαστικά η κανονική διαδικασία του μηχανογραφικού. Γιατί στο μηχανογραφικό δεν θα δω ξεκλείδωτες όλες τις σχολές του πεδίου. Θα δω μόνο αυτές τις οποίες θα πιάσω τελικά με βάση τη βαθμολογία μου και με βάση τη βάση εισαγωγής. Αυτό είναι ουσιαστικά που διαφοροποιεί στο τέλος ημέρας τις βαθμολογίες και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε τα εξής δύο παράδοξα να συμβαίνουν. Τα τελευταία 5 χρόνια υπολογίζεται ότι πάνω από 150.000 μαθητές έχουν επηρεαστεί από την ΕΒΕ και έχουν μείνει εκτός. Mm-hmm. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε περίπου 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια να μένουν αδιάφορα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς λόγω της ΕΒΕ.
0: Έτσι, ακριβώς. Μία τελευταία κουβέντα. Πότε ξεκινάνε τα μηχανογραφικά?
1: Πέρσι ήταν 7 έως 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Πάνω κάτω τις ίδιες ημέρες. Τώρα, μέχρι χθες έπρεπε να είχαν δηλώσει οι μαθητές στα σχολεία τον αριθμό του τηλεφώνου τους στην πλατφόρμα την ειδική, για να μπορούν να λάβουν αύριο μέσω κινητού τις βαθμολογίες. Μέχρι 30 του μήνα, έχουμε άλλες 6 ημέρες περιθώριο, πρέπει να λάβουν από το σχολείο τους τους ειδικούς κωδικούς για το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Ειδικούς κωδικούς πρέπει να λάβουν και οι μαθητές που δεν έδωσαν πανελλήνιες, αλλά είτε θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό 10%, είτε θα συμπληρώσουν παράλληλο μηχανογραφικό για τις δημόσιες ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Να το πούμε αυτό. Όλοι θα πρέπει να πληθούν στα σχολεία για να πάρουν το κωδικό, εφόσον θέλουν να δηλώσουν μηχανογραφικό.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά αμέσως θα δοθεί ένα περιθώριο μιας εβδομάδας και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Θέλει προσοχή. Θέλει
0: προσοχή, βέβαια θέλει, έτσι είναι. Και θέλει και λίγο ίσως, παρότι ζούμε σε εποχές που και τα παιδιά πολλές φορές βλέπουν τους γονείς να τα βγάζουν δύσκολα οικονομικά πέρα, αλλά θέλει ίσως να δηλώσουν σχολές με βάση αυτό που θα τους άρεσε.
1: Ναι, θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής: δεν πρέπει να συμπληρώνουμε μηχανογραφικό με βάση τις περσινές βάσεις. Το κριτήριό μας πρέπει να είναι η πραγματική επιθυμία.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα πρέπει
0: να είναι. Τα μαθήματα με τα οποία θα ασχοληθώ και τι θα. Ακριβώς.
1: Ναι, και για να είμαστε και γνώσεις ενός τμήματος, ας μην mm-hmm. περιοριζόμαστε στο όνομα του τμήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Να μπούμε μέσα, να δούμε τα προγράμματα σπουδών, να δούμε τα μεταπτυχιακά, τις διεξόδους που δίνει το κάθε τμήμα. Mm-hmm. Και αν μου επιτρέπετε, ακριβώς επειδή χρόνια τώρα βοηθάμε την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές, πριν λίγες μέρες μόλις λανσάραμε, για να το πω και σωστά τεχνολογικά, μια πλατφόρμα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, δωρεάν πλατφόρμα που απευθύνει σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Mm-hmm. Είναι το odigospavlaspoudon.gr. Mm-hmm. Έχει όλη την πληροφορία μέσα. Έχει προετοιμασία μηχανογραφικού. Έχει όλες τις πληροφορίες για κάθε τμήμα.
0: Οπότε μπορεί να είναι βοηθητικό πολύ.
1: Υπολογισμό μορίων, ανασχολή κτλ. Mm-hmm. Ακριβώς για να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο παραπάνω αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαλάκη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.

Talking Heads ακούμε και τα σπάσε ο David Byrne. Μαθαίνω εδώ και από τη Χριστίνα Αγγελάκη και το διάβαζα και από διάφορους στο release προχθές. Λοιπόν, επειδή είπαμε το μυαλό μας είναι στις θάλασσες, βγήκε και η έκθεση του ΠΑΚΟΕ καθιερωμένη με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που κάνει σε 30 παραλίες της Αττικής, Ανατολικής Αττικής, για να δούμε τι δείχνει εκεί, τι μικροβιακά φορτία έχουν. Και δεν είναι πολύ καλά τα νέα να σας πω, γιατί έκανε επαναληπτικό έλεγχο το ΠΑΚΟΕ στις 15 Ιουνίου. Και από τον προηγούμενο έλεγχο που είχε κάνει πριν από ένα μήνα περίπου, βρέθηκαν περισσότερα σημεία επιβαρημένα από τα σημεία που είναι κατάλληλα. Δηλαδή κρίθηκαν 12 σημεία κατάλληλα για κολύμβηση, ενώ τα υπόλοιπα 18 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα λόγω μικροβιακού φορτίου, έτσι εδώ στην Ανατολική Αττική λέμε. Άρα αυτό είναι επιδείνωση της συνολικής εικόνας. Μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε στο ΠΑΚΟΕ. Λοιπόν, και να σας πω ότι η νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού για διπλό εισιτήριο για μετεπιστροφής προς το Αιγαίο στα δρομολόγια που εξυπηρετεί η Jets είναι η κυρία Αργυρό Μπαζίνα. Το τηλέφωνο της λήγει σε 377. Αργυρό Μπαζίνα και το τηλέφωνο λήγει σε 377. Να πάτε, ωραίο ταξίδι, όπου διαλέξετε να περάσετε πολύ καλά. Αυτά είναι. Πάπα και ο Νταλάρα, το πεπρωμένο. Το κέρδισε η γυναίκα. Δίνει σημασία και να προσέχει. Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο, Αλέξανδρος Κλώσσας, εδώ στη θέση του. Σε δύο λεπτάκια, Βασίλης Ντέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης για το δικό τους δίωρο και τα δικά τους σχόλια. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Με το καλό αύριο οι βαθμολογίες, παιδιά, και ψυχραιμία σε παιδιά και σε γονείς. Εμείς θα τα πούμε Σαββατοκύριακο 9 το πρωί.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διπλωματικό θρίλερ στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ αγκάθι παραμένει η επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν από το Ισραήλ μια περιορισμένη αποχώρηση από περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αντικατασταθούν από το Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο ενός λεγόμενου πιλωτικού προγράμματος. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη που δίνει ανάσα σε περισσότερους από 100.000 οφειλέτες. Η νομοθετική διάταξη αφορά το νόμο Κατσέλη και προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Κλιματική αλλαγή και υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού, τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Σημειώνει ότι οι συχνοί καύσονες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, η συγκέντρωση επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς επιβαρύνει το περιβάλλον, τις υποδομές και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ μακροπρόθεσμα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Κοβέση σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια. Ουδέποτε κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε το Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Qatar Gate. Ανέφερε πως σε ερώτηση του αν μπορεί να εργαστεί σε συγκεκριμένη ΜΚΟ πήρε θετική απάντηση, σημειώνοντας παράλληλα ότι είχε κάθε δικαίωμα να εργαστεί καθώς δεν ήταν επίτροπος και μέλος της Ελληνικής Βουλής. Στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα προς Κηφισό. Λέμβος με 32 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Συγκέντρωση οικοδόμων στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος, που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση εργαζομένων στα τρόφιμα και τα ποτά έξω από τα γραφεία του ΣΕΔ και πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί πραγματοποιούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Στη διεθνή ενημέρωση, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από επιδρομή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Χάρκοβο, στη Βόρεια Ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Κολομβία, που νίκησε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Τότεναμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άγγλου επιθετικού Μάρκους Ράσφορντ, ωστόσο δεν θέλει να δώσει 46 εκατομμύρια για τη ρήτρα αποδέσμευσης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μην στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο Άγγελος.
0: Και ο Άγγελος, όπως προαναγγέλθηκε μόνος του, Χριστίνα Αγγελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φύγει.
0: Προχώρησε η Χριστίνα, έτσι. Αυτό αναγγέλλεται.
1: Καλά, δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο
0: 211-1080-880 για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι βλέπετε στους δρόμους και σας δημιουργεί θέμα, ό,τι γενικώς έχετε ευχαρίστηση, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, και μια που είπαμε, όχι, να πούμε ότι είναι η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Να ρίξω μια στην κίνηση με την άδειά σας,
1: κύριε Πρωτίστως.
0: Λοιπόν, ο Κηφισός είναι ένας πολύ δωρμάτος Κηφισός που λίγο μετά τη λεωφόρα Αθηνών στην άνοδό της και μέχρι πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι κόκκινος, όλο το υπόλοιπο είναι καθαρό. Στην κάθοδο επίσης τα πράγματα είναι καλά, από Νέα Φιλαδέλφεια λίγο πιο ψηλά ξεκινάει εκεί και πάει μέχρι λεωφόρα Αθηνών, το υπόλοιπο είναι επίσης καθαρό. Το πρόβλημα το μεγάλο συνεχίζει να είναι μόλις τελειώνει ο Κηφισός δεξιά για Πειραιά, που πάλι όμως δεν είναι όλο κόκκινο, έχει και κάτι κίτρινα ενδιάμεσα. Η παραλιακή μια χαρά προσβάσιμη, όπως και η λεωφόρα Αμφιθέας. Μέχρι το Νέο Κόσμο η κίνηση στη Συγκρού. Στην άνοδο της Κηφισίας κίνηση μέχρι το Χαλάνδρη. Διακεκομένη αλλά αρκετή κίνηση. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα. Ξεκινάει ουσιαστικά από αρκετά πιο χαμηλά, από αρκετά πιο χαμηλά τα προβλήματα. Και στη Μεσογείον έχει η άνοδος, η κάθοδος κίνηση από το κάτω Χαλάνδρη και μέχρι, πού είναι αυτό τώρα, αυτό είναι μέχρι το γεννηματά στο νοσοκομείο, στην άνοδο από εκεί περίπου μέχρι και λίγο πριν την Αγία Παρασκευή, αλλά πάλι διακεκομένα, χωρίς να υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Στην περιφερειακή του Ημιτού τα πράγματα είναι πάρα πολύ χαλαρά σε σχέση με άλλες φορές, ενώ πάντα. Στην Αττική Οδό τίποτα, σχεδόν τίποτα. Είναι καθαρή σχεδόν σε όλα τα σημεία, εκτός από εκεί που είναι ο κόμβος λίγο πριν και λίγο μετά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Και να δω και το άλλο για να έρθουμε στα ίσα μας. Από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και εκεί έχει, το κόκκινο έχει μειωθεί πολύ. Τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα σε σχέση με την κίνηση, με την κίνηση σε σχέση με την
1: καλοκαίρι, πια σιγά σιγά.
0: Φαίνεται. Εδώ φαίνεται.
1: Στην τελική ευθεία.
0: Το πρόβλημα το μεγάλο σε λίγο καιρό ειδικά θα είναι στο κέντρο της Αθήνας και στα Πέριξ. Θα πλακώσουν οι τουρίστες, καλώς να έρθουν οι άνθρωποι βέβαια, αλλά θα πλακώσουν και τα πούλμαν μαζί και εκεί θα δημιουργήσουν ζητήματα σοβαρά σίγουρα.
1: Αυτά να συνεχίζονται και υπάρχουν τώρα.
0: Ναι, αλλά... φαντάζομαι πως θα γίνουν.
1: Αλλά μόνο
0: ναι.
1: Εκεί θα υπάρχει το θέμα. Γιατί τώρα στο Τύρι θα ρεώνει σιγά-σιγά. Τελειώσαν τα σχολεία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα φεύγει ο κόσμος για διακοπές επίσης σιγά-σιγά.
0: Ναι. Είναι αυτή η περίοδος της Ραστόνης. Έτσι, της Ραστόνης. Όπως μας είπες και εσύ, φέτος η MRB θα κάνει ρεκόρ. Θα έχει δημοσκόπηση στις 9 Ιουλίου. Συνήθως την έκανε τέλη Ιουνίου.
1: Είναι το κλείσιμο.
0: Αλλά θα έχει άλλες στην διάθεση.
1: Έτσι λέει ο Δημήτρης Μαύρος, λέει ότι η Άννα Βύση βγαίνει στο τελευταία. Στη Συναμβία.
0: Έτσι.
1: Τα ονόματα τελευταία.
0: Οι φίρμες βγαίνανε τελευταίες.
1: Τρεις θα έχουμε αυτή τη βδομάδα.
0: Τρεις, για πες.
1: Real Polls. Νομίζω μπορεί και σήμερα, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου.
0: Ναι.
1: Σάββατο στα παραπολιτικά GPO.
0: Ναι.
1: Αντώνης Παπαργύρης.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή Μάρξ, το πρώτο θέμα.
0: Μπορεί να έχουμε κανένα ακόμα.
1: Νομίζω ότι εκεί στο δεύτερο τρίτο κόμμα θα έχει ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν,
1: συνολικά. Κυρίες... Να το πω αλλιώς, συγγνώμη λίγο. Κάπως. Στο δεύτερο τρίτο και τέταρτο θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, τέλος χρόνου για την απογραφή. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι για τα σανσέρ. Όσοι κάνατε ή προλαβαίνετε να κάνετε μέχρι το. Μια δήλωση είναι ουσιαστικά, δεν κάνει τίποτα τώρα, δεν κάνει κανένα έλεγχο. Το δηλώνει το ασανσέρ. Συνήθως αυτός που σας κάνει τη συντήρηση που να το δηλώσει. Λίγη προθεσμία, δεν ξέρω ότι εγώ πόσο στην προθεσμία είναι αυτή η οποία έχουν δώσει σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Από το Υπουργείο ξεκαθαρίζουν πως μετά την 7η παράταση που δόθηκε την περασμένη Νοεμβρίου δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Μέχρι τις 19 Ιουνίου είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες. Ενώ οι εγκατεστημένοι στη χώρα κατά τις εκτιμήσεις της Ελστάτ, δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι 310.000. Λείπουν καμιά 53.000 ασανσέρ που δεν είναι δηλωμένα. Οι αδήλωτοι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, τέλος Ιουνίου δηλαδή, το Υπουργείο Ανάπτυξης για πρώτη φορά θα γνωρίζει πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν και πού. Θα δρομολογήσει, λέει, σταδιακή υλοποίηση της διαδικασίας επιθεώρησης και επιστοποίησης της καταχώρησης των ανελκυστήρων, αρχίζοντας από τους παλιούς, που έχουν και τα πιο μεγάλα προβλήματα ασφάλειας.
1: Θέμα της ημέρας, ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Θα σας το είπαμε χθες, μόλις βγήκε η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Κόκκινα δάνεια σε θετική κατεύθυνση, δεν συζητιέται έτσι για τους ανθρώπους που περιλαμβάνει.
0: Για τους 100.000 ανθρώπους που περιλαμβάνει, που είναι οικογένειες ουσιαστικά, 100.000 οικογένειες, είναι σίγουρα σε θετική κατεύθυνση, γιατί δεν βλέπω και, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εκεί που βλέπω βέβαια είναι στο ότι, γιατί και αναδρομική ισχύει για αυτούς όμως οι οποίοι πληρώνουν ως τώρα, για το ότι υπάρχει μια αδικία για αυτούς οι οποίοι έχουν σταματήσει να πληρώνουν.
1: Έχουν χάσει τη ρύθμιση.
0: Ή έχουν πληρώσει ήδη, έτσι, και έχουν πληρώσει αρκετά περισσότερα. Αλλά η ρύθμιση δείχνει να είναι καλή.
1: Αυτό το επιχείρημα ήταν αρχικά, δεν γίνεται. Γιατί οι άλλοι που πληρώσαν, τι ήταν, κορόιδα. Να λοιπόν, βοηθάνε και εκλογές βέβαια το προεκλογικό κλίμα. Αλλά νομίζω ότι σωστά ακούστηκε και γενικεύεται όντως η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου.
0: Έτσι. Βάλαν και μια αναδρομικότητα
1: ώστε
0: μέσα.
1: Να μην χρειαστεί κάποιος να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Είναι βασικό θέμα αυτό. Το κουβεντιάζαμε, το υποστηρίζαμε, το χαιρετίζαμε.
0: Αυτά είναι τα θετικά των εκλογών, όπως έχουμε πει. Οι εκλογές πάντα έχουν και εξαγγελίες από την αντιπολίτευση που δεν βαρύνει. Κάποιες τα κάνουν. Δεν τις κάνουν όλες, αλλά κάποιες θα τις κάνουν υποχρεωτικά. Και η κυβέρνηση να κάνει, πώς το λένε, να βάζει νερό στο κρασί της εκεί που δεν έβαζε στο παρελθόν, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό, πολύ σοβαρό. Αφορά πρώτες κατοικίες, να το θυμίσουμε. Δεν αφορά το 5ο, 6ο, 7ο σπίτι κάποιου που χάνει. Είναι πρώτες κατοικίες. Ο νόμος Κατσέλη αφορά την πρώτη κατοικία. Άσχετα μπορεί να μην είναι η πρώτη για πολλούς, γιατί ξέρεις,
1: παλιότερα. Μέχρι σπίτια δόριζε το ένα.
0: Δίναν τα δάνεια, Βασίλη μου, δίναν τα δάνεια ως πρώτη κατοικία, χωρίς να είναι πρώτη κατοικία. Σωστό. Αλλά πολλές από αυτές είναι πραγματικές πρώτες κατοικίες και υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι απελπισμένοι που θα δουν μια μεγάλη διευκόλυνση.
1: Εδώ θα χρειαζόταν μια ρύθμιση, μια καινούρια να βοηθήσει σε αυτό, αλλά εντάξει, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: το λέμε και το υποστηρίζουμε, έτσι.
0: Ναι, όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μια δουλειά την οποία την έσπρωξε αρκετά ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, έτσι να το πούμε.
1: Σχεδόν,
0: και αυτό, ο Υπουργός Οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτός την πήρε πάνω του, με εντολή του Πρωθυπουργού βέβαια, αλλά αυτός την πήρε πάνω του και την έφερε σε πέρας ως τώρα, να το αποδώσουμε τα εύσημα για αυτό το κομμάτι, για να τα ακούει στα υπόλοιπα.
1: όπου πρέπει,
0: αυτό εννοώ. Ή όπου νομίζουμε εμείς ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Και δεν είμαι σίγουρος ακριβώς αυτό που λέμε εντολή Πρωθυπουργού, νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε που συμφώνησε ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει.
1: Καλά,
0: αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση χωρίς το πράσινο φως.
1: Εννοείται. Και το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρα, που είχε επαφές Πυρακάκης Τουρνάρας.
0: Έλα, έχω ένα δικό σου εδώ. Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Ξανά στείλε μήνυμα. Είχε στείλει και προχθές ένα. Τον είχα προτείξει ένα σινεμά, σου πει έτσι. Ναι. Καλημέρα, παιδάκια. Ευχαριστούμε για το παιδάκια. Χθες πήγα το μεγάλο μου γιο για την πρώτη ταυτότητα. Άντε με το καλό. 13 ετών ο Γαβρίλ μου. Μπράβο του. Φεύγοντας από το τμήμα μου, είπε με ένα ύφος: ρε μπαμπά στην ταυτότητα, γιατί δεν λέει ότι είμαι χριστιανός Ορθόδοξος. Γι' αυτό πάλευε ο Αείμνησος Χριστόδουλος αγόρι μου, αλλά μας τον έφυγαν νωρίς. Ξυπνάτε, μπιπ, χανόμαστε. Καλημέρα, Σωτήρη. Λοιπόν, αυτό το συζητούσαμε το 1999, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δηλαδή πριν από περίπου 30 χρόνια, λίγο μετά το θάνατο του Ανδρέα, με συλλαλητήρια, με το Λάβρο της Αγίας Λαύρας που είχε έρθει στην Αθήνα, που το είχαν φέρει στην Αθήνα, με μια συγκέντρωση μαμούθ πραγματικά που είχε γίνει στο κέντρο της πόλης.
1: Με πρώην πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων να υπογράφουν.
0: Με τηλεοπτική κάλυψη, η οποία ήταν από τις πιο συγκλονιστικές, γιατί είχαν επιστρατεύσει σύνοδος, νομίζω, που διοργάνωσε αυτή, ένα μεγάλο επιτελείο έτσι, από σκηνοθέτες κλπ. Δεν χρειάζονταν, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν,
0: είχε μαυρίσει η Αθήνα από τα ράσα, πρέπει να πω. Εγώ επίσης θέλω να πω ότι ήμουν από αυτούς που είχαν υπογράψει το δημοψήφισμα, να το πω και αυτό. Όπως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και όπως και ο Κώστας Καραμαλής.
1: Που μετά έγινε πρωθυπουργός. Και ένα θέμα, πρόσεξε να δεις, και ένα θέμα που είναι η καρδιά, η ψυχή του έθνους και οτιδήποτε. Είναι από αυτά που ξεκινούνται μετά τις εκλογές.
0: Για άλλες προτεραιότητες, ρε παιδί μου, για τη στιγμή γι' αυτό. Γεια σου, Τύρι, καλημέρα. Τριφυλάρα, κάνεις ωραίες μεταγραφές. Μπράβο.
1: Θα σα τη δούμε, περίμενε. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, γιατί είχα την ευθύνη στο πολιτικό, ήμουν στο Έθνος και πήρε μια συνέντευξη ο Κώστας ο Μαρδάς από τον κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο που ήταν τότε υπουργός. Κάθε Δευτέρα είχαμε συνέντευξη δισέλιδη και δεν έκλεινε, ήταν λίγες οι λέξεις. Ναι. Οπότε να προσθέσουμε μια-δύο ερωτήσεις. Προσθέτει ο Κώστας 2-3 ερωτήσεις και στη μία ήταν αυτό που έγινε το θέμα. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα είχαμε. Μετά, βεβαίως, ο Κώστας Σιμίτης, τον Συφουνάκη, με την αριστερά μαζί του. Με τα 3/4 μισό από τα 9/10 του Πασόκ να είναι απέναντι σε αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Έτσι δεν ήταν, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το πήγε μέχρι το τέλος.
0: Τα ψηφαλάτσια. Ήταν κάτι, να το πω τώρα. Εντάξει, είναι λίγο προσβλητικό, αλλά θα το πω προσβλητικό. Είναι λίγο παράτερο. Είναι κάτι σαν την ιστορία με τα ομόφυλα ζευγάρια αυτό. Δηλαδή, χτύπησε το μαλακό υπογάστριο και το Πασόκ. Το Πασόκ ένα αστικό κόμμα ήταν που τι είχε, είχε ψηφοφόρου από κάτω-κάτω-κάτω μέχρι πάνω-πάνω-πάνω. Ειδικά με το Σιμίτι το Πασόκ διαστρωματώθηκε και έγινε ένα κόμμα που έμοιαζε πολύ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Οι ψηφοφόροι του εννοώ. Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο, αλλά δεν είχαν πολύ μεγάλε διαφορέ πια. Και αυτό ενόχλησε και ψηφοφόρου του Πασόκ σε πολύ μεγάλο βαθμό και πιέζαν του βουλευτέ του να το μαζέψουν. Αλλά εκεί ο Σιμίτης επέμεινε μέχρι τέλους και το κέρδισε αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Και το, πήγε.
0: Το κέρδισε αυτό, είναι αλήθεια. Ναι.
1: Τι κουβέντα ανοίξαμε τώρα, ε.
0: Εντάξει, γι' αυτό είπα, είναι αυτή η ιστορία 30 ετών που συζητάμε τώρα.
1: Σαν τους παππούδες που θυμούνται, τα
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, αλλά ο Σωτήρης που μας το θύμισε δεν είναι 40, όπως τον θυμάμαι. Βία, δεν μπορεί να είναι, ούτε είναι λιγότερο από 40 ετών, οπότε κάπως εκεί είναι. Αλλά το θυμάται και αυτός που ήταν τότε πιτσιρικάς. Λοιπόν, άλλο, χθες ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τη σκιώδη κυβέρνησή του. Αυτοί θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε, πώς να το πούμε, man to man, τους αρμόδιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές.
1: Αν γίνουν εκλογές την άνοιξη, αυτή πιστεύεις να το πάει.
0: Όχι, θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις. Θα γίνουν προς τα αφαιρέσεις, γιατί καταρχάς πρέπει, αν γίνουν αυτοί, τότε πάνε να πει ότι όλοι αυτοί οι δύσμοιροι, οι οποίοι περιμένουν ως νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνουν και αυτοί στελέχη και να αναλάβουν πόστα, θα περιμένουν τζάμπα.
1: Νομίζω στο να πάρουν πόστα, ναι, θα περιμένουν τζάμπα.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Όποτε και αν γίνει. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς θα μπουν μέσα και στην πορεία θα αναλάβουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω, για παράδειγμα, την κυρία Έφη Αξιόγλου να είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί. Βέβαια το Υπουργείο το έχει ο τεμπονέρα του εργασία. Αλλά...
0: Διάβασα κάπου, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει η πληροφορία, ότι θα είναι, λέει, τα Σαββατοκύριακα σε τηλεοπτική εκπομπή για θέματα εργατικά κλπ. Και θα συμμετέχει η κυρία Αξιόγλου. Την ιδιότητα βέβαια τη εργατολόγου, νομικού κλπ. Όπως το έκανε παλιότερα και ο κ. Τεμπονέρα. Θυμάμαι. Όπως το έκανε ο κ. Τσουκαλάς, για παράδειγμα. Θέλω να σα πω ότι ο κ. Τσουκαλάς έτσι έγινε γνωστό, έτσι ω εργατολόγο.
1: Μία διαφωνία τη Ντόρα Μπακογιάννη χθε. Για μία και μόνο εξαετούς θητείας διάρκεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, Συνταγματική Αναθεώρηση και του κυρίου Αθανασίου, μία ακόμα για το θέμα των αν θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που λέει ότι προκυρήσονται έκλαδες εκλογές μόνο, πρόορες εκλογές μόνο για ψήφο, μόνο για εθνικό θέμα, αλλά και μία παρέμβαση της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Μπακογιάννη, ότι ήταν λάθος η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποίησε, όπως είπε, το δημοψήφισμα του 2015. Ουσιαστικά φωτογράφησε τον κύριο Σαμαρά σε αυτό.
0: Ότι δεν έπρεπε να πάρει μέρος, να καλέσει τον κόσμο να μην πάρει μέρος στο δημοψήφισμα.
1: Ναι. Ότι είπε ένα στρατηγικό λάθος.
0: Υπήρχε αυτή η πρόταση τότε, δεν το θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ τη θυμάμαι. Δεν, νομίζω ότι δεν υπήρχε. Ναι. Αλλά η διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη έχει ενδιαφέρον και απλώς την σημειώνω.
0: Βλέπω εδώ τον κύριο Αβραμόπουλο έχει κάνει μια δήλωση. Μήπως μας την έχει στείλει τίποτα ο Κάτσιος.
1: Ναι.
0: Δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, λέει.
1: Ναι.
0: Για την ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις και δεν απολογούμε σε. Τώρα, αυτή η φρασιολογία δεν απολογούμε σε κανένα κερατά δεν παραπέμπει σε Δημήτρη Αβραμόπουλο, θέλω να πω. Δηλαδή είναι. Δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Σε
0: Παύλο Πολάκη, Θεόδωρο Πάγκαλο. Ναι, σε Θεόδωρο Πάγκαλο κυρίως.
1: Γιατί έλεγε κύριο τίποτα τον κύριο Αβραμόπουλο, γι' αυτό το λέω.
0: Το στυλέ, το στυλέ. Ένα άλλο έστειλε. Βάλτε ένα άλλο, δεν πειράζει. Βάλτε ένα άλλο.
2: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Είχε τεθεί θέμα γιατί αυτός ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Έστειλε μία πρόσκληση και προσκάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας, τη Μογκερίνη, εμένα και λέει να συγκροτήσουμε τον οργανισμό. Και είπαμε ναι.
3: Ναι. Αφού τελειώσατε τη θητεία σας.
2: Δεν υπάρχω εγώ στην Επιτροπή. Από εκεί πέρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Για 2 όμως χρόνια οι Επίτροποι υποχρεούνται να παίρνουν την άδεια της Επιτροπής για οτιδήποτε κάνω. Θέλω λοιπόν μια επιστολή και λέω: κοιτάξτε, μου προτάθηκε αυτό. Η Επιτροπή ερευνά και μου δίνει απάντηση γραπτή ότι πολύ καλά κάνετε, είναι ένας καλός οργανισμός να μπείτε μέσα. Και λέω τότε: μπορώ και να πληρώνομαι. Και λένε βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
3: Μάλιστα.
2: Και παίρνω την άδεια.
3: Και έγινε.
2: Και έρχεται και η Επιτροπή Ηθικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μου δίνει το πράσινο φως. 5.000 το μήνα.
3: Μάλιστα.
2: Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
3: μίζα
2: που δηλώνεται και φορολογείται.
0: Αυτά λέει ο κ. Αβραμόπουλος.
1: Πρέπει να μπορεί στο Skynet. Ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε νωρίτερα. Θέλω να πω όμως κάτι για την Κομισιόν, παιδιά, και για το Ευρωκοινοβούλιο εν πωλής, με τα διάφορα λόμπι εξυπηρέτηση συμφερόντων που υπάρχουν νομιμοποιημένα, λειτουργούν νόμιμα, συμμετέχουν μην και πρώην βουλευτές σε αυτό. Αλλά, πώς να το πω, ένας επίτροπος, όταν τελειώνει τη θητεία του, για ένα χρόνο νομίζω σωτήρι, παίρνει ολόκληρο το μισθό. Και για τον δεύτερο χρόνο παίρνει το μισό μισθό του επιτρόπου, γιατί δεν το επιτρέπεται να πιάσει άλλη δουλειά. Ναι, μέχρι να βρει δουλειά. Και δεν το επιτρέπεται το διάστημα αυτό να πάει σε συναφή. Με το, πες το χαρτοφυλάκιο που είχε, ναι. Επαγγελματικό τομέα. Δηλαδή, αν είσαι υπουργός ωκεανών, ξέρω εγώ που ήταν η Μαρία Δαμαράκη, δεν μπορείς να πας σε μια επιχείρηση. Ναι, που θα έχει κάτι με τους ωκεανούς. Λοιπόν, αυτό βοηθάει. Παίρνουμε πάνω και 5.000 ευρώ για το τιμητικό όνομα. Και τι είναι το όνομα, δηλαδή, τι είναι. Σε μια εταιρεία, εντάξει, που κάνει ΜΚΟ. Οι
4: εταιρείες πολλές το κάνουν αυτό. Δεν τη λέω τώρα για αυτές, ούτε για την περίπτωση Αβραμόπουλου που δεν την ξέρω.
1: Δεν σχολιάζουμε τον Αβραμόπουλο.
4: Λέω ότι παίρνουν πρόσωπα γνωστά και τα βάζουν για πολλούς λόγους. Και για την υποεξωτερική τους παρουσία και γιατί ενδεχομένως βέβαια μπορούν να τους κάνουν την καμία δουλειά.
1: Μια ΜΚΟ που θέλει να κάνει ένα κοινοφελές έργο και το παίρνει απλώς να έχει μέσα το όνομά του και τίποτε άλλο.
4: Ναι.
1: Κάτι λάκκο έχει φάβα, το λες εξ αρχής, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Μια ΜΚΟ είναι που πρέπει να κάνει. Αυτό λέω, δεν έχει.
4: Δεν ξέρω, εγώ την άποψη με τις ΜΚΟ, έτσι όσο την έχω πει, υπάρχουν καλές ΜΚΟ και υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ, οι οποίες είναι αυτό, προβληματικές.
1: Και ακόμα και πρόεδροι της Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο για παράδειγμα και πολλοί άλλοι, που προσλαμβάνονται μετά τη θητεία τους σε μεγάλες εταιρείες. Έτσι,
4: εσύ, κατευθείαν. Τι πρόεδρο Κομισιόν, πρωθυπουργείο. Ο Σρέντερ δεν δούλευε.
1: Δεν συζητάω γι' αυτό. Συζητάω για την επιτροπή που έχει ενδιαφέρον. Άλλο, α πούμε, δεν έχει τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Ναι.
1: Τελειώνει από εδώ ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Καραμαλής. Κάνουν ό,τι θέλουν. Καραμαλής τώρα δουλεύει σε μια καπνοβιομηχανία.
4: Έξι χρόνια μετά όμω. Ήταν πρωθυπουργός πριν από.
1: Ναι, παιδί μου.
4: Έχουν περάσει 15 χρόνια.
1: Ναι, και ένας άνθρωπος.
4: Δεν είναι βουλευτής, δεν είναι πρωθυπουργός εδώ και 15 χρόνια.
1: Δεν το λέω αρνητικά. Λέω είναι άλλο πράγμα ο πρωθυπουργός με την έννοια αυτή, αν φεύγει από την πολιτική.
4: Λοιπόν, να πω κάτι για την κίνηση. Επειδή έχουν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις μέσα στο κέντρο της Αθήνας, έχουν απεργία σήμερα εργαζόμενες κατασκευές, τα τρόφιμα, τα ποτά, στον επιστημισμό, τουρισμό, στο εμπόριο και στις περιφέρειες. Συγγνώμη, το κατεβάζω. Οι οικοδόμοι έχουν συγκέντρωση στις 11 ώρες στην πλατεία Κάνικος, ενώ έχουν συγκεντρώσει και σε διάφορες άλλες πόλεις. Οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα και ποτά συγκεντρώνονται στις 6 στις 11 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, τα οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, ενώ στις 12 θα κάνουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις και στην επαρχία. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι εμποροϊπάλοι της Αθήνας στάση εργασίας από τις 10 ως τις 2 με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Αυτές όλες οι συγκεντρώσεις είναι στο κέντρο ή πέριξ του κέντρου της Αθήνας.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα.
4: Και είναι μεταξύ 10.30 και 11.30. Που σημαίνει ότι όσοι ανεβαίνετε Αθήνα, να έχετε το νου σας.
1: Δηλαδή, συναντήσετε πρόβλημα. Στα τρόφιμα και ποτά.
4: Γι' αυτό το είπα, Βασίλη.
1: Έξω, σωστά λες. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, που είναι Φιλελλήνων. Και συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Προφανώς θα κλείσουν οι δρόμοι.
4: Το οποίο είναι στην Παρασκευή, στα δύο. Λοιπόν, άρα θα υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αργήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Μας άρεσε πολύ η φωνή μας.
1: Με τριοχρόνος είναι φαινόμενο, ξενάκησα.
4: Μ' αργήσαμε και δύο, δεν έξα μόνος μου. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show, The Cosmote Telecom, φέρετος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο Telecom Roadshow. Και με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Κυρία μου.
1: Να πάτε, θα είναι υπέροχο και το μέρος, παιδιά.
4: Κυρία μου. Διάλειμμα. Και επιστρέφομαι, θα έχουμε τον έναν από τους σκιώδεις υπουργούς, όχι, το Μεάρχης. Του Πασού.
1: Το σκιώδης, το Μεάρχης, το Μεάρχης κανονικός.
4: Το Μεάρχης, σκιώδης υπουργός είναι. Ρε, παιδί μου, το Μεάρχης και σκιώδης υπουργός δικαιοσύνης είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, ο οποίος μάλιστα προχθές μόλις είχε ανακοινώσει ότι παρετούμε από το Πασόκ και την επόμενη μέρα ανέλαβε ένα πολύ σημαντικό πόστο στο ΣΥΡΙΖΑ με ένα δεύτερο πρόσωπο από κάτω του αναπληρωτή που επίσης προέρχεται από το Πασόκ, τον κύριο Σαουλίδη.
1: Είναι ο κύριος Σκανδάμης Αχαΐα.
4: Τρίτος
1: βουλευτής βγήκε τρίτος και ήταν και το Μεάρχης
4: προστασίας
1: του πολίτη του Πασόκ.
0: Ναι, και είναι και, ναι, ήταν τρίτος και έχει και ισχυρές δυνάμεις στην ΑΧΑΙΑ. Διάβαζα στα ρεπορτάζ των συναδέλφων.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι λέει. Αυτό αφορά την ελπίδα, ότι η φιλορροή η ελπίδα. Θα τα πούμε, έχουν φύγει στελέχη. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μήνυματά σας.
5: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2020 ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2020

0: ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που θέλει να στείλει ευχηθεί καλή επιτυχία σε έναν Διονύσιο, ο οποίος μας ακούει και αυτός σε αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακου στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στους δύο, γιατί προφανώς είναι και οι δύο ακροατές. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα, που λέει ποια εύσημα μας κοροϊδεύεται για τους 400.000 άδειες πληστηριασμούς από τα κοράκια, τι θα γίνει, ρωτάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιαννάκη. Και εμείς που θέλουμε το διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, λέει, αν είστε χριστιανοί, πληρώστε όπως στην Ευρώπη, όπως σας βολεύει κλπ. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή, Σωτήρη, και ξαναρχόμε στα μηνύματα για να προλάβουμε.
0: Πάμε
1: το
0: να
1: χρόνο.
0: Καλημερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, δικηγόρο, διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τομεάρχη δικαιοσύνης, νομίζω έτσι λέγεται, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκανδάμη.
2: Καλημέρα και θεστάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Το πρώτο που θα ακούσετε, την ερώτηση που θα ακούσετε, θα αφορά αυτό που ακούτε από χθες. Φαντάζομαι ότι πώς γίνεται ένα πρόσωπο να φεύγει τη μία μέρα από τον ακόμα και την άλλη μέρα να είσαι ένα άλλο.
2: Ναι, θα σας έλεγα το εξής απλό. Ναι. Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έτσι, μιας τακτικής ενός διπλού λόγου. Που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Έχω τοποθετηθεί δημόσια πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ετών που θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν έβλεπα αυτό να γίνεται. Επομένως, επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι προφανώς είχατε κάνει και επισυνεννόηση το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί μία μέρα να φεύγετε και την άλλη μέρα να ανακοινώσετε σε ένα κορυφαίο πόστο, πρέπει να πω.
2: Ναι, και όμως δεν υπήρξε καμία συνεννόηση.
0: Καμία, έτσι. Μάλιστα.
2: Καμία συνεννόηση. Ναι. Απλά τη Δευτέρα το βράδυ υπήρχε ένα τηλέφωνο, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση. Ενημερώσαμε με σκέψεις. Εν πάση περιπτώσει, πήρα την απόφαση και προχώρησα.
1: Όχι δικαιοσύνη, νομίζω που είπαμε πριν.
2: Προστασία του πολίτη.
0: Προστασία
2: του πολίτη.
1: Εκτιμάτε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι αυτό που θα φύγατε βλακεία, θα ρωτήσω τώρα τι να πω. Όχι. Βλακεία θα ρωτούσα. Στον κύριο Τσίπρα, τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
2: Θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστικά, δεν το προφίλ του όλο. Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει το δημοκρατικό κόσμο. Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του Πασόκη. Μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, αυτοδημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτή τη δική του μάχη. Mm-hmm. Και εγώ θεωρώ μακάρι και εύχομαι

0: να μπορέσει και το ΠΑΣΟΚ να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις. Και εάν μετά τις εκλογές δεν υπάρχουν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει η κυβέρνηση προοδευτικού, να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων.
1: Πώς θα υπάρξει συμπόρευση, εσείς
0: και της Ελλάς και αριστερών κομμάτων.
2: Αυτό σημαίνει ότι το ένα κόμμα από το χώρο της προοδευτικής παράταξης πρέπει να βγει πρώτο. Γιατί χωρίς πρώτο κόμμα δεν φτιάχνει την κυβέρνηση.
0: Το μεγάλο, ναι, σωστά το λέτε. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εγώ βλέπω ότι πραγματικά γίνεται μια μεγάλη συσπήρωση αυτή τη στιγμή στη βάση της Ελλάς. Άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί, όλο και περισσότερο ξεκουμπώνονται. Από χτες μάλιστα έχω δεχθεί απίθανα τηλέφωνα ανθρώπων απομακρυσμένων, απογοητευμένων, που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και το βλέπουν ως το σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λιμένεται τη χώρα. Επομένως θεωρώ ότι το μέλλον έχει σημασία, δηλαδή το μέλλον θα είναι θετικό.
2: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Από αυτά τα στελέχη που συζητάτε εσείς στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν προς την πλευρά του κ. Τσίπρα?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας κρίνεται και απολογείται συνείδησή του. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουν ότι αυτό το εγχείρημα έχει τη σημασία του, το εγχείρημα της Ελλάς. Βλέπουν ότι έχει έναν καθαρό αντιπολιτευτικό, αντιδεξιό λόγο. Βλέπουν ότι συγκεντρώνει όλο και περισσότερο δυνάμεις από το ευρύτερο φάσμα, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και της σοσιαλδημοκρατίας, του αλισμού, της οικολογίας. Νομίζω ότι συγκροτείται ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την πρώτη θέση, εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία. Και αυτό είναι ο μεγάλος στόχος και της Ελλάς.
1: Δύο ερωτήσεις από μένα. Επειδή αυτοδυναμία δεν νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να επιδιώξει, μπορεί να την κατακτήσει οποιοδήποτε κόμμα, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε εφόσον είστε πρώτο κόμμα. Με αυτό το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο συμμετέχουν πρόσωπα όπως κ. Διαμαντοπούλου και απόψεις όπως κ. Διαμαντοπούλου, που δεν την έχει μόνο εκείνη, την έχουν και άλλα, πώς θα συνεργαστείτε?
0: Εγώ θα έλεγα το πολύ απλό. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια απόφαση στο συνεδριό του για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Για την ακρίβεια όμως δεν ήταν ακριβώς αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή έχει κάποια θολά σημεία όταν δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιθανώς αφήνει ένα περιθώριο να σκεφτεί και άλλοι ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση όχι για πολιτική αλλαγή, για εθνικούς λόγους, ειδικού σκοπού κτλ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να αποσαφηγεί στο ΠΑΣΟΚ. Και απόψεις που δεν εκφράζουν την απόψη αυτού του συνεδρίου να είναι μειοψηφικές και να μην παίζουν τον κεντρικό ρόλο όπως παίζουν τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Μακάρι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να οριμάσει γρήγορα σε αυτά τα θέματα και να πάρει ξεκάθαρα μια στάση προοδευτική για μια κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, με τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Και κάτι προσωπικό, αν και δεν είναι στην δική σας απόφαση, εσείς όμως θέλετε να είστε υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα?
0: Αυτό είναι κάτι που θα κρυφθεί το επόμενο διάστημα.
1: Όχι, ενώ ο πρόεδρος θα αποφασίσει προφανώς, έτσι γίνεται σε όλα τα κόμματα τα πιο μεγάλα, αλλά ρωτάω αν εσείς το θέλετε, το επιθυμείτε.
0: Είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα σχετικά, γιατί ο χρόνος πιέζει. Μάλιστα. Εγώ είμαι θετικός γι' αυτό. Προφανώς οι αποφάσεις δεν αφορούν εμένα, αφορούν την ίδια την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκανδάμη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Ναι, να είστε καλά. Ο κ. Σκανδάμης είχε στηρίξει τον κύριο Δούκα εσωκομματικά, νομίζω, στην ιστορία αυτή με το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι έδωσε τις απαντήσεις.
2: Το ΠΑΣΟΚ σήμερα θα είναι στο καλύτερο Αχαΐας.
1: Ναι, όλο τον Πασό, όλο τον Πασό. Κάνει διήμερο.
2: Νίκος Ανδρουλάκης και Σκανδαλίδης Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι, θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου,
2: Όχι, θα του πάρει συνέντευξη, θα συνομιλήσει με τον Κώστα Σκανδαλίδη.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δύο άνθρωποι, καλά. Ο ένας ήταν ο πατέρας του, ο άλλος ήταν σαν πατέρας του, του Κώστα Σκανδαλίδη, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σκανδαλίδης. Θα έχει ενδιαφέρον. Διήμερο το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Χθες πήγανε στο πρώτο νεκροταφείο, ενσώματι νομίζω, εν πάση περιπτώσει, ήταν πιο πολλά μέλη της κοινωνικής ομάδας, είδα ότι ήταν.
2: Και η Νάντια Γιαννακοπούλου και έδωσε τις εντυπώσεις.
1: Με το Αχ Ανδρέα.
2: Αχ Ανδρέα,
1: όταν πέθανε ο Ανδρέας, η Νάντια πρέπει να ήταν 19 χρονών. 18-19 χρονών. Το θυμάται όμως, εντάξει, 18 χρονιά, είμαστε πολιτικοποιημένοι εκεί τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιώνα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη. Σε λίγο, όχι τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας στο φίλο, μισό λεπτάκι, τα κόψαμε λίγο απότομα νωρίτερα. Καλημέρα στη Λίνα, λέει. Που λέει, χθες είχαμε ένα αγροτικό χωριό των Σερών που είναι όλοι σχεδόν απλήρωτο τον πρώην Οπικεπέ. Ήρθε η βουλευτής που είναι εμπλεγμένη με το σκάνδαλο. Ποια είναι η βουλευτής? Α, είναι η κυρία Ραμπατζή, έτσι. Σηκώνονταν άνθρωποι με σύλληγη να τις κάνουν χειραψία. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Χθες με έβγαλε αποστόλη στην Ελληνοφρένεια. Έχετε γίνει στην Ελληνοφρένεια, γίνει Ελλήνα πελάτησα από ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και σε όλους τους υπόλοιπους τώρα δεν προλαβαίνουμε. Καλημέρα στην Άννα, λέει παππού, αραγιάδες, λαός ψωροκόστενας για την Ελλάδα. Το λες αυτό, γιατί? Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματάκια σας και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε 3 νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κρατάς μυστικό?
9: Κρατάω.
8: Φιλάς σταυρό?
9: Φιλάω.
8: Παντρεύομαι.
9: Σόπα!
8: Αλλά...
9: Ο γάμος θρησκευτικός?
8: Όχι!
9: Πολιτικός?
8: Ναι.
9: Τότε!
8: Κλιματιστικός!
10: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
8: Αλλά!
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή «Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες». Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Χιτ. Απογευματινή, κάθε μέρα. Τα γεγονότα, όχι τίτλοι. 1 λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα, αλλά έχουμε δύο πράγματα να πούμε. Ένα μήνυμα εγώ και εσύ θα το πεις αυτό ή όχι.
2: Θα το πω. Θα δει Twitter του Δημήτρη Κανελόπουλου.
1: Στην Ευσύν.
2: Στην Ευσύν. Είπα στον άντρα μου ότι θα χαρίσω τα ρούχα μου σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και μου λέει: αν χωράνε στα ρούχα σου, δεν πεινάνε. Η κηδεία του είναι αύριο στις 3 το μεσημέρι.
1: Λέει ο Παύλος, επειδή στην Αχαΐα βγαίνει ο Παπανδρέου ούτως ή άλλως, στελέχη του Πασόκ ψάχνουν αλλού για μια έδρα. Για την καρέκλα λοιπόν γίνονται όλα και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της Καλημάς. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως την έδρα εκείνη την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί θα είναι ξανά υποψήφιο.
2: Θα βγάλει δύο το Πασόκ, θα βγει πρώτο κόμμα. Τρεις.
1: Σιγά μου βγάλει και έξι, ρε φίλε.
2: Τρεις από πρώτο κόμμα.
1: δεν το βλέπω για πρώτο κόμμα, γι' αυτό λέω. Δεύτερο κόμμα πώς βγάζει. Ένα δεν βγάζει.
2: Ένα
1: βγάζει. Άρα ο ένα ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Ναι, είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, και την έχει την έδρα έτσι κι αλλιώς. Άρα όποιος πάει εκεί, γι' αυτό και δεν πήγε νομίζω ο κύριος. Έλαντε που πάει στο Βόρειο Τομέα. Ο κύριος Μάτζος θα πήγαινε, αλλά δεν πήγε γιατί πάει, θα πάει στο Βόρειο Τομέα. Και εκεί θα είναι δύσκολο. Είναι η κυρία Αποστολάκη, βέβαια, η οποία δύσκολα παίζεται, αλλά λέμε το.
2: Το ίδιο είναι.
1: Ναι, το ίδιο. Σαν τον Παπανδρέου.
2: Είναι περίπου λιγμένο. Κοίτα να δει. Το Πασόκ έχει προβλήματα με τις έδρες. Αν βγει τρίτο κόμμα. Ξέρω τι θα κάνει στην ΑΦ Αθηνών για παράδειγμα.
1: Βγάζει,
2: ξέρω τι θα γίνει στην Ανατολική Αθήνα. Ανάλογα με τα ποσοστά.
1: Γιατί είχε χαμηλά ποσοστά στην Αττική.
2: Ναι, ναι, αυτό.
1: Τέλος πάντων, ας μην κάνουμε αυτή
2: την κουβέντα τώρα. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Βλέπουμε ένα ενδιαφέρον θέμα του Προκόπη Χατζηνικολάου, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας για άλλη μια μέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον έχουμε ξεζουμίσει αυτή τη εβδομάδα. Καλημέρα, Προκόπη.
6: Καλημέρα σας.
1: Είναι, αφορά ένα γραπτογραφείο προϋπολογισμού της Βουλής που έβγαλε μια.
6: Πώς πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Η οποία λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν τιμές, λέει, έως και 20, περίπου 25%, 24,6%.
2: Στα ενίκια.
1: Ναι, αν λέει. Ένα σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμύριων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Συγγνώμη, υπάρχουν 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες.
2: 700.000 έλεγε η κυβέρνηση και μετά τους πήγε στους 200.
6: Ωραία, και εγώ δεν το ήξερα το νούμερο αυτό. Και εγώ δηλαδή εξεπλάγινα από τη μελέτη αυτή.
1: Ναι.
6: Πρώτον, δεν αφορά μόνο τις ενοικιάσεις κατοικιών, αλλά και τις τιμές
2: πόλης. Ναι, σωστό.
6: Λοιπόν, αφορά τα πάντα.
1: Ναι.
6: Βέβαια, εδώ και εγώ, αυτό που ήξερα ήταν ότι ήταν περίπου 750.000 οι κενές κατοικίες.
1: Ναι.
6: Τώρα αυτό που έρχεται
2: από τις οποίες η κυβέρνηση λέει ότι οι κατοικήσιμες είναι 200-250.000, λέει τώρα.
6: Ναι.
2: Ναι.
6: Γιατί τώρα, τι εννοούμε αδρανείς κατοικίες, γιατί και εγώ αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου. Υπάρχουν κατοικίες οι οποίες δεν μπορούν να μισθωθούν. Έχουν τεράστια προβλήματα, είτε κτηματολογικά, είτε κληρονομικά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία υπάρχουν 10 κληρονόμοι. Και στην περιφέρεια αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Έχουν ενεργειακά προβλήματα, είναι γενικώς σε πολύ κακή κατάσταση. Και με βάση τη μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού, με στοιχεία που έχουν αντληθεί βέβαια από τη στατιστική υπηρεσία, οι κατοικίες αυτές ανέρχονται σε 1,81 εκατομμύρια και δεν είναι αυξανόμενες. Δηλαδή από το 2021 μέχρι το 2025 αυξήθηκαν κατά 100.000.
2: 100.000 κατοικίες δηλαδή δεν είναι ουσιαστικά κατοικήσιμες, αυτό λέμε.
6: 1,8 εκατομμύρια κατοικίες δεν είναι κατοικήσιμες, ένα νούμερο που διαρκώς αυξάνεται. Και αυτό δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ζητάει το Γραφείο Προϋπολογισμού πιο στοχευμένα μέτρα. Για παράδειγμα γυρνάει και λέει στις μακροχρόνιες μισθώσεις άλλαξε το φορολογικό πλαίσιο, χαμήλωσε τους φορολογικούς συντελεστές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κερδίσεις και κάποια ακίνητα που βρίσκονται στη βραχυχρόνια να επανέλθουν στη μακροχρόνια, γιατί θα έχουν το όφελος της μείωσης της φορολογίας.
2: Σύμφωνοι, αλλά αυτό δεν αφορά τα κατοίκητα.
6: Όχι, δεν αφορά.
2: Γιατί απλά, δεν, άμα μειώσετε, μειώσεις το... Τα κατοίκητα παραμένουν.
6: Συμπληρωματικά το είπα αυτό για τις
2: μακροχρόνιες.
6: Αλλά αν μειωθεί η φορολογία στις μακροχρόνιες, πιθανόν κάποιοι να επενδύσουν περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το σπίτι τους για μίσθωση. Μιλάμε για κατοικίες οι οποίες έχουν πιο απλά προβλήματα. Τώρα αυτές που έχουν κληρονομικά, που οι κληρονόμοι βρίσκονται στο εξωτερικό και εκεί μπορεί να λάβει μέτρα. Μπορεί να τους αναγκάσει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το σπίτι να είναι βιώσιμο ή να υπάρξει μεγαλύτερη φορολογία για αυτά. Τα βλέπουμε στο εξωτερικό αυτά που γίνονται, άρα θα μπορούσαν να γίνουν και στην Ελλάδα. Επίσης να έχουμε πιο στοχευμένα μέτρα στις ανακαινήσεις. Να είναι πολύ πιο προσεκτικά, γιατί όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή έχεις έχεις μειώσεις για ανακαινήσεις κατοικιών που φαίνεται δεν επαρκούν για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Φαντάσου τώρα ένα διαμέρισμα τρίτου ευρώφου σε παλιές πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ασανσέρ. Αυτομάτως για πολλούς βγαίνουν εκτός αγοράς αυτά τα ακίνητα. Ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης θέλει να το νοικιάσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακίνητο και αν δεν έχει ασανσέρ, και πόσο δε μάλλον εάν δεν μπορεί να μπει ασανσέρ εξωτερικό, για παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει η κοινωνική, συμπληρωματικά λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού, να έχουμε την κοινωνική κατοικία, δηλαδή το κράτος να πάει να δημιουργήσει νέες κατοικίες έτσι ώστε να περιοριστούν οι τιμές αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το μέτρο λέει συμπληρωματικά και εγώ το πιστεύω, δηλαδή και 10.000 κατοικίες να καταφέρει να βγάλει το κράτος, οι τιμές δεν θα πέσουν. Εντάξει. Και επίσης να ρυθμιστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Να καθιοριστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής, δηλαδή να αυξηθεί η φορολογία σε όσους μισθώνουν τα ακίνητα μέσω στις πλατφόρμες τύπου Airbnb και ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται, που έχουν υψηλή ζήτηση, εκεί να έχουμε, και ακόμα, να έχουμε μεγαλύτερα τέλη, ημερήσια τέλη, έτσι ώστε να αποτραπεί η επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και ή δυνατόν κάποιοι να επιστρέψουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια. Εφόσον γίνουν αυτά, το Γραφείο Προϋπολογισμού εκτιμά ότι μπορούν να μειωθούν και οι τιμές ενοικίασης και οι τιμές πώλησης από 15 έως 25% ανάλογα με το πόσες κατοικίες θα πέσουν στην αγορά. Επίσης σημειώνει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ χαμηλό ρυθμό νέας οικοδομικής δραστηριότητας. Αποτελεί το 3,1% του ΑΕΠ μας, έναντι 5,5% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να θυμίσω ότι πριν την κρίση, τώρα μιλάμε για τα χρόνια του 2008, που βέβαια ζούσαμε τη μεγάλη φούσκα των ακινήτων τότε, η οικοδομική δραστηριότητα αποτελούσε το 10% του ΑΕΠ.
1: Ναι, και νομίζω ότι αν πάμε στο 70% και έχουμε στοιχεία, θα ήταν το 30% του ΑΕΠ. Γι' αυτό τώρα δεν έχει μείνει και να χτιστεί τίποτα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχουν περιοχές εκεί που μένω εγώ, ας πούμε, τι να χτιστεί παραπάνω. Δηλαδή, τα άχτιστα πια είναι απειροελάχιστα. Δεν έχουν μείνει, δεν έχει μείνει μέρος για χτίσιμο. Έχουμε γίνει μια τσιμεντούπολη 5 εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν μπορούμε να δούμε ουρανό σε λίγο, για να είμαστε ειλικρινεί, σε πάρα πολλές γειτονιές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Προκόπη. Πολύ, Προκόπη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούω για αυτά τα μέτρα και τα ξανακούω και τα ξανακούω και τα ξανακούω τα τελευταία πολλά χρόνια και αποτέλεσμα δεν βλέπω και φαντάζομαι και ο κόσμος θα έχει απελπιστεί πια. Για τις αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού θα πούμε μόλις γυρίσουμε, γιατί είναι δύο από ό,τι φαίνεται. Εδώ διαβάζω τα παραπολιτικά στη Φίλη Τζόκερ. Ανάμεσα του είναι ο κ. Κοκοτσάκης. Ο κ. Κοκοτσάκης που υποστήριξε. Λοιπόν, είναι ο πτέραρχος στην αποστρατεία, ο κ. Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, ένας, και μετά υπέβαλε την παρέτησή του, λέει, στείλει Τζόκερ στα παραπολιτικά, και ο πραγματογνώμας της υπόθεσης των Τεμπών, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα. Ήταν ο πραγματογνώμας, ο οποίος είχε υποστηρίξει τη θεωρία του ξυλολίου με πολύ, πολύ μεγάλη ένταση, ο κ. Κοκοτσάκης, και ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού, αποχωρεί και αυτός από το κόμμα. Λοιπόν, πάμε σε. Βάλε ένα τραγουδάκι να φύγουμε.
2: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα.
1: Θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Μεταφορών, υποδομών, ψέματα, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, να μιλήσουμε για μια σειρά από έργα τα οποία είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν προαναγγελθεί και αφορούν την καθημερινότητά μας. Έτσι.
2: Θα δούμε.
1: Ναι, λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Ουδέποτε κλήθηκαν να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε στο Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το έντελμα σύλληψη από τις αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Qatar Gate. Ανέφερε ότι η Επιτροπή Ηθικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ, από την οποία λάμβανε 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία δήλωνε στην Ελλάδα. Προσχώρησε στο κόμμα Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος και εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σημείωσε πως συγκροτείται ένας πόλος με στόχο ακόμη και την πρώτη θέση. Διευκρίνησε ότι αποχώρησε από το Πασό, καθώς κάποιες καταστάσεις πλέον δεν ήταν ανοιχτές. Αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστύχηματος των Τεμπών. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα συζητηθεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αγγελίας Λάουρας Κοβές σχετικά με τη διάρκεια της ανανέωσης της θητείας τριών Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ζητεί θητεία 5 ετών, ενώ ο Αρείος Πάγος ανανέωσε τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 2 χρόνια. Αναζωοποιηθηκε η πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη στο ρεύμα προς Κηφισό. Λέμβος με 32 λαδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων, μεταφέροντας στο λιμάνι όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Συγκέντρωση οικοδόμων σε 11 το πρωί στην πλατεία Κάνιγκος που διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις. Την ίδια ώρα συγκέντρωση εργαζομένων στα τρόφιμα και τα ποτά έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ και πορεία στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Εργασίες από τις 10 το πρωί πραγματοποιούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 11 στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σενάριο περιορισμένης αναβολής των εκλογών στο Ισραήλ λόγω έκτακτης ανάγκης που θα εμπόδιζε μια ελεύθερη και δίκαιη ψηφοφορία. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας και συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο περαιτέρω ενίσχυση. Ο Άρης φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον 27χρονο μέσο Τόμ Ντέλε Μπασίρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ότι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο, μην στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά δεν την έχω δει.

0: καρδιά μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, το ηχόχρωμα του Στέλιου Διονυσίου είναι, μοιάζει πάρα πολύ με τον πατέρα του, του Άκη, του Στράτου Διονυσίου. Είναι σαν να ακούς το Στράτο με διαφορετικό ηχόχρωμα. Και αυτό ήταν από τις πιο μεγάλες του επιτυχίες, από τις πρώτες του επιτυχίες της δεκαετίας του 90-97, βλέπω εδώ, έτσι. Λίγο βαρύ λαϊκό για το πρωί, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κρυμπά, μας έφτιαξε το κέφι πρωί-πρωί. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, κύριος Βασίλης Κούρης.
2: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, κύριε Κύρκο. Έχετε τίποτα να μας υποδεχθείτε, τίποτα ωραίο, τίποτα έτσι ντουζένιο, τίποτα όμορφο? Έχει στείλει ο Μινάς ένα μήνυμα. Λέει, μυρίζει εκλογές, τα καγκουρό μεταναστεύουν. Τι πάει να πει αυτό, καταλαβαίνεις τίποτα? Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται, σε αυτούς που αλλάζουν κόμματα ενδεχομένως, ίσως, οι οποίοι θα είναι αρκετοί. Α, λέγαμε και για τον κύριο Κοκοτσάκη που φεύγει, για τον κύριο. Έναν άλλο κύριο που φεύγει από την κυρία Καριστιανού. Έφυγε ο κύριος Σκανδάμης από το Πασόκ και πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα έχουμε μεταγραφές, σε αυτόν τον καιρό θα φύγουν πολλά στελέχη που εμείς θα θυμόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποια μπορεί να είναι ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, τα πιο πολλά δεν είναι πια στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Χαμούλης γίνεται.
2: Ποιος βρήκε βουλευτή για τον κύριο Σαμαρά? Υποψήφιο βουλευτή.
1: Να το πεις εσύ, το πω εγώ. Να το πεις εσύ, ήμουν και ειδική πληροφορία.
2: Ο Θήμιος.
1: Ο Θήμιος του βρήκε βουλευτή.
2: Ταξιτζή από την Αλφα Αθηνών.
1: Θα κατέβει υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, οδηγός ταξί, διοκτήτης φαντάζομαι ταξί.
2: Ναι, ναι.
1: Από την Αλφα Αθηνών που θα τον στηρίξουν, φαντάζομαι. Θα τον στηρίξει ο Θήμιος. Δεν πάω από για όλους τους ταξιτζήτες, θα τον στηρίξει ο Θήμιος.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα τον στηρίξει.
2: Παλιά είχε τον Σαμαρά, είχε και τον Τσίπρα. Δεν ξέρω ποια ψηφίσει.
1: Τι πράγμα είχε τον.
2: Είχε τον Σαμαρά παλιά, δεν ήταν.
1: Α, είχε και τον Τσίπρα, ναι. Μετά... Είχε και τον Τσίπρα.
2: Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Είχε το Σαμαρά δεν τον είχε ποτέ. Συγγνώμη. Σαμαρά.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Το Τσίπρα τον είχε σίγουρα εσύ. Το Τσίπρα και το Σπίρτζι. Έλεγε Σπίρτζι και Τσίπρα και έστειζε μέλι το στόμα του. Και ακόμα στάζει. Μέλι το στόμα δεν έσταζε. Διαχρονικό ήταν αυτό. Δεν αλλάζει. Τώρα, αλλά τι εκλογικά κέντρα θα τα κάνει? Θα τα κάνει για το Σαμαρά ή θα τα κάνει για τον Τσίπρα? Να μας
2: δεν
1: πει.
2: Το κάνει, το μας είπε εδώ στην εκπομπή.
1: Αντικυβερνητικά.
2: Ναι, εναντίον του Μητσοτάκη.
1: Εναντίον του Μητσοτάκη θα τα κάνει. Ναι, ναι, σωστά.
2: Έχουν βγάλει εγώ πυροφερητή και κάτι αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω αν τα αγχωρίζουν ότι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Τα οποία έχουν ένα σήμα νουδού και ξέρεις αυτό που λέμε από πάνω διαγράφεται. Mm. Που μπαίνει στα σήματα.
1: Θα τα βάζουν ταξί
2: ναι,
1: αυτά.
2: Ναι. Να τα έχουν λέει εκεί. Δεν το βλέπω να γίνεται, παιδιά.
1: Πάντως θυμάμαι ότι το 81, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ό,τι ταξί κυκλοφορούσε, για μένα υπερβολή είναι αυτό, είχε σημαίες του Πασόκ επάνω. Γιατί τότε ήταν της μόδας να έχουν και σημαίες τα αυτοκίνητα.
2: Ταξιτζίδες ήταν Πασόκ.
1: Ταξιτζίδες Πασόκ, κάτω,
2: ναι.
1: βέβαια.
2: Το ξέρω.
1: Εντάξει, οι ταξιτζίδες γενικά βγάζουν ένα κλίμα πάντα που προς τα που πάει το πράγμα. Μετά από το 85 και μετά γυρίσανε οι ταξιτζίδες. Στηρίζαν για ένα μεγάλο κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Μετά δεν ξέρω τι κάνανε.
3: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο Πασόκ.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε εσύ? Πού το θυμήθηκες αυτό και είναι και επίκαιρο?
2: Συζητήθηκε πολύ μια δήλωση χθες στο Sky, νομίζω. Ήταν το Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Ότι ο Τσίπρας είναι σοβαρός κλπ.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω.
2: Τι, να πάει?
1: Όχι,
2: δεν είπε να ασχοληθεί άμεσα με την πολιτική. Βάλτε.
4: Ο κύριος Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίχτης, ένας σοβαρός παίχτης. Ένας παίχτης ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί. Αμέσως μετά τις εκλογές ή και πριν τις εκλογές θα χρειαστούν να υπάρχουν προσεγγίσεις.
1: Κοίτα, η φράση ο κύριος Τσίπρας είναι ένας παίχτης, νομίζω ότι θα την έλεγα και εγώ θαυμάσια, την έχω γράψει κιόλας αύριο. Και την εννοώ γιατί είναι πραγματικά παίχτης. Δεν είναι δηλαδή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνιακό, έχει άβρα, είναι ευφυής στην διαχείριση της πολιτικής, είναι πολύ καλός στο δημόσιο λόγο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να τον εκτιμάς ως πολιτικό. Λέω ότι μπορεί να τον αναγνωρίζεις θετικά στοιχεία στην παρουσία του ως πολιτικό, έτσι.
2: Δεν νομίζω να έχει την ίδια άποψη με σένα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ρωτήσεις γιατί δήλωσε το Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
1: Δεν με ενδιαφέρει τη δήλωση. Λέω εγώ τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι όποιος πιστεύει ότι δεν είναι παίχτης ο κύριος Τσίπρας δεν ζει σε κανονική χώρα. Προφανώς και είναι παίχτης ο κύριος Τσίπρας και καλός παίχτης και το έχει δείξει στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος που παίρνει ένα κόμμα του 3% και το παίρνει 36%, δεν μπορεί, το οποίο είχε ηγέτες σημαντικούς και σοβαρούς εκείνη τα χρόνια, δεν μπορεί παρά να είναι παίχτης και σοβαρός παίχτης. Και όποιος τον υποτιμάει τον παίχτη, γιατί τώρα γίνει και το ανάποδο. Τώρα ζούμε την περίοδο που. Πώς ζούσαμε την περίοδο, σιγά μην ο Κούλης γίνει πρωθυπουργός και έχει κάτσει 8 χρόνια πρωθυπουργός και φιλοδοξεί να κάτσει και άλλα 4. Ζούμε την περίοδο του άμα ποιος ο Τσίπρας που έχει χάσει με 20 μονάδες και έχει χάσει με 30 μονάδες. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά πάνε και έρχονται. Λοιπόν, και ο Τσίπρας δεν είναι
2: ένα
1: οποιοδήποτε πολιτικό μέγεθος.
2: Στις 11 ο πρωθυπουργός των πρόεδρων της Δημοκρατίας και δηλώσεις.
1: Ναι.
2: Και μετά κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Και θα μιλήσει κατά πάσα πιθανότητα στη Βουλή. Το σκεπτικό που υπήρχε χθες ήταν μην βγουν άλλοι αρχηγοί και μιλήσουν για τον Αβραμόπουλο μετά.
1: Ναι.
2: Δεν το βλέπω. Αλλά θα πάει για το νομοσχέδιο Πιερακάκη. Ναι. Για το θέμα που, για τα κόκκινα δάνεια, έτσι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό θα θέλει να παίξει αρκετά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο. Αν θα πάει σήμερα στη Βουλή να μιλήσει. Οπότε θα έχουμε και αντιπάθεση, γιατί δεν θα μείνει μόνο εκεί, αν πάει εκεί.
2: Φαντάζομαι, αν πάνε άλλοι αρχηγοί, δεν ξέρω τι έχει κανονιστεί στο παρασκήνιο. Αυτή την πληροφορία είχαμε
1: χθες. Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως δεν την αφήνει τη Βουλή, είναι τακτικός.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ήδη, νομίζω, στο Καλέτζι.
1: Τώρα στο Καλέτζι είναι.
2: Είναι στο Καλέτζι. Και το βράδυ έχει συνέντευξη, νομίζω, στον Γιώργο Κουβαρά. Είναι
1: μαγνητοσκοπημένη,
2: γραμμένη. Θα τη δούμε γύρω στις 10, νομίζω, ναι.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Ευτυχώς με ενημέρωσες. Το Μουντιάλ πώς πάει, ρε.
2: Δεν δέχομαι.
1: Έβαλε γκολ ο τέτοιος χθες, έβαλε δύο νομίζω γκολ. Ο Ρονάλντο έβαλε δύο γκολ χθες. Και έγινε, έκανε και αυτό το ρεκόρ του. Έγινε ο μόνος παίχτης, λέει, που έχει βάλει γκολ σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν έχει βάλει. Και είναι και ο δεύτερος γυρεότερος. Ο άλλος, ξέρεις ποιος ήταν, έψαξα να πω ποιος είναι ο γυρότερος, τον ζήσαμε, γι' αυτό σου λέω. Ήταν ο Ροζέρ Μιλά στο Καμερούν, στο Μουντιάλ του 1994. Τότε λοιπόν είχε παίξει ένα μάτσα Ρωσία-Καμερούν, τότε η Ρωσία έπαιζε στο Μουντιάλ. 6-1 είχε κερδίσει η Ρωσία το Καμερούν και το μοναδικό γκολ το είχε βάλει ο Ροζέρ Μιλά. Ήταν τότε 42 ετών και 100 τόσων ημερών και είναι ο γυρότερος παίκτης που έχει βάλει γκολ στο Μουντιάλ. Ο γυρότερος, 42 ετών. Ο δεύτερος πιο μεγάλος ηλικία παίκτης τώρα είναι ο Ρονάλντο που έχει βάλει γκολ. Και μάλιστα νομίζω ότι χθες έβαλε δύο. Έπαιζε με το θηρίο που λέγεται Ουζμπεκιστάν χθες. Η Πορτογαλία. Δεν του ρίξε 5 γκολ. Έτσι.
2: Αφού λείπουμε εμείς.
1: Λοιπόν, αφού λείπει η Ελλάδα.
2: Ευκαιρία βρήκαν και βάζουν γκολ.
1: Ο Ρονάλντο και ο Μέση και βάζουν γκολ. Άμα ήμασταν εμείς όμως, οι Έλληνες, όταν αυτοί ήταν, πώς ήταν στα δέντρα, έτσι.
2: Εμείς νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει γκολ στο Μουντιάλ.
1: Πήγαμε το 94, πήγαμε, νομίζω ότι κάναμε 4 περιποιημένες ήττες, ναι. Πότε ξαναπήγαμε στο Μουντιάλ μετά? Θυμάμαι μια εποχή που πήγε και η ΑΕΚ στο Champions League και έκανε, πως δεν πήρε ούτε βαθμό, ούτε χ δεν πήρε. Λοιπόν, το έχουμε κάνει και εμείς σε Μουντιάλ αυτό? Έχουμε πάμε σε Μουντιάλ χρόνια εδώ μεταξύ.
2: Για τον Αβραμόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, να βάλουμε ορισμένα ηχητικά από αυτά.
1: Ένα να βάλουμε, νομίζω, στο πρώτο. Εντάξει. Στο Sky έχει βγει. Στο Sky είναι. Για να δούμε τι λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Είναι σοβαρό το θέμα του.
0: Σας κάλεσα να καταθέσετε.
5: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
0: Η βελγική δικαιοσύνη.
5: Όχι.
0: Δύο φορές.
5: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
0: Ποιος σας κάλεσε?
5: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
0: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
5: Κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
0: Ένα αστυνομικό τμήμα δεν τη περιοχή σα κάλεσε.
5: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
0: Γιατί?
5: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αγρόμ.
1: Εδώ συγγνώμη, υπάρχει ένα θεματάκι. Οι αστυνομικοί μπορεί να πήγαν χωρίς ένταλμα να το κάνουν αυτό. Αποκλείεται. Κάποιο ένταλμα θα είχαν. Αυτό που λέει νομίζω είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ένταλμα. Αλλά οι αστυνομικοί δεν τη δουλειά τους κάνουν. Τους δίνουν το χαρτί και τους λένε πήγαινε. Δια τα περαιτέρω. Σωστά.
2: Και ναι, πολύ καλά τα έκανε ο Αβραμόπουλος. Φαντάζομαι να πάνε τη ρίση του λόγου του.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πει η Επιτροπή μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει?
2: Δεν έχει πει τέτοια φράση. Ναι, πολύ καλά τα έκανε. Δεν έχουμε τέτοια φράση από την Επιτροπή, από την Κομισιόν.
1: Ναι.
2: Έχει πει ότι ζήτησε την άδεια και την έδωσε.
1: Ναι. Και εκεί και απαντάει και στο συσχετισμό που γίνεται με την κυρία Καϊλή, η οποία φέρεται μπλεκόμενη στην ίδια υπόθεση. Να τον ακούσουμε τι λέει.
0: Με Καϊλή μαζί.
5: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
5: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο Επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ήσασταν όμως μαζί.
5: Όχι μαζί.
0: Συμπέσατε.
5: Με 50.000 ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Τώρα μας στέλνει ένας φίλος ένα θέμα που λέει ότι η ιστορικότερη παρουσία της Εθνικής Ελλάδας σε Μουντιάλ με προπονητή ο Φερνάντο Σάντος ήταν το 2014 που απέκλεισε τον Κώστα Ρίκα στη διαδικασία των πέναλτι. Ελλάδα-Κολομβία 0-3 λέει, Ιαπωνία-Ελλάδα 0-0, Ελλάδα κτίλε φανταστούν 2-1. Είχαμε βάλει δύο γκολ. Δύο γκολ, ναι. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Αβραάμ. Άλλο Αβραάμ είναι αυτό, είχε γνωστό Αβραμίδη, που το οποίο τον έχουμε χάσει. Επισάντω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και η τελευταία φορά που πήγαμε στο Μουντιάλ το 2014. Δεν έχουμε πάει από τότε 12 χρόνια. Βέβαια δεν έχει πάει και η Ιταλία από τότε. Οπότε το λέμε και παρηγοριόμαστε.
2: Και καμαρώνουμε. Είμαστε σαν την Ιταλία.
1: Έχει πάρει 4 Μουντιάλ η Ιταλία.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εκεί είναι εθνική ντροπή.
2: Το κατενάτσιο.
1: Πάει το κατενάτσιο τώρα. Τώρα το κατενάτσιο. Επίσης πάνε παίκτες οι οποίοι είχαν μπαλαδόρι που είχαν την μπάλα στα πόδια τους για πολύ καιρό. Βέβαια ο Μέση το διαψεύδει όλο αυτό, το ότι πια δεν υπάρχει μπάλα τρίπλα κλπ. Όχι κατοχή, μπάλα ένα δευτερόλεπτο στο πόδι, αλλαγή γρήγορα κλπ. Παιχταράδες σαν το Μέση το διαψεύδουν αυτό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αλλά ο Μέση έχει και κάτι άλλο. Βρίσκεται στο σημείο που πρέπει, την ώρα που πρέπει, το οποίο είναι. Αυτό είναι ένστικτο νομίζω εγώ, που το έχει από τα παιδικά του χρόνια αυτό.
6: Γκολάσο!
1: Γκολάσο! Πάμε, διαφημάσω! Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, για μια σειρά από έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αφορούν την καθημερινότητά μας. Περιμένουμε και τα τηλεφωνήματά σας ή τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του Θερινού Σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech της The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, τι ώρα που είναι, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε για διαλυματάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Και χαρά για μας.
0: Ακούσαμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Στην αλλά τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Δήμα.
1: Καλημέρα σας, Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, εξοκρατές σας.
0: Έχουμε ένα σωρό πράγματα εδώ συγκεντρώσει για τα οποία ό,τι προλάβουμε θα σας ρωτήσουμε. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω. Για πες.
1: Τον πετυχαίνουμε, μαθαίνουμε πηγαίνοντας.
0: Πηγαίνει για τον Ε65, νομίζω. Εκεί δεν είστε στον δρόμο, δεν είστε.
2: Σωστά, σωστά. Είμαι λίγο πριν τα Γρεβενά.
0: Ναι.
2: Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
0: ναι,
2: καθώς συνδέει την Στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ναι, που πιστεύω ότι έχουν πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, ναι, αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Άρα είναι κομβική σημασίας.
1: Πότε θα τον έχουμε αυτόν, Υπουργέ?
2: Μέσα στον Ιούλιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα.
1: Θα τα γενιάσετε,
2: βεβαίως.
0: Άρα μιλάμε για γρήγορα, πολύ σύντομα. Μακάρι, γιατί θα είναι μεγάλη βοήθεια για πάρα πολύ κόσμο που περνάει από εκεί. Πριν πάμε στα πιο περιφερειακά, εγώ θα μείνω λίγο εδώ στα δικά μας, τα τοπικά του Κηφισό, γιατί είναι ο μεγάλος πόνος για εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγούς, συνοδηγούς, ανθρώπους οι οποίοι παιδεύονται καθημερινά εκεί. Να σας ρωτήσω, αν σκέπτεστε, αν υπάρχει σχεδιασμός για κάποια έργα τα οποία θα βοηθήσουν ενδεχομένως να το αντιμετωπίσουν εντελώς, δεν γίνεται αυτό πια με 5 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά κάπως να το απαλύνουν, να βοηθήσουν να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Λοιπόν, αρχικά να πούμε το θέμα του κυκλοφοριακού δεν είναι μόνο αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Βεβαίως όμως και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Όπως θα ξέρετε, δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Αιγάλεω με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου σχιστού. Η γέφυρα σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση. Καταργούμε κάποια φανάρια. Άρα, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, όμως, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026. Θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό έχει κάποια ζητήματα. Όπως ξέρουμε, όποια αυτοκίνητα έρχονται από κατεύθυνση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Δυσκολεύονται πολύ στην έξοδο.
2: Να βγουν στην
0: προσλαμία.
2: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να σταματήσουν τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί μείνει μια λωρίδα.
2: Στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας με τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα, τα οποία έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε εδώ πέρα, κάνουμε μια σημειακή παρέμβαση όπου ουσιαστικά θα μπαίνουν ξεχωριστά από 2 ξεχωριστές λωρίδες τα αυτοκίνητα, είτε έρχονται από το Βενιζέλος είτε έρχονται από την Ελευσίνα.
0: Αυτό πότε θα είναι έτοιμο?
2: Εντός του 2026. Άρα έχουμε δώσει την εντολή ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον παραχωρησίουχο. Έχουν ολοκληρωθεί το σύνολο των μελετών. Δεν απαιτούνται απολωτριώσεις. Άρα έχουμε ήδη ξεκινήσει την.
0: Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα. Παρακολουθώ, επειδή πηγαίνω κάθε μέρα, οι ουρές στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία που σχηματίζονται κάποιες ώρες της ημέρας, μπορεί να είναι και 3 χιλιόμετρα.
2: Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παρέμβει. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέρυσι καθίσαμε με τον παραχωρησίουχο, με τους μελετητές, το οριμάσαμε και γι' αυτό σας λέω ότι πλέον έχει δοθεί και επίσημα η εντολή στο παραχωρησίουχο.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το λεκανοπαίδιο ή υπάρχει κάτι άλλο?
2: Υπάρχουν και άλλα, προφανώς το μετρό.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά, λέτε, το μετρό.
2: Μην ξεχνάμε το μετρό, όπως ξέρετε ο Μετροπόλιτικας Αθηνά ολοκλήρωσε την διαδρομή του, φτιάχνοντας το σύνολο της σύραγγας από την, από την Κατεχάκη, φτάνοντας μέχρι το Φρέαρο του Ευαγγελισμού. Ο δεύτερος Μετροπόλιτικας, η Νίκη, έχει ξεκινήσει από την Λεωφόρο ΒΕΗ που έχει διασχίσει, έχει περάσει την Κυψέλη και καλώς εγώ των πραγμάτων μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρώσει και αυτό στην, την διαδρομή του. Άρα και το μετρό προχωράει, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, καθώς 15 νέοι σταθμοί θα σε επικοινοκατοικημένες μάλιστα περιοχές θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην εξομάλωση του λεωφορείου.
1: Αυτό έχει καθυστέρηση όπως ήταν προγραμματισμένο για 2-3 χρόνια το μετρό.
2: Έχει κάποιες καθυστερήσεις και θα σας πω ότι όταν
1: δηλαδή, έγινε, 29 πάει 32,
2: όταν έγινε ο διαγωνισμός ίσως να ήταν υπερβολικά φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι και το μετρό με τα προβλήματα που μπορεί να είχε όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα είναι ένα έργο το οποίο προχωράει πλέον με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
1: Αυτό στιγμή, όντως το 32 το περιμένουμε.
2: Θα το δούμε. Θα μου επιτρέψετε να μην σας πω ειδικότερα για το χρονοδιάγραμμα. Αυτό που προσπαθούμε ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο.
0: Μια που μιλάμε για μετρό, να σας πάμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης και στην επέκταση προς την Καλαμαριά που την περιμένουν πώς και πώς οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι νιώσαν μια μεγάλη ανακούφιση με τη λειτουργία του μετρό όσο λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι στις γραμμές που υπάρχουν και περιμένουν και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Τι γίνεται εκεί?
2: Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά

0: Ποιοι επέκτες προς την Καλαμαριά.
1: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και εκτός από το μετρό, μιας και αναφερθήκαμε και στην πόλη των Αθηνών και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πολύ σημαντική παρέμβαση είναι επίσης και η αντικατάσταση όλων των λεωφορείων, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πλέον, και νομίζω ότι αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητά τους όλοι οι πολίτες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα καινούργια τα λεωφορεία, τα οποία είναι σύγχρονα, αντιρρυπατικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για όλους τους πολίτες, με αποτέλεσμα
2: ας μην πούμε στις αστικές συγκοινωνίες, τουλάχιστον στην Αθήνα, Υπουργέ, γιατί έχει πόνο για πολλούς ανθρώπους. Λίγο να σας ρωτήσω ακόμα σε αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για την Θεσσαλονίκη. Εκτιμάτε τα υπόλοιπα έργα στη Θεσσαλονίκη πότε θα τελειώσουν?
1: Λοιπόν, έχουμε αρκετά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό που είπαμε μέσα στο καλοκαίρι, είναι η περιψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας. Ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο υπήρχε έντονος σκεπτικισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης πριν ξεκινήσει το έργο, πρώτον κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί και δεύτερον για το τι θα συμβεί στην κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των εργασιών. Όποιος περνάει καθημερινά από τον περιφερειακό δρόμο βλέπει ότι η πορεία των εργασιών...
0: Το flyover, το περίφημο είναι αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά που λέγει στο χωριό μου, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Ότι οι εργασίες κινούνται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Έχουμε ξεπεράσει το 50%, 55% των εργασιών. Πλέον εκτός από το πορτοκαλί καλούπι που σκυροδετούσε, πλέον έχουμε και το μπλε καλούπι. Άρα η ταχύτητα του έργου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και υπολογίζουμε ότι μέσα στους επόμενους 10 περίπου μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και θα μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία. Η περιψωμένη λεωφόρο ταχύτητας κυκλοφορίας έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία, καθώς θα μπορέσει να διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων τα οποία εξυπηρετούνται από 5 σε 10.000 αυτοκίνητα, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά στην ακόμα πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη. Εκτός όμως από την υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας, ένα έργο στο οποίο θέλω να σταθώ και είναι πολύ σημαντικό και είναι οδηγός και για άλλα έργα, είναι η δημιουργία 17 νέων σχολείων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκ των οποίων 16 είναι στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, 16 σχολεία ολοκέντρια. Τα περισσότερα θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο του 2026, κάποια μπορεί να καθυστερήσουν και 1-2 μήνες. Όμως εδώ πέρα το αξιοσημείωτο είναι ότι προχωράμε μέσω σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα την ανέγερση των νέων σχολείων, και για 25 χρόνια θα έχει ο ιδιωτικός τομέας και την ευθύνη της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, το οποίο νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
0: Πιέζει ο χρόνος, έχουμε και από ακροατές τηλεφωνήματα. Ένα θα διαβάσω μόνο: πότε θα δοθεί ο δρόμος Τρίπολης Πύργου, ρωτάει μια φίλη. Αν έχετε εικόνα, να μας δώσετε και να σας ρωτήσω εγώ για το δικό μου ερώτημα μετά που αφορά το ΒΟΑΚ.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος δρόμος, το Τρίπολης Πύργου, υποθέτω αναφέρεται ο ακροατής σας στην σύνδεση του πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, άρα το πώς θα συνδεθεί η Ολυμπία οδός με τον Μωρέα και συνεπώς με την Τρίπολη. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη το συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου
0: έργου. Πάμε στο ΒΟΑΚ.
1: Είναι κάτι το οποίο πάντως μπορώ να σας πω ότι προχωράει και ετοιμάζονται όλοι οι απαραίτητοι φάκελοι.
0: Εντάξει, είναι όμως στα ξεκινήματα. Πάμε στο ΒΟΑΚ που δεν είναι στα ξεκινήματα. Για πέστε μας, τι γίνεται με το ΒΟΑΚ.
1: Ο ΒΟΑΚ είναι η τελευταία εκκρεμότητα της ελληνικής πολιτείας όσον αφορά τους αυτοκινητοδρόμους. Το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο το συμβασιοποιήσαμε στις 9 Μαΐου του 2025, πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έκτοτε ενεργοποιήσαμε την προαίρεση Χανιά Κίσαμος, άρα την επέκταση από τα Χανιά στα δυτικά μέχρι την άκρη της Δυτικής Κρήτης των Ομοχανίων 7 μήνες νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Mm. Η όπου πλέον έχουν

0: έχουμε εργοδοτικά τόσο έξω από την πόλη των Χανίων, έξω από την πόλη του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, αλλά το σημαντικότερο και το...
1: Όπα, τον χάσαμε.
2: Χάσαμε τη γραμμή.
1: Χάσαμε τη γραμμή.
0: Μ' ακούτε?
2: Τώρα δεν σας ακούω.
1: Το τελευταίο μισό λεπτό δεν σας ακούγαμε, αν θέλετε να επαναλάβετε λιγάκι.
0: Βεβαίως. Όπως είπα, ενεργοποιήσαμε την προαίρεση από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο, άρα στη δυτική ακτή της Κρήτης, 7 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.
1: Ναι.
0: Έχουμε ήδη εργοτάξια έξω από τις πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Το σημαντικότερο όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, είναι πως πλέον στην Κρήτη υλοποιούμε πολύ σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας. Ο ΒΟΑΚ, όπως ξέρετε, ήταν ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, ένας δρόμος
1: σκοτώστρα.
0: Είχαμε πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές,
1: ναι,
0: από τα ατυχήματα. Ήδη έχουν υλοποιηθεί παρεμβάσεις από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και από το Χιτά Ηρακλείου ως τα Ελληνοπεράματα. Το καλοκαίρι θα έχουμε συμπληρώσει 131 χιλιόμετρα από τα Χανιά ως την Κίσαμο μέτρα οδικής ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα μέτρα οδικής ασφάλειας?
1: Είναι αντίστοιχα, αυτό, ναι,
0: είναι αντίστοιχα με αυτά που υλοποιήσαμε στο Πάτρα Πύργος, φυτοκοπές, κλατοκοπές, σημάνσεις, ασφαλτοστρώσεις,
1: ναι,
0: η διαχωριστική κόνη, διαγραμμίσεις, φωτισμός. Λεπτομέρειες μπορεί να ακούγονται, όμως στο Πάτρα Πύργος μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις και μειώσαμε κατά 88% τα ατυχήματα.
1: Και,
0: κλείνοντας να πω ότι ο ΒΟΑΚ είναι μέχρι την Σιτία.
1: Ναι.
0: Να σας πω ότι από το τμήμα από την Χερσόνησο μέχρι την Νεάπολη είναι το ΣΔΙΤ, τα σύνορα.
1: Ναι,
0: από εκεί πέρα βλέπει. Ναι, βεβαίως. Όποιος βλέπει, περνάει από εκεί πέρα, βλέπει.
1: Και από Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο.
0: Και από Νεάπολη ως Άγιο Νικόλαο, και ήθελα να κλείσω, 10 χιλιόμετρα προωθούν στην κυκλοφορία καλώς εγώ των πραγμάτων φέτος το καλοκαίρι, καθώς και εκεί πέρα η πορεία των εργασιών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ ικανοποιητική.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.
1: Ο υπουργός
0: Υποδομών
1: και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Μας έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το μετρό της Θεσσαλονίκης και για τα έργα του μετρό εδώ και για το Κηφισό. Είχαμε και πολλά ακόμα να ρωτήσουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη κάνει, που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmota.gr. /Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν,
2: νομίζω να πούμε, είχαμε μια απώλεια στα 54, το Τάκι Γκόνια, να το πούμε.
1: Ναι. 54 ετών μετά από μια ασθένεια μακρά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Βαδιακός, Ολυμπιακός, Ηρακλής, ναι, στο εξωτερικό, ναι, σε διάφορες ομάδες.
1: Ενώ ο Τάκι Γκόνια, ένα σημαντικό παίκτη. Με σημαντική καριέρα
2: μετά
1: και προπονητής μετά, έφυγε από τη ζωή μόλις τα 54 του χρόνια. Πάμε διάλειμμα.
2: Και πάμε να έρχομαστε.
1: Του λαγοκέφαλου του Κάγκελο γίνεται στην τηλεόραση, έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό κοιτάμε. Έχουν βάλει, λέει, σε μια περιοχή δώρο τηλεοράσεις. Κάνουν, πώς το λένε, ποιος θα βγάλει τα περισσότερα στους λαγοκέφαλους, του δίνουν μια τηλεόραση. Τι, το είδες, ναι.
2: Ποιος θα δίνει μια τηλεόραση?
1: Ντόπιοι ψαράδες βάζουν μια τηλεόραση και λένε όποιος φέρει τους περισσότερους λαγοκέφαλους.
2: Λοταρία μεταξύ τους.
1: Λοταρία θα πάρει μια τηλεόραση. Είμαστε παλιά στο γήπεδο που είχε μέσα λουκούμια, τσιγάρα,
2: μαντολάτα
1: κλπ. Και παίρναμε το. Αυτό το ίδιο μου θυμίζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, προσοχή και κοιτάτε εδώ,
12: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής. Μαζί με το ξενάκι.
13: Κολλάζει και δεσπότη.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη που λέει: τα λεωφορεία στην Αττική ανήκουν σε ιδιότητες, κοινοπραξία ΚΤΕΛ, γραφεία τουρισμού. Η Κρήτη λέει: θα είναι το μοναδικό νησί παγκοσμίως που θα έχει ιδιότητα. Δεν είναι το μοναδικό παγκοσμίως. Ξέρω ότι στη Σικελία, τουλάχιστον στη Σικελία, έχει αυτοκινητόδρομους που έχουν ιδιότητα. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά όμως στην Μεσόγειο.
1: Και τα λεωφορεία στην Αττική, όντως πολλά υπάρχουν γραμμές ΚΤΕΛ ουσιαστικά είναι.
0: Ναι,
1: έτσι να λένε. Είναι επίσης αλήθεια και πολλές δεν είναι και με ανανεώσεις χρόνια δηλαδή τώρα αυτή η κολόνια. Αλλά είναι και δημόσια.
0: Ναι,
1: έχει ένα ενδιαφέρον να γίνει μια σύγκριση, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, πόσο κοστίζουν στο ελληνικό δημόσιο. Πόσο πληρώνει δηλαδή ο κόσμος τα ιδιωτικά, για παράδειγμα, που είναι στη Θεσσαλονίκη, και τα δημόσια που είναι στην Αθήνα.
0: Πόσο πληρώνει. Τηλεφορία, λες.
1: Τηλεφορία,
0: ναι. Είναι το πιο μεγάλο κόστος. Ναι, θα έχει ένα ενδιαφέρον το δούμε αυτό.
1: Λέω.
0: Με ευκαιρία να πούμε σε κάποιον να κάνει ένα ρεπορτάζ που το κάνουμε εμείς.
1: Ρεπορτάζ δύσκολο, πρέπει. Ναι, είναι δύσκολο ρεπορτάζ, δεν είναι ευκολάκι.
0: Μα τα δύσκολα, ρε φίλε, με συγχωρείς. Όλα εύκολα, αυτά που κάνεις εσύ. Τα εύκολα τα κάνουν όλοι. Τα δύσκολα είναι το θέμα να κάνει κάποιος. Έτσι δεν μας λέγανε πάντα όταν ήμασταν πιο μικροί. Μας λέγανε τα δύσκολα και τα εύκολα τα κάνουν όλοι. Πιο πρέπει να τα ακούω.
1: Να τα ξανακούσουμε μια έκφραση του Δημήτρη Αδαμβραμόπουλου που νομίζω θα ανάψει φωτιές. Θα γίνει πολλή συζήτηση.
0: Το πάρε τηλέφωνο τον κερατά καλύτερα τώρα παρά μετά. Αυτό. Όχι αυτό, το κερατά. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre, je n'ai qu'une philosophie. Σας κάλεσα να καταθέσετε.
2: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
0: Η βελγική δικαιοσύνη.
2: Όχι,
0: δύο φορές.
2: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
0: Ποιος σας κάλεσε?
2: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα, έτσι.
0: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτρόπε. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
2: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
0: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε. Και τον κύριο Επίτροπο.
0: Γιατί?
2: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή, που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβρώμης.
0: Δεν αυτό με τον Κιάτα. Έχει πει δύο-τρεις ωραίες φράσεις, οι οποίες είναι εκτός περιβάλλοντος Αβραμόπουλου, αυτές τις φράσεις που έχει πει. Δηλαδή γενικά δεν έχει. Προφανώς έχει εκνευριστεί από την εξέλιξη της αυτής και του, έτσι, η φρασιολογία του είναι λίγο διαφορετική από αυτή που μας είχε συνηθίσει. Ως τώρα ήταν ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων, ξέρεις, χωρίς πολλές γωνίες ο κ. Αβραμόπουλος. Έτσι ήταν η πορεία του, η πολιτική. Όλοι, και επειδή ασχολήθηκε πολύ και με τα εθνικά θέματα, εξωτερικά κλπ., αυτά όντως είναι θέματα τα οποία δεν θέλουν και πάρα πολύ μεγάλη οξύτητα. Καλύτερα να τα διαχειρίζεται κάποιος με χαμηλούς τόνους. Αυτό τώρα είναι άλλη ιστορία, βέβαια, δεν έχει σχέση με τα εθνικά θέματα. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, λέει πάντως. Ναι, αυτό. Αυτό βέβαια κολλάει λίγο με αυτό που μου λέγες εσύ το πρωί, ότι η ανώτατη πηγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σου έλεγε ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει είναι. Πώς είπες, για γέλια, είπες, νομίζω.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε στην.
1: Όπως θα δούμε
0: στην
1: και τι
0: αυτό.
1: Θα επιλεγεί να απολογηθεί στην ελληνική ή στη βελγική δικαιοσύνη.
0: Η λογική λέει ότι θα την ελληνική, αλλά δεν έχω μιλήσει ιδιαίτερα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώση.
1: Ξέρω ότι η λογική, η αρχική άποψη, η επίσημη, ήταν ότι θα και το εφετείο του και μετά το Συμβούλιο Εφετών, εφέτης ανακριτής πρώτας μετά την άσκηση της ασυλίας, Συμβούλιο Εφετών και μετά Άριος Πάγος, αποφάσισαν δεν συμφωνήσει ο ίδιος να πάει στη βελγική δικαιοσύνη. Από τη δήλωσή του, κατά τη γνώμη μου, δεν προκύπτει. Προκύπτει ότι προτιμά την ελληνική δικαιοσύνη, να δούμε τι απόφαση θα ληφθεί.
0: Λοιπόν, στο φίλο του Μάνα του Κωνσταντινίδη που λέει Σικελία και Σαρδενία δεν υπάρχουν διόδια. Απαντώ βλέποντας εδώ πληροφορίες οι δικές μου. Ο Σικελία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Η Α18 και η Α20 είναι δύο διόδρομοι, δηλαδή έχουν διόδια. Έχει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Η Σαρδενία έχει δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά δεν έχει διόδια πραγματικά. Όπως δεν έχει και η Μαδέρα που έχει σύγχρονους αυτοκινητόδρομους σε όλο το νησί. Όμως η Σικελία έχει και είναι η Α18 και η Α20. Υπάρχουν και άλλοι δύο. Η Α19 Παλέρμο Κατάνια και η Α29, η οποία είναι δωρεάν. Αυτή είναι η απάντηση, μάλλον, την οποία βρίσκω εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Αν δεν ισχύει, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, τη διαβάζω.
1: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Δωρεάν ή δωρεάν πρέπει να είναι οι δρόμοι? Θα σου πω, δεν είναι είδηση ότι οι δρόμοι είναι δωρεάν. Το πάμε σπίτι μας, να έχει έναν δρόμο να πάμε δωρεάν. Φοντώνει τώρα.
0: Σκέφτομαι ότι υπάρχουν δρόμοι εκεί που υπάρχουν δρόμοι με διόδια, υπάρχουν και παράλληλοι δρόμοι άλλοι με τους οποίους μπορείς να πας χωρίς απλώς διόδια. Αυτό. Υπάρχουν. Δηλαδή, αν θες να πας από την Αθήνα στον Πύργο, μπορείς να πας χωρίς απλώς διόδια. Υπάρχει ο δρόμος και είναι και πολύ ωραίος δρόμος. Περνάς στην Αλιακή, βλέπεις ωραία μέρη.
1: Ναι,
0: και είναι ωραίος δρόμος. Πάρα πολύ ωραίος δρόμος. Αλλά και υπάρχουν βέβαια και αυτοκινητόδρομοι που είναι πιο γρήγοροι.
1: Και καλά, δεν τα λέει και ο κόσμος πάντα ο τρελός. Δηλαδή βγαίνει ξαφνικά ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας, Γαλάζιος κλπ. Και λέει: παιδιά, καταργήστε τα μάλαγα, δεν γίνεται άλλο πια. Επίσημη θέση τη περιφέρεια. Θα σου πω.
0: Για να, είναι λέει, κακό πράγμα. Για να το λέει, φαντάζομαι θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι, θα έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα μάλαγα τι είναι, είναι του δημοσίου.
1: Τα μάλαγα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε, όχι, είναι του δημοσίου.
1: Όχι, είναι, πράγει, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω ούτε κι εγώ. Είναι τα πιο μεγάλα νομιμοζωτικά διόδια που θυμίζουν αυτά που έχουμε
1: εμεί.
0: Σαν αυτά που έχουμε στην Ελευσίνα εδώ πέρα που είναι 50 θύρες για να περάσουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Να πω μόνο μια κουβέντα, να μην ξεχάσουμε. Να έχουμε υπόψη μας ότι και χθες είχαμε μια σκληρή αερομαχία στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Όχι, όχι μία, είχαμε την πιο σκληρή των τελευταίων ετών.
1: Μπράβο,
0: ετών.
1: Ετών. Ναι. Να το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Συνήθως τα τουρκικά μόλις πήγαιναν τελικά φεύγανε, χθες δεν φύγανε και έγινε αερομαχία που είχε να γίνει πάνω από ένα-δύο χρόνια από ό,τι μαθαίνω.
1: Οπλισμένα τουρκικά μαχητικά.
0: Οπλισμένα, και τα δικά μας και τα τουρκικά οπλισμένα ήταν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χθες έγινε καλά και το είπες, θέλω να το πω και εγώ και το ξέχασα. Το είχα σημειώσει. Μέφαγες με το λαγοκέφαλο σήμερα.
1: Κουβέντα δεν είπαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα υπογραφεί η σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, που είναι σημαντικό για το Κηφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας είπε πως εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο σημείο που συνδέει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό. Σημείωσε πως προχωρούν και τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς που θα συμβάλλουν στην εξομάλυνση του κυκλοφοριακού, ενώ σε ό,τι αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι οι 5 νέοι σταθμοί. Επεσήμανε πως μέσα στον Ιούλιο θα δοθούν τα τελευταία 45 χιλιόμετρα του Ε65 από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, ενώ για το flyover στη Θεσσαλονίκη εκτίμησε πως το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στους επόμενους 10 μήνες. Τέλος, για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, είπε πως έχουν γίνει παρεμβάσεις από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και το καλοκαίρι θα έχουν υλοποιηθεί 136 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Στη Βουλή θα ψηφιστεί σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που επιφέρει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Ουδέποτε κλήθηκα να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε στο Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος μετά το ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου για την υπόθεση Qatar Gate. Ανέφερε ότι η Επιτροπή Ηθικής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ, από την οποία λάμβανε 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία δήλωνε στην Ελλάδα. Προσχώρησα στο κόμμα Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πιο όρημος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος και εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σημείωσε πως συγκροτείται ένας πόλος με στόχο ακόμη την πρώτη θέση. Διευκρίνησε ότι αποχώρησε από το Πασό, καθώς κάποιες καταστάσεις πλέον δεν ήταν ανεκτές. Αποχώρησε από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε. Αποχώρησε και ο πτέρραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος κάνει λόγο για κόμμα από μια περίκλειστη παρέα. Λέμβος με 32 λαδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Ιαπωνίας ζήτησαν την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων λόγω κινδύνου πλημμυρών από ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ναγκασάκι. Στα αθλητικά, πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Κολομβία, που νίκησε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός αποτελούν τις δύο μεγάλες προκλήσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μη στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, μέρα Τετάρτη. Αυτό που λέμε, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μακριά το πρώτο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μακριά ακόμη και το επόμενο. Πολύ ζεστή έξω, αλλά δεν παραπονιόμαστε. Σε χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν, ας πούμε, τη δική μας καλοκαιρινή παράδοση, που είναι και κάπως ταυτοτική για τον Έλληνα. Να, το ελληνικό καλοκαίρι εκεί ψήνονται, οπότε μια χαρά είμαστε. Είναι, λέει, ο θερμός θόλος που προκαλεί ένα από τα δυσκολότερα κύματα καύσωνα σε Γαλλία και Ισπανία. 44,3 βαθμούς έδειξε χθες το θερμόμετρο στη Γαλλία. Ήταν η θερμότερη νύχτα από το 1947. Όχι, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα καλά. Στην Ισπανία περιμένουν 44. Πω, τραγική κατάσταση, γι' αυτό σας λέω, είμαστε μια χαρά. Στην Ιταλία έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός σε σειρά πόλεων, είναι καμιά δεκαπενταριά, μέσα είναι και η Ρώμη αλλά και το Μιλάνο στα βόρεια. Στη Γερμανία είχαν θερμοπληξία μέσα σε αεροπλάνο που περίμεναν να απογειωθεί, περίμεναν την έπαθαν. Καλά είμαστε. Μόνο να αρχίσουν να φεύγουν, να φεύγει ο κόσμος, να φεύγει. Θα μου πεις τα ίδια, δεν λέγαμε και χθες, πού θα βρεθούν λεφτά για να πας διακοπές. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας που φαίνεται ότι περνούν ζάχαρη. Μη γουρλώνεις το μάτι, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα επανέλθω σε αυτούς που περνάνε ζάχαρη. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 211-1080-880. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, να σας αποκαλύψω ποιοι είναι οι κρίσεις της εποχής μας. Ποιοι κάνουν το πιο επικερδές επάγγελμα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Μην είναι οι εφοπλιστές, δεν είναι. Μην είναι οι βιομηχανοί. Δεν είναι ούτε βιομηχανία. Μην είναι οι δικηγόροι, οι χειρουργοί, αυτοί δεν είναι ούτε αυτοί. Τι άλλο, πού πάει ο νους μας, αν σκεφτούμε έτσι. Πολύ πλούσιους, πολύ επικερδή επαγγέλματα. Για πες Δημήτρη, μου σου έρχεται τίποτα άλλο, όχι. Είναι λοιπόν, να σας το αποκαλύψω, γιατί υπόθηκε αρμοδίως από το κυβερνητικό στέλεχος, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, είναι οι ντελιβεράδες. Οι ντελιβεράδες είναι σήμερα το πιο επικερδές, το ντελίβερ είναι το πιο επικερδές επάγγελμα, είπε ο κύριος Λοβέρδος. Αυτή τη στιγμή, και είναι αλήθεια. Στα Μητρώα εκεί των πλατφορμών είναι οι αναμονές για να γίνει delivery. Φεύγουν οι εφοπλιστές, ο Τάιλερ Μακμπέθ, ο Κασελάκης, όλοι περιμένουν να γίνουν, παρακαλάνε να ανοίξει μια θέση να γίνουν delivery. Είναι και ένα εύκολο επάγγελμα άλλωστε. Είσαι κατά κύριο λόγο ανασφάλιστος και τρέχεις να μεταφέρεις σουβλάκια, μπέργκερ, πίτσες, καφέδες με κρύο, με καύσωνα, με χαλάζι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα. Αξίζει τον κόπο βέβαια, μιας και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Δεν θα σας πω πολλά, αλλά θα σας πω να ακούσετε σήμερα την Ελληνοφρένεια, αν συνεννοούμαστε. Ο κύριος Λοβέρδος που επιστράτευσε αυτό το επιχείρημα προσπαθώντας, ας πούμε, να εξηγήσει ότι είναι και υπερβολές όλα αυτά που ακούγονται, ότι δεν βγάζει ο Έλληνας το μήνα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που πράγματι δεν βγάζουν το μήνα. Αλλά δεν μπορεί όπου και να κοιτάξεις είναι ένα delivery στο δρόμο. Αυτοί που παραγγέλνουν delivery έχουν λεφτά. Δεν είναι θέμα. Εγώ μάλιστα σκέφτομαι μήπως αξιοποιήσουν αυτήν την έτσι καινοτόμα ματιά του κυρίου Λοβέρδου και στο Υπουργείο Οικονομικών και μπει ένα τεκμήριο. Πώς έχουμε, ας πούμε, τα σκάφη, πισίνες, ελικόπτερα, αυτά, να μπει και τον delivery. Πόσο delivery παίρνεις, τεκμήριο. Έτσι θα την πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, άκουσα τον κύριο Λοβέρδο προσεκτικά, λέει το θέμα της ακρίβειας είναι ένα υπαρκτό θέμα. Αλλά απασχολεί μας, αφορά για αυτούς που έχουν ζήτημα, για αυτόν που δεν βγάζει το μήνα. Δεν έχω καταλάβει, οι υπόλοιποι αν βγάζουμε το μήνα, είναι εντάξει να πληρώνουμε καρτέλ τα μαλλιά της κεφαλής μας. Καταλαβαίνω ότι είναι μάλλον εντάξει. Γι' αυτό η αντιμετώπιση της ακρίβειας όπως την αντιλαμβάνεται τουλάχιστον ο κύριος Λοβέρδος, μπορεί να εξαντλείται με κουπόνια, με επιδόματα, δηλαδή να πληρώνουν τον κούκο αηδόνι με επιδόματα και ενισχύσεις εκείνοι που τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πληρώνουμε για να συσσωρεύουν υπερκέρδη, συγκεκριμένοι όμιλοι,
σε ολιγοπωλιακούς τομείς που συνεννοούνται για τις τιμές και έχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Όπως θα διαπιστώσει κανείς μπαίνοντας και στην πολύ έτσι πρωτοπόρα πλατφόρμα posokani.gov. Πώς το λέει εδώ, στο στίγμα σήμερα στα νέα. Στο στίγμα του Γιώργου Παπαχρήστου μπορεί να ονομαστεί πόσο μας κλέβουν.gov.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές.

Ούτε να το ξέρω, Βασίλη, ότι θα ξεκινήσουμε με μια οδή στο μεγάλο πλούτο, στους ντελιβεράδες δηλαδή, που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή, ασκώντας το πιο επικερδές επάγγελμα. Δυο λόγια για το μενού, γιατί έχουμε και σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Καταρχάς, φέρνει τελικά η κυβέρνηση τροπολογία με την οποία εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια. Θα είναι μαζί μας μετά τις διαφημίσεις η Αθανασία Ακρίβου να μας εξηγήσει τι σημαίνει στην πράξη για τους δανειολήπτες που αφορά και αν υπάρχει και περίπτωση επέκτασης, γιατί η αντιπολίτευση βάζει και τέτοιο θέμα.

0: Πολύ χαίρομαι. Έχουμε τα πρώτα μηνύματα από τη Λιβεράδες που πράγματι επιβεβαιώνουν ότι... Εδώ, να, ο Κροατής διακόπτει, λέει, το μπάνιο του στο θησαυροφυλάκιο για να μας στείλει μήνυμα. Και εκεί κατά τις 7 θα καβαλήσει το παπάκι να ξεκινήσει η περισσόρευση πλούτου. Νομίζω πάντως ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της πολιτικής. Το ότι σε κάποιο ποσοστό, διόλου ευκαταφρόνητο, δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Όχι με δόλο, απλώς δεν υπάρχει επαφή, τριβή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, με κίνδυνο να εκλειφθεί ως λαϊκισμός, είναι βασικό λίγο να ξέρεις πώς ζει ο κόσμος. Δηλαδή, πώς μετακινείται ο κόσμος. Αν, ας πούμε, εσύ την Κηφισία την κατεβαίνεις κάθε μέρα με δύο αστυνομικούς συνοδεία και σιρήνες που ανοίγουν το δρόμο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα πει χάνω δύο ώρες την ημέρα στο δρόμο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν φταίς εσύ. Είναι η συνθήκη της ζωής σου. Αν δεν πας σε ένα σούπερ μάρκετ και σε μια λαϊκή να δεις ότι για να... Χθες, ας πούμε, πήγα στο Μανάβι. Δεν προλάβαινα να πάω στο σούπερ μάρκετ, πήγα στο Μανάβι. Τι το ήθελα, μαύρη ώρα. Τι πήρα? Πήρα ένα αβοκάντο, ένα λάχανο, κάνα κιλό καρότα και 4-5 ροδάκινα. 12 ευρώ, ρεσί, γιατί είναι λίγα, 12 ευρώ. Κοιτάξτε, εμείς που είμαστε και μιας ηλικίας, δεν το θέλουμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι αδόκιμο. Αλλά μια μετατροπή στη δραχμούλα την κάνουμε. Και εκεί τρελαίνεσαι. Κάτσε, 4 χιλιάρικα. Κάτσε, ρε φίλε. Μετά ο Μανάβης στη γειτονιά είναι μεσοτυχία με το χασάπι. Λέω, ας μπω και εκεί να... Εντάξει. Ναι, αν δεν έχεις τριβή, το λέω καλοπροαίρετα, πραγματικά, αν δεν έχεις επαφή με την κανονικότητα, την καθημερινότητα, δηλαδή αν δεν πας στο μετρό να δεις ότι καλοκαίρι δεν παλεύεται η κατάσταση χωρίς air condition στο σειρμό και δεν παλεύεται να περνάνε και τα δρομολόγια κάθε 7 λεπτά, δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Χαμός γίνεται με ντελιβεράδες. Όχι, κουνουπίδι δεν πήρα. Μια φορά γίνονται τα εγκλήματα. Εδώ, κρατήστε, θυμάται το κουνουπίδι των 11 ευρώ. Στο ψυχικό αγοράστηκε. Ναι. Όχι στο Sotheby's, σε μανάδικο. Μπορεί να ήταν κάποιο διάσημο κουνουπίδι. Δεν ξέρω, να το έχει φυτέψει η Μαρία Βοναπάρτη. Κάτι τέτοιο. Πάμε σε διαφημίσεις, δύο λόγια για το μενού. Στο πρώτο μέρος η Αθανασία Ακρίβου, οικονομική αναλήτρια από το Μέγκα και τον οικονομικό ταχυδρόμο, θα είναι μαζί μας να μας εξηγήσει τι σημαίνει η εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τους δανειολήπτες. Θα καταλάβουμε αυτή η τροπολογία ποιους αφορά και τι ορίζει. Και θα δούμε λίγο και αυτό το αίτημα της αντιπολίτευσης που ζητάει να συμπεριληφθούν και όλοι όσοι εξαιρέθηκαν από αυτή τη ρύθμιση επειδή τράπεζες ή servicers εφάρμοζαν τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού των τόκων. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε με τη βοήθεια της συναδέλφου. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μελέτη της διανέωσης, ανάλυση της διανέωσης πάνω σε διεθνείς μελέτες για δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η ενημέρωσή μας, δηλαδή πόσο μας νοιάζει εμάς τους Έλληνες το κομμάτι ειδήσεις, από πού ενημερωνόμαστε, τι ρόλο παίζει το AI και πώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται όσοι ενημερώνονται, και επίσης πόσο ανοιχτοί και εκτεθειμένοι και ευάλωτοι είμαστε σε κάθε λογής θεωρίες συνωμοσίας και τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά. Λοιπόν, διαφημίσεις, ελπίζω ότι θα μείνετε εδώ.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
18: Θες!
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 και 24 πρώτα λεπτά. Διάφοροι γκρινιάριδες, αγνώμονες, αχάριστοι ακροατές πέφτουν και στέλνουν προβοκατόρικα μηνύματα του τύπου. Να, η Μαργαρίτα γράφει: ο μισθός μου είναι 1.400 ευρώ. Τις τελευταίες 10 μέρες δεν έχω ούτε για τσιγάρα. Να το κόψετε το τσιγάρο. Και να κόψετε και το delivery, όπως θα έλεγε και ο υπουργός. Πολλοί, πολλοί ντελιβεράδες και πολύ σας ευχαριστούμε που σπέβδετε με μηνύματα να επιβεβαιώσετε τον κύριο Λοβέρδο ότι βγάζετε, τρώτε με χρυσά κουτάλια δίπλα στις πισίνες σας. Μου γράφετε για το Μουντιάλ, σας έχω εξηγήσει, είμαι εντελώς άμπαλη. Αν, δηλαδή, αν αφήσω την ταυτότητα ότι είμαι Ολυμπιακός, αυτό είναι ένα χρέος στον πατέρα μου, ας πούμε. Εκεί ξεκινάει και σταματάει το πράγμα. Δεν ξέρω τίποτε. Δηλαδή από το Μουντιάλ που μου γράφετε, μόνο το Μέση και το Ρονάλντο. Διάβασα χθες ότι ο Ρονάλντο έγινε, λέει, ο δεύτερος γυρεότερος σκόρερ στα χρονικά του Μουντιάλ. Είναι 41. Άντε να βάλω και ένα δίλημα. Μέση ή Ρονάλντο. Δεν ξέρω, Μέση μου φαίνεται καλύτερη περίπτωση ανθρώπου για κάποιο λόγο. Αλλά αυτό είναι στερεοτυπικό μάλλον, γιατί κρίνεις τον άλλον φυσιογνωμικά. Δεν είναι δίκαιο. Και άμα είσαι και άσχετος, δεν ξέρεις. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, ό,τι θέλετε. Μέση ή Ρονάλντο, κιθαρίστας ή ντράμερ, delivery ή εφοπλιστής, ό,τι θέλετε γράφετε. Αν τη βγάζετε, δηλαδή όλο το μήνα, αν φτάνουν τα χρήματα.

0: Για την απόφαση του Άριου Πάγου, για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, έχουμε ξαναμιλήσει. Είχαμε μιλήσει και με την κυρία Κατσέλη, επί του νόμου της οποίας εξεδόθη αυτή η απόφαση. Ήταν ένα ερώτημα, γιατί είχαμε διφορούμενες τοποθετήσεις και από κυβερνητικά στελέχη, το κατά πόσον θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Φαίνεται τελικά ότι η κυβέρνηση πήρε την απόφαση και με μια τροπολογία προχωρά στην εφαρμογή για τα δάνεια που εμπίπτουν στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Κάποιοι το συνδέουν σε επίπεδο πολιτικό και με το γεγονός ότι η χώρα οδεύει προς τις εκλογές. Εμείς τώρα, με τη βοήθεια της Αθανασίας Ακρίβου, που είναι οικονομική αναλύτρια στο Μέγκα και στον οικονομικό ταχυδρόμο, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η τροπολογία που θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Δηλαδή, τι πρέπει να ξέρετε όσοι έχετε δάνεια που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη. Και επειδή η αντιπολίτευση βάζει και ένα πρόσθετο θέμα, δηλαδή λέει ότι αυτή η τροπολογία πρέπει να καλύπτει και εκείνους τους δανειολήπτες που βρέθηκαν εκτός ρύθμισης. Γιατί οι τράπεζες ή οι servicers είχαν εφαρμόσει τον προηγούμενο λαθεμένο τρόπο υπολογισμού των τόκων τους. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Αθανασία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκη μου.
0: Θα μας δώσεις λίγο τα φώτα σου, να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο, βέβαια, επειδή είπες ότι η κυβέρνηση το σκεφτόταν ή όχι αν θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Νομίζω ήταν υποχρεωμένη να την εφαρμόσει.
0: Καλά το λες, Αθανασία, αλλά είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει και άλλες αποφάσεις. Για παράδειγμα, του ΣΤΕ για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι 2,5 χρόνια που δεν την εφαρμόζει. Άρα όλα είναι σχετικά. Και ο κύριος Πιερακάκης είχε πει δεν θα εφαρμοστεί ως έχει η απόφαση.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, επειδή υπήρχαν διάφορες ερμηνείες όσον αφορά την απόφαση το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή υπήρχαν γκρίζα σημεία. Όπως αν υπάρχει αναδρομικότητα, δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Αν θα πρέπει ο εκτοκισμός να γίνεται ναι μεν στη μηνιαία δόση, αλλά από τον προηγούμενο μήνα, από την αρχή της ρύθμισης. Υπήρχαν διάφορες τέτοιες ερμηνείες και από διάφορους νομικούς. Ήρθε χθες το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έφερε αυτή τη ρύθμιση που λέει τι εκτοκίζονται, βγαίνουν, υπολογίζονται οι τόκοι βάσει της μηνιαίας δόσεις και όχι πάνω στο κεφάλαιο όπως υπήρχε αυτός ο υπολογισμός. Για να το πω πολύ χοντρικά, για να μην κουράζουμε και
0: απλά,
1: το τι είναι
0: όσο πιο απλά γίνεται.
1: Μπράβο. Ένας δανειολήπτης, για παράδειγμα, στο παράδειγμα που μας δίνεται και από το Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος είχε μια οφειλή κοντά σε 150.000 ευρώ και πλήρωνε με το προηγούμενο σύστημα 783 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 483 ευρώ.
0: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Είναι. Και αν δεις και το σύνολο των τόκων στη διάρκεια του δανείου, αυτός ο ίδιος δανειολήπτης με το προηγούμενο σύστημα θα πλήρωνε 74.000 ευρώ σε τόκους, Νίκη, όταν τώρα με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώσει 411 ευρώ σε τόκους για όλη τη διάρκεια. Είναι εξωφρενική η διαφορά, δεν είναι απλά μία διαφορά. Εντάξει, 50-100 ευρώ. Είναι εξωφρενική απλά η διαφορά. Εδώ αυτό που βέβαια τώρα αρχίζει να λέγεται και από την αντιπολίτευση είναι πρώτον για τους ανθρώπους οι οποίοι ή κλείσαν τη ρύθμιση γιατί κατάφεραν να την αποπληρώσουν ή κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν εκτός νόμου γιατί λόγω ότι εκεί που είχαν μία δόση από το δικαστήριο 300 ευρώ βρέθηκαν να πληρώνουν 700 ευρώ. Οπότε δεν μπόρεσαν, έχασαν τη ρύθμιση, έχασαν το σπίτι τους με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Ή τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεπείς επίσης και πληρώνουν. Επίσης γιατί γίνεται αυτό. Όπως επίσης ρυθμίσεις οι οποίες είναι στον εξοδικαστικό μηχανισμό που εκεί υπάρχει διαφορετικός είδος υπολογισμού της δόσης. Υπάρχουν δηλαδή πλέον τέτοια θέματα που έγκυται και πάνω στα θέματα της ίσης μεταχείρισης πλέον. Δηλαδή,
0: πάντως αυτομάτως δεν καλύπτονται από αυτήν την απόφαση. Αυτομάτως. Δεν τους αφορά αυτή η απόφαση.
1: Όχι.
0: Άρα
1: καλύπτει όσους έχουν ενεργή ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Επίσης, αν έχεις δώσει τα υπερβάλλοντα ποσά, δηλαδή έδινες 783 κανονικά τη δόση σου για παράδειγμα και πρέπει τώρα να δίνεις 483, αυτά που έχεις δώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιό σου. Αλλά και πάλι λέω ισχύει για μόνο για όσους έχουν ενεργή ρύθμιση του νόμου καρτέλ.
0: Δεν χρειάζεται, Αθανασία, κάποιος δανειολήπτης που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία που μας περιγράφεις να κάνει κάποια διαδικασία ή αυτομάτως?
1: Όχι, αυτομάτως θα υπολογιστούν, θα γίνει επαναυπολογισμός από τις τράπεζες ή τους σέρβισερς, οπουδήποτε βρίσκεται το δάνειο.
0: Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος τώρα σε θεωρητικό επίπεδο το συζητάμε, αλλά να τον βάλω στη συζήτηση, ότι αυτή η απόφαση, ο κύριος Τουρνάρας είπε, δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Αρχικά ο κύριος Πιερακάκης είπε δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως είναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι το κόστος της τέτοιο που να δημιουργήσει κάποιο ζήτημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα?
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που κοιτάνε αυτή τη στιγμή, μάλλον που έπρεπε να μελετηθεί, ήταν το κόστος που μπορεί να είχε για τα τυπλοποιημένα δάνεια τα οποία έχουν οι σέρβισες. Και μιλάω για τα δάνεια τα οποία μπήκαν στον Ηρακλή, πίσω από τα οποία, να θυμίσω, βρίσκονται οι κρατικές εγγύησεις, που σημαίνει ότι αν σε έναν σέρβισερ δεν του βγει το χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει το δημόσιο να έρθει να το πληρώσει. Τέλος πάντων, από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν υπολογίσει 500 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20 ετίας, λόγω των χαμηλότερων δόσεων, σε δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων και επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ από την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης. Παρ' όλα αυτά, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών, το μεγαλύτερο κόστος των αναδρομικών δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο. Θα καλυφθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπάρχει ένα κόστος, σίγουρα. Αλλά αυτό που έχει σημασία και να το πούμε είναι ότι μπαίνουν μόνο όσοι είναι ήδη στο νόμο κατέλη. Εννοείται ότι μένουν εκτός ρυθμίσεις που έχουν κλείσει, ρυθμίσεις που έχουν χαθεί στο νόμο κατέλη. Όπως επίσης υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση για αυτούς που βρίσκονται π.χ. στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Λοιπόν, θα το δούμε, γιατί πια θα τύχει και πολιτικής διαχείρισης όλο το υπόλοιπο κομμάτι και η χώρα οδεύει σε εκλογές. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν λόγο να ελπίζουν και οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα. Η Αθανασία Κρύβου, οικονομική αναλύτρια στο Μέγκα και στον οικονομικό ταχυδρόμο, για αυτή την τροπολογία που εφαρμόζει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Εκτάκτως, πριν από λίγα λεπτά, χτύπησε ενημέρωση στα κινητά όσων έχουμε τη σχετική εφαρμογή, ότι είχαμε στα Δωδεκάνησα ένα σεισμό πάνω από 5 ρίχτερ. Ο κύριος Βασίλης Καραστάθης είναι διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Καραστάθη.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, 5-1 είναι η αυτόματη λύση. Ακόμα δεν έχουμε την επεξεργασμένη λύση από τους αναλυτές. Δεν θα αλλάξει, πιστεύω, αρκετά. Από εκεί και πέρα είναι σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ συνήθεια αυτά τα μεγέθη.
0: Είναι στη θάλασσα το επίκεντρο?
2: Είναι στις ακτές, η αυτόματη λύση βγαίνει στις ακτές. Στη περιοχή που είναι πάρα πολύ συνήθεια αυτά τα μεγέθη.
0: Είναι στη θάλασσα το επίκεντρο?
2: Είναι στις ακτές, η αυτόματη λύση βγαίνει στις ακτές.
0: Στις ακτές.

0: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ένας σεισμός, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις από ένα μόνο σεισμό. Mm-hmm. Δεν ανησυχούμε γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να υπάρχει αυτό το μέγεθος. Ωστόσο, με το ελληνικό τόξο, με περιοχές τέτοιου μεγάλου δυναμικού, δεν μπορούμε να βάζουμε στοιχήματα. Είναι αδύνατο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόληψη για την περιοχή αυτή. Κάποια εκτίμηση.
1: Αυτό έχει καμία σχέση με εκείνο. Κοιτάξτε τώρα πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Μου έρχεται στο μυαλό το δυναρό ταυρικό τόξο, αλλά ούτε θυμάμαι τι είναι, ούτε θυμάμαι από πού περνάει.
0: Όχι, αυτό
1: δεν
0: είναι το ελληνικό. Είναι το ελληνικό τόξο. Είναι, ξεκινάει από την Κεφαλονιά. Και καταλήγει, αφού περιβάλλει την Κρήτη, καταλήγει στην Ρόδο. Αυτό είναι το ελληνικό τόξο και ουσιαστικά είναι η επαφή δύο λιθοσφαιρικών
1: πλακών.
0: Αλλά είναι η κύρια αιτία που γίνονται οι σεισμοί στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή αυτή η σύγκριση των λιθοσφαιρικών πλακών φορτίζει όλη την εσωτερική πλάκα και από εκεί και πέρα υπάρχει. Αλλά υπάρχουν και άλλες ζώνες, τη τάφος της Βόρειας Ανατολίας που καταλήγει μέσα στον ελληνικό χώρο, υπάρχουν κάποια εκτατικά πεδία του Κορυφαίου. Υπάρχουν διάφορες ζώνες, εν πάση περιπτώσει μην...
1: Όχι, δεν χρειάζεται, απλά είδατε, ήρθε μια άχρηστη πληροφορία στο μυαλό μου και είπα να τη μοιραστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραστάθη, να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτόν τον σεισμό 5,1 στην Κάρπαθο. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε εκεί και με το νησί, να δούμε αν τυχόν υπήρξαν θέματα, αλλά όπως ακούσατε είναι ένα μέγεθος που το δίνει αυτή η περιοχή. Ας πάρουμε λοιπόν εδώ το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κάνω την αρχή σε περιβάλλον διαφημιστικό για να σας θυμίσω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός Εκφάνσης Χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του Ιστορικού Αρχείου και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Και σε περιβάλλον διαφημιστικό και στον χώρο του πολιτισμού θα παραμείνουμε και για τη συνέχεια. Για να σας πω ότι με μια συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει αύριο 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026. Είναι το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ένα μήνα ως τις 25 Ιουλίου. Περισσότερες διαφημίσεις τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car & Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα,

0: Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project, Ελένητσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attica-roots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Τι προβλέπει η ρύθμιση ανάσα για τους παγιδευμένους του νόμου Κατσέλη. Πλήρης ολοκλήρωση του κτηματολογίου μέσα στο 2026. Μητσοτάκης κλείνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Στη ΦΑΚΑ συμμορία που πείραζε κατά παραγγελία μετρητές. Στα 9 εκατομμύρια τα χαμένα έσοδα του ΔΔΕ. Γιάννης Αντετοκούμπο, ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του πλανήτη. Πόσα εκατομμύρια θα πάρει στους Hit. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Μέρι Κλάπτον, I Can Stand It. Επιστρέψαμε 11 και 44 πρωινό Τετάρτης. Ακούτε παραπολιτικά 90,1 24 Ιουνίου. Η Όλγα Καλατζή εντόπισε το Δήμαρχο Καρπάθου, τον κύριο Φελουζή. Μας βεβαίωσε ότι σε μια πρώτη εικόνα που είχε η πυροσβεστική δεν φαίνεται να υπάρχουν ζητήματα, ζημιές, προβλήματα στο νησί της Καρπάθου. Θυμίζω, είχαμε πριν από λίγα λεπτά σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών. Εντάξει, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, αλλά πάντα ρίχνουμε μια ματιά γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αυτή η εξοικείωση, δεν την καταλαβαίνουμε οι Έλληνες, γιατί την έχουμε από πάντα. Δηλαδή, ακόμη και όσοι τρέμουμε τους σεισμούς, κάπως τους γνωρίζουμε ως φαινόμενο. Είναι εντυπωσιακό, αν τύχει, να δείτε πώς αντιδρά κάποιος που δεν έχει τέτοια εμπειρία. Εγώ θυμάμαι έναν φίλο Βρετανό που ήταν εδώ στο μεγάλο σεισμό της Λευκάδας. Θα μου πεις, τότε ήμασταν όλοι στα κάγκελα, αλλά θέλω να πω, κάποιος που δεν το έχει ξαναζήσει, είναι κάτι πολύ απόκοσμο.

0: Σας έλεγα στη σημερινή εισαγωγή ότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για την ψηφιακή ενημέρωση, την παραπληροφόρηση και τη συνωμοσιολογία και θα το κάνουμε με βάση δύο νέες αναλύσεις που δημοσιεύει η Διανέωσης και καλύπτουν και ένα αρκετά μεγάλο φάσμα χρονικά, δηλαδή μια δεκαετία από το 16 μέχρι σήμερα. Ο Ηλίας Νικολαίδης είναι Διευθυντής Περιεχομένου του Ερευνητικού Οργανισμού Διανέωσης. Είναι μαζί μας να πούμε δύο πράγματα. Καλημέρα σας κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Λιβεράκη, εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πόσο μας ενδιαφέρει να ενημερωνόμαστε, πόσο μας νοιάζουν οι ειδήσεις εμάς τους Έλληνες και αν αυτό μας κατατάσσει κάπου και σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν μετρηθεί σε αυτές τις μελέτες.
1: Βεβαίως. Είναι ενδιαφέρον γιατί η απάντηση σε αυτή την 11ετία από το 2016 μέχρι το 2026 έχει αλλάξει σε ένα βαθμό. Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύουμε, την υπογράφει ο Αντώνης Καλογερόπουλος, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Reuters στην Οξφόρδη, το οποίο κάνει κάθε χρόνο μια μεγάλη έρευνα σε πολλές χώρες για την ψηφιακή ενημέρωση. Εκεί μεταξύ άλλων τους ρωτάει κατά πόσο ενδιαφέρεστε για τις ειδήσεις. Το 2016 και μάλιστα μέχρι και το 2021. Οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου λέγανε ότι ενδιαφέρονται πολύ και πάρα πολύ για τις ειδήσεις. Ωστόσο, παρατηρούμε έτσι μια απότομη πτώση μέσα από το 2023 μέχρι και σήμερα, που αυτό το ποσοστό πέφτει πολύ, πέφτει πάνω από 20 μονάδες.
0: Δηλαδή,
1: σήμερα μόνο 47% λένε ότι ενδιαφέρονται για τις ειδήσεις.
0: Σχεδόν ένα στους δύο δηλαδή. Και ηλικιακές αποκλίσεις, δηλαδή οι μεγαλύτεροι ενδιαφέρονται παραπάνω, οι νεότεροι λιγότερο ή κάτι αντίστροφο, έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά.
1: Βεβαίως, ακριβώς αυτό που είπατε. Οι νεότεροι ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο. Για παράδειγμα, ένα στους πέντε στο συνολικό πληθυσμό έλεγε το 2026, στην έρευνα που μάλιστα δημοσιεύτηκε και πριν λίγες μέρες, ότι δεν ενημερώνεται καθημερινά, αλλά τα άτομα κάτω των 35 ετών το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο, είναι στο 37%, είναι διπλάσιο μάλλον, σχεδόν διπλάσιο στο 37%. Επίσης είναι ενδιαφέρον και φαίνεται και από το μειωμένο ενδιαφέρον ότι είναι πολύ λιγότεροι και αυτοί που κοινοποιούν ειδήσεις μέσα στην εβδομάδα, που μοιράζονται ειδήσεις στα social media, αλλά και αυτοί που σχολιάζουν ειδήσεις. Έχουν μείνει περίπου η μισή. Επίσης, 8 στους 10 περίπου δηλώνουν ότι όχι απλώς δεν χαμηλό ενδιαφέρον, αλλά δηλώνουν ότι αποφεύγουν και ενεργά την ενημέρωση.
0: Αυτό είναι, δηλαδή δεν θέλω να μαθαίνω. Δεν θέλω.
1: Ναι, ναι. Οι περισσότεροι ερευνητές και ο Αντώνης Καλογερόπουλος το αποδίδει κυρίως σε μια κόπωση από τις ειδήσεις, από πολλές κρίσεις που είχαμε. Από το 2016 είχαμε ήδη μνημόνια ακόμα, μετά ήρθε η πανδημία, μετά ήρθαν οι πόλεμοι, οπότε υπάρχει έτσι ένας... Υπάρχει έτσι μια κόπωση από τον κύκλο των ειδήσεων.
0: Το ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, πόσο μας ενδιαφέρει, πόσο την επιδιώκουμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και πόσο την αποφεύγουμε, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας που αποφεύγουν να ενημερωθούν και αυτό κάτι λέει. Θυμάμαι επίσης ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετές έρευνες, κύριε Νικολαίδη, που έλεγαν ότι πηγή ενημέρωση είναι τα social media.
1: Βεβαίως. Πάλι σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ένα στους τρεις περίπου, 35%, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης, λέει ότι η κύρια πηγή ενημέρωσης του είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και στους νέους αυτό το ποσοστό είναι κοντά στο 50%. Στους ηλικίες 18-44, που δεν είναι και όλοι ακριβώς νέοι.
0: Έχει αρχίσει βέβαια και μια προσπάθεια όσοι εργαζόμαστε στα μέσα ενημέρωσης να κάνουμε και εμείς τη δική μας μετάβαση σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό ενέχει και συγκεκριμένους κινδύνους, έτσι, διότι εκεί χρήζεται ως ενημέρωση ή πληροφορία οτιδήποτε σερβίρεται από κάποιον.
1: Ενέχει κινδύνους και είναι και λίγο σαν μια κινούμενη άμμος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αλλάζουν και τα ίδια στο μεταξύ. Δηλαδή σε αυτή την δεκαετία, ας πούμε, το 2016 πρώτο μέσο ενημέρωσης, το πιο δημοφιλές, ας πούμε, από τα social media ήταν το Facebook, με περίπου 70%. Σήμερα είναι στο 44% και στους νέους, 18-24, είναι στο 22%. Δεν είναι καν η πρώτη πηγή ενημέρωσής τους από τα social media. Και βλέπουμε να ανεβαίνουν πάρα πολύ κοινωνικά δίκτυα που βασίζονται πιο πολύ στο βίντεο, όπως είναι το Instagram, το TikTok, το YouTube, όπου μέσα σε αυτά τα μέσα η ορατότητα των δημοσιογράφων είναι πολύ μικρότερη.
0: Ναι, παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Άλλωστε εκεί είναι και το θέμα της εμπιστοσύνης. Δηλαδή και πολύ πριν τα social media, εγώ θυμάμαι μετρήσεις και τις πρώτες της διανέωσης, για παράδειγμα, για το τι πιστεύουν οι Έλληνες. Θυμάμαι την πρώτη έρευνα τι πιστεύουν οι Έλληνες της διανέωσης, που στο βαθμό εμπιστοσύνης τα μέσα ενημέρωσης ήταν εντελώς στον πάτο. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάτω και από τα πολιτικά κόμματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Διαχρονικά για τις έρευνες που κάνουμε εμείς, γενικότερα υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, ειδικά μετά την προηγούμενη δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή όλοι οι θεσμοί δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν σημαντικά ποσοστά εμπιστοσύνης, αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα δυσπιστίας τα μέσα ενημέρωση είναι αρκετά πιο κάτω. Στην τελευταία μέτρηση που είχαμε κάνει το 2024, που ζητάμε να βαθμολογήσουν ουσιαστικά τους θεσμούς, τα μέσα ενημέρωση έπαιρναν κατά μέσο όρο 1,9 στα 5, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό φαίνεται και από την έρευνα του Ινστιτούτου Reuters. Συνολικά στις 48 χώρες του δείγματος το 2026, η Ελλάδα είναι δεύτερη από το τέλος, με 18% ποσοστό εμπιστοσύνης στις ειδήσεις.
0: Α, μόνο 18% δηλαδή εμπιστεύονται τις ειδήσεις.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ κοντά και μάλιστα και στη χώρα με το πιο μικρό ποσοστό, με το πιο χαμηλό ποσοστό,
0: είναι
1: η Ουγγαρία.
0: Η Ουγγαρία, μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως τα σαρώνει, όπως και πολλά άλλα συστήματα, η τεχνητή νοημοσύνη, και αλλάζει και τον τρόπο επαφής. Ίσως θα έχουν παρατηρήσει και οι ακροατές μας ότι πια όταν γράφεις κάτι σε μια μηχανή αναζήτησης, το πρώτο αποτέλεσμα, αντί να σε παραπέμπει όπως γινόταν παλιότερα σε ένα site, το δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Όλο αυτό πόσο μας απασχολεί, πόσο το έχουμε εντοπίσει?
1: Είναι ενδιαφέρον, καταρχήν, από τις έρευνες που κάναμε εμείς για τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. από μια σειρά επιλογών που δίναμε στους ερωτώμενους που γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την τεχνητή νοημοσύνη, η μεγαλύτερη τους ανησυχία ήταν τα θέματα παραπληροφόρησης και ενημέρωσης ως προς τους κινδύνους, ας πούμε, της AI. Από την άλλη, στην έρευνα του Ινστιτούτου Reuters, ένα μικρό μεν ποσοστό λέει ότι χρησιμοποιεί τα chatbots του AI, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ναι, για ενημέρωση. Είναι στο 12%, αλλά είναι ενδιαφέρον πρώτον ότι αυτό το ποσοστό ήταν μισό πέρσι, ήταν στο 6%.
0: Άρα βάσιμα εικάζει κανείς ότι με γεωμετρική πρόοδο θα το δούμε να αυξάνεται.
1: Και είναι επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών του δείγματος και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το οποίο σημαίνει ότι από τη μία είναι χαμηλό ακόμα το ποσοστό, είναι 1 στους 10 περίπου. Αλλά αυτό το ποσοστό αυξάνεται πολύ γρήγορα και ενδεχομένως αυξάνεται και πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι. Πάμε τώρα και στο κρίσιμο, που είναι η παραπληροφόρηση και είναι και οι λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να μετρηθεί κάτι τέτοιο, κύριε Νικολαίδη, γιατί κάποιος που συστηματικά είναι ανοιχτός στο να σπαστεί μια θεωρία συνωμοσίας, ενδεχομένως να μην είναι και διατεθειμένος να μετάσχει σε κάποια έρευνα. Αλλά αναρωτιέμαι αν έχουμε εικόνα. Τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ότι βρίσκουν απήχηση θεωρίες συνωμοσίας. Σημαντική απήχηση.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο. Καταρχήν, και εμείς από το τι πιστεύουν οι Έλληνες που κάνουμε την μεγάλη δημοσκόπηση έχουμε βρει κατά καιρούς πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, το 2016 8 στους 10 πίστευαν ότι οι μυστικές οργανώσεις κινούν τα νήματα στο παρασκήνιο. Το 2018 3 στους 10 έλεγαν ότι τα ίχνη των αεροπλάνων είναι αέρια ψεκασμού.
0: 3 στους 10? 30% πίστευαν ότι
1: περίπου
0: μας 30%, ψεκάζουν.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, είναι αυτή η γνωστή θεωρία που καταρρίπτεται, ναι, βέβαια από κάθε επίσημη πηγή. Ναι. Και το 2024 ένα στους 2 περίπου πίστευε ότι η κλιματική αλλαγή την έχουν εφεύρει οι πλούσιες χώρες για σε βάρος των φτωχών. Οπότε παρατηρούμε αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με τα πολύ χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνη στα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. σε συνδυασμό και με τα πολύ ψηλά ποσοστά ενημέρωσης από τα social media, όπου είναι πολύ πιο εύκολο να διαδοθούν τέτοιου είδους θεωρίες. Οπότε θελήσαμε κάπως ποιοτικά να προσεγγίσουμε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο
0: να το κάνεις ποσοτικά
1: αυτό. Είναι η δεύτερη μελέτη που δημοσιεύουμε. Την υπογράφει ο Ντάρεν Λίλεκερ, είναι καθηγητής στο Μπόρνμουθ, και ο Πάνος Κολιαστάσης, ο οποίος είναι διδάσκων στο ΕΚΠΑ. Και ουσιαστικά μελετούν τρεις συγκεκριμένες θεωρίες συνωμοσίας και βλέπουν λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ποιος φταίει, τι γλώσσα χρησιμοποιούν αυτοί που τους χρησιμοποιούν, τι ισχυρισμούς περιέχουν αυτές τις αναφήσεις.
0: Ποιες διαλέξατε?
1: Είναι οι νέες ταυτότητες, είναι τα εμβόλια κατά της COVID και είναι και το 5G. Οπότε μέσα από αυτό προσπαθούν έτσι λίγο να δουν το τοπίο και να βγάλουν κάποια γενικότερα συμπεράσματα για τη φύση τέτοιου είδους θεωριών.
0: Και τι βρήκατε, δηλαδή ποια είναι, μπορούν να κωδικοποιηθούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά?
1: Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι τέτοιου είδους θεωρίες πολλές φορές δεν στοχεύουν στη λογική των ανθρώπων, αλλά στοχεύουν στο να τους επιβεβαιώσουν κάτι που πιστεύουν ήδη και να τους δώσουν μια πιο απλή εξήγηση για τον κόσμο από την πραγματική ή τέλος πάντων από ό,τι γνωρίζουμε για την πραγματική. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον ότι τέτοιου τύπου και θεωρίες και καμπάνιες παραπληροφόρησης δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν ψέματα. Μπορεί να προσφέρουν ερμηνείες σε πραγματικά γεγονότα. Για παράδειγμα, τα αεροπλάνα όντως αφήνουν μια ουρά από πίσω τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ψεκασμός. Ναι.
0: Άρα βασίζονται σε κάτι που δια της παρατήρησης είναι υπαρκτό και πάνω σε αυτό
1: είναι,
0: χτίζουν κάτι. Ναι. Όχι, λέω υπαρκτό, εννοώ αυτό που λέτε. Τα ίχνη τα βλέπουμε όλοι στον ουρανό. Βασίζονται πάνω σε αυτό και δίνουν μια ερμηνεία που δεν είναι λογική, αλλά για κάποιο τρόπο γίνεται πιστευτή, για κάποιους λόγους γίνεται πιστευτή από αρκετό κόσμο.
1: Εκμεταλλεύονται κάποιες νευροληψίες που έχουμε σαν άνθρωποι όλοι και κάποια μέρη του κοινού είτε δεν έχουν το χρόνο είτε για πολλούς λόγους τέλος πάντων δεν μπορούν να το περάσουν μέσα από ένα φίλτρο. Εκμεταλλεύονται μια πιο αυτοματική διαδικασία ψυχολογικά που έχουμε.
0: Υπάρχει στη δημοσίευσή σας, και θα ήθελα έτσι συνοπτικά να τα πούμε στα δύο λεπτά που μας μένουν, μια σειρά προτάσεων πολιτικής. Δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, τους πολίτες, πώς μπορεί η πολιτεία να μας εξοπλίσει με εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είμαστε λιγότερο ευάλωτοι απέναντι στην παραπληροφόρηση.
1: Βεβαίως, η μελέτη αυτή των Λίλεκερ και Κολιαστάση καταλήγει σε κάποιες έτσι κατευθύνσεις πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν μεν και θέματα νομοθεσίας και αξιοποίηση νομοθεσίας κατά της διασποράς, παραπληροφόρησης κτλ. Αλλά κυρίως εστιάζουν σε θέματα εκπαίδευσης, αυτό που λέμε εγγραμματισμός του κοινού, ώστε να μπορεί πιο εύκολα να, όχι τόσο πολύ να πούμε ποιες είναι οι καλές πηγές και ποιες είναι οι κακές, ή τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι είναι αλήθεια στο 100%. Ξέρουμε ότι δεν είναι ψεκασμός στο αεροπλάνο, αλλά είναι πιο σύνθετα τα πράγματα πολλές φορές. Είναι να δώσουμε στους πολίτες εργαλεία μέσω προγραμμάτων στην εκπαίδευση, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωση και από πολύ νωρίς να καταλαβαίνουν λίγο τα επιχειρήματα στο δημόσιο.
0: Και στο σχολείο ακόμη δηλαδή.
1: Και στο σχολείο βέβαια. Μάλιστα μία από τις χώρες η οποία θεωρείται και πιο ανθεκτική στις καμπάνιες παραπληροφόρησης, η Φιλανδία, έχει ειδικά μαθήματα ήδη από το δημοτικό τέτοιου είδους του εγγραμματισμού των μέσων, media literacy. Οπότε αυτό είναι κάτι που προτείνεται γενικώς, θεωρείται καλή πρακτική και το προτείνει και η δική μας μελέτη.
0: Και μετά βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω προτείνεται και βλέπετε ότι εδώ θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο και τα μέσα ενημέρωσης, βέβαια σε μια χώρα με τόσο χαμηλό δίκτυο εμπιστοσύνης δεν ξέρει κανείς αν αυτό θα μπορούσε τελικά να ενισχύσει τη δυσπιστία των πολιτών εκείνων που υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας.
1: Εντάξει, απλώς να πούμε ότι τα ποσοστά αλλάζουν. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα και μέσα στην έρευνα του Ινστιτούτου Reuters ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας η εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης ανέβηκε απότομα. Δηλαδή, οι άνθρωποι θεώρησαν ότι πρέπει να τα εμπιστεύονται. Πήγε στο 32% από το 18, ας πούμε, που ήταν κολλημένη όλη αυτή τη δεκαετία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολαίδη. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας. Ο κύριος Ηλίας Νικολαίδης, Διευθυντής Περιεχομένου του Οργανισμού Διανέωσης. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη δημοσίευση στο διανέωσης.org. Εμείς κλείνουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εκεί έξω και ειδικά στους Ντελιβεράδες που σήμερα είχαν τη τιμητική τους και θα την έχουν και στην Ελληνοφρένεια αμέσως μετά τη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη. Τώρα σκυτάλη και μικρόφωνο στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο των ειδήσεων. Καλημέρα σας.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών βασικών προϊόντων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε πως υπάρχει δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας από τα πλεονάσματα σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Η ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα υπογραφεί μέσα σε επόμενες τρεις εβδομάδες είναι σημαντική για τον Κυφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Τόνισε επίσης πως εντός του 26 θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της μεταμόρφωσης στο σημείο που συνδέει την Αττική Οδό με την Εθνική Οδό. Υπογράμμισε πως προχωρούν τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι 5 νέοι σταθμοί. Σε ό,τι αφορά τον Ε65, επεσήμανε πως εντός Ιουλίου θα δοθούν τα τελευταία 45 χιλιόμετρα από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, ενώ για το flyover στη Θεσσαλονίκη εκτίμησε πως το έργο θα είναι έτοιμο το επόμενο δεκάμηνο. Τέλος, για τον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, είπε πως έχουν γίνει παρεμβάσεις από τα Χανιά ως το Κολυμπάρι και το καλοκαίρι θα έχουν υλοποιηθεί 136 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας. Προσχώρησα στο κόμμα Τσίπρα, καθώς ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος και εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σημείωσε πως συγκροτείται ένας πόλος με στόχο ακόμα και την πρώτη θέση. Διευκρίνησε ότι αποχώρησε από το Πασό, καθώς κάποιες καταστάσεις πλέον δεν ήταν ανοιχτές. Με αιχμές προς την ηγεσία αποχώρησαν από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου. Στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν για ρευματοκλοπές, καθώς παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΔΕ. Στο κύκλωμα εμπλέκονται 105 άτομα με τη ζημία για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 15,9 χιλιόμετρα. Στη διεθνή ενημέρωση, περίπου 68.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Στα αθλητικά, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Τάκης Γκιόνιας, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕΛ Βαδιακός. Κορυφαίος στόχος του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού χάφου Σοφιάν Άμραμπατ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,66% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1353 ισοτιμή ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μην στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη φτάσαμε. Εσείς είμαστε στα μέσα της εβδομάδος. 24 Ιουνίου έχει ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε, όπως γίνεται σε καθημερινή βάση, 12 με 1, από αυτή τη συχνότητα. Και σήμερα την όλη κατάσταση συνδράμει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Που έχουμε να τη δούμε έτσι καιρό το Χριστινάκι μας εδώ. Εσύ είσαι η τυχερή, πώς αισθάνεσαι? Περήφανη. Λοιπόν, θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Έχετε ακούσει και για, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, για τη ρύθμιση που προβλέπει μικρότερη δόση και ταχύτερη αποπληρωμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μπει έτσι πολύ δυναμικά στις μικρές και όντως πολύ σοβαρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις υποθέσεις. Άκουγα σήμερα το πρωί που έλεγαν ότι δεν το έχετε κάνει σε αυτό. Η δικαιοσύνη το έχει φέρει, οπότε γιατί καφιέστε? Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά και διεξοδικά κι εμείς. Πριν από λίγη ώρα έπεσε, έτσι, είδε το μάτι μου, ότι πήγε, λέει, ο Πρωθυπουργός να βγάλει νέα ταυτότητα στο Σύνταγμα. Και έχουν γεμίσει τα site βίντεο και φωτογραφίες. Ό,τι τι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Η είδηση που είναι. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα. Στο ότι αποφάσισε κάποια στιγμή να την αλλάξει, ναι, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά με τι άλλο πέρα από αυτό, δεν ξέρω. Πώς σας φαίνεται? Χριστίνα, σου λέει κάτι εσένα αυτό? Τίποτα, εντάξει, δηλαδή, okay. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα πολλά. Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και η τροπολογία, ξαναλέω, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Είχαμε και την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, που μπήκε το ίδιο θέμα για το οποίο σας είπα στο τραπέζι, με το μήνυμα ότι κλείνει μία εκκρεμότητα του παρελθόντος για τον κόσμο που ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θα δούμε και για το κόμμα Τσίπρα τι γίνεται, γιατί χθες μας βομβάρδισαν με κάτι βιογραφικά. Στην ισκιώδη κυβέρνηση ο πρόεδρος Αλέξης και ανακοίνωσε τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές και όλα τα σχετικά. Να τελειώσουμε όμως την εισαγωγή μας με την ολοκλήρωση της ταυτότητας αυτής της εκπομπής, διότι πέρα από την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, η κυρία Όλγα Καλατζή συμβάλλει στο να βγαίνει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Είναι αρμόδια επί της παραγωγής και όχι μόνο. Στο 211-1080-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει σταθερά. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Βασίλης Κρυμπάς στο τραγουδάκι αυτό και στα υπόλοιπα που θα απολαύσουμε. Για να το ακούσουμε λίγο. Θυμίζει κάτι έτσι από τα σχολικά μας χρόνια αυτό.

0: μέσα στην όλη κατάσταση, μια και λέγαμε για τα κόκκινα δάνεια, που το θέμα βέβαια το αναπτύξαμε και χθες εδώ με το Θανάση. Διαβάζω σήμερα ότι η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής λέει ότι θα μπορούσαν οι τιμές στα ακίνητα να μειωθούν έως 25% υπό την προϋπόθεση ότι ένα σημαντικό μέρος των περίπου, ακούστε πόσες είναι οι αδρανείς κατοικίες, 1,8 εκατομμύρια αδρανείς κατοικίες θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά.
1: Θα αργήσει
0: στην
1: αγορά, ναι.
0: Δηλαδή το 25%, αν ένα μέρος από αυτά τα κίνητα έπεφταν στην αγορά, τότε θα είχαμε μια πιθανότητα να πάμε σε μείωση τιμών κατά 25%.
1: Η νομοθετική λύση αφενός για τα κόκκινα δάνεια, το συζητήσαμε, ήτανε ιδέουσα. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώσαν ήδη. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διευθετηθεί. Δεύτερον.
0: Και άλλα είναι τα ζητήματα, βέβαια. Όχι μόνο, και για αυτό που λες και για κάποιες άλλες λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, παιδιά, για τα δάνεια. Γι' αυτό το λέμε, έτσι. Αυτό. Και τι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι, έχει να κάνει με αυτό που λες για τα ενοίκια. Υπήρχε μια συζήτηση αν θα μπορούσε να προκύψει μια διαδικασία να μπει πλαφόν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές.
0: Παιδιά, μην τον παίρνετε τώρα, δεν μπορεί. Ναι,
1: δηλαδή,
0: λέω,
1: σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Φαίνεται ότι αυτό δεν υφίσταται για την ώρα, έτσι. Δηλαδή, θα παραμείνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με οποιοδήποτε είδους πλαφόν. Ξέρεις, αυτό που συζητούσαμε για τα Airbnb και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι να βγουν τα δρανεία κίνητα στην αγορά. Αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης και μένει να φανεί κατά πόσο θα υλοποιηθεί, γιατί είναι ένας στόχος που δεν μας έχει κάτσει.
0: Λοιπόν, το άλλο που θέλουμε να σας πούμε, θα πούμε τα πολιτικά αργότερα, τα έχετε ακούσει. Απλώς σήμερα, αν πάρετε στα χέρια σας την απογευματινή, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που λέει για ένα καφενείο στο οποίο απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν θα σας πω που είναι, για να πάρετε την απογευματινή, να διαβάσετε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το ρεπορτάζ. Και ο λόγος που το λέμε αυτό είναι γιατί, επειδή κατά καιρούς έχουμε πει για τα μέτρα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση για τους ανήλικους, για τα παιδιά που είναι γύρω στα 15. Δεν έχουμε κάνει ποτέ μια σοβαρή κουβέντα όμως για το πόσο ψηφιακά εθισμένοι είμαστε όλοι, ενήλικες. Δεν το έχουμε ποτέ συζητήσει αυτό.
1: Είμαστε τελείως αυτό το
0: ναι.
1: πράγμα. Πέρασε.
0: Οπότε, πώς ας πούμε, υπάρχουν οι χώροι που απαγορεύεται το κάπνισμα τύπου και μπαίνεις, ρε παιδί μου, και λες, εντάξει, για να μπω πρέπει να μην καπνίζω λογικά, αν θέλω να κάτσω εκεί. Έτσι μπορεί από εδώ και στο εξής, που ξέρετε, να υπάρξουν και κάποιοι χώροι που να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, το να μην έχεις κινητό πάνω σου. Κατάλαβες. Δεν θα έπρεπε. Ωραίο, έτσι, να άρχισε πιο κοντά με τον άλλο.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Να μην ακούγονται drin, να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να μιλάς με τον άλλο, όχι να κάθεσαι
1: μόνο σε
0: ένα κινητό πάνω.
1: Μόνο σε συζητήσεις μεταξύ μεγαλοσχημώνων αφήνονται τα κινητά απ' έξω, όπως ξέρεις, για ευνόητους λόγους.
0: Μεγαλοσχημώνων, καταλαβαίνετε τώρα. Μην αναφέρω, μην κάνω καμιά λεπτομερή αναφορά. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικότερα καμιά συζητησούλα και καμιά κουβεντούλα δεν κάνει κακό. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι συνεχίζονται, παιδιά, οι καύσωνες και οι ζέστες σε Γαλλία, Ισπανία και γενικότερα εκεί πέρα στην Ευρώπη. Το λέμε αυτό γιατί αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών, πέρα από ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει πλάκες, δηλαδή, που δεν είναι για πλάκα αυτό, όταν είσαι μαθημένος σε κάτι άλλο καιρικό και δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό. Πάντως μιλάμε για θερμοκρασίες 40, 35, 40 που...
1: Τις τελευταίες ημέρες νιώθουμε και εμείς λίγο παραπάνω καλοκαίρι. Ήταν πιο ισχυρές θερμοκρασίες, όχι βέβαια σε αυτά τα επίπεδα. Θα έχουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω πάντως από πότε θυμάμαι Ιούνιο στο σπίτι που να μην ανοίγω κλιματιστικό.
1: Δεν ανοίγει.
0: Μα αν σκεφτεί.
1: Όχι, εγώ τις τελευταίες 2-3 μέρες άνοιξα.
0: Αν σκεφτεί όμως, αισθάνεσαι ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο την άλλη εβδομάδα και πολύ λίγο, ας πούμε, να έχουμε βάλει όλοι. Το συζητάμε στις παρέες, το λέω αυτό ειλικρινά. Δηλαδή, είναι καλό, όχι, για καλό το λέμε αυτό, έτσι.
1: Μέχρι και ο καιρός είναι με το Μητσοτάκη, Στέλλα.
0: Και τον Παπασταύρου.
1: Για να κάνουμε οικονομία.
0: Να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Και τον Παπασταύρου.
0: Και τον Παπασταύρου.
1: Για να κάνουμε ακόμα περισσότερο οικονομία.
0: Να τον αφήνεις την απέξω, γιατί όταν θα χρειαστούν οι ανάγκες, θα είναι αυξημένες σε ρεύμα. Ποιος θα σε σώσει, Χριστινάκη μου? Ο ΔΔΕ θα σε σώσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις αμέσως μετά. Θα πούμε τα τελευταία νεότερα για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Τα όσα είπε ο ίδιος σήμερα το πρωί και τι ακριβώς γίνεται και γύρω από τα πολιτικά τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια και τον κύκλο των συνεντεύξεων και θα σας πούμε για το συμβόλαιο του Θανάση Φουσκίδη. Όπως σας είπαμε για τον Αντετοκούμπο, ένα πράγμα. Έτσι, σήμερα θα πούμε για το Θανάση, τις μεταγραφές.
1: Λοιπόν, δεν είναι του ίδιου ύψους όμως.
0: Όχι, είναι
1: 250.
0: Είναι ανώτερες.
1: 250
0: εκατομμύρια. Είναι ανώτερες.
1: Ανά έτος.
2: Η ώρα είναι 12 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ζαμέ.
1: Ζαμέ. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Του Σαμάτη Κραουνάκη και τη Ελένη του Νικολακοπούλου. Ήταν το πρώτο τραγούδι. Ακολούθησαν και άλλα που έγραψε ο συνθέτη τον Μανώλη Μητσιά. Τώρα που λέμε για το Σαμάτη Κραουνάκη και το μεγάλο μουσικό ταλέντο. Πόσο δεν μ' αρέσει να κομματικοποιούνται, όχι να πολιτικοποιούνται οι συνθέτε. Είτε προ τη μια είτε προ την άλλη κατεύθυνση. Γενικά οι μεγάλοι καλλιτέχνε, οι δημιουργοί, από όπου και αν προέρχονται. Συμφωνεί και εσύ, Χρυσίνα Αγγελάκη, σε αυτό. Εντάξει, άλλο να εκφράζει.
0: Άμα δεν συμφωνείς, δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσεις με το Φουσκίδη. Επειδή ο Φουσκίδης κάνει bullying, να συμφωνούμε μαζί του. Όποτε θέλουμε θα συμφωνούμε, όποτε θέλουμε θα διαφωνούμε.
1: Λέω άλλο, λέω άλλο. Όταν υπάρχει μια σημαντική και κρίσιμη περίσταση, βεβαίως και πρέπει να αρθρώνουν πολιτικό λόγο οι καλλιτέχνες. Έγινε στη Χούντα. Εγώ θα πω ακόμα και την περίοδο του Μνημονίου, τότε με το δημοψήφισμα, τα ναι, τα όχι και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Ο καθής που αισθανόταν την ανάγκη να τοποθετηθεί, ορθώς το έπραξε. Η τοποθέτηση καλλιτεχνών σε στενά κομματικά όρια, σε περιόδους
0: που έχει γίνει ως επιτοπλίστων βασικά. Αυτό.
1: Που δεν διακυβεύεται. Όχι, δεν έχει γίνει ως επιτοπλίστων.
0: Έχει γίνει στη χώρα.
1: Από τους περισσότερους.
0: Όχι, δεν είπα ότι. Είπα, έχει γίνει ως επιτοπλίστων.
1: Έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι. Να πω γιατί τα χρόνια της μεταπολίτευσης και μετά είχαν κάποια. Πώς να το πω, μια φόρτιση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γι' αυτό. Αλλά όμως και πάλι σε περιόδους κατά τις οποίες. Είναι τα πράγματα, ξέρεις, λίγο πιο flat. Ναι. Η κομματικοποίηση ενός ανθρώπου που ανοίξει όλη την Ελλάδα είναι κάτι που σε ξενίζει λίγο. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θέλω να πω.
1: Όχι ότι άμα νιώθει την ανάγκη να το κάνει, βεβαίως και το κάνει.
0: Θέλω
1: δημοκρατία,
0: να πω ότι επειδή στη ζωή πάντα σε οδηγούν και οι συγκυρίες και η πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα, όπως είπες και εσύ για παράδειγμα, τώρα είναι το 2026, δεν είμαστε στο 2010, ούτε είμαστε στο 1970. Ωραία. Οπότε τότε, εκείνες τις εποχές, π.χ. τώρα λέμε τώρα, του Πολυτεχνείου, έτσι, που
1: άλλο
0: ήταν όλοι.
1: Τότε, ναι, άλλο τότε, μα δεν συζητάμε λέω, για τότε. Μα σου είπα,
0: ήταν τόσο τα πράγματα έτσι υπολωμένα.
1: Μα σου λέω, άλλο, με την περίοδο του Χούντας έπαιξαν καταλυτικό ρόλο οι καλλιτέχνες. Και για να εκπέψουν και τα μηνύματα που έπρεπε στο εξωτερικό. Ναι. Ακόμα σου είπα και στην περίοδο, θα πω εγώ τότε το δημοψηφίσματο με το ναι και το όχι, σωστό. Που ήταν λίγο πολύ το διακύβευμα και το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Και αυτό μέσα. Σε περιόδους οι οποίες ξέρεις. Είναι διαφορετικής ας πούμε συνθήκης. Εμένα τώρα πια μετά από πολλά χρόνια και βλέποντας το όρημα με ξενίζει αυτό. Άλλωστε δεν είναι και λίγοι κορυφαίοι καλλιτέχνες που δεν άντεξαν την πολιτική.
0: Συμφωνώ.
1: Σου υπενθυμίζω η Άννα Συνοδεινού.
0: Ναι.
1: Άλλοτε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τότε όπως λες και εσύ στα μεγάλα πολιτικά πάθη των 80s και των 90s, σηκώθηκε και έφυγε μετά από τσακωμό της με τον πρόεδρο της Βουλής, νομίζω τότε τον αείμνηστο Αθανάσιο Τσαλδάρη. Δεν ξαναπάτησε σε πολιτικό.
0: Σε πολιτικό, τέλος πάντων,
1: γραφείο.
0: Δρόμενο.
1: δρόμενο
0: λέει ο Πεπίτο, από αρχές Αυγούστου δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό αν δεν έχεις νέα ταυτότητα. Εάν γίνει κανένα τσαφ και τα ελικόπτερα τα έχουν καθυλωμένα, πώς θα φύγει ο Κυριάκος, λέει εδώ πέρα. Επειδή είπαμε ότι πήγε να βγάλει ταυτότητα. Το χρηστικό σκέλος της ιστορίας είναι ότι όντως πρέπει να βγάλουμε νέα ταυτότητα, γιατί αν δεν έχετε διαβατήριο, όντως δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά. Τώρα, για να τρέξουμε λίγο το χρόνο, γιατί έχουμε δύο συνεντεύξεις σήμερα.
1: Ο Μαρίνος λέει: δεν ξέρω αν έγινε αυτό το λάθος, δεν το άκουσα. Αλλά ναι, είναι ο Τάκης ο Γκόνιας που έφυγε από τη ζωή σήμερα, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Προφανώς εκ παραδρομής ήταν.
0: Ναι.
1: Πολύ αστείο ότι μας είπαν τα κανάλια και τα sites ότι ο Πρωθυπουργός λέει: πήγε να βγάλει ταυτότητα. Το είπε και σε άλλα και αυτό το πράγμα.
0: Το είπαμε, ρε παιδιά.
1: Αλλά ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί.
0: Εμένα μου φάνηκε λίγο αστείο, αλλά εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ακούσουμε τα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου για να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, επειδή βγήκε σήμερα στον Sky στους συναδέλφους μας, στον Δημήτρη Οικονόμου και στον Άκη Παυλόπουλο. Να ακούσουμε λίγο αυτή την ατάκα για τον περιβόητο κερατά, πώς ακριβώς το επικαλέστηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και μετά τι είπε και για κάποια πολιτικά θέματα. Πάμε, Χριστίνα μου.
2: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
2: Και όχι και με στοιχεία.
3: Ναι, ναι.
2: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Σύμφωνα.
2: Και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
2: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
0: Τώρα, ο κερατάς κατά το κοινό λεγόμενο είναι από ό,τι καταλαβαίνουμε η βελγική αστυνομία, οι βελγικές αρχές. Αν το καταλαβαίνω καλά,
1: οι αρχές οι οποίες διαχειρίστηκαν με τον τρόπο αυτό.
0: Ναι, στο Βέλγιο.
1: Κατά τον οποίο υπογραμμίζει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι χειρίστηκαν την υπόθεσή του. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης έβραρας που, όπως είπε, ότι έπεσε σε τείχο σε κάποια ζητήματα. Και γι' αυτό τώρα γίνεται μια έτσι, κατάσταση.
0: Όμως, πέρα από την ιστορία αυτή που έχει δικονομικό σκέλος. Τον ρώτησαν εκεί οι συνάδελφοι τι θα γίνει και την επόμενη μέρα. Αν θα είναι υποψήφιος, αν υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Για να το ακούσουμε και αυτό.
3: Εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
2: Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε.
3: Γιατί να το δούμε.
2: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
3: γιατί
2: πολιτικά.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
2: Εγώ, προσέξτε.
3: Θα είναι δική σα απόφαση.
4: Αυτή τη συγκυρία.
3: Κάτσε μου αν το λέει με δική του απόφαση. Ή το λέει γενικότερα.
2: Το τι θα κάνω
3: εγώ. Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
2: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκλέγομαι τα τελευταία 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
3: Αυτό λέει. Αν
2: αλλά
3: θέλει.
2: Αυτή τη στιγμή.
4: Αυτό το είχατε και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
2: Δεν είναι, μα δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ.
0: Του σου λέει ο άνθρωπο, εντάξει, τι να μιλάμε τώρα ακόμα. Είναι νωρίς για αυτά τα θέματα. Έτσι. Εντάξει, εύλογη ερώτηση, βέβαια.
1: Πάντως,
0: εύλογη από του συναδέλφου.
1: Να πούμε ότι ο κύριο Αβραμόπουλο. Ήταν σε συνεννόηση για διαχείριση του κομματιού
0: τόπε,
1: αυτού.
0: Τόπε.
1: Και με τον κύριο Κουτνατζή συγκεκριμένα, ναι, να πούμε. Και θα δούμε και περισσότερα. Πάντως είναι θρίλερη η υπόθεση. Αύριο ετοιμάσου.
0: Πάντως είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αβραμόπουλος, να το έχουμε και αυτό που σήμερα στο μυαλό σου, ότι εγώ παιδιά ακόμα έχω. Γιατί γίνεται και αυτή η κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, από εδώ από εκεί, είπε εγώ παιδιά ακόμα έχω.
1: Καλά, σιγά μου πήγαινε Σαμαρά, Αβραμόπουλος.
0: Ρε παιδί μου τώρα εδώ πέρα σιγά το ένα, σιγά το άλλο, σιγά το τρίτο, ναι, να μην ρωτήσουμε να είναι ξεκάθαρο.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Και σένα θεωρούμε δεδομένο ότι απόψε πας να φας μια πίτσα και πας και τρως χάμπουργκερ.
1: Δεν γίνεται.
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν το ξέρεις αυτό. Να το ρωτήσουμε, να είμαστε σίγουροι. Κάτσε τώρα, δηλαδή έχει μια αυτό.
1: Είναι θρίλερ υπόθεση όπως ακούμε το κομμάτι, βάλτε. Γιατί αύριο θα έχουμε αφιέρωμα. Σαν αύριο έρθει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον, δεν θα σα πούμε αυτά, αλλά θα περάσει πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί εδώ η κατάσταση έχει φύγει. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με την όλη ατμόσφαιρα την καλοκαιρινή. Λέει ο Πέτρος, τα αγγλικά του Τσίπρα στη συνέντευξη του Κλίντον σας είχαν φανεί αστεία, κύριε Γκαντόνα. Δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί μιλάμε ακριβώς, αλλά οκ. Okay. Οι στιλιστικές επιλογές με κοντά παντζάκια του άχαστου σας φαινόταν αστεία. Αγαπητέ, τι λέτε τώρα, ειλικρινά. Πόσο έντονη τσιπρολαγνία. Κρύψου λίγο. Κάπου μπερδεύεστε, μάλλον έχετε ακούσει κάποιον άλλο σταθμό. Δεν καταλαβαίνω για ποια λαγνία λέτε τώρα. Ούτε είπαμε εμείς κάτι με το Θανάση εδώ για τα αγγλικά κανενός, ούτε για τις στιλιστικές επιλογές κανενός. Εμείς πολιτικά ζητήματα εδώ πέρα σχολιάζουμε. Τώρα προσφάτως λέγαμε για τον κύριο Βραμόπουλο, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Τι λέει εδώ ο Άλκης. Καλημέρα, παιδιά. Αυτά που λέει ο Θανάση είναι πολιτικ πράγματα. Δεν μπορεί καλλιτέχνες επί χούντας να τη χάιδευαν και να μην κατηγοριοποιούμε.
1: Ναι, υπήρχε και αυτή η κατηγοριοποίηση.
0: Το είπε και αυτό, παιδιά, και τσουβα...
1: Υπήρχε και αυτή η κατηγοριοποίηση.
0: Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι, λέει, πάντα απέναντι στην εξουσία, όχι να χαριεντίζεται.
1: Ο καλλιτέχνης πρέπει να κάνει αυτό που αισθάνεται. Λέω, ωστόσο, ότι σε περιόδους που δεν έχουν στιγματιστεί από κάποια σημαντική πολιτική συνθήκη. Έτσι, σας ανέφερα, εννοείται, την περίοδο της Χούντας, σαν άλλο πράγμα. Ακόμα ανέφερα για τρίτη φορά το λέω και την περίοδο εκείνη του δημοψηφίσματος με τον ΕΚ και το όχι που άγγιζε και την ίδια την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της, αλλά και την ευρωπαϊκή παρακαταθήκη της χώρας. Βεβαίως και να τοποθετηθούν οι καλλιτέχνες. Λέω ότι σε περιόδους φλατ το να κομματικοποιήσει, όχι να εκφράζει πολιτική άποψη. Ξενίζει λίγο. Λέει ένας φίλος παρακάτω για το παράδειγμα, πράγματι είχε συμβεί έτσι του αείμνηστου Βασίλη Τσιτσάνη όταν του είχε προτείνει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σας υπενθυμίζω ότι και σε άλλους. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε πει για παράδειγμα ότι μου είχε προτείνει πολιτικός αρχηγός να κατέλθω και του είπε ότι εγώ έχω το 100% του ελληνικού λαού, εσύ το πολύ πολύ να έχεις το 40%.
0: Και είχε πει ότι δεν είναι και ψέμα.
1: Και είχε πει δεν κατεβαίνω. Παρ' όλα αυτά έκανε πολιτικές τοποθετήσεις. Είχε πει, για παράδειγμα, ότι ο Ανδρέας ήταν χαρισματικός ηγέτης. Αργότερα είχε πει ότι ο Μητσοτάκης είναι η λύση. Η Μελίνα Μερκούρη, για παράδειγμα, πολιτεύτηκε με τον Πασόκ. Αυτό τις μειώνει κάτι? Όχι. Λέω, ως επιτοπλίσων και σε περιόδους flat πολιτικής συνθήκης, η άνευ λόγου και αιτίας κομματικοποίηση που και πάλι είναι δικαίωμα των ανθρώπων. Εκεί τοποθετήθηκα εγώ.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Τάσο Χατζηβασίλειου, που έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε με τον κύριο Χατζηβασίλειου και να συντονίσουμε τα προγράμματά μας εδώ. Υφυπουργός Εξωτερικών, γεια σας. Ελπίζουμε
2: καλημέρα
0: να είστε
2: σας.
0: Καλά.
2: Καλημέρα σας, χαίρομαι πολύ που καταφέραμε και τα λέμε.
0: Και εμείς το ίδιο,
2: καλά,
0: κύριε Χατζηβασίλειου. Έχουν περάσει μέρες πολλές, καιρός πολλής, επικαιρότητα έτσι
2: και πολλά
0: πλούσια και πολλά ταξίδια. Σωστό είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε. Έχουν περάσει μέρες πολλές, καιρός πολλής, επικαιρότητα έτσι
2: και πολλά
0: πλούσια και πολλά ταξίδια. Σωστό είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να μας πείτε.

0: ας μείνουμε στο θετικό ότι κερδίζει η διπλωματία χώρο, χρόνο και έδαφος. Ποια είναι λοιπόν η δική μας εκτίμηση? Ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστεί αυτή η κρίση. Από ό,τι φαίνεται είμαστε σε ένα σχετικώς καλό σημείο όσο περνάνε οι μέρες. Και από την άλλη εξασφαλιστούν δύο πράγματα. Ότι δεν θα υπάρχουν εμπόδια στην τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς με πετρέλαιο. Και ότι θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς και να τεθούν, για να το πω πάρα πολύ απλά, διόδια στα στενά του Ορμούς, και εκτιμούμε ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της τελικής διαπραγμάτευσης όταν αυτή λάβει χώρα. Και εδώ έχω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καταλαβαίνετε, διότι ως ευρωπαϊκή χώρα έχουμε πληρώσει το μάρμαρο της ενεργειακής, της αύξησης των τιμών ενέργειας πολύ ψηλά, και εμείς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Έχετε δει τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα μετά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα και οι τιμές αποκλιμακώνονται, και από ό,τι φαίνεται θα παίρνουν και άλλο την κατιούσα όσο περνάει ο καιρός. Και παρατήρηση δεύτερη, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοεία, διότι σας θυμίζω η χώρα μας είναι ουσιαστικά η κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία. Άρα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την κατάσταση στη θάλασσα, μια και σας θυμίζω έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες. Ο κ. Γεραπατρίτης έχει κάνει πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Συμμετέχουμε στην επιχείρηση Ασπίδες, που είναι πολύ σημαντικό στην Ερυθρά Θάλασσα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει αποδείξει την πράξη ότι ενδιαφέρεται και ασχολείται με αυτό το οποίο λέγεται ελευθερία και ασφάλεια στη θάλασσα.
1: Τώρα βεβαίως έχουμε ενώπιόν μας και το τι ακριβώς μέλη γενές. Εμείς πώς τοποθετούμαστε τώρα και στις συζητήσεις περί ειρηνευτικής διαδικασίας και σε ό,τι έχει να κάνει και με τον ρόλο που μπορεί να επιτελέσουμε, εφόσον έχουμε και τελειωτικά θετικές ειδήσεις και θετικά μαντάτα, κύριε Χατζηβασιλείου? Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα, πιστεύετε?
0: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρώ ότι ακολουθεί σωστή στρατηγική. Ποια είναι αυτή? Έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστημα ότι είναι σταθερός και αξιόπιστος εταίρος. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι όταν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Βουλγαρία και φυσικά την αδελφή μας Κυπριακή Δημοκρατία, mm-hmm. ζήτησαν την αμυντική μας συνδρομή, την προσφέραμε χωρίς καθυστέρηση και πολύ σωστά κάναμε. Ειδικά για την Κύπρο καταλαβαίνουμε ότι αυτό είχε και έναν επιπλέον εθνικό συμβολισμό, τον έχουμε συζητήσει. Παρατήρηση δεύτερη, όταν ζήτησαν βοήθεια και στήριξη οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ναι, η Σαουδική Αραβία, που ούτως ή άλλως έχουμε και την ελληνική συστοιχία των πυράβλων, πάλι η Ελλάδα πολύ σωστά αντέδρασε θετικά και στάθηκε στην πλευρά των συμμάχων της. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας πόλος σταθερότητας, όχι στα λόγια, κυρία Καντώνα, κυρία Φουσκίδη. Στην πράξη.
2: Λοιπόν,
0: αυτό λοιπόν ακολουθεί η Ελλάδα και πολύ σωστά αυτό το δρόμο θα περπατήσει.
2: Πάμε και στα υπόλοιπα τώρα, γιατί είναι και πλούσια επικαιρότητα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο και αν συμμερίζεστε την θέση του, όπως είπε σήμερα το πρωί, ότι πρόκειται για μία μπούρδα και ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν κερατά.
0: Ακούστε, σέβομαι και τιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει προσφέρει και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην πατρίδα από διάφορες θέσεις ευθύνης. Ξεκινώ λέγοντας ότι είναι πραγματικά προς τιμήν του ότι δεν θέλει να σταθεί εμπόδιο, βουλευτική ασυλία, οτιδήποτε. Αυτό κατάλαβα και από τις χθεσινές συζητήσεις. Όλα τα άλλα προφανώς θα δει στη δικαιοσύνη. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε. Ότι η συμμετοχή του στον εν λόγω οργανισμό μαζί με κάποιες άλλες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας και κύρους ήταν απολύτως ξεκάθαρη, νόμιμη, ελεγμένη και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άρα ήταν και δηλωμένη και φορολογημένη. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά ισχύουν, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει θέμα. Όμως η δικαιοσύνη είναι εδώ και φαντάζομαι ότι εκείνη θα πρέπει να τοποθετηθεί όταν θα έρθει η ώρα. Όμως να μην δημιουργούμε προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Σας θυμίζω ότι μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρήθηκε ένα χρόνο άδικα από μια δικογραφία η οποία δεν είχε ουσιαστικά κάποια έκνομη πράξη σε βάρος μου. Άρα λοιπόν ας δίνουμε χρόνο στους πολιτικούς να δίνουν τις εξηγήσεις που πρέπει με τις αποδείξεις ταυτόχρονα τα τεκμήρια που έχουν
1: σταθεί. Μιας και το αναφέρατε εσείς, νιώθετε ότι δεν σας δόθηκε χρόνος και από την ίδια την ηγεσία της κυβέρνησης τότε με τις άρων-άρων διαδικασίες εξόδου σας και από την κυβέρνηση, επειδή το αναφέρετε και εσείς, γι' αυτό σας το ρωτώ.
0: Πρώτα
1: και
0: όλα,
1: πράγματι είχατε δικαιωθεί. Προϊόντος του χρόνου ήταν η πρώτη υπόθεση δική σας που αρχιοθετήθηκε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ετέθη θέμα να κερδίσω ή να χάσω χρόνο τον Ιούνιο του 25 όταν ήρθε η πρώτη τηλεφωνική συνομιλία στην τότε πρώτη δικογραφία. Θυμίζω χωρίς να υπάρχει κάποιο ποινικό επακόλουθο

0: κάποια ποινική έτσι εμπλοκή δική μου. Αυθορή και παραχρήμα παραιτήθηκα γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθυξίας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν ετέθη θέμα αν μου δόθηκε ή όχι ο χρόνος πέσει, διότι θυμίζω παραιτήθηκα κατευθείαν για να μην προκαλέσω το παραμικρό mm-hmm. την κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνέχεια της υπόθεσης, προφανώς ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία και χαίρομαι που σε ό,τι με αφορά αυτή η υπόθεση, η οποία θυμίζω δεν είχε καν ξεκάθαρη κατηγορία ούτε κάποια έκνομη πράξη που να μου αποδίδει στη δικογραφία, έληξε με τον προσήκοντα τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Η ελληνική δικαιοσύνη. Mm. Σας θυμίζω ότι πήγα ο ίδιος αυτοπροσώπος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να δώσω τις εξηγήσεις και να κάνω την κατάθεσή μου και να εξηγήσω στους εισαγγελείς τι ακριβώς συνέβη. Τώρα, και χαίρομαι που όλα τελειώσαν.
1: Τώρα που λέτε τους εισαγγελείς, κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε και τον Άριο Πάγο που απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Κοβέση και τελικώς παραμένει στα 2 χρόνια παράτωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, όχι 5 ετία. Πιστεύετε ότι η κυρία Κοβέση, όπως λένε κάποιοι συναδελφοί σας, ότι είναι πολιτική ακτιβίστρια?
0: Ακούστε. Δεν θα ήθελα να κρίνω κάποιον εισαγγελικό λειτουργό, διότι σας θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή που προέκυψε αυτή η υπόθεση που με αφορούσε με τις δικογραφίες, mm-hmm. ξεκαθάρισα ότι και σέβομαι και τιμώ το λειτουργήμα του κάθε εισαγγελικού λειτουργού, ότι αυτός είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σαφώς και οι άνθρωποι αυτοί κρίνουν όπως κρινόμαστε όλοι μας, αλλά εν προκειμένου θα μείνω στην πραγματικότητα.
1: Όσοι τη λένε δηλαδή ακτιβίστρια, δεν τη σέβονται, κύριε Χατζηβασίλη.
0: Υπάρχει, τώρα δεν θα κάνουμε τώρα την κολοκυθιά. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο καθένας έχει την άποψή του, η οποία είναι σεβαστή. Mm-hmm. Εγώ την κυρία Κοβέση άκουσα με προσοχή τι είπε και στο φόρουμ των Δελφών και σε άλλες συζητήσεις.
1: Πώς σας φάνηκαν αυτά που είπε?
0: Μου φαίνεται
1: ότι είχαν πολιτική θεία.
0: Προωθημένα και με. Εν πάση περιπτώσει, δεν προσυδειάζω τη δική μου γνώμη όλες οι δηλώσεις της σε ρόλο εισαγγελικού λειτουργού, αλλά με δική της επιλογή να ακολουθεί στον δρόμο αυτού. Κρίνεται όμως, κρινόμαστε όλοι.
1: Ωραία.
0: Θα μείνω λοιπόν σε αυτό που με ρωτήσατε εντός mm-hmm. Ελλάδος. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το Δικαστικό Συμβούλιο, το Νότιο Δικαστικό Συμβούλιο, είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίζει και να κρίνει ποια θέματα θα διευθετηθούν και πώς θα διευθετηθούν με βάση την ελληνική δικαιοσύνη και τις κείμενες διατάξεις. Κανείς από εμάς, από εσάς, από κάποιον τρίτο δεν έχει ρόλο και λόγο να κρίνει πώς θα διαχειριστεί τέτοιου είδους ζητήματα mm-hmm. το Δικαστικό Συμβούλιο. Εφόσον λοιπόν αυτό έτσι έκρινε, δεν πέφτει λόγος και ρόλος σε κανέναν μας να αποφανθεί επί τούτου.
1: Ωραία.
2: Θεωρείτε, κύριε Χατζηβασιλείου, και πολύ σύντομα, ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις της κυρίας Τσιχεροπούλου, που είδαμε συνέχεια τα συμπεράσματα, τα πορίσματά της, δημιουργήθηκε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα που τελικά παράνομα ή παράτυπα προωθήθηκαν, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπλοκή των συναδέλφων σας? Έπαιξε και αυτό, πιστεύετε, ρόλο?
0: Θεωρώ όλα,
2: εμπειρικά τώρα,
0: όλα
2: για την πολιτικά μάλλον.
0: Όλα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν και διαμορφώνουν κάποια σκέψη. Εγώ όμως έχω ένα εύλογο ερώτημα. Εφόσον λοιπόν υπήρχε η έκθεση Τσιχεροπούλου νωρίτερα από τη συζήτηση για την υπόθεση της προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς, σας θυμίζω, στη Βουλή, mm-hmm. γιατί αυτή η έκθεση δεν μας κοινοποιήθηκε εμάς τους βουλευτές νωρίτερα, να λάβουμε γνώση, ώστε να λάβει Μάλιστα. και η αντιπολίτευση υπόψη της τα δεδομένα αυτής της έκθεσης? Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο και θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι χρήζει απάντηση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα ήθελα να σας πω το εξής, ότι εμείς τη δικαιοσύνη τη σεβόμαστε, την τιμούμε και κάνει και εκείνη τη δουλειά της μόνη της. Αλλά προς Θεού δεν χρειάζεται να υποκρινόμαστε, διότι άκουσα από την αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα τα χίλια μύρια όσα. Τι για κυβέρνηση υποδίκων, τι για κυβέρνηση ενόχων, κλεπτών, τα χίλια μύρια τα οποία είπανε είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τα κοινοβουλευτικά ήθη και καλά θα κάνουν να είναι 2 φορές προσεκτικότερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Υπουργέ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καταρχήν θέλω να σας πω για τον όρο φλάτο, είπα για να συνοηθούμε. Εδώ δεν είναι η εποχή αντίστοιχη με αυτές που ανέφερα νωρίτερα. Έτσι, σαφέστατα και έχει τα διακυβεύματά της και σαφέστατα και πολιτικά πρέπει να τοποθετούνται οι πάντες και δι' καλλιτέχνες. Παρ' όλα αυτά, μίλησα, επαναλαμβάνω, για κομματική συστράτευση με οποιονδήποτε. Γίνονται πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις στην Αθήνα, θέλω να σου πω. Και όχι μόνο, ανά την ελληνική περιφέρεια.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Τώρα εδώ συζητούσαμε που, για τον Ζαν Μισελ Ζαρ που ήρθε.
1: Τον έχω δει στο Ηρώδιο. Σε τα ποσά.
0: Τον έχει δει. Ναι, όχι, εγώ δεν τον έχω δει live. Ήρθε στο Νιάρχος ήταν από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Εδώ σου λέω, έχει έρθει στο Ηρώδιο. Στο Νιάρχος δεν θα πάει. Όχι, μία από τις πιο συγκλονιστικές παραστάσεις συναυλίες που μπορείτε να δείτε, γιατί έχει διάφορα έτσι, εφέ, λέιζερ, δεν ξέρω τι άλλα έχει εκεί συστήματα, πέρα από τις μουσικές που είναι συγκλονιστικές. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Είπαμε για το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και για τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες ως προς το κομμάτι των τομεαρχών και των αναπληρωτών. Σκεφτήκαμε λοιπόν, επειδή ένα από τα θέματα που έχει σηκώσει ψηλά ο πρώην Πρωθυπουργός είναι και το θέμα της υγείας, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, ο οποίος είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον συναντάμε στο τιμόνι της υγείας πια ως προς την σκιώδη κυβέρνηση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, χαρά μας που σας έχουμε. Ο κύριος Δρίτσας είναι γιατρός.
0: Είναι γιατρός.
1: Το λέμε για γιατρός. Να έτσι, συστηθείτε, κύριε Δρίτσα, και στον κόσμο. Έχετε πολυετή εμπειρία. Άρα αυτό σημαίνει ότι ξέρετε καλά και το χώρο για τον οποίο κατά καιρούς ακούμε έντονες αντιπαραθέσεις.
2: Ναι, όντως είμαι γιατρός. Είμαι χειρουργός στον Ευαγγελισμό. Έχω κάνει την εκπαίδευσή μου στον Ευαγγελισμό και έχω μετεκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία και από άλλα συστήματα περίθαλψης. Και οπωσδήποτε όλα τα χρόνια των σπουδών μου και της εκπαίδευσής μου ασχολήθηκα ενεργά με τα θέματα της υγείας. Οπότε ωραία. Έχω μια αρκετά καλή εικόνα.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Επειδή
0: από την υγεία
1: προφανώς πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε κακό σύστημα υγείας στη χώρα. Τι πιστεύετε? Το εσύ είναι...
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να πω από την αρχή, σαν αφετηριακή δήλωση, ότι από τη μεριά της αριστερής συμπαράταξης και από τη δική μου μεριά σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία διάθεση λαϊκισμού, μείωσης προσπαθειών που γίνονται ή απαξίωσης ενός συστήματος στο οποίο δεν αναφέρεται μόνο η κυβερνητική διάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά ένα ολόκληρο προσωπικό χιλιάδων ανθρώπων που
1: είναι καθημερινά
2: της έτσι. Η ερώτηση είναι απλοϊκή, αλλά είναι εύλογη.
0: Ναι, απλοϊκή είναι.
1: Όντως είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις μου.
2: Θέλω να πω, είναι καλό ή κακό το σύστημα υγείας? Μπορεί να απαντήσει με ναι ή όχι, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Κουβαλάει το δημόσιο, την συμπεριληπτικότητα, την ελεύθερη πρόσβαση και έχει διάφορα σημεία τα οποία λειτουργούν πολύ καλά και όντως προσφέρουν υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας.
0: Καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν το 2026 σε σχέση με το 2016, για να μπούμε και στην πολιτική συζήτηση.
2: Παρόλα αυτά, το σύστημα έχει συγκλονιστικά μεγάλες ανεπάρκειες, πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα τελευταία χρόνια. Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, έχουν επιδεινωθεί. Εντάξει. Τα θέματα τα οποία αφορούν την επιδείνωση της ποιότητας παροχής υπηρεσίων υγείας έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, έχουν να κάνουν με το έλλειμμα οργάνωσης του συστήματος περίθαλψης, έχουν να κάνουν με την ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες λαμβάνουν οι ασθενείς και αυτό αφορά κυρίως την επαρχία, σε μικρότερα νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την πρόληψη και στην γεροντική και μετανοσοκομιακή φροντίδα.
1: Αυτά είναι πολιτικές επιλογές δηλαδή που έχουν οδηγήσει σε αυτό που μας περιγράψατε? Είναι πολιτικές επιλογές?
2: Εγώ πιστεύω είναι μια διαλεκτική πολιτικών επιλογών και αδυναμιών. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να ζητήσει από μια κυβέρνηση μέσα σε 2, 3 ή και 5 χρόνια να αλλάξει άρδιν μια κατάσταση. Παρότι τα 5 χρόνια είναι αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι όμως και πολιτική επιλογή. Έχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα πέσει δισεκατομμύρια στον χώρο της υγείας. Έχουν υπάρξει το Ταμείο Ανάκαμψης και μια σειρά από δυνατότητες χρηματοδότησης, τα οποία κατά τη γνώμη μου κατασπαταλήθηκαν. Δεν επενδύθηκαν σε υποδομές οι οποίες μπορούν μόνιμα να αποδίδουν. Υπήρξε μια, θα έλεγα, όχι πάρα πολύ εύλογη, δεν θα πω αρπαχτή, θα πω μη κανονική διαχείριση μεγάλο κονδυλίο που θα μπορούσε να χαλίσει χρόνια προβλήματα.
0: Αν είχατε μπροστά σας που θα τον έχετε κάποια στιγμή σε
2: debate
0: τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, το λέω γιατί είναι η μόνιμη υποδόση αυτή. Κάθε φορά που τον φιλοξενούμε και εμείς και άλλοι συνάδελφοι, είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο, τι λέει, ότι σε όλες τις μετρήσεις η υγεία ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας έχει πέσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή από εκεί που ήταν στο 1-2, είναι τώρα στο 6-7%. Ενώ ναι. 1-2 σε σειρά, έτσι, ως κορυφαίο πρόβλημα.
2: Ναι. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν, δεν θέλω να πω συμπινακισμό, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και αυτό. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Πέφτει η υγεία σαν πρόβλημα στο μυαλό του κόσμου, ή έχουν ανέβει πάρα πολύ τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, ναι. Συγκοινωνούν δοχείο είναι αυτό. Συγκοινωνούν δοχείο είναι αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως, έτσι, που είναι προς αξιολόγηση.
2: Οι δείκτες, και δεν λέω για τον κύριο Γεωργιάδη, λέω για την ελληνική κοινωνία, δεν είναι κάτι. Η προσβασιμότητα στο σύστημα περίθαλψης έχει περιοριστεί. Αυτό που λέμε η λειτουργική ανασφάλιστη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν φοβερές αναμονές και φοβερά προβλήματα σε πολύ κρίσιμα θέματα επεμβατικών.
1: Που υπήρχαν και παλιά, φαντάζομαι όμως, κύριε Δρύτσα.
2: Υπήρχαν και παλιά, αλλά σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό έχουν επιβεβαιωθεί, εντάξει. Mm. Και το θέμα είναι ότι υπήρχαν και παλιά, αλλά υπάρχει και μια κυβέρνηση που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να έρθουμε όμως τώρα στο εξής.
2: Υπήρχαν και παλιά, να πω κάτι για το υπήρχαν και παλιά. Το συζητάγαμε και χθες σε ένα πάνελ, μην πω να σα πει. Λέει η Νέα Δημοκρατία υπήρχαν και παλιά, και λέει αυτή η κυβέρνηση. Και υπήρχε χθες μια συνολική κουβέντα για τη μεταπολίτευση, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα 30 χρόνια από τότε που πέθανε κτλ. Από το 1974 και μετά, η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω λάθος, έχει κυβερνήσει περίπου 25 με 27 χρόνια.
1: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
2: Δηλαδή, εμφανίζεται. Δηλαδή, εμφανίζεται η κυβέρνηση. Σαν μια κυβέρνηση, η οποία παρέλαβε πριν από τις μήνες και λέει για πόσα να.
1: Εγώ άλλο θέλω τώρα να σας ρωτήσω.
2: Είναι προβλήματα που καλείται να λύσει. Είναι προβλήματα που δημιούργησε.
1: Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή παραδοσιακά και πάντα όλες οι κυβερνήσεις.
2: Δεν είναι μια κυβέρνηση που παρέλαβε. Τα δημιούργησε.
1: Σύμφωνοι. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή όλες οι κυβερνήσεις παραδοσιακά μιλούν και για τα μισθολογικά νοσηλευτών, γιατρών, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι είδους αύξηση θα πρέπει να γίνει σήμερα σε ένα γιατρό που δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ναι, πείτε
0: και
1: μας.
0: Από πού θα τα βρείτε.
1: Και, από, ναι, και τα χρήματα αυτά, αυτοί οι πόροι πώς θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν.
2: Είναι καταρχάς σε σχέση με αυτό. Έχει ήδη κάνει στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Έχει πει τα 5 εμβληματικά μέτρα τα οποία προσπαθούν να τρώσουν ότι.
1: Εγώ ρωτάω τι τάξεως αύξηση θα πρέπει να είναι αυτή, κατά τη γνώμη σας.
2: Έχει πει τα 5 τροχιδευτικά μέτρα τα οποία καταρχάς ο πρόεδρος έβαλε στην κουβέντα για να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και το οποίο δύναμο στρωμάτων. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη είπε ο πρωθυπουργός για αύξηση των 500 ευρώ στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και από εκεί πέρα για τους
1: εκπαιδευτές. Ετησίως λέμε τώρα αυτή η αύξηση.
2: Μηνιαίως
1: λέμε τώρα.
0: Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
1: Μηνιαίως.
2: Και δυστυχώς είναι πολύ πίσω σε σχέση με τα αιτήματα του κλάδου.
0: Όλοι οι κλάδοι έχουν αιτήματα. Πού θα τα βρείτε?
1: Τα 500 ευρώ μηνιαίως δεν είναι λίγο αυτό το ποσό.
0: Ναι, αλλά πού θα τα βρούμε?
2: Καταρχάς υπάρχει πλήρης προσολόγηση του προγράμματος, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι απευθείας αναθέσεις, οι κλειστοί διαγωνισμοί, η κακοδιαχείριση των χρημάτων στον τομέα περίθαλψης, αν διορθωθεί στοιχειοδός, πόσο μάλλον αν διορθωθεί πλήρως, που τις δικές μας μέρες όταν και αν έρθουν θα διορθωθεί πλήρως, τις οικονόμησεις χρημάτων και τον τομέα περίθαλψης θα είναι σε σημαντικό βαθμό αυξημένη. Δηλαδή η δαπάνη που γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από τις απευθείας αναθέσεις εξοικονομήσετε χρήματα για να δώσετε 500 ευρώ. Λέτε δηλαδή ότι τις απευθείας αναθέσεις θα εξοικονομηθούν χρήματα προκειμένου και οι νέες προσλήψεις και οι σημερινοί γιατροί να πάρουν 500 ευρώ πλάς.
2: Λέω ότι υπάρχει. Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια τύπου ιεροεξεταστική πόσα λεφτά, πού θα τα βρεις, πόσα ευρώ. Δεν θα τα έκανε. Πού σπατάλησε τα 70 δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς τα τελευταία 7 χρόνια? Mm-hmm. Από ποιον πήρε τα λεφτά που σπατάλησε με 25 και 30% αυξημένη δαπάνη για τις απευθείας αναθέσεις? Πόσο κόστησε αυτό για τους μισθούς, κατάλαβα να πω.
1: Σαφή, εγώ το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου.
2: Υπάρχει πλήρες πρόγραμμα ανακατανομής
0: ενίσχυση
2: των μισθωτών κοινωνικών στρωμάτων, περιορισμού εσωκμηδένης της σπατάλης που γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις και την κακή μη χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος και των κονδυλίων που έρχονται από το εξωτερικό. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή η αύξηση την οποία λέμε είναι ήδη περιορισμένη σε σχέση με τα αιτήματα του κοινωνικού κινήματος και δεν μας ικανοποιεί
1: κανένα. Τα 500 ευρώ μηνιαίως είναι περιορισμένη αύξηση, λέτε?
2: Ναι, ακριβώς, είναι πολύ περιορισμένη. Τα 500 ευρώ αύξηση φέρνουν την Ελλάδα και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σε μια θέση πολύ υποδεύτερη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ειδικά τη Ρουμανία σε μισθού να συμμετέχει.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι αν είχαμε εκλογές και την επόμενη μέρα είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα, αυτό θα ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που θα εφαρμόζατε. Σωστά το καταλαβαίνω αυτό.
2: Δεν είναι ανάγκη να το απαντήσω εγώ αυτό, είχε απαντήσει ο πρόεδρος, κ. Τσίπρα, στο Οικονομικό Φόρο. Είπαμε στου Παρτιάν τα πρώτα πέντε πρώτα μέτρα τα οποία θα πείτε και είπα αυτό.
0: Να σα ρωτήσω, επειδή έγινε και πολλή λόγο τι προηγούμενε ημέρε και να κλείσουμε. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, κύριε Δρίτσα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο τώρα, είναι εκ του περισσού κιόλα. Αλλά επειδή έγινε πολύ λόγο τι προηγούμενε ημέρε σχετικά με τι τοποθετήσει συναδέλφων σα για την φορολόγηση των πλουσίων, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Στο μυαλό, γιατί αυτό το συμπέρασμα βγήκε. Στη λογική των στελεχών του νέου κόμματο του κ. Αλέξη Τσίπρα και στο πρόγραμμά σα, θα το δούμε αυτό να μα απαντήσετε ναι ή όχι. Θεωρείται πλούσιο ένα που έχει μια πισίνα ή ένα ταχύπλο σιλίβδι και άρα θα φορολογηθεί αντιστοίχω.
2: Μα την πολύ φοβερή, μα την πολύ και προσωπικά και συνολικά συμπέρασμα, την πολύ φοβερή.
0: Έτσι απάντησε ο συναδελφό σα. Όποιο έχει πισίνα πρέπει να πληρώσει.
2: Ακούστε με λίγο, άκουσα την απάντηση. Θέλω να σα πω. Συγγνώμη γιατί είμαι και το τηλέφωνο.
0: Όχι, για να το γολύξουμε και σύντομα, ναι, γι' αυτό.
2: Δηλαδή μπορεί να απαντήσω, ότι μπορεί να απαντάω απότομα, δεν το κάνω επίτηδε.
0: Όχι, προ Θεού, προ Θεού.
2: Υπάρχει φοβερή αγωνία από τη Νέα Δημοκρατία όταν ακούνε και το θέμα τη φορολόγηση του πλούτου. Κάτι θα του πιάνει ένα πανικό. Όταν ακούνε όμως, ας πούμε, για την εξουθένωση τη αγοραστική δύναμη και τη δυνατότητα επιβίωση των ελεγχών των πάντων, δεν έχουν καμία αγωνία. Είναι πολύ χαλαρή. Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα λέω το επόμενο, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι υπεύθυνοι του οικονομικού τομέα τη φορολογική και οικονομική μα πολιτική θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα ζητήματα και του ποιο θα φορολογηθεί στο πρόγραμμά μα. Και το τι θεωρούμε και δεν θεωρούμε. Η κατεύθυνσή μας είναι η εξής.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
2: Δεν βασιζόμαστε στην αύξηση της φορολόγησης τέλεια. Βασιζόμαστε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη συνολική αύξηση του πλούτου, το οποίο μπορεί να διανεμηθεί. Αρκετά θα γίνει σημαντική αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρίτσα.
2: Του κοινωνικού πλούτου υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παιδιά, πριν κλείσουμε, με μια συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου αύριο το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Φεύγουμε κατευθείαν έτσι. Ερχόμαστε αύριο στις 12. Δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Ντέτσικας και τα βόρεια της Ελληνοφρένειας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
13: Huh?
14: Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
18: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στα παραπολιτικά 90,1. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα, υδροφόρες ΟΤΑ, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών βασικών προϊόντων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, επεσήμανε πως η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Η σύμβαση για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά που θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες είναι σημαντική για τον Κυφισό, καθώς θα δώσει διέξοδο στα βαρέα οχήματα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υπογράμμισε πως προχωρούν τα έργα του μετρό με 15 νέους σταθμούς, ενώ για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης απάντησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμοι οι 5 νέοι σταθμοί. Διευκρινήσεις για τους χειρισμούς που έγιναν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την υπόθεση Καταργέιτ έδωσαν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τις δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε στο συρτάρι του για 2 με 3 ημέρες το αίτημα της βελγικής αστυνομίας. Σημειώνω ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες. Η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη διετή ανανέωση της θητείας 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τις αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να αποφεύγουν τον εναέριο χώνο πάνω από Ιράν, Ιράκ και Λίβανο. Στα αθλητικά, ο Αστέρας Άκτορ συμφώνησε με τον Άλεξ Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας και συνεχίζει το μεταγραφικό σχεδιασμό με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,65% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στο 1,1346 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Απομένει πια μία ημέρα για την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και το ενδιαφέρον των φίλων του εθνικού μας αγώνα στρέφεται πλέον στις 17 ειδικές διαδρομές που πρόκειται να παρακολουθήσουν από κοντά. Θυμηθείτε ότι στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr και ειδικότερα στην ενότητα θεατές βρίσκονται αναρτημένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το σωστό σχεδιασμό της παρακολούθησης του αγώνα. Εκεί αναγράφεται ό,τι πρέπει να προσέξει κάθε θεατής πριν ταξιδέψει προς οποιαδήποτε ειδική διαδρομή. Θυμηθείτε επίσης ότι η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση απλών πρακτικών όπως αυτές που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια». Με απλά λόγια, παρκάρετε με ασφάλεια με τη φορά που θα φύγετε από την ειδική διαδρομή και μην μπλοκάρετε το δρόμο. Μην στέκεστε κοντά σε διασταυρώσεις ή σε απαγορευμένες περιοχές. Σεβαστείτε τις οδηγίες των κριτών οι οποίοι βρίσκονται εκεί για τη δική σας ασφάλεια και απολαύστε τον αγώνα μόνο από τις οριοθετημένες από τη διοργάνωση περιοχές για τους θεατές.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
1: Πάρα πολύ.
0: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε νομίζω τη δήλωση του εξαμήνου, μπορεί και της χρονιάς. Είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, γενική υπουργός, ο οποίος έβγαλε ένα συμπέρασμα πολύ λογικό για Γιάννη Λοβέρδο και πολύ λογικό γενικώς. Ότι όσοι παραγγέλνουν delivery, δεν λέει τι, όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Περνάνε πάρα πολύ καλά. Πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερο, γιατί τα είπε όλα μέσα σε 30 δεύτερα. Οι delivery είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτή την εποχή. Αυτά τα δύο λοιπόν, τα πολύ σημαντικά, τα κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Γιάννης Λοβέρδος, ανατρέποντας στερεότυπα δεκαετιών, μπορώ να πω. Εμείς νομίζαμε ότι είναι εφοπλιστές το πιο επικερδές επάγγελμα, βιομήχανοι. Οι δικηγόροι, γιατροί, αν έρθουμε μετά στους πιο κάτω. Όχι, οι ντελιβεράδες είναι το πιο επικερδές επάγγελμα, πρώτον και δεύτερον. Ποιο είναι το κριτήριο, αν κάποιος σε αυτή την χώρα, τη ζωή και την κοινωνία και τη χρονική στιγμή περνάει καλά και δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αν παραγγέλνει, αν είτε μέσω εφαρμογών, δεν το είπα αλλά το λέω εγώ, είτε από το τηλέφωνο, όποιος παραγγέλνει και παραγγέλνεται όλοι βλέπουμε, γιατί τα μηχανάκια πάνω κάτω όλη μέρα, περνάτε πάρα πολύ καλά, άρα η Ελλάδα είναι σε μια ανώτατη οικονομική βαθμίδα αναπτύξεως.
0: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολύ. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς δηλεπεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεπερά δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Delivera δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
1: Τώρα αυτό που είπατε, το έχετε σκεφτεί που είπατε.
0: Γιατί?
2: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
0: Γιατί?
1: Συγγνώμη,
0: γιατί?
1: Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου φέρει 5 σουβλάκια σπίτι, δηλαδή.
0: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση.

0: Λοιπόν, να δούμε τώρα. Να δούμε
1: ήταν τώρα... λάθος η δήλωση.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ.
2: Άκου τι λέει ο Χατζής. Είναι δυνατόν να είναι λάθος τέτοια δήλωση, Μαργαριτάρη? Τέτοια διαπίστωση για την οικονομική ανάπτυξη στην εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Λοβέρδος. Μην τον παρασύρει κανείς, του την πέσανε αμέσως μετά όλοι. Τη βλακεία είπες, τη ανοησία είπες. Δεν το είπαν έτσι. Αυτό εννοούσανε. Τι τούβλο πέταξες και άλλα πολλά. Αλλά όμως αυτός επέμενε και αυτό είναι το σωστό. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν ήταν καθόλου λάθος η δήλωση. Είναι πολύ σωστή. Είμαστε όλοι πλούσιοι γιατί όλοι παραγγέλνουμε. Επιτέλους γίναμε.
3: Ναι κύριε. Ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: ανοιχτά στη γειτονιά.
1: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
0: Η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά.
2: Τι ψόφος είναι τον αυτός, το έχω δαγκώσει εδώ πέρα.
0: Και ο πολιτσμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά.
3: Please, please, λέω, put the coat down slowly.
0: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά. Και κλαίν συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
3: Σάγα! Σκασμός!
0: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Το νυχτικό μου είναι.
2: Άντε πας, τι το λέω, πέινε, άντε μέσα.
0: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
5: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
0: Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
0: Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής.
7: Τώρα κύριε, παίρνει την παραγγελία το παιδί. Φοράει τα λουμπουτέν του και ξεκινάει.
8: Αυτοί δεν είναι τα παιδιά. Έχουν αλλάξει τα τηλέφωνα. Έχουν αλλάξει οι σταθερές μας σε αυτόν τον τόπο. Πια δεν θα ακούμε το παιδί έφυγε. Το ακούσαμε πριν. Ο Κρίσος έφυγε. Γιατί είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Κρίσος φέρνει φαΐ στον Κρίσο. Πλούσιος όποιος παραγγέλνει από τον Κρίσο. Κρίσος και αυτός που αυτά με τα μηχανάκια που τους βλέπετε είναι ξέπλυμα. Γυρνάνε έτσι για να τους λυπόμαστε. Είναι πλούσιοι. Είναι κάτω από τους εφοπλιστές. Και τεκμήριο πρέπει να μπει. Πού τα βρίσκουν όλα αυτά, πώς τα κάνουν. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Εδώ είναι ένα τραγούδι παλιό, το οποίο υλοποιήθηκε η στίχη του, γιατί έχει ένα αν. Δεν είναι, γίναμε πλούσιοι, το είπαμε και πριν. Γίναμε πλούσιοι. Και όλο αυτό με τους ντελιβεράδες μας θύμισε τη δήλωση του τότε, δεν είναι πια, υφυπουργού εργασίας του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, πανεπιστημιακός, ο οποίος είχε κάνει έναν παραλληλισμό.
9: Έχω φίλο δικηγόρο ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 κατοστάρικα. Και έχω φίλο ντελιβερά ο οποίος βγάζει 1400.
10: Επομένως.
9: Αυτό λοιπόν.
10: Ο φίλος σας ο δικηγόρος γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
11: You know that I want you. And you know that I need you. I want you bad. Bad, oh bad.
10: Ο φίλος σας ο δικηγόρος γιατί δεν πάει να δουλέψει ντελιβερά.
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.

0: Αν αυτό εδώ το πράγμα το οποίο μου λέτε τώρα πάει να πει ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε πολλούς δικηγόρους και σχετικά λίγους ντελιβεράδες.
1: Μπορεί ο ντελιβεράς να πηγαίνει το γύρο με το τζατζίκι για να το φάει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος με λαχανικά. Να το πηγαίνει ο ντελιβεράς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πώς οι ντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
3: Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι πλούσιοι. Πλούσιοι ντελιβεράδες, πλούσιοι αυτοί που παραγγέλνουν, κάθονται, δεν μαγειρεύουν. Γιατί να μαγειρέψουν, όταν είσαι πλούσιος, θα φέρνει κάποιος. Έτσι λοιπόν, εδώ ένας άλλος πλούσιος, που είναι ο ντελιβεράς, το πιο επικερδές επάγγελμα του καιρού μας. Το λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος, έχουν επίγνωση όλοι αυτοί. Δεν έχουν καβαλήσει καθόλου καλά. Δεν λέω για τους ντελιβεράδες, λέω για τους υπουργούς. Έχουν ενσυναίσθηση, καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και είναι γεωμένοι με την κοινωνία, τις αγωνίες της. Και ακούμε εδώ πώς παρουσιάζουν και πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Οπότε ο Κρίσος, και τώρα μπορεί κάποιοι, επειδή είναι μεσημέρι, να σχηματίζεται στο καντράν του τηλεφώνου το σχετικό αριθμό για να παραγγείλετε από ένα κρυσάδικο κάτι για να σας το φέρει ο Κρίσος.
4: Ξημέρωμα στη γειτονιά.
5: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
4: Τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
6: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς.
4: Το καλυμάφκι του στα αυτιά μες στο βοριά.
6: Ο παπάς, να ο παπάς.
4: Κι ο γείτονας τ' αντικρινό, τη σούστα ζεύει στο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό.
7: Τι νόμος είναι αυτός, γαμώ το γάλα,
6: ο παρέ.
4: Και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Και εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα.
9: Και δεν κλείνει το μάτι.
8: Όχι.
4: Να ονειρευτώ πως είμαι πλούσιος.
2: Κρίσος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι πλούσιος.
2: Πλούσιος ντελιβεράς.
4: Πως είμαι αφέντης βασιλιάς ταξιδευτής.
10: Έλληνας κρίσος με νέα γράμματα.
2: Ντελιβεράς.
4: Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
11: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
4: Αν ήμουν πλούσιος. Αν ήμουν πλούσιος. Καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής.
11: Όλοι ντελιβεράδες είμαστε.
4: Όσα και

0: Ναι, γεια σας. Για μία πίτσα ταρτούφο και δυο σκορδόψωμα που παραγγείλατε, Παπαδιαμαντοπούλου 35 στα Ηλίσια. Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μία παράκαμψη μέσω φλίσβου, γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
1: Γιατί είναι πλούσιος ντελιβεράς, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα της εποχής μας και κότερο, και πάει και βόλτα. Οπότε επειδή έχει ένα θέμα εκεί, θα φέρει την παραγγελία την ταρτούφο. Όταν πάει προς τα εκεί, ο πλούσιος, ο κρίσος, ο ντελιβεράς που τους βλέπουμε εκεί, οι νέα παιδιά όλοι και έχουν πιάσει την καλή και μας δουλεύουν. Τα λέει εδώ ο Γιάννης Λοβέρδος. Το επόμενο είναι αυτό. Να τους φορολογήσουν σίγουρα και να τους κατηγορήσουν ότι κάνουν και φοροδιαφυγή, γιατί παίρνουν μπουρμπουάρ χωρίς να ελέγχονται. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία του Γιάννη Λοβέρδου και με την κοινωνία που προχωράει, και εμείς χαιρόμαστε που προχωράει και αναπτύσσεται και έχουμε πολλούς πλούσιους σε αυτόν τον τόπο, είπαμε να ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα διώξεων. Ευτυχώς όμως υπάρχει Σοφία Βούλτεψη, η οποία τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
2: Σε οποιοδήποτε κατηγορία λέμε ότι αναστέλλεται η δικοματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
3: Και το, καλά, έχουμε,
2: και το έχουμε τηρήσει απαραίτητα. Διαγράψτε τον κύριο Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
2: Διαγράψτε τον κύριο Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν.
1: Βγήκε από τα ρούχα της. Είναι δυνατόν να διαγράψουμε τον Αβραμόπουλο, το λέει τόσο ωραία η Σοφία Βούλτεψη, και αμέσως μετά πάει και στη Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Διαγράψτε τον κύριο Αβραμόπουλο.
3: Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια. Με λεφτά.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Η Σιμακοπούλου τι έκανε.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Τα mail πάνε και έρχονται.
4: Τα mail,
2: την κυρία Σιμακοπούλου.
3: Κακούργα είναι.
2: Α, ωραία. Θα
3: είναι κακούργα. I want your horror, I want your design, cause you're a criminal as long as you're mine. Είναι κακούργα. I want your love. Είναι δυνατόν. Love, love, love, I want your love. Είναι κακούργα.
1: Κακούργα η Άννα Μισελ με τίποτα. Έχει κάνει κακούργημα, όχι καταδικάστηκε για άλλους λόγους, για τα mail που πήρε των επιφανών οδοντιάτρων του Βελγίου. Οπότε εδώ η Σοφία Βούλτεψη υπερασπίζεται ό,τι μπορεί να υπερασπιστεί με το γνωστό δικό της ύφος και γι' αυτό πολύ την αγαπάμε. Αυτό το είναι δυνατόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περνάει καν από το μυαλό της και καλά κάνει, γιατί είμαστε σε ένα κόμμα που έχει αθώους, έχει αρίστους, έχουν σπηλωθεί πολλά στελέχη όλο αυτό τον καιρό, επειδή τα πάνε πάρα πολύ καλά και έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους κατοίκους που παραγγέλνουν, καταναλωτές. Επίσης έχουμε και σπίτια όλοι, γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο χώρος που έχουν όλοι σπίτια έτσι ή έτσι τα βρήκαμε, είναι επειδή υπάρχει κόμμα συγκεκριμένο που είναι υπέρ της ιδιοκτησίας.
5: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή, όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση.
0: Ναι, καλησπέρα. Για μια παραγγελία, τρία πίτα γύρω από όλα που έχετε κάνει, το παιδί θα καθυστερήσει λιγάκι, γιατί έχει αργήσει ο καθαριστής της πισίνας του.
1: Το παιδί έχει και πισίνα εκτός από γιότ και αργεί να φτάσει εκεί, γιατί όταν έρθει ο καθαριστής πισίνας δεν μπορεί να τον παρατήσει και να φύγεις. Κάθεσαι εκεί λίγο να παρακολουθείς, μετά θα πας στην παραγγελία. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό σημαίνει. Έχουμε και έναν ακροατή, νομίζω, ντελιβερά από την Νέα Ιωνία. Θα ήθελα τη γνώμη του για αυτό που λέει ο Γιάννης Λοβέρδος, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αν έχουμε κι άλλους, όχι μόνο αυτόν, ότι είναι το πιο επικερδές επάγγελμα και πάνε τις παραγγελίες σε πλούσιους. Γιατί όποιος παραγγέλνει τη σήμερα ημέρα θεωρείται πλούσιος. Αυτό είναι το κριτήριο για το ποιος ακριβώς είναι πλούσιος. Έχουμε σπίτια που, επειδή έχουμε κόμμα υπέρ της ιδιοκτησίας, δεν τα παίρνουν οι τράπεζες. Ένα κρατούμενο. Έχουμε πλούσιους ντελιβεράδες και πλούσιους καταναλωτές, δύο τα κρατούμενα, και έχουμε και ανθρώπους που ζουν επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς θα είχαν πεθάνει. Δεν θα ακούγαν τώρα αυτά τα ωραία του Λοβέρδου και αυτά τα ωραία του Μητσοτάκη για την ιδιοκτησία. Και ζούνε όλοι αυτοί γιατί το Υπουργείο Υγείας μεριμνά φροντίζει για να ζούνε. Διότι έχει αυτά τα περίφημα προγράμματα πρόληψης, τα οποία έχουν σώσει ζωές. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Αγαπηδάκη. Έχει μετρήσει πόσοι θάνατοι θα υπήρχαν, αλλά δεν υπάρχουν τώρα γιατί τους έσωσαν.
4: Είναι πρώτη φορά που η χώρα τελικά καταφέρνει να έχει Υπουργείο Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά που πάμε και εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει μέρος που να έχω επισκεφθεί στη χώρα που να μην μου έχουν πει σε χωριό, σε κάθε πόλη ότι βρέθηκε κάποιος είτε με κάποιο τύπο καρκίνο ή με καρδιαγγειακά σοβαρά. Δηλαδή να χρειαστεί στέντ, αγκιοπλαστική. Mm-hmm. Και δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Είναι χαρακτηριστικό το ότι μέχρι τώρα η χώρα μας έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα.
6: Ναι.
4: 60.000 εγκεφαλικά κεμφράγματα και θανάτους από αυτά.
6: Μπράβο! Το ρευνητικό πρόγραμμα.
4: Δηλαδή 60.000 άνθρωποι θα είχαν πάθει εγκεφαλικό έφραγμα, κάποιοι θα είχαν χάσει τη ζωή τους αν δεν είχαμε το προλαμβάνει.
6: Μπράβο!
1: 60.000 λαμπάδες πρέπει να ανάψετε στην Αγαπηδάκη, στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί να είστε και πλούσιοι μέσα σε αυτούς, μάλλον όλοι, γιατί παραγγέλνετε. Μπορεί και ντελιβεράδες. Οπότε είστε και πλούσιοι και έχετε τη ζωή σας. Και ζείτε σε αυτή τη ζήση, την πολύ ωραία εδώ στην Ελλάδα του 2026. 60.000 όμως λέει Αγαπηδάκη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν κανένα δίμηνο τους είχε λίγο παραπάνω.
7: Μετά από 50 χρόνια που λέγαμε να κάνουμε πρόληψη, έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου σεντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.

0: Μαλακίαν. Μαλακίαν.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε 200.000 του Άδωνη και 60 της Αγαπηδάκη, 260.000. Αν όλοι εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, είστε πολύ αχάριστοι και πολύ κολόπεδα, που λέει και η γνωστή Ατάκα, γιατί δεν θα ζούσατε τώρα. Δηλαδή ο πληθυσμός της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 260.000 μέσα σε 4 χρόνια, ας πάρουμε αυτή την τετραετία, την τελευταία. Και τώρα ζούνε και έχουμε τον πληθυσμό αυτών που έχουμε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η υπουργή, η Αγαπηδάκη, ο Άδωνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο τους λοιπόν και μπράβο και σε εσάς που χρωστάτε χάρη και τάματα να κάνετε και την ψήφο σας να δώσετε, γιατί ζείτε εξαιτίας όλων αυτών. Αλλιώς δεν θα ζούσατε. Εδώ μιλάμε για κυβέρνηση που επιτελεί έργο, πραγματικό έργο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, και αυτό συμβαίνει επειδή έχουν ένα καθήκον να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό, και αυτό το καθήκον το υπηρετούν.
2: Συμπολίτες μου, μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια. Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον.
3: Καθήκον το βίον! Έχουμε έναν υποχρέωση να το. Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες.
4: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
3: Λοιπόν, έχουμε έναν υποχρέωση. Το καθήκον δηλαδή. Να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.
2: Και με ίσχυε τη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον.
3: Το καθήκον δηλαδή, να το. Τι θα το κάνουμε, ρε Γιώργο.
4: Καθήκον είναι.
3: Κάπου θα το χώσουμε.

0: διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι δυνατόν. Α, τον πιάσανε με βαλίτσα κυρία, στα χέρια.
0: Κυρία,
1: με λεφτά.
0: Την κυρία Σιμακοπούλου.
1: Η Σιμακοπούλου τι έκανε. Κακούργα είναι. Είναι κακούργα.

0: καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Λιβέρα δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.

0: λένε τώρα, μέχρι τώρα τα μαγαζιά, το παιδί έχει φύγει. Τώρα θα λένε το πλουσιόπεδο έχει φύγει. Γιατί πλουσιόπεδο? Είναι κρίσος, επιχειρηματίας, εφοπλιστής και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην Ελλάδα του 2026, 24 Ιουνίου. Ό,τι πρέπει. Μπράβο στο Γιάννη Λοβέρδο. Μπράβο και στην Αγαπηδάκη και στον Άδωνη και σε όλους τους υπόλοιπους που φροντίζουν για την Ελλάδα και τους πλούσιους Έλληνες. 2-11-10-80-8-80. Δεν πήγαινε να γίνει Ντελιβεράς. Θα ήταν πάμπλουτος. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Δημοσιογράφος λίγο. Σατυρικός άλλο λίγο. Ηθοποιός ακόμη πιο λίγο. Και σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιράσετε τα πλούτη σας. Τις αγωνίες για τον πλούτο σας. Για το πώς θα τον επενδύσετε, γιατί σας το έχει προσφέρει πλουσιοπάροχα αυτή η κυβέρνηση. Ο Δημήτρης Κύρκος, και αυτός δεν έγινε πλούσιος, δεν έγινε ντελιβεράς, έγινε χολύπτης, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει Κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπα και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει.
1: Έτσι βγαίνετε σε άδεια, ρε πούστε. Συχάσουμε, θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
2: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
1: Κυρία, ναι,
2: και την Παρασκευή φύγαμε.
1: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή. Έλεος.
6: Έλα, ο αναλόγος.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Παίζουν πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε, απάντησε από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω, κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει η πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσει να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα, σωστά?
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή. Και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό?
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
10: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια.
13: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη.

0: Δίκες, έφτασες, σε έγινα, αγκίστρι, πόρο ή δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
1: Κρατάς μυστικό.
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό.
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός.
1: Όχι.
2: Πολιτικός.
1: Νο.
2: Τότε.
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά...
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, κύριε, ο Κρίσος με το μηχανάκι έχει φύγει.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη Λιβέρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Πώς θα καταφέρνει πάντα ο Γιάννης Λοβέρδος, εκλεγμένος από τον λαό, όχι τυχαίος και δημοσιογράφος παλιά, να λέει το σωστό, να κάνει την πολύ ωραία δήλωση που κλέβει τις εντυπώσεις και φέρνει τα φώτα όλα πάνω της, και η δήλωση και ο ίδιος πάνω του. Μπράβο του λοιπόν, συγχαρητήρια. Αυτό πάντα θαυμάζω, πως ένας παλιός δημοσιογράφος και τώρα υπουργός πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας και καταλαβαίνει ότι κυκλοφορούν πολλά μηχανάκια, άρα τι σημαίνει αυτό? Πλούτος που διακινείται, γιατί παραγγέλνεις, παίρνεις ένα καφέ και μια τυρόπιτα. Αυτό είναι ένδειξη πλούτου. Τι άλλο είναι, τι άλλο να είναι? Να είναι κάτι άλλο, αποκλείεται. Το σκέφτηκε δηλαδή, το είπε αυτό, και βλέποντας και τα πολλά μηχανάκια, κατάλαβα ότι όλοι αυτοί για να δουλεύουν πολύ και να τρέχουν όλη μέρα βγάζουν και λεφτά και είναι και επικερδές επάγγελμα. Μπορεί και κάποιος από Καζούρα να του το είπε, ένα συνεργάτης εκεί, να κάνει χαβαλέ. Το πιάσε ο Λοβέρδος, το έκανε δικό του και το μας το είπε και εμάς. Αυτό είναι πολύ ωραίο σε αυτούς, ότι δεν τα κρατάνε μέσα τους. Τα δηλίζουν, τα μεταβολίζουν και μας τα λένε σαν δικά τους. Και έτσι γεννιέται αυτό που γεννήθηκε. Και μπράβο και συγχαρητήρια, και τον ζηλεύουμε κατά μία ή από μία πλευρά και κατά μία έννοια. Τελεία σε αυτά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει αυτές τις μέρες. Είναι τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, έχουν φτιάξει και μια κοινότητα προσφυγικών. Και ένας έχει κάνει απεργία πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής. Και τον είδαμε προχτές να τον μεταφέρουν με αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να νοσηλευτεί. Είναι πολύ χάλια. Η κατάσταση της υγείας του είναι.

0: φρικτή. Φάνηκε από τα πλάνα, όσοι τα είδατε, σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, αποσθεωμένος. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Θα ακούσουμε τον κύριο Δημοσθένη Καραβόλτσιο, είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών.
1: Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει χιλιάδες κόσμο. Ο Αρίστος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την ζωή του να κρέμεται από... είναι στην ουσία θέμα ωρών ή θέμα πολύ λίγων ημερών αν θα βρίσκεται στη ζωή. Η κατάσταση της άλλης απεργού, της Σουζάν Ντοπάν, ξεκινάει ήδη να περνάει σε μια κατάσταση κρισιμότητας και για αυτή. Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι για να στηρίξουν το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινής ωφέλειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Νομίζω ότι έχει αξία να δείτε, να δείξει η κάμερά σας ποια είναι η πολιτική εντολή από την κυβέρνηση και την περιφέρεια για τις χιλιάδες αυτούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να διαδηλώσουν, τους οποίους έχει παστώσει στην κάτω πλευρά του Συντάγματος σαν τις σαρδέλες, προσπαθώντας να δημιουργήσει πολιτική ένταση και να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. Η κοινότητα των προσφυγικών έχει αναγνωριστεί από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φορείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη από το Δήμο Αθηναίων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς φορείς όπως η Διεθνής Αμνηστία και ΟΗΕ, από τους μόνους που δέχεται πόλεμο και συνεχίζουν την απάνθρωπη αυτή πολιτική, είναι από τον κύριο Μητσοτάκη, καθόλου υπαίτιο για αυτή την κατάσταση, αλλά και από τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος προφανώς για μας συνεχίζει να εκτελεί εντολές του από πάνω. Έχουμε καλέσει και συνεχίζουμε να καλούμε τον κόσμο να στηρίξει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη τα εμπλεκόμενα μέρη και κάποια από αυτά, όπως η ΔΥΠΑ, έχουν αποσυρθεί. Επιμένουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη μιας ολόκληρης κοινότητας και στην πλάτη ενός απεργού πείνας ο οποίος αργοπεθαίνει.
0: Είναι ο κύριος Δημοσθένης Καραβόλτσιος από την κοινότητα των προσφυγικών. Η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, φαίνεται. Μπορεί κανείς να το καταλάβει, να ελπίσουμε, να πούμε, να βροντοφωνάξουμε και από εδώ και από άλλες γωνιές δημοσιογραφικές ακούγεται αυτό και στα social media, να κάνουν κάτι, να μην θρηνήσουμε και έχουμε νεκρό για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό έτσι και αλλιώς. Τελεία σε αυτό, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο λαό.
2: Ναι, ο Αποστόλης.
3: Εγώ είμαι.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια.
2: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
2: Όχι.
3: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
3: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
3: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω έξι παιδιά.
3: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
3: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
2: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
3: Όχι, ε. Κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
5: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
3: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
2: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
3: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
3: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, άλλα. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
6: Φυσικά.
2: Ναι, αλλά
3: δεν θα χαθούν τα λεφτά.
2: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
3: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
3: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
2: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
6: Έλα ρε κουνούμαλε.
3: Έλα.
6: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιες.
7: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
6: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός, δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε αποστολή όπως σου έχω πει και σε άλλη.
3: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
8: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
3: Τέτοια σου λέω γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
9: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
10: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
9: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
11: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
12: Πες του, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
3: Καλό είναι.
13: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
14: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
3: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Έφτανε τέλειο.
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα. Τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
0: Το βρήκε. Το ζήτω. Στο τέλος. Πατριωτική εισφορά πρέπει να μπει στους ντελιβεράδες. Ας αφήσουμε τα άλλα τα εισοδήματα που τα χτυπάμε συνέχεια και κάθε ένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός τα βάζει με τους πλούσιους και τους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Έλεος, κάπου stop και τους τραπεζίτες. Κάπου όπα. Υπάρχουν ντελιβεράδες δίπλα μας, γύρω μας, παντού. Μας ζαλίζουν με τα μηχανάκια. Εκεί να μπει πατριωτική εισφορά, από εκεί να εισπράξουμε και να γίνει μετά η αναδιανομή του πλούτου. Όπως λέμε, που είναι και τα φαγητά. Επίσης και τα φαγητά, και αυτά που κουβαλάνε πίσω στα κουβούκλια. Και αυτά πρέπει να εισφερθούν πατριωτικώς προς όλους τους υπολείπους. Είναι στο πάνελ ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στο πάνελ ο Θοδωρής Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ.
15: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
16: Κάτι να μιλήσω.
15: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ.
16: Κύριε...
15: Αυτό είναι το ερώτημα
16: κύριε
15: λοιπόν.
16: Ρωμανέ.
15: Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
16: Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ,
15: για
16: λόγο. Μην το κάνετε. Θα βάλω και άλλα θέματα. Θα σας δώσω ευκαιρίες για αντιπαράθεση.
17: Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγαλύτερο στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
15: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή θέλω. Θα απαντήσει σε αυτό το. Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τις συμβουλές αλλού.
17: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς.
15: Ωραία.
17: Εντάξει.
15: Κρίνεστε,
17: επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε
15: αλλού.
17: Για να προκόψετε
15: αλλού.
17: Μην το δίνετε σε εμάς.
15: Το στυλάκι αυτό αλλού.
17: Εντάξει,
15: εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
17: Μου μιλά στον Ενικό.
15: Σου μιλά στον Ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
17: Να μην μου μιλά στον Ενικό.
15: Εντάξει, εμένα λέγανε
17: δολοφόνο.
15: Να
17: δεν
15: έχει μάθει
17: οικογένειά
15: σου, είσαι γενικό.
17: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά, είσαι ένα τραγουδιάρης.
0: Να πας στην Ανίτα Πάνια να πουλάς τσαμπουκά που ήσουν ένα τραγουδιάρης. Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν και με την ευκαιρία λύθηκε και ένα θέμα, γιατί το πιάνει αυτό ο Νίκος Ρωμανός μετά, εθίγει, και ενώ όλοι νομίζαμε ότι είχε πάει στην Πάνια, όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν αυτή η εκπομπή.
15: Πότε ήμουν,
16: γιατί το γιατί το λέτε.
15: Αγωγή και μήνυμα. Πότε ήμουν, πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
16: Όταν ήσουν μικρούλι.
15: Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
16: Κύριε Μαργαρίτη, έχει κανένα νόημα.
15: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
18: Ήταν άλλη εκπομπή.
16: Άλλη εκπομπή ήταν.
15: Μόνο με το οποίο εδώ μπορούν να με χτυπήσουν
16: κόμματα.
15: Είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα φτιάχνοντας ένα fake news
16: σας.
15: Για κάτι που είχε
16: δεν
15: γίνει όταν ήμουν 21
16: ετών. Είχατε πάει.
15: Εγώ λοιπόν στην εκπομπή είχατε τη συγκεκριμένη ναι. Δεν έχω πάει ποτέ.
16: Είχατε τραγουδήσει κάπου.
15: Ποτέ δεν έχω πάει στην
16: εκπομπή. Και εγώ τραγουδάω στο μπάνιο μου.
15: Ποτέ δεν έχω πάει στην εκπομπή. Όταν λοιπόν λες όμως ότι έχω πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και χτίζεις όλο αυτό το αφήγημα, το κάνεις για συγκεκριμένους λόγους.
0: Ήταν άλλη εκπομπή. Οκ, okay, περιμένουμε. Δεν μάθαμε όμως πια ακριβώς. Με αυτή την απορία σας αφήνουμε πλούσιες και πλούσιοι σήμερα, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος τώρα του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
19: Μωρό μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκε, ε.
20: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
21: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
19: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
20: Ηλιοπολιτή, Αργυρούπολη, έλεος.
19: Καλά, ντε.
20: Να μπορώ... σε ακούσει κανένα Θήμιο να έχουμε άλλα.
19: Χριστέ μου, μην το πει, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρεσί. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι. Πάλι δικιά μας θα είναι, πάλι θα βάλει υποψηφιότητα. Πάλι θα
20: ναι,
19: βάλει.
20: Καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Ε. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
19: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
20: Έχουμε ακόμα, έχουμε. Ναι,
19: έχουμε
20: ναι.
19: Υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
20: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
19: Αέρα.
22: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
19: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
20: Καλά, μην βιάσει και εσύ κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
19: Όχι, αγάπη μου, δεν την πάρω εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
23: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτά και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κρίσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει να άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο εισπρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
20: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο, σου λέει βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
23: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για δηλαδή.
20: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
23: Τι είσαι, αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
20: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
23: Μπράβο, αγόρι.
20: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
24: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρη στη Θεσσαλονίκη.
20: Πάλι καλά.
24: Ράδιο Ήρη.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος.
20: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία,
24: ρε. Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι όπως είπα και να, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί οι στενάθρησκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες. Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
20: Είναι η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
24: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90.
20: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
24: Ζωή, ναι,
20: έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
24: Και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
20: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
24: Όχι, αυτοί τα παραδεχότανε. Οι άλλοι τα κοροϊδεύανε. Και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
20: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
24: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστε τα.
25: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
26: Ναι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμίγος ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Cholla Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
25: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
25: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
25: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
25: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
25: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
25: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
28: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
29: Για πάντα!
28: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
30: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
28: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
30: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
31: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
31: Η ώρα είναι 2.
3: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κόκκινα δάνεια, ακρίβεια αλλά και η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επιτάπητο στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Βουλή. Το νέο οικονομικό νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση. Δεν κρυβόμαστε πίσω από νομικές ενέργειες. Δίνουμε οριστική λύση, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, τόνισε η συνέντευξή του και υποστήριξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη προκάλεσαν οι αναφορές του πρώην Επιτρόπου για το ένταλμα σύλληψης, που όπως είπε το είχε στο συρτάρι ο Υπουργός 2 με 3 ημέρες. Το ένταλμα διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αποστάσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όταν σε καλούν οι αρχές, οφείλεις να ανταποκρίνεσαι. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 εισαγγελέων. Παραμένει στα 2 χρόνια και όχι στα 5 η παράταση της θητείας τους. Παρέτηση με εχμές από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας Κοκοτσάκης ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Δεν είναι το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Θρήνος για τη γιατρό του ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη. Η 36χρονη έχασε τη ζωή της μετά από επιλοκές στον τοκετό. Η ίδια εργαζόταν με αυτοθυσία μέχρι τον 7ο μήνα. Καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος. Στους δρόμους σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό και στο εμπόριο, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. 46 θάνατοι και 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Ψήνονται Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Ιδέες και εγγραφή το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον Λιγνίτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και mega data center, με την απολιγνητοποίηση να αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν αλλά και η αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς συντηρούν την πτώση της τιμής του Brent. Ωστόσο, υποχωρεί με αργό ρυθμό η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαν κεραυνός σε νεθρία έπεσε στον χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τάκη Γκιόνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την είδηση του χαμού του ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινά 48ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση σε όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές και χωρίς νέα ταλαιπωρία. Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση τους ραγδαία, τόνισε μεταξύ άλλων κατά την παρέμβαση του σχετικής τροπολογίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυβέρνηση πήγε πέρα από την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, επιλέγοντας να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Προχωρήσαμε συνειδητά πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στη στενή νομική συμμόρφωση. Και αυτό πρέπει να υποθεί χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα, θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη, τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. Πιερακάκης, προσθέτοντας ότι το κόστος της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέρι ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια. Το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μόνο με Ρώσους φορολογούμενους, θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πυρακάκης, ενώ δεν παρέλυσε να εξαπολύσει τα πειρά τους όσους εξέφρασαν τα προηγούμενα 24 ώρα αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχει όμως μια ειρωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πυρακάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόπλοκοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης, εμείς φέρνουμε την καθολικότητα. Μιλούσαν για θολά για αποκατάσταση, εμείς φέρνουμε την αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν την αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Τον μεταξύ άλλων, ο κ. Πυρακάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
3: Περισσότεροι δηλαδή από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις κατά ακόμη και 300 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως εγώ θα έλεγα το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
4: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, μετροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μια τροπολογία την οποία πέριψε η κυβέρνησή σας, ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέβηκαν στο δικαίωμα της σιωπής.
1: Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα για σχετικά με το θέμα αυτό.
5: Να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά, αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους. Όχι όλα, δεν μπορούνε. Μεγαλώνουν τα χρέη. Και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό?
1: Στο θέμα λοιπόν της ακρίβειας και των κόκκινων δανείων, στράφηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρέος κυβέρνηση λοιπόν είναι να στηρίζει την κοινωνία, είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα. Στην τακτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, μίλησε και για την ρύθμιση αυτή λοιπόν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σε σχέση με την οικονομία, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την καταρχή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βάζει την επιθυμία, την προσδοκία να προσταθεί πλήρως η ελευθερία της ναυτιλοϊκής στα στενά του Ορμούς. Και γιατί το λέμε αυτό σε σχέση με την οικονομία, γιατί είπε ότι αν γίνει αυτό, θα υπάρξει και μια κανονικοποίηση διεθνείς αγορές ενέργειας και είπε ότι η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Από εκεί μετά είπε ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία όπως είπε σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Μίλησε για το νομοσχέδιο σήμερα στο, του Υπουργείου Οικονομικών. Πέρα από τη ρύθμιση αυτή για τους δανειολήπτες που είχαν ταχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατέλη, είπε ότι περιλαμβάνει μέτρα στήριξη ελληνικής κοινωνίας σε επένδυση στην ακρίβεια, για παράδειγμα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί ή την αύξηση της μόνιμης στήριξης του ταξιδιούχου από 250 στα 300 ευρώ. Αυτή μπαίνει το Νοέμβριο του για συνταξιούχους και εξήγησε ότι είμαστε θέση, είπε ως κυβέρνηση δηλαδή, να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με την δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή η πορεία της οικονομίας είναι θετική και επειδή η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει αυτά αποτελέσματα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
7: Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στο νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
1: Τώρα, Κώστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τι ακριβώς ισχυρίστηκε?
6: Λοιπόν, βγήκα το πρωί στο Sky για πρώτη φορά μετά από την γνωστοποίηση του ντάλου από το σύλληψη ακρίβεια από τις βελγικές αρχές. Για την ακρίβεια ήταν πολύ επιθετικός ο κ. Αβραμόπουλος. Είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ήταν ακριβή η λέξη που χρησιμοποίησε. Είπε ότι ο ίδιος δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Και θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο έλεγε το ρεπορτάζ και από τον Ιστόδο, από Πολίτικο και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα και από ελληνικά φυσικά, είναι ότι είχε κληθεί πριν από ένα χρόνο να δώσει εξηγήσεις. Δεν παρέστηκε αυτό. Κινητοποίησε τις βελγικές αρχές να στήσουν την σύλληψή του. Εκείνος δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Είπε ότι όλη η ιστορία είναι μια μπουρδα. Είπε ότι δεν με κάλεσε η βελγική αστυνομία, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Είπε επίσης ότι δεν φοβάμαι τίποτα και το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με βάση τη διαδικασία που ακολουθεί και αναβάζει και άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής από πλευράς της πειρασπιστικής δυναμής του κ. Αβραμόπουλου. Μίλησε επίσης για σκοπιμότητα από Βέλγους αστυνομικούς που δεν έκανε καλά δουλειά τους και διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που να δηλώνεται και να φορολογείται? Τώρα, σχετικά ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Open το πρωί. Είπε ότι όσο στην ουσία της υπόθεσης ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε, έδωσε απαντήσεις του και είπε ο ίδιος ότι δεν είναι δικαστής για να αξιολογήσει. Είπε όμως ότι δεν παίρνει αποστάσεις, ούτε το καταδικάζει, ούτε αναθωώνει. Δεν θα μπορεί, ο κ. Μαρινάκης, δεν θα μπορούσε να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε, λέει, την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λέει, τα οποία ακούγονται και φαίνονται λογικά, είπε ο κ. Μαρινάκης.
1: Στο μεταξύ, ο πρώην Επίτροπος Κώστα είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το είχε στο συρτάρι ο κ. Χρυσοχοΐδης για 2-3 μέρες. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
6: Δηλαδή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, αυτό το διεύθυνσε, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο είπε, αλλά μένει να δούμε στην συνέχεια τι σίγουρα αυτό θα προκαλέσει και άλλοι, τέλος πάντων, πώς το πω, ίσως να το πω έτσι, πολιτικές παρενέργειες, γιατί πράγματι είπε ότι είχε τρεις μέρες συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί είπε, εγώ δεν το ήξερα, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky, ενώ μέσα από πηγές, λοιπόν, του Μιχάλης Χρυσοχοΐδη είπε ότι αυτό διαβάστηκε εδώ 24 ώρων στο αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες και ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κ. Αβραμόπουλου αλλά και όσα δήλωσε ο κ. Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
8: Εστάει στο Υπουργείο.
9: Στο Προστασίας.
8: Στην αστυνομία.
9: Στην αστυνομία, ναι.
8: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοΐδης το είχε στο σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
9: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
8: Βεβαίως. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
9: Ναι.
8: Και καλά έκανε.
9: Ναι.
8: Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ναι. Και το ακούμε και εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα, ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Okay. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
9: Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
8: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
9: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
8: Εμένα, από το όχι,
9: να σας πήγε ένα βουλευτή. Ένα βεδημήτρη. Έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
8: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
9: Ναι.
8: Ενημερώθηκα όμως.
9: Τρεις μέρες μετά
8: όμως. Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
9: Μάλιστα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
10: Δηλαδή
9: εντός 24 ωρών, το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη. Το μαξί μου άρχισε να ενημερώνεται. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πολλές φορές πράγματα μαθαίνω από εσάς, από συναδέλφους σας. Και εμένα με πήραν. Δεν αναφέρεται σε μένα ο κ. Σαβραμόπουλος, δεν έχει σημασία, δεν έγινε κάτι κακό.
10: Κυκλοφορεί ότι υπάρχει
9: θέμα. Με πήραν και με ρωτούσαν από την προηγούμενη μέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Υπάρχει κάτι με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού κάλεσε τον κύριο Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι το οποίο ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα, πράγματι έγινε γνωστό και από τα μέσα και από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα, έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη.
1: Συμβαίνει τώρα. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε στο δρόμο ότι έγινε μία καραμπόλα νωρίτερα με 5 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου. Μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 οχήματα. Μάλιστα ήταν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι για γερά νεύρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κίνηση εκτείνεται από την Πέτρου Ράλι, μιλάμε πάντα για το Κηφισό, το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, από την Πέτρου Ράλι λοιπόν αυτή την ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Το τροχαίο, η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Το δελτίο μας απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι 3 εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των 3 εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός 3 ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό λέει τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρυγος του απόστρατος, ο κύριος Παπα-Νικολάου. ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επιστολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές, ότι δεν έχουν συνέλθει και δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Χαριστιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα, και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως να πούμε και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Χαριστιανού ένα μήνα μετά την είδηση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, αέρι φίλοι και φίλοι παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση. Και όπως λένε και από την κυρία Χαριστιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες, αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Αέρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
1: Ναι.
10: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας του. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς, και αυτό θεωρείται από την Αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, μέσα στη σιώδη κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Κυριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε συντονιστή στον τομεαρχών, η κυρία Ζαχαρούλα Κυριγότη το μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη στον τομέα της, δηλαδή εκεί που την είχαμε δει και στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Και η κυρία Λεπενιώτη επίσης στο δικαστικό κομμάτι.
10: Η κυρία Λεπενιώτη στο δικαστικό κομμάτι. Ο κύριος Τεμπονέρας, πρέπει να πούμε, είναι στο εργασίας. Στο εξωτερικό είναι και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθόρυβα έφυγε από την Κουμουντούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στα θέματα της οικονομίας είναι ο Φραγκίσκος Κουδεντάκης, τον γνωρίζουμε, είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ήταν από τα στελέχη που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, αρκετά πρόσωπα λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγγελάκη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ναι. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ήταν το 19 είχε γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ, τον έμεινε για λίγους μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χάρης Δήμητρας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. Στον τομέα της υγείας, δηλαδή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη, θα βρεθεί ο καθηγητής, ο χειρουργός Σπύρος Δρίτας, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό και είναι και συνδικαλιστικός τέλεχος. Όπως είπαμε, η Μαρία Λεπενιώτη έχει αναλάβει το τομέα της δικαιοσύνης. Ο πολύ γνωστός Κώστας Λαγουβάρδος έχει...
1: Ο μετεωρολόγος.
10: Ο μετεωρολόγος και είναι επικεφαλής στο...
1: Στην ενέργεια.
10: Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
10: Έχει αναλάβει τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τσέκερης είναι μηχανολόγος, μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Έχει αναλάβει τον τομέα της ενέργειας. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά, ονόματα. Είναι 50 ονόματα.
10: Η Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι στο Παιδείας. Είναι πάρα πολλά, πρόκειται για 50 άτομα.
1: Ναι.
10: Στο παραπολιτικά.gr εμείς έχουμε αναλυτικά και τα βιογραφικά του.
1: Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ σου για μια ακόμη φορά, Ελένη μου.
10: Ναι, να είσαι καλά, Έρη μου, να είσαι καλά. Γιατί...
1: Έτσι, είπα, πραγματικά πρέπει να λέγεται.
10: Είχαμε από τα ονόματα πραγματικά που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας και τα γράψαμε πρώτη και στην απογευματινή της Κυριακής, αλλά και στα παραπολιτικά.
1: Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προεκλογική, έτσι, πορεία μέχρι τις εκλογές.
10: Θα σου έλεγα ότι τώρα το Σάββατο,
1: ναι,
10: θα γίνει θα είναι σαν συνέδριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, επειδή δεν έχει γίνει ιδρυτικό συνέδριο, θα συγκεντρωθούν πάνω από 300 μέλη. Δηλαδή θα συγκεντρωθούν οι πρώτοι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και μαζί θα υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα. Θα είναι ένα πανηγυρικό, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα έχει την έννοια του συνεδρίου. Εκεί θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί το κόμμα. Και από εκεί και ύστερα να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ένα πιο στενό όργανο με το οποίο θα δουλεύει καθημερινά ο κύριος Τσίπρας και θα έχει περίπου 15 άτομα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι στέλεχος της Ελλάς και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
13: Είναι καταστάσεις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
14: Ναι.
13: Έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου, που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα, ναι, και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
14: Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
13: Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών, και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει τον δημοκρατικό κόσμο.
1: Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν μάλιστα και κάποιες άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Θύμισαν άλλες εποχές. Εποχές καλοκαιριού του 2020, όπου θυμίζω ότι τότε η ένταση τύπου σε κόκκινο ήταν το καλοκαίρι με το Roots Ray.
1: Ήταν τότε με την επιστράτευση, σωστά, Κατερίνα?
15: Σωστά. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι βαδίζαμε σε ήρεμα νερά και ότι είχαμε νηνεμία και από ελάχιστη ως μηδενική πτυτική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Τούρκοι δειλά-δειλά προχωρούν σε παραβιάσεις έτσι ανά μία-δύο ημέρες πια. Είχαμε 7 παραβάσεις χθες και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη. Και το ανησυχητικό είναι ότι κατεγράφησαν και 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Επρόκειτο να πούμε αναλυτικά για έναν σχηματισμό από δύο πλεισμένα F-16, δύο UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο βόρειο-ανατολικό, το κεντρικό και το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι 7 παραβάσεις ήταν από F-16, 5 από μία επανδρομένα και μία από το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας που σας είπα, και οι δύο εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που φυσικά όλα έληξαν όταν αναχαιτήθηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τα τουρκικά. Να σου πω ότι το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, αρχές Ιουλίου, 7 και 8 του μήνα συγκεκριμένα, όπου θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, σίγουρα δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Γιατί θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας τον Οκτώβριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 46 θανάτους στη Γαλλία και 58 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι χωρίς ρεύμα πάνω από 68.000 σπίτια. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει όλη την εικόνα, και όχι μόνο για την Γαλλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά βιώνουν έναν καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο για τις περιοχές αυτές. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχιση αυτού που λέγαμε χθες του μπλοκ Ωμέγα, του Ωμέγα εμποδιστή, όπου έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζα από τη Βόρεια Αφρική για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες της Δυτικής ή Κεντρικής Ευρώπης. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα του καύσωνα. Στη Γαλλία, όπως είπες πολύ σωστά, οι πνιγμοί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 40. Ναι. Οι πνιγμοί σχετιζόμενοι με τον καύσωνα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί προσπάθησαν να ζητήσουν ανάσταση δροσιάς όπου μπόρεσαν, και αυτό βέβαια προκάλεσε και θανάτους. Έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, όπως είπες, που επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό ότι η 23η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44, παρακαλώ, βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί από τις αρχές χαρακτηριστικά οδηγίες επιβίωσης, γιατί ακριβώς το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα βέβαια για τα νοικοκυριά. Δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες εξάλλου για πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Το ίδιο και για τη Μεγάλη Βρετανία, που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει κλιματιστικό.
16: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη Γαλλία, έχουμε άλλα τρία άτομα ηλικίας 80 έως 95 ετών να πεθαίνουν στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και στα νοσοκομεία, καθώς δεν είχαν προφανώς όλα κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε βέβαια το λόγο, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία συνηθισμένη σε όλα αυτά. Εξετάσεις για τον μπακαλαουρέα, το πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία, να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί δύο νεκρούς, δύο άνδρες 83 και 64 ετών, ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία, και είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία κόκκινη προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ουαλία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
1: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
16: Ελπίζετε ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα αυτό που είπα, Μέρη, ναι, ότι ο Ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ, και το λένε Ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές οι θερμές αέριες μάζες εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης. Επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο, να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Στην Αυστρία, δηλαδή. Ναι. Και άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει Δυτική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετοκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ, δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
1: ναι,
17: έκανε εφημερίες. Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι.
1: Ναι.
17: Εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, και ήταν μια εργατική φιλότιμη και πολλοί εφημερίες. Το ΕΚΑΒ Μυτιλίνης και ήταν μια εργατική, φιλότιμη και πολύ αγαπητή γιατρός.

0: θεραπείας και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό, τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες του μονάδας θετικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
1: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός και γιατρός στο επάγγελμα ήταν και ο σύζυγός της.
0: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνης.
1: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
0: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα το Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεο με την εθνική εδώ. Μέσω της λεωφόρου Σχιστού, η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, καταργούμε κάποια φανάρια, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
3: ναι,
2: καθώς συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι, ναι, από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πώς είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
3: Μας το λένε ταξιτζίδες όταν πηγαίνουμε εκεί.
2: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
3: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποίησαν νωρίτερα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η εργαζόμενη του κλάδου των κατασκευών,
1: δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσε, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.

0: ακόμα καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν σας ακούω και πολύ καλά. Προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του πολιτισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικούντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες εργασίες και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Οι μέλη των ομοσπονδιών στα Σπροανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Μίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ των παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από ιρανική πλευρά. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, με φόντο τα στενά τορμούς. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν ο Καλιμπάφ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακήρυξη της ήττας της Αμερικής η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχα μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς. Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του κόλπου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του κόλπου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα $75 το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα $72 το βαρέλι, με συνειδητές να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά αέρι κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1 ευρώ και 93 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή, όσο γρήγορα ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση Και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του μαύρου χρυσού, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι την μέρα που ξέσπασε η σύγκρουση, ναι, η αμόλυβδη 95 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 56 λεπτά το λίτρο.
0: Σχεδόν 20 σήμερα λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
3: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στην έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οικολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% του 2023 από 24% του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα, όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Η απολιγνητοποίηση αποτελεί κεντρικό θέμα στη Δυτική Μακεδονία. Η διείσδυση και εγγραφή το νέο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση αυτής και στα Mecca Data Center. Το ρεπορτάζ έχει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, ναι, η ΔΕΗ ήθελε σήμερα να τοποθετήθηκε πάνω στο σχέδιό της για την απολιγνητοποίηση, γιατί είχαν ακουστεί διάφορα περίεργα το τελευταίο διάστημα. Με το κεντρικό μήνυμα να είναι ότι η μετάβαση από το λιγνίτι στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οικονομικά και τεχνολογικά αναγκαία. Το κεντρικό επιχείρημα είναι γνωστό, αλλά να το πούμε, ότι ο λιγνίτης πλέον έχει γίνει μη ανταγωνιστικός λόγω του κόστους των δικαιωμάτων άνθρακα και φυσικά είναι και εντελώς κόντρα στο αφήγημα της καθαρής μετάβασης. Αυτή τη στιγμή, μόνο το κόστος των ρήπων πάντως μπορεί να φτάσει από 92 έως 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν η χονδρική τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 90 ευρώ. Είναι δηλαδή προφανές, ναι, ότι το ρεύμα που παράγεται από το λιγνίτι αυτή τη στιγμή είναι τόσο ακριβό, το οποίο θα, αν συνεχίζαμε σε αυτό το δρόμο, θα την αζόταν η εταιρεία στον αέρα και γι' αυτό το λόγο ελήφθηκε αυτή η απόφαση να κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους και το οποίο έχει υλοποιηθεί. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι η σταθερότητα του συστήματος δεν εξασφαλίζεται πια από τις λιγνητικές μονάδες βάσης, αλλά από τις ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, από την αποθήκευση ενέργειας, την οποία επενδύει δυναμικά και φυσικά από τις ΑΠΕ. Και ενώ όσον αφορά τώρα τους κάποιους εξκαφείς, για τους οποίους έγινε πάρα πολύς λόγος,
0: ναι,
4: η ελεγχόμενη κατεδάφισή τους έγινε για λόγους ασφάλειας, καθώς ο εξοπλισμός ήταν πάρα πολύ παλιός, χαρμένος και ασταθής. Για τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής, την οποία σαφώς η ΔΕΗ θέλει να διασφαλίσει, και η εταιρεία έχει αναφέρει ότι σχεδιάζεται Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Λεμαΐδα. Και από εκεί και πέρα να υπενθυμίσουμε ότι πολύ πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, η ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό σχέδιο, σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο την μετατροπή της περιοχής σε πράσινο, ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, σε επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχει ήδη υλοποιήσει η ΔΕΗ, τα έχει ολοκληρώσει στην περιοχή. Υπάρχουν μπαταρίες, οι οποίες επίσης προχωρούν, έργα αντιλιστομίευσης σε καρδιά και νότιο πεδίο, τη μετατροπή της Λεμαΐδας 5, της τελευταίας λιγνητικής μονάδας, σε μονάδα φυσικού αερίου και φυσικά η πολύ μεγάλη επένδυση για το Mecca Data Center στην Κοζάνη, η οποία βρίσκεται επίσης είναι πολύ κεντρική, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο αφήγημα της ΔΕΗ για μετατροπή σε leader των πράσινων και καθαρών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Τώρα, Λαλέλα, με επίκεντρο τις επενδύσεις και τις κρίσιμες υποδομές, έγινε και μια συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβεως της κυρίας Γκιλ Φόιλ με τον επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου.
4: Είχαμε πράγματι μια συνάντηση και στη συνέχεια είχαμε μια παρουσίαση, θα έλεγα, η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Οπότε το ρεπορτάζ είναι πολύ ζεστό, Έρη, όπου έγινε ουσιαστικά παρουσίαση της Atlantic Sea LNG Trade, δηλαδή της κοινοπραξίας της Άκτορ και της ΔΕΠΑ για την εμπορία αμερικανικού LNG σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, παρουσία και του Υπουργού του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παστάβρου, και φυσικά της πρέσβυρας της κυρίας Γκιλ Φόιλ, όπου τονίστηκε ακριβώς πόσο σημαντικό είναι το αμερικανικό LNG για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα ολόκληρης περιοχής. Ο κ. Παστάβρου, το βασικό του μήνυμα ήταν ότι ο κάθετος διάδρομος είναι μια υποδομή η οποία θα μείνει και ενώνει όλη την περιοχή, γιατί αποτελεί μια γέφυρα για ατλαντική συνεργασία. Η κυρία Γκιλ Φόιλ έκανε λόγο για ιστορικό ορόσημο και στάθηκε ιδιαίτερα στον διπλασιασμό του μεγάλου συμβολέου που υπέγραψε πολύ πρόσφατα η αμερικανική εταιρεία Venture Global με την Atlantic Sea LNG σε αυτές τις ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες θα στάσουν στην Ελλάδα, να κατευθυνθούν στη συνέχεια μέσω του κάθετου διαδρόμου σε όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Και όπως τόνισε, δεν μιλάμε απλά για μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά για ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη, η οποία ενισχύει το ρόλο της Ευρώπης ως ενεργειακού κόμβου. Όσο για τον κύριο Εξάρχο, ο κύριος Εξάρχος στάθηκε ιδιαίτερα στις δύο σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει η Atlantic Sea LNG με Βοσνία και Αλβανία, οι οποίες θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2030 με διάρκεια για 20 χρόνια, Έρη. Ναι. Είπε ότι έρχονται και άλλες στα σκαριά. Τόνισε ότι η Atlantic Sea έχει πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως. Είναι ετοιμοπόλεμη, θα λέγαμε, και είναι έτοιμη να αναζητήσει και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Και όχι μόνο για να μας αποδώσουν συμβόλαια, αλλά και πιο πρόσφατα, αρχής γενομένης από τώρα, από το χειμώνα που μας έρχεται, διότι όπως τονίστηκε επανελειμμένα, έχουμε πλέον νέα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, που δημιουργεί αφενός ή απεξάρτητα το φυσικό αέριο το ρόλο της Ρωσίας, η οποία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση, αλλά και αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμα σε σχέση με το πότε θα επανέλθει το φυσικό αέριο από το Κατάρ, γιατί μπορεί ο πόλεμος να τελειώνει, όμως αυτή η διαταραχή δεν θα τελειώσει αύριο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, η Atlantic Sea LNG είναι έτοιμη για νέες συμφωνίες και θεωρεί ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες στο μέτρο πλέον που υπάρχει αυτή η ανάγκη για αμερικάνικο LNG, το οποίο η εταιρεία είναι έτοιμη να καλύψει τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όσο και μακροπρόθεσμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλένα Χρυσανδοπούλου. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών με αρκετές συλλήψεις. Είχαμε παλές παρεμβάσεις και ζημιά πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι η συνέχεια της χθεσινής επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μια οργάνωση η οποία εκτινόταν από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει σε σχέση με αυτά που αναφέραμε χθες, έχουμε 5 συλλήψεις και ζημία στον ΔΔΕ που ξεπερνάει τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οργάνωση, αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι αφενός πείραζε τους συμβατικούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά πείραζε και τους σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές, αυτούς που μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας, αυτούς θεωρητικά σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές που συνδέονται απευθείας με την επιχείρηση διανομής ηλεκτρισμού. Ναι. Και σύμφωνα με την υπηρεσία, με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι συγκεκριμένοι χρησιμοποιούσαν πολύ εξελισμένο σύστημα προκειμένου να κλέβουν ρεύμα και από αυτές τις εγκαταστάσεις, και έφταναν στο σημείο να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις και να πειράζουν το συγκεκριμένο σύστημα.
0: Εμπλέκονται και πολυτελή εστιατόρια και κάποιες ΜΚΟ στο θέμα αυτό.
5: Πελάτες εντός αγωγικών αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας ρευματοκλοπής, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν υψηλές ενεργειακές ανάγκες και έδειχναν ότι δεν υπήρχε καμία καταγραφή ουσιαστικά. Πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων με ψυγεία, με φούρνους γαλακτοβιομηχανίες, ηλιοτριβία. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί οι πελάτες, είναι εντός αγωγικών, πάνω από 150 είναι οι υποθέσεις, 606 είναι οι παράνομες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν μεταγραφεί. 371.000 ευρώ έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη οργάνωση, από οποία αποτελείται τουλάχιστον από 5 άτομα και αναμένεται να δούμε πόσοι είναι ακόμα πίσω από αυτή την ιστορία. Ναι. Και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και μετρητά, τουλάχιστον 25.000 ευρώ, εξοπλισμός αλλά και όπλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε από μία είδηση επί του πιεστηρίου. Τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια?
6: Καλησπέρα, Έρη. Μία είδηση που ελάχιστοι περίμεναν, έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς ο Διεθνής Μεσοεπιθετικός ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της. Όπως εξήγησε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, η απόφασή του σχετίζεται με προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Ευχαρίστησε παράλληλα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για τη στήριξη και το σεβασμό που έδειξε στην επιλογή του.
0: Ναι.
6: Και να τονίσουμε πως επειδή πολλοί παρερμήνευσαν αυτή την είδηση,
0: ναι,
6: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματάει από την εθνική, σταματάει απλά από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της που αφορούν το Nations League, κάποια φιλικά ίσως που θα διοργανωθούν. Δεν σταματάει γενικά από την εθνική Ελλάδος.
0: Τώρα είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, την είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια.
6: Ακριβώς, μια είδηση που βύθισε στο πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες του χώρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε Λεβαδιακό, Ολυμπιακό, Πανιλιακό, Αθηναϊκό, Καλυθέα και Προοδευτική. Ωστόσο, το στίγμα που άφησε ήταν πιο πολύ στην προπονητική. Ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες προπονητές που μιλούσαν για πράγματα όπως η κατοχή μπάλας, ανάπτυξη από πίσω.
0: Ναι.
6: Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Και
0: δυστυχώς έφυγε πολύ νέος από τη ζωή.
6: Ακριβώς.
0: Βυθίζοντας σε πένθος φυσικά και την ΠΑΕ Λεβαδιακός που ανακοίνωσε το θάνατό του, αλλά και φυσικά πάρα πολλούς φιλάθλους που τον αγάπησαν πολύ. Πάμε τώρα να μας πεις όλα τα νέα για το Μουντιάλ στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Έχουμε ένα Ρονάλντο και κάποια ρεκόρ έτσι που γράφουν ιστορία και φυσικά όλα τα αποτελέσματα.
6: Ακριβώς, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε στην νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν και ουσιαστικά έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές διοργανώσεις Μουντιάλ. Μετά το τέλος του αγώνα έγινε και ένας νέος κύκλος συζητήσεων για τις απαντήσεις που έδωσε για τον Λιονέλ Μέση. Ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε για τον Αργεντινό απάντησε πως δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Μέση. Έτσι έβαλε λίγο φωτιά στην ίντριγκα μεταξύ, ναι, των δύο παικτών.
0: Σωστά.
6: Και να κλείσουμε με τα αποτελέσματα της χθεσινής μέρας στο Μουντιάλ. Η Αγγλία στραβοπάτησε απέναντι στην Γκάνα, αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 0-0. Η Κροατία επικράτησε με 1-0 επί του Παναμά, ενώ η Κολομβία λύγησε το Κονγκό με 1-0 και ουσιαστικά βρίσκεται στους 32 του Μουντιάλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου, όλους τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
7: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
11: σήμερα πολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
12: αλλά καλό στη δική τους.
13: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
11: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Θερίζει, θερίζει.
0: Πάνω απ' όλα είμαστε καλοί άνθρωποι. Έλα να το χειροκροτηθούμε. Μιλάμε, μπράβο, είσαι η καλύτερη.
14: Παιδιά, αρχίζει και ζεσταίνει και ζωρίζομαι.
0: Καλό στο Κατερινάκι μας που έχει κάνει μπούκλα σήμερα. Έχει βάλει, έχει βάλει το μαλλί της στο ρεύμα. Τι έπαθες, Κατερινάκι μου, τις έβρικε. Τι έγινες, έγινες Αμαντέου Μπότζαρτ. Τι, πήγες σε θεματικό πάρτι.
15: Όχι, αλλά θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
15: Είναι το
0: λίγο πιο κοντά. Ναι, το λεγόμενο. Μπούκλο. Είναι το λεγόμενο.
15: Heatless curl. Δηλαδή, οι μπούκλες χωρίς θερμότητα.
0: Μάλιστα.
15: Λοιπόν,
0: αυτό πώς γίνεται. Έχεις τα νεύρα σου και απλά γυρίζει το μαλλί.
15: Είναι viral στο TikTok.
0: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ όλες τις TikToker εδώ μέσα. Η μία κουρεύεται μόνη της. Η άλλη φτιάχνει την μπουκλά μόνη της.
15: Ναι, δεν
0: η
15: είναι κομμωτήρι όμως.
0: Την τρίχα
14: πολύ ωραία είναι.
0: Από το από αυτό της μόνη της.
15: Εγώ αυτό το κάνω με το κορδόνι της ρόμπας.
0: Ποιο, το μαλλί αυτό,
15: ναι.
0: Με το κορδόνι της ρόμπας.
15: Ναι.
14: Σε ακούμε προσεκτικά.
0: Είσαι ρόμπα δηλαδή.
15: Όχι.
0: Έλα, κάτσε. Είναι το πεντάλεπτο. Τη γκόμενα που δεν έχει λεφτά να πάει κομμωτήριο.
15: Όχι, είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι αυτό το πράγμα που δεν λουζόμαστε κάθε μέρα.
0: Ναι,
15: δεν μπορείς
0: όχι,
15: να βάζεις...
0: πρέπει να λουζόμαστε κάθε μέρα γιατί δρώνουμε.
15: Πρέπει
14: σιγά
15: να πλενόμαστε.
14: Να λουζόμαστε κάθε μέρα μας.
15: Πρέπει να πλενόμαστε κάθε μέρα.
0: Να πλενόμαστε που και που.
14: Εγώ μια φορά την εβδομάδα λουζόμαι πάντως.
0: Α, λοιπόν, ευτυχώς που πλένεις όμως πιο συχνά.
14: Κάθε μέρα πλένω, αλλά λουζόμαι μια φορά την εβδομάδα.
15: Λοιπόν, επειδή λουζόμαι εγώ και μετά το γυμναστήριο κιόλας κάθε μέρα.
14: Ναι.
0: Απάς και γυμναστήριο.
15: Ναι.
0: Πού τα βρίσκεις τόσο. Σε ακούει ο κύριος Μουρατίδης, τώρα να δεις. Θα σε φτάσει η παραγωγή μέχρι τις 1 τα μεσάνυχτα. Έχεις χρόνο για γυμναστήριο, ε!
15: Λίγο. Ελάχιστο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν γίνεται κάθε μέρα να βάζω πιστολάκι, είχα δει στο TikTok. Αυτό ξεκίνησε όταν ξεκίνησα να δουλεύω στις 7 η ώρα και ήταν 6, κολόμουν 6 ώρα και δεν μπορούσα να βάζω πιστολάκι.
0: Ωραία, γιατί πρέπει να είναι μπούκλα το μάλι. Και το ίσιο μάλι
15: δεν θα σου πω γιατί δεν μπορούσα να βάζω πιστολάκι πρωί-πρωί στο δωμάτιο, γιατί κοιμόταν ο άλλος. Δεν μου φταίει ο άλλος να που εγώ σηκώνομαι 6 ώρα το πρωί.
14: Είναι ο άντρας σου.
15: Ο άντρας.
14: Το λες ο άλλος.
0: Ο άλλος.
14: Καταλαβαίνουμε τώρα τι γάμος είναι αυτός.
0: Γιατί μπορεί να κοιμάται με τον άντρα της, αλλά το άλλος πιάνει και όποιον μπορεί να κοιμάται μαζί με
14: τον άντρα. Ο άλλος είναι καλά. Όταν θα όπως τον λένε, αρχίζουν τα σοβαρά προβλήματα.
15: Ο άλλος άνθρωπος εννοώ.
14: Ναι, μάλιστα.
15: Λοιπόν, και δεν γινόταν να βάζω πιστολάκι, γιατί πραγματικά είναι για δουλειά να το ξυπνήσει επειδή εσύ ξυπνά.
14: Σωστό.
15: Λοιπόν, οπότε.
0: Γιατί όταν σε ξυπνάει αυτό για 6-6 ώρα το πρωί δεν είναι δουλειά.
14: Αυτό είναι τρέλα.
0: Γιατί περισσότεροι άντρε τέτοια ώρα 6 ώρα το πρωί θέλουν.
15: Θυμάσαι εσύ τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι παντρεμένη. Δεν τα ξέρω αυτά. Εσύ δεν είμαι Παναγιώτα. Έχει τέτοια πώ ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί.
0: Η Παναγιώτα πόσα παιδιά έχει, 3. Ου! Έχει φάει 6 το πρωί.
15: Λοιπόν,
0: ξύπνημα.
15: Τέλο πάντων, συνεχίζω. Τον υπέροχο διάλογο. Έτσι είδα αυτό το TikTok. Παίρνεις το κορδόνι της ρόμπας.
14: Ωραία.
15: Το βάζεις εδώ.
14: Εδώ κάτσε, μας ακούνε, δεν μας βλέπουν. Λέγε.
15: Το βάζεις στην κορυφή του κεφαλιού. Το πιάνεις με ένα κλαμεράκι.
14: Ναι.
15: Και μετά ξεκινάς να πλέκεις τα μαλλιά σου έτσι.
14: Γύρω
15: έτσι.
14: Από το κορδόνι.
15: Γύρω από το κορδόνι.
14: Τι λες,
15: και μετά.
0: Ενώ είναι βρεμένα, ε.
15: Όχι καλέ, στεγνά είναι. Στεγνά. Τα αφήνω λίγα.
14: Δεν ξέρω τι μου θυμίζει αυτό.
0: Και μετά το πιστολάκι και δεν πιάνουν αυτοί. Πιάνουν με μια κορδέλα.
15: Και μετά το δένω. Και πέφτω και κοιμάμαι. Το πρωί λοιπόν κάνω μια χλάτ. Βγάζω και είναι κομμωτήρια.
0: Κατάλαβα τώρα γιατί τις 6 το πρωί δεν έχεις τίποτα
14: αυτό
0: άλλο.
14: Αυτό δεν το κάνανε παλιά με κουρελάκια.
15: Ναι, με κουρελάκια.
14: Παίρνανε και γυρνάγανε το μαλλί. Τώρα μιλάμε παλιά, πολύ παλιά.
15: Ναι. Στο 50-60.
14: Εκεί. Λοιπόν. Και ήταν και φοβερή επιτυχία και ήταν όλες με μπούκλα.
15: Γιατί ήταν όλες σε βάγκ.
14: Ναι.
15: Εγώ τώρα είμαι με την μπούκλα της κουμπάρας όλη μέρα. Και είναι το χτένισμα το οποίο όταν το βράδυ δεν θέλω να βάλω πιστολάκι ή κάνω αργαμπάνια.
14: Και δεν κάνει κακό στο μαλλί, δεν έχει θερμότητα, με το τίποτα.
0: Τι να ρωτήσω κάτι, ένα λεπτό. Και κοιμάσαι έτσι πακέτο, έχεις πακέτο δίπλα στον άντρα σου.
15: Ναι.
0: Μάλιστα.
11: Το κάνεις αφού έχει κοιμηθεί ή μετά? Σε βλέπει δηλαδή έτσι?
15: Καλέ, δεν είναι τόσο άσχημο. Είναι σαν να φοράς ένα κορδόνι εδώ πέρα. Και είσαι σαν τη μικρή Ολλανδέζα. Πραγματικά είσαι σαν τη μικρή Ολλανδέζα.
14: Ρόλος, καλέ, ρόλος.
11: Ναι, αλλά πρόσεξε.
15: Άχου, παιδιά, έφυγε η κουβέντα. Έφυγε όμως.
11: Η μικρή Ολλανδέζα όμως. Πρέπει να είναι να τη μυρίζει την παπαρούνα. Κατάλαβες, δηλαδή αν μένουμε μόνο στα σαμπό της μικρής Ολλανδέζας, είναι ένα θέμα. Πρέπει να είσαι, πώς να σου πω, ξεπεταγμένη μικρή Ολλανδέζα.
15: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κιόλας, πραγματικά θα ήθελα να την κάνω αυτό το ερώτημα, να το θέσω εδώ στις κυρίες.
11: Ευχαριστώ, εσείς δηλαδή
15: όταν πέφτετε για ύπνο, όταν πέφτετε για ύπνο.
11: Εμείς βάζουμε ρίμελ. Ρούς.
15: Και είστε ας πούμε σαν απαστράπτουσες έτσι με το μαλλί ανέμελο.
14: Παλιά.
15: Αυτά
14: παλιά,
15: με τις δαντελές ρομπές. Γιατί εγώ φοράω την πιτζάμα την μαμακέρι.
14: Εγώ παλιά αυτά που λες.
11: Πιτζάμα κιόλας. Έλα Χριστιανή μου, είναι και δύσκολο να βγει πιτζάμα. Φόρα ένα, κάνει ζέστη τώρα. Βάλε ένα.
14: Εγώ παλιά και ξύπναγα και πρώτη να πάω να αυτό να καίγουν σαν τσάντη χιονάτη. Καθόμουν και έτσι. Τώρα, καλά εντάξει.
11: Τι?
14: Μεγάλες επιτυχίες. Την κοιμάμαι όπως με βολεύει.
15: Ναι.
14: Πάνω απ' όλα η βολή μου. Δεν παίζεις με τη βολή μου. Δεν παίζεις με τον ύπνο μου και με το να είμαι δροστερή και να μην με σφίγγει τίποτα.
15: Είμαστε, δουλεύουμε τόσες ώρες κάθε μέρα. Δεν είναι δυνατόν να μην κοιμόμαστε και καλά.
14: Έλα,
15: δεν να κοιμόμαστε σαν τις γκέισες έτσι, ναι, σας παρακαλώ.
11: Συγγνώμη, αυτό το πράγμα στο κεφάλι δεν σου δημιουργεί πονοκέφαλο?
15: Καθόλου, μα δεν το σφίγγω. Δεν το σφίγγω γιατί άμα το σφίξεις θα δυνατήσει η ρίζα σου. Το αφήνεις ένα χαλαρό.
11: Έχεις πιέσει σε βαθιά κομμάτια ποτέ. Είσαι έτοιμη δηλαδή για συντάκτρια ποτέ?
15: Λες.
14: Αμέ.
11: Ε?
14: Παιδιά, ξέρετε πόσοι στο εξωτερικό δίνουν τόσο ωραία τρίκ γενικά ομορφιάς.
11: Έχεις παρακολουθήσει κανένα άλλο τέτοιο τρίκ? Το φτιάξεις το μόνη σου?
14: Beauty.
15: Μόνο σε έπιπλα. Γιατί δεν πιάνει τα χέρια του άλλου.
14: Του πώς του λένε.
11: Έχεις κάνει και έπιπλα?
15: Μόνη μου. Ποιος τα φτιάχνει αυτά από τη γνωστή σου ειδική εταιρεία?
11: Τα βιδώνεις εσύ?
15: Βέβαια.
14: Άνε και εγώ τα βιδώνω και εγώ.
15: Συγγνώμη. Εγώ και τραπανοκοτσάβιδο.
11: Συγγνώμη. Έχεις άντρα στο σπίτι και βιδώνεις το έπιπλο εσύ?
15: Περιμένω εγώ από τον άντρα. Θα μείνει εκεί. Τεδάβλες. Ο άντρας αγάπη μου δικηγόρος είναι να σου κάνει καμιά υπόθεση, κανένα νομικό, κανένα αυτά.
11: Αχρίαστος να είναι ο άνθρωπος.
15: Αχρίαστος να είναι. Άμα μόνο είναι να πάρεις καμιά κληρονομιά, αυτό είναι αυτό, να πάρεις λεφτάκια, καλός είναι. Λοιπόν, αλλά αυτά τα χεράκια του δεν πιάνουν. Αλλά δεν τα πήρα για τα χέρια του.
11: Αλλά πράγματα ξέρουν να πιάνουν τα χεράκια του. Καλό είναι τα χεράκια του.
15: Δεν τον πήρα για τα χέρια του, Μαρία, για το μυαλό του τον πήρα.
11: Και να έχει χιούμορ, φαντάζομαι, γιατί όλες οι γυναίκες αυτό ψάχνουν, να έχει και χιούμορ. Καλά είναι δυνατόν, δηλαδή θα σε δει όπου έφτασε από τα σουηδικά μαγαζιά και θα πάρεις εσύ
15: το
11: κατσαβίδι.
15: Δεν το έχει πραγματικά. Δηλαδή την άλλη φορά που έφυγα, πραγματικά ο κακομοίρης είχε ανοίξει το χαρτί και το προσπαθούσε. Το κοίταζε από εδώ, το κοίταζε από εκεί, το κοίταζε.
14: Είσαι σίγουρος ότι το έχεις πάρει κατά το μυαλό του? Γιατί δεν μπορεί να κάνει. Αν είχε ανοίξει το χαρτί και δεν καταλάβαινε, είναι άλλο.
11: Φαντάζομαι ότι δεν ακούει κακά κορίτσια και
14: δεν είμαι λίγο.
15: Αλλά
11: δεν μπορούσε να το συναρμολογήσει.
15: Δεν
11: μπορούσε να το
15: καταλάβει. Μπορεί να έκανε έτσι αργά-αργά, αλλά θα σου πω. Και όταν ήρθα εγώ, του λέω να σου πω να ξεχωρίσουμε. Επειδή άμα το έχει κάνει πολλές φορές.
14: Ναι, γιατί θέλει μια προετοιμασία.
15: Δηλαδή, το κάνει. Δηλαδή,
14: εγώ. Εμένα μου αρέσει κιόλας να το κάνω.
15: Εγώ όλα τα έπιπλα του σπιτιού.
11: Είναι κουβαλητή στο σπίτι τουλάχιστον.
15: Ναι, αυτό πάει σούπερ μάρκετ. Εγώ το βαριέμαι.
11: Α, ωραία.
15: Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ.
11: Ναι, αλλά σου παίρνει αυτά που θέλει. Αυτά που θέλει, α πούμε.
15: Το μαλακτικό που θέλω, ναι.
11: Κάνε το μαλακτικό. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν σου παίρνει καλούδια να σου πει να αγάπη. Σου φέρα, α πούμε, σ' αρέσει τυρόπιτα. Πήρα.
15: Ναι, μωρέ, όλα αυτά. Και να σου πω και κάτι, και να μαγειρεύει κιόλα. Και πλένει και τα πιάτα.
14: Όνειρο.
15: Αυτό.
11: Έχετε αντιστρέψει του όρου αυτό το σπίτι,
14: όχι,
11: βλέπω.
14: Όχι, όχι. Έτσι είναι οι όροι.
15: Έτσι είναι οι όροι. Δεν κατάλαβα. Ο ένα βάζει πλυντήριο, ο άλλο απλώνει. Ο ένα παίζει σούπερ μάρκετ, ο άλλο τέτοιο. Εγώ, επειδή το βαριέμαι πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ, εκείνο το θεωρεί παιδική χαρά.
11: Ναι, είναι δηλαδή, παιδική είναι χαρά. Και εγώ όλα... το θεωρώ. Ένα... Να τον στέλνει και στη λαϊκή, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και είναι πολύ πιο φθηνή από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ.
15: Του αρέσει, πήγε και πήρε αρμύρα τη προάλλε. Αυτό. Λοιπόν, και. Πάει στο ειδικά ένα εδώ μεγάλο στην Καλυθέα κάτω, που είναι τεράστιο. Αυτό γι' αυτό είναι παιδική χαρά. Τρελαίνεται, του αρέσει πάρα πολύ. Πηγαίνει και την άλλη φορά που του λέω πάμε, έλα γρήγορα, μου κάνει παράπονο. Μου λέει δεν μ' άφησες πολλή ώρα, μου λέει, να γυρίσω τους διαδρόμους. Του λέω αλλά ξαδερφαριέμαι. Βαριέμαι το σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό υπάρχει το delivery.
11: Συγγνώμη, αν πηγαίνετε το μαζί delivery. Βαριέσαι.
15: Παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος να περιφέρομαι στους διαδρόμους με ένα καροτσάκι. Υπάρχει το delivery. Έχει εξελιχθεί η κοινωνία.
14: Ναι, και εγώ το delivery μα με βολεύει.
15: Ναι, δηλαδή,
11: αν δεν το πιάσεις το άλλο.
14: Τι να πιάσω,
11: το φρουτάκι,
14: καλέ.
11: Αν δεν δεις άλλο το κεράσι, αν είναι ωραίο μεγάλο.
14: Πας στο μανάβικορα να πάρεις απορριπαντικά, να πάρεις τη ρίτου τόστ, να πάρεις. Δεν χρειάζεται να τέτοια πιάσω. Την συσκευασία.
11: Καταρχάς πιάνεις κουβέντα με τον κόσμο.
15: Όχι, δεν θέλω.
14: Δεν θέλω να το έχω δείξει τον
15: κόσμο. Δεν μ' ανοίγει η μέρα, είμαι μόνο.
14: Είναι η άλλη, είναι έγκυο, αυτά πονάει, κάνει αυτό, τη σειρά περνάει. Είναι ένα παππού, φτύνει, του δίνουν τη σειρά. Μία μέρα πήγα πρώτη, ήμουνα και έμεινα τελευταία. Η μία κιλοπόναγε. Ο άλλο έφτιανε, έτρεμε, είχε πάθει υπάρχει στον τάξη να τον κάνει τον άλλο.
11: Κάνει και εσύ ότι κουτσέ.
14: Μία άλλη ήταν, είχε τρία παιδάκια. Να μην, τι ώρα το έχεις στην αγκαλιά να μην την αφήσεις να πέφτει. Εν τω μεταξύ δεν ανοίγανε άλλο ταμείο. Αφού μας βλέπεις εδώ πέρα, είμαστε αμαία. Άνοιξε μας ένα ταμείο.
11: Γιατί δεν άνοιξες μια φωνή να πεις.
14: Είπα ρε παιδιά, ανοίξτε ένα ταμείο και ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και τους προστινούς έχω και καλά. Δεν βλέπετε οι άνθρωποι. Η άλλη κυρία είναι λίγο με ένα μωρό στην αγκαλιά. Εγώ είμαι στην εμεινόπαυση, μ' έχουν προβλήματα. Έλα παίρνουμε σειρά. Δεν ανοίξα ναι. ταμείο. Έκανα υπομονή, μπόιψα κιόλας για να καταλάβει την κατάσταση. Και μετά.
11: Έκανε καλά. Σπίσα από τον πάγκο.
14: Αν βοηθάσω όμω, ξεχνιέσαι μετά και πέρασα καλά. Μπόιψα την κυρία, μπόιψα τον παππού, μου είπαν χίλια ευχαριστώ. Ο παππού μου είπε να βρήκα ένα παντρεμένη.
11: Τι σου είπε ένα καλό παντρευτή.
14: Ναι, πάει ο
11: παππού. Δεν μου φάνηκε τον άνθρωπο.
14: Όταν άλλο είναι 100 χρονών, εμένα με βλέπει ότι είμαι έτοιμη για παντριά.
11: Μα.
14: Η κυρία μου περνάει καλά, όλα καλά.
11: Σε λίγο κοίταξε ο παππού.
14: Δεν με βλέπει καλά για να με λέει, κοίταξε. Αυτά.
11: Μάλιστα.
15: Πάντως και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Δηλαδή, εγώ επίσης κυκλοφορώ με, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ένα βιβλίο. Γιατί άμα σε δουν με το βιβλίο, δεν σου μιλάνε. Ενώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για κάποιο λόγο στα λεωφορεία, θέλει όλος ο κόσμος να πιάσει την κουβέντα.
11: Ναι, θέλει να πιάσει την κουβέντα.
15: Δεν θέλω εγώ όμως να μιλήσω.
11: Μην γίνεσαι σνόμπ.
15: Δεν είμαι σνόμπ.
14: Καλά, μιλάμε με τον καθένα μας με τα θέματά του.
15: Γιατί είναι. Ήρθα εγώ να σου πω, αγάπη μου, το πρόβλημά μου. Έχω τη Μαρία Λεμονιά, έχω τη Λέλα Καραμίχαλ. Όχι, μου καλέσει είσαστε. Λοιπόν, μου κάνουν αυτό η καθένα.
11: Λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας, και αυτό είναι διαφήμιση, γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνη, παιδιά, φοβερό. Φοβερό δώρο, 2.500 ευρώ. Αν θες να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς στο καζίνο της Πάρνηθας. Ρίτζες, καζίνο, Μον Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
16: Η ώρα είναι 3:15
17: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
18: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
19: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
18: Για μένα.
19: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
18: Τότε δε στο κουλ.
19: Στην πόλη. Αποκλείεται.
18: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
19: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
23: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
24: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
25: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
23: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
24: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
25: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
22: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
26: The Fashion Bible.
1: Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
26: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
21: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έφτιαξες μαλάκι!
14: Τα άνοιξα δύο τίμωρες αντί μαύρο στεφανιασμένη δεν έπαλεμα όταν εκείνο το πράγμα.
11: Πού τα έφτιαξες?
14: Σε ένα πολύ ωραίο, πολύ καλό κομμωτήριο που είχα ξαναπάει πριν πολλά χρόνια στη γειτονιά μου.
11: Ναι, αυτό το κομμωτήριο είναι πολύ καλό, να το κρατήσεις.
14: Ναι, είναι πολύ καλό.
11: Τη φίλη σου κράτη τη μόνο για καφέ.
14: Όποια φίλη μου.
11: Αυτή που στάβαφε.
14: Παιδί μου, για το βάψιμο, η φίλη μου δεν είναι κομμώτρια.
11: Η φίλη σου δεν είναι κομμώτρια, αλλά βοηθούσε.
14: Όχι ως κομμώτρια, ως φίλη. Ναι. Είπε, άμα θες, εγώ να αυτά μην... ξέρω να κάνω, αυτά κάνω.
11: Α, να πάει να εκπαιδευτεί. Αλλιώς κόβεται από φίλη. Δεν την έχουμε ανάγκη. Δεν την έχουμε ανάγκη. Άμα δεν την έχουμε ανάγκη, μία ακόμη άχρηστη φίλη.
14: Μου έδωσε και τους κωδικούς.
11: Ναι.
14: Και να κάνω ρίζα μόνη μου και τελειώ. Ό,τι μόνη μου το είπε. Θέλω να σου δώσω, μου λέει, και τους κωδικούς να κατακάνεις και μόνος όποτε θέλεις. Λέω, με μεγάλη μου χαρά. Εννοείται τη ρίζα, δεν εννοεί ρίζα για τα αντάβια.
11: Αλλά ήταν λάθος. Ήταν λάθος το χρώμα της ρίζας.
14: Αφού πήγα να τα ανοίξω, ήταν σκούρο αυτό που είχα.
11: Η αλήθεια είναι ότι ήταν τρικολόρε.
14: Καλέ, ήμουνα κόντεψε να τρελαθώ.
11: Ναι.
14: Λοιπόν.
11: Εσύ μας έλεγες ότι είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
14: Το κουκλάκι ζωγραφιστό, το κούρεμα μου άρεσε και μου αρέσει ακόμα. Α. Δεν άλλαξε το κούρεμα. Το χρώμα δεν μου άρεσε. Έλεγα ότι είμαι πολύ σκούρα.
11: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
14: Η Βίκυ Καγία ρε είχε ένα ντέρτι, ένα καημό, ένα πράγμα και ήταν στη Μύκονο ρε και ανέβηκε πάνω στο τραπέζι.
11: Ωραία, μάνα!
14: Και έσπασε πιάτα και χόρεψε τη τετέλη και έγινε λέει.
11: Τη στάβλα.
14: Έκανε ζημιά στο μαγαζί. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
11: Τι ζημιά έκανε στο μαγαζί.
14: Δεν μπορεί να ζημιά σε εισαγωγικά που με ζημιά, ότι έκανε ζημιέ. Δηλαδή ότι. Μπράβο η Καγία, δεν το είχα.
11: Ναι.
14: Ήτανε και φωτογραφήθηκε και έκανε ωραίο φορμάκι είναι αυτό που φορά. Ωραία.
11: Και φαντάζομαι ότι μετά της έδωσε και μία πάστα ο άντρας της που έχει τα ζαχαροπλαστεία φρέσ.
14: Ναι, μπορεί.
11: Έτσι δεν είναι.
14: Δεν τον βλέπω πουθενά εκεί γύρω. Πρέπει να ήταν μόνη της στο συγκεκριμένη έξοδο.
11: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Ανδρέας Γεωργίου που φτιάχνει αυτά τα υπέροχα σύρια.
14: Ναι.
11: Δύο πρώην παίκτριες του Τζούνου του Μου.
14: Έλα τις.
11: Θα τις βάλει στα σύριαλ. Δύο παίκτες. Το Γιάννη Ψιψι, άντρες. Το Γιάννη Ψιψιλή. Δηλαδή, πού πας αγόρι μου με τέτοιο όνομα, ναι. Ψιψιλής. Και ο Ηρακλής Τζουνί Τσουζίνοφ.
14: Μάλιστα.
11: Ο Τσουζίνοφ. Και να τους κάνει.
14: Κοίταξε, το παιδί αυτό δίνει ευκαιρία σε πολύ κόσμο.
11: Άλλη μία ευκαιρία.
14: Νομίζω ότι εκεί του ρε είχε μπει κάποια στιγμή για το Survivor ο Ντάνος.
11: Ναι, και.
14: Αν δεν κάνω
11: εντάξει, να μία, πήγε,
14: πήγε,
11: τώρα,
14: και έπαιξε, τελειώσαμε.
11: Είναι εργατικό τώρα από τα Τζούνου του Μου και από γιατί τα τέτοια ρε παιδιά.
14: Δεν έχεις δει. Έχεις δει, βρες τον Αλφα που υπάρχει μία εκπομπή που πηγαίνει και πάρα πολύ καλά σε νούμερα και λέγεται Αληθινές Ιστορίες. Και πηγαίνει ο καθένας που θα ήθελε να παίξει. Μπορεί να πούμε, εγώ να έχω την πετριά, να γίνω ηθοποιός. Και παίρνω τηλέφωνο και λέω: παιδιά, για θέλω να παίξω και εγώ σε αληθινές ιστορίες. Και μου λένε: βεβαίως, μαντάμε, ελάτε. Και υπάρχει εκεί πέρα ένα σενάριο που είναι, ας πούμε, ένα παράδειγμα ότι η κόρη θέλει, έχει έναν γιο. Τι πολύ λίγο ελληνική ταινία, κάτι, αλλά λίγο στο σήμερα έχει έναν. Όχι γιο. Είναι ερωτευμένοι κάποιοι που το θέλουν οι γονείς κλπ. Και, και κάνει μία κοπέρα τη διπλανή πόρτα στην κόρη, μία το γιο. Και λέει: ασφαλώς.
11: Για πες το πάλι.
14: Πάνω σου γουρώνει το μάτι και λέει δεν θα τελώ.
11: Μιλάμε επίπεδο, όχι αστεία, έτσι.
14: Μερικοί παίζουν μια χαρά. Είναι μερικοί άλλοι που νομίζουν και άλλες που νομίζουν ότι, είναι, ότι στο γυαλί γράφουν τι να θελέω μάνα μου. Και είναι οι άλλοι ντυμένοι μπιγκόνια, έτσι. Σε παντίνα, κανονικά. Βλέπεις που μερικούς οι οποίοι έχουν πετρία και παίζουν χάλια και είναι άλλοι. Πού τους θα μπορούσαν να παίξουν σε σειρά και μάλιστα είναι και πολύ καλύτεροι από άλλους που παίζουν σε σειρές και είναι όντως ηθοποιοί. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Από όλα έχει. Αλλά άμα πέσει σε ατάλαντο, είναι να βλέπεις κομμωδία ουσιαστικά.
11: Ναι. Αυτά. Θέλω να παραγγείλουν ένα τραγούδι.
14: Άντε, ποιο τι θέλεις.
11: Γιατί δεν καταλαβαίνει χωρίς.
14: Βάζει το δίλεπτο. Δύο λεπτά.
11: Εκδρομή τη Γαλάνη.
14: Α, εκδρομή. Πιο ωραίο είναι αυτό.
11: Καλά, εσύ πήγε άλλο, τη πρωτοψάλτη πήγε.
14: Δεν θυμάμαι, αλλά ωραίο ρεγό.
11: Δεν μου λες Netflix, ναι. Έχεις δει τίποτα τελευταία.
14: Ναι, είδα ένα και έχουν μείνει δύο επεισόδια ακόμη.
11: Ναι, πώς ξόμιναν αυτά.
14: Τα είδα το Σαββατοκύριακο, τώρα βαριέμαι. Το Σαββατοκύριακο πάλι. Τώρα δεν κάθομαι να βλέπω αυτές τις σειρές.
11: Τώρα τι κάνεις, δουλίτσες για το σπίτι.
14: Εγώ δουλίτσες, βγαίνω, πάω βόλτες, περπατάω.
11: Με τέτοια ζέστη, περπατάς.
14: Το βράδυ, καλέ, περπατάω.
11: Α.
14: Μετά δεν θέλω να δω σειρά, θέλω να πέσω να κοιμηθώ, να κάνω δέρμα.
11: Α. Κουράζεσαι. Ξέρεις, μετά από μια ηλικία η άσκηση κουράζει.
14: Όχι, εχθές ήταν μια φίλη μου, κάτσαμε στο μπαλκόνι. Ήρθε να πιει, πετάχτηκε.
11: Να πιει καφέ.
14: Να πιει καφέ τώρα, 8 η ώρα. Όχι, ναι, μην πιάμε εκεί πέρα. Είχα μια μαστίχα χείου. Μετά λέω, κάτσε, έχω και ένα ντάστι. Βγάζουμε και τον ντάστι. Να σου πω, πεινάω να φάμε.
11: Το κάψατε.
14: Ναι, να μην στα πω λίγο, έφυγε μια η ώρα. Αλλά έκανε ζέστη χθες την περάτα. Δεν ήταν εκείνο το τέτοιο.
11: Έριξε σαλάτι για να φύγει.
14: Όχι, να κάτσει, περάσαμε τέλεια.
11: Και τι φάγατε.
14: Τίποτα, διαιτητικά. Εγώ πήρα δύο μπιφτεκάκια και είναι δύο καλαμάκια με λίγη πιτούλα κομμένη στην άκρη και μια σαλάτα και βγήκα στο σπίτι.
11: Ναι.
14: Γιατί θέλουμε να τρώμε και βράδυ. Αυτά.
11: Ευχαριστήθηκε.
14: Γιατί να με ευχαριστηθεί.
11: Ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελε.
14: Μα τι θέλω, παρακάλεσα να παραγγείλουμε. Χρυσή την έκανα. Τι λέω, ρε παιδάκι μου, τη λέω τώρα να φάμε δύο καλαμάκια, δεν έγινε
11: έπρεπε
14: τίποτα.
11: Έπρεπε να πει, βάζω το σπίτι, βάζει το.
14: Όχι, είπαμε παραγγείλαμε. Σιγά παιδάκι την κυράσα από το σπίτι μου τη γυναίκα. Και παραγγείλαμε. Σιγά την παραγγελία, καλέ. Φάγαμε, πιάμε και το κρασί μας. Όνειρο όλα.
11: Το κρασί της παρέας.
14: Το κρασί της παρέας.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για πάμε σε μηνύματα.

0: Είσαι λαλίστα, τι είσαι, το πας.
1: Λοιπόν,
0: την πας την είδηση και την φέρνει.
1: Σου χωνέγα την αναβίση. Νίκιασε, ήταν λέει στο Λονδίνο,
0: ναι.
1: Και νίκιασε για 3-4 μέρες. Με λεφτά άλλων τα νίκιασε, όχι δικά της. Τα πιο premium λέει στούδιο βρε του Λονδίνου, εκεί που ηχογραφούν η Dua Lipa και ο Harry Styles. Με χρέος 25.000 λίρες την ημέρα.
0: Μπράβο το ανουλιό.
1: Πληρώνει ο Κουστάς.
0: Έλα τώρα.
1: Επειδή
0: έχουν μαζί επειδή λοιπόν, έχουν μαζί εταιρεία παραγωγής. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι μαζί, είναι ο καθένας βάζει ό,τι έχει.
1: Εντάξει.
0: Βάζει άνα τη φωνή, βάζει ο άλλος, κάτσε. Έτσι συμφωνώ, είναι η επιχείρηση.
1: Σφωνώ.
0: Φαντάζομαι ότι γράφουν και για τη συναυλία τα καινούργια τραγούδια και για τη συναυλία, ναι, που θα δώσει το.
1: Και θέλει να γράψει εκεί όλο το ψηφιακό, λέει, ο ειδικό, λέει, που θα μετατρέπεται στη μεγάλη συναυλία του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, με φακόριζο φτιάχνει κορμί, Αντωνάβρε Δουλιάγκα. Να τη, με φακόριζο.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι κορμί, είναι λίγο. Θέλει, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο παραπάνω, μωρέ μου, να
0: αυτή
1: πάρει
0: είναι
1: το
0: αδυνατουλά.
1: Ναι, σαν είναι η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Γιατί με τα ρούχα που τη βλέπω είναι κορμάρα η κοπέλα.
0: Είναι.
1: Εμένα έτσι μου φαίνεται. Αλλά με το μαγιό, εντάξει, βέβαια η τηλεόραση, σκέψω ότι η τηλεόραση τη δίνει και κιλά. Μπορεί να είναι πιο αδύνατη η κοπέλα. Λοιπόν, Αθηνά, Οικονομάκου, Μπρένο, Τσερέλα, έλα καιρό είχαμε. Μετά το μυστικό γάμο.
0: Έχουνε τώρα το Σαββατοκύριακο, νομίζω.
1: Γαμήλιο γιορτή, λέει. Ε. Ναι. Γαμήλιο ένα στην Πάρο. Και τι ζητάνε. Τι ζητάνε, να του πάρουν φωτογραφία, φαντάζομαι, ξέρω
0: τι
1: εγώ.
0: Τι ζητάνε, μωρέ και εσύ, να μην έχουν φωτογραφία.
1: Να μην έχουν. Γιατί σου λέγα τι να έχουμε, θα τι ανεβάσουμε μόνοι μα. Τι να του άρουμε και μόνοι μα, να τι διαλέξουμε και μόνοι μα. Σιγά μην έχουμε εσά τώρα να με βγάλετε με το μάτι γυρίτσι.
0: Κι άλλο γάμο γίνεται το Σαββατοκύριακο. Πες κάτι.
1: Ποιο πλούσιο παντρεύεται, ποιο πελούσιο.
0: Κάτι πελούσιο και έχουν παρακαλέσει να μην υπάρχει καμία φωτογραφία.
1: Πού παντρεύονται, Μυκονό.
0: Όχι, στην Αθήνα.
1: Έλα, πώ και έτσι, ρε παιδί, μπορεί να χωριέμαι. Ποιοι είναι, καλέ.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί είναι μυστικό ο γάμο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Στη Μητρόπολη.
0: Εντάξει, δεν το ξέρει ο κόσμο. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν του ξέρει αυτού του πλούσιου ο κόσμο.
0: Ναι.
1: Α. Είναι δηλαδή πλούσιοι.
0: Λοιπόν, πόλεμο λέει το Σμαραγδί με τον κομικό του. Παιδιά, βγήκε εκεί είπε ο Πιατάς για τον.
1: Αγαπώ Πιατά.
0: Ναι, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Είπε ότι ο Σμαραγδής, όποιος είναι τιμωθάνατος, τον βάζει, λέει, στην ταινία του να παίξει και μέχρι να προβληθεί η ταινία έχει πεθάνει ο άλλος. Και λίγο τα πήρε στο κρανίο, λέει, εγώ φταίω που παίζουν μύθοι σε μένα και είναι προχωρημένη ηλικία. Σύψεις, θέλω να πει, και πεθαίνουν. Εγώ είμαι ο φαρμακοκαλλιτέχνης.
1: Ναι, και τους βάζει τόσο μεγάλους να παίζουν.
0: Γιατί είναι, λέει, μυθικά πρόσωπα. Συνέβη.
1: Σιγά το τέρας του Λόχνες, το μυθικό μου πια. Ναι. Μυθικά πρόσωπα.
0: Έπαιζε ο Μουστάκας, έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης.
1: Ο Μουστάκας, ναι, η αλήθεια είναι αυτή και ο Ψάλτης.
0: Ναι.
1: Παλιά τώρα λέμε όμως.
0: Σε ταινίες του παλιές, ναι, ναι, λέει. Δεν παίζω, λέει, σε ταινία του γιατί φοβάμαι πεθάνω. Είπε ο Πιατάς. Και ο άλλος θα πήρε στο κρανίο.
1: Μα ας έχει και αυτός ο Σμαραγδής λίγο χιούμορ. Το πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο είναι ότι παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό του και ο Σμαραγδής. Mm. Πολύ ωραίο και αστείο χιούμορ,
0: έκανε ο Πιατάς. Έχει πάθει ποιότητα.
1: Αχ, δεν μπορώ όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Πολύ έξυπνο είναι αυτό που ο Πιατάς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι συγκλονιστικός σε μια συνέντευξη. Σε συνέντευξη, καλά. Σε μια διαφήμιση που είναι με τον Αντετοκούμπο. Την έχεις δει.
0: Μαζί παίζουν.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν θυμάμαι τώρα τι γίνεται. Και είναι ένας μαζί και του μιλάει ο Αντετοκούμπο και λέει ο άλλος. Στον Πιατά, ξέρεις όταν δεν το κουμπώ, είναι φίλος όταν δεν το κουμπώ. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η Μαρίνα Σάτι δεν απάντησε στην Μπετζετάκου για όλα αυτά.
1: Καλά, έκανε κατηγορίες. Δεν είναι ασχοληθεί τώρα με την Μπετζετάκου που φαίνεται
0: να κάνει. Πήρε τη φωνή μου, λέει αυτή η ξεβράκωτη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά φαντάζομαι το σκέφτηκε. Και θα μου πει εμένα, λέει, που έβαλα τη φωνή της κλπ. Η Σάτι πήρε τη φωνή της Μπετζετάκου.
1: Εντάξει, την πήρε για να κάνει μάλλον πλάκα. Εντάξει, έπρεπε να τη ζητήσει άδεια. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν παίρνεις τη φωνή του άλλου έτσι και δεν το ρωτάς. Για να τη βάλεις ένα τραγούδι από το οποίο θα βάλεις, βγάλεις και χρήματα σε ένα δίσκο.
0: Η άλλη τη ζητάει δικαιώματα τώρα. Τι να σε πω.
1: Λοιπόν, από την άλλη, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν κρύβει την ηλικία του και την αντικρύψει τώρα στα 60. Λέει είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι άλλη, είναι διαφορετική η ζωή, είναι άλλες οι σφαίρες.
0: Ποιες είναι οι σφαίρες?
1: Δεν ξέρω κι εγώ ποιες είναι οι σφαίρες. Λοιπόν, και είπε ότι. Πώς το λένε, ότι. Έχει βρει τον εαυτό του, ότι αναπτύσσεται μέσα από τη σχέση που έχει. Εντάξει, πιο όριμος παρουσιάζεται. Και είναι και, και είναι και μια χαρά. Μεγαλώνει πάρα πολύ ωραία ο Γκλέτσος.
0: Ναι.
1: Παίζει και σε μια σειρά. Στη Γη της Ελιάς, νομίζω κι αυτός. Κάπου τον βλέπω.
0: Mm.
1: Τον έχω πετύχει δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ ωραίος. Και στα 60 του χρόνια.
0: RadioPapakiParaPolitica.gr, παιδιά. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Κοντολάρης από την άλλη, το ρώτησαν γιατί παντρεύτηκε η κόρη του. Και το ρώτησαν πώς και έλειπε από το γάμο. Από το γάμο της κόρης σας, λέει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία είναι νονά της κόρης του.
0: Α, του Κοντολάρη.
1: Ναι.
0: Νόμιζα του νομικού ότι ήταν κουμπάρα.
1: Όχι,
0: του Κοντολάρη.
1: Μπορεί να είναι και αυτόν, δεν ξέρω.
0: Και τι είπε?
1: Είπε ότι έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, μένει και μακριά, τι να σου πω.
0: Πολύ διακριτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν χαλάσει τα τηλέφωνα, μένουν και μακριά, τι να σου πω, αυτή ήταν η απάντηση.
1: Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Ναι. Αν ήταν ο Ξαρχάκος, φαντάζομαι ότι η Ελένη Μενεγάκη πια θα πήγαινε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αν ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Κοντολάζο, ποια σου ξέχει ο Κοντολάζος, παιδιά, θυμάστε κάποια εποχή?
1: Κάτσε, η Ελένη Μενεγάκη, όχι, περίμενε, έχει χαθεί από τη ζωή του Κοντολάζου ως νονά και είπε ότι θα ήθελα να είναι κοντά στην κόρη μας που μας βάφτισε και την βάφτισε κλπ. Δεν πιάνουν τα τηλέφωνα και τέτοια. Τώρα παντρεύτηκε η κόρη του, κάτσε, γιατί αλλιώς κατάλαβα. Παντρεύτηκε η κόρη του Κοντολάζου και απουσίαζε ο Κοντολάζος από το γάμο της κόρης του.
0: Α, ποιος...
1: Και είπε ότι κάτι δεν πάει. Δεν.
0: Παιδιά, μπερδεμένα.
1: Δεν έχουν πολύ καλή σχέση. Ναι, άλλο θέμα είναι ότι δεν ήταν ως νονά παρούσα η Μενεγάκη. Και άλλο θέμα είναι ότι παντρεύτηκε η κόρη του. Και
0: κάτσε,
1: δεν έχουν πολύ καλή σχέση με
0: μέσα.
1: Τον κόρη του. Ναι.
0: Λίγο κουλουβαχατέ, δεν είναι?
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Οι hackers, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορεί, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online, της online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr. Κάθετος business. Αυτά τα νέα.

0: Mariska.
1: Λοιπόν, μεγάλος πόλεμος του Πιατά, λέει, με τους Μαραγδί. Πιατά σε βάσου του νεκρού.
0: Πιατά σε Μαραγδί σε ένα μηδέν.
1: Γιατί ο Ελ Γκρέκο Μουστάκας και ο ψάλτης του Καζαντζάκη που έπαιζαν. Τι
0: έχουμε τραβεί, τραβάμε ρε παιδιά.
1: Ο νεκρός δεν δικαίωται.
0: Εντάξει, του Μαραγδί τώρα η συγκεκριμένη ταινιούλα αυτή.
1: Ταινιούλα.
0: Ταινιούλα είναι για παιδάκια του δημοτικού δηλαδή αυτό. Μέχρι
1: ντροπή, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Μιλά για τον πολιτισμό.
0: Μου μας δουλεύεις και τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω άλλο να σου πω τώρα σοβαρά πράγματα. Η μάνα της Τζίτζι και της Γεμπέλα Χαντίντα, η Γιολάντα, ξανά στα 62 της, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον χωρισμό της. Ρε παιδιά.
1: Σοβαρή γυναίκα.
0: Θέλω να βγάλουν ένα βιβλίο επιβίωσης, δηλαδή ένα οδηγό επιβίωσης, να μου πούνε πώς μπορούν στα 62 να ξαναβωνιάζουν, δεν έχουν χωρίσει ένα χρόνο. Και εμείς εδώ πέρα ούτε πουλί πετούμενο δεν μπροστά μας. Δηλαδή.
1: Αφού είσαι, δεν είσαι ανοιχτή.
0: Τι δεν είμαι?
1: Ανοιχτή.
0: Τι σημαίνει το ανοιχτή, για να το καταλάβω δηλαδή.
1: Γενικώς ρε παιδί μου, δεν είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Δεν είμαι,
1: δεν
0: είσαι, αλήθεια είναι αυτή είναι.
1: Είσαι σαν κλειστή σαν στρίτη.
0: Είμαι.
1: Οπότε.
0: Είναι γεγονός. Ενώ η μάνα αυτή εδώ πέρα είναι, μιλάμε ορθάνυχτη. Κάνει εγγένεια. κάθε μέρα κρεμάει μπαλόνια.
1: Ναι. Θέλει να συμβεί κάτι καλό στη ζωή της.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβες.
0: Εντάξει, το καλό τώρα χωρίζει τον έναν. Τι καλό, άμα χωρίζει τον έναν και πια τον άλλο, ξαχωρίζει τον άλλο και ξαπιά τον άλλο. Ναι. Αυτό είναι τρία κακά της μοίρας τι έχουν βρει. Γιατί και αυτό, παιδιά, είναι μια κόπωση συναισθηματική. Χωρίζει τον κλουσκάλωνε και ξανά και βρίσκει άλλον και από την αρχή ξεκινά. Και αυτό και αυτό και εκείνο και την ιστορία τη ζωή σου. Και επειδή είμαστε και γέροι, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι ότι είσαι 20 χρονών να πει εγώ να πήγα σχολείο αυτό μεγάλο, θα πήγα πάλι δηλαδή. Αρχίζεις αυτά σχολείο, πανεπιστήμιο, γάμοι, πεφερές, γονείς, αδέρφια, όλο το ψυχολογικό το σερ το κουβαλάει άλλος μέσα στον Άγιο Βασίλειο έτσι σαν το σάκο. Και έρχεται και στα πιθώνει στα πόδια και λες Παναγία μου, δεν φέρω, μου φτάνουν τα δικά μου.
1: Δείξε μια ανθρωπότητα.

0: πια δείξω μία ανωτερότητα.
1: Αυτό το έλεγε η μάρα μου, το ανωτερότητα, και από την πολύ ανωτερότητα έγινε χάπατο.
0: Ναι.
1: Άστο τώρα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Ναι, ναι, εσύ ανωτερότητα. Το ανωτερό σημαίνει εσύ τον κλώνει, δηλαδή. Αυτό ήταν. Δεν παίζει, δεν πάει, πάει αυτό, παιδιά. Δόκαμε! Δόκαμε!
0: Τη μανούλα σου, τι ωραία που χειριζόταν όταν ο πατέρα. Αχ, κάνει τη μάνα σου.
1: Δεν μπορεί να την κάνει. Όταν τη μάνα πάει,
0: όταν έλεγε ο πατέρα σου, φέρε μου ένα πενταράκι, πού τα ρέστα!
1: Κάνανε γενικά, ρε παιδί, με εκείνη τη εποχή για να επιβιώσουν. Γιατί εντάξει, όχι ότι ήταν κάτι τίποτα βίαιο ο πατέρα ή οι γονεί, αλλά ήταν περίεργοι οι άντρε τότε. Είχαν άλλη,
0: ναι,
1: άλλη νοοτροπία. Κρατούσαν
0: το ταμείο.
1: Για να επιβιώσουν οι γυναίκε, δηλαδή. Τι εννοώ να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε τώρα για αυτά που ζούμε, που τις σκοτώνουν και τις δέρνουν. Λέμε τώρα να πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω από το. Ξέρεις, δεν δουλεύανε. Κρεμόντουσαν από τα τέτοια του άντρα τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάρει κανένα φραγκάκι παραπάνω, κανένα φουστανάκι που θέλανε, να πάνε μια εκδρομή κλπ. Ήτανε, μιλάμε, όλο αυτό έπρεπε ένα story που έπρεπε να στηθεί από πίσω. Mm. Και είχε πλάκα. Ήτανε χαριτωμένο, αν το ζεις. Δεν είναι και πολύ χαριτωμένο.
0: Και κάνανε οικονομίες οι κακομοίρες. Δηλαδή λέγανε ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα πράγματα
1: για να βγάζουν κάτι. Ναι.
0: Αλλά αν τους παίρνανε χαμπάρι και θέλανε να
1: πάρουν. Ρε παιδί μου, τους έβγαιναν χρήματα, αλλά ποτέ.
0: Δηλαδή, ποτέ δεν φτάνανε.
1: Τους έβγαιναν πάντα χρήματα να έχουν και για εκείνες, δεν είναι ότι αυτό. Αλλά ποτέ δεν φτάνανε. Γιατί έλεγε, πήρε ένα κραγιόν και έλεγε. Λέμε τώρα, πόσο έκανε το κραγιόν, 10 δραχμές. 10 δραχμές! Κατά τα μεταξύ ήταν, ζούσαν και σε άλλο πλανήτη. Τους έλεγε ότι ένα κραγιόν, ας πούμε, κάνει 20 ευρώ και έλεγαν 20 ευρώ. Δηλαδή είναι ακριβό, 20 ευρώ ένα κραγιόν. Λέμε ένα παράδειγμα. Νομίζετε ότι κάνει 1 ευρώ.
0: Για τον εαυτό του όμως.
1: Είναι τσίχλα. Τι είναι.
0: Ναι,
1: όχι, αλλά... εμένα τον εαυτό μου μπάζω δεν είναι.
0: Όχι, ούτε για ρούχα ούτε για τίποτα.
1: Η μαμά μου του ψώνει για ρούχα.
0: Ναι. Και τα βρίσκανε, του άρεσε.
1: Ναι, δεν είχε άποψη.
0: Τι εννοεί.
1: Καθόλου δεν είχε άποψη. Τώρα την η μαμά μου.
0: Έλεγε δηλαδή, τώρα θα πάμε εκεί τι να βάλω.
1: Του λέει, έχει αυτό, το έλεγε α πούμε. Αυτή, δεν έχει πια μπλούζες, έχουν από το πλήσιμο ξεμπάψει. Θα πάω να σου πάρω. Οκ, okay, έτσι έλεγε.
0: Κοπανούσε και μια δικιά τσέκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και του, εντάξει, τέλεια τον έντυνε, τέλεια. Mm. Και του παίρνει, ας πούμε, ή δεν έχεις βερμούδες, ρε παιδί μου, έχουν χαλάσει. Χρειάζεσαι και μια μπλε σκούρα. Και πήγαινε και του παίρνε. Όλα. Και,
0: αλλά
1: μόνο στα παπούτσια. Μόνο στα παπούτσια έρχονταν μαζί. Γιατί θέλει να τον νιάνε, να του πάρει και παπούτσια. Τον έδινε τηλεγραφάτες, 7 που κάμισα, όλα.
0: Όλα. Όμω με το χαρτί. Όχι. Του λογαριασμού.
1: Ναι, μωρέ, παιδί, εννοείται. Σκαλά, εννοείται.
0: Και αν έβρισκε κανένα τέτοιο.
1: Τι.
0: Αν έβρισκε καμία.
1: Σούπερ μάρκετ έπαιζε το παιχνίδια.
0: Τι.
1: Σούπερ μάρκετ και αυτά που δεν τα ξέρει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Σούπερ μάρκετ και πράγματα ανάγκης για το σπίτι.
0: Κοίτα, ίδια μαρτυρία.
1: Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Γι' αυτό τώρα, παιδιά, οι γυναίκες ευτυχώς δουλεύουμε. Έχουμε το δικό μας πορτοφόλι. Και μερικοί άντρες νομίζουν ότι έχουμε αγριέψει επειδή έχουμε το δικό μας πορτοφόλι. Δεν είναι έτσι. Και φεύγουν και δεν είναι καλά το γάμο τους. Μα παλιά έμεναν γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Τώρα έχουμε δημιουργήσει επιλογές. Και αυτό είναι σημαντικό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από 2 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. Μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, πόλεμος ανάμεσα, λέει, στους κληρονόμους της Ray-Ban για την κληρονομιά εταιρείας Mammoth. Λοιπόν, τους τύφλωσε το χρήμα και τρώγονται μεταξύ τους παιδιά.
12: Υγιή, τα παιδιά.
11: Ναι, ναι, τα παιδιά. Σφάζονται για τα μάτια της Ray-Ban οι κληρονόμοι του Ιταλού Μέγκιστάνα, λέει ο Ντελνάρντο Ντελπέκιο. στο και βγαίνει και σειρά τα σφαξίματά τους.
12: Αλήθεια?
11: Ναι.
12: Ντοκιμαντέρ ή σειρά με ειδοποιούς? Δεν έχω καλύτερο.
11: Έλα,
12: δεν έχω καλύτερο. Τι ντροπή, καλέ.
11: Ναι.
12: Και τι ντροπή. Ωραίο είναι, μα τα μαθαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει.
11: Ο 31 ετών Λεωνάρντο Μαρία. Λεωνάρντο Μαρία τώρα.
12: Εντάξει, το εκεί πέρα να το Μαρία που... είναι σαν να λέμε Μάριος.
11: Να λες τώρα Μαρία. Τι Μαρία,
12: Βρέ,
11: Μάριο.
12: Βρέα, είναι του Ρέι, του Ρέι, παροκληρονόμος και Μαρία και Αγλαία και ό,τι θέλει, ας τον λένε.
11: Πρόεδρος της Ρέιμπαν, ναι. Ετοίμασε, λέει, σχέδιο 10 δισεκατομμύριων ευρώ για να εξαγοράσει τις μετοχές των αδερφών του Λούκα και Πάολα. Και να πάρει στα χέρια του το 37% των μετοχών. Και να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος εταιρείας και σιγά σιγά τους πετάξει όξο. Σου πω εγώ τι θα γίνει.
12: Να χαρά, είπες ο Μαρία, τον έσαι και Μαρία. Είπες ο Μαρία. Να χαρά τα κανονίζει.
11: Χατζομαρία πάντως δεν είναι,
12: όχι,
11: σίγουρα.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, απ' την άλλη ο Λιάγκας λέει, νέο συμβόλαιο που είπε εσύ χθες, θα έχει και βραδινή εκπομπή κλπ. Και μείωση για το πρωινό. Την πρωινή εκπομπή, μείωση budget, μείωση 40% το budget της εκπομπής. Που σημαίνει δηλαδή θα είναι τρεις και κούκο στο πάνελ.
11: Δεν το γιατί, πιστεύω.
12: Γιατί εκείνος μετά με τα δικά του, με τα λεφτά που ήθελε ούτως ή άλλως.
11: Ναι.
12: Και οι υπόλοιποι όξο.
11: Σωστή, όταν δεν βγαίνει το budget, λες θα κόψεις από μένα. Καλε πριτς.
12: Δεν γίνεται ρε εσύ να σου πω κάτι. Ήτανε πάρα πολύ. Αυτή που ήταν δίπλα. Ναι, βέβαια.
11: Σε όλες τις εκπομπές, παιδιά, είναι πάρα πολύ. Ναι. Τι κάνουμε.
12: Μόνο στη Τσιμψιλή δεν είναι πολύ. Είναι τρεις. Είναι τέσσερις όλοι και όλοι. Εδώ πέρα ήταν και στη Σκορδά. Ήταν ένα, δύο, πέντε, έξι.
11: Αυτό είναι όταν δεν πιστεύεις τα νούμερα
12: δεν
11: του,
12: ξέρω.
11: Του παρουσιαστή. Κανονικά, παιδιά, ο παρουσιαστής πρέπει να είναι και άντε να έχει ένα-δύο άτομα. Τι κάνουνε, κουτσομπολίκι κάνουνε.
12: Ο Λιάγκας είχε έξι άτομα. Πέρα από τον ίδιο. Εφτά δηλαδή. Η Σκορδά νομίζω έχει άλλα πέντε άτομα. Κάτσε ρε παιδί μου.
11: Να.
12: Είναι αυτό που λέω. Καταρχήν σου λέω δεν προλαβαίνουν και να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μας στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Οι Νορβηγοί κλείδωσαν την πρόκριση στους 32. Στους 32 έχει φτάσει το μουδιο. Πόσοι ήταν ρε παιδιά, πόσες ήταν οι ομάδες.
12: Καλά τώρα δεν βλέπω. Λοιπόν, το λόγο που μας έρθει ένα ακροατής εκτός, αλλά δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε γιατί. Αποφωνούσαμε που λέγαμε γιατί δεν βλέπουν τόσο πολύ. Είναι λέει φέτος το
11: τελευταίο μουντιάλι.
12: Είναι αγώνα 4 τα ξημερώματα. Μπορεί να κάτσει στο μπαλκόνι του.
11: Ευτυχώς την κλειτώσαμε.
12: Και 2 τα ξημερώματα. Γιατί μπορεί, ωραία ήταν.
11: Ξημερώματα.
12: Ενώ εγώ θυμάμαι τότε, τώρα μιλάμε το 80 κάτι. Που ήταν απόγευμα. 6 ώρα, 7 αγώνες, 8.
11: Ναι.
12: Ελληνική ώρα.
11: Και βράδυ. Ξεκινούσαν από βράδυ, απόγευμα, ναι. Και φτάνανε μέχρι
12: ενώ
11: αργά.
12: Τώρα είναι λέει ξημερώματα, οπότε ποιο θα κάτσει να δει.
11: Δηλαδή τι ώρα, 4 το πρωί ξεκινάνε.
12: Ναι, δεν ξέρω αν ξεκινάνε. Παίζονται οι αγώνες 2 τα ξημερώματα, 4. Ποιο θα κάτσει στο μπαλκόνι του.
11: Μόνο Σαββατοκύριακο. Αλλά ούτε Σαββατοκύριακο. Ακούμε. Εντάξει, τον τελικό τώρα δεν θα ξεκινήσουμε.
12: Τον τελικό, εντάξει, δεν ξέρω. Ανάλογα, ναι, λογικά.
11: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
12: Αχ, τέτοια ένα μπλάτνικ και τα τελευταία στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της Ελία. Ελία.
11: Ελία.
12: Ελία. Σακάλ στη Γαλλική Ριβιέρα.
11: Ωραίος κύριος αυτός.
12: Καλός
11: κύριος. Κύριος όμως.
12: Κύριος, τι θέλεις να βρει, τεκνό?
11: Όχι, θα μπορούσε να βρει να. Είναι πολλά χρόνια μεγαλύτερός της.
12: Αλήθεια.
11: Είναι λίγο, σε λίγο θα θέλει πάπια ο κύριος.
12: Σιγά μου ρε πια κι εσύ. Θα θέλει πάπια.
11: Ναι.
12: Αυτός το. Πάντως ταιριαστό ζευγάρι είναι.
11: Ναι.
12: Ωραίος,
11: ναι.
12: Είναι, ωραίος κύριος. Ναι, πόσο να είναι αυτός τώρα, κάτσε. Έχουμε τα θέματά μας.
11: Ντροπή τώρα να ψάξεις.
12: Σιγά μην ντροπή. Εγώ είμαι ντροπή αυτού που τα δημοσιεύουν. Εγώ ψάχνω απλά.
11: Σιγά μου ρε, που θα τον έχει. Είναι τόσο γνωστό.
12: Δεν θα είναι, λες,
11: Όχι.
12: Ναι. Δεν τι? Τον έχει.
11: Είδες.
12: Α, τον έχει. 60 ετών. Μεξικανός επιχειρηματίας. Προέρχεται από μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες του κατασκευαστικού και τραπεζικού κλάδου της χώρας. Όχι, θα πήγαινε με τον Καστανά. Λοιπόν,
11: πάμε σε τραγούδι.
12: Μια χαρά ο Ηλίας Σακάλ. Αυτά.
11: Ναι.

0: κι εγώ.
1: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.

0: έχει, ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα λέει ότι. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθώ. Έγινε ένα γλυπτό, λέει. Από τι πιο παράξενες εγκαταστάσεις στην Μπιενάλε στη Βενετία, είναι ένα έργο για το πορνό, τις τράπεζες σπέρματος και το μέλλον της εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και είναι ένα γλυπτό το οποίο έγινε με 20 λίτρα σπέρματος.
0: Και πού πήγε αυτό, στην Μπιενάλε?
1: Ναι, στην Μπιενάλε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι, έχουμε ξεφύγει. Ο ένας βάζει μια μπανάνα, άλλος βγαίνει και την μπανάνα τη βάζει στη μούρη ενός. Ο άλλος μαζεύει το σπέρματο. Νομίζω ότι η τέχνη γενικά έχει ξεφύγει λίγο.
1: Εντελώς, ναι, ναι, ναι, ναι, έχει ξεφύγει. Και είπε η καλλιτέχνη ότι επειδή πρόσφεραν, λέει, πολλές εταιρείες γονιμότητα σπέρμα, λέει, είπα και εγώ να φτιάξω ένα γλυπτό με αυτό το υλικό.
0: Μάλιστα.
1: Όντως έχει ξεφύγει.
0: Εντάξει τώρα. Ό,τι σαχλαμάρα είναι, ο άλλος έβγαλε ένα κουραδάκι, το βάλε μέσα σε μια κονσέρβα, είπε ότι είναι τέχνη. Και από εκεί και πέρα, αλλά τότε, παιδιά, όλα αυτά είχαν νόημα. Τώρα ο καθένας είναι ό,τι του φανεί, του λόλου σε φανεί.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
0: Εντάξει τώρα, έχουμε λίγο ξεφύγει. Τώρα να κάνεις ένα έργο τέχνης και ποιος θα το βάλει, δηλαδή, αυτό το έργο τέχνης με το σπέρμα του άλλου.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν και τα ψώνια που σου λέει, άμα είναι ακριβό και είναι και πρωτότυπο, το θεωρεί πρωτότυπο.
0: Τώρα τι, αυτό είναι σιγά-σιγά.
1: Καλή ιδέα είναι, απλά σου λέω ότι πάντα υπάρχουν και μουρλί.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχετε δει? radio@parapolitica.gr.
1: Λοιπόν, έχει προβλήματα ο Κάρολος τώρα, ο βασιλιάς Κάρολος στην Αγγλία.
0: Τι προβλήματα?
1: Διότι κατέχει καθοριστικό, λέει, συνταγματικό ρόλο στο διορισμό του νέου πρωθυπουργού. Δηλαδή, όταν ήταν να παραιτηθεί ο προηγούμενος, πήγε στον Κάρολο, τον ενημέρωσε ότι εγώ παρετούμε. Και όταν βρεθεί ο επόμενος, πρέπει να πάει στον Κάρολο να του. Λίγο γκαντέμιση είναι ο Κάρολος, έτσι. Δεν έχει μείνει πρωθυπουργός. Να του πει ότι είμαι πρωθυπουργός, να του πει ο Κάρολος τις ευλογίες μου και να συνεχίσει την πρωθυπουργία.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό. Ο Κάρολος, όπως έχεις δει, βαριέται που ζει πλέον. Έχει μεγαλώσει.
0: Κόβει
1: τα πρωτόκολλα, τα κόβει, τα πετσοκόβει. Σου λέει, πάμε, ερχόμαστε, κάνουμε
0: εγώ
1: έτσι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανέλαβε. Ο άνθρωπος δεν θέλει να παίξει αυτό το ρόλο.
1: Δεν αφήνει και το γιόρε, δεν αφήνει την καρέκλα. Άσε το αγόρι.
0: Η Καμίλα είναι. Η Καμίλα.
1: Γιατί δεν θα είναι μια χαρά και η Καμίλα?
0: Η Καμίλα φαίνεται ότι θέλει την κορώνα. Έχεις δει Καμίλα με κορώνα?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι σε παγκόσμια αποκλειστική.
1: Αλλά πρέπει, λέει, αυτός τώρα να διορίσει ένα άτομο ικανό να αποκομίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής των Κοινοτήτων.
0: Παιδιά, έχουν μεγάλα προβλήματα οι Βρετανοί.
1: Ναι,
0: το Brexit τους έχει βγει από τη μύτη.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε ο λαός τι ψήφισε. Νόμιζε ότι ψήφιζε να μην πατάνε το ποδάρι τους εκεί πέρα οι μετανάστες. Μετά το μετάνιωσα, αλλά ήταν αργά. Ήταν και ο Μπόρις Τζόνσον, άλλος καθόλου.
1: Άλλος κλόουν και από εκεί.
0: Ναι, ωραία. Στολίσαμε η Ευρώπη, πάντως έχει κάτι ηγέτες. Βέβαια,
1: ναι.
0: Και η Αμερική δεν πάει καλύτερα.
1: Και η Γερμανία δεν πάει χαλιά οικονομικά, έχουν τρομερά προβλήματα. Δηλαδή, γενικά, ναι. Πάμε πάρα πολύ καλά ως Ευρώπη. Από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον το μόνο καλό είναι προς το παρόν δεν κυγόμαστε εμείς. Δεν κυγόμαστε εννοώ λόγω από τη ζέστη αυτό μέχρι εκεί.
0: Καλά. Μην τρελαίνεσαι.
1: Καλά, περίμενε. Δεν οι άλλοι παίζουν
0: το σύγκο. Παρίσι είχε 35 βαθμούς Κελσίου. Το Παρίσι δεν έχει air condition, το ξέρει.
1: Ναι, καημένη.
0: Ότι απαγορεύονται. Καταρχάς δεν είχαν τέτοιες ζέστες ποτέ, οπότε δεν ξέρουν να το αντιμετωπίζουν.
1: Ναι.
0: Κατά δεύτερον, επειδή όλα είναι παλιά κτίρια, δεν επιτρέπεται.
1: Τώρα θα επιτραπεί. Τι θα πεθάνουν μέσα στα κτίρια, να μείνει αυτό, πώς θα γίνει.
0: Δεν ξέρω. Σου λέει τι θα βγάζουμε γκουμούτσες έξω.
1: Όχι, να μην βγάλουν γκουμούτσες. Κλιματική αλλαγή.
0: Βγάζουν με βεντάλια οι Γάλλοι.
1: Να σου κάνει
0: παιδιά,
1: βεντάλια.
0: Είδα την Kate Moss την εβδομάδα μόδας. Μιλάμε. Τι ήταν αυτό. Αυτή η αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Πήγε στον Yves Saint Laurent. Δεν ξέρει τι της γίνεται, έτσι. Την καημένη.
1: Κάνει χρήση, λες ακόμα.
0: Τι χρήση, κατάχρηση κάνει. Το έχει κάψει το ρουθούνι. Σε λίγο θα βάλει μεταλλικό ρυθμό.
1: Κρίμα.
0: Τόσο ωραίο κορίτσι, έχει κάποιο την καριέρα τη. Έκανε 2-3 αποτοξινώσει, τίποτα. Και η κόρη τη πολύ ωραία, η Λίλα.
1: Δεν μου αρέσει η κόρη τη.
0: Μια χαρά είναι το κοριτσάκι μου. Τι έχει.
1: Καμία κόρη. Η μόνη
0: ούτε
1: που είναι.
0: Ούτε τη Σίντι.
1: Αυτό πήγα να πω. Η μόνη που είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα είναι η Σίντι. Η κόρη τη Σίντι Κρόφορντ, γιατί είναι η ίδια η μάνα τη. Mm. Που η μάνα τη όμω ήταν ακόμα ωραιότερη.
0: Μάλιστα.
1: Όλε οι άλλε είναι γιατί η κόρη τη σε τέτοια.
0: Ποιας?
1: Αχ, περίμενε. Σήμερα δεν αυτό το γίνεται ο κέφαλος.
0: Τι, είναι με
1: ποια είναι η ερώτερη γυναίκα του κόσμου, μωρέ μου, που έπαιρνε στο Μαλένα. Τώρα ξέρω όλα από το όνομα, δεν μου έρχεται τώρα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Του Κασέλη γυναίκα.
1: Του Κασέλη γυναίκα. Η Μόνικα Μπελούτσι που ήταν κουκλάρα.
0: Η Κασέλη.
1: Με το ζόρι, η ίδια η μαμά τη λέει κόρη. Πάμε, βλέπω την κόρη σαν πατημένη τέτοια. Ποια ίδια η μάνα τη είναι, ρε παιδί μου.
0: Φτάνει μόνο το κοριτσάκι, λέει.
1: Μα μην μου λε, είναι η ίδια η μάνα.
0: Μπορεί να τη κάνουν μετάφραση στην εκπομπή μα.
1: Περιμένω.
0: Μην τη δημιουργεί ψυχολογικά.
1: Μα περιμένω κι εγώ να δω μία Μόνικα Μπελούτσι Τζούνιορ. Ούτε δεν πρέπει να έχουν τα χέρια τη, δεν έχει. Πώ να σου πει, μοιάζει καθόλου. Ωραίο κορίτσι. Δεν είναι η ίδια η Μόνικα Μπελούτσι. Δεν είναι καν η κόρη. Δηλαδή, αν την έλεγε ξεχωριστά, θα λέγε α, αυτή πρέπει να είναι η κόρη τη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Ναι.
1: Ενώ αν δει την Γκάια, πώ τη λένε, λες αυτή είναι η κόρη τη Ιντικρόφων.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια η Μόνικα Μπελούτσι. Πιανεί κάποιον άλλου νου πάλι. Ροκ στάρ, νομίζω, η κόρη στην Πασταρέλα με το ζόρι. Σαν Καμίλα ήταν. Μετά και τη Νικόλ Κίτμαν. Με το ζόρι μοντέλο. Τα χάλια του ήταν το κακόμοιρο και αυτό. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Και άσπρο, άσπρο, άσπρο, σαν το γάλα το.
0: Έτσι είναι και η Νικόλ.
1: Ναι, αλλά ήταν κοκκινομά, αλλά ωραία.
0: Τι να βγει, παιδί του Καρεμπέ.
1: Ήταν ωραίο πρόσωπο όμω. Ήταν άλλο πράγμα. Αυτό ήταν ένα κοκκινομάλικο κακόμοιρο κοριτσάκι εκεί πέρα. Ήθελε να βγάλει και ψάχνει τι τσέπε του, να δώσει κάποιο ψηλό. Χάλια.
0: Τι να κάνουμε, μωρέ, όταν έχουν τέτοιου γονεί. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Να κάνουν κάτι άλλο με το ζόρι μοντέλο, μα δεν το έχει, κουκλίτσα μου.
0: Έχει όνομα όμω.
1: Τι να το κάνω εγώ, το όνομα που τη βλέπω στην Πασταρέλα και νομίζω ότι θα πέσει κάτω. Και βλέπεις κάτι άλλες που είναι, που δεν είναι, που, τις Victoria's Secret τα μοντέλα, που δεν είναι από γονείς διάσημοι και είναι κάτι κουκλάρες. Πού πάει η άλλη τώρα, με το γαλακτέρο τέτοιο και τη φακιδά.
0: Σωστό. Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα για περίεργα έργα τέχνης που έχετε δει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι?
1: Λοιπόν... Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, φίλοι και συγκερίσεις. Με αυτές θέλουμε να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στον αγαπημένο μας κολυμπητή Διονύση στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης. Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή επιτυχία, Διονύση. Με αγάπη, Γιάννης. Καλή επιτυχία στο Διονύση.
0: Ναι, μωρέ. Σχολικοί αγώνες είναι.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Θα είναι μικρούλικο.
1: Ναι.
0: Με το σκουφάκι του, με τα γυαλάκια του.
1: Ναι, μωρέ, το καλό μου. Καλή επιτυχία να έχει.
0: Να. Θα δροσιστεί, αν μη τι άλλο. Πώς τον είπαμε, Διονύση.
1: Ο Διονύσης.
0: Να.
1: Στη Νέα Σμύρνη.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
11: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
10: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
11: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
10: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι
13: Λοιπόν,
11: Νέκταρ, στην ερώτησή μας για το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχουν δει οι ακροατές μας, ο Νέκταρ έτσι υπογράφει, λέει «Οι πίκλες στο ταβάνι και το αφήνω εδώ».
13: Οι πίκλες στο ταβάνι.
11: Λοιπόν, πριν από... το ψάξα γιατί δεν το ήξερα ούτε εγώ. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια λέει στο Art Basel Miami Beach 2019 το Μαουρίτσιο Κατελάν τοποθέτησε με στελοτέιπ, εντάξει το έχουμε πει, σε μία μπανάνα κλπ. Κάτι παρόμοιο συνέβη στο Όκλαντ λέει της Νέας Ζηλανδίας, άκου τον εδώ, όπου ο Αυστραλός καλλιτέχνης Μάθιου Γκρίφιν παρήγγειλε ένα McDonald's hamburger. Μπήκε στην Michael Lett Gallery, έβγαλε μια πίκλα από τον μπέργκερ του και την πέταξε στο ταβάνι ως έκθεμα. Η γκαλερία ενημέρωσε ότι το δημόσιο έργο τέχνης κοστίζει 10.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας, δηλαδή περίπου 6.000 δολάρια είπα.
13: Έλα τώρα μας δουλεύουν,
11: Η γκαλερία που αντιπροσωπεύει τον καλλιτέχνη χαρακτηρίζει το τέχνασμα ως γλυπτό, το οποίο εκτίθεται στην Νεοζηλανδική Αίθουσα Τέχνης έως τις 30 Ιουλίου με την επωνυμία Pickle και εντάσσεται στο πλαίσιο έκθεσης έργων από καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύει η Fine Arts Sydney.
13: Έλα παιδιά και λοιπά, τώρα και λοιπά. Να σου πω κάτι.
11: Και είναι
13: δηλαδή
11: τώρα το νεοκλασικό.
13: Οτιδήποτε ορίζεται ως τέχνη με αυτόν τον τρόπο.
11: Μα πες με εσύ.
13: Να κάνω με το εδώ κάτω και να πω είναι τέχνη.
11: Ναι. Θα είναι ότι ξερνάς και θα κάνεις και ένα, ας πούμε, μια αναστόρια, ότι ξερνάς με την πολιτική, ξεχνάς με την πραγματικότητα που ζούμε. Μπορείς να βάλεις το ξερατό, ό,τι θες δίπλα. Και θα γίνει χαμούλη.
13: Είναι όλα ξερατά.
11: Έτσι.
13: Λοιπόν, παιδιά, η σύγχρονη τέχνη, τα περισσότερα είναι ξερατά. Και είναι ξερατά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν καλεσθησία και ωραία πράγματα. Έχουν αντικαταστήσει το νόημα. Έτσι, έχουν αντικαταστήσει πραγματικά το ταλέντο με νοήματα.
11: Ναι, μας έβαλε και το κόνσεπτ τώρα και δεν πάει έτσι.
13: Ναι, ακριβώς.
11: Λοιπόν, στη σου φαγόβρε, καλό το βρε, καλό τα. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, κρούσμα στη Γαλλία, έμπολα.
13: Τι?
11: Σε γιατρό που επέστρεψε από το Κονγκό.
13: Α. Πάει και το Κονγκό.
11: Μας βλέπω κλειδαμπαρωμένους το καλοκαίρι.
13: Οχ.
11: Ναι, ναι, το Υπουργείο Υγείας της Γαλλικής.
13: Δεν μπορώ κάθε καλοκαίρι. Έχουμε τα λαγόψαρα. Έχουμε το COVID που θέρισε και το δικό μας το αστέρι της ενημέρωσης. Έχουμε το...
11: Και έχουμε για προεκλογική περίοδο. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα.
13: Πολλά,
11: είναι
13: too
11: much. Είναι too much. Αλλιώς θα προσπέρασε. Έχουμε την κάθε μου... είναι όλοι σαν μουτσούνες, όλοι ανεξαιρέτου κόμματος. Και είναι, επειδή έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, είναι όλες οι μουτσούνες μαζεμένες, όπου και να γυρίσει κανάλι, είναι μία μουτσούνα η οποία λέει ψέματα. Η οποία προκειμένου να αναρεστεί υποστηρίζει πράγματα στα οποία ήταν εναντίον την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή πρέπει να μας έχουν για πάρα πολύ χάνους πάντως. Όλοι. Όλοι ανεξαιρέτως.
13: Για
11: να μας έχουν χάπατα, ναι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν το συζητώ. Και κάθονται το μεταξύ και κάθονται στα social media, ειδικά στο Facebook που είναι πραγματικά το social media των γερόντων. Να το πω, των γέρων του Muppet Show. Έχουν μείνει μόνο όλοι, όλα τα παππούδια. Κάθονται και τσακώνονται για τα κόμματα. Να τσακωθείς για το κόμμα τώρα. Για να τσακωθείς για το ποιος έκλεψε λιγότερο. Γιατί γι' αυτό τσακώνονται. Κατά τη γνώμη τους. Γιατί ποτέ δεν θα μάθουμε.
13: Ναι.
11: Ναι.
13: Αχ.
11: Μουτσούνες παντού, γεμίσαμε μουτσούνες που υπόσχονται και τέτοια. Τραγική κατάσταση.
13: Ναι.
11: Γι' αυτό, τι γραμμούχλα, μαλάκι, νυχάκι, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ούτε αρπάξει ο παυτούλης μας. Να το πω έτσι. Ξαναβλέπω την καγιά που ανέβηκε πάνω στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι την έχουν κάνει viral στο social media. Σου λέει, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καρμούτσης αποκάλυψε ότι χώρισε. Εγώ δηλώνω διαθέσιμη παρούσα
13: είναι...
11: και τέτοια.
13: Έλα τώρα δηλώνω.
11: Μ' αρέσει.
13: Και την ξέρω την πρώην γυναίκα του. Πολύ συμπαθητικό κορίτσι.
11: Καλά,
13: και έχουν μαζί και.
11: Κακιά, επειδή χώρισε, ρε παιδί μου, που
13: ήταν ωραίο κορίτσι. Και ωραίο κορίτσι και έχουν και παιδάκι μου, ρε μαζί. Εγώ στεναχωρήθηκα. Γιατί ήταν πολύ καλά.
11: Καλά,
13: και
11: εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου, άμα χώρισε με τέσσερα ζευγάρια.
13: Αλλά γυαλίζει και το μάτι μου.
11: Αφού αλλάζει η ζωή. Η ζωή προχωράει μπροστά. Εγώ δηλώνω παρούσα.
13: Ναι. Και τα πάντα πληρούσα.
11: Αυτό δεν το ξέρουμε. Λοιπόν.
13: Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Ποιο είναι το πιο περίεργο έργο τέχνης που έχετε δει? Εσύ ποιο είναι το πιο περίεργο που έχεις δει? Εγώ θυμάμαι μας είχε καλέσει ο Δασκαλόπουλος Και είχα δει κάτι πράγματα που ήταν κάτι τραπέζια με αίματα, με τρίχες ζώων. Δηλαδή είδα μετά του Ντάμιεν Χίρτ στο μπουκάλι με τη φορμόλη και τα εντεράκια της αγελάδας και αυτό κάπως μου φάνηκε. Είδα ένα μία ταπετσαρία που είχε αντρικά γεννητικά
11: αυτό
13: όργανα.
11: Αυτό είναι ωραίο ρε παιδί μου, είναι ταπού. Είναι ωραίο αυτό.
13: Ναι, ταπού τσαρία.
11: Αλλά... Ναι. Εμένα το πιο περίεργο που έχω δει, όχι από κοντά, γιατί ναι, από κοντά δεν έχω δει κάτι περίεργο, η αλήθεια είναι, που έχω δει από τα social media. Είναι, εμένα μου είχαν πιο πολύ εντύπωση κακή ή μπανάνα.
13: Γιατί μωρέ σου κάνει κακή εντύπωση.
11: Μα τώρα κάνεις μια μπανάνα έργο τέχνης και την κουράζει.
13: Ήθελε να τσιρώτο. Πει ότι η τέχνη είναι αναλώσιμη.
11: Ναι, μπράβο που το, μας το είπε.
13: Ναι. Σάπισε μετά και πήγε και ένας Κινέζος και λέει έτσι είστε, την αγοράζω την μπανάνα και την τρώω. Και μετά έμεινε έτσι σκέτο το τσιρότο.
11: Καλά, είχε πουληθεί ότι δεν είχαμε βγάλει μια κουέτα και μα είπε ότι μάλλον ήταν υψηλοστημένο που είχε πουληθεί μπανάνα, δεν ξέρω. Το έργο, γελάω. Δεν ξέρω για πόσα εκατομμύρια δολάρια.
13: Ναι.
11: Εγώ θυμάμαι επίσης. Αυτό είναι τώρα, δεν το έχω δει, είναι κάποιος μας το είχε πει στην εκπομπή. Ή κάπου το είχαμε μάθει ότι ένα ζευγάρι είχε παραγγείλει για τη βίλα του ένα άγαλμα από συγκεκριμένη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που είναι στο εξωτερικό. Που ήταν με το γυμνό και είχε ένα μεγάλο.
13: Τι μεγάλο.
11: Μεγάλο, κατάλαβες, όργανο, να το πω έτσι, και κρεμάγανε τα παλτά τους.
13: Μάλιστα.
11: Δεν το έχω δει, αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο. Το θυμάσαι, σου λέει κάτι αυτό.
13: Μου λέει.
11: Ναι. Αυτά.

0: έγινε με το ροντινέι, τι έγινε με το αγόρι αυτό το πικάντικο που το πέτυχα στο αεροδρόμιο και η γυναίκα του είχε 150 βαλίτσες.
1: Μπράβο το κορίτσι. Χριστούλης. Κακία θες να πεις.
0: Ό,τι Λουί Βιτόνι το είχε πάρει. Ήθελα να πω, έλα κουκλίτσα.
1: Τι να κάνει, μωρέ γλυκούλα, είδε και αυτή.
0: Πήρε δωράκια για την φαμίλια.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά την Παρσέλινο, θυμάσαι που τραγουδάει και συνέχεια την Παρσέλινο. Είναι μου, το μωρό μου.
0: Θέλω να
1: τώρα ξεκίνησε, τώρα τραγουδά το Αθήνα μου, του Αργυρού.
0: Αυτό είναι ωραίος για κομφερασιέ.
1: Πάρα
0: όταν
1: πολύ.
0: Όταν τελειώσει την καριέρα του παιδιά δεν χρειάζεται να...
1: Τραγουδάει το Αθήνα μου, λέει της Θεοδωρή... Του, τι λέω, του Αργυρού, τι λέω κι εγώ. Τραγουδάει το Αθήνα μου και γίνεται, λέει, viral, χαμός με το βίντεο.
0: Ναι.
1: Λάγω κι εγώ να τραγουδήσω κάτι, μπας και γίνω viral, παιδιά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει λεφτά το TikTok στην Ελλάδα.
0: Τι θέλεις πια να μπεις και να...
1: Να μπω να τα σάρωσω όλα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, Χριστίνα και φίλες, από τη στιγμή που χαλαρώσαμε με τους άντρες μας, την ακούσαμε, πάμε ολοταχώς για ανταλλαγές συντρόφων, μεταξύ μας όμως, λέει η Χριστίνα και φίλες.
0: Ωραία, μια χαρά η Χριστίνα και φίλες.
1: Μια χαρά, παιδιά, και θα βάζετε και βαθμολογίες μετά. Βάλετε ένα πινακάκι, πώς ήταν της Αρινής ο άντρας.
0: Τώρα ξεφτιλήθρα δεν είναι.
1: Άμα είναι όταν υπάρχει συνένεση, εγώ λέω: OK. Τα κρυφά δεν μ' αρέσουν.
0: Ναι.
1: Άμα όλοι μαζί γίνουν μια παρέα, βγάλω το πόδι από το στόμα μου και μην πω και τίποτα άλλο. Όλα OK, παιδιά. Όταν λένε όλοι ναι.
0: Άκου τι καλό έχει αυτό. Ναι. Εξετάζεται ένα καταρχά, πάει μία στο γυναικολόγο, λέει: ας πούμε, βρήκα μύκητε. Λέει: παιδιά, βάλτε αληφή, γιατί έχουμε αυτού του μύκητε. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει ένα, έχει έχουν όλοι.
1: Λοιπόν, ο Νέκταρ Νέκταρ μας στέλνει και άλλα έργα περίεργα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Μαρκ Κουίν φιλοτεχνεί κάθε 5 χρόνια ένα γλυπτό του κεφαλιού του, χρησιμοποιώντας 4,5 λίτρα από το αίμα του, το οποίο διατηρεί σε ειδικό ψυγείο.
0: Έλα, παιδιά, σχάμα.
1: Το έργο σχολιάζει. Γιατί είναι ενδιαφέρον όμως. Το έργο σχολιάζει τη θνησιμότητα και τη φθορά του χρόνου με έναν ιδιαίτερα σοκαριστικό τρόπο. Ο Αντρέ Σεράνο παρουσίασε μια φωτογραφία ενός μικρού πλαστικού σταυρού βυθισμένου στα ούρα του ίδιου του καλλιτέχνη. Προκάλεσε θύελλα αντιδράσεις παγκοσμίως, φαίνοντας επιτάπητος τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης και της θρησκείας. Και τέλος, ο Πιέρ Μαντζόνι δημιούργησε 90.
0: Ο Μαντζόνι είναι το κουραδάκι.
1: Ναι, 90 κονσέρβες, ναι. Με τα περιτώματα, ένα αιχμηρό σχόλιο για την εμπορευματοποίηση της τέχνης κλπ. Και πολλά πολλά ακόμη. Ναι, ρε παιδιά, μπορούμε να, και νομίζω και με άλλο τρόπο. Να διαμαρτυρηθούμε για τα κακό κείμενα, για την φθορά του χρόνου, για την πόσο μπορεί να επηρεάζει η θρησκεία την καλλιτεχνική έκφραση χωρίς αίματα, κατούρα συγγνώμη και περιτώματα.
0: Μα.
1: Εντάξει.
0: Κάποια είχαν νόημα, αλλά παραέγινε, ναι. Νομίζω.
1: Μπορεί κάποια. Στην αρχή να είχαν νόημα, να πει εντάξει πώ το σκέφτηκε. Και μετά έχουμε βρει τώρα ο καθένα, ο άλλο φτύνει την πίκλα στο ταβάνι σου, λέει. Και λέει, τώρα το.
0: Αγγίξαμε πάντα.
1: Την καλερί είναι γλυπτό. Εντάξει.
0: Τι να κάνει και η καλερί, θέλει να βγάλει φράγκουλα.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβε, σου λέει κυκλοφορούν πολύ τρελή. Κάτσε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πούμε μια.
1: Λοιπόν, 60. Επειδή τα ψάξα, Τατιάνα Μπλάντνικ, και μου τον είπε παππούλη τον Έλια Σκάλ, καλά μου το. Παππούλη, 60 χρονών δεν είναι παππούς ένας άντρας, αλλά λέμε. 60 χρονών εκείνο, 45 εκείνη. Αυτό είναι λίγο διακρισία πάντως να μπορούμε να γκουγκλάρουμε τις ηλικίες τους. Αδιακρισία δική μας που γουγκλάρουμε, αλλά και διακρισία που υπάρχουν.
0: Αλλά όταν είσαστε μικροί, μην γράφετε ηλικία, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή περνάνε τα χρόνια και σας βρίσκουν οι άλλοι.
1: Ναι, άμα ξέρω, σε νοιάζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που τους νοιάζει και καλά κάνουν.
0: Σε πένθος, λέει η Ζωζό Σαμπουτζάκη, πέθανε η γιαγιά της. Έγραφε ένα post. Επειδή ο ένας πεθαίνει μετά τον άλλον. Έγραφε λοιπόν. Παιδιά, την έχω γνωρίσει τη μαμά της, το έχω πει έτσι. Σαν κουκλίτσα.
1: Σαν κουκλίτσα την είχε.
0: Ήτανε σαν
1: γυναίκα κουκλί... με την είχε γνωρίσει.
0: Καλά, ήταν κόκαλο η μαμά. Ήταν μεγάλη γυναίκα και δεν μπορούσε. Και ήταν σαν... μικροσκοπική. Και ήταν σαν την είχε μία κούκλα στο κουτί. Δηλαδή το κρεβάτι σαν νεκροκρέβατο ήταν. Ήταν σαν
1: καλέ.
0: Κουτί. Σου λέω, σαν κουτί.
1: Ήταν άρρωστο όταν την γνώρισε. Ήταν την ίδια.
0: Ήταν μεγάλη και μάλλον δεν είχε δυνάμεις, δεν ξέρω. Άρα είναι θέμα DNA το τέτοιο.
1: Η μακροζωία.
0: Ναι. Τώρα μεγάλωσε μωρέ η καημενούλα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι τραγουδάει ο παίκτης του Ολυμπιακού, ποιο τραγουδάκι.
1: Του Αργυρού, Αθήνα μου.
0: Α, για πάμε.

0: Άσε να πάνε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προγραμματίστε για καλοκαιρινές διακοπές. Φέτος, παιδιά, οι περισσότεροι πάνε στα εξοχικά τους, άλλοι δεν πάνε καθόλου, μερικοί άλλοι είναι σε φιλικά σπίτια κλπ. Και βέβαια και δουλεύει φουλ και το Airbnb στα νησιά.
1: Ναι, όσο υπάρχει, όσο το κρατάνε και αυτό, γιατί δεν επιτρέπουν νέες άδειες, άλλα και από εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμόμουν πάντα, όταν έμενα στην Κυψέλη και ήμουν μικρή, θυμόμουν ότι μια γειτόνισσα, μας έφερνε που και που ένα ταψίμενα γλυκό σπιτικό τίποτα που γινόταν με το τίποτα, που ήταν το πιο νόστιμο και το πιο ελαφρύ γλυκό που είχα φάει. Έφαγα λοιπόν τον τόπο να το βρω και το βρήκα. Αυτό πρέπει να είναι δηλαδή. Και είναι γλυκό ψυγείου με κρέμα, αυτή την κρέμα την τύπου γιώτης, ρε παιδί μου, δεν πειράζει τώρα που λέω τη μάρκα. Από πάνω σοκολάτα και κάτω μπισκότο από την Μπέρ. Παιδιά.
0: Με κρέμα.
1: Δροσερό, κρέμα. Ναι.
0: Αυτό μπορεί να κάνεις και κρέμα γεύσης. Δηλαδή και ξέρεις ότι υπάρχει κρέμα σοκολάτα.
1: Ναι, καλέ, πώς δεν το ξέρω.
0: Α, έτρωγες την κρέμα σοκολάτα. Εμένα δεν ήταν από τις αγαπημένες. Μου άρεσε η βανίλια.
1: Την έτρωγα.
0: Και έτρωγα και φράουλα.
1: Και φράουλα μου άρεσε. Αλλά αυτό ήταν με κρέμα βανίλια.
0: Η πιο ωραία είναι η βανίλια.
1: Εμένα μου άρεσε σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω πρόβλημα τώρα. Και καραμελέ.
0: Καραμελέ.
1: Κρέμα καραμελέ. Τρελαίνομαι. Μπορώ να φάω μόνη μου. Τρελαίνομαι.
0: Πολύ γλυκό πράγμα.
1: Α, αυτό είναι το ωραίο του παιδί μου, ότι είναι γλυκό. Ναι. Μπορώ να φάω. Έχει φτιάχνει η μαμά μου καμιά φορά και εγώ έχω φτιάξει μόνη μου. Δεν είναι τίποτα. Έτοιμη την παίρνει. Μια φόρμα. Δεν. Σε μια μισή μέρα είχε φύγει φόρμα. Και έχει αυτό το σιροπάκι. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο πράγμα.
0: Δεν σε μάλλον η μαμά σου και όλα αυτά τα γλυκά.
1: Όχι.
0: Δεν σου λέγε.
1: Δεν τρέχει μάλλον, αφού τα φτιάχνε. Να μην τα φτιάχνε, να μην τα τρώγα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να τα φτιάχνε και για να τα φάτε.
1: Τι είμαστε,
0: από λίγο.
1: Δεν υπάρχει το από λίγο. Δεν υπάρχει
0: από λίγο. Γλυκά.
1: Ναι, οπότε δεν έφτιαχνε. Μετά και την πάει. Είχα εγώ διέτα μαζί με τον πατέρα μου, κατά λάθος. Καταλαβες.
0: Πήγα, παιδιά, σε κάτι γενέθλια προχθές του Στέλιου που είχε φτιάξει τα γλυκά ο Στέλιος Παλιάρος. Ο άτιμος. Δεν υπήρχε η τούρτα και δεν υπήρχαν και. Είχε φτιάξει και πολλά τέτοια και φεύγαμε όλοι με κουτιά. Είχε φέρει πάρα πολλά γλυκά, δηλαδή δεν μπορούσαμε να τα φάσει εκείνο το βράδυ και είπαμε, παιδιά, doggy bag. Α, φαΐ, δεν μας πειράζει, το φάγαμε εδώ, αλλά λίγο doggy bag. Γιατί πόσο γλυκό μπορεί να φας. Να φας μια. Το γλυκό είναι να φας μια κουταλίτσα. Ίσα-ίσα να πάρεις γεύση.
1: Τι είσαι, παιδί μου, χειρουργημένη που θα φάω μια κουταλίτσα γλυκό. Έλα, Παναγία μου. Το γλυκό είναι να φας μέχρι να πεις Παναγία μου, θα τα βγάλω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τελειώνω με το γλυκό, δεν σταματάει ποτέ. Και πάντα υπάρχει χώρος για γλυκό.
0: Ναι.
1: Όσο και να έχω φάει, υπάρχει χώρος για γλυκό. Μπορώ να μην φάω φαΐ, δεν με νοιάζει το φαΐ, δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί το φαΐ. Δεν θα είναι γουρευτό το φαΐ. Θα φάω ό,τι είναι να φάω και γι' αυτό και είμαι και εύκολη στο φαγητό, θα τρώω τα πάντα. Αλλά το γλυκό είναι η χαρά. Λοιπόν, αυτό το γλυκό ψυγείου, βρήκα εγώ τη συνταγή εδώ πέρα. Θέλει λίγη μπισκότα, την Μπέρ 200 γραμμάρια, ένα λίτρο γάλα πλήρες, 4 κρόκους αυγού. Δεν νομίζω ότι είχε κρόκους αυτό που έτρωγα εγώ. Ζάχαρη, κορφλάουρ, εντάξει, αυτό η κουβερτούρα κλασική γιώτης και η κουβερτούρα. Όχι, εμένα το έφτιαχνε η κυρία αυτή. Έβαζε την Μπέρ, έφτιαχνε την κρέμα τη γιώτης αυτή, την έβαζε από πάνω. Μετά έβαζε άλλη μία στρώση. Μπισκότο και μετά έβαζε σοκολάτα. Έλειωνε η κουβερτούρα και έβαζε σοκολάτα από πάνω. Αυτό ήταν.
0: Ζεστό.
1: Δεν ήταν ζεστό. Το έβαζε μετά ψυγείο και ήταν πολύ ωραίο παγωμένο. Ήταν σαν παστάκι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Μπορούσε να βάσα τελείωτο γιατί δεν ήταν βαρύ.
0: Ρε παιδί μου, αυτό το πολύ γλυκό δεν σου δημιουργεί μια λιγούρα.
1: Όχι.
0: Δεν σε πιάνει ένα
1: πράγμα. Να φάω μετά αλμυρό. Με πιάνει.
0: Όχι, ναι, ότι σιχαμάρας.
1: Ο σιχαμάρα ποτέ.
0: Φαντάσου πόσο έχω ξεσυνηθίσει τη ζάχαρη που πίνω. Αν κατά λάθος μπερδευτεί, ας πούμε, ο καφές μου ή αν πιο αλκοολούχο ποτό που είναι πολύ γλυκό, μου φαίνεται τόσο ξένη γεύση που παθαίνει ο εγκέφαλός μου.
1: Ναι. Εγώ είμαι πιο πικρό, παθαίνει ο εγκέφαλός μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, κορίτσια, λέω να πάω Κύθυρα. Τι λέτε, ένα πας, Γιώργο μου, τι λέμε. Είναι πολύ ωραίο νησί.
0: Να.
1: Και οικονομικό, νορμάλ τιμές.

0: επίσης. Ωραίες παραλίες, ωραίο φαγητό.
1: Γιατί δεν σε παίρνουν για πρέσβυρα να γίνει συγκελφόλη του νησιού σου?
0: Αχ, θέλω να πάει κύθυρα ο άνθρωπος.
1: Ναι, το διαφημίζει, ωραία.
0: Ναι,
1: είναι ωραία. Φτηνό.
0: Είναι οικονομικό. Είναι normal. Είναι πολύ normal η τιμή.
1: Καλά, το normal είναι τελείως υποκειμενικό.
0: Αντικειμενικά είναι normal, ρε παιδί μου. Στο φαγητό. Έχει ωραίο φαγητό. Κράξει πολύ ωραίες παραλίες, εξαιρετικές παραλίες. Βραδινή ζωή, ήπια πράγματα, παιδιά. Χαλαρά δεν είναι για να πάτε να ξεφαντώσετε. Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεγμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Θα βγεις έξω και θα είσαι σαν να περπατάς στη Σαχάρα. Από τη Σουηδία θα βρεθείς στη Σαχάρα.
12: Σιγά μου ρε, πια τον καύσωνα. 35 βαθμούς έχει, καλοκαίρι είναι.
11: Καίγομαι.
12: 5 παρά 10.
11: Ήμουνα σε μια εκδήλωση το μεσημέρι και με το που βγήκα έξω.
12: Αυτοί
11: μου ήρθε μια.
12: Αυτοί που κάνουν τις εκδηλώσεις που τους ξέρεις μεσημέρι έχουν τρελαθεί τελείως τα καλά
11: ναι,
12: τους.
11: Εντάξει, είναι ένα φιλανθρωπικό που ήταν ladies.
12: Φιλανθρωπικό θα πέστε, ξέρει όλοι εκεί πέρα.
11: Σταμάτα, δεν είμαστε τόσο γερόντια.
12: Δεν ήταν σε εσωτερικό χώρο, ήταν.
11: Σε εσωτερικό, ναι.
12: Α, πάλι καλά, σας φροντίσανε.
11: Ναι, μωρέ, τώρα.
12: Βάζουν τις παγκούδες μέσα, ξέρεις, στις τράπεζες να μείνει αυτό. Ευτυχώς οι άνθρωποι προνοήσανε.
11: Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχετε για πολύ έξω. Μην κοιτάς αν μπεις από εδώ να μπεις στο αυτοκίνητο.
12: Το μεσημέρι όχι, το βραδάκι ακόμα είναι ωραία έξω.
11: Ναι, το βραδάκι ναι.
12: Είναι ωραία. Ή πολύ πρωί.
11: Ναι, άσε με, θα σηκώνουμε από τις
12: 7. Δεν σου παρασηκωβείς, λέω ότι εγώ ρε παιδί μου άμα σηκωθώ πρωί να μπεις. Σήμερα σηκώθηκα πρωί, ήταν ωραία.
11: Τι ώρα ξύπνησες?
12: 7 και 4.
11: Α,
12: γιατί είχα κομμωτήριο, είχα σοβαρά πράγματα.
11: Τι ώρα είχες κομμωτήριο?
12: 9.
11: Δεν σε κοιτούσε με μισό μάτι κομμώτρια?
12: Όχι, είχαμε, μια χαρά ήταν αυτή η γυναικούλα. Απλά σηκώθηκα να πιω τον καφέ μου με την ησυχία μου. Αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία και δροσερά πάλι στην περαντούλα.
11: Σε λούσαν εκεί στο κομμωτήριο?
12: Θα λουγόζω το μόνο μου αφού μου έκανε ρίζα πράγματα, αντάβιες και άλλαξαμε τα χρώματα. Έγινε τη μουρλή.
11: Τι εννοείς άλλαξε τα χρώματα? Πήρε το χρωματολόγιο τη Βιβεχρόμ και είπε.
12: Εγώ πήγαμε 5 φωτογραφίες. κοντών μαλλιών, σαν το δικό μου δηλαδή, μη κοντά. Και τη είπα, κοίταξε να πει, δεν σου δείχνω το χρώμα, γιατί τη λέω, όταν δείχνω χρώματα μου λένε αυτό δεν είναι ίδιο μετά. Σου δείχνω, τη λέω το vibe. Mm. Το πιάσε με τη μία. Και τι έκανε, μου έκανε αντάβιες στο ήδη υπάρχον μαλλί. Αφού μου έκανε τις αντάβιες, περίμενα με τα λουμινόχαρτα ένα κουκλάκι στο γραφιστό ήμουνα, μετά μέλουσε, μετά με στέγνωσε, μου έκανε. Μου έκανε ρίζα, μετά από τη ρίζα μου έκανε και πέστο, που βάζουνε ρεφλέ.
11: Πάλι στο γραφιστό. Πόσες ώρες ήσουν καλέ.
12: Ήμουν πήγα 9 και 4 και τέλειωσα 12.30. Καλά ήτανε. Ούτε του παπά. Ούτε του παπά, γρήγορα ήταν.
11: Γρήγορα, ναι. Είχε άλλη δουλειά.
12: Όχι, έχω και άλλη μία ήμασταν.
11: Είσαι και γουρλού. Πατά και δεν πατάει
12: άνθρωπο. Έχει ησυχία, λέω. Πολύ ωραία. Μου λέει Δευτέρα και Τετάρτη, μου λέει τι το κάνουμε. Επειδή μου λέει παίρνουν ρεπό κλπ. Είμαστε δύο άνθρωποι και κλείνουμε πολύ λίγα ραντεβού.
11: Ωραία.
12: Τώρα λέω, μιλάμε.
11: Οπότε Δευτέρα και Τετάρτη θα πηγαίνει.
12: Εύκολα. Λοιπόν, στο χτύπημα λέει του ελληνικού FBI. Γελάω με το ελληνικό FBI καταρχήν.
11: Τι.
12: Ελληνικό FBI, παιδί, θες στην ελληνική αστυνομία, τι είναι το FBI δηλαδή το ελληνικό, για πες.
11: Τι είναι.
12: Τι είναι, η ελληνική αστυνομία. Χτύπημα σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Στη Μύκονο ναρκωτικά, έχω πέσει από τα σύννεφα. Συνελήφθη ο αρχηγός που ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας με βαν στο νησί.
11: Μάλιστα.
12: Με κοιτάς με νόημα.
11: Εντάξει τώρα.
12: Λοιπόν,
11: αυτά γίνονται στα ελληνικά νησιά. Ζει το καλοκαίρι σου στην Ελλάδα.
12: Ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, έκσταση και άλλων ναρκωτικών ουσιών δεν άφησαν και τίποτα έξω.
11: Ναι, τα τρία τέταρτα θέλω να σου πω ότι παίρνουν τέτοια πράγματα. Και οι υπόλοιποι παίρνουν Ζάναξ για να έρθουν στα ίσα τους.
12: Ναι, ρε παιδί, μάλλον όσο πιο κοσμικό το νησί, τόσο πιο πολύ τέτοιο παίζει, λέω εγώ. Λοιπόν, διακινούνταν λέει η κοκαίνη στο νησί σε τιμές που έφταναν ακόμη και 150 έως 200 ευρώ ένα γραμμάριο.
11: Πράγμα, όχι αυτό.
12: Αυτά.
11: Να.
12: Το ελληνικό FBI.
11: Αυτό ήταν.
12: Τι νιώσαμε.
11: Βεβαίως.
12: Όχι ρε παιδί μου, είχα πάρα πολλά να πω.
11: Μείνε με τους αθλητικούς να τους κάνεις παρέα. Θέλεις να κάνεις το cheerleader. Λοιπόν, να σου πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, και αυτό είναι διαφήμιση. Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου. Βρες τη λύση online, της online προστασίας στο Vodafone.gr/business.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Εδώ παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91 με τον Κώστα Γκόντο στο μικρόφωνο. Το Διονύση είπαμε, ψυχείτε μαζί μας και σώματι είναι κάπου. Δεν τα λέμε αυτά για τους celebrity, το ξέρετε. Κάπου ξεκουράζεται, κάπου δραστηριοποιείται. Εν πάση περιπτώσει θα είναι μαζί μας από εβδομάδα. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν ρόλο κάθε φορά στο αν θα είμαστε μαζί σας, αν θα μας ακούτε, με ποιους όρους θα μας ακούτε και τι θα λέμε. Όχι, το τι θα λέμε, εντάξει, δεν μπαίνει ποτέ θέμα. Λοιπόν, δύσκολη ημέρα σημερινή για πολλούς λόγους. Η πρώτη είναι φυσικά, γιατί πάντα αυτό είναι κυρίαρχο, οι απώλειες της ανθρώπινης ζωής. Έφυγε και ο Τάκης Γκόνιας. Οι πιο κοντινοί του ήξεραν ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Πολύ μικρός έφυγε, 54 χρόνων, κάπου τόσο από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι άκουσα δηλαδή. Τι να πω, κουράγιο και δύναμη στους δικούς τους. Είναι απώλεια ο Τάκης, είναι απώλεια κάθε άνθρωπος που φεύγει νωρίς. Ζορίστηκε η αλήθεια πολύ το τελευταίο διάστημα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Το αντιμετώπισε μόνος του, στοϊκά, με το περιβάλλον του. Τι να πω. Λοιπόν, δεύτερο, έχουμε αποχωρήσεις. Ναι. Όχι, μην ανησυχείτε, δεν από εδώ. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν είπε ότι δεν θέλει να παίξει στην Εθνική. Υπάρχει αιτιολογία, ξέρω εγώ, ότι έχω ένα παιδί, θα κάνω κι άλλο ένα. Έχω την εντύπωση πως δεν είναι αυτός ο λόγος, προφανώς, έτσι. Έχω την εντύπωση πως είναι η μεταχείριση του Κωνσταντέλια από την Εθνική. Γι' αυτό και υπάρχει και τόσο έντονη αντίδραση σε σημείο εξωστρακισμού από το περιβάλλον του προπονητή της Εθνικής. Σε στείλε, παιδί μου, ότι όποιος δεν θέλει να παίξει, ποτέ να μην παίξει. Και να, γιατί ας πούμε και το ένα και το άλλο, μερικές φορές προπονητές δεν χρησιμοποιούν κάποιους παίκτες που λέμε, μα γιατί δεν παίζει αυτός, γιατί είναι θέμα χαρακτήρα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Εσύ είναι πως κάτι δεν έγινε καλά στην όλη ιστορία. Δεν έχουμε πολλούς αν και αυτόν. Δηλαδή, άμα να βγάζουμε τα γυνάτια μας εκεί, σε ό,τι πιο ταλαντούχο έχουμε, και άλλοι να προστάνουν τον Νταβατζή της Εθνικής, συγγνώμη για την έκφραση, βρέξει χιονίσει, κάτι δεν χειριζόμαστε καλά στην όλη ιστορία. Ας το δει εκεί ο κύριος Γκαλιάτσης, ας δει λίγο το περιβάλλον της Εθνικής, ας δει το περιβάλλον το προσωπικό που επηρεάζει αποφάσεις του προπονητή, γιατί εντάξει, πάνω που λέμε ότι έχει μια εθνική με πολύ ταλέντο, άμα είναι το ταλέντο λίγο-λίγο να αποχωρεί, όσο κι αν η δικαιολογία κανέναν δεν πείθει, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις και τι να γράψει. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδί και οι οικογενειακές υποχρεώσεις να είναι εμπόδιο για την εθνική, που είναι μία στους δύο μήνες και να μην είναι για τον ΠΑΟΚ, σε καθημερινή βάση. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ναι. Νομίζω ότι αν τα social media, οι αναλυτές και λοιπά ήταν συνεπείς με όσα γράφουν και λένε κάθε μέρα, σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάνε για τίποτε άλλο παρά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο προφανώς δεν έχει τη θέση που έχει ο Μέση στα social media, στα media γενικώς, η σχέση του με τον τύπο και όλα αυτά τα υπόλοιπα, αλλά αυτό που έκανε δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει. Πολύ απλά είναι, για μένα δηλαδή, μακράν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του αιώνα. Του αιώνα, του νέου αιώνα, έτσι. Ενώ τον αιώνα που ξεκίνησε μετά το 2000, γιατί πριν υπήρχαν κι άλλοι. Λοιπόν, είναι απίστευτο να έχει σκοράρει σε τόσα μουντιάλ. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και είναι απίστευτο. Και επειδή ήμουν αυτό που σας λέω καμιά φορά, ο πανηγυρισμός, όλα αυτά μετράνε καμιά φορά. Είδες τέσσερα άνθρωπο ο οποίος ήταν απλόχερος, έτσι, γελαστός, με επιβράβευση από όλο το κοινό και τα λοιπά. Εντάξει, δεν το φέρω σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε. Όλοι πετυχαίνουν διάφορα πράγματα, αλλά αυτός πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκεί που είπαμε άντε θα δούμε μια φορά καλή εθνική Αγγλίας, ήρθε το χθεσινό παιχνίδι και μας είπε ότι, παιδιά, μην ξεχνάτε, η Αγγλία είναι πάντα Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί
Εντάξει, αυτά είναι θέμα επιλογών τώρα. Δεν ξέρω αν αυτοί που βλέπουμε στην Εθνική Αγγλία είναι οι καλύτεροι παίκτες που υπάρχουν στην Αγγλία. Βλέπω ένα στοιχείο πολύ, πώς το πω, που αφυδατώνει την Αγγλία από τα χαρακτηριστικά που έχουν παραδοσιακά οι Εγγλέζοι ποδοσφαιριστές. Ετερογενής δηλαδή η συμμετοχή των παικτών μέσα, πολύ σαν χαρακτηριστικά. Εντάξει, ήταν και πολύ μαχητική η Γκάνα, πάρα πολύ μαχητική. Κατά τα άλλα ήρθαν λίγο πολύ τα αναμενόμενα. Και η Κροατία, με τη συγκινητική εκεί εμφάνιση για τις 300 συμμετοχές του Μέση. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα τα μάτς είναι πολλά και κυρίως είναι πολλά γιατί πρέπει να γίνουν την ίδια ώρα για την τρίτη αγωνιστική στους ομίλους. Διαλέγετε και παίρνετε, όρεξη να έχετε, αντοχές να έχετε, καφεδάκια εκεί, δεν ξέρω τι κάνετε μετά το βράδυ. Να περάσουμε όμως την προσφορά μας, έτσι, σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από τον Πειραιά για την Δονούσα. Η συμμετοχή είναι με το τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Θυμίζουμε στο 211-1080-880. Όπα. Στο 211-1080-880, στο οποίο φυσικά μπορείτε να βγαίνετε και για να μιλάμε στον αέρα. Και να δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος. Σήμερα ένα εισιτήριο με επιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Δονούσα. Και για να έχουμε έτσι και μια εικόνα των καιρών. Τι υπάρχει, τι έρχεται. Θα βάλουμε και σήμερα τα τραγουδάκια μας. Πάμε με το πρώτο, έτσι για να μπαίνουμε και λίγο σε κλίμα ημερών.

0: Λοιπόν, ναι, το έχουν αυτό τα μάτια. Δεν αλλάζουν χρώμα. Μόνο τρόπο που κοιτάμε. Αν μάλιστα δεν αλλάζεις και τον τρόπο που κοιτάς και κρατάς το βλέμμα πάντα να κοιτάει με τον ίδιο τρόπο και από την ίδια μεριά, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο, για άλλους καλύτερα, για άλλους δυσάρεστα. Για αυτόν που κοιτάει πάντα με τον ίδιο τρόπο και δεν αλλάζει ούτε το χρώμα των ματιών του ούτε τον τρόπο που κοιτάει, προφανώς είναι καλό και μακάρι να μπορούσαν όλοι να το κάνουν πάντα. Αλλά η ζωή πολλές φορές είναι λίγο διαφορετική. Έχετε έρθει αρκετά μηνύματα, κυρίως για τα συλληπιτήρια και την Οδύνη, για τον Τάκη, για τον Κόνια. Για πολλούς ήταν ξαφνικό. Ναι, δεν το περιμένανε. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε, ρε παιδί μου, πολύ θανατικό τελευταία στον χώρο του αθλητισμού. Και ο Παρασκευάς, ο Άντζας και το παιδί επάνω στα Γιάννα στο δυστύχημα. Και δυστυχώς και κάποιοι άλλοι, έτσι, πολύ γνωστοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου δίνουν τη μάχη. Τι να πω, κατάρρευση των εποχών, δεν ξέρω. Μεγαλώσαμε εμείς και, αλλά δεν είναι και μεγάλη ανθρώπινη να πεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι όταν πεις ότι έφυγε, ξέρω, κάποιος από τη γενιά του Γουέμπλη ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να λέω οι άνθρωποι να κάνουν ζήσουν χίλια χρόνια. Αλλά είναι κοντινά μας πρόσωπα, είναι πρόσωπα που συνοδεύσαν όλοι μας τη ζωή, την καριέρα, τις εικόνες που έχουμε από τα γήπεδα. Ναι. Απλά για κάποιους δεν ήταν τόσο ξαφνικό, γιατί και με τον Διονύσιο που το λέγαμε την άλλη φορά και μου είχε πει και το ξέρα και εγώ ότι ο Τάκης αντιμετώπιζε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υγείας. Τον ανάγκασε να χαθεί το τελευταίο διάστημα από το προσκήνιο. Ωραίος τύπος, λένε όσοι το γνωρίζουν, εγώ προσωπικά δεν τον γνώρισα από κοντά ποτέ. Ωραίος τύπος, μποέμ τύπος, αντισυμβατικός γενικά, δεν ήταν συνηθισμένος, είχε τα ωραία του και τα παράξενά του. Εδώ που τα λέμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, άμα ακούς κάποιον που τον λένε όλοι παιδί καλό και το ένα και το άλλο, κράτα μικρό καλάθι. Κυρίως οι αξίες κρύβονται σε αυτούς τους περίεργους τύπους που σκάνε μύτη, τους αντισυμβατικούς, αυτούς που πολλές φορές τους λέμε, πώς το λέει ο Χατζής, της γειτονιάς μας ο τρελός όλα ανάποδα τα βλέπει. Ναι, εκεί, εκεί. Πάμε στο διαλυματάκι, θυμίζουμε, στο 211-10-80-880. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και φυσικά να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό για ένα εισιτήριο με επιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries σήμερα από Πειραιά για τη Δονούσα.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, ορισμένα μηνυματάκια είναι πραγματικά πολύ καλά. Με ποια έννοια? Ότι καταλαβαίνεις λίγο το μέσο όρο σκέψης αυτής της χώρας και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, με τον τρόπο που επεξεργάζεται ή αφομοιώνει αυτά που ακούει και με τα συμπεράσματα που βγάζει, όπως ο φίλος Στέφανας μου λέει: «Γκότζο, είσαι σοβαρός? Μια ζωή ρονεύεσαι Μέση και αποθεώνεις Ρονάλντο?» Γιατί πρέπει να μην είμαι σοβαρός για να μου αρέσει ο Ρονάλντο, ξέρω, αντί για το Μέση? Είναι τόσο σημαντικό για έναν άνθρωπο αυτό? Για την υπόστασή του, για τη σοβαρότητά του, για την συγκρότησή του σαν άνθρωπος? Δηλαδή, αν έκανα το αντίθετο, θα ήμουν σοβαρότατος? Αλλά και συνέχεια το μήνυμα. Επίσης, επειδή είναι Γεχοβά στα μάτια του Τέλιας, αλλά μάλλον ήθελες να πεις την ιστορία σου. Εκεί αρχίζω και σκέφτομαι, εντάξει, πες το πρώτο είναι, ρε παιδί μου. Εκεί αρχίζω και σκέφτομαι, δηλαδή, επειδή είναι για κομμά σταμάτησε ο Τέλειας, τι σταμάτησε το ποδόσφαιρο? Αν σταματούσε το ποδόσφαιρο, θα το δεχτώ αυτό, ρε φίλε. Αλλά σταμάτησε από την εθνική επειδή είναι για κομμά, αλλά παρότι είναι για κομμά, δεν τον πειράζει να παίζει τον ΠΑΟΚ? Μα τι λες τώρα? Τι, δηλαδή, πραγματικά, τι νομίζεις ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί? Απλώς είναι μια συγκεκριμένη θρησκευτική επιλογή. Δεν είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, ας πούμε. Εκτός αν ξέρεις τόσο καλά και τους λέει αυτή η επιλογή, η θρησκευτική, ότι με την εθνική δεν θα παίζει, θα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις. Και φυσικά έχουμε πολλά ωραία τέτοια, όπως το φίλο που λέει τα εμβόλια αυτά είναι για τους μαζικούς θανάτους και τέτοια. Ο Κώστα λέει ο Διονύσης ήταν στο κανάλι του Action. Είναι όντως σε άδεια? Είναι σε άδεια, ρε παιδιά. Μοίρασε λίγο τις δουλειές του, τις προτεραιότητες του, είχε κάποια πράγματα να κάνει ορισμένες μέρες. Κώστα Τέλειας είπε όμως πως λόγω του γάμου αποσύρεται από τις ερχόμενες υποχρεώσεις, δεν αναφέρει ότι σταματάει. Ναι, δεν αναφέρει ότι σταματάει, είπε προσωρινά. Αυτό ακριβώς το προσωρινά είναι που εμένα μου κάνει να καταλάβω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με μια πιθανή ατμόσφαιρα που πάρει στην εθνική, οι επιλογές ή τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει, ας πούμε, ο Γιωβάνοβιτς ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα δεν μου φαίνονται σοβαρά σαν εξήγηση. Δες το κι εσείς λίγο τώρα. Δεν μπορεί κάτι, ας πούμε, να είναι τόσο εμπόδιο για να πάει δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες, ξέρω, κάθε ένα μήνα, ενάμιση μήνα με την εθνική, αλλά δεν τον εμποδίζουν να φύγει για προετοιμασία με τον ΠΑΟ κάνια 15 μέρες στο εξωτερικό ή να φεύγει δύο φορές τη βδομάδα με τον ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα. Το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι λογικό. Απ' την άλλη, προφανώς και έχουν δίκιο κάποιοι από το περιβάλλον του προπονητή της Εθνικής που λένε: μα δεν γίνεται να ένας παίκτης να βάζει όρους. Άρα λοιπόν, για να οδηγηθούμε σε μια τέτοια φάση, που ναι, μένα σούμε, δεν είναι σωστό, αλλά κάποιος που αυτή τη στιγμή δικαιωματικά, αν θέλετε, πρέπει να έχει τη φανέλα της Εθνικής στο τσεπάκι του, να φτάνει στο σημείο να λέει αυτό, πάνω απ' ότι εκεί κάτι, δεν λέω ότι δεν και καλά έχει δίκιο ο Κωνσταντέλιας, αλλά κάτι δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Δεν ξέρω. Και ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε το ρόστερ, ας πούμε, και στις τελευταίες δοκιμές που έκανε, δηλαδή που δεν ήταν δοκιμές, στο σωρό ήτανε, όλοι όσοι ήρθαν παίξτε από λίγο, τι να καταλάβεις από το ίδιο πράγμα, μου δίνει να καταλάβω ότι πολύ της ισορροπίας είναι αυτή τη στιγμή το περιβάλλον και οι επιλογές και οι αποφάσεις στην Εθνική Ελλάδα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να θυμίσουμε ότι σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Μου στέλνει μήνυμα ο φίλος εδώ στο κινητό ότι το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εκεί είναι η Ειρήνη, αν έχει κάποιο πρόβλημα και σας φαίνεται κατηλημένο, είναι γιατί μπορεί να παίρνουν κάποιοι φίλοι απλά για να δηλώσουν συμμετοχή. Ναι. Στάλα της ημέρας, δυσκολεύουν λέει λίγο οι περιπτώσεις του Παναθηναϊκού για τα στόπερ, εκεί τον Βαν Μπρόκερ, πώς το λέμε αυτόν, εκεί από την Τραμζοσπορ. Εντάξει, ποτέ οι μεταγραφές δεν είναι εύκολες, ποτέ οι μεταγραφές, πάντα στις μεταγραφές χρειάζεται μια οριμότητα από το διαπραγματευτή και μια αίσθηση της πραγματικότητας και της πραγματικής αξίας των παιχτών που διαπραγματεύεται να αγοράσει και των μεγεθών του συλλόγου που εκπροσωπεί. Δεν γίνεται δηλαδή για έναν μέσο παίκτη, ρε παιδί μου, έναν καλό παίκτη, ας πούμε, μια ελληνική ομάδα να πει ότι φεύγω στα 5, 6, 7, 8, 9, 10 εκατομμύρια αρκεί να τον πάρω για να μην φανεί ότι τον έχασα. Ας το χάσει να με να δώσει τόσα. Δεν γίνεται. Πρακτικά θα βάλει σε υποθήκη όλο το μέλλον της ομάδας σου. Έτσι, ούτε απ' την άλλη μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν έχει καμία άλλη λύση στον ορίζοντα παρά μόνο αυτή που κυνηγάς. Οπότε λογικό είναι οι απαιτήσεις να αυξημένες. Επίσης, δεν πρέπει να ανεβάζουμε λίγο στα ύψη σε μια προσπάθεια να πείσουμε το κοινό πόσο καλά κινείται επιτέλους η ομάδα μας, η κάθε ομάδα, για τα προσόντα των παικτών τους οποίους αγοράζουν οι ομάδες μας. Γιατί μετά, ξέρετε τι γίνεται, έρχεται το χορτάρι και πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε λόγο. Μα γιατί αυτός είναι έτσι, εμφανίζεται έτσι, σε κανένα μήνα αρχίζει η απαξίωση και μετά από 2-3 μήνες λέμε να πάρουμε παίκτη στη θέση του. Δεν νομίζω ότι θα βάλει και κανένας μυαλό σε αυτή την ιστορία. Έτσι θα χειριστούν οι πάντες τα πάντα, διότι έτσι μάθαμε να το εξετάζουμε. Στο ποδόσφαιρο το ελληνικό και κυρίως ορισμένες ομάδες, μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός, και αληθωρίζει και λίγο ο ΠΑΟΚ με αυτό, φαίνεται να μετράνε πιο πολύ εντυπώσεις από την πραγματικότητα. Δηλαδή, μας αρκεί, ας πούμε, τα καλοκαίρια να λέμε ότι φέτος θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, θα τα φτιάξουμε όλα. Να ξεκινάμε ήσυχα και χωρίς τριγμούς τη χρονιά, ας πούμε, ότι να έχουμε κάνει τα πάντα και το ένα και το άλλο. Μετά, άμα στραβώσει κάτι, θα βρούμε κάτι να πούμε, κάτι να, κάπου να τα ρίξουμε. Συνήθως στον προπονητή και καμιά φορά και σε κανένα παίχτη. Αλλά ο παίχτης αυτός θα πρέπει πρώτα να έχει μαλώσει λίγο με τους οπαδούς, γιατί αν τον αγαπάνε οι οπαδοί, δεν τον ακουμπάμε. Αν αντίθετα δεν τον αγαπάνε οι οπαδοί, και καλός και χρήσιμος να είναι, παίρνει πόδι και φεύγει. Αυτά λοιπόν για να είναι διαφορετική η χρονιά του Παναθηναϊκού, επιτέλους μετά από 16 χρόνια. Θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαφορετικό και το καλοκαίρι του. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι του είναι ίδια με τα προηγούμενα και είναι τίγκα στη φανφάρα και στη βλακεία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Στα ίδια μέρη θα ξαναβερθούμε, που είπε και το τραγούδι στην αρχή ο Ανδράτος. Δεν νομίζω δηλαδή. Να δούμε αυτό το παιδί που ήρθε, αυτός ο προπονητής, πόσο θα μπορέσει να καταλάβει λίγο τις ανάγκες, πόσο θα καταλάβει και δεν θα φερθεί κι αυτός στη γοητευτική αγκαλιά για κάθε προπονητή ή παίχτη, της λεγόμενης πίστοσης χρόνου, να τον αφήσουμε να δουλέψει, να μην τον κρίνουμε αμέσως κλπ. Το οποίο είναι σωστό ποδοσφαιρικά, σωστό είναι αυτό για κάθε νέο προπονητή, για κάθε καινούριο παίχτη, μπορεί να τον κρίνεις τη εβδομάδα πάνω. Αλλά συνήθως στην Ελλάδα και κυρίως στον Παναθηναϊκό αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο για τη δημιουργία μιας κατάστασης ασυλίας, δηλαδή περισσότερο σαν δικαιολογία για οτιδήποτε στραβό έρχεται, παρά γιατί το πιστεύουμε ποδοσφαιρικά. Άλλωστε, αν υπήρχε αυτή η λογική, ούτε τον Αλόνσο τον τρώγαμε σε τόσο σύντομο διάστημα, ούτε τον Βιτόρια, ούτε πολύ περισσότερο τον Μπενίτεθ. Δηλαδή οι ίδιοι που λένε όπα, πίστοση, εμπιστοσύνη να δουλέψει, και κυρίως το λένε αυτό για να δικαιολογήσουν κάποια άσχημα αποτελέσματα, ή ήδη μετά όταν δεν πάει άλλο η δουλειά τα ξεχνάνε όλα αυτά και σου λένε φάτον τώρα, γιατί δεν πάει, γιατί δεν κάνει, δεν δράνει. Μην το κάνουν αυτό και με τον Δανό, να αποφασίσουν ή θα τον αφήσουν να δουλέψει, ή που κατά την νόμη αυτό πρέπει να είναι το σωστό, να τον αφήσουν από τη μια να δουλέψει, αλλά να έχουν πάντα απαιτήσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα για έργα και αποτελέσματα, και ή δυνατόν και από τις πρώτες μέρες. Έτσι, δεν έχει πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει στο να κυνηγήσει επιτέλους μια καλύτερη χρονιά νωρίς-νωρίς, χωρίς δικαιολογίες και χωρίς μα και φτιασίδια και από εδώ και από εκεί. Έτσι, πρέπει να πετύσουν η δουλειά που γίνεται να αρχίσει να βγαίνει με πρώτο και καλύτερο την Μπάξη, που νομίζω τώρα δεν είναι ένα φιλικό προετοιμασίας. Κάπου έχανε εκεί πέρα, κάπου το πήρε το μάτι μου, γιατί ξεκινάμε από το αυτονόητο. Δηλαδή, αν να δημιουργήσει οτιδήποτε νέο, αλλά χρειάζεται πίστοση χρόνου, ή το ένα ή το άλλο, ή να γίνουν όλες τις μεταγραφές για να αποκλείσει την Πάξη, άστο. Πάμε διακοπές στους Παξούς, καλύτερα όλοι μαζί, τουλάχιστον να ευχαριστούμε και τον Ισάκη. Λοιπόν, και επειδή δεν σας βλέπω πολύ πρόθυμους, τι να κάνω, θα βάλω κανένα τραγουδάκι, μπας και αρχίσουν να λειτουργούν οι αναμνήσεις. Και με τις αναμνήσεις να έρθετε να σχολιάσετε και το σήμερα.

0: Αφήστε τα παιδιά, μην τα αγχώνετε. Ότι εδώ οι καλαματιανοί βγαίνουν οι βάσεις. Βαθμολογία. Α, τα παιδιά, εντάξει. Άμα έχουν καλά, έχουν. Άμα δεν έχουν, τι νομίζεις, θα αλλάξει τη ζωή τους τίποτα κι αν πετύχουνε. Ρε παιδιά, τι με ρωτάτε τώρα, αυτό εσείς νομίζετε ότι κάποιος που θα πάει να φτιάξει το Καραϊσκάκι και ο κοινό δεν το έχει πάρει υπόψη αυτό? Αν γκρεμιστεί το τωρινό Καραϊσκάκι, λέει τότε με το μουσείο τι θα συμβεί που είναι ενώσια του σχεδόν. Λογικά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατιέται όσοι έχει και θα μπει στον καινούριο χώρο. Σε άλλο ένα σημείο, σε ένα καινούριο σημείο. Θα καταστραφεί το μουσείο. Λοιπόν. Κώστα, καλησπέρα. Το τραγούδι που έβαλε στην Θερμαφρομή την επιστροφή του Μπράντοβιτς, όχι. Πιο πολύ με αφορμή αναχώρησης μου μοιάζει παρά με αφορμή επιστροφής. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Λέει, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Όντως δεν κάθισα να μελετήσω τα τέτοια Ιαχωβάδες. Δεν γουστάρουν το ενώσιμο. Δεν γουστάρουν τη σημαία. Άντε μου, παιδιά, τώρα δεν παραθήκατε τώρα. Πάντως δεν είναι αυτός ο λόγος. Άστο. Άστο. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή, συγγνώμη, 3 χρόνια δεν ήταν Ιαχωβάς. Τώρα έγινε ξαφνικά αυτό το καλοκαίρι. Μας τρελάτε, ρε παιδιά. Δηλαδή θέλει πολύ μυαλό. Του είναι γνωστό για το ότι είναι Ιαχωβάς το παιδί. Τόσο καιρό δεν τον πειράζει το εθνός μου και δεν. Σήμερα τον πειράξε. Το πρωί, χτες, το βράδυ, ποτέ έκανε ανάρτηση. Μη λέτε τώρα ότι να είναι. Όχι, στο 2-11-10-80-8-80 σας το φιλάω. Καλά, εντάξει, μου στέλνετε κανένα δυο μηνύματα ότι κάτι έχει το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το κοιτάξουμε και έχει το διάλειμμα σε λίγο. Αλλά εντάξει. Είναι συλλεκτικές οι παρουσίες. Εγώ σας το λέω. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι χάνετε. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν ειδοποιείτε τον τελευταίο σκοπό να πάρετε. Και κάθομαι κι εγώ και χαλάω το μαλλί με τα ακουστικά. Το φτιάχνω μια ώρα σήμερα που μεσημεριάτικα το έκανα φρέσκο εκεί, τώρα το άλλο αφρά το κακό. Μπαμ!
1: Θέλει κούρεμα.
0: Θέλει κούρεμα, εντάξει, αλλά μέχρι να κουρευτώ, ρε παιδί, μπαμ, με το βάζει τα ακουστικά. Σου κάνει το κεφάλι τετράγωνο. Κατάλαβε, σου γίνεται ίσο το μαλλί από πάνω, κάθε το δεξιά, κάθε το αριστερά, σαν τον Δόκτωρ Σποκ. Μα σα παρακαλώ. Και τι λέει, εντάξει, θα το θυσιάζω, ρε παιδί, με το μαλλί, άμα να μιλήσω με του ακροατέ και του φίλου. Αλλά άμα δεν είναι κανένα, γιατί το θυσιάζα έτσι τζάμπα. Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα σα πω ότι κάτι μεγάλο έρχεται από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μα πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα το αφήσετε. Έτσι είναι. Σας τα λέμε όλα. Τι νομίζετε? Τα βρείτε έτοιμα? Εκεί να έχετε την αγωνία, ώστε μόλις έρθουνε... Αχ, τι να σας κάνω και εσάς, παιδιά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, μην δούμε τίποτα άλλο εδώ, απά. Το κουβεντιάσουμε μέσω μηνυμάτων. Λοιπόν, εντάξει, Μαντσίρη, εγώ θα το πω στον αέρα και θα είναι στημένο μετά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, θα σε πληρώσει στοιχηματική. Λέει ο φίλος ο Μαντσίνη, Κώστα, καλησπέρα. Αρχικά χαιρετισμού στο Διονύση. Α, του στείλω. Δεύτερο, μια απορία. Ο Γκαγκάτς ακόμα δεν έχει κάνει κίνηση να φέρει τον Λουτσέσκου στην Εθνική? Δεν νομίζω, είναι ισχυρό το λόμπι του Γιωβάνοβιτς. Και τρίτον, εδώ είναι το ζουμί, έχω ρίξει ένα κοσαρικάκι σε ταϊλανδέζικο στοιχηματικό site ότι οι τρεις πρώτοι ακροατές σήμερα θα είναι ο Βασίλης από Νέα Ιωνία, ο Βασίλης από τα Μέγρα και ο Χρήστος Περιστέρη. Αν τελικά βγουν αυτοί, να βγάλουμε κι εμείς ένα χαρτζιλίκι. Αυτά, καλό απόγευμα. Ναι, το θες τρικάστεση αυτό, ή δηλαδή το θες και με τη σειρά που το είπες, ή απλώς να είναι οι τρεις πρώτοι? Για να ξέρω αν θα οικονομήσεις, να μας στείλεις σε εμάς τίποτα. Για να πω στα παιδιά να βγούνε, να βοηθήσουμε όλοι να βγάλεις το κάτι της παραπάνω. Είναι που είναι καιροί δύσκολοι, αν και όλο θα γίνονται και καλύτεροι. Γι' αυτό και είμαστε όλοι σε αυτή τη χώρα ενθουσιασμένοι με το παρόν και το μέλλον της. Δεν το χρειάζονται. Αλλά εντάξει, άμα θες να το πάρεις, να το πάρεις, δεν είπα εγώ όχι. Λοιπόν, να για παράδειγμα, ο Βασίλης μου ρίχνει. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί, λέει. Μάλιστα. Καλές είναι οι παραγγελίες, Βασίλη. Α, δω, τώρα έχω βάλει μερικά. Εγώ θα δω αν προλάβω αυτά. Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί. Για πούμε, για βάλει λίγο μια γέφυρα από την Ειρήνη και τι γίνεται.

Ναι, έχει και ο Βασίλη, το επιβεβαιώσαμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν μπορούμε ούτε να πάρουμε ούτε να δεχτούμε προς το παρόν. Πότε φαίνεται ότι μιλάει, πότε φαίνεται ότι δεν απαντάει. Κώστα, κατά πόσο θα μετριαστεί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που αυτό αφορά το conference, που ναι, είναι η χειρότερη διοργάνωση και όχι το Europa. Άλλωστε, πρωταρχικός στόχος είναι η διεκδίκηση του πρωταθλήματος στην επόμενη τριετία. Τι πάει να πει αυτό, ρε, εσύ, Μιχάλη? Επειδή δεν είναι τόσο σπουδαία διοργάνωση, δεν πειράζει να αποκλειστούμε, ίσα ίσα. Πιο μεγάλη αποτυχία θα είναι. Δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί, βέβαια. Εντάξει, άμα είναι δηλαδή αποκλειστεί από το conference με αυτού του αντιπάλου που θα βρει, τι να πω. Τι στο μαγαζί πριν το ανοίξει. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλη η διοργάνωση ή μικρή. Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση και την Ευρώπη τη χρειάζεσαι. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν, πώς το πω, δεν έχουμε πήξει στις ευρωπαϊκές διακρίσεις εδώ στην Ελλάδα για να λέμε ότι εντάξει, conference είναι να αποκλειστούμε. Το ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα ή έστω, ρε παιδί μου, η διεκδίκησή του κρίση εδώ στην Ελλάδα για να λέμε ότι εντάξει, conference είναι να αποκλειστούμε. Το ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα ή έστω, ρε παιδί

Εκού αυτό το, πώς το πω. Καλά, στο DNA έχει γίνει μπάχαλο το DNA του. Από αυτή την άποψη. Αλλά δεν είναι χαρακτηριστικό μιας ομάδας που ονειρεύεται κάτι μεγάλο για τον εαυτό της. Ή έστω δεν είναι χαρακτηριστικό. Δεν πρέπει να είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που υπηρετούν ή ανήκουν σε αυτή την ομάδα σε οποιοδήποτε πόστο, οι οποίοι θα λειτουργούν με τέτοιο σκεπτικό. Είναι ακριβώς ο ορισμός και το απόλυτο συστατικό της αποτυχίας πριν καν ξεκινήσουν. Αν ξεκινήσουμε τέτοια ανατροπία, ό,τι γλιτώσουμε από στόχους για να αφοσιωθούμε στον έναν, δεν θα πετύχουν κανένα. Και μη σου πω το ανάποδο, ότι αν θες να κάνεις πρωτάθλημα, το conference με τη δυναμικότητα που έχει, αλλά που δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση, μπορεί να σου δώσει όθηση και να σου κρατήσει λίγο τη χρονιά ζωντανή, ακόμα κι αν κάποια αποτελέσματα στο πρωτάθλημα δεν είναι καλά ή το ξεκίνημα δεν είναι τόσο καλό. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να σε επαναφέρει σε μια έτσι αγωνιστική κατάσταση και διάθεση που θα είναι πιο ανεβασμένη. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, μπας και φτιάξουμε το... Καλά που έβαλα, θα πρέπει να βάλω κι άλλα τώρα. Λοιπόν, πάμε σε κάποια άλλα χρόνια. Το τραγούδι έτσι λέγεται, στα χρόνια του τέτοιου, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι... Είναι ωραίο, ωραίο είναι. Πραγματικά εμένα μου αρέσει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κρατάς μυστικό.
7: Κρατάω.
6: Φιλά σταυρό.
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός.
6: Όχι.
7: Πολιτικός.
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά...
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
11: Μα...
10: Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιτέλους κάτι κουνήθηκε. Κάτι πρέπει να κάνει. Ο Γιώργος το λένε το παιδί του τεχνικό. Κάτω. Και είναι πολύ κοντά στο να πιάσει το στοίχημα Μαντσίνη. Πάμε στο Βασίλη στη Νέα Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είσαι καλά.
1: Μετά από τόσες προσπάθειες, εντάξει.
0: Έκανες πολλές.
1: Είχαμε θέμα,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει. Πώς πας?
0: Καλά, εντάξει, εδώ. Στα ίδια μέρη, θα ξαναβερθούμε.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, επειδή άκουσα και αρκετούς φίλους και διαβάζω εδώ για τη δήλωση του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος το πάρει καχύποπτα ή είναι καχύποπτος, υπάρχει θέμα. Δηλαδή, τώρα μπορώ, τώρα δεν μπορώ, δεν έρχομαι στην Εθνική. Έχω κάποιο πρόβλημα. Αν το λύσω
0: ξαναγίνει αυτό, έχει ξαναγίνει με παίκτες, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Όχι, δεν το λέω, δεν το κατηγορώ.
0: Νομίζω ότι ο τελευταίος που το έκανε δεν ήταν ο Φορτούνης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Φορτούνης ήταν.
1: Ο οποίος, εντάξει, και στο κάτω-κάτω και ο Φορτούνης δεν εξήγησε και το λόγο.
0: Τι δεν εξήγησε, μωρέ, δεν έπαιζε. Αυτό ήταν τώρα. Ήταν τρίτη επιλογή μετά τον Μπακασέτα και το Μάνταλο.
1: Ωραία. Τώρα, καλός, κακός, πάντως σταμάτησε. Αλλά έτσι όπως κάνουν κάποιες δηλώσεις και αυτοί οι παίκτες.
0: Ναι, όντως.
1: Αφήνουν, ρε παιδί μου.
0: Ανοιχτό το αφήνει.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά έρχεται κι άλλος τώρα και σου λέει, εντάξει, τώρα δεν μπορείς. Μεθαύριο που θα μπορείς να σε καλέσουμε. Και τι θα γίνεται, ποιο θα αφήσουμε μετά έξω από την Εθνική.
0: Έτσι είναι. Αυτό δημιουργεί τώρα μια κατάσταση, η οποία, γι' αυτό είπα ότι κάτι δεν δουλεύει καλά εκεί. Πρέπει να το δούνε.
1: Ναι, γιατί αγγίζει τα όρια του παζαριού πλέον. Το παζάρι μου, πότε μπορώ να έρθω, πότε δεν
0: όχι,
1: μπορώ.
0: Όχι, στην ουσία το παζάρι είναι πάρε με, αλλά με πάρει θα παίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο πολύς ο κόσμος έτσι το ερμηνεύει.
1: Ναι, γιατί.
0: Μπορεί να δικούμε έτσι το παιδί, δεν ξέρω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι καθαρά προσωπικό ή οικογενειακό το πρόβλημά του.
0: Εγώ όχι, πιστεύω ότι είναι αυτό. Εσύ, Βασίλη, αν ήταν αυτό, δεν τον εμπόδιζε συνολικά. Τον εμπόδιζε μόνο για την Εθνική, για τον ΠΑΟΚ, δεν τον εμπόδιζε. Που λέω στο κάτω-κάτω και πιο πολλές υποχρεώσεις και πιο πολλές ώρες που λείπει από το σπίτι και προετοιμασίες 15 μέρες στο εξωτερικό που θα λείπει. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Τι να πούνε τόσοι και τόσοι γονείς που δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους.
0: Δεν έχουν να αφήσουν. Και άμα το ολοήμερο δεν αρχίζει να λειτουργεί από την αρχή, πρέπει να φεύγουν από τις δουλειές τους πιο νωρίς.
1: Άσε
0: τι είχαμε τραβήξει με τα ολοήμερα.
1: Τα ξέρω από πρώτο χέρι.
0: Γιατί όταν ήταν τα παιδιά μικρά εμείς τότε, τότε αρχίζαν τα ολοήμερα και δουλεύανε. Και δεν είχαν όλα τα σχολεία ολοήμερα. Έλα να δεις που να τελειώνει το παιδί 1,5 και 2,5 και να πρέπει να το.
1: Εδώ ερχόταν στο σχολείο οι γονείς και μας φιλούσανε γιατί λειτουργούσαμε τα ολοήμερα.
0: Έτσι.
1: Τι μου λες τώρα. Τώρα, για το θέμα των μεταγραφών. Πολύ υποτονικά τα πράγματα.
0: Λογικό δεν είναι. Εσύ τι περιμένεις
1: ότι. Οι παίκτες που έρχονται δεν ξέρω. Εγώ, όχι τη Σοκά. Τέλος πάντων, μετριότατη.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι για να μην είμαστε και αυστηροί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μετριότατη δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί να είναι και καλή. Αλλά έχω να πω το εξής, ότι προς το παρόν αυτοί οι παίκτες που βλέπουμε σε όλες τις ομάδες είναι παίκτες που θα γεμίσουν το ρόστερ. Δεν είναι αυτό που λέμε θα έρθουν να κάνουν τη διαφορά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα είναι χρήσιμοι παίκτες, προφανώς. Είναι παίκτες που παίζουν κλπ. Ο Καμαρά που πήραμε εμείς. Θα είναι χρήσιμος παίκτης. Αλλά θα κάνει τη διαφορά σχέση με Τσιριβέγια ή με τα άλλα αμυντικά χαφ που έχεις. Δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Ναι, γιατί και εγώ το λέω με το σκεπτικό ότι οι περισσότεροι παίκτες, παράδειγμα, ζήτησε κάποιος παίκτης Ολυμπιακός. Δεν ήρθαν εδώ, αλλά πήγανε σε πολύ μεγάλες ομάδες και με πολλά λεφτά. Άρα λοιπόν, και αυτοί που ήρθανε, δεν ήρθανε με κανένα υπερβολικό ποσό. Τότε σκοτώθηκαν οι άλλες ομάδες να τους διεκδικήσουν και να
0: μην το λες αυτό, Βασίλη. Εγώ πιστεύω ότι για να έρθει ένας παίκτης στην Ελλάδα, πάντα το τίμημα θα είναι πιο μεγάλο από ότι αν πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στη Γερμανία, ακόμα και στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Δεν έχουμε την καλύτερη φήμη σαν ποδόσφαιρο. Έχουμε πολύ καλή φήμη σαν συνθήκες ζωής. Στην
1: λογικό,
0: Αθήνα ειδικά.
1: Το επίπεδο του αθλήματος, το επίπεδο.
0: Ναι, το επίπεδο του αθλήματος, πρωταθλήματος και αυτά δεν είναι το πιο ωραίο, παιδί μου, ελκυστικό στην Ευρώπη ή και σε άλλες υπήρους που έρχονται παίκτες.
1: Ναι, και αυτοί που έρχονται εδώ, όχι ότι έρχονται τσάπα.
0: Τσάπα δεν έρχεται κανένα, ξέχασε το. Μη σου πω ότι συνήθως έρχονται. Εγώ θα σου πω το ανάποδο. όχι απλώς δεν έρχονται τζάμπα, έρχονται συνήθως πιο ακριβό πληρωμένοι από την πραγματική τους αξία.
1: Υπερτιμημένοι έρχονται.
0: Πολύ υπερτιμημένοι έρχονται, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Και βέβαια αυτό που δεν γίνεται στο μπάσκετ, έτσι, γιατί στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια πλέον τα συμβόλαια των... εντάξει, εδώ είχαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά όσοι παίχτες ήρθανε, ό,τι θα παίρνανε, ξέρω εγώ, από τη Φενέρη, από τη Ρεάλ, το παίρνουν και εδώ.
0: Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Εδώ μιλάς για Παναθηναϊκό. Όταν μιλάς για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, η αντιστοιχία με τις ποδοσφαιρικές δυνάμεις είναι Μπαρτσελόνα Ρεάλ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
1: Γι' αυτό και οι παίχτες δεν δυσκολεύονται να διαλέξουν Ολυμπιακό ή Ρεάλ ή Παναθηναϊκό.
0: Όχι, άμα, δηλαδή το πιο πιθανό στο μπάσκετ είναι αν έχουν διαλέξει ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή Ρεάλ Μπαρτσελόνα, θα έρθουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια, αυτό λέω.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο δεν, αυτό δεν παίζει ούτε κατά φαντασία.
1: Και εκεί είμαστε πολύ πίσω.
0: Έγινε, πάμε και στον επόμενο. Τώρα παρήξαμε.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά στο να πάρει το στοίχημα Μαντσίνη, καθώς ο Βασίλης, ενώ μου στείλε μήνυμα πέσει του στοιχηματή να πάρει πίσω το ποσό να ποντάρει αύριο και είχα όρεξη να τσακωθούμε για τα πολιτικά. Σαμποτάζ μα κάνουν στο τηλεφωνικό κέντρο, το φτιάξαμε και βγαίνει ακριβώς δεύτερος. Έλα, Βασίλη.
2: Λοιπόν, χαίρετε. Γι' αυτό είπα. Λέω, κάτσε να πάρει το στοίχημα.
0: Να πάρει τα λεφτά το παιδί τουλάχιστον.
2: Να πάρει τα λεφτά
0: Μαντσίνη,
2: το παιδί.
0: Αντσίνη είσαι κοντά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και γιατί θα τσακωθούμε.
2: Τώρα μετά ποιο είναι. Όχι, ρε, έτσι το έγραψα.
0: Ναι, ωραία, πλάκα. Όχι, α πούμε.
2: Ναι, ότι να τσακωθούμε. Ξέρω εγώ, ήθελα να τσακωθούμε σήμερα, αλλά μα χάλασε το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ δεν αντιλέγω την βοήθεια και την προσφορά των Αμερικάνων. Απλά ήταν πολύ ετεροβαρή η συμμετοχή των τριών συμμάχων στην πάλη κατά του ναζισμού. Αρκεί να σου πω ένα νούμερο. Η Σοβιετική Ένωση έδωσε πάνω από 21 εκατομμύρια νεκρούς. Ενώ η νεκρή αντίστοιχα για την Αγγλία και την Αμερική ήταν 385.000 και 420.
2: Ναι, τάξη.
0: Δηλαδή τα νούμερα είναι τεράστια.
2: Το ξέρω γιατί καταρχάς...
0: Μόλις έχασε το στοίχημα ο Μαντσίνη, διότι τρίτος είναι ο φίλος ο Σπύρος από την Κρήτη.
2: Το έχασε.
0: Το έχασε.
2: Λοιπόν.
0: Οπότε ελεύθερα, πυροβόλα.
2: Λοιπόν, πρόσεχα να δεις.
0: Ναι.
2: Οι Γερμανοί, να πούμε το εξής, ότι οι Γερμανοί μπαίνοντας στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση, όπως θέλεις, όπου περνούσαν. Δηλαδή χωριά τέτοια, δηλαδή
0: έχουν
2: αυτά που έκαναν σε εμάς δίστομο και τέτοια.
0: Έχουν πάνω από 70.000 πόλεις και μεγαλοχωριά καμένα και κατεστραμμένα.
2: Ακριβώς.
0: Σοβιετική τότε. Και απίστευτες απώλειες σε εργοστάσια, σε υποδομές κλπ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάνανε φοβερά εγκλήματα τότε. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε για τα εγκλήματα.
2: Αλλά πρόσεχε να δεις τώρα, το σκεφτόμουν και θα κάνω μία σύνδεση, έτσι να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται παγκοσμίως. Αυτό που κάνει τώρα ο Τραμπ με τους Ιρανούς, που κάνουν, ξέρω εγώ, τις σκέψεις και πώς θα κάνουμε την ειρήνη και θέλω διόδια στα στενά του Ορμούς και όχι, δεν θα πάρεις και εγώ θα πάρω εκείνο. Λοιπόν, αυτό έγινε, πρέπει να το ξέρεις αυτό, τη σύσκεψη που έγινε στον Καναδά, στο Μπέντογουτ.
0: Ναι.
2: Το ξέρεις?
0: Όχι, τι.
2: Όταν έφτασαν οι Σοβιετικοί, κάνοντας την αντεπίθεση στα σύνορα, με τη Γερμανία, να μπουν στη Γερμανία. Και από την άλλη μεριά, ο Πάτον στις Αρδένες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν έχεις ακουστά, ο Πάτον, τότε ο Ρούσβελτ του έδωσε εντολή, σταμάτα. Μην μπεις στα γερμανικά, μην πέρασε στα γερμανικά σύνορα μέσα. Σταμάτα στα σύνορα πάνω. Και σταμάτησε 10-15 μέρες. Τότε έγινε μία σύσκεψη, όπου ήταν αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών, Αγγλίας, Ρωσίας, Στάλιν δηλαδή, η αντιπροσωπεία του Στάλιν, έτσι, η Σοβιετικής Ένωσης, Γερμανίας και Ιαπωνίας. Όπου ξέροντας οι Ιαπωνέζοι, γιατί έχαναν από τον Μακάρθουρ και αυτοί, και οι Γερμανοί ότι χάνουν τον πόλεμο, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μετά την ήττα. Έτσι, πώς θα μοιραστούν τα πράγματα, τι θα επανορθώσει και όλα αυτά. Και τότε λοιπόν οι Αμερικάνοι έβαλαν ένα βέτο, το οποίο δεν το δέχονταν οι υπόλοιποι, αλλά στο τέλος υπέκυψαν. Και ποιο ήταν αυτό το βέτο? Από τούδε και στο εξής, το 1944 τώρα, έτσι. Από τούδε και στο εξής, το πετρέλαιο, το βαρέλι θα υπολογίζεται με δολάριο μόνο.
0: Ναι,
2: το ήξερες αυτό?
0: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή, μόνο το δολάριο οι συναλλαγές δηλαδή, για τον, πώς το λένε, για την αγορά πετρέλαιο, πώς λένε, ξέρεις, το βαρέλι, το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια τώρα, τέτοια, έτσι. Έγινε τότε. Μέχρι τότε υπήρχε, ξέρω εγώ, και η αγγλική λίρα και το ρούβλι και το γεν. Έτσι. Από τότε λοιπόν είπαν οι Αμερικάνοι, και γιατί το έκαναν οι Αμερικάνοι. Επειδή είχαν κόψει πολύ χρήμα, πολύ δολάρια, εάν έπρεπε μετά να το μαζέψουν το πράγμα, έπρεπε να κάνουν υποτίμηση.
0: Περίμενε, Βασίλη, να σου πω κάτι. Να ρίξουμε μισό λεπτό, γιατί συζητήσει δεν έχουμε. Να ρίξουμε το τι ώρα είναι και συνεχίζει.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Έλα, Βασίλη. Να το ολοκληρώσουμε κιόλα, γιατί έχει έσκασε κόσμο πολύ.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, το ολοκληρώνω. Τι έγινε, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και στη δεκαετία του 30, η Αμερική γνώρισε μεγάλη πείνα. Βλέπει τα ΙΠΕΚ, τα σταβίλια τη οργή.
0: Το κράχ, το μεγάλο.
1: Ναι, μετά το 29. Έτσι. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Ρούσβελτ, αλλά εκεί πέρα έκοψαν πολύ δολάριο. Δηλαδή καινούριο νόμισμα. Το οποίο το κυκλοφόρησαν στον κόσμο, να υπάρξει ο τζίρος που λέμε. Αυτό λοιπόν έπρεπε μετά να το μαζέψουν. Εάν το μάζευαν ή το άφηναν, παράδειγμα, έπρεπε να κάνουν ταυτόχρονα και υποτίμηση. Για να μην κάνουν υποτίμηση λοιπόν και πέσει η βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών, όντα νικητές τώρα να κάνουν και υποτίμηση, δεν γινόταν. Έβαλαν αυτόν τον όρο. Οπότε το δελάριο τώρα λοιπόν το πληθωριστικό κυκλοφορούσε πλέον σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το έκανε και το 1973, αν θυμάσαι, με την.
0: Με την άλλη
1: το 1973,
0: κρίση. Με την πετρελαϊκή κρίση των πετρελαίων.
1: Όπου αποσύνδεσαν το χρυσό από, από το νόμισμα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, είπαμε για τα οικονομικά μας, έτσι.
0: Έγινε, Βασίλη.
1: Δηλαδή το λαβίδι το έχουμε σκίσει τώρα.
0: Όχι, ρε, ναι, τι. Ναι. Μόνο. Για πάμε στο Σπύρο στην Κρήτη. Έλα, Σπύρο.
2: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
2: Σε μένα μιλάτε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Κύριε Κώστα, τι έχετε να πείτε για τις ειδήσεις, το άκουσα τώρα. Αποσύρεται ο Κωνσταντέλιας από την Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι. Προσωρινά. Προσωρινά, όπως είπε.
2: Ναι, προσωρινά. Δηλαδή
0: ναι, έχουμε κουβεντιάσει ήδη γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα, ανοίξατε μάλλον.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν μου φαίνεται νορμάλ. Δηλαδή δεν είναι ο λόγος ο οικογενειακός που επικαλείται. Γιατί αν ήταν έτσι, θα τον εμπόδισε συνολικά από τις υποχρεώσεις στο ποδόσφαιρο και από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει να κάνει μια κατάσταση που είναι διαμορφωμένη στην Εθνική, την οποία θα πρέπει ο Γκαγκάτση εκεί και οι άνθρωποι της Εθνικής να τη δουν λίγο με πιο προσοχή. Διότι δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια.
2: Θα έπρεπε να το έχουν δει ή να το δούνε.
0: Να το έχουν δει ήδη, να το έχουν προλάβει.
2: Μπράβο.
0: Για μένα.
2: Μπράβο.
0: Αυτό φαινόταν λίγο ότι.
2: Με Κουρμπέλη και με Σιώπη, πώς θα προχωρήσει η Εθνική Ελλάδα. Και ο Φορτούνης δήλωσε πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια, ότι δεν ξαναπέζω.
2: Μπράβο.
0: Όταν γινόταν όλη η κουβέντα τότε, γιατί ήταν μονίμως η τρίτη επιλογή για τη θέση αυτή, μετά τον Μπακασέτα και τον.
2: Ναι.
0: Πέστε, και τον Μάνταλο.
2: Ναι, ενώ βλέπουμε στις άλλες εθνικές να παίζει ο Μόντριτς, να παίζουν σαραντάριδες, να παίζουν. Δεν φτάσαμε ακόμα στα 50 χρόνια δηλαδή. Αλλά...
0: Ναι, δεν φτάσανε.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, είναι... είναι λίγο μυστήρια αυτό
2: για
0: με την εθνική.
2: Γιατί η Βελγίου που καλεί τον De Bruyne και τον άλλο το μαύρο, το Σεντρεφόρ, πώς τον λένε, μωρέ.
0: Α, το τέτοιο είναι, στο... κόλλησα και εγώ τώρα. Το Λουκάκου.
2: Πες τον, Λουκάκου.
0: Ο Λουκάκου, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και δηλώνουν οι ανθρώποι ότι θέλουμε να πάμε σιγά σιγά στα νέα παιδιά. Για να μεταφέρουν ένα κλίμα στα αποδυτήρια, στην ομάδα, οι παλιοί παίχτες, έτσι.
0: Ναι, αρκεί οι παλιοί να λειτουργούν όντως έτσι όμως. Και να μην λειτουργούν σαν.
2: Δηλώνει και ο Κωνσταντέλιας ότι αποσύρεται από την Εθνική Ελλάδος. Για ποιο λόγο?
0: Λέει για οικογενειακούς λόγους.
2: Λέει.
0: Λέει, ναι.
2: Εσείς τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω ότι δεν είναι αυτοί οι λόγοι. Πιστεύω ότι οι λόγοι είναι η κατάσταση στην εθνική ιστορικά και οι επιλογές.
2: Είδες προπονητή τώρα στο Μουντιάλ, γιατί εγώ παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια ακόμα και τα νυχτερινά.
0: Ναι.
2: Να κάθεται κουκουβιστός κάτω και να βαστά την κεφαλή του.
0: Ναι.
2: Όλοι είναι τσιτωμένοι, ακόμα και στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Όλοι είναι τσιτωμένοι, δίνουν οδηγίες στους παίχτες, φωνάζουν, νευριάζουν όταν δεν πάει κάτι καλά. Αυτός κάθεται κουκουβιστός κάτω. Δηλαδή εδώ υπάρχουν επιστήμονες. Που διαβάζουν
0: τη γλώσσα του σώματος. Ναι.
2: Τη γλώσσα του σώματος.
0: Ναι.
2: Γιατί μένα μια φορά μου έλεγε η γιαγιά μου, άμα κάθεσαι στην καρέκλα και κουνείς τον πόδα σου, είσαι τροζός. Το καταλαβαίνεις?
0: Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Ότι η γλώσσα του σώματος πολλές φορές μαρτυράει την κατάσταση.
2: Και ανοίγει χαμηλά το γήπεδο, δεν βλέπει καταρχήν γήπεδο. Τι σκέφτεται ο άνθρωπος και βαστά την κεφαλή του?
0: Τι να σου πω, ρε Σπύρο, δεν ξέρω.
2: Δεν τον έχουν καταλάβει ακόμα. Και να παίζει η Σκωτία τώρα, η πια η Σκωτία. Δηλαδή είναι αμαρτία για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα ταλέντα που έχει η Εθνική Ελλάδος. Η Ελλάδα γενικά τώρα.
0: Ναι, μια φουρνιά φοβερή.
2: Ο Θεός ξέρει τι οδηγίες τον δείχνει, γιατί αυτά τα νέα παιδιά ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή. ο Θεός ξέρει τι τους λέει και δεν φαίνεται και στο γήπεδο.
0: Ότι ο τρόπος που παίζει η Εθνική δεν είναι συνάρτηση του ταλέντου που έχει είναι φανερό.
2: Είναι αμαρτία για αυτά τα παιδιά να προχωρούν με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αμαρτία. Να βλέπουμε τώρα εθνικές ομάδες, Κουρασάο, ξέρω εγώ, Κολοκύθια Τούμπανα, Σκωτία, ακόμα και η Σουηδία. Δεν είναι καλύτερη από εμάς με τίποτα.
0: Ίσως να είναι διαφορετικά δομημένες και οργανωμένες.
2: Δεν υπάρχουν εκλήκες, κύριε Κώστα, στις εθνικές ομάδες. Εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Εδώ κάτι συμβαίνει, είναι φανερό αυτό. Έχεις
2: κάτι
0: δίκιο.
2: Συμβαίνει, ναι.
0: Έχει η αγωνία να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε κάποιοι παίχτες ή να προσαρμόσουμε την εθνική σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το ταλέντο που έχει, μόνο και μόνο γιατί αυτό εξυπηρετεί τον τρόπο που παίζουν κάποιοι παίχτες, είναι εμφανής.
2: Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα με Κουρμπέλ και Σιώπη στο κέντρο. Είναι αμαρτία.
0: Τι να πω, θα δείξουν τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται.
2: Να έχει δηλαδή τον παιχταρά που παίζει στη Μπενφίκα και μια να τον εβάζει, μια να μην τον εβάζει, με την πρώτη ευκαιρία να βάζει τον Ιωαννίδη το δικό σας, αν και τραυματίας.
0: Όχι, έχει... το παιδί είναι τραυματίας, έχει μήνες να παίξει. Έχει μήνες να παίξει, το παιδί είναι τραυματίας.
2: Ποιος?
0: Ο Ιωαννίδης.
2: Με την πρώτη ευκαιρία τον εχώνει αυτό. Πάει να καθιερώσει το Τετέι, που πόσα γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα αυτό. Ο άλλος έχει σπάσει τα ρεκόρ στην Μπενφίκα. Έχει σπάσει τα ρεκόρ στην Πορτογαλία.
0: Έγινε Σπύρο μου, να είσαι καλά. Έλα.
2: Δεν πάμε καλά κύριε Κώστα, δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καλά, όντως.
2: Δεν πάμε καλά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν πάμε καλά και είναι αμαρτία για αυτά τα παιδιά, για αυτά τα ταλέντα.
0: Όντως, είναι αμαρτία, όντως. Είναι πολύ καλή φουρνιά αυτή.
2: Να έχουν αυτό το χαζοβιόλ και να κάνουν αυτό το χαζοβιόλ.
0: Μην μου κάνεις τώρα, μου το χαλάς.
2: Να βαθώ την κεφαλή του σαν το χαζό.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, έγινε κύριε Σπύρο.
2: Ό,τι σου λέω τώρα. Ό,τι σου λέω και το λέω σοβαρά.
0: Μου το κατάλαβα, εγώ το λέω σοβαρά, αλλά μην το διανθίζεις έτσι με.
2: Ναι, το λέω με πάθος, το λέω με φανατισμό, το λέω.
0: Το κατάλαβα. Έγινε κύριε Σπύρο, μου να είσαι καλά. Πάμε στον Κώστα, στη Μάνδρα. Έλα Κώστα.
3: Έλα Κώστα μου, τι κάνεις?
0: Καλά ρε φίλε.
3: Καλά, είστε, είχατε ένα πρόβλημα με το
0: τηλέφωνο. Ναι, είχαμε, ναι.
3: Και όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, και σε όλο το φιλάθλο κόσμο φάνηκε παράξενη η απόφαση του Κωνσταντέλια. Αυτό θα φανεί αν κάποια στιγμή, ίσως και του χρόνου, δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω μάντης, αλλάξουμε προπονητή στην Εθνική για κάποιο λόγο. Εντάξει.
0: Ναι, τότε όμως θα πρέπει να εξηγήσει και το παιδί ότι ξέρεις κάτι, δεν ήταν τελικά οικογενειακή η λόγη σου, ήταν θέμα επιλογών και τακτικής προπονητή.
3: Δεν είπε ότι δεν ξαναπαίζω.
0: Ναι, προφανώς, ναι, είπε ότι ναι.
3: Επειδή η σύζυγός του περιμένει το δεύτερο το παιδί,
0: ναι.
3: Επειδή θα μου πεις τώρα στον ΠΑΟΚ γιατί. Στον ΠΑΟΚ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει,
0: δεν είναι πάντως ο πρώτος ή ο τελευταίος παίκτης που κάνει δύο παιδιά.
3: Και πώς το βλέπει ο καθένας, το τύπης και με την Εθνική και τώρα και τ' άλλο. Θα μου πεις τώρα ρε φίλε με 10-20 προπονήσεις που θα γίνουν τον χρόνο. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε λίγο παράξενο. Ίσως συμφωνώ και λίγο με τη σκέψη που έκανες στην αρχή, δηλαδή παρόλο που δεν το πες ξεκάθαρα, ότι κάτι ίσως να είναι και λίγο δυσαρεστημένος που δεν είναι το πρώτο δεκάρι ας πούμε στην Εθνική.
0: Μπορεί το κλίμα που βλέπει, δεν ξέρω τι.
3: Ακούγονται πάρα πολλά για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
0: Ναι, μόνο ότι είναι Γεχοβάς το παιδί και γι' αυτό δεν πάει τώρα. Αυτό γιατί δεν είναι σήμερα το παιδί. Είναι εδώ και από όταν γεννήθηκε έτσι.
3: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Όχι, είναι το παιδί. Αλλά τι, αυτό τι σημασία έχει. Τόσο καιρό πώς έπαιζε δηλαδή. Τώρα το θυμίστηκε.
3: Ναι, βέβαια. Η λογική λέει, θα το λέει από την πρώτη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να βρω ούτε έτσι ούτε αλλιώς κτλ. Όσον αφορά το ταλέντο, είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, ένα παίκτη ο οποίο. Δεν έχει προσφέρει στην Εθνική, έτσι, να τα βάσουμε, δεν έχει προσφέρει ακόμα αυτά που
0: περιμένει. Όχι, ακόμα ναι, άλλωστε ποτέ ακόμα δεν έχει γίνει.
3: Ούτε του παίρνει τη θέση ο Κουρμπέλης με το Σιώπη, γιατί δεν παίζουν σε αυτή τη θέση.
0: Όχι, ο Μπακασέτας παίζει τη θέση του.
3: Εντάξει, μόνο αυτός και ο Μανταλός έχει φύγει, οπότε νομίζω ότι ήταν και πολύ πιο εύκολα.
0: Ξέρεις, το σημαντικότερο δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Ο Κωνσταντέλιας που θα λείψει, αλλά είναι το Κωνσταντέλιας σε συνδυασμό με αυτό, τα παιδιά που υπάρχουν, δηλαδή σε συνδυασμό με τον Τζόλι, με τον Καρέτσα, δημιουργεί ένα πράγμα πολύ πολύ ισχυρό μεσοεπιθετικά για την εθνική.
3: Τον έχουμε δει όμως τον Κωνσταντέλια να παίζει με αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
3: Και με τον Σαρέτσα και με όλους. Και αλλαγές γίνονται. Κοιτάξτε, τώρα εγώ είμαι υπέρ το να γίνονται αλλαγές μέχρι να καταλήξετε ένα σχήμα. Το ότι δεν καταφέραμε να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο και ακούω τώρα κάτι κουραστάω, κάτι πράσινα ακροτήρια κτλ. Δεν παίζουν ρε παιδιά στο ίδιο πρωτάθλημα.
0: Δεν παίζουμε προφανώς, ναι. Τι.
3: Εντάξει, μην τα ξεφτιλίζουμε κιόλας.
0: Μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό με χώρες από την Ευρώπη που πήγαν και δεν πήγαμε.
3: Εντάξει, δηλαδή ούτε να είμαστε ανθρώπινοι.
0: Δηλαδή Νορβηγία, Σουηδία,
3: Βοσνία. Το έδωσε. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη μία όταν κερδίζουμε την Αγγλία, τη ομάδα φτιάξαμε με τα πιτσιρίκια. Εκεί λέμε ότι είναι καλοί παίκτες. Μετά τρώμε 4-3-4, δεν θυμάμαι πόσα φάγαμε από την Αγγλία. Α, τι έκανε αυτός. Είμαστε, η αλήθεια είμαστε γενικώς, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, είμαστε και του αποτελέσματος.
0: Ναι, ότι υπάρχουν
3: στραβά,
0: ναι,
3: τα βλέπουμε. Δεν είναι, υπάρχουν δηλαδή προπονητές πολύ πιο ανώτεροι από τον Γιωβάνοβιτς σε όνομα, έτσι. Και τους βλέπεις τώρα, ας πούμε, και ψάχνονται. Είναι και το υλικό που έχουν. Τώρα από εκεί και πέρα έχει πολύ χρόνο και είχε και έχει. Να φτιάξει μια καλή εθνική. Αν δεν τα καταφέρει, εγώ για μένα, ναι, έτσι προσωπικά, αν ήμουν στη θέση του, μακάρι. Δηλαδή να πει, παιδιά, δεν μπορώ να προσφέρω κάτι άλλο, αντεγιά. Καταλάβεις, δηλαδή.
0: Δύσκολο το αντεγιά.
3: Ναι, ναι, είναι δύσκολο το αντεγιά, αλλά όταν δεν μπορείς να προσφέρεις, είναι και πιο αντρίκιο, έτσι, μπορώ να πω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έχουν περάσει προπονηταράδες και προπονηταράδες και δεν έχουν καταφέρει είτε σε επίπεδο ομάδων, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
0: Ναι, προφανώς, αλλήμον, ναι.
3: Έτσι, έχουμε παράδειγμα την εθνική μας ομάδα, έτσι. Ποιος ήταν ο Ιταλός, ήταν που πριν από κάποια χρόνια και μετά πήγε στην Αγγλία και πήρε πρωτάθλημα.
0: Και πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ.
3: Έλα μωρέ, με τη Λέστερ, ναι, ναι, ναι, το ξεχνάω όλο, ξεχνάω το όνομά του. Τέλος πάντων, είναι και πώς θα κάτσει, έτσι. Ότι τώρα, το ότι κάθεται και είναι μια επίπεδο με το χορτάρι ή έτσι ή αλλιώς, εντάξει, έχουμε να πούμε πολλά τέτοια.
0: Ωραία.
3: Δεν είναι παρεξηγήσιμο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ας πούμε, ο προηγούμενος έκανε ένα μέσα στο φανατισμό του, μέσα στην αγάπη που έγινε την εθνική. Όλοι θέλουμε η εθνική μας πάνω απ' όλα, έτσι. Πάνω απ' όλα. Α δούμε. Όσο για το Μουντιάλ, να τους έχει καλά ο Θεός. Δυστυχώς θα τους χάσουμε. Δύο παικταράδες. Ο ένας είναι μπαλαδόρος, τα μάτια τα δικά μου, ξέρει απίστευτα το ποδόσφαιρο. Ο ένας είναι φωνιά. Εγώ έτσι τον θεωρώ, ναι. Το Ρονάλντο. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει την μπάλα που έχει, που ξέρει ο Μέση, γιατί ο Μέση παίζει ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλά παίζω μπάλα. Παίζω μπάλα, μπορεί να δεις χιλιάδες τέτοιου. Ξέρω να παίζω την μπάλα, σωστά. Αλλά το να παίζεις ποδόσφαιρο έχει μεγάλη διαφορά. Σηκώνει το κεφάλι του κοντός σε κοντός, λένε τώρα τα άλλα. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά ο ένας έχει καταφέρει 6 μουντιάλ,
0: ναι.
3: Και σκοράζει συνέχεια. Ο άλλος κοντεύει, εντάξει, θα την πάρει κάποια στιγμή τη θέση στα πολλά γκολ. Εμπαπέ, άλλος μεγάλος παίκταρας αυτός. Είμαι βέβαια με τη Γαλλία εγώ σε αυτό το Μουντιάλ. Πάντα είμαι, εποχή αλλά να μην καθυστερώ κι άλλο.
0: Έγινε, φίλε.
3: Κρίμα που θα φύγουν. Κρίμα που θα φύγουν γιατί αυτοί οι παίκτες δεν βγαίνουν.
0: Όντως, γιατί αυτοί φέρουν τον κόσμο στο ποδόσφαιρο.
3: Αν πιστεύει στην καριέρα του να πιάσει τα 1000 γκολ, πώς θα. Δηλαδή πρέπει να ξεπεράσει τα 900. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Στο σύνολο, έτσι.
0: Ναι, δεν τα προσέχω κι εγώ.
3: Επεκτάρα στον πρωτοείδα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, πήρε από 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, εκεί 2024 είχε έρθει με τη Μάντσεστερ.
0: Με τη Μάντσεστερ United.
3: Και πάω να δω τον αγώνα. Και θυμάμαι τότε είχαμε ένα αμυντικό χαφ, ο Χένριξεν ήταν, όχι.
0: Ο Μικάελσεν.
3: Ο Μικάελσεν. Όπου τι γίνεται εδώ, λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα με Φέγκυρσον, με τον ιστορικό προπονητή της Αγγλίας και όχι μόνο της Manchester United. Και μιλάμε, μου έβγαλε τα μάτια και λέω, ήταν 17, 18, 19.
0: 17, μόλις τον είχαν πάρει από τη Sporting.
3: Α, μπράβο, ναι, ναι, τόσο. Άρα μιλάμε για 2000 κάπου, λίγο πριν πάρουμε εμείς το ευρωπαϊκό, αν θυμάμαι καλά ήταν.
0: Όπως ναι, ναι, τη Sporting, στην αρχή του, στο ξεκίνημα, είχε προπονητή το Σάντος με βοηθό το Βέλιτς.
3: Ναι. Ναι.
0: Και μας έλεγε, θυμάμαι τότε.
3: Και λέω στα παιδιά μου, πάμε να δούμε τη Μάντσεστερ. Όχι να πάμε να δούμε το Ρονάλντο.
0: Όχι, ναι.
3: Πάμε να δούμε τη Μάντσεστερ. Έτσι και πήγαμε στον αγώνα, ήταν Αύγουστος, δεν είχαμε πάει πουθενά. Και πραγματικά μου βγάλε τα μάτια. Λέω αυτό, αν έχει το μυαλό του στο κεφάλι και τον εκμεταλλευτούν, και από ότι είδαμε, ήταν σε πάρα πάρα πολύ καλά χέρια, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι το φαινόμενο Ρονάλντο, έτσι.
4: Έγινε, Κώστα μου.
3: Να είσαι καλά, χάρηκα.
4: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Να ακούσουμε και το Διονύση από εβδομάδα.
4: Από εβδομάδα, ναι.
3: Να δούμε και η ομάδα μας φέτος τι θα κάνει με τον Νιστρού. Θα δούμε.
4: Έγινε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και ερχόμαστε σε λίγο με τους υπόλοιπους φίλους.
5: Η ώρα είναι 6 και 4.
6: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο cool.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
17: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με όλα σε λειτουργία, σε πλήρη εξέλιξη. Τηλεφωνικά κέντρα και τα πάντα. Και διαφημιστικό περιβάλλον. Γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse. Τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε και υπεύθυνα στις γραμμές μας, στο Λεωνίδα από την Πετρούπολη. Έλα, Λεωνίδα. Λεωνίδας. Έπεσε ο Λεωνίδας, ηρωικός μαχόμενος. Πάμε στο Θοδωρή. Έλα, Θοδωρή.
1: Έλα, Κωστή μου.
0: Έλα, ρε φιλέ.
1: Λοιπόν, φιλέ, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το Φορτούνι, το Φορτούνι, φιλέ, είπε όχι από την εθνική όταν η ΕΠΟ της ΑΕΚ πήρε την έδρα από το Καραϊσκάκι και την πήγε στην Αγία Σοφιά, όλα τα ισοπαίδωσε και έκανε την εθνική ομάδα ταλέντα για να αναδεικνύει ταλέντα της ΑΕΚ. Και όταν όλα τα ξέραμε, ο προπονητής αυτός που είχε, ο Αργεντινός, πώς το λέμε, που ήταν και πρώην προπονητής της ΑΕΚ.
0: Ο Πογιέτ.
1: Το ξεχνάω. Πώς?
0: Ο Πογιέτ.
1: Ο Πογιέτ. Λοιπόν. Πότε πλέον κατάλαβε ο Φορτούνης, ναι, ο Φορτούνης, και είπε όχι στην εθνική. Δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Τώρα, να πάμε στον Κωνσταντέλια. Λοιπόν, φίλε, πριν 20 μέρες έχω φίλους εκεί στις Λαϊκές που είναι παοκτζίδες.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν όλοι. Ο Κωνσταντέλιας είναι μάρτυρας του Ιαχωβά.
0: Ναι.
1: Και δεν δέχεται, πρόσεξε, δεν σημαίνει αυτό είναι κακό. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν, ρε φίλε, στο θρησκευτικό τους πιστεύω, δεν τους αρέσουν κάποια πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα ίσως είναι και ο Σταυρός. Όχι ίσως, είναι ο Σταυρός. Το Σταυρό τον βλέπουν ότι έχει μαρτυρήσει ο Ιησούς πάνω σε αυτό, και όπως εμείς το φοράμε το Σταυρό, αυτοί απέναντίας δεν τον αποδέχονται. Πέρα όμως από αυτό, στον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το ρίχνω, ρε φίλε.
1: Άκουσέ με, Κώστα, θα σου πω. Ο Κωνσταντέλιας δεν αποδέχεται καμία στον εαυτό του, στο σώμα του, καμία επίδραση.
0: Ναι, γιατί δεν παίρνουν φάρμακα, δεν δέχονται φάρμακα.
1: Ο Κωνσταντέλιας, λοιπόν, άκουσέ με, έχει ένα ταλέντο. Το ταλέντο, φίλε, αν δεν το καλλιεργήσεις και αν δεν το δουλέψεις, θα μείνει ταλέντο. Και δυστυχώς το λέω ειλικρινά, και θα είναι κρίμα για το παιδί. Επειδή έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι, γιατί όλοι κάπου πιστεύουμε, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν σημαίνει.
0: Ναι, ξέρω ότι αυτοί δεν δέχονται τα φάρμακα. Τα φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα.
1: Σε ένα χειρουργείο δεν δέχονται το αίμα.
0: Ναι, δεν δέχονται φάρμακα.
1: Δεν το δέχονται. Σου είπα, δεν κατηγορώ.
0: Όχι, ναι, είναι έτσι. Το πιστεύω του είναι αυτό.
1: Δεν κάποιο και πει μετά ότι εγώ τα έχω βάλει.
0: Όχι, μπορεί, το πιστεύω του είναι των ανθρώπων.
1: Για όνομα του Θεού. Αυτό λοιπόν τον Κωνσταντέλια δεν τον βοηθάει και στον εξελιχθεί. Και αυτό το παιδί, λοιπόν, που πάμε μαζί Λαϊκές, μου το είχε πει εδώ και 20 μέρες ότι ο Κωνσταντέλιας θα σταματήσει την εθνική. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που το ξέρανε.
0: Ναι, δεν το είναι ξέρω. Τώρα που είναι γνωστό τώρα. Αυτό για τις επιθέσεις.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όσο για τους παίκτες, επειδή είπε ο πρώτος
0: αυτός. Μάλιστα, αυτό για να σου θυμίσω κάτι, όταν είχε τραυματιστεί στη λεωφόρο Κωνσταντέλιας. Το λέγανε οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ότι θα αρχίσει να επιστρέψει γιατί έχει την ιδιορυθμία αυτή και μπράβο, δεν παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Δεν ήταν μυστικό.
1: Λοιπόν, και ο πρώτος ακροατής νομίζω ήταν ο Βασίλης, δεν ναι. Ήταν ρε φίλε που βγήκε. Λοιπόν, άκουσε με. Οι παίχτες, οι σπουδαίοι, έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Αλλά κάποιοι από αυτούς βγήκανε παλτά, όπως βλέπετε το αριστερό μπακ που πήραμε τελευταία, το Βραζιλιάνο. Το θυμάσαι.
0: Το Μαρτσέλο.
1: Το Μαρτσέλο. Λοιπόν. Και ένας αντίστοιχος παίκτης πήγε και είχε μία αξιοθαύμα στην πορεία, ο Λουίς ο Βραζιλιάνος στην Πάφο, και έκανε ο άνθρωπος πράγματα στην Πάφο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να το φέρναμε εδώ και ανάλογα μπορεί να ήταν καλός, μπορεί να ήταν μέτριος. Δηλαδή κατά διαστήματα έρχονται και ονόματα. Απλά είναι πολύ πιο δύσκολο, φίλε, λόγω και της φορολογίας να έρθουν ονόματα και τη στιγμή που υπάρχει αγορά, κάτω στην Ασία.
0: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Κατάλαβε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχει εμφανιστεί οι αραβικές χώρες εκεί κάτω και από πολύ νωρίς τεινάζουν στον αέρα την μπάγκα σε ποδοσφαιριστές που πριν καν γίνουν πολύ πολύ μεγάλοι. Δηλαδή βλέπεις ποδοσφαιριστές ότι πια εκεί δεν πάνε στα 35 και στα 36, πάνε στα 25, πάνε στα 27.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να συναγωνιστεί.
1: Και μετά γυρνάνε στα 29 τους πάνε.
0: Ναι, δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα λεφτά που δίνουν.
1: Λοιπόν, και ένα άλλο, Κώστα, που το έδειξες εχθές. και σε παραδέχομαι δηλαδή, γιατί έχει τα κάκαλα μερικές φορές και τα λες έξω από τα ζώδια, είναι αυτό που συμβαίνει στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, είναι μια δημόσια τηλεόραση. Που θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσει πώς είναι, ας πούμε, ρε φίλε, το πρόγραμμά της, ο προϋπολογισμός της, τι δίνει, τι παίρνει, τι εισπράττει.
0: Ναι, πόσοι και ποιοι προσλήφθηκαν για να βοηθήσουν στο Μουντιάλ.
1: Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω. Τώρα, αυτοί οι δημοσιογράφοι βλέπε που είναι μπασκετικοί. Ιωάννου, ο Κώστας, τους ξεχνάω τώρα, ο άλλος που κάνει την περιγραφή του Παναθηναϊκού. Όλοι αυτοί, μια και το μπάσκετ μετακόμισε στο Sky, υπάρχει περίπτωση να κάνει μεταγραφή προς τα εκεί?
0: Δεν ξέρω. Συνήθως, αν κρίνω από τα προηγούμενα, τα κανάλια που παίρνουν διάφορες διοργανώσεις παίρνουν και κανένα δυο που θεωρούνται φίρμες,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι,
0: όπως έκανε ο Αντένα, ξέρω εγώ, που μετέδιδε το, το Conference και το Europa.
1: Για να στεγαστούν και αυτοί, γι' αυτό το λέω, για να στεγαστούν και αυτοί. Γιατί τώρα δεν θα υπάρχει στην ΕΡΤ ένα μπάσκετ. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Προφανώς θα βρουν στέγη εκεί αυτοί όλοι.
1: Εντάξει, ωραία. Και να δούμε λοιπόν τι είναι και τι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φλε. Έγινε. Και μέχρι να βγουν οι επόμενοι, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Πάμε στο φίλο τον Αλέξανδρο στο Μαρούσι. Έλα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι. Λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι. Λοιπόν, κοίτα, για μένα η ιστορία, το έχω δει από καιρό αυτό. Είναι όλη η ιστορία των Μπακασέτα. Υπό ποια έννοια. Μπορεί να το κάνει από μόνο του Μπακασέτα. Θέλει να παίζει βασικό στην εθνική. Εδώ και καιρό δεν μπορεί να παίζει βασικό. Όμω ο Γιοβάνοβιτ. Έχει τα δικά του, θα πει όλοι οι προπονητές έχουν τα αυτό.
0: Όλοι έχουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Εμμονές στα κολλήματα.
0: Γιατί υπήρχε προπονητές με μεγαλύτερες εμμονές από τον Ρεχάγκελ.
1: Όχι,
0: δεν είχε αλλά και το χρόνο ήταν την εθνική.
1: Εκεί ήταν ο Μύτικας. Ναι. Όλοι και ο Φλίκορφη. Λοιπόν, ο Γιοβάνοβιτς εδώ και γυρνάει στους εξής. Σπανίως αλλάζει. Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας. Το πιο αργό κέντρο που μπορούσε να υπάρξει. Έτσι λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς απέτυχε παταγωδός στην προκριματική φάση. Και δεν το καταλάβαινε. Και έλεγε μετά σε ένδειξη που θυμάμαι έλεγε. Έχουμε αρχή ανάπτυξη κλπ. Μα ρε άνθρωπέ μου, όλο το κέντρο ανάπτυξη. Όταν έχει αργού παίκτε, πώ θα έχει γρήγορη ανάπτυξη. Δηλαδή, ενώ ήταν δικέ του επιλογέ, μετά έχει κάνει το συμπέρασμα και δεν το διόρθωνε στον επόμενο αγώνα, πάλι δεν έδειξε. Σκόπη Κουρμπέλη Μπακασέτα. Ή έβαζε του δύο από του τρει. Δεν θέλω να πάω παθήτρα γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Έχει και γύρω-γύρω κάποιον. Ο ίδιο μπορεί να μην αγαπάει τι δημόσιε σχέσει, αλλά τον αγαπάνε οι δημόσιε σχέσει.
0: Είναι μια σχέση. Έχει πολύ καλέ δημόσιε σχέσει.
1: Εννοείται, όχι, λέω τον αγαπάνε τόσο πολύ.
0: Άλλο
1: το
0: τυχαίο που πήρε στην ελληνική μαζί του τον υπεύθυνο τύπου που είχε στο Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώ. Λοιπόν, τον αγαπάνε τόσο πολύ οι δημόσιε σχέσει. Και μην πει κάτι για τον Γιοβάνοβιτ. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο κύκλο στενό και ευρύτερο με αγαπητικού που λέμε. Καμιά φορά κακή λέξη αυτή. Όσο λοιπόν θα υπάρχει ο Μπακασέτας, σαν η επιλογή, η μέγιστη του Γιοβάνοβιτς, δεν θα υπάρχουν παίκτες άλλοι. Δηλαδή, χάθηκε ο Κωνσταντέλιας. Μάλλον δεν δείχνει να χάνεται για την εθνική. Το λέω χρόνια πριν. Γιατί έφυγε από την εθνική ο Φορτούνης, είναι πάλι στην ίδια θέση. Εκεί δεν υπήρχε ο Γιοβάνοβιτς βέβαια τότε, υπήρχε όμως άλλο θέμα. Ήταν τότε στην ΕΠΟ.
0: Στην ΕΠΟ ήταν.
1: Κυριαρχούσε ο Μελισσανίδης και έπρεπε να φανεί. Ήταν τότε ο κορυφαίος, και ακόμα για μένα είναι το κορυφαίο δεκάρι ο Φορτούνης. Όμως ότι τι έπρεπε, σου λέει, ήταν το κορυφαίο δεκάρι, ήταν στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να μην υπάρχει αυτό, να σηματοδοτεί το κορυφαίο δεκάρι στον Ολυμπιακό, με κάποιον τρόπο. Μπακασέτα, και θυμάμαι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε, που ήταν κοντά στην ΕΠΟ και κατά του Ολυμπιακού, λέγανε, μα δεν τον βάζει βασικό ο Μαρτίνς. Όταν τον έκανε αλλαγή, α τον βάλει βασικό ο Μαρτίνς, που είχε πάθει χιαστό τότε, δεύτερη φορά,
0: ναι.
1: Και μετά θα δούμε. Κάποιοι συγκεκριμένοι τώρα με το αρχικό όνομα Β και επώνυμο πάλι από Β. Αυτοί κλέσει, κάνουν ακόμα το συνεχή τότε αυτοί με τον τρόπο του. Όταν λοιπόν, ενώ όλοι οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν αλλαγή στην ομάδα του, ενώ ο Φορτούνης όταν πάει αλλαγή σου λέει, φάγανε λοιπόν το Φορτούνη. Ήταν ουσιαστικά το ποιο ήταν το κυκλάκι. Μελισσανίδης,
0: ήταν και αυτό ΕΠΟ. Που ο προηγούμενο φίλο, ήταν μια προσπάθεια τη ΕΠΟ τότε να απομακρύνει την εθνική από οτιδήποτε είχε σχέση με τον Ολυμπιακό αρχής γενομένη από το Καραϊσκάκι.
1: Τότε λοιπόν έπρεπε να φαγώσει ο Φορτούνης, δεν τον καλούσαν τα. Μια-δυο δεν τον καλέσε τότε, ήταν ο.
0: Ο Πογιέτ.
1: Ο Πογιέτ, δεν τον καλέσε. Και το Πογιέτ είχε πολύ καλή σχέση με τον Μελισσανίδη και την Άκη, και τότε η ΕΠΟ ήταν μια ιστορία μαζί, μια παρέα. Όταν λοιπόν δύο φορές θα τον καλεί, έστω εντάξει, δεν χρειάζεται, μη σα αλεπορώ άλλο, πρέπει να εθνική. Τώρα έκανε προσπάθεια και ο Γιοβάνοβιτς, αλλά όταν χαθεί ο ψυχισμός, τελειώνει και η ιστορία. Τώρα και τον Κωνσταντέλια. Ρε Γιοβάνοβιτς, αφού σου λέει ότι είναι αργή. Στο δεκάρι. Καμία σχέση με τον Μπακασέτα Γιοβάνοβιτς.
0: Εδώ επιβάλλανε μια λογική το καλοκαίρι ότι ντε και καλά να δοκιμάσουμε τρία στόπερ. Ντε και καλά. Και μπλε, τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Δηλαδή, Γιοβάνοβιτς, αφού είσαι ένα δεκάρι τρομερό εσύ, τέτοια, εγώ το θυμάμαι τον Γιοβάνοβιτς, τέτοια παλιά, τέτοια αρχοντιά στο κήπεδο μέσα.
0: Στα Ηρακλή, ναι, ήταν παιχτάρα.
1: Παιχτάρα τώρα. Και βλέπει τον Μπακασέτα, ο οποίο σέρνεται, δεν μπορεί πλέον. Και στον Παναθηναϊκό ήταν μεγάλη πληγή ο Μπακασέτα. Αλλά έχει. Ρε παιδί μου, έχει και αυτό στο γύρω-γύρω. Μην μιλήσει τον Μπακασέτα. Ο Μπάκα λέει, ο Μπάκα. Μην μιλήσει τον Μπάκα. Ο Μπάκα λέει αυτό εκείνο.
0: Ναι, εδώ μας γράφανε ξιδάκι. Έβαζε καραγκόλο ο Μπακασέτα και έλεγαν ξιδάκι.
1: Τα έλεγα εδώ και δύο χρόνια. Αυτά τα λέω τρία χρόνια τον Μπακασέτα. Γιατί για το Φορτούνι, πόσο φάγανε το Φορτούνι. Και εδώ και ένα χρόνο έλεγα παιδιά, λέω. Όσο υπάρχει ο Μπακασέτα μέσα και σκόπι κουβλιά, αυτή η τριάδα δεν γίνεται δουλειά. Δεν μπορεί να πάει για την γρήγορα. Είναι παίχτε αργή. Λέω, ο Μπακασέτα ναι, παλιά έχει τα δύο πόδια. Αυτό το έχει. Αλλά δεν έχει, βασικά δεν έχει τρίπλα. Κι όμως βασικός να δεις, θα τον έχει πάλι τώρα το Σεπτέμβριο στα 4 βασικό ο Μπακασέτα. Τον Μπακασέτα και ο Βάνοβιτς.
0: Καλά, να δούμε και ποια ομάδα θα έχει ο Μπακασέτα. Γιατί προς το παρόν δεν έχει ομάδα.
1: Δεν έχει σημασία. Ο Μπακασέτα και ομάδα να μην έχει θα είναι βασικό στην εθνική. Δεν υπάρχει λόγο. Ενώ όλοι οι άλλοι κρίνονται, παίξανε, δεν παίξανε. Είναι ντροπή πάντως. Οι δημοσιογράφοι για μένα είναι μεγάλη πληγή και των ομάδων και τη εθνική ομάδα. Θα πω κάτι πολύ απλά. Και στον Ολυμπιακό σχεδιασμό δεν αρέσει. Τώρα που είναι ο Παναγό προετοιμασία, δεν πάει ακόμα γι' αυτό. Έχουν πάει τώρα 15-20 δικού στο κομμάτι. Λέτε, παιδιά, τι πάνε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για 15-20, θα κάνουν τι. Οι πιο πολλοί εξ αυτών, για μένα, ένα να γνωρίσει μπάλα, αφού δεν μπορεί να κρίνει το αντικείμενο. Πώς θα κρίνουνε? Εγώ θυμάμαι πέρσι γράφαν για τον το Βιτόρια. Τους κάνει επιθετική άμυνα. Τους μαθαίνει πώς να γίνεται ανάκτηση μπάλας. Τα ίδια. Τώρα ακριβώς τα ίδια πράγματα γράφουν. Τους μαθαίνει επιθετική άμυνα. Τους έκανε, διάβασα κάτι πράγματα. Τους έκανε παρατήρηση. Λέει, θέλετε να πάτε στην κορυφή. Θέλετε να κάνετε αυτό. Θα πονέσετε. Θα ματώσετε. Λέω, δηλαδή, αυτά τα θεωρούν τίποτα ειδοποιή σκέψη. Ότι μίλησε ποιο? Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο Καρλ Μάρξ. Δηλαδή, αυτά τα θεωρούν και βασική πια είναι απορριωμένα. Ξέρουν αγγλικά αυτοί γύρω-γύρω και πού τα άκουσαν? Είχαν μεγάφωνα. Προφανώς ήρθε μια επιστολή, ένα mail που λέμε, μια επιστολή ηλεκτρονικά και είπανε αυτά τους είπε. Και μετά έγινε παπαγαλία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ειλικρινώς απορώ, γιατί γίνεται? Γιατί πρέπει να πάνε σε κάτι? Μετά πάνε στο Ολυμπιακό άλλοι 15. Στην ΑΕΚ άλλοι 15 δημοσιογράφοι. Όλοι αυτοί τι χρησιμεύουν?
0: Εντάξει, είναι από διαφορετικά μέσα.
1: Από διαφορετικά μέσα. Αλλά γνωρίζονται να κρίνουν τι λένε, τι είναι τώρα κάνει.
0: Από εκεί πέρα ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει και κρίνεται μετά.
1: Αλλά πες μου, ποια διαφορά έχει τα λεγόμενα πες για το Βιτόρια?
0: Όχι, καμία διαφορά. Όχι για το Βιτόρια μόνο, για όλους. Όλους. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια διαβάζουμε.
1: Το περσινό. Τον build-up, μετά τον κράζαμε.
0: Το build-up, την πίεση από πίσω, η ένταση στις προπονήσεις, η μπάλα με τη μία, θέλει να βλέπει την μπάλα κάτω.
1: Ανάκτηση γρήγορα. Να γίνει τη διαγώνια
0: πάντα.
1: Και μετά τον Οκτώβριο ο Βιτόρια φταίει για όλα. Πρέπει να φύγει ο Βιτόρια. Μετά έρθει ο Μπενίτες, ένα τρίμηνο. Να σου πω πότε φαίνεται ότι ένας προπονητής ότι είναι αρεστός και πότε αρχίζει να μην γίνεται. Ο Βιτόρια, θυμάμαι, είχε έρθει μέσα Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Είχε φτάσει Ιανουάριος, είχε περάσει ένα τρίμηνο. Λέγανε, μα είναι ακόμα δύο μήνες. Παιδιά, αφού έλεγα μέσα μου τρεις μήνες είναι. Όταν μικραίνουν το διάστημα, είναι ακόμα σε αποδοχή. Όταν έχουν φτάσει πέντε μήνες και του κάνουν 6-7. Είναι για φάγωμα.
0: Είναι για φάγωμα, όντως.
1: Γιατί πιο πολύ αυτοί οι οποίοι διαβάζουν και ακούνε.
0: Χρυσή συνταγή.
1: Όποιοι διαβάζουν και είτε ακούνε, ούτε, οι πιο πολλοί στόχοι σαν έχουν πρωτογενή σκέψη. Δεν κάνει να σκεφτεί κανείς από μέσα Οκτωβρίου μέχρι μέσα Απριλίου πόσο είναι. Άντε τώρα κάτσει να πει σε κάποιον.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτό που διαβάζει αφομοιώνει. Ναι.
1: Ακούω ακριβώς. Αφομοιώνει και μετά το παραλαμβάνει κιόλα. Από εκεί φαίνεται ποια είναι η δευτερή και μια πρωτογενή σκέψη. Όταν λοιπόν το διάστημα του τριμήνου το κάνουν δίμηνο, λε πρέπει να τον αποδεχτούν για να περάσουν του από κάτω. Όταν αυξάνει το διάστημα, είναι για φάγωμα.
0: Όταν βλέπεις με διαφορά μιας μέρας την Πέμπτη να λένε «Μα είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε» και την Παρασκευή, ναι. Εντάξει, είναι νωρίς, αλλά κάτι πρέπει να δείξει.
1: Πράγμα να μας δείξει κάτι.
0: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δείξει. Κάτι άλλαξε.
1: Είναι σου λέω, ρε παιδί μου, επιθεώρηση. Είναι επιθεώρηση. Δηλαδή τώρα είναι ότι πρέπει στηρίξτε τον. Όλοι μαζί το ίδιο. Ναι,
0: το να στηρίξει δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό χρησιμοποιείται σαν ασυλία και όχι σαν ποδοσφαιρική λογική. Διότι όταν είναι πραγματικά ότι θέλω να τον φάνε, τότε δεν θυμούνται την τάση τη στήριξη ή τη πίστοση χρόνου.
1: Ακριβώς. Μα το διάβασε το πρωί. Θέλω να πάτε στην κορυφή, λέει. Ποιος έλεγε? Όχι, προπονητή, εγώ θέλω να πάω. Θέλω να μέσα με ο τέταρτος. Μια χαρά μου είναι και η Ευρώπη να πάω στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, εδώ διαβάζουμε ότι είναι λέει στα προσόντα.
1: Όχι, δηλαδή αυτό πράγμα.
0: Ρε παιδί μου, διαβάζουμε. Εγώ διάβασα ότι είναι στα προσόντα και λέω ότι είναι πολύ εργατικό. Δηλαδή δεν θυμάμαι να φέραμε κάτι τέτοιο.
1: Κάνατε μπέλι. Παρεμβατικό.
0: Ναι, φέραμε κάτι τέτοιο τόσο καιρό και δεν το ξέρω.
1: Όχι, εγώ άλλο λέω. Έχει πει ποτέ κάτι προετοιμασία? Δεν βλέπουμε να κάνει πολύ καλή προπόνηση. Κάτι δεν μα αρέσει. Μα ρε παιδιά, που ποτέ θα πείτε κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται, πείτε εντάξει, έγινε αυτό φιλικό, είχαμε καλό καιρό, έκανα δίπλα αυτό. Όλα τα άλλα είναι περικά. Είναι κάθε χρονιά.
0: Είναι ακριβώς τα ίδια.
1: Ίσως αλλάξει η πρόθεση, ο σύνδεσμος.
0: Άμα κάνουμε ένα φιλικό και ρίξουμε 3-0, φαίνονται τα νέα στοιχεία. Άμα πάμε χάλια,
1: είναι
0: ακόμα νωρίς, είναι πιασμένοι.
1: Είναι πιασμένα και ο προπονητής να υπέρασε την φιλοσοφία του.
0: Εντάξει.
1: Τώρα εντάξει.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, να πάμε και τους άλλους.
1: Κώστα, καλό απόγευμα να έχει.
0: Γεια χαρά. Πάμε στην κυρία Αγγελική, στην κόρη. Εντάξει.
1: Τώρα εντάξει.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, να πάμε και τους άλλους.
1: Κώστα, καλό απόγευμα να έχει.
0: Γεια χαρά. Πάμε στην κυρία Αγγελική στην Κόρινθο.

0: περίοδο που δεν παίζει το παιδί, που δεν κάνει τίποτα. Και εκεί, ο Μπακασέτα, τι σα παίζει, εγώ στενοχωριέμαι σαν μάνα και
1: θα γεννιά. Μα η κουβέντα ήρθε με αφορμή τον Κωνσταντέλια.
0: Μα δεν μου λες, σε παρακαλώ, δεν έχει δικαίωμα ο Κωνσταντέλια να έχει οποιαδήποτε θρησκεία.
1: Βεβαίως.
0: Επομένως, γιατί το κάνουμε θέμα.
1: Ποιο το έκανε θέμα.
0: Δεν ακούω εδώ πέρα σήμερα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι...
1: Ίσα ίσα τα παιδιά που μίλησαν γι' αυτό είπαν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το τι είπε. Απλά εξηγούσαν μια κατάσταση.
0: Δεν καθόλου κατάσταση. Ό,τι θέλει θα παίζει και ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν παίρνει λεφτά από την Εθνική.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Τι πληρώνεται το κάθε
1: φυσικά
0: παιδί.
1: Φυσικά πληρώνεται εκεί. Και στις κλήσεις ακόμα να πάνε παίρνουν λεφτά. Και συμμετοχή ακόμα περισσότερα.
0: Δηλαδή τώρα θέλει να μου πεις ότι κάποιος πληρώνει τους παίχτες της Εθνικής.
1: Φυσικά τους πληρώνει οι παίχτες.
0: Ποιος τους πληρώνει, κύριε
1: Πατά. Η ΕΠΟ.
0: Η ΕΠΟ, μάλιστα. Τα λεφτά αυτά η ΕΠΟ από πού τα παίρνει.
1: Α, από το κράτος.
0: Α, επομένως, άρα το κράτος πληρώνει.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρατε αυτό ότι παίρνουνε. Παλιά, ας πούμε, πέραν 3 εκατομμύρια, νομίζω 2 εκατομμύρια την κλήση και 3 εκατομμύρια τη συμμετοχή.
0: Εγώ θέλω να σας πω και να σας παρακαλέσω, το ξαναλέω, σαν μάνα και σαν γιαγιά.
1: Αυτό έχετε δίκιο, εντάξει, έχετε δίκιο.
0: Αφήστε τα παιδιά του καθενού ήσυχα, περιοριστείτε το ότι είναι οι αυλοί σας και τίποτα άλλο. Ξέρετε, να πάω εγώ τώρα σε ένα μαγαζί που δουλεύει το τάδε παιδί, τραγουδάει, να πάμε μια παρέα να τα σπάσουμε όλα, να τα κάνουμε λιώμα.
1: Και Παναγία βοήθεια, γιατί καλέ, όχι.
0: Είμαι κακιά, ρε παιδί μου, δεν θέλω να δουλεύει το παιδί.
1: Ναι. Έτσι,
0: παράδειγμα το φέρνω. Εγώ 88 χρονών δεν θα πάω πουθενά.
1: Εντάξει, με αυτή τη λογική δεν πρέπει να μιλήσουμε ποτέ για κανένα παίκτη, για κανένα προπονητή, για κανένα πολιτικό, για κανένα τραγουδιστή, για τίποτε.
0: Για πολιτικούς μπορείτε να συζητάτε.
1: Για όλους επηρεάζουμε τη δουλειά τους.
0: Όχι, για πολιτικούς μπορείτε να λέτε, γιατί τους πληρώνετε με το φόρο. Το φόρο που πληρώνεις, πληρώνεις τον πολιτικό. Και εσύ και εγώ και ο καθένας μας κόστα.
1: Εντάξει,
0: μου.
1: Με την ίδια λογική και αυτός παίρνει το διαρκείας ή που αγοράζει, πληρώνει τον ποδοσφαιριστή.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω, δηλαδή είναι κρίμα.
1: Άλλο
0: αν
1: πράγμα
0: ακούει,
1: ότι εντάξει, να τη γλωσσοφαγιά και αυτά που λέτε έχετε δίκιο.
0: Η μάνα του, του Λούκα, του Μπακασέτα, του Ενούτσαν, τι θα λέει αυτή η μητέρα, ρε Κώστα μου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι θα λέει αυτή, θα λέει, τι σας έχει κάνει.
1: Είναι
0: το παιδί
1: λίγο
0: μου.
1: Το τίμημα βέβαια αυτών που είναι στη δημοσιότητα και που αμείβονται πολύ καλά γι' αυτό, αλλά εντάξει. Ναι,
0: ναι, αλλά αμείβεται από το. Από τον κύριο Αλαφούζο, από τον κύριο Γιανακόπουλο, από τον έναν ή τον άλλον. Ξέρετε τι σέρνουνε τώρα στον προπονητή που έφερε ο κύριος Γιανακόπουλος.
1: Τι στον Ομπράντοβιτς.
0: Το ξέρετε τι του λένε.
1: Τι του λένε.
0: Φύλλα και χορτάρια. Είναι γέρος. Δεν ερχόταν γιατί του έλεγαν εδώ.
1: Δεν είναι Γιάννα και ο Μπράντοβιτς. Έχει όλους αυτούς γραμμένους κανονικά.
0: Λένε ότι δεν κλείνουν τα στόματα.
1: Δεν τους υπολογίζει. Μην φοβάστε.
0: Μα δεν έχει ανάγκη να τους υπολογίσει. Αλλά γιατί τον γλωσσοτρός. Ας τον άνθρωπο. Ήρθε εκεί πέρα, ό,τι κάνει. Εσύ τον πληρώνεις. Πρέπει να μαζευτούμε λίγο. Έχουμε γίνει άχρηστοι τελείως. Κοτσομπολιό, μουρμούρα, γκρίνια. Άιντε, καληνύχτα, γιατί θα σου πω κι άλλα.
1: Να σε καλά, κύριε Αγγελική μου. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και μετά στην Ανθούσα.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω.

0: δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
5: Φυσικά, στο 91.
4: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
4: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε προς το τέλος. Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, ρε Κώστα.
0: Πες μου καταρχήν, στείλε έναν στην... Στην Τονούσα είμαστε σήμερα. Πες ένα αριθμό από το 1 έως το 15.
1: 3.
0: 3. Μας ακούει η Ειρήνη το 3, θα μας πεις σε λίγο τον τυχερό. Για
1: λοιπόν,
0: πάμε.
1: Επειδή έχω πάει ρε στη Τονούσα.
0: Ωραία ρε, και εγώ έχω πάει.
1: Ο κόσμος μην υποτιμάει το εισιτήριο, γιατί παιδιά, πήγα πριν από 3 χρόνια, ρε, και δώσαμε 2 άτομα να πάμε και να έρθουμε χωρίς μεταφορικό μέσον, 240 ευρώ.
0: Πόσα?
1: 240 ευρώ.
0: Γιατί Τονούσα?
1: Ναι. 240 ευρώ.
0: Κάτσε ρε, Τονούσα δεν είναι που σταματάει πριν τα κουφονίσια.
1: Λοιπόν, 60 ευρώ το άτομο. Και 60, 120. Και 120 επιστροφή, 240.
0: Αμάν. Πάρτε, τώρα έκλεισε ο διαγωνισμός. Ο τυχερός θα βρεθεί.
1: Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια. Φίλοι, έχουν ξεφύγει τιμές εντελώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκτακτη είδηση.
0: Ναι.
1: Είπε ο Τραμπ ότι ενώ έχουν ανοίξει τα, πώς τον λέει, τις στενάρες του Ορμούς,
0: ναι,
1: δεν έχουν

0: πέσει τιμέ στο πετρέλαιο και, και απειλεί κατευθείαν λοιπόν, απειλεί τον Μπακασέτα.
1: Τον Μπακασέτα.
0: Γιατί αυτό στέει για όλα. Έλα ρε φίλε, είχε δίκιο κύριε Αγγελική, έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντέλιας είπε δεν παίζει εθνική και έχει πέσει όλη η χώρα πάνω ρε στον Μπακασέτα ρε φίλε. Ρε είμαστε.
1: Καταρχήν ο Μπακασέτας δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή, κάτσε να δούμε το παιδί που θα βρει και τι θα κάνει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Ρε φίλε, εγώ ανακτήσει, εντάξει τώρα. Έχουν πάρει όλοι και την έχουν πέσει ρε στον Μπακασέτα. Όλοι ρε φίλε. Έκανε μία δήλωση ο Κωνσταντέλιας, για μένα κακό την έκανε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και την έχουν πέσει όλοι ρε στον Μπακασέτα, ρε παιδιά. Ρε δεν γίνεται να πω. Ας τον απειλήσει λοιπόν έτσι ο Τραμπ να πούμε για την τάξη ρε φίλε, ήμαρτον. Λοιπόν, ναι εντάξει τώρα αυτό το πράγμα είναι λίγο τέτοιο ρε φίλε.
1: Είναι
0: εντάξει,
1: λίγο ανθρωποφαγία.
0: Ανέκδοτο ρε φίλε, εντάξει τώρα. Ο οποίο ρε στον Μπακασέτα, επειδή μιλάνε όλοι για το περιβόητο μάτρε στο Γουέμπλε, ήταν από του πιο βασικού που βάλαμε ρε την τριάρα ρε στην Αγγλία.
1: Ναι, έπαιζε ο Μπακασέτα.
0: Ο Κωνσταντέλια, παρόλο που είναι ο καλύτερο Έλληνα παίκτη, μακρά. Το λέω εγώ και το λέω και εγώ ρε παιδί μου. Όπως νομίζω το λέει όλη η Ελλάδα. Στην εθνική μας φίλε γενικώς δεν παίζει. Και τον είχε ρε, ξεκινήσει ρε σε βασικό, άμα θυμάστε, με τη Δανία στο πρώτο ημίχρονο που φάγαμε τρία γκολ. Δεν λέω ότι είναι το παιδί, είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Γενικώς όμως δεν έχει ή προσαρμοστεί, δεν έχει παίξει ρε, με την εθνική ομάδα. Θες δεν το μεταχειρίζονται καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με την εθνική ομάδα πάντως δεν παίζει.
1: Κοίταξε, με την εθνική ομάδα ο πιο σταθερός και πολύτιμος σε απόδοση τα τελευταία δύο χρόνια είναι ο Τζόλης.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα. Και μην τρελαίνονται όλοι και με το Σιόμπι και το Κουρμπέλι. Έχουμε πει ότι η εθνική μέχρι τώρα έχει έλλειμμα στο 6. Δεν υπάρχουν παίκτες στο 6 ρε μεγάλες ομάδες. Λοιπόν, τώρα βγήκε πώς θα έτσι ο Κοντούρης. Λοιπόν, θα πούμε και 2-3 άλλα πράγματα άσχετα. Καταρχάς, άλλο ένα σόκρε με τον Κόνιο. Δεν ξέρω, ρε φίλα, μα το λοιπόν ήξερες.
1: Ναι, ξέραμε.
0: Ρε, τι να πω ρε, για το παλικάρι τώρα. Άτζας Γκόνιας 50 χρονών, 48 άλλος. Σόκρε φίλε, δηλαδή το ακούς και λες τι γίνεται να πούμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ναι. Και επειδή ήρθες εσύ και τις τελευταίες μέρες μου άρεσε έτσι εκπομπή ρε, με την ιστορία, να πω μόνο δύο κουβέντες για να μην πόσο δεν θα το δω. Δύο κουβέντες μόνο για το Κούρσκο. Για ναι. Να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών και το μεγαλύτερο σφαγείο που έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν. Άκου μόνο και να τα ακούσουμε και όσοι
1: ήταν μεταθωρακισμένα η μάχη αυτή.
0: Όχι, φίλε, άκου τα νούμερα που παραταχτήκανε σε αυτή τη μάχη η οποία κράτησε από τις 5 Ιουλίου του 1943 μέχρι τις 23. Έτσι, περίπου 20 μέρες κράτησε. Λοιπόν, 2.200 συνολικά εκατομμύρια στρατιώτες. 2.200. 1.200.000 Σοβιετικοί περίπου και 950.000 πόσον έτσι ρε Γερμανοί. 6.500 τεθωρακισμένα, 6.500 αεροπλάνα, λοιπόν, και είχαν συνολικά περίπου 750.000 νεκρούς και 600.000 θαυματίες. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα.
1: Ασύλληπτα νούμερα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Σφαγείο.
0: Η μάχη του, κοίτα, από το Στάλιγκραντ λιπογύρισε όλη η ψυχολογία ρε, του πολέμου. Αλλά στο Κούρσκ, εκεί ρε, συγκρίθηκαν όλα. Μετά από εκεί πέρα, οι Σοβιετικοί πήραν αμπάριζα μέχρι το Βερολίνο. Από τη μάχη αυτή κρίστηκαν.
1: Ναι, λοιπόν, η μάχη του Κούρσκ ήταν καθοριστική.
0: Αυτά τα νούμερα είναι απίστευτα. Όταν τα είχα διαβάσει, δεν το πίστευα. Έτσι, του λέω 2.200.000 στρατιώτες πήραν μέρος, ρε φίλε, στη μάχη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ρε, φαντάσου για το τι έγινε εκεί πέρα, έτσι, 20 μέρες. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει από το νου ρε, του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν κάτι το πραγματικά ρε. Πώς τον έτυρε, φοβερό.
1: Ναι.
0: Ρε, κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα ξαναπάμε πάλι. Είπαμε αυτή η ιστορία ρε, με τον Κόνια πάρα πολύ. Δεν είναι ρε φίλε, δηλαδή χάνονται συνέχεια νέα παιδιά από. Ρε,
1: ναι, άνθρωποι,
0: φαντάζομαι
1: ναι,
0: είχε ρε, το καρκίνο, έτσι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι.
0: Δεν είχε, έπαθα,
1: αλλά ήταν ρε, φίλε, καιρό άρρωστος.
0: Ναι, σε αυτήν την ηλικία ή πάσμα ανακοπή ή από έτσι καρκίνο, εφόσον δεν είναι τροχαίο. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι, ρε φίλε.
1: Υπήρχε, να, από. Πώς το λένε. Ο Παρασκευάς δεν είχε αυτή τη. Δεν είχε
0: ο Παρασκευάς είχε, ναι, είχε και αυτός μια έτσι αρρώστια σπάνια.
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Γκόνιας κάτι παρόμοιο έχει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα.
0: Από μουσική, φίλε, εντάξει, έχει πάει πολύ δεκαετία, έτσι 70, απορώ γιατί όλοι. Γιατί εντάξει, άλλη μουσική κτλ. Εγώ ακούω πολύ. πολύ τελευταία αυτή τη μουσική, γιατί έχω γυρίσει πολύ ρε με το βινίλιο και το ψάχνω. Έχω βρει αρκετούς τέτοιους δίσκους και του Κιουγκουμτζή και του Καλδάρα, που όταν ήμουν αριστερικά δεν τους είχα πάρει και τώρα τους παίρνω και τους ακούω. Γιατί έχει γυρίσει ρε το βινίλιο σοριδών. Έτσι. Πώς, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και αν μπορείς να βάλεις ή σήμερα ή αύριο όποτε θέλεις ένα Θανάση, εγώ θέλω από τα καινούργια, γιατί δεν βάζεις καινούργιους. Αν βάλεις ένα τραγούδι από το Θανάση, όποιο γουστάρεις βάλε.
1: Και τον Παπακοσταντινού.
0: Ναι, ρε.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Είναι η μεγάλη μου αδυναμία, να πούμε.
1: Ναι. Ποιος, τι, και αυτό σαν τον Κωνσταντέλια, είπε ότι δεν ξανατραγουδάω, ε.
0: Όχι, είπε ότι δεν θα λάβει μέρος. Ναι, αλλά κάτσε. Ο Λιπονέτς ο Θανάσης, επειδή τον έχω δει σε πάρα πολλές συναυλίες, είναι 66.
1: Ναι.
0: Και να ξέρεις, φίλε, ότι είναι ο μόνος που βγαίνει στις συναυλίες και τραγουδάει από 3 ώρες και πάνω. 3 με 3,5. Δεν υπάρχει άλλος που τραγουδάει τόσες πολλές ώρες. Ο πιο λίγο ρε που τραγουδάει έτσι ο Θανάσης, τον έχω πετύχει ρε και 4 παρα 10 να τραγουδάει.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ρε, ναι, ναι, ας μην το ψάξεις τώρα. Ρε. Ναι, είναι περίπτωση ρε.
1: Είναι περίπτωση, εντάξει.
0: Ναι, ναι, και είναι 66 χρονών. Εντάξει, είπε ότι.
1: Καλά, δεν τραγουδάει την Ταλάρα στην 77.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ναι, αλλά δεν τραγουδάει ρε φίλε ρε και 4 ώρες.
1: Όχι.
0: Πήρε όμως μέρος τώρα, φίλε, πώς τον έτειρε στο χελμό πάνω που κάνουν ένα
1: διήμερο
0: πάνω
1: στο χελμό. Το,
0: ναι, εκεί τραγούδησε.
1: Το πάρτι.
0: Ναι, εκεί τραγούδησε ρε πώς τον έτειρε στο χελμό. Λοιπόν,
1: είναι,
0: αυτά φίλε, και θα τα πούμε. Λοιπόν,
1: άντε,
0: αυτά ρε για το Κούρσκ. Όποιος μπορεί ρε, για να καταλάβει ρε, τα νούμερα είναι σοκαριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι φοβερά, φίλε. Αλλά μου άρεσε ρε, που πήγε πολύ γιατί βγήκε κόσμος ενημερωμένος, ρε, διαβασμένος. Γιατί φίλε, όταν κάνουν γκάλωπ για ιστορία, γελάει ο κόσμος.
1: Γελάει ο κόσμος. Άστε, φίλε, εγώ έχω δει κάτι γκάλωπ σε πτυρικάδες που ρωτάνε, όχι
0: δεν
1: τώρα ιστορία ρε, τέτοια. Πρωτάνε για 25 Μαρτίου.
0: Για
1: 25 Μαρτίου και τέτοια.
0: Ναι. Δεν είπαμε για να ξέρεις πώς το λεπτομέρειες για το Κούρσκ. Αλλά δεν μπορεί να σου λένε νέα παιδιά που πηγαίνουν στο Λύκειο ότι την 25η απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, φίλε.
0: Άστο να μην συζητάμε τώρα. Λοιπόν, έλα ρε Κωστή μου.
1: Έγινε.
0: Έλα ρε φίλε, τα λέμε.
1: Ο τυχερός που κερδίζει το εισιτήριο χάρη στο νούμερο που είπε ο Γιάννης από την Ανθούσα είναι ο κύριος Χρήστος Μανούρας. Το Χρήστος είναι το σίγουρο, το πέτυχα. Έτσι τονίζεται, το ξέρω. Μπορεί να πάρει στην ειρήνη μέσα ο Χρήστος και να δει πώς θα πάρει το ταξιδάκι του. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετήσουμε ένα τραγουδάκι έτσι ελαφρύ αλλά ωραίο του Μάνου Χατζηδάκη με τον Μπιθικότσι. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 5 σίγουρα.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 91 Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9, καλώς ήρθατε και απόψε. Λοιπόν, η ημέρα είναι γεμάτη ειδήσεις, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες, έχουμε ανάλυση για όλα τα θέματα και για τα όσα γίνονται στον άμεσο περίγυρό μας και για τη Μέση Ανατολή και τις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και για το μέτωπο της Ουκρανίας, όπου εκεί τα πράγματα έχουν αρχίσει και επιταχύνονται κατά τη γνώμη μου, ή θα πάμε σε απότομη κλιμάκωση αν έχει την δυνατότητα η Ρωσία ή σε μια συμφωνία. Γιατί η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει μπορέσει να απαντήσει στον ρυθμό που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις οι Ουκρανοί. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Σε ό,τι αφορά στα κάθε μας, εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ σε περίπου 2 εβδομάδες. Η Τουρκία ετοιμάζεται να τη φιλοξενήσει, να θέσει ατζέντα, επιχειρεί πολλαπλώς να αμφισβητήσει όλο το πλέγμα των σχεδίων που προωθούνται από την πλευρά των ΗΠΑ για Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Ινδία. Αναφέρομαι στον ΝΑΙΜΕΚ κυρίως και στα επιμέρους τμήματά του, που και αυτό πλέον έχει βαλτώσει λόγω των εξελίξεων στο Ιράν. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, είναι διάλογος κοφών. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Μόλις καλησπέρισω την πρώτη καλεσμένη μας για απόψε. Η Νόα Φεντούλη είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νόα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να δούμε δύο πράγματα, γιατί έχουν περιπλεχθεί τόσο πολύ που αμφιβάλλει κάποιος, όπως στοιχειωδώς θα παρακολουθεί, αν μπορούν να καταλήξουν. Λίγο νωρίτερα είχαμε δήλωση του Πρωθυπουργού του Κατάρ, του Υπουργού Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος είπε, συγγνώμη, του Πρωθυπουργού του Αλθάνη, ο οποίος είπε ότι τα κράτη της περιοχής θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που θα συμπεριλαμβάνει και το Ιράν. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σήμα αυτονόμησης ή απομάκρυνσης, εν πάση περιπτώσει, μιας απόστασης ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κανείς μπορεί να δει στο βάθος αυτού Κίνα.
1: Βεβαίως. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί εχθές έκανα μια τέτοια σκέψη.
0: Για πες.
1: Και χαίρομαι που επιβεβαιώνεται.
0: Για πες μας.
1: Κοίταξε, Λάμπρο μου, η συμφωνία αυτή, όπως έχει αποκαλυφθεί, είναι μια συμφωνία που κατά τη γνώμη μου ενορχιστρώθηκε από τις χώρες αυτές του κόλπου, όχι των Εμμυράτων, γιατί τα Εμμυράτα σημειώνουν το Ισραήλ. Σαουδική Αραβία και Κατάρ πρέπει να πρωταγωνίστησαν στη διαμόρφωση των όρων της συμφωνίας. Το Πακιστάν απλώς έπαιζε ρόλο, ξέρεις, host, ας πούμε, του πλαισίου. Θεωρώ ότι αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία θα ξαναβάζει το Ιράν στο χάρτη της Μέσης Ανατολής με κάποια μορφή συνεργασίας με αυτές τις χώρες. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν πρέπει να είναι της αρεσκίας του Ισραήλ. Και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω εγώ εκεί μία νέα κατάσταση να διαμορφώνεται, διότι πράγματι εάν Κατάρ, Σαουδική Αραβία και για τις μικρότερες εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται λόγος, εάν υπάρξει δηλαδή μία αγαστή συνεργασία, καταλαβαίνεις ότι η δυναμική αυτής της περιοχής θα αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή το Ιράν είναι μια χώρα που μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι τώρα εάν, ας πούμε, αυτή η διαίρεση συνωτική-σιητική ήταν τόσο εύκολο τελικώς να υποχωρήσει. Πράγματι μπορεί η Κίνα να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο εκεί, δεν το αποκλείουμε, όπως βλέπεις όμως δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτε. Αλλά είμαι πεπισμένη, έτσι όπως έχουν αναδειχθεί τα πράγματα, ότι οι Άραβες, οι συγκεκριμένοι, έπεισαν τον Τραμπ να κάνει αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να μην, όπως και ο ρόλος της Κίνας, να μην αποκαλύπτεται ευθέως, αλλά και αυτό που λες ότι τα κράτη του κόλπου, τα συγκεκριμένα, Κατάρ και λοιπά, αλλά και τα πέραν του κόλπου Πακιστάν, να έπαιξε Σαουδική Αραβία και πέραν του κόλπου Πακιστάν, έπαιξαν ρόλο, φαίνεται από τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, που είναι και ο κύριος διαμεσολαβητής, είπε, ας πούμε, γιατί χθες σε μια δήλωσή του, γιατί να μην έχει πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, όλοι στην περιοχή έχουν. Είναι αυτό που είχε πει ο Τραμπ. Είναι σαν να έχουν κάνει την ίδια, σαν να έχουν διαβάσει το ίδιο κείμενο. Το ίδιο είχε πει και ο Τραμπ, ότι γιατί να μην έχει το Ιράν, να έχουν και άλλοι. Το είπε χθες ο Πακιστανός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα το οποίο ανετίως δημιουργεί τριβές. Τώρα έχουμε αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι η Κίνα είχε μεσολαβήσει, επειδή αναφέρθηκε σε Σουνούτες και Σίτες, στο να υπάρξει μια συμφωνία προσέγγισης Σαουδικής Αραβίας Ιράν πριν από τον πόλεμο. Ναι, τώρα το βλέπουμε να επανέρχεται. Δηλαδή, βλέπει κανείς το κινέζικο αποτύπωμα εκεί.
1: Επίσης, αυτό που δεν πρέπει να μας διαφεύγει είναι ότι πολύ πρόσφατα Τουρκία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είχαν προσέγγιση στην προοπτική μιας αμυντικής συμφωνίας. Ναι. Πακιστάν, Σαουδική Αραβία έχουν συμπράξει σε αυτό το επίπεδο το αμυντικό. Αλλά υπό το φως των συγκρούσεων προσήλθε σε αυτό το μέτωπο και η Τουρκία. Λοιπόν, είναι κάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, εμάς δεν πρέπει να μας ευχαριστεί.
0: Και προσπαθούν να εντάξουν και την Αίγυπτο, έτσι.
1: Βεβαίως. Γίνονται και αυτά. Προφανώς τα οικονομικά ανταλλάγματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα ωφέλη που προσδοκούν είναι πάρα πολύ μεγάλα επίσης. Δηλαδή, πράγματι, αν αυτή η περιοχή κατά κάποιο τρόπο ειρηνεύσει και έχει, ας πούμε, μία ενιαία γραμμή, οι προοπτικές ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλες, όντως. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι εναντίον ποιον θα λειτουργήσει. Δηλαδή, θα είναι ένας άξονας μουσουλμανικός πολύ ισχυρός.
0: Λοιπόν, προς επίρρωση αυτού που λες, μου έστειλαν πριν από λίγο μία ανάλυση τωρινή. Έχει ξαναβγεί με αυτή τη μορφή, αλλά αυτή είναι επικαιροποιημένη, χθεσινή, από δεξαμενή σκέψη του Ισραήλ, που λέει ακριβώς αυτό, λέω τα βασικά, ότι το Ιράν και ο Σιητικός άξονας είναι σε αποδρομή και, εν πάση περιπτώσει, αποδυναμωμένος. Αυτός ο οποίος αποτελεί αναδυόμενη, υπαρκτή και πολύ πιο σοβαρή απειλή, υπαρξιακή, είναι ο Σουνητικός άξονας, αναφέρει τις χώρες, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, την Αίγυπτο με αστερίσκο, αλλά τη θεωρούν ότι αργά ή γρήγορα θα πάει εκεί, και τις υπόλοιπες χώρες, και λέει ότι το Ιράν είναι σε αποδρομή, αποδυναμωμένο, συνιστά απειλή, αλλά όχι στο βαθμό που ήταν παλιότερα. Ο αναδυόμενος άξονας, ο οποίος έχει τους πληθυσμούς, τα οπλοστάσια, την γεωγραφία και τα χρήματα, είναι ο Σουνητικός άξονας που συνιστά πλέον την μείζωνα υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Ό,τι λέμε, ναι, αποτυπωμένο τώρα σε ένα think tank που το στέλναμε πριν από λίγο.
1: Ναι, ναι. Και επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή γραμμή στο Ιράν. Νομίζω ότι και ο Χαμενεϊ είναι σε αυτή τη γραμμή, παρότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Σίγουρα είναι αυτή η ομάδα εξουσίας. Αυτοί φαίνεται ότι έχουν κάνει έναν ιστορικό συμβιβασμό. Θα φανεί αυτό το επόμενο διάστημα.
0: Με τους Σουνίτες λες.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αυτοί προφανώς τους μπήκε στο τραπέζι το εξής δίλημα. Ή θα τελειώσετε ή θα συμβιβαστείτε. Και αποφάσισαν να κάνουν αυτόν τον ιστορικό συμβιβασμό προκειμένου να διασωθεί και η ομάδα αυτή ηγετική στην εξουσία, αλλά και να υπάρξει η χώρα χωρίς να υποστεί άλλες ζημίες, άλλα πλήγματα. Αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται, αναλόγως πώς θα εξελιχθούν και τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ άκουσε τους Άραβες. Διότι εντάξει, υπάρχουν δεσμοί τελικώς με την οικογένεια, οι οποίοι προφανώς είναι ισχυροί. Να. Αλλά νομίζω, και θα το δούμε αυτό ενδεχομένως να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα λόγω εκλογών, πιστεύω ότι το λόμπι το Ισραηλινό στις ΗΠΑ θα δράσει πάρα πολύ καταλυτικά το επόμενο διάστημα, ώστε να ενισχύσει υποψηφίους που δεν θα είναι σε αυτή τη γραμμή.
0: Ναι, εκτός μάγκα, να το πούμε απλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε της γραμμής Ρούμπιο, γιατί εδώ έχουμε και το εξής κοφαντικό. Να είναι σιωπηλός και σιωπηρός όλο αυτό το διάστημα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι προφανής ότι διαφωνεί και με τη συμφωνία και με αυτή τη γραμμή και δεν μιλάει, δεν λαλάει καθόλου.
1: Ναι, και καταφέρθηκε και εναντίον του Βανς, νομίζω.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε κάποια συνέντευξη καταφέρθηκε εναντίον του Βανς. Ναι, θα έχουμε εξελίξεις λοιπόν και σε αυτό το μέτωπο.
0: Σε ό,τι αφορά, κλείνοντας το αποτύπωμα της Κίνας, να επιθυμίσουμε την αλληλουχία των γεγονότων ότι μία εβδομάδα πριν κάνει την επίσκεψη στο Πεκίνο ο Αμερικανός Πρόεδρος για να συναντηθεί με τον Σι, με τον Σι Τζιπίνγκ, τον Κινέζο ομολογό του, είχε πάει ο Ραχτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πήγε λίγες ημέρες μετά ο Τραμπ. Έφυγε αλλαγμένος από εκεί μια άλλη γραμμή κατά του Ιράν, πιο ήπια, και έκτοτε επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις στη βάση του μνημονίου. Γι' αυτό λέω ότι το αποτύπωμα της Κίνας είναι εμφανές.
1: Του παρουσίασαν προφανώς τα ωφέλη για την Αμερική από μια τέτοια συμφωνία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ινώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα
1: πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ινώ, αφεντήρου, την ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κρατάς μυστικό?
4: Κρατάω.
3: Φιλάς σταυρό?
4: Φιλάω.
3: Παντρεύομαι.
4: Σόπα.
3: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
3: Όχι.
4: Πολιτικός?
3: Νο.
4: Τότε.
3: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
3: Αλλά...
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
17: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
16: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90 κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα σε σχέση με αυτό που λέγαμε με την ΕΝΟ. Ότι ένας τέτοιος άξονας, εφόσον μορφοποιηθεί σουνητικός, δηλαδή με Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και όλους τους υπολείπους, όπως λέει και η έκθεση αποσπάσματα που σας διάβασα νωρίτερα από δεξαμενείς σκέψεις του Ισραήλ, από τις υπηρεσίες τους εκεί, θα είναι ένας άξονας που έχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία, Βόρεια Αφρική. Μεγάλο πληθυσμό, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, έτσι. Αθεριστικά, Πακιστάν, Τουρκία κλπ. Χρήμα και οπλοστάσια και κυρίως ατζέντα. Σκληρή, ισλαμική. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αφορά εμάς. Μην πω πρωτίστως εμάς, γιατί το Ισραήλ έχει τα προβλήματα και τις απειλές που έχει με όλους αυτούς. Εμείς έχουμε επίσης την Τουρκία που είναι μπροστινός όλων αυτών. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό και το συζητάμε έτσι για λόγους, ας πούμε, ανάλυσης διεθνών σχέσεων. Αφορά άμεσα την ασφάλεια της Ελλάδος. Μια Τουρκία που εντάσσεται σε έναν τέτοιον άξονα γίνεται πολλαπλώς επικίνδυνη. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν ούτως ή άλλως μέχρι τώρα.

Και αυτά γίνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σε μια στρατηγική ασάφεια στην περιοχή. Δηλαδή δεν εφαρμόζεται, για να είμαστε ειλικρινείς, η κλασική αμερικανική στρατηγική αυτή την οποία γνωρίζουμε. Εδώ υπάρχουν, έχουν υπησέλθει ομάδες, επιρροές κλπ, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε απόκληση και σε παρέκκληση τις Ηνωμένες Πολιτείες από την στρατηγική τους στην περιοχή. Γι' αυτό και οι εσωτερικές έρηδες και κόντρες, το έλεγε νωρίτερα κοινό μεταξύ Ρούμπιο, Βάνσα κλπ. Και αυτό το κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα και ακόμα πιο επικίνδυνα. Έτσι, γιατί αν δεν υπάρχουν σταθερές, όταν υπάρχουν σταθερές, ακόμα και αν δεν σε ευνοούν, ξέρεις τουλάχιστον πώς θα το διαχειριστείς, ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Όταν είμαστε σε μια φάση κινούμενης άμμου, δεν υπάρχει σταθερά για να επικοινωνήσεις. Προς το παρόν και μέχρι τώρα, σε ό,τι αφορά το σκέλος της Ανατολικής Μεσογείου, τα πράγματα παραμένουν ως είχαν. Και αυτό είναι καλό για εμάς. Από την Κύπρο και ανατολικά τα πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή η πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει και μεταβάλλεται άρδιν. Εξού και η κρίση, σοβαρή κρίση με το Ισραήλ. Στην από εδώ πλευρά, έτσι, δυτικά, μέχρι την Κύπρο είμαστε καλά. Δυτικά του Ισραήλ είμαστε καλά. Ανατολικά της Κύπρου τα πράγματα είναι βάλτος και κινούμενοι άμμος. Και καταπίνει γενικά κράτη, περιοχές κλπ.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στα δικά μας και δεις τα εξοπλιστικά, γιατί έχουμε εξελίξεις θετικές από ό,τι καταλαβαίνω. Φέδων Καρασιφίδης, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάβρο.
0: Έχουμε εξελίξεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έγινε χθες κάτι που εγώ το θεωρώ ορόσημο μεγάλου πυρηνικού και δεν είναι το μόνο, γιατί είχαμε πει τότε όταν ήταν και η γυροσατορή στο Παρίσι ότι πολλά πράγματα έχουν μαγειρευτεί ήδη, έχουν υπογραφεί και θα δούμε τα αποτελέσματα. Αυτό που έγινε χθες αφορά τα εγγένεια της νέας γραμμής κατασκευών συναρμολόγησης στον πόλο της εταιρείας M-Technologies. Η εταιρεία M-Technologies είναι μέρος του ομίλου Metlen, Μητυλινέως, και ουσιαστικά επεκτείνει τις υποδομές οι οποίες υπήρχαν εκεί πέρα από εδώ και 25 χρόνια. Βέβαια, κάποιοι από όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή θυμούνται το όλο εγχείρημα σαν ΜΕΤΚΑ, σαν μεταλλικές κατασκευές.
0: Σε τι αφορά τώρα η επέκταση στην αρμολόγηση και λοιπά, στους πυργίσκους, πυργίσκους δεν έφτιαχνε εκεί, δεν φτιάχνει.
1: Ναι, είχε περάσει εδώ και αρκετά χρόνια, όταν τελείωσε το ελληνικό πρόγραμμα για τα Λεοπαρδίου, είχε περάσει πλέον σε συνεργασία με την κατασκευάτρια εταιρεία, την KMV, σαν υποκατασκευαστής η ελληνική εταιρεία και μάλιστα ήταν και μοναδικός προμηθευτής, αυτό που λέμε sole source. Δεν είναι πλέον αποκλειστικός προμηθευτής, γιατί υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν αγοράσει και έχουν πάρει έργο, δηλαδή οι Τσέχοι αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν 300 πείγματα, όχι δεν έχουν αγοράσει 400 άρματα μάγης, απλώς είναι έργο το οποίο έχουν αναλάβει. Οι Αυστριακοί επίσης έχουν αναλάβει κάποιο έργο, ήδη οι Γερμανοί έχουν στήσει ένα εργοστάσιο, αλλά το ελληνικό εργοστάσιο που υπάρχει εκεί και τώρα επεκτάθηκε με τέταρτη παραγωγική μονάδα, έχει την ιδιαιτερότητα ότι φτιάχνει και τον πύργο και το πείγμα. Δηλαδή από τις σπάνιες φορές που έχει κανένας τη δυνατότητα να δει λειτουργία του, είχαμε χθες την ευκαιρία, γιατί ήμουν στο Βόλο, να δούμε το προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή υπήρχαν 5 συγκροτήματα από το πείγμα και το πύργο όπως κατασκευάζονται στα 4 ή 5 στάδια συγκολήσεων, έτσι ώστε να βγει το τελικό προϊόν και μετά έρχεται και κολλάει εκεί πέρα η θωράκιση, η οποία όπως έχουμε πει φτιάχνεται από την EODH, μια άλλη ελληνική εταιρεία, στην Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί επεκτάθηκε, υπάρχουν επιπλέον παραγγελίες, η επέκταση τι θα εξυπηρετήσει, ενώ τι παραγγελίες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή οι δύο εταιρείες, δηλαδή η M-Technologies, η EODH Θεσσαλονίκη αλλά και τουλάχιστον δύο άλλες εταιρείες που ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει, δεν έχουν ξεδιπλώσει το όλο πρόγραμμα, κάνουν κάτι που θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι εξωστρέφεια. Δεν υπάρχουν παραγγελίες ελληνικές αυτή τη στιγμή για να υποστηρίξουν αυτό το πράγμα ή τουλάχιστον δεν είναι άμεσες. Φτιάχνουν δυνατότητα συναρμολόγησης και παραγωγής, capacity, που λείπει από την Ευρώπη. Και επειδή αυτοί έχουν την εμπειρία, προφανώς δεν φτιάχνεις κάτι από το μηδέν, πηγαίνεις σε κάποιον από τους υπάρχοντες.
0: Που αφορά συγκεκριμένα γενικά άρματα και τεθωρακισμένα ή συγκεκριμένους τύπους.
1: Να πιάσουμε ένα-ένα. Η υποδομή η οποία φτιάχτηκε, και όπως είπα, είναι η τέταρτη παραγωγική μονάδα. Δηλαδή, υπήρχαν δύο παλαιότερες οι οποίες φτιάχνανε πύργους πείγματα. Εξαγοράστηκε μία εγκατάσταση της παλιάς Κιολαίδης, η οποία πουλήθηκε σαν εγκατάσταση, όχι σαν εταιρεία, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή μπήκε η τέταρτη γραμμή, η οποία είναι πραγματικά υπερσύγχρονη, είναι δύο παράλληλες γραμμές συναρμολόγησης και θα φτιαχτούν πολύ σύντομα. Μάλλον φτιάχνονται πολύ σύντομα και θα εγγενιαστούν και άλλες δύο για ένα σύνολο 6. Οι παραγγελίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από την KNDS, που ουσιαστικά είναι Γάλλοι Γερμανοί μαζί, είναι για 200, για τουλάχιστον 200 Leopard. Οι παραγγελίες των Leopard είναι κλιμακούμενες και για το γερμανικό στρατό και για άλλες χώρες. Άρα τώρα υπάρχει ένα συμβόλαιο για 200 οχήματα για την M-Technologies. Από εκεί και ύστερα θα τους κρατήσει τουλάχιστον 4,5 με 5 χρόνια. Προφανώς θα υπογραφούν και άλλα συμβόλαια.
0: Αυτά είναι για τη Γερμανία, είπες.
1: Αυτά είναι για το γερμανικό στρατό, αλλά και για 4 άλλους πελάτες.
0: Αυτά δηλαδή είναι καινούργια, καινούργια αναβαθμίσεις των πύργων.
1: Αυτά είναι καινούργια, ολοκένουργια.
0: Δεν είναι αναβαθμίσεις πύργου κλπ. Δηλαδή.
1: Όχι. Ό,τι βγαίνει αυτή τη στιγμή στο Βόλο είναι καινούργια πείγματα και πύργοι για άρματα μάχης για ευρωπαϊκές εταιρείες. Εξωστρέφεια. Τώρα,
0: μπράβο.
1: Η γραμμή προφανώς μπορεί να υποστηρίξει σχεδόν οτιδήποτε πρόγραμμα. Βέβαια, είναι προσανατολισμένη προς συγκολήθειες και επεξεργασία σκληρού χάλιβα, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι προσανατολισμένη σε αλουμίνιο, που είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, πρέπει να μετατρέψει τη γραμμή για αλουμινένιες.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ έγινε.
0: Άρα, δεν είναι για 113, να το πούμε απλά.
1: Δεν είναι για φιλοκτήτης.
0: Δεν είναι.
1: Αν το θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι το άλλο αλουμίνιο και επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία M Technologies έχει υπογράψει συμφωνία, προφανώς θα προσανατολίσει τις άλλες μονάδες, βέβαια στην περίπτωση ελληνικής παραγγελίας, διότι το φιλοκτήτης δεν έχει πουληθεί σε κάποια άλλη χώρα. Εδώ η συνέχεια του θέματος. Η ODH που φτιάχνει τους θώρακες από τιτάνιο είναι μια από τις λίγες εταιρείες στον κόσμο που επεξεργάζεται με αυτόν τον τρόπο και για τέτοια χρήση τιτάνιου στη Θεσσαλονίκη. Αυτή στην Γυροσατορή υπέγραψε συμφωνία για συνεργασία που ήταν πραγματικά η βόμβα, αν θέλεις ας πούμε, της εξωστρέφειας στην προκειμένη περίπτωση, για τροχοφόρο οχήματα γερμανικά, τα οποία ο γερμανικός στρατός πλέον μετακινείται από τεθωρακισμένα επιστηλοφόρα σε τεθωρακισμένα
0: τροχοφόρα.
1: Mm. Και το Boxer, το οποίο είναι το προϊόν. Το Boxer τι είναι? Είναι ένας, το αντίπαλο δέος εντός οικογένειας, και αυτό είναι το περίεργο, με το φιλοκτήτη. Είναι ένας φιλοκτήτης βέβαια με μικρότερο ύψος, αλλά περίπου με την ίδια διαμόρφωση. Απλώς ο γερμανικός στρατός αυτή τη στιγμή, και εδώ φαίνεται η προοπτική η οποία υπάρχει για αυτή την υποδομή, αυτό το capacity που φτιάχνεται στην Ελλάδα, έχει πει το εξής. Ο σχεδιασμός είναι βαριές μονάδες με Leopard και Puma. Το Puma παρεμπιπτόντως σταματάει σε 400 κομμάτια και δεν πρόκειται να πάει παραπάνω.
0: Γιατί?
1: Με άλλα Puma ή με Lynx.
0: Το Puma, συγγνώμη, το Puma είναι το άλλο γερμανικό νέο τεθωρακισμένο, σωστά?
1: Είναι αυτό που προηγήθηκε του Lynx. Δηλαδή το Puma είναι πιο βαρύ και πιο μεγάλο από το Lynx, το οποίο είναι και οικονομικότερο. Απλώς οι Γερμανοί δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την παραγωγή.
0: Και ούτε θα σταματήσουν στα 400, έτσι.
1: Ακριβώς. Τα οποία θα πλαισιώνουν μάλλον ουσιαστικά βαριές μονάδες τεθωρακισμένων. Με Leopard 2 α8. Και βέβαια τα παλαιότερα που είναι α5 και εξυγχρονίζονται σε α7 και τα λοιπά. Είναι
0: ωραία, για πάμε τώρα λίγο στην ταμπακέρα τη δική μας. Σε σχέση με τον εξυγχρονισμό των δικών μας Leopard, τι γίνεται? Υπάρχει προοπτική τώρα που αποκτούμε και επιπλέον δυνατότητες εγχώριες, ελληνικές?
1: Προοπτική υπάρχει, αλλά σε ποιο σημείο προτεραιότητας βρίσκεται? Δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή τα άρματα μάχης. Mm-hmm. Προτεραιότητα είναι τεθωρακισμένα, mm-hmm. ανακατασκευή τεθωρακισμένων, αγορά τεθωρακισμένων, αυτό το πακέτο που λέγαμε κάποτε
0: με τα
1: 113 τροχοφόρα, καινούργια τεθωρακισμένα επιστριοφόρα μεταχειρισμένα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όπως ήταν οι 4 πυλώνες. Ένα από αυτά θα γίνει, το ποιο θα γίνει, προφανώς όμως η υποδομή υπάρχει. Mm. Και θα μοιραστεί ανάμεσα σε αυτό το capacity το οποίο έχει δημιουργηθεί για εξωστρέφεια. Εγώ το τονίζω γιατί. Κανένα ελληνικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους εργοστασιακές μονάδες. Mm. Ο μόνος τρόπος είναι να έχεις συμβάσεις με εξωτερικό, να είσαι περιβολάβος, και αν υπάρχει κάποιο ελληνικό πρόγραμμα, παράδειγμα, θέλεις οχήματα για πουλς. Και το λέω γιατί η ΒΕΚΟ είναι
0: για τα Ισραηλινά πυραυλικά
1: σύστημα. Για τα Ισραηλινά ΠΕΠ, για τους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων. Mm. Να θυμίσουμε ότι εκεί πέρα αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι το ότι η επιλογή ήταν η ΒΕΚΟ. Οχήματα η ΒΕΚΟ, που είναι και η γερμανική επιλογή του γερμανικού στρατού. Τεθωρακισμένα, με ειδική προστασία κτλ. Η ΒΕΚΟ έχει συμφωνία με την M Technologies. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός οχημάτων για να υποστηρίξει μια γραμμή, έστω και συναρμολόγηση. Mm. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Περιμένουμε να δούμε τι οχήματα θα χρειαστούν για τα υπόλοιπα κομμάτια του θόλου. Άρα σε αυτό εδώ το οικοσύστημα το οποίο δημιουργείται θα κολλήσουν προφανώς μελλοντικά ελληνικά προγράμματα. Αλλά άμεσα δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα εκτός από τα παρελκόμενα των δύο μεγάλων, που το ένα είναι ΠΕΠ, πολλαπλή έκδοση εκτός πυράβλων, που ουσιαστικά...
0: Εκεί πόσα οχήματα θα χρειαστούμε για τα Ισραήλ?
1: Εκεί ήταν 36-36, είναι 72.
0: Μάλιστα.
1: Και να θυμίσουμε ότι το κόστος, εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για Iveco Tracker θωρακισμένα με θωράκιση, μάλιστα ραϊμέντα στην προκειμένη περίπτωση, είναι 1 εκατομμύριο το κομμάτι. Εν τω μεταξύ, όλες αυτές οι γραμμές, η προοπτική τους είναι να μπορούν να υποστηρίζουν στη συνέχεια οποιοδήποτε ελληνικό πρόγραμμα μπει εκεί πέρα μέσα, αλλά και κάποιο που δεν θα περάσει, αλλά θα γίνει αγορά κάποιων συστημάτων, θα πρέπει να έχει κάποια υποστήριξη. Και επειδή οι στρατιωτικές μονάδες υποστήριξης πλέον είναι όλο και λιγότερες, θα περάσουν μέσα από την υποδομή αυτήν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ωραία.
1: Αναμένουμε
0: βάση.
1: Να δούμε
0: καλή
1: τις εξελίξεις.
0: Καλή βάση. Καλή βάση αυτή. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό. Η Ελλάδα αποκτά παραγωγική βάση και για άρματα. Καλό είναι. Την επεκτείνεται και υπάρχουν και πολλές εταιρείες όπως η ODH που είπε, οι οποίες πρωτοπορούν και πρωτοπορούν διεθνώς, έτσι. Όχι μόνο γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο ειδικά στην Ελλάδα.

0: love of one another. Can true love last forever? They both agree, yes it can. Be my woman, I'll be your man.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε νωρίτερα για το Ιράν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μεταξύ Τραμπ βασικά και φρουρών, όπου βγήκε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο νωρίτερα και είπε ότι δεν θα υπάρξουν διόδια στο Ορμούς. Έβγαλαν νέα ανακοίνωση, την 50η πια είναι, οι φρουροί που λένε θα υπάρξουν διόδια στο Ορμούς, θα τα επιβάλλουμε. Το Ορμούς είναι χώρος κυριαρχίας του Ιράν. Και δημοσιοποίησαν και το έγγραφο που, με το οποίο συστήνεται ο οργανισμός διαχείρισης των στενών του Ορμούς μαζί με το ΟΜΑΝ, που το ΟΜΑΝ είναι ο φερετζές της υπόθεσης, και αναφέρει μέσα ότι θα επιβάλλουν διάφορων ειδών τέλη. Λοιπόν, το τι θα γίνει εκεί πέρα νομίζω το καταλαβαίνουμε. Για 60 μέρες είπαν θα τα αφήσουν χωρίς τέλη και μετά θα τα βάλουν με τον τρόπο που έχουμε πει. Τώρα το ενεργειακό είναι ακόμα σε μια φάση ασάφειας. Πάμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς σε αυτό. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, Καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πού βρισκόμαστε τώρα στο ενεργειακό?
2: Βρισκόμαστε σε μια ομιχλώδη μετάφραση. Οι ανέμενοι αγορές προεξοφλούν ότι θα πάμε σε μια πλήρη επανομαλοποίηση της κατάστασης μέσα στους επόμενους μήνες. Το οποίο ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αφενός διότι εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια αυτή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε γενικότερη κατάρρευση της συμφωνίας ή μερικό πάγωμα της συμφωνίας. Μετά το Λίβανο, το τι ακριβώς θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ αποτελεί πολύ μεγάλο κομμάτι της συζήτησης. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί σχετικά με τη σχέση με τις θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών. Υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα διπλωματίας αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και συμμάχων τους, μεταξύ Ιράν και συμμάχων τους, μεταξύ Ιράν και Ομάν και μεταξύ όλων αυτών και της ιδιωτικής εφοπλιστικής βιομηχανίας, η οποία έχει και το μεγαλύτερο βάσικο και το μεγαλύτερο βάρος αυτού του συγκεκριμένου εμπορίου, το οποίο δημιουργεί περισσότερη ασάφεια παρά σαφήνεια. Αυτό το οποίο είναι αυτό που φαίνεται μέσα σε αυτή την κατάσταση να γίνει, τον έχει περισσότερο ευκρινές, είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται να επαναχωρήσει εύκολα στην επιβολή κάποια μορφή στελών, ώστε δεν θα είναι τέλη διέλευση. Θα μπορούν, αν επιλεγούν οδεύσεις μέσα από τα χωρικά τους ύδατα ή πολύ κοντά στις ακτές, παράκτες σχεδόν οδεύσεις, όπως αυτές που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται τώρα, όταν δεδομένου ότι η ναρκοθέτηση των κυρίων οδεύσεων στα στενά παραμένει αυτή τη στιγμή, παραμένει σε ισχύ, να υπάρχουν κάποια μορφή πώς να το πω, συνδρομών. Που θα προσφέρει παραδείγματος χάρη ο οργανισμός με τα ελληνικά δεδομένα ή καταναλωτικά αντιληπτό του Μπαντάρα Μπάς ή του ΚΑΤ, που είναι οι δύο βασικά λιμάνια παραδείγματος χάρη των δύο εμπόλυτων του Ομάν και του Ιράν, τα οποία θα αφορούν τα πλοία μέσα από συγκεκριμένες περιοχές και με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να αποφύγουν κατάλληματα. Κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα τέτοιο είδος προκάλημα για κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα στο τραπέζι έχουν τεθεί και διάφορες λύσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην οριστική παρακαμπτώση.
1: Αυτό πήγα να σα ρωτήσω. Εάν η ασάφεια αυτή που από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει, τώρα ανεξαρτήτως συμφωνήσουν ή δεν συμφωνήσουν, τα Ορμούς δεν θα είναι όπως ήταν, υπάρχει μια τάση γενικώς για παράκαμψη τέτοιου είδους επικίνδυνων διαδρομών. Είναι εφικτό αυτό και πώς μπορεί να γίνει?
2: Είναι εφικτό. Το έχουν κάνει οι Σαουδάραβες. Το έχουν κάνει σε μεγάλη κλίμακα, έως 7 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι αυτό που κράτησε το σύστημα ανοιχτό. Ο πετρελαγωγός από την Ανατολική επαρχία προς την Ερυθρά Θάλασσα είναι κάτι το οποίο συζητάει να μας επιτρέψει να διπλασιάσει το capacity προς το Φουτζάιρα από 1,23,6 εκατομμύρια βαρέλια. Για να μπορούν να
1: συγγνώμη, κάνετε διακοπές. Βγάλτε το χάντσφρι αν έχετε, γιατί κάνετε διακοπές. Δεν σας ακούμε καλά.
2: Ναι, με συγχωρείτε. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι ήδη υποσυζήτηση. Υπάρχει πάνω στο τραπέζι δυνατότητα περαιτέρω διέλευση από την Σαουδική Αραβία από την Ανατολική.
1: Στο Γιάνβου.
2: Προς το Γιάνβου. Το ένα είναι αυτό. Από 7 εκατομμύρια να αυξηθεί στα 10, το οποίο θα κάνει ένα μεγάλο κράτος διαμετακόμισης. Το οποίο σημαίνει πως το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ιράκ θα πρέπει να πλέον να έχει ένα βαθμό εξάρτηση από τη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να φτάνει στις διεθνείς αγορές. Αυτό είναι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Ένα άλλο σχέδιο το οποίο προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία είναι η ενίσχυση του ΕΕ, ώστε να μπορεί να τεθεί σε
1: ενίσχυση. Η ενίσχυση, κάνετε διακοπές, συγγνώμη, να κάνετε διακοπές και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Η ενίσχυση με ενδοϊρακινού δικτύου. Δηλαδή από το νότιο Ιράκ προς το Γεωφασό Κιρκούκ, κάποιο τρόπο, το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη φάση ανάπτυξη της δυναμικότητας που είναι εξαρθεί μέσω Ιράκ προς την Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια δυνατότητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή την οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει και τεχνικά, αλλά και αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται στην πραγματικότητα. Είναι 1,5 εκατομμύρια δυναμικότητα και έχει και χρησιμοποιείται σε λιγότερα από 200.000 βαρέλια. Οπότε είναι περιορισμένο. Ένα άλλο το οποίο υπάρχει είναι ο διπλασιασμός του αγωγού που πηγαίνει από το ένα κομμάτι των Εμμυράτων στο άλλο, που καταλήγει στα 3,6 εκατομμύρια βαρέλια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργήσει. Αλλά δεν αρκεί για να βγάλει με ασφάλεια από την περιοχή 21 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Είναι και η πραγματική δυναμικότητα των ροών εξαγωγής πριν από την αρχή του πολέμου. Αυτό το οποίο συζητείται, αυτά είναι αγωγή. Okay. Αυτό το οποίο συζητείται όμως, γιατί η αγωγή δεν είναι το θέμα του υδροποιημένου φυσικού αερίου, είναι το ενδεχόμενο μιας διόργας. Να κατασκευαστεί μια διόργα από τη μία πλευρά των Εμμυράτων στην άλλη, να κόψει δηλαδή το κόλπο από το νότιο κομμάτι και να αποτελεί τη βασική εξαγωγική δίωδο για LNG. Γιατί το LNG δεν μπορεί να περάσει μέσω αγωγών και να φτάσει στις περιοχές που μπορεί να απεξαρτηθούν. Βεβαίως, πρέπει να γίνει σαφές ότι αν το πατάνε, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να πάνε προς εκεί με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, αφενός, αλλά και αφενός υπάρχει το επιχείρημα ότι αν το Ιράν εξοργιστεί και φτάσει

0: την πιεστές του αγωγού από την Ανατολική επαρχία της Σαουδικής Αραβίας προς το Γιάμπου. Τι νόημα έχει και από το Δεόγα όταν δύο οργαστοί που να την κλείσει το Ιράν παραδείγματος χάρη βομβαρδίζοντάς την. Και το επιχείρημα θέλω να πω. Αλλά σίγουρα οι υποδομές αυτές σου δίνουν ένα βαθμό ανθεκτικότητας μέσα από τη διαφοροποίηση που αυτή τη στιγμή δεν το έχεις. Και αν οδηγηθεί η κατάσταση εκεί, γιατί ακόμα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή σχετικά, τι ναυτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή, ποια θα είναι τη νέα μονοδομή δυνάμεων των μονοπωλίων στην περιοχή, ποια θα είναι η σχέση του Ισραήλ, πώς θα τοποθετηθούν οι άλλες αραβικές χώρες στο συγκεκριμένο θέμα, είναι μια αρεστότητα η οποία το μόνο που θα βοηθήσει, το μόνο που θα ενισχύσει ουσιαστικά είναι μια κατάσταση παρατεταμένη που δεν θα βοηθήσει η σταθεροποίηση των ροών. Και θέλει σταθεροποίηση, θέλει προβλεψιμότητα, θέλει σαφήνεια για να μπορέσουν να βγουν όλα τα δεξαμενόπλια μέσα από τα στενά του ορμούς και να μπορούν να επιστρέψουν σε ένα επίπεδο normal ροών. Normal προπολεμικές ροές είναι 130 με 135 πλήρη τιμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 50 με 55. Τα διάρκεια του πολέμου ήταν στο 0. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάσαμε στα 5. Το γεγονός ότι πάμε από τα 5 στα 55 ή τα 75 είναι σημαντική βελτίωση, αλλά δεν είναι πανομαλοποίηση. Πανομαλοποίηση θέλει χρόνο και αυτό είναι ο κατοικημενικός στόχος της συμφωνίας αυτής των 30 έως 60 ημερών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βοηθάει πολύ γραμμή, αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεόδωρο Τσακίρη, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Σκαλαρί. Επιστρέψαμε λοιπόν να συνοψίσω αυτά που μας έλεγε ο Θεοδόρος ο Τσακίρης, γιατί δεν ήταν καλή η γραμμή, ότι δεν πρόκειται να επανέλθει η ομαλή ροή στο βαθμό που υπήρχε από το Ορμούς και τα σχέδια για να υπάρξει μια διόρυγα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να παρακαμφθούν εν μέρη τα στενά του Ορμούς δεν λύνει το πρόβλημα όσο το Ιράν διαθέτει πυραυλικό οπλοστάσιο, γιατί θα είναι εντός βεληνικούς και η διόρυγα. Γενικά αναζητούνται τρόποι παράκαμψης. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι το μείζον, και αυτό αφορά εμάς, δεν αφορά το Ισραήλ ή μόνο το Ισραήλ, αφορά και εμάς, ότι συγκροτείται ή γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθεί ένας μεγάλος ισλαμικός άξονας και σιητών και σουνιτών, δηλαδή σουνιτικές χώρες μαζί με το Ιράν. Και κατά τη γνώμη μας αυτό θα είναι στη σκιά του δράκου, στη σκιά της Κίνας. Είναι κακά νέα για μας, άσχημα νέα για μας, γιατί η Τουρκία θα είναι μπροστινός όλων αυτών. Μενέλα ο Στασιόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα Μενέλα.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα κύριε Σακράτη.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Φαινόταν ότι πηγαίνει εκεί. Τώρα έχουμε και μια επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού του Αλθάνη, του Κατάρ, που λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή, από τα κράτη της περιοχής που θα συμπεριλάβει το Ιράν. Δηλαδή, σιητικός, σουνιτικός άξονας, δηλαδή ισλαμικός άξονας. Άσχημα είναι αυτά για μας.
1: Είναι αυτό που λέει. Αφήσαν τη συζήτηση χθες. Στην ουσία, επιτρέψαν, ποντάραν οι Αμερικανοί στο να δημιουργήσουν στην Ανατολή ένα σχήμα αποτελούμενο από Τουρκία, Σαουδική Αραβία, το βασικό, και Πακιστάν. Αυτό τώρα εξελίσσεται. Δώσαν ταυτόχρονα την ευκαιρία στο Κατάρ αντί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο να παίξει αυτό το παιχνίδι και ως μεσολαβητής αλλά και ως ένας άξονας ο οποίος θα σταθεροποιήσει τον ισλαμικό τομέα. Οι Αμερικανοί σκεπτόμενοι ότι αφήνουμε τα Εμμυράτα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σαν προέκταση της 3-1 που είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, τα αφήνουν εκεί και βάζουν το Κατάρ στην άλλη πλευρά που αφορά εκτός του Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία, επηρεάζει το Λίβανο και αφήνουν επίσης και τη Σαουδική Αραβία σαν μια ενδιάμεση δύναμη ανάμεσα στον έναν άξονα και στον άλλον, εκεί είναι το σημείο τομής. Και επηρεάζεται ταυτόχρονα και η Αίγυπτος, η οποία και αυτή γίνεται σαν μια ενδιάμεση χώρα.
0: Ναι.
1: Έχει μια παράδοση στο κουαρτέτο της Μεσογείου και μπαίνει και στον ισλαμικό άξονα. Ενδεχομένως θα δούμε και την Ιορδανία σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σιγά σιγά να επιχειρούν να τη βάλουν. Αυτό, όπως το λες και εσύ, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένας σχετισμός και με την Κίνα. Η Κίνα θέλει συγκεκριμένες διαδρομές. Έχει ποντάρει τα χαρτιά της σε συγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες είναι χερσαίες, σιδηρόδρομοι, δίκτυα κτλ. Μεταξύ που συνδέουν το Ιράκ, τη Μεσοποταμία, το Ιράν, τη Τουρκία. Και οι σιδηρόδρομοι φτάνουν μέχρι την Ιορδανία. Είναι δηλαδή ένα σχήμα. Οι Αμερικανοί απ' την άλλη διατηρούν τις θαλάσσιες διαδρομές. Είτε μιλάμε για Ορμούζο, εκεί θα επιμείνουν, είτε μιλάμε για Ερυθρά, είτε μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο και Νοτιοανατολική Ευρώπη, είτε μιλάμε για την ΙΜΕΚ που φτάνει στον Ινδικό. Αυτός είναι ο σχετισμός. Αυτό που έχουν κάνει λάθος οι Αμερικανοί προφανώς είναι ότι δεν έχουν υπολογίσει καλά την ισχύ που δίνουν στον ισλαμικό άξονα. Ο οποίος ισλαμικός άξονας έχει δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, οι οποίοι εντάσσονται στο ΙΝΙΜΕΚ, αλλά χάνουν όπως το κάνουν με το συσχετισμό άλλο η Ανατολή και άλλο η Μεσόγειος, αυτό είναι το παιχνίδι, και πάνε και σε ένα συσχετισμό που ενδεχομένως έχει συζητηθεί με την Κίνα. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς τις συνομιλίες για την Ανατολή μεταξύ Τραμπ και ΣΥΤΙΠΗ. Όπως επίσης να είμαστε πονηρεμένοι ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει η διαβούλευση για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα ευρύτερο σχήμα, αλλά οι Αμερικανοί έχουν κάνει λάθος αυτό. Έχουν δώσει πολύ ισχύ, έχουν δώσει μεγάλη ευχέρεια στον ισλαμικό άξονα Όχι ότι έπρεπε να είναι απ' έξω, ούτως ή άλλως και ο Τραμπ λέει, ας πούμε, το Ιράν να μπει, λέει, τη συμφωνία του Αβραάμ. Μα για να μπει το Ιράν στη συμφωνία του Αβραάμ, θα έχουν περάσει 5-6 χρόνια και θα έχουν γίνει άλλου τύπου επενδύσεις και θα έχουν πάλι άλλη Περσία. Η Περσία μπορεί να μπει στη συμφωνία του Αβραάμ, το Ιράν, με μεταβατικό καθεστώς ελεγχόμενο από τους Ρουρούς επανάσπου αύριο, τους διαπραγματευτές και τον Αραξή και τον Πεζεσκιάν και τους υπόλοιπους να τους κρεμάσουν. Μα πώς παίζεις έτσι? Δηλαδή, παίζεις ζαριά η οποία βασίζεται σε μια αισιοδοξία, αλλά δεν έχει ρεαλιστική βάση.
0: Μα δεν υπολογίζουν, συγγνώμη, δεν υπολογίζουν οι ΗΠΑ ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η επιρροή τους. Δηλαδή δίνουν τις προϋποθέσεις για να συμπυχθεί ο άξονας, τον οποίο όμως δεν θα ελέγχουν. Εκμεταλλεύονται την αμερικανική πολιτική οι χώρες της περιοχής, γιατί έχουν δική τους ατζέντα. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Ότι έχουν ατζέντα δεν είναι οικονομική ατζέντα τους. Είναι πολιτισμική, είναι γεωπολιτική ατζέντα τους. Και τα οικονομικά είναι μέσα.
1: Ακριβώς και τη συμφωνία με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Εάν έχουν πάει οι Αμερικανοί, ο Τραμπ, αν έχει πάει, γιατί δεν μιλάμε για το State Department και το Πεντάγωνο, για να τα βάλουν να πάρουν σε μια θέση.
0: Αυτή είναι εκτός και σιωπηλή.
1: Ο Ρούμπιο έκανε μια σαφή τοποθέτηση από την πλευρά του Ουάσιγκτον, μια αναστρέψιμη την οποία πρέπει να την παρακολουθήσουν. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα έχουν διόδια και θα πάμε σε καθεστώς διεθνούς δικαίου. Ανοιχτή δηλαδή ελευθεροπλοεία, όπου το παράκτιο κράτος, τα παράκτια κράτη δεν έχουν δεσπόζουσα θέση στο πέρασμα. Αυτή είναι θέση State Department κανονικής Αμερικής. Εάν τώρα ο Τραμπ έχει πάει και έχει συζητήσει με τους Κινέζους στη βάση κάποιου ευρύτερου deal που ενδεχομένως αφορά και την Αρκτική ή τον Ειρηνικό ή άλλες περιοχές και έχει συζητήσει την Αιγύς Ανατολή στη λογική ότι σου αφήνω τις χερσαίες διαδρομές και κρατώ τις ναυτικές διαδρομές, τις θαλάσσιες διαδρομές εμπορίου, δικτύων κτλ. Τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί άφησε το Κατάρ, μια ενδιάμεση δύναμη που έχει όμως σχέση από τη μία με την Αμερική, από την άλλη με την Κίνα και με το Ιράν το φυσικό κοίτασμα που τους ενώνει και ταυτόχρονα μην ξεχάσουμε κάτι το οποίο δεν δικαιολογεί μια τέτοια είδους στρατηγική. Η μαμά του Αλθάνη έχει χρηματοδοτήσει όλο το Ισλαμικό κίνημα στα πανεπιστήμια της Αμερικής, το αντιϊσραηλινό, τα ευρωπαϊκά δίκτυα, όχι τρομοκρατίας, επιρροής.
0: Ριζοσπαστισμού όμως.
1: Ριζοσπαστισμού, αλλά επιρροής, όχι τρομοκρατία. Ταυτόχρονα στο επίπεδο της τρομοκρατίας, όλο τον άξονα της αντίστασης τον έχει παίξει το Κατάρ, με λεφτά του Κατάρ και έχει πίσω και εγγλέζικα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι εγγλέζοι θέλουν να ιτηθούν οι Αμερικοί, οι Αμερικανοί, και να πάνε γονατιστοί και να τους πούν ότι θέλουμε πίσω και δεχόμαστε στα δικά μας think tank και στη δική μας αρχιτεκτονική να παραμείνουν εγγλέζοι ειδικοί, θεωρητικοί, μεγαλοδιπλωμάτες κτλ. Κάτι το οποίο το καθεστώς Τραμπ έχει προσβάλει τους εγγλέζους μιλώντας για τα τσάγια που πετάγοντα στη Βιρτζίνια και λέγοντας ταυτόχρονα πριν πει ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ένα κομμάτι του Λιβάνου και πολιτικού αντιπροέδρου, αυτό το ρεπουμπλικάνικο είναι εναντίον του Ισραήλ. Αλλά ταυτόχρονα είναι και εναντίον της Αγγλίας ως προς το να χαράσει τη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και να χρησιμοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την αμερικάνικη αντίληψη και έκφραση, ως μπράβους των δικών του στρατηγικών και συμφερόντων. Βλέπουμε δηλαδή μια περιπλοκή αδικαιολόγητη που δείχνει χάος στο μυαλό κάποιον. Χάος. Τι λείπουνε? Λείπουν ορισμένοι συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι θα σταθεροποιούσαν στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου μια λογική. Τη λογική όχι, να μην πάρουμε τον δημοκρατικό ή άλλο περίοδο. Να πάρουμε τη λογική του 18-2018.
0: Τη λογική Πομπέο, ας πούμε.
1: Του Τραμπ.
0: Τη λογική Πομπέο.
1: Τη λογική Πομπέο. Είναι πολύ καλό στο Ρούμπιο, είναι βαριά η γραφειοκρατία και η δυνατότητα του Πενταγώνου, αλλά στον κύκλο έχουμε τους εργολάβους και μας λείπουν ορισμένοι οι οποίοι να είναι σοβαροί. Πώς είναι και ο Ρούμπιο και τα λοιπά σήμερα?
0: Μα
1: δεν είναι
0: κακός
1: ο Ρούμπιο. Ναι. Δεν τους αφήνουν. Ναι.
0: Μια χαρά είναι ο Ρούμπιο, αλλά δεν έχει λόγο.
1: παρά τα αυτά, το γεγονός του Ρούμπιο, της τοποθέτησης του Ρούμπιο χθες και προχθές σε σχέση με το καθεστώς των στελών, είναι σταθερή θέση. Είδαμε, δεν άλλαξε κάτι. Είναι μία αμφισβητούμενη θέση. Να το κρατήσουμε. Ναι. Και να κρατήσουμε επίσης το εξής γεγονός που δεν καταλαβαίνει κανείς, γιατί οι Αμερικανοί το ξέρουν πολύ καλά. Δεν το παίζουν έτσι και παίζουν αλλιώς. Δηλαδή, το Κατάρ το 2012-2013 συγκρούστηκε, έπεσε, έχασε, ιτήθηκε σε μια μάχη εσωτερική στην πίσω αυλή της Σαουδικής Αραβίας από την οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί είναι να συνδέσουν πάλι το Κατάρ με τα Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία και να επιμένουν στη Σαουδική Αραβία ότι θα μείνει με την πλευρά της Δύσης. Έστω και αν στο κινέζικο παιχνίδι άφηναν την Τουρκία και το Πακιστάν. Όταν παίζει το Πακιστάν, παίρνει σε δύσκολη θέση την Ινδία. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν φέρει σε δύσκολη θέση το Ισραήλ, το οποίο ενδεχομένως θα δούμε μετά τον Οκτώβριο πώς θα εξελιχθεί η σχέση, θα καταστραφεί, αλλά λέμε τι συμβαίνει. Και απ' την άλλη έχουν φέρει σε μια δύσκολη θέση, με συγκρούσεις κτλ., την Κίνα.
0: Την Ινδία.
1: Την Ινδία. Και έχουν βρεθεί να παίζουν στον άξονα τον Ισλαμιστικό, με τους οποίους συμπαρασύρει η Τουρκία και το Πακιστάν πίσω της, αφήνοντας ενδιάμεση δύναμη τη Σαουδική Αραβία και παίζοντας στην Ανατολή έναν ισοσκελισμό ισχύως μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ναι. Πόσο μας ενδιαφέρει, το ανατολικό παιχνίδι, έστω και αν στον πυρήνα του δικού μας παιχνιδιού που είναι η Ανατολική Μεσόγειος η 3-1 παραμένει ισχυρή.
0: Ναι, αλλά η Τουρκία ενισχυμένη και ως μπροστινός όλο αυτού του άξονα θα εκτονώνει την πίεσή της προς τα εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Απ' τη μία. Απ' την άλλη, με αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί έχουν δεχθεί για να επιβεβαιώνουν μια τακτική η οποία δεν είναι πολύ τακτική και μάλλον λανθασμένη, που να επιτρέψουν στην Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ,
0: ναι,
1: να κρατήσει τον έλεγχο της Μεσοποταμίας, να έχει πρόσβαση στη Σαουδική Αραβία και να υποστηρίζεται ως ενδιάμεση δύναμη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας στο Κατάρ, ενώ η Τουρκία έχει ιστορική συμμαχία με το Πακιστάν. Γιατί το κάνει?
0: Και βάζουν απέναντι την Ινδία.
1: Γιατί δεν πας στην ευθεία, ακόμη και αν δεν δεχτείς τις λογικές Νετανιάχου, τις οποίες ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα ποιες είναι οι λογικές Νετανιάχου. Ωραία, να μην πάμε σε έναν πόλεμο στη Μεσοποταμία, να μην πάμε σε αμφισβήτηση της επικράτειας της Τουρκίας, αλλά γιατί να κατέβεις έτσι πάλι τη σούπα, όπου θα γίνει ένα μεγάλο μπλέξιμο πάλι.
0: Γιατί προφανώς εκεί έχουν πέσει επιχειρηματικά deals. Ένα.
1: Υπάρχουν επιχειρηματικά deals.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι. Οι εργολάβοι της Υόρκης θέλουν να παίξουν μαζί με τους Ισλαμιστές τα παιχνίδια της ανοικοδόμησης. Αυτό είναι ένα πεδίο ανάλυσης. Αλλά η στρατηγική έχει όρια σε σχέση με τις business. Διότι αλλιώς κανείς δεν θα χτίσει τίποτε, διότι ακριβώς δεν υπάρχει ασφάλεια για να χτίσει.
0: Είναι δυνατόν με αυτό το σχήμα Φραγκεστάιν να υπάρξει ασφάλεια? Άνω τελεία και επιστρέφουμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για να το συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό και μας
1: αφορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα. Η Μενέλα στον Σιόπουλο, τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που αφορά σε εμάς. Είναι στρατηγικού χαρακτήρα το ζήτημα που έχει να κάνει με τη βιομηχανία, με την ανάπτυξη της χώρας, με την αμυντική βιομηχανία, με τους λιμένες της χώρας, με τις διαδρομές της χώρας. Αναφέρομαι στην εσωτερική χωροταξική συγκρότηση της χώρας και με βάση το νέο νομοσχέδιο το οποίο έχει βγει προς διαβούλευση. Δημήτρης Παυσωτηρίου, κατεξοχήν τομέας του, διευθυντικός τέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα logistics και προναξιωματικός, όλο το πακέτο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάμε να το δούμε, θέλουμε τα φώτα σου. Έχουμε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το χωροταξικό, για την βιομηχανία, τα logistics κλπ. Τι βλέπεις εκεί, τι υπάρχει, τι λείπει?
1: Βεβαίως, είναι μια κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι νομοσχέδιο.
0: Σωστά.
1: Κοινή υπουργική απόφαση.
0: Σωστά.
1: Των Υπουργείων Ενέργειας και Ανάπτυξης. Τώρα, το νέο χωροταξικό, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση για τη χώρα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε το τι γίνεται στη χώρα για τα επόμενα 20-30 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να ενσωματώσει μια σειρά από νέα θέματα η κοινή υπουργική απόφαση που είναι σε διαβούλευση, που σήμερα απουσιάζουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Δηλαδή είναι πολύ εμβριακά ή δεν υπάρχουν καθόλου. Συνοπτικά θα στα πω για να τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Είναι η βιομηχανική καινοτομία, η αμυντική βιομηχανία, η στρατιωτική κινητικότητα, η διεθνής οικονομική διάδρομη, ελεύθερες ζώνες, υπεράκτια εφοδιαστική, μη επανδρομένα συστήματα και έτοιμες παραγωγικές θέσεις, εκτάσεις. Και τώρα για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Συγγνώμη, αυτά που λες δεν υπάρχουν μέσα ή υπάρχουν?
1: Όχι, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Αυτά που θα πούμε, έχω σημειώσει 8 σημεία, 8 σημεία τα οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Μια και μιλάμε για εξαιρετικά στρατηγική σημασία θέμα, έτσι όπως αναπτύσσεται.
0: Για πες.
1: Και εμείς τώρα στο ΙΛΜΕ, στο Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος, στο οποίο είμαι και αντιπρόεδρος, ετοιμάζουμε ένα υπόμνημα για να καταθέσουμε για το όλο θέμα. Το πρώτο θέμα που θέλω να θέσω είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα ελικοδρόμια, τα υδατοδρόμια. Η εφοδιαστική του μέλλοντος, Λάμπρο μου, δεν κινείται στο δρόμο, μόνο στο δρόμο. Μια χώρα όπως είμαστε εμείς, είμαστε νησιωτική χώρα, ορεινή, γεωγραφικά σύνθετη, χρειάζεται πρόβλεψη για κόμβους για μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα logistics των drones, ελικοδρόμια, υδατοδρόμια και μελλοντικές υποδομές κάθετης απογείωσης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πρόδειλη ανάγκη σε κάθε επαρχιακό δήμο της χώρας να υπάρχει τουλάχιστον ένα δρονοδρόμιο, ελικοδρόμιο ή και τα δύο μαζί για να εξυπηρετεί τέτοιες ανάγκες. Επήγοντα φορτία, τα νησιά, ορεινές περιοχές, διακίνηση φαρμάκων και όλα τα συνάφη.
0: Άρα κόμβι από προσγείωση μη επανδρομένων, έτσι μάλιστα.
1: Μη επανδρομένων ή και ελικοπτέρων. Γιατί είναι, και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, ας πούμε. Και χρειάζεται να προληφθούν χωρικά, γιατί είναι μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας αυτό. Το δεύτερο σημείο που εντοπίζουμε είναι πιστοποιημένες έτοιμες παραγωγικές θέσεις ή εκτάσεις. Η χώρα, όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται ένα μητρό πιστοποιημένων έτοιμων παραγωγικών εκτάσεων. Δηλαδή, θέσεις που έχει ελεγχθεί το ειδικτυσιακό καθεστώς, η χρυσή γη, οι παρελθοντικές δεσμεύσεις, τα αρχαιολογικά, οι προσβάσεις, τα δίκτυα των υποδομών, η τηλεφωνία, η ίδρυψη, ηλεκτρικό ρεύμα, όλα αυτά κάνουν μια διαφορά. Είναι η διαφορά που λέμε ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε τη γη να γίνουν επενδύσεις και η διαφορά έχουμε θέση έτοιμη για επένδυση. Έχουμε έκταση έτοιμη για επένδυση. Αλλιώς το βλέπει λοιπόν ένα επενδυτικό σχήμα να ρίξει κεφάλαια, να αναπτυχθεί και ειδικά στην περιφέρεια που το έχουμε.
0: Και αλλιώς να σκέφτεται ότι θα εμπλακεί στην ελληνική γραφειοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το τρίτο θέμα που εντοπίζω είναι και απουσιάζει τελείως. Μιλάμε στην Ευρώπη για στρατιωτική κινητικότητα και υποδομές διπλής χρήσης. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα στην.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, δυστυχώς.
0: Το αναφέρεις, να πω κάτι. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για υποδομές, γέφυρες, δρόμους κλπ. Διπλής χρήσης dual use, δηλαδή στρατιωτική και πολιτική. Πρόσεξε τώρα. Ο επίτροπος, ο αρμόδιος στην Ευρώπη, ο κ. Τζικώστας, που είναι Έλληνας μεταφορών, έχει ο ίδιος ανακοινώσει ότι θα διατεθούν τα επόμενα 10 χρόνια 800 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη ακριβώς για υποδομές διπλής χρήσης, στρατιωτική και πολιτική. Ναι, δηλαδή ο Έλληνας επίτροπος το ανακοινώνει με 800 δις για διπλής χρήσης υποδομές, αλλά το χωροταξικό στην Ελλάδα δεν το προβλέπει αυτό. Πολύ ωραία.
1: Δεν το προβλέπει, δυστυχώς. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Δοθήκαν το 2022 κάπου 650 εκατομμύρια για διπλής χρήσης υποδομές. Δεν ξέρω αν πήραμε κάτι. Και εδώ θα πρέπει να εντάξουμε μέσα λιμένες, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους, γέφυρες που πρέπει να είναι των 80 τόνων, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα άρματα. Σήμερα είναι στους 60-65 τόνους, αλλά τα μελλοντικά άρματα ή τα άρματα των συμμάχων θα πρέπει να περνάνε από εκεί. Οδικούς άξονες, εμπορευματικούς κόμβους, χώρους στάθμισης βαρέων οχημάτων, αποθήκες κρίσιμων υλικών. Και αυτός ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια στρατιωτικοποίηση της οικονομίας, αλλά σημαίνει περισσότερη και ανθεκτικότητα, θα λέω. Έτσι. Το τέταρτο σημείο που έχω συμπεριλάβει στην όλη αυτή τη μελέτη με τους πολύ άξιους συναδέλφους του ΙΛΜΕ είναι στην αμυντική βιομηχανία και είναι η αξιοποίηση αδρανών στρατοπέδων, τουλάχιστον έναν απεριφέρεια. Τι σημαίνει αυτό? Η αμυντική βιομηχανία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ειδικό παραγωγικό τεχνολογικό οικοσύστημα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει αδρανείς εκτάσεις στρατοπέδων ή υποχρησιμοποιούμενες τέτοιες υποδομές. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις υποδομές? Να κάνουμε θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, αμυντικού χαρακτήρα, χώρους έρευνας. Δηλαδή μια πολυτεχνική σχολή θέλει να κάνει κάποιες δοκιμές. Τι θα τις κάνει? Την αυλή του πολυτεχνείου, του κάμπους? Θα πρέπει λοιπόν να έχει έναν δικό της χώρο να πάει να μπορέσει να κάνει έρευνα, ανάπτυξη στο πεδίο. Και να μην ξεχνάμε το εξής. Αυτές λοιπόν οι αδρανείς υποδομές, τα στρατόπεδα που έχουν αδρανοποιηθεί, έχουν ήδη υποδομές δικτύων. Έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, έχουν τηλεφωνία, έχουν ίδρυυση. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και έχουν και τα κτίρια. Άρα μια αναβάθμιση αυτών θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, να ενεργοποιήσει δημόσια περιουσία και να δώσει ρόλο στην περιφέρεια που τόσο πονάμε. Ένα άλλο στοιχείο εδώ πέρα είναι όλα αυτά που αναφέρω αυτή τη στιγμή διασυνδέουμε περιφερειακή ανάπτυξη με δημογραφικό, που είναι και αυτό κι αν είναι μεγάλο θέμα για τη χώρα. Πάω τώρα στο πέμπτο στοιχείο. Εδώ και κάποια χρόνια κουβεντιάζουμε για τον IMEC. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Συζητάμε για τους διαδρόμους. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να προετοιμαστεί χωρικά για αυτούς τους νέους διεθνείς οικονομικούς διαδρόμους. Γίνονται αναφορές, 5-6 αναφορές μέσα οικία και όλο το υλικό, να ενημερώσω ότι είναι περισσότερο από 1.200 σελίδες σε διάφορα παραρτήματα, περιβαλλοντολογικά και όλα τα συναφή. Είναι πολύ έντονη λοιπόν η γεωπολιτική διάσταση της εποχής μας. Συνεπώς λοιπόν ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης δεν είναι ένας διάδρομος φορτίων. Συνδυάζει μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακά δίκτυα, καλώδια, τελωνιακές λειτουργίες, διεθνές εμπόριο, όλα αυτά μαζί. Τώρα, εμείς στο χωροταξικό, αν ήμασταν δηλαδή στρατηγικά τοποθετημένοι, δεν θα έπρεπε να προδικάσουμε μια διαδρομή, αλλά θα έπρεπε να δώσουμε τη διεθνή αγορά το στίγμα ότι εμείς δεν είμαστε ανέτοιμοι. Το έχουμε συζητήσει, το σκεφτόμαστε, το βάζουμε σε ένα πλαίσιο θεσμικό. Δεν υπάρχει τίποτα το θεσμικό αυτή τη στιγμή για τον IMEC. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Χρειάζεται λοιπόν μια εθνική μελέτη χωρικής υποστήριξης του IMEC.
0: Ποια λιμάνια,
1: ποια
0: αεροδρόμια θα ενταχθούν?
1: Ποιες αεροδρομικές συνδέσεις?
0: Ποιος θα τα ελέγχει?
1: Ποιες ελεύθερες ζώνες? Ποιοι εμπορευματικοί κόμβοι? ποιες παραγωγικές ζώνες μπορούν όλα αυτά να αποτελέσουν κομμάτι του IMEC, επιμέρους δηλαδή hubs, σταθμών και διέλευσης όλα, όλα
0: με
1: αυτά.
0: Με τι διαδρομές, πώς θα συνδέονται τα λιμάνια, ας πούμε, με σιδηροδρόμους.
1: Ακριβώς, έτσι. Γιατί θέλουμε αυτό το αφηρημένο το IMEC που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στους χάρτες, να μετατραπεί σε οργανωμένη ικανότητα της χώρας. Ας μην είναι κάτι συγκεκριμένο πάνω στο χάρτη. Απλά εμείς μπορούμε να δώσουμε τη διάσταση ότι είμαστε έτοιμοι. Το έχουμε σκεφτεί. Έτσι. Το έκτο θέμα με πολύ πολύ μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα, γιγαντιαίο θα έλεγα, είναι τα παραδείγματα τα διεθνή που μας οδηγούν σε αυτό, είναι οι ελεύθερες ζώνες και το διεθνές εμπόριο. Αρκεί να πω το εξής τώρα εδώ πέρα. Θα ακούσετε κάποια μεγέθη, οι ακροατές μας, που ζαλίζουν στο Ντουμπάι σε 57 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στο Τζαμπέλ Αλί υπάρχουν περισσότερες από 10.000 εταιρείες. Εργάζονται 130.000 περίπου άτομα. Αυτές οι 10.000 εταιρείες είναι από 100 χώρες. Ο πλούτος που παράγεται σε αυτά τα 57 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι 170 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Παραπάνω από το μισό ελληνικό, σχεδόν τα 3/4 του ελληνικού ΑΕΠ.
1: Λοιπόν, μόνο σε 57 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τι κάνουμε εμείς, πώς αυτό το πράγμα το αξιοποιούμε. Το ζητούμενο λοιπόν σε αυτές τις ελεύθερες ζώνες είναι η προστιθέμενη αξία. Η συσκευασία, η πιστοποίηση, οι επισκευές, η μεταποίηση, η διεθνής διακίνηση. Δηλαδή πρέπει να σχεδιάσουμε κάτι αντίστοιχο ή να εκμεταλλευτούμε τις ήδη υπάρχουσες χωρικές υποδομές που εκτιμώ ότι υποαξιοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα, ας πούμε.
0: Όπου η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής και της γεωμορφολογικής ποικιλομορφίας που έχει μπορεί να έχει ειδικές ζώνες για πάρα πολλούς τομείς.
1: Μα έχουμε, αλλά δεν τις αξιοποιούμε εμπορικά. Δεν τις αξιοποιούμε. Άλλα δύο στοιχεία θα δώσω. Το έβδομο στοιχείο είναι, έχουμε μιλήσει και από την εκπομπή για την εφοδιαστική των γεωτρήσεων και των υπεράκτιων έργων, τα logistics των γεωτρήσεων. Άρα λοιπόν, πώς αυτό το κομβικά στρατηγικό θέμα για την οικονομία και για την στρατηγική θέση της χώρας το αξιοποιούμε. Μιλάμε εδώ για γεωτρήσεις, για υπεράκτια ενεργειακά έργα, γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, και ανεμογεννητές μέσα στη θάλασσα, υποθαλάσσια καλώδια, αγωγή, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, θαλάσσιες υποδομές που απαιτούν, λάμπρο μου, ειδικές βάσεις στη στεριά για την υποστήριξή τους. Άρα αυτές οι βάσεις τι χρειάζονται όμως? Χρειάζονται λιμάνια, κερσαίους χώρους, πρόσβαση ειδικών οχημάτων, δυνατότητες ελικοδρομίου, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντολογική διαχείριση κάποιων συγκεκριμένων ειδών, σχέδια εκτάκτας ανάγκης. Και εδώ δεν είναι να προεξοφλήσουμε κάποιο συγκεκριμένο έργο, αλλά μέσα από αυτή την κοιλιά να προετοιμάσουμε τη χώρα, ώστε αν τέτοια έργα οριμάσουν θεσμικά και επενδυτικά, να μην λείπει η βασική υποδομή υποστήριξης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτά είναι γιγαντιαία για την οικονομία της χώρας. Και ένα τελευταίο είναι περιφερειακού χαρακτήρα, γιατί μέσα γίνονται εξειδικεύσεις για τις περιφέρειες της χώρας. Γίνεται αναφορά, ας πούμε, για την Κρήτη. Λέει για το ΒΟΑΚ ότι είναι τα λιμάνια της Κρήτης, ότι ο ΒΟΑΚ θα είναι ο συνδετικός κρίκος από άκρους άκρους όλης της Κρήτης. Δεν υπάρχει όμως καμία αναφορά για το καινούργιο αεροδρόμιο του Καστελίου. Δηλαδή απουσιάζει το σκεπτικό λιμάνια αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου, το οποίο στον 5ο χρόνο λειτουργίας αναμένεται να έχει επιβατική κίνηση όσοι είχε όταν ξεκίνησε το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι το δεύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Θα φτάσει δηλαδή τα 10-15 εκατομμύρια περίπου επιβάτες. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο οι επιβάτες. Είναι και τα εμπορεύματα. Έτσι, είναι στοιχείο, είναι ραχοκοκαλιά για την παραγωγή, για την οικονομία της Κρήτης. Έτσι. Δε, άρα τι θέλω να πω, ότι δεν είναι μόνο επιβατικό αεροδρόμιο, πρέπει να γίνει και εμπορικό.
0: Εμπορευματικό κλπ. Ναι.
1: Ταχυμεταφορών, ψυχρό, φάρμακα, όλα αυτά τα προϊόντα που πρέπει να αναπτυχθούν, ας πούμε, και να ενισχύσουν την οικονομία και της Κρήτης αλλά και της χώρας. Όλο αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν διαμορφωθεί η ΚΙΑ, η Κοινωνική Υπουργική Απόφαση, ήρθαν σε επαφή με τους ανθρώπους τη χώρα, με τους ανθρώπους του χώρου?
1: Δηλαδή τώρα γίνεται αυτό, Λαύρο μου. Τώρα γίνεται.
0: Άρα επειδή είναι υποδιαβούλευση.
1: Ναι, είναι για διαβούλευση. Είναι προς διαβούλευση.
0: Άρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα οποία λες τώρα θα τα ακούσουν και θα τα ενσωματώσουν.
1: Εμείς έχουμε, ανέφερα τώρα και για την οικονομία του χρόνου, μόνο 8 σημεία από τα 30 που έχουμε εντοπίσει ότι πρέπει να βελτιωθούν. Αυτά είναι τα νέα. Έχουμε και άλλα νέα σημεία, τα οποία τώρα δεν είναι και του παρόντος να τα αναφέρουμε. Και μέσα, ας πούμε, είδα πράγματα. Δεν μπορεί να αρκεί σε ένα κυβερνητικό έγγραφο να μείνει σε διαπιστώσεις. Πρέπει να έχεις τα ενία να πεις, ξέρω εγώ, ότι το project πάει εκεί, πάει, προχωράει για το καλό της οικονομίας, για το καλό της χώρας. Και φυσικά όλα αυτά που λέει μέσα, τα πολύ ωραία που λέει μέσα, έτσι, να αποτελέσουν ένα μεγάλο έργο, το οποίο όμως έργο χρειάζεται και χρηματοδότηση. Πρέπει να βρεθούν κεφάλαια.
0: Υπόρρυπο, για όλα. Βέβαια. Αλλά εντάξει, είναι σε διαβούλευση τώρα, θα καταθέσετε, ναι, από τον λιμάο τις απόψεις κλπ. Βέβαια. Δεν θα έπρεπε πριν διαμορφωθεί, έστω στην αρχική μορφή η ΚΙΑ, να έχουν υπάρξει προκαταρκτικές συζητήσεις και να
1: μειώσουν. Σίγουρα θα έπρεπε τώρα.
0: Για να μειώσουν, εντάξει. Για να...
1: Το σημαντικότερο όλων εδώ, Λάμπρο, είναι ότι αυτό το νέο χωροταξικό είναι η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έτσι, πού θα εγκατασταθεί μια βιομηχανία, η εφοδιαστική της αλυσίδα, πώς θα συνδεθούν λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι, οδικοί άξονες, ποιος θα υλοποιήσει τα έργα, με ποια χρηματοδότηση, μέχρι πότε. Όλα αυτά είναι σύνθετο όλη αυτή η προσέγγιση. Και φυσικά πρέπει να τη δούμε και με συστημική ματιά. Πρέπει να δούμε τις αλληλεπιδράσεις όλων αυτών στην οικονομία, ας πούμε. Έτσι, και στη στρατηγική θέση της χώρας.
0: Έγινε, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολύ εξαιρετική εικόνα. Εξαιρετική εικόνα. Για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα μου στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τη δική μας, Δημήτρη Παπασωτηρίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, νομίζω εξαιρετική τοποθέτηση και ανάλυση που μας έκανε ο Δημήτρης Παπασωτηρίου για το θέμα των logistics στην Ελλάδα και το τι λείπει από την ΚΙΑ, από την κοινή υπουργική απόφαση. Ελπίζουμε αυτά που είπε να ενσωματωθούν, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Το χωροταξικό θα μπορούσε, πρέπει να αποτελέσει όχημα και μηχανή ανάπτυξης, έτσι, εφόσον ενσωματωθούν όλα αυτά που μας είπε ο Δημήτρης. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, εξίσου σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια, με την οποία ασχολούμαστε πάρα πολύ και γενικά με το πεδίο του κυβερνοπολέμου, αλλά και της κυβερνοασφάλειας, γιατί είναι αναπόσπαστο στοιχείο όλης της πολιτικής στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον άνθρωπο που είναι ειδικό και ξέρω είναι και καλεσμένο μα πολλέ φορέ. Εμμανουήλ Χριστοφής, ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλεια και κυβερνοπολέμου στο ΝΑΤΟ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε τα φώτα σα. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από δράσει οι οποίε μορφοποιούνται, όπω το 3-1, οι οποίε παίρνουν και μορφή στο τομέα τη ασφάλεια, στρατιωτική συνεργασία κλπ. Όπου αναπόσπαστο στοιχείο εκεί είναι το θέμα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοπόλεμου, έτσι.
1: Ναι, πολύ, πολύ σωστά τοποθετείτε. Νομίζω ότι το έχουμε πει και τις άλλες φορές, αλλά έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου και το βλέπουμε στην πράξη αυτό το πράγμα, ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας. Να το πω και γεωπολιτικής αξιοπιστίας και επιχειρησιακής συνέχειας. Να κάνω μια εισαγωγή για να πω ακριβώς τι εννοώ με αυτά τους όρους που χρησιμοποίησα. Πώς το βλέπουμε στο ΝΑΤΟ το θέμα του cyber πλέον μετά από τόσα χρόνια που το ακούμε? Έχει φύγει πλέον, το έχουμε πει από το τεχνικό κομμάτι. Είναι μόνος του τομέας επιχειρήσεων. Cyberspace Domain of Operations, όπως ξηρά θάλασσα αέρας. Άρα λοιπόν η συμμαχία σχεδιάζει, ασκείται, επιχειρεί και αντέχει σε κρίση με το cyber ενσωματωμένο, να το πω έτσι. Το είδαμε στη σύνοδο της Ουάσιγκτον που αποφασίστηκε να γίνει ένα NATO Integrated Cyber Defense Center. Αυτά που λέω δεν είναι διαβαθμισμένα, είναι open sources. Το Digital Transformation Implementation Strategy που δείχνουν όλα αυτά πως πλέον το ψηφιακό με το φυσικό επίπεδο επηρεάζει το ένα το άλλο. Δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς το ένα να υπάρξει σε συνύπαρξη με το άλλο. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρη η εικόνα. Δεν είναι πλέον το cyber τεχνικό πεδίο, αλλά μπαίνει μέσα στο σχεδιασμό της συμμαχίας, τις αποφάσεις, την αποτροπή. Και την αποτροπή την είχαμε πει και πιο παλιά, δεν είναι μόνο ότι ναι μπορώ να απαντήσω, είναι ότι δεν αξίζει να με χτυπήσεις γιατί αντέχω. Ανακάμπτω και συνεχίζω. Άρα λοιπόν η ανθεκτικότητα, αν το δούμε σαν ευρύτερη εικόνα, είναι πλέον μορφή αποτροπής. Αν ξέρει ο αντίπαλος δεν θα παραλύσεις, τότε μειώνεται και η αξία της επίθεσής του. Πάμε όμως αυτό που, αφού δούμε λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ τρέχεται με αυτή τη χρήση του cyber πλέον κομβικά, τότε όπως το θέσατε σωστά, μια περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειος, που γίνεται ενεργειακός και στρατηγικός κόμβος, εξελίξεις τρομερές. Πρέπει να σκεφτεί λοιπόν με τον ίδιο τρόπο σημαντικότατος ο ρόλος της Ελλάδας. Και λίγο εδώ να πω δύο λόγια, ότι πλέον η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι ένας χάρτης εντάσεων όπως το συνηθίζαμε. Είναι πύλη ενέργειας, υποδομών, τεχνολογίας και ασφάλειας. Νομίζω είχατε αναφέρει σε προηγούμενες συζητήσεις με συνομιλητές, αν θυμάμαι καλά, το είστε με τη Terranian Gateway Act.
0: Σωστά, το οποίο εγκρίθηκε.
1: Δεν θέλω να το πάω. Ναι, όχι, πείτε μου. Δεν θέλω να το πάω σαν νομοθετικό, σαν αυτό, αλλά θέλω να το χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα ως τρόπο στρατηγικής σκέψης πίσω από αυτό. Δηλαδή, αν η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζεται ως gateway, ως πύλη δηλαδή, που συνδέει Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, κόλπο, Ηνωμένες Πολιτείες, τότε η ανθεκτικότητα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση αξιοπιστίας για να συνεχίσει να λειτουργεί, επιχειρησιακής δηλαδή συνέχειας όλων αυτών των οποίων σχεδιάζονται, και το cyber δεν μπορεί να είναι εκτός. Πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτό της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Δηλαδή είναι ένα μέρος, θα το έλεγα, του συνόλου της ανθεκτικότητας, της εθνικής. Να δούμε λίγο αν θέλετε, αν το κομμάτι του 3-1 και το, και το Energy, East Mediterranean Energy Center. Mm-hmm. Δεν είναι απομονωμένα και αυτά από το cyber. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί η κατάλληλη βαρύτητα αυτό. Δηλαδή όλα είναι πλέον συνδεδεμένα.
0: Σωστά.
1: Τα λιμάνια, logistics που λέγατε, τα καλώδια που μιλάμε, οι υποθαλάσσιες υποδομές. Όλα εξαρτώνται από ψηφιακά συστήματα και από τη συνεχή λειτουργία τους. Εδώ νομίζω είναι το κομβικό σημείο. Η συνεχής λειτουργία τους. Άρα, το επόμενο βήμα μετά το 3-1 και την αξία του και το ΕΜΕΚ είναι να περάσουμε από τη συνεργασία στη δοκιμασμένη ετοιμότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι που από τη μεριά μου, αν θέλετε, βλέπω εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε αυτό
0: έχετε
1: το χώρο.
0: Γιατί όλα αυτά τα συστήματα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και είναι προφανές ότι θα αποτελέσουν στόχο επιθέσεων. Όλα αυτά, έτσι, από ανταγωνιστές. Κυβερνητικών, κυβερνών επιθέσεων.
1: Ακριβώς. Πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένας τρόπος πίεσης. Είναι instrument of power πλέον το cyber. Mm-hmm. Αυτό είναι η ιστορία. Το πώς το χρησιμοποιεί ο κάθε δυνητικά αντίπαλος είναι δικό του θέμα. Δηλαδή αν είναι εσπιονάζι, αν είναι πίεση, αν είναι για να, σε συγκεκριμένη κρίση όταν υπάρχει. Όλοι έχουν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι η κυβερνοαφικτικότητα, να το πούμε έτσι, το cyber resilience, δεν αντικαθιστά φυσικά τη συνολική, αλλά είναι ένα αναπόσπαστο και κρίσιμο μέρος της συνολικής ανθεκτικότητας.
0: Αν αυτό είναι ευάλωτο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορούμε να μιλάμε απλώς για προστασία πληροφοριακών συστημάτων. Πρέπει να μιλάμε για την ικανότητα ενός ολόκληρου επιχειρηματικού περιβάλλοντος να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό είναι πιο σαφές. Τώρα μιλάμε για drones, έτσι, μιλάμε για air, uncrewed maritime systems, για τη θάλασσα, αισθητήρες. Τα λιμάνια, LNG καταστάσεις, τα υποθαλάσσια καλώδια, δίκτυα, τα έχετε αναφέρει όλα αυτά τόσες πολλές φορές. Βλέπουμε ότι είναι ένα ενιαίο cyber physical περιβάλλον. Δεν είναι δυνατόν το ένα, όπως σας είπα και από την αρχή, να είναι ξεχωριστό, όπου το ψηφιακό επηρεάζει το φυσικό, αλλά και το φυσικό εξαρτάται όλο και περισσότερο από το ψηφιακό. Δεν μιλάμε λοιπόν για κυβερνοαθεκτικότητα με τη στενή τεχνική έννοια που ίσως το λέγαμε πριν κάποια χρόνια.
0: Αλλά για συνολική ανθεκτικότητα.
1: Νομίζω ότι γίνεται κατανοητά.
0: Απόλυτα, έχετε απόλυτα.
1: Συνολική επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Ακριβώς. Στην οποία η κυβερνοαθεκτικότητα είναι αναπόσπαστο και κρίσιμο μέρος. Αυτό νομίζω είναι που πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους ηθήνοντες, ας το πούμε, ότι δεν μπορούμε να λέμε πάμε να κάνουμε όλες αυτές τις συνεργασίες. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι πύλη. Πρέπει να επενδύσουμε ή να πάρουμε αποφάσεις πάνω στο κομμάτι της κυβερνοανθεκτικότητας.
0: Και τώρα ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη που οι επιθέσεις έχουν γίνει πιο εξελιγμένες και, πιο, και τα συστήματα είναι εκτεθειμένα σε μεγαλύτερες, σε περισσότερες ευαλωτότητες, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολο, έτσι.
1: Ακριβώς. Η τεχνολογία έχει και την καλή, αλλά ανάλογα είναι πώς χρησιμοποιεί ο καθένας, έτσι, η μεριά της. Όπως είπατε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, μεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις άμυνες καλύτερα στο κομμάτι του κυβερνοχώρου, αλλά φυσικά από τους γνωστούς δρόντες χρησιμοποιείται σε ακριβώς αντίθετη περίπτωση. Άρα πρέπει να μπορούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά, θα έλεγα, και όχι όπως λέμε συνήθως, είμαστε ένα βήμα πίσω από τον επιτιθέμενο. Ναι. Τον hacker, παραδείγματος χάρη, τις οργανωμένες, από τα οργανωμένα, τις οργανωμένες ομάδες που είναι και state sponsor, παραδείγματος χάρη.
0: Και αυτό προϋποθέτει συνέργειες, έτσι.
1: Είμαστε ένα βήμα μπροστά.
0: Αυτό προϋποθέτει συνέργειες. Δηλαδή, αναφερθήκατε στο 3-1. Επειδή το Ισραήλ είναι εξελιγμένο σε αυτό και η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες, σε αυτό, επειδή τα έργα αυτά θα είναι περιφερειακά και θα φορούν πολλές χώρες, η συνεργασία χωρών, ας πούμε, την Ινδία, Εμμυράτων, Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρου, θα είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορεί ο καθένας να λειτουργεί, να φροντίζει. Είναι συνολική ανθεκτικότητα. Αν σπάσει ένας κρίκος, θα πέσει όλο το σύστημα.
1: Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό και δεν μιλάω για ανταγωνισμό, ναι, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, ποιος θα πάρει το cyber στο κομμάτι του 3-1. Mm. Είναι ακριβώς συνεργασία. Όπως το είπατε. Ναι, μεν το Ισραήλ έχει την τεχνολογία, αλλά και η Ελλάδα μπορεί να γίνει δύναμη γεωπολιτικής εφαρμογής αυτής της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Εδώ να δράτω με τις ευκαιρίες να πω το εξής, γιατί οι συγκυρίες το ευνοούν. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από χρόνια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έχετε τα γεωπολιτικά θέματα μπροστά σας. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση της Ανατολικής Μετόχης του Αιγαίου. Και θα ήθελα τώρα να κάνω στον αέρα μία πρόταση, η οποία ναι μεν ακούγεται τώρα, θα έλεγα, αλλά έχει πίσω της μία μελέτη. Μπορεί να προωθηθεί η δημιουργία ενός East Mediterranean Cyber Resilience και Operational Readiness Hub. Δηλαδή ενός κόμβου κυβερνοανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι για μια εκπαιδευτικό κέντρο, δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι όμως μια στρατηγική ικανότητα περιφερειακή, όπου είπατε, με συνεργασίες. Η ανθεκτικότητα της ενέργειας στα λιμάνια, των υποδομών, των κρίσιμων υποδομών, μπορεί σε αυτό, ας το πούμε, το hub, τον κόμβο, που η Ελλάδα μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή ηγετικό ρόλο, πώς να το πω, να είναι ένας προσωμιωτής πτήσης για κυβερνοκρίσεις. Δηλαδή, να το κάνω έτσι πιο απλά, να γίνει πιο κατανοητό. Οι πιλότοι δεν μαθαίνουν την ώρα της πτώσης. Τα κράτη λοιπόν και οι κρίσιμες υποδομές δεν πρέπει να μάθουν την ώρα της πραγματικής κρίσης πώς θα το χειριστούν το όλο θέμα. Άρα λοιπόν αυτό το hub που λέω μπορεί να φιλοξενήσει το πρακτικό σκέλος επιχειρησιακής, ας πούμε, ανθεκτικότητας. Ναι μεν το ΕΜΕΚ έδωσε ένα ενεργειακό και θεσμικό, ας το πούμε, μηχανισμό συνεργασίας. Το 3-1 δίνει τον πολιτικό, στρατηγικό. Αυτό το hub νομίζω ότι μπορεί να δώσει την πρακτική εφαρμογή
0: πρακτικό.
1: Του.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Το
0: πολύ
1: πρακτικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς. Πώς να το πω. Δηλαδή δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα χαρτιά.
0: Στα λόγια και στην ώρα. Έχετε απόλυτο λόγιο. Πρακτικά. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ, πέστε μας. Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν γίνουν αυτά που είπαμε και τα συνδέσαμε με την ανθεκτικότητα, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σε ευρύτερο, επιχειρησιακή συνέχεια σε ευρύτερο δηλαδή περιβάλλον, η κυβερνοανθεκτικότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο, τότε βλέπουμε ότι όλα αυτά που πάνε να χτίσουν ο IMEC, Vertical Corridor, όλα αυτά έτσι, αν δεν έχουν αυτή την κυβερνοανθεκτικότητα, πολύ εύκολα μπορούν να χαθούν. Γιατί τότε χάνει την αξιοπιστία που είπαμε. Νομίζω το είχα αναφέρει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι αν δεν ηρεμήσει η περιοχή, η εξελίξη μάλλον στον κόλπο, ο IMEC δεν μπορεί να πάρει σάρκα και ωστά, αν θυμάμαι σωστά.
0: Σωστά.
1: Είναι ευάλωτη όλη η περιφέρεια, από φυσικής. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να ηρεμήσει.

0: κυβερνήσει και να μην έχει όμως την κυβερνοανθεκτικότητα που συζητάμε. Πάλι συνεχίζει να είναι ευάλωτο.
1: Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε το
0: αυτό το κόμβο, ναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό.
1: Έχετε
0: να
1: δίκιο.
0: Μπορέσει να ελεγχθεί.
1: Έχετε δίκιο. Θα βάλουμε άνω τελεία και θα κάνουμε το εξής. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για να μας πείτε πρακτικά, αναλυτικά, το πώς αυτό θα μπορούσε να συγκροτηθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοφίλη. Ναι. Εξαιρετική ιδέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο προτείνω και σας
0: δεν
1: ευχαριστώ.
0: Είναι μια... Δεν είναι απλώς μια αφηρημένη ιδέα, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, πρακτικό. Το καταλάβαμε.
0: Εργασία, μεθοδολογία ακριβώς.
1: Γι' αυτό λέω ότι να επαναλάβουμε τη συζήτηση εντός ημερών για να μας πει το πρακτικό, μπορούμε, το πώς μπορεί να συγκροτηθεί αυτό. Ποια είναι τα βήματα, να το πω έτσι απλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμμανουήλ Χριστοφή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, εξαιρετική ιδέα του κ. Χρυστοφίνη. Εντάξει, είναι, ο κ. Χρυστοφίνη είναι ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλεια και κυβερνοπολέμου στο ΝΑΤΟ, άρα έχει την συνολική εικόνα. Και αυτά που λέει προφανώς τα λέει επειδή έχει εντοπίσει ότι υπήρχαν κενά. Το είπε, ήταν ευγενικό, τα περιέγραψε κενά μέσω προτάσεων. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα, επειδή αναφερθήκαμε στην αμφίσιμη αμερικανική πολιτική στην περιοχή, νομίζω ότι την υπεραναλύσαμε για την Μεσσαία Ανατολή. Έχουμε καταλάβει όλοι τι συμβαίνει. Τα πράγματα εκεί είναι κινούμενοι άμμος. Πάμε να δούμε στο μεγάλο θέατρο τι θα γίνει, αν γίνει, στον ειρηνικό. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίτη, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε και να την πάμε σε άλλο θέατρο, σε άλλο πεδίο, στον ειρηνικό. Εκεί τι βλέπετε, στη Μέση Ανατολή το έχουμε συζητήσει, είναι προφανές τι γίνεται, ότι δεν εφαρμόζεται η κανονική αμερικανική πολιτική. Εφαρμόζεται μια, ας πούμε, παρέκκληση, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό ισχύει, μπορεί να ισχύσει και στον ειρηνικό σχέση με την Κίνα.
1: Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει ως τώρα, μια έτσι, μικρή ιστορική αναδρομή για να δούμε το πλαίσιο και πάνω σε αυτό να δούμε τι μπορεί να γίνει ως σενάριο. Καταρχήν να πούμε ότι η περιοχή του Ινδοειρηνικού στα κείμενα εθνικής ασφαλείας και του Τραμπένα και του Biden ήταν η προτεραιότητα, παρόλο που αποτελεί το Ανατολικό Ημισφαίριο. Αν δούμε λοιπόν, υπάρχει ένα πλέγμα πυκνών συμμαχιών, δηλαδή ξεκινάμε από το σύμφωνο το οποίο αφορά το διάλογο ασφαλείας του Quad. Συνεχίζουμε με μια συμφωνία τριμερής Κορέα-Ιαπωνίας-Ηνωμένων Πολιτειών, διμερή συμφωνία σκληρή στρατιωτική μεταξύ Φιλιππίνων και Ηνωμένων Πολιτειών, Κορέας-Ηνωμένων Πολιτειών, Κορέας-Κίνας. Πάμε μετά στην AUKUS, οποία ήταν η Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Και ουσιαστικά γύρω από την Κίνα, γύρω από την νότια Συνική θάλασσα, υπάρχουν τρεις ανασχετικοί δάχτυλοι. Ο πρώτος, ο οποίος ξεκινάει ουσιαστικά από το κομμάτι της Ταϊβάν, που είναι μόλις 59 μίλια από την Κίνα, την υπηρετική, συνεχίζει μετά το κομμάτι που αφορά Φιλιππίνες μέχρι πάνω Κορέα, και μετά υπάρχει ένα σχετικό δάχτυλο που ουσιαστικά έχει να κάνει με την περίμετρο βασικά της Αυστραλίας. Υπάρχουν λοιπόν τρεις ανασχετικοί δάχτυλοι και μέσα σε αυτό λοιπόν το πλέγμα, αυτό το οποίο κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάνουν μια ανάσχεση, την επέκταση το οποίο επιθυμεί να κάνει η Κίνα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να πούμε ότι υπάρχουν διασυνδυακές διαφορές στο θέμα βασικά θαλάσσιων ζωνών, σύγκρουση και πολλές ασκήσεις από τη μεριά της Ιαπωνίας με τις Φιλιππίνες, με το κομμάτι της Κορέας, ακόμη και στο Βιετνάμ. Άρα έχει μια αναθεωρητική τάση η μεριά της Κίνας, η οποία συγκρατείται από αυτό το πυκνό πλέγμα συμμαχιών. Τώρα, μέχρι στιγμής λοιπόν από το λεγόμενο πίβο του Αίγια, στροφή προς την Ασία, που είχε εγκαινιάσει ο Μπαράκ Ομπάμα με το περίφημο κείμενο το οποίο είχε γράψει στο Foreign Affairs η Χίλαρη Κλίντον το 2011, άρα ουσιαστικά από εκεί, υπάρχει μια λοιπόν προτεραιοποίηση στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Στο καινούριο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας, εδώ γίνεται ουσιαστικά μια πρώτη μετατόπιση. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εμάς μας ενδιαφέρει αποκλειστικά το Δυτικό Ημισφαίριο. Είναι πολύ υποβαθμισμένη η αναφορά, η οποία θα έπρεπε να γίνεται στην περιοχή αυτή. Και ακόμη δεν έχουμε δει, υπάρχει θα έλεγα στο κομμάτι κυρίως της Ταϊβάν, μας ενδιαφέρει μια αμφισημία. Μια αμφισημία η οποία ήρθε εμφαντικά με μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ όταν επισκέφθηκε την Κίνα.

έγινε μάλιστα μια ερώτηση από δημοσιογράφο και είπε ότι στο Xi Jinping δεν αρέσει η στρατιωτική βοήθεια. Όταν επισκέφθηκε την Κίνα, που έγινε μάλιστα μια ερώτηση από δημοσιογράφο και είπε ότι στο Xi Jinping δεν αρέσει η στρατιωτική βοήθεια.

0: όλα αυτά που περιγράφεται ήταν οι δηλώσεις του Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Xi Jinping, που χτύπησαν το πρώτο σοβαρό καμπανάκι ότι η Αμερική αλλάζει πολιτική ενάντια της Ταϊβάν.
1: Ναι, ξέρετε, η Ταϊβάν βασικά έχει μια ειδική σχέση με τις ΗΠΑ. Να το πάμε και λίγο ιστορικά, το 1979, The Taiwanese Act. Ουσιαστικά, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη μία κυβέρνηση, Κίνα όμως αποκτά ένα ad hoc και ειδική σχέση με την Ταϊβάν, ώστε να υπάρξει βασικά η αυτονομία της και να μην αποτελέσει κανένα είδους επιθετική συνέργεια ενσωμάτωση τη βία σε μεριά της Κίνας. Μέσα στον αμερικό προϋπολογισμό που εκκρίνεται κάθε χρόνο, του Υπουργείου Άμυνας, υπάρχουν κονδύλια τα οποία αφορούν βασικά την Ταϊβάν. Μάλιστα, είναι και πάρα πολλές οι παρουσίες, επισκέψεις Αμερικανών νομοθετών στην Ταϊβάν, αυτό είχε προκαλέσει και την οργή της Κίνας. Πιο κλασική περίπτωση ήταν της Πελόζη στην θητεία του Biden, το οποίο αυτό επιβιώνεται συνεχώς. Εδώ έχουν τώρα παγώσει μια πώληση οπλικών συστημάτων. Ξέρετε ότι η Κίνα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά στο το πώς οι ΗΠΑ δρούν σε άλλες περιοχές του κόσμου, για να δούμε πώς αντίστοιχα θα μπορούσαν να τεστάρουν την αντοχή τους σε μια ενδεχόμενη κρίση ενσωμάτωσης στην περίπτωση Ταϊβάν σε μελλοντικό χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την αφισημία έχει δύο ερμηνείες μπορούν να γίνουν. Η μία είναι ότι ακριβώς το κάνουν με επιδέξιο τρόπο, ώστε να μην γνωρίζουν οι Κινέζοι το πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση μιας επιθετικής συνέργειας. Η άλλη είναι πραγματικά ότι έχει μπει η Ταϊβάν σε μια προοπτική διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μεγάλων ηγεμονικών δυνάμεων, ώστε να θυσιαστεί σε περίπτωση που οι συνθήκες το επιτρέψουν.
0: Γιατί οι δηλώσεις του Τραμπ, αυτές που αναφέρατε μετά τη συνάντηση με τον Xi Jinping, που είπε πλέον ότι εγώ δεν ενθαρρύνουμε αποσχιστικές τάσεις και δεν πρόκειται να κάνουμε πόλεμο, το είπε ευθέως έτσι, γιατί είναι Ταϊβάν, γιατί αυτό που είπατε είναι κάποιες χιλιάδες μίλια και είναι μόνο 59 κλπ. Από την Κίνα. Μαζί με την άλλη πολιτική, όπου τίθενται υποαίρεση ή από αμφισβήτηση οι κλασικές συμμαχίες όπως με το Ισραήλ, σε συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε για τη Μέση Ανατολή, όπου η σχέση με το Ισραήλ αλλάζει από ό,τι φαίνεται παρονομαστή, η εγκατάλειψη των Κούρδων. Εδώ υπάρχει ένα μοτίβο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να μην διατηρούν πλέον τις σταθερές που είχαν σε σχέση με συγκεκριμένους συμμάχους σε συγκεκριμένες περιοχές. Ισραήλ, Κούρδοι και τώρα βλέπουμε και την Ταϊβάν.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό ότι αναφέρονται τα πάντα. Και υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο το οποίο οι σύμμαχοι δεν μπορούν να ακουμπάνε πια. Η πιο περιφαντική περίπτωση είναι αυτά τα οποία βλέπουμε στις μετασχηματικές ουσιαστικά εξελίξεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Αυτό βέβαια το οποίο είναι σημαντικό απλώς να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παλιότερα, γιατί έχει και σημασία το ιστορικό, το 1982 είχαν υπογράψει μια συμφωνία τότε τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος είχε επιβάλει στη μεριά της υπηρετικής Κίνας ότι θα σεβαστεί την ακεραιότητα και την εδαφική εξαρτησία της Ταϊβάν με αντάλλαγμα να μειώσει τις αμερικές δαπάνες και τη βοήθεια, το οποίο φυσικά δεν γίνεται ποτέ. Άρα καμία φορά πρέπει να δούμε και τι γίνεται στην πράξη. Δεν γνωρίζουμε τώρα πραγματικά τι έχει στο νου του η 400 ευρώ προεδρία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχει μπει όλο το κομμάτι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα σε μια συναλλακτική σχέση. Mm.
0: Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα κλείνοντας και θα επανέλθουμε, θα το συζητήσουμε μαζί. Γιατί αν εγκαταληφθούν σταθερές στην περιοχή, επειδή ο Ειρηνικός είναι κομβικός, έτσι μιλάμε για το ημισφαίριο το οποίο αποτελεί την προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Θα μου πεις, η Ταϊβάν είναι το μοναδικό σημείο, όχι, γιατί έχει όλους τους υπολείπους. Όμως είναι κομβικό σημείο. Η αίσθηση ότι αποδυναμώνει σχέση με συμμάχους, με κομβικούς συμμάχους ή φερόμενους κομβικούς συμμάχους στον Ειρηνικό, θέτει σε αμφισβήτηση και το ίδιο το δόγμα του δυτικού ημισφαιρίου, έτσι.
1: Έτσι, σωστά, γιατί μετά θα γίνει μια διάχυση. Εδώ θα γίνει μια διάχυση στα άλλα συμμαχικά κράτη, δηλαδή στις Φιλιππίνες, στο κομμάτι της Νότιας Κορέας και στο κομμάτι της Ιαπωνίας. Και θα πρέπει, κλείνοντας, να πούμε και κάτι, ότι υπάρχουν δύο περίπου προσεγγίσεις στο πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν την Κίνα, ώστε κάποια στιγμή αυτός ο απέραντος ανταγωνισμός να βρει μια συγκεκριμένη σταθερά. Υπάρχει μια σκέψη ότι για να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην κάνουν και υπερεπέκταση πόρων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, να αφήσουν ουσιαστικά το κομμάτι της Νοτιοανατολικής Ασίας, το οποίο περιλαμβάνει και το κομμάτι της Ταϊβάν, να είναι κάτω από την κυριαρχία βασικά της Κίνας και να το τραβηχτούν. Υπάρχει όμως και αυτή το οποίο λένε ότι θα πρέπει

0: ασυνεχής και συνεπής ανάσχεση να συνεχιστεί.
1: Να πάμε σε μια λογική διαμοιρασμού σφαιρών επιρροής. Ωραία, βάζουμε άλλο τηλέφωνο και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τασιέ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Αν αυτό που λέει ο Πέτρος Τασιός, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, να υπάρχει σε εξέλιξη μια συζήτηση για τον διαμοιρασμό σφαιρών επιρροής, προκειμένου να περιοριστεί ο καθένας σε ένα συγκεκριμένο, σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δε θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: παραπολιτικά να είναι το κόμμα, αλλά μπρος καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε κλίμα και εκεί για τα όσα γίνονται σε συνέχεια τη συζήτηση που κάνουμε με τον Πέτρο Δασιό και με τους υπολείπους για την αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής σε περιοχές οι οποίες είναι κομβικές, όπως στη Μέση Ανατολή και στον Ελληνικό. Πάμε να δούμε τώρα το κλίμα που επικρατεί εκεί, το πολιτικό κλίμα. Νιώβη Χριστοπούλου, δικηγόρος, καθηγήτρια δικαίου και επιστημονικής ασφάλειας και συνεργάτης στην ψηφιακή διπλωματία στο University of New York. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, τι κλίμα επικρατεί εκεί, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ένας διχασμός και αμφισβητήσεις για τις επιλογές σε σχέση με το Ιράν, για το μνημόνιο, για την σχέση με το Ισραήλ, ότι υπάρχει μια πολιτική αναταραχή και εντός του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού. Πώς το αξιολογείτε?
1: Σωστά. Κυρίως εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Συντηρητικού Πολιτικού Χώρου, θα έλεγα ότι το ηθικό είναι στο να δει. Πραγματικά υπάρχει μεγάλη απογοήτευση ως προς το χειρισμό, ως προς το κόστος διαχείρισης του πολέμου, ως προς το κόστος το οποίο θα ακολουθήσει. Για να μιλήσουμε λίγο με νούμερα, με αριθμούς, το κόστος του πολέμου είναι περίπου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Υπουργός Πολέμου ζητάει άλλα 8 δισεκατομμύρια για reconstruction, για υποκατάσταση, τέλος πάντων, της κατάστασης στο Ιράν. Και παράλληλα τίθεται στο τραπέζι και αύξηση στο διπλάσιο του αμυντικού προϋπολογισμού σε 1,5-3 εκατομμύρια. Το διπλάσιο από ό,τι είχε περάσει από την προηγούμενη διοίκηση του Biden. Δηλαδή τα ποσά είναι τεράστια.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο προηγούμενος προϋπολογισμός ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 850-900 δις, κάτι τέτοιο. Τώρα θέλουν να πάνε στο 1,5-3.
1: Σωστά, ναι, για μερικές δαπάνες. Μάλιστα. Το οποίο είναι επιπλέον έτσι, του κόστος του πολέμου μέχρι τώρα και των 80 τα οποία προσπαθούν να εξασφαλίσουν. Λοιπόν, είναι πόσα μυθικά. Παράλληλα, έχουν πέσει πάρα πολύ τα αποθέματα σε πετρέλαιο της Αμερικής, γιατί κράτησε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Και είναι ίσως και ένας από τους λόγους που οθήσανε σε αυτή τη συμφωνία για τη συμφωνία που έγινε πολύ εσπεσμένα και με όρους οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα είναι διαρκής ή αν θα επανδιαπραγματευτούν. Έτσι και βέβαια τους ξέρετε πολύ καλά, έπονται και εκλογές τον Νοέμβριο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα στον συντηρητικό χώρο υπάρχει μια βαθιά απογοήτευση, γιατί αυτό δεν είναι ακριβώς τώρα διευθέτηση διαφοράς, φαίνεται σαν να είναι μια αναβολή, αυτό που λένε οι Αμερικανοί kick the can down the road, έτσι, δηλαδή κλωτσάνε το κοσοκοπήλιο παρακάτω στον δρόμο. Ναι, σωστά. Όσο στο θέμα του, το ζήτημα το οποίο ήταν αδιαπραγμάτευτο, το θέμα δηλαδή των πυρηνικών, μετά από όλη την προσπάθεια, είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο το οποίο είχε πετύχει ο Ομπάμα το 2015, μια συμφωνία δηλαδή για χαμηλό εμβληματισμό.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Μέχρι στιγμή το απορρίπτουν και αυτό οι Ιράνοι. Βασικά τίποτα δεν έχουν αποδεχτεί μέχρι τώρα. Γιατί σε κάθε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου βγαίνει μία απάντηση που λένε όχι, δεν ισχύει, όχι, δεν ισχύει, δεν το συζητήσαμε, δεν θα το κάνουμε κλπ.
1: Ναι, βέβαια, γιατί τώρα έχουν βρει κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό του και μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να μιλάει για την θετική του ΣΥΤΑ, αλλά σίγουρα είναι μία πολιτική νίκη εδώ πέρα. Γιατί το Ιράν επιβίωσε με συνθήκες δύσκολες. Απέκτησε πλέον, διατράνωσε διαπραγματευτικά χαρτιά τα οποία δεν τα είχε μέχρι τώρα, όπως είναι το θέμα της διέλευσης από τα στενά του ορμούς. Γιατί ναι, μεν μιλάμε τώρα για διέλευση, αλλά δεν έχει κατοχυρωθεί ούτε έχει συμφωνηθεί ελεύθερη ναυτική πλοία σε πάνω τους όρους του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Κάτι ιρίσαν την παρόδο, το οποίο αφορά πάρα πολύ και την ελληνική ναυτιλία, έτσι, και όλο βέβαια το κόσμο του παγκόσμιου εμπόριου. Είδε λοιπόν το καθεστώς ότι αντέχει. Είδε στην πρακτική. Και αυτό που λέμε τώρα, τη δύναμη του να αποκλεί το στενό του ορμού και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία. Και παράλληλα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει οπωσδήποτε το πάνω χέρι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα επακολουθήσει.
0: Πριν από λίγο είχαμε μία δήλωση, τη μεταφέρω γιατί τώρα μου την έστειλαν φίλοι, συνάντηση του γνωστού Ιρανού Προέδρου της Βουλής του Καλιμπάφ με τον Τούρκο ομολογό του στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, είπε το εξής. Είναι καθημερινές οι δηλώσεις, αυτή είναι τώρα πρόσφατη. Έτσι. Η αμερικανική ηγεμονία στην περιοχή έχει τελειώσει, έχει θρηματιστεί, θα υπάρξει μια νέα περιφερειακή τάξη στην περιοχή, η οποία θα δημιουργηθεί, θα συγκροτηθεί από τις χώρες της Δυτικής Ασίας και τις μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή, οι Αμερικοί είχαν τάξη τα επιρροή στην περιοχή, έτσι.
1: Ναι, ναι, αναμενόμενο. Και αναμενόμενο και αυτό που λένε πολύ και στον συντηρητικό χώρο εδώ, ότι βλέπουμε πλέον να δημιουργείται ένας νέος άξονας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον και για την Ελλάδα, με το Ιράν μέσα σε αυτό, την Τουρκία και το Κατάρ. Αυτό είναι, πρέπει να προβληματίζει και εμάς, σύνολα τα λαβέρα, η επόμενη ημέρα και ο ρόλος ο περιφερειακός της Τουρκίας σε αυτόν τον άξονα, ο οποίος πλέον διαμορφώνεται. Ακούγεται πολύ επίσης εδώ ότι αν δεν είναι δικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ότι αν είχαν επιμείνει οι Αμερικανοί μερικούς μήνες ακόμα, θα είχαν καταφέρει να έχουν γονατίσει το Ιράν, όταν πολύ άκερο το χρονικό σημείο της απόσυρσης, γιατί στην ουσία τους δίνουν τώρα τον καιρό να ανασυγκροτηθούν και δεν έχουν και την πολιτική δύναμη να επιβάλλουν αυτά που θέλουν. Και όπως ξέρετε, στη Γερουσία συζητήθηκε αυτό το War Powers Act, το οποίο ήταν το θέμα της οξυδότησης των Αμερικανών πρόεδρο για πολεμικές επιχειρήσεις και δεν ανακλήθηκε στο ΤΣΑΚ. Έπαιξε εκεί πολύ σημαντικό ρόλο ένας συντηρητικός γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα, ο Τόμ Τίλις, ο οποίος τελικά δεν πήγε κόντρα στον πρόεδρο, αλλά συζήτησε πάρα πολύ δημόσια τις ενστάσεις του για το χειρισμό και για το τι σημαίνει όλο αυτό, και στην ουσία υπάρχει μια συμφωνία και στον συντηρητικό χώρο, την οποία προσπάθησε να κατευνάσει ο Ρούμπιο, ότι εδώ πέρα στην ουσία καλείται ο αμερικανικός λαός να πληρώσει την ύφη, να πληρώσει τον λογαριασμό, και δίνει την εξουσία στον πρόεδρο να κάνει πολέμους χωρίς μια στρατηγική η οποία να είναι λογική. Οπότε υπάρχει σίγουρα και αυτή η σύγκρουση στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Και ο Ρούμπιο διαφωνεί. Ο καθένας αρμόδιος, ο υπουργός εξωτερικών, έχει διαχωρίσει τη θέση του δια της σιωπής του ή δηλώσεων οι οποίες είναι αντίθετες με τις βασικές του Αμερικανού Πρόεδρου. Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο που τα λέμε τώρα για κάποιον έξω άνθρωπο να υπερασπιστεί τώρα αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Δηλαδή, τεράστιο οικονομικό κόστος, μεγάλο γεωπολιτικό κόστος, και ανοίγει ένα κουτί Παντόρας αυτό που είπαμε τώρα με αυτόν τον άξονα Κατάρ, Ιράν, Τουρκίας, ο οποίος θα μας απασχολήσει και εμάς την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μία υποτιθέμενη στρατιωτική νίκη της Αμερικής, μια πολιτική ήττα. Και όπως είπα και τώρα, αυτό με το οποίο θα καλύπτει και η παγκόσμια οικονομία να ζει από εδώ και πέρα, αυτό το μοχλό πίεσης του στενού του ορμού. Και επίσης να μην ξεχνάμε τώρα και για την Κίνα, έτσι που υποτίθεται ότι είναι ο διαχρονικός αντίπαλος και αυτή της Αμερικής, ότι είναι σαφώς ενισχυμένη μέσα από αυτό. Πολλοί λένε ότι στην ουσία το Ισλαμαμπάντ ήταν έτσι το, κατά κάποιο τρόπο,
0: ο πρόξι της Κίνας,
1: σωστά. Και βγήκε η Κίνα ενισχυμένη χωρίς κανένα κόστος. Έτσι, ενισχυμένη ενεργειακά, πολιτικά, χωρίς να έχει υποβιστεί το κόστος πολεμικών επιχειρήσεων, χωρίς να έχει χάσει από την αξιοπιστία της, αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας στο εσωτερικό και του ίδιου κόμματος και στις συμμαχίες, όπως λέμε τώρα και τη σύγκρουση με τη Μελόνι, που όλοι προσπαθούν επικοινωνιακά να αποστασιοποιηθούν όπως. Είναι οπωσδήποτε μια όχι καλή εξέλιξη και δεν ξέρουμε επίσης και τι ρόλο θα παίξει το Ισραήλ, το οποίο δεν δεσμεύεται, πώς θα εξελιχθεί το θέμα του Λιβάνου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα εδώ, αλλά σίγουρα το μόνο σίγουρο που είναι καθόλου εμφανές και κέρδισε η Αμερική από αυτή τη σύγκρουση.
0: Μέχρι στιγμής μόνο κόστος έχει, γιατί άφησε τη δουλειά στη μέση. Με αποτέλεσμα να υπομειστεί το οικονομικό κόστος, να έχει ταχεία γεωπολιτική απομείωση στην περιοχή, για τους λόγους που προαναφέρατε. Και σε ό,τι αφορά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα πάει στις εκλογές συνδιάμεσες με διχασμό μέσα στο εσωτερικό. Γι' αυτό το θέμα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί έχουν εκφραστεί αρκετά σημαντικοί γερουσιαστές εναντίον αυτού του χειρισμού και από το ίδιο το κόμμα του Πρόεδρου. Πολλοί θελήσανε κατά κάποιο τρόπο να σφίξουν τα λουριά με αυτή τη συζήτηση που έγινε στην Γερουσία για το World Power Act, να μπορέσουν δηλαδή να περιορίσουν τη δυνατότητά του να εμπλέκεται στρατιωτικά.
0: Εκεί είχε διαρροές πάντως. Εκεί είχε διαρροές. Ψήφισαν τέσσερις Ρεπουμπλικανοί με τους Δημοκρατικούς. Δηλαδή στην ουσία πέρασε αυτό, έτσι. Πέρασε με τις ψήφους των Ρεπουμπλικανών. Ναι. Δεν είναι δεσμευτικομένο, αλλά έχασε. Οι τέσσερις δικοί του ψήφισαν εναντίον του.
1: Είναι διαρροές και ναι, βέβαια, και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος, κοιτάξτε, τώρα λέμε ότι υποτίθεται ότι κινείται πάλι το πετρέλαιο ελεύθερο και ότι έχει πέσει τιμή, δεν ξέρω πόσο είναι στα 80. Αυτό είναι απλά ένας αριθμός αναφοράς. Προκειμένου το πετρέλαιο να απεγκλωβιστεί, να μεταφερθεί, να φτάσει τέλος πάντων στα βενζινάδικα, η πορεία είναι ακόμα μεγάλη. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αποκατασταθεί μέσα στην εβδομάδα. Και η τιμή της βενζίνης εξακολουθεί να είναι στα 4 δολάρια πάνω κάτω για τον Αμερικανό, το οποίο πάνε πάρα πολύ. Είναι δηλαδή μία λύση που δεν είναι λύση στην ουσία. Και επίσης έχουν πήγει κέρια και υποδομές, όπως σας είπα, έχουν πέσει πάρα πολύ τα πετρελαϊκά αποθέματα της Αμερικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σε όλα τα άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ, Νιώβη Χριστοπούλου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ από Νέα Υόρκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθηγήτρια στο City University της Νέας Υόρκης και γνώστης. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτο Θεός για αύριο 7 με 9 το βράδυ στα παραπολιτικά. Εδώ πάντα ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλη.

5 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου, συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, στη διάρκεια των 3 αυτών ωρών, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στο δημόσιο βήμα, στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Χωρίς θεματική βραδιά απόψε, θυμίζω ότι χθες με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την ημέρα του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, 23 Ιουνίου του 1996, η θεματική μας βραδιά ήταν για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον άνθρωπο, τον πολιτικό, τι έχετε κρατήσει, αν θεωρείτε ότι ήταν θετικό ή αρνητικό, συνολικά στο ζήγισμα, το έργο του. Δεν προλάβατε όλοι να μιλήσετε χθες, εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε σήμερα. Όχι υποχρεωτικά, με την έννοια ότι τις θεματικές βραδιές τις κουβεντιάζουμε και σε επόμενες εκπομπές.

Ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης, και για να βγείτε στον αέρα ο τρόπος επικοινωνίας είναι να καλέσετε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

Από εκεί και πέρα μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ήταν η χθεσινή θεματική που θέλετε κάποιοι να σχολιάσετε και δεν προλάβατε ή έδωσα σε άλλους προτεραιότητα και όχι σε εσάς. Είναι το γεγονός ότι δεν θέλατε στη χθεσινή και έχουν μαζευτεί άλλα και θέλετε σήμερα να τα πείτε που δεν υπάρχει θεματική, αλλά ήδη περιμένετε σχεδόν 10 ακροατές. Καλά δεν έχουμε ξεκινήσει, άρα δεν προλαβαίνω και εγώ να κάνω κάποια μικρή σύντομη εισαγωγή που κάνω συνήθως.

Οπότε θα πάρουν τον λόγο με τη σειρά που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Η κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, ο Έμωνας, ο Παύλος από τα Βρυλίσια, ο Πολεμιστής, ο Μυρμιδόνας, ο Νίκος από την Πάτρα, ο Ξηρομερίτης και ο Λουκάς από το Γαλάτσι. Και ο Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά, επίσης, που του είχα πει χθες, ήταν από τους ακροατές που κάλεσε, δεν πρόλαβε να πάρει το λόγο, να καλέσει σήμερα να του δώσω και προτεραιότητα, διότι κατάλαβα ότι τη στιγμή ήταν πολύ λογικό να θέλει να μιλήσει για τη συγκεκριμένη θεματική και την ώρα που θα έπαιρνε το λόγο δεν θα είχε τον απαραίτητο χρόνο.

Πρώτα όμως θα έχουμε την καθιερωμένη επικοινωνία με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο αναλυτή, τον οποίον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη. Λίγο μετά το ξεκίνημα, την έναρξη της εκπομπής, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας και απαντάει όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα.

0: Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε και αυτήν την Τετάρτη. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπίδη.
0: Ελπίζω να είστε καλά και να ξεκινήσουμε. Μπράβο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των ακροατών μας για τα θέματα της οικονομίας που αφορούν όλους. Ξεκινάμε λοιπόν με την κατάθεση στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος». Τι προβλέπει μεταξύ άλλων, διότι είναι πολλά από ό,τι βλέπω εδώ, όπως με έχετε ενημερώσει, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Είναι πολλές διατάξεις που έχουν να κάνουν ακόμη και με τις ρυθμίσεις, με το ακατάσχετο, με τους γονείς που θα πάρουν το επίδομα 150 ευρώ. Και έχουμε φροντίσει, έχουμε επισημάνει σε κάθε ένα από αυτά τα άρθρα του νομοσχεδίου τι μπορεί να βελτιωθεί και τι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από την αρχή πλέον, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα είναι μη εφαρμόσιμο. Παραδείγματος χάρη, μέσα στο νομοσχέδιο περιέχεται το θέμα της άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Αν κάποιος οφειλέτης έχει κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, θα του δίνεται δυνατότητα, αν πληρώσει εφάπαξ το 25% και ρυθμίσει το υπόλοιπο στο 75%, τότε πλέον θα απελευθερώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Η ερώτηση είναι απλή. Αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, από πού θα βρει το 25% για να πληρώσει την οφειλή, ώστε να βάλει τα υπόλοιπα σε ρύθμιση? Ό,τι χρήματα υπάρχουν στο λογαριασμό είναι δεσμευμένα.
0: Ναι.
1: Και επίσης, αν πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ή παρέχει μια υπηρεσία, τα χρήματα που θα βγουν στο τραπεζικό λογαριασμό θα είναι και αυτά δεσμευμένα. Άρα λοιπόν είναι ουτοπικό να λέμε ότι αν πληρώσουμε εφάπαξ το 25%, γιατί χρήματα δεν υπάρχουν. Εδώ θα μπορούσε κάλλιστα να πάει σε μια ρύθμιση ο οφειλέτης και αν μέσω ρύθμισης αποπληρώσει το 25% να απελευθερώνει ο τραπεζικός λογαριασμός. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα ήταν εφικτό και θα δίνει μεγάλη ανάσταση στον οφειλέτη. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι διατυπωμένο στο άρθρο, δεν υπάρχει περίπτωση κανείς μα κανείς να το κάνει χρήση, γιατί δεν θα βρει τα χρήματα. Αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ. Σήμερα το ακατάσχετο είναι 1.250 ευρώ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχει αναπροσαρμογή. Γίνεται ένα προσαρμογή τώρα στα 1.600, αλλά κύριε Λαβίθη, υπάρχει νόμος του κράτους από το 2019, ένας νόμος ο οποίος μιλάει για το προοδευτικό ακατάσχετο λογαριασμό, και μάλιστα υπουργός οικονομικών η κυρία Παπανάτζιου τότε είχε βγάλει και ερμηνευτική εγκύκλιο, ο οποίος τι λέμε απλά λόγια. Όταν είσαι σε μία ρύθμιση, το ακατάσχετο δεν θα είναι 1.250 ή 1.600 που θα γίνει τώρα, αλλά θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δόση την οποία πληρώνεις. Θα ξεκινάει με ένα συντελεστή 3 που θα πολλαπλασιάζει τη δόση και θα καταλήγει προς το τέλος της ρύθμισης προοδευτικά στο 4,5. Με απλά λόγια, έχω μία ρύθμιση και πληρώνω μία οφειλή 1.000 ευρώ. Η δόση μου λοιπόν είναι 1.000 ευρώ. Τις πρώτες δύο μήνες πληρώνω το 1.000. Από τον τρίτο μήνα και μετά, τα 1.000 ευρώ το μήνα τα πολλαπλασιάζω με 3 και θα έχω ακατάσχετο για εκείνο το μήνα 3.000 ευρώ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι νόμος του κράτους.
0: Ναι.
1: Απορώ γιατί δεν εφαρμόζεται.
0: Σωστό.
1: Ή θα πρέπει να το καταργήσουν ή να τον εφαρμόσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων. Το διαβάσαμε, το είδαμε και λέμε θετικό μέτρο, δίνει περισσότερες δόσεις στον οφειλέτη να μπορέσει και αυτός πλέον να ανακουφιστεί. Και έρχεται η πολιτεία, ο νομοθέτης, και βάζει κριτήρια. Πρώτο κριτήριο, θα πρέπει τα ληξιπρόθεσμα αυτά να έχουν δημιουργηθεί ως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αν λοιπόν εγώ είμαι ένας συνεπής πολίτης και έχω τη δυνατότητα, έστω και δύσκολα, και έχω ρυθμίσει εδώ το χρέος μου, στις 12 έως 24 δόσεις, έρχομαι τώρα και λέω τελικά ίσως να ήμουν κορόιδο που πήγα και προνόησα και ρύθμισα τα χρέη μου, γιατί τώρα έρχεται αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων και εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί είχα την πρόνοια και είχα ρυθμίσει τα χρέη μου. Είναι ποτέ δυνατόν? Είναι δυνατόν να σου λένε ότι 31 12 του 2023 ό,τι οφειλές είχες θα πάνε σε μια ρύθμιση 72 δόσεων και τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα βάλεις σε πιο στενά παπούτσια, δηλαδή στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων? Δηλαδή θα έχω δύο ρυθμίσεις, η μία των 72 δόσεων και άλλη 12-24. Θα πρέπει να τα επεξέλθω και στις δύο. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο. Να σας θυμίσω ότι στον κορονοϊό, όταν εφαρμόστηκαν οι 72 δόσεις, δίνονταν η δυνατότητα στον οφειλέτη να μεταφέρει όλες τις ρυθμίσεις οποίες είχε σε 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το κάνουν και τώρα. Και μάλιστα 72 δόσεις με ένα αρκετά υψηλό επιτόκιο, 5,84%. Όταν στον εξοδικαστικό το επιτόκιο είναι 3. Πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος οφείλει και ειδικά μέχρι 31/12/23, γιατί ακούσαμε περί κάτι δις ότι είναι αυτοί που οφείλουν, εκεί είναι οικονομική σκελετή αυτά. Είναι επιχειρήσεις ανύπαρκτες στην ουσία. Δεν θα μπορέσουν να ρυθμίσουν. Ο απλός ο πολίτης που χρωστάει λίγα χρήματα, ας το δίνονταν η δυνατότητα, αν είχε προνοήσει και έχει ρυθμίσει, να μεταφέρει τη ρύθμιση που έχει, τη 12-24 δόσεων, στη ρύθμιση των 72.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον μια επιβράβευση.
0: Καταλαβαίνω.
1: Άλλο πρόβλημα. Έκτακτη ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Το διαβάσαμε και με θετικό μέτρο. Βοηθάει έστω και με 150 ευρώ η κάθε οικογένεια για το κάθε παιδί να πάρει 150 ευρώ κατόπιν εισοδηματικών κριτηρίων τα οποία υπάρχουν.
0: Τώρα, τέλη Ιουνίου.
1: Σωστά. Τέλη Ιουνίου θα είναι η πρώτη δόση και τον Αύγουστο η δεύτερη. Τον Αύγουστο θα είναι για τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31/12 του 2025. Γιατί ακόμη αυτά τα παιδιά ήταν στην καινούργια φορολογική δήλωση που έχουμε το δικαίωμα να καταθέσουμε μέχρι το τέλος Ιουλίου. Και επίσης θα είναι και τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, από 1η-1η έως τον Ιούλιο. Εδώ θα πρέπει οι γονείς για αυτά τα παιδιά να φροντίσουν να βγάλουν αριθμό φορολογικού μητρώου για να μπορούν πλέον να φαίνονται στην ΑΔΕ και να μπορούν να πάρουν το επίδομα. 150 ευρώ αν έχουμε εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο με ένα τέκνο. Ξεκινάμε από 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τον έγκαμο, με το ένα τέκνο ξεκινάμε από 40.000 εισόδημα το όριο, που αυξάνεται κατά 5.000 για κάθε τέκνο. Έρχεται όμως ο νομοθέτης
0: και
1: βάζει... Τι είπατε?
0: Πολύ ψηλά.
1: Πολύ ψηλά. Έρχεται και εδώ λοιπόν πάρα πολλές οικογένειες, υπολογίζει 85% θα πάρουν το επίδομα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις 3 παιδιά θα πάρεις 450 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο νομοθέτης και βάζει ένα όριο στα 6 παιδιά. Δηλαδή το ανώτερο ποσό που θα πάρεις είναι 900 ευρώ, 6/150. Και δεν κατάλαβα, γιατί αν μια οικογένεια έχει 7, 8 ή 9 παιδιά, λίγες οικογένειες, πολύ λίγες, αλλά έχουν κάνει έναν άθλο να έχουν 7, 8 ή 9 παιδιά. Αντί η πολιτεία να σκύψει από πάνω, και ειδικά με το πρόβλημα το δημογραφικό το οποίο έχουμε, και να τους επιβραβεύσει περισσότερο, τους λέει ότι αυτή που έχει 6 παιδιά, εσύ που έχει 10 παιδιά θα πάρει το ίδιο ποσό. Γιατί?
0: Κατάλαβα. Βάζει με 6 ή περισσότερα, δεν το πάει μετά. Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα πώς το θέτεται, ναι.
1: Επιστροφή 2 ενοικίων σε 50.000 δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν την περιφέρεια εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, χωρίς δημοτικά κριτήρια. Λέμε θετικό μέτρο. Άρα λοιπόν αυτός ο εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος που μένει στην περιφέρεια, θα πάρει διπλή επιστροφή ενοικίου. Τρεις κατηγορίες. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί. Και είναι όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εφοριακοί, και σου λένε, εγώ δεν πληρώνω ενοίκιο στην παραμεθόριο περιοχή. Γιατί εγώ να μην είμαι σε αυτή τη ρύθμιση και να πάρω διπλή επιστροφή ενοικίου. Και δεύτερον, εξαιρεί από το μέτρο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Και ρωτάω, εγώ έχω καταγωγή από την Καστοριά και μου ήρθε η οργανική μου θέση στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ή πήρα μετάθεση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και φεύγω από τον τόπο καταγωγής μου, έρχομαι σε μια ξένη πόλη που έχει την ιδιότητα να έχει πολύ ψηλά ενοίκια. Άρα λοιπόν, εγώ θα πληρώσω πολύ ψηλό ενίκιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι τόπος καταγωγής μου. Γιατί εξαιρούμε από το μέτρο?
0: Σωστό.
1: Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά χρήζουν απαντήσεως. Ελπίζω να δούμε τις απαντήσεις και να καταλάβουμε ότι έχουμε εμείς άδικο και κάτι περισσότερο ήξερε ο νομοθέτης.
0: Μάλιστα.
1: Εξοδικαστικός μηχανισμός. Θετικό μέτρο. Το όριο για να μπούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 ευρώ κατεβαίνει στις 5.000 ευρώ. Έως 240 ημινιαίες δόσεις και 3% σταθερό επιτόκιο. Άρα θετικό μέτρο, χωρίς αστερίσκο, χωρίς τίποτα. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού. Θετικότατο μέτρο, δίνει το δικαίωμα, δηλαδή πλέον ο νόμος, μέσω εξοδικαστικού, αν έχω μια περιουσία, πρώτη κατοικία και κάποια άλλα ακίνητα, να κρατήσω την πρώτη μου κατοικία και να εκπληστηριάσουν τα υπόλοιπα ακίνητα, ώστε να πληρωθεί μέρος ή το σύνολο της οφειλής. Θετικό μέτρο, γιατί είπαμε και πάλι προστατεύει την πρώτη κατοικία.
0: Ναι, αλλιώς θα το παίρναν και την πρώτη κατοικία. Σωστά.
1: Σωστά. Ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων από 250 ευρώ ανεβαίνει στο 300 ευρώ με αυξημένα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Εδώ ο αστερίσκος είναι ότι βάζουμε μέσα κριτήρια περιουσίας.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο? Μπορεί ένας χαμηλοσυνταξιούχος πραγματικά να έχει ένα σπίτι το οποίο το έχει πάρει με δάνειο, το έχει αγοράσει οτιδήποτε και έχει και ένα σπίτι, πατρική ή μετρική περιουσία στο χωριό. Ή μπορεί να έχει κάποιο άλλο το οποίο να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και να μην μπορείτε να τον νοικιάσετε και να μείνει ο ίδιος μέσα. Αυτά τα σπίτια όμως έχουν αντικειμενική αξία. Αν τις προσθέσουμε, μπορεί να υπερβούμε το όριο. Αυτός ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει εισόδημα από αυτά τα ακίνητα, γιατί να εξαιρείται από αυτή την επιδότηση, που αντίθετα πληρώνει και ένφια για αυτά τα ακίνητα. Αν κάποιος πυρλαϊκιστής ή οτιδήποτε άλλο σκεφτεί διαφορετικά και πει ότι να, κάποιος που έχει πολύ μεγάλη περιουσία γιατί να πάρει αυτή την επιδότηση, θα του πω ότι αν έχεις μεγάλη περιουσία, σίγουρα εκμεταλλεύεσαι την περιουσία αυτή και έχεις και εισόδημα. Θα σε πιάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Το άψυχο, το ακίνητο που έχει μόνο υποχρεώσεις, για ποιο λόγο να σου στερεί αυτό το δικαίωμα? Επίσης είναι η υπεραλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Εντάσσεται στο πρόγραμμα Υγεία και νέοι αγρότες για μειωμένο τιμολόγιο. Πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν προσωπική διαφορά από 1η Ιουλίου του 2026 πλέον εκμηδενίζεται προσωπική διαφορά και θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους.
0: Καλό αυτό.
1: Και διαβάσαμε μέσα και λέμε, είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο? Ακατάσχητο το ποσό για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας σε μαθητές με προβλήματα ακοής. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν κατασχεμένο αυτό το ποσοστό. Το ποσό.
0: Ναι.
1: Αν ο γονέας είχε οφειλές και του δινόταν το επίδομα να πάρει στο παιδί του ακουστικά βαρικοείας, το μαθητή, του κατάσχαν το επίδομα.
0: Προφανώς και γι' αυτό το διόρθωσαν. Καθυστερημένα βέβαια, αλλά το διόρθωσαν.
1: Ναι. Και δάνεια σε ελπετικό φράγκο παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 η προστασία αυτών των δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής τους και το κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από ό,τι ξεκίνησε, προκειμένου να τους δοθεί, βέβαια, η δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ.
0: Με το ελβετικό,
1: αυτές είναι ορισμένες από τις διατάξεις. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μέσα που είναι πιο εξειδικευμένες, δεν αφορούν τόσο πολύ τον κόσμο όσο ακούει αυτή τη στιγμή, με τις επισημάνσεις που είπαμε,
0: μάλιστα,
1: όχι για να μηδενίσουμε το μέτρο. Για να πούμε ότι ορισμένα πράγματα
0: και πράγματα που είναι θετικά χωρίς αστερίσκο και εντοπίσατε θέματα που υπάρχουν τα οποία θα μπορούσαν να διορθωθούν, να γίνουν ακόμη πιο δίκαια.
1: Εκτός αν ο νομοθέτης κάτι περισσότερο γνωρίζει από εμάς, οπότε καλώς το λέει έτσι, αλλά να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν
0: πραγματικό
1: να βρει κάποιος 25%.
0: Μάλιστα. Πραγματικό πολυνομό σχέδιο όμως, αφορά ένα σωρό πράγματα.
1: Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Θα έλεγα ότι είναι μια μικρή έκθεση Θεσσαλονίκης εν ώψη καλοκαιριού.
0: Ωραία το περιγράφετε, πολύ ωραία. Τώρα, να πάμε σε δύο ακόμα θέματα, να υπενθυμίσουμε, γιατί και εσείς το έχετε σημειώσει και άλλες φορές εδώ στην επικοινωνία μας αυτόν τον χρόνο, το θέμα των ακινήτων, που επειδή είναι πάρα πολλά κλειστά, κρατάνε πολύ ψηλά το κόστος της ενοικίασης. Έχει αυξηθεί υπέρογκα.
1: Ακριβώς. Και ακούμε συχνά ότι υπάρχουν πολλά κλειστά ακίνητα και πρέπει να ανοίξουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν... Και σκέφτεται... Μα ανοίξτε τα.
1: Ακριβώς. Φτιάχνουμε προγράμματα στο σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο και θα έρχεται το σπίτι μου τρία, που δεν δημιουργούμε ακίνητα. Δημιουργούμε εν δυνάμει ιδιοκτήτες. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες και βγουν στην αγορά για να βρουν κάποιο ακίνητο, η ζήτηση ανεβάζει και τις τιμές. Οπότε έχουμε χειρότερα αποτελέσματα. Προβλήματα λοιπόν που κρατούν κλειστά τα ακίνητα. Πρώτα απ' όλα συνιδιοκτήτες. Υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες από κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν τι θα γίνει με το ακίνητο. Και υπάρχει επίσης, και αν σε περίπτωση πάμε σε αυτό το ακίνητο να του κάνουμε μία ανακαίνιση, στα περισσότερα προγράμματα λέει ότι ένας από τους συνιδιοκτήτες θα πρέπει να έχει ποσοστό πάνω από 51%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν μπορούν να μπουν ούτε σε προγράμματα, αλλά ούτε να αποφασίσουν γιατί είναι πολλοί συνιδιοκτήτες. Οφειλές και κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα όπου ο ιδιοκτήτης, επειδή οφείλει, είναι αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα έσπραξης. Και σου λέει, θα βάλω χρήματα να ανακαινήσω το ακίνητο όταν πλέον είμαι αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, που και να το νοικιάσω τα χρήματα δεν τα παίρνω εγώ και θα πηγαίνω στον κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το βλέπει ως δώρο-άδωρο και παραμένει το σπίτι κλειστό. Πολλά σπίτια είναι σε τράπεζες και σε σέρβισερς. Και τα προγράμματα εδώ ευθύνονται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και θα πρέπει να βρεθούν κίνητρα για τις τράπεζες και τους σέρβισερς που έχουν πάρα πολλά ακίνητα να μπορούν να τα ρίξουν στην αγορά. Πολλοί ιδιοκτήτες κρατούν κλειστά τα ακίνητα γιατί φοβούνται τις φθορές, απλήρωτα ενίκια τα οποία μπορεί να αφήσει ο ενοικιαστής, ο κακός ενοικιαστής, ναι. ή υψηλή φορολογία την οποία έχουν αν δηλώνουν το ενίκιο το οποίο εισπράττουν. Και λέω αν, γιατί είδαμε και το οξύμορο να είναι ο μέσος όρος ενοικίου 250 ευρώ. Γιατί δεν δηλώνουν τα πραγματικά ενίκια. Και φυσικά κόστος ανακαίνησης. Καθημερινά τα οικοδομικά υλικά και υπηρεσίες παροχής αυξάνονται. Αλματοδός. Είναι δυνατόν τώρα στο καινούριο πρόγραμμα που ξεκίνησε το ανακαινίζω να λέμε ότι θα επιδοτηθεί κάποιος με 300 ευρώ για την ανακαίνιση? 300 ευρώ δεν καλύπτουν ούτε το 1 τρίτο της ανακαίνησης. Άρα θα πρέπει να έχω και ίδια κεφάλαια για να προχωρήσω. Οι περισσότεροι δεν έχουν.
0: Και να κλείσουμε με ένα επίσης από αυτά τα λίγο πιο χαλαρά αλλά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο θέματα, το η δυνατότητα πλέον να μπορεί κάποιος από το νεοποιεί να προμηθευτεί γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής. Ακούγεται πιο απλό σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά είναι ένα μέρος της καθημερινότητας που θα ικανοποιήσει πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει.
1: Ανάμεσα στους αγροτές μας υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει ήδη χρήση του μέτρου, γιατί ίσχυε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πολλοί όμως δεν το γνωρίζουν.
0: Να το μάθουν λοιπόν, γιατί μπορεί να θέλουν να.
1: Βεβαίως. Ότι δίνεται δυνατότητα στον πολίτη να πάρει ή 100 ευρώ ή 25 ευρώ για κάθε φακό επαφής, ανατακτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα χωρίς δεδαλώδεις διαδικασίες. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση, η διαδικασία να πάρω τα χρήματα, είναι ηλεκτρονική. Χωρίς να πηγαίνω σε υπηρεσίες, να καταθέτω έγγραφα κτλ. Μπαίνω στη σελίδα του eop.gov.gr στο φάκελο ασφάλιση και υγεία. Καταχωρώ τον ταχυδρομικό μου κώδικα, τον ΑΜΚΑ είτε έμεσου είτε άμεσου μέλους, email και κινητό τηλέφωνο για να υπάρχει μια επικοινωνία και IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που θα μπουν τα χρήματα. Έχω πάει στα οπτικά, έχω πάρει τα γυαλιά και υπάρχει η απόδειξη πληρωμής. Σκανάρω λοιπόν και την απόδειξη πληρωμής μαζί με τη βεβαίωση του καταστήματος των οπτικών και μαζί με την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου για τον IBAN. Θα στέλνω όλα αυτά λοιπόν μαζί με τα προηγούμενα που σας είπα και πλέον μετά από 2-3 μήνες παίρνω τα χρήματά μου αυτόματα, που είναι 100 ευρώ όπως είπαμε για γυαλιά οράσεως, αυτό μπορώ να το κάνω κάθε 4 χρόνια ή 25 ευρώ για κάθε φακό εποχής, μπορώ να το κάνω κάθε 2 χρόνια. Ο μόνος ορισμός και αποκλεισμός είναι για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 40 έτη, δεν μπορούν να αιτηθούν γυαλιά πρεσβειοποίησης. Είναι όρος ότι για να αιτηθώ για γυαλιά πρεσβειοποίησης θα πρέπει να έχω συμπληρώσει το 40 έτος ηλικίας μου.
0: Να κλείσουμε με 2 ερωτήματα από ακροατές μας.
1: Βεβαίως.
0: Το πρώτο είναι από τον κύριο Στέλιο, ο οποίος ρωτάει το εξής. Εφόσον γνωρίζετε έτσι κύριε Χατζησαλάτα, για 290 ευρώ μηνιαία δόση με τον νόμο Κατσέλη, τι τόκο παραπάνω πρέπει να βάλουμε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, θα πρέπει να δείτε το δοσολόγιο το οποίο έχει και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γενναίο κούρεμα, γιατί πλέον ο τόκος δεν λογίζεται στο σύνολο της οφειλής αλλά στο μήνα. Από τα παραδείγματα που έδωσε ο κύριος Πυρακάκης είναι πάρα πολύ μεγάλο το κούρεμα των τόκων. Θα μπορέσει να κάνει μια ερώτηση είτε στην τράπεζα, είτε υπάρχουν και μηχανάκια τώρα πλέον στο Google όπου βάζουν τις δόσεις κτλ. Να τα εμπιστευτεί και να δει το τι κούρεμα θα υπάρχει. Αλλά μια συζήτηση με την τράπεζα θα του λύσει την απορία του. Είναι πάντως πολύ πολύ γενναίο το κούρεμα που έχουν οι τόκοι. Αυτό που δεν είναι σωστό και είναι το αγαθάκι στην όλη διαδικασία είναι ότι αν κάποιος είναι συνεπής και πληρώνει τα δάνειά του, αυτός θα του επιστραφούν τα χρήματα, θα επιστωθούν σαν χρήματα τα οποία έχει καταβάλει. Για αυτόν όμως, ο οποίος έχει λήξει η διαδικασία, έχει πληρώσει, έχει αποπληρώσει πλέον το δάνειό του, δεν του επιστρέφεται τίποτα. Μα και αυτός πλήρωσε υπέρογκα ποσά επάνω στους τόκους. Αλλά δυστυχώς δεν επιστρέφεται τίποτα.
0: Το δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Στράτο σας ρωτάει αν γνωρίζετε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το τελευταίο πρόγραμμα Ανακαινίζω, αν αφορά και κλειστό σπίτι.
1: Βεβαίως. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω έχει 2 ομάδες πολιτών που μπορούν να μπουν. Είναι αυτοί οι οποίοι θα ανακαινήσουν ένα κλειστό ακίνητο που ήταν κλειστό το 24 και το 25 ή θα ανακαινήσουν το σπίτι το οποίο ιδιοκατοικούν. Για το κλειστό ακίνητο το οποίο θα το ανακαινήσω θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει ή να ιδιοκατοικήσω εγώ αυτό το ακίνητο ή θα πρέπει αυτό το ακίνητο να πάει σε μακροχρόνια μίσθωση και όχι σε βραχυχρόνια τύπου Airbnb.
0: Αναπαντήσατε αναλυτικά. Κύριε Χατζησαλάτα μου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά θα συνεννοηθούμε, καθώς θα μπαίνει ο Ιούλιος, για το πότε...
1: Είναι τα μπάνια του λαού που άλλες φορές δεν υπήρχαν ειδήσεις, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει και τα μπάνια και κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Θα συνεννοηθούμε για το πώς θα συνεχίσουμε για καλοκαίρι. Εννοείται ότι θα είμαστε μαζί από Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει για όλη την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας, θέματα που αφορούν όλους και όλες. Και όσο μπορεί, απαντάει και σε κάποια δικά σας ερωτήματα. Τραγούδι και αμέσως μετά μικρής διάρκειας, για να μπορέσουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένετε, όπως είπα και νωρίτερα, πάρα πολλοί ακροατές.

0: Σε λίγο, στις 10, σε 25 λεπτά από τώρα, τοπική ώρα Ελλάδας, διότι μας ακούτε και πολύ από το εξωτερικό, ξεκινάνε τα παιχνίδια για την τρίτη φάση του πρώτου γύρου και θα γίνονται πλέον δυστυχώς την ίδια ώρα για λόγους ισορροπίας. Στις 10 είναι οι αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ. Πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Η κυρία Μαρία από Νέα Σμύρνη, όπως είπα νωρίτερα, παίρνει πρώτη το λόγο. Γεια σας.
1: Γεια σας, αγάπη μου γλυκιά.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Είμαστε γείτονες. Αμοριανή οικογένεια Συνοδεινού είμαστε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε γείτονες. Ναι.
0: Κοντά είστε.
1: Είμαστε, Κωνσταντίνε μου, λιγάκι πιο βελούδινοι από τους Έλληνες. Εμείς οι νησιώτες. Λοιπόν, όταν ήμουν 24 χρονών, ερωτεύτηκα το Βίλχελμ Ράιχ με το Άκου Ανθρωπάκου, όπως όλοι οι φοιτητές εκεί την εποχή. Τώρα δεν ξέρω αν ακόμα διαβάζουν το Άκου Ανθρωπάκου. Εμείς είχαμε ερωτευτεί όλοι. Λοιπόν, και όλα τα χρόνια αναρωτιόμουν και έλεγα, μα ποιος μας έκανε ανθρωπάκους, γιατί είμαστε έλεγε ο Ράιχ, να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να κάνετε τα... Δεν θυμάμαι να διάβασα ποτέ γιατί μας λέει ανθρωπάκους, γιατί γίναμε. Το έμαθα τώρα τελευταία. Ανθρωπάκι και όχι άνθρωποι λεγόμαστε και γίναμε από τη στέρηση του Θεού που μας επέβαλε το σύνολο της κοινωνίας. Η μαμάκα, ο μπαμπάκας, ο δάσκαλος και οι παπάδες ακόμη. Μας λέγανε για το Θεό πολύ λίγο, ας πούμε. Κανείς δεν μας έμπαθε, Κωνσταντίνε, να είμαστε σε επαφή με το Θεό, να προσευχόμαστε. Θέλει διδασκαλία αυτό. Δεν θέλει απλώς να πεις στο παιδάκι, ξέρεις, προσευχή σου. Πρέπει να κάτσεις δίπλα να σου το μάθεις πώς θα γίνει αυτό. Δυστυχώς, επειδή εγώ είμαι συνταξιούχος δασκάλα, καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας, έχω καταλάβει ότι πολύ λίγος κόσμος διδάσκει. Όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι δάσκαλοι και να διδάσκουν τους πιο μικρούς, καμιά φορά και τους πιο μεγάλους. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: πάει αυτό. Λοιπόν, γιατί λέω ότι πειράζει και γίναμε ανθρωπάκια επειδή μας θέλησα το Θεό? Γιατί ο Θεός, η προσευχή είναι δύναμη. Εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για πίστη, ούτε για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί, ούτε όλα αυτά. Μιλάμε για δύναμη. Κάθε μηχάνημα έχει τις οδηγίες χρήσης, τις δικές του. Ο άνθρωπος που είναι ένα μηχάνημα που το έφτιαξε ο Θεός, έχει το άνω φρόσκο. Δηλαδή, άνθρωπος είναι αυτό το πλάσμα το οποίο πρέπει να είναι σε επαφή με τα άνω, με το Θεό, με την ποιότητα, με την τελειότητα, με οτιδήποτε είναι άνω, ψηλά. Λοιπόν,
0: μάλιστα, αυτά.
1: Μισό λεπτό, κομπλάρισε το μυαλό μου κάποια στιγμή. Λοιπόν, εάν βγάλεις από το πλυντήριο την πρίζα, τα ρούχα δεν μπλένονται και μπαίνουν βρώμικα. Η πρίζα είναι η προσευχή που μας δίνει, που τη βάζουμε στον ηλεκτρισμό, που τη βάζουμε στο Θεό και μας δίνει τη δύναμη να κάνουμε τις δουλειές μας σωστά. Μην το θεωρείστε υπερβολή αυτό που σας λέω. Γι' αυτό, παιδιά, συγγνώμη, είναι η κοινωνία έτσι, έτσι λιγάκι χάλια, όπως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, γιατί
0: και να κάνουμε όλοι... επίλογο, κυρία Μαρία.
1: Να κάνουμε επίλογο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Διογέννης άνθρωπος, ζητώ και λέει το ανθρωπάκος, ο Κακομοίρης, πω πω ότι δύσκολο να είναι κανείς άνθρωπος, καθόλου δύσκολο. Απλά συγκεντρώσου, έλα σε επαφή με τα άνω, με το Θεό, και κάνε μια προσευχή. Όχι μία, δεν αρκεί μία, 5 μικρές προσευχούλες την ημέρα, γιατί 24 ώρες την ημέρα δουλεύει ο εγκέφαλος. Τον εγκέφαλο θα κοιτάξουμε, να βοηθήσουμε.
0: Έγινε και
1: τον εγκέφαλο θα δυναμώσουμε.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ,
0: καλή συνέχεια, ευχαριστώ
1: πάρα,
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να διορθώσω ότι το άνεργο
1: πάρα,
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να διορθώσω ότι

λανθασμένα επικράτησε το ανοθρόσκο, οι περισσότεροι πλέον ξέρουν ότι δεν είναι αυτή η ετυμολογία. Το 5 που ξεκίνησε το ανεμολόγιο το άκουγα πιο συχνά. Τώρα, καλησπέρα στη Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή. Ωραίος ο Κώστας από τα τρελά νερά, δεν ακούμε ανεμολόγιο, μου γράφει, ακούμε βελούδο. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη από την Κυψέλη. Είχα βγει, μου γράφει πριν. Είχα βγει και σας είχα πει για το θέμα των Τεμπών και του είχα απαντήσει εγώ ότι ο πρώτος που είπε ότι κάτι περίεργο γίνεται με τα Τέμπη ήταν ο Βελόπουλος και μου έχετε στείλει εδώ τρία μηνύματα από πρωτοσέλιδα, από ομιλίες στη Βουλή, όπου τι ακριβώς, κύριε Δημήτρη, ακόμα και με τον τρόπο που εσείς τα στέλνετε, πάλι ο Βελόπουλος, από τον Βελόπουλο είχε υποθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, ο πρώτος που άνοιξε θέμα. Και μάλιστα, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αποδείχθηκαν ψεύτικα. Τα περί ξυλολίου, τα περί μπαζώματος, τα περί παράνομου φορτίου, τα περί βαγονιών που ήταν παραπάνω και εξαφανίστηκαν, τα περί μετέφερε εξοπλισμό του ΝΑΤΟ. Με συγχωρείτε, αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος, λόγω της κακυποψίας που υπάρχει με το πολιτικό σύστημα κάποιοι, λόγω της ευκολοπιστίας που έχουν κάποιοι άλλοι, λόγω της χαμηλής νοημοσύνης και δυνατότητας εγκεφαλικής επεξεργασίας που έχουν κάποιοι άλλοι, για διάφορους λόγους, παρασύρθηκαν και σου λέει εδώ τι έχει γίνει. Έχει μέσα την εξωγήνου στον Έλβις και ούτω καθεξής. Στην πορεία πιστεύω ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι όλα αυτά δεν ισχύαν. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι ισχύαν, αλλά θεωρώ ότι είναι πλέον πάρα πολύ λιγότεροι. Ο Βελόπουλος έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Θα μου πεις, ο Βελόπουλος τα λέει και επειδή τα λέει, ποιος φταίει περισσότερο, λαβηθεί, αυτός που πουλάει ένα προϊόν ή αυτός που πάει και το ψωνίζει και το αγοράζει? Έλαντε. Φταίω εγώ που έρχομαι εδώ και σας λέω αγοράστε αυτοκίνητο με 100 ευρώ ή εσείς που λέτε «Α, αυτοκίνητο με 100 ευρώ, ευκαιρία». Από εκεί και πέρα, ακόμα και η σημερινή εξέλιξη, ο κύριος Κοκοτσάκης και ήταν ένας από τους βασικούς πραγματογνώμονες που αναφερόταν σε όλα αυτά τα θέματα. Έφυγε από το κόμμα της Καριστιανού, είπε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και ότι γίνεται προσωπικό. Έφυγε με πολλές αιχμές, δηλαδή αποχώρησε. Δεν ξέρω αν αποχώρησε ο ίδιος ή αν τον είχαν βάλει στην απέξω, γιατί αρχίσανε και οι ίδιοι να καταλαβαίνουν ή να δέχονται ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Άλλοι συγγενείς είχαν διαχωρίσει ήδη τη θέση τους, έτσι. Δεν ήταν κάτι που λέγανε, όλα αυτά δεν τα σπαζόντουσαν όλοι οι συγγενείς. Άλλοι συγγενείς λέγανε, μα τι είναι αυτά που λέτε, ποια ξυλόλια και ποια παράνομα φορτία και ποια, πάτε αλλού την κουβέντα και θα χάσει το νόημά της η καταδίκη των πραγματικών ενόχων. Η μάνα των Τεμπών. Δεν ξέρω αν φταίτε όσοι πιστέψατε και τώρα, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, που την είχατε ψηλά και τώρα την κατηγορείτε με τον κόσμο, ή όσοι είχαν δημόσιο λόγο και τη χρησιμοποιούσαν για δικούς τους λόγους ο καθένας, για να προπαγανδίσουν το κόμμα που υποστήριζαν ή να μειώσουν, να προκαλέσουν φθορά στην κυβέρνηση και τώρα θα είναι απέναντί τους. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Τρομερό πράγμα, ρε παιδί μου. Τρομερό. Δηλαδή, για μένα ήταν φως φανάρι ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνει το λόγο Έμονας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Chery Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο.

0: αυτό εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συνεχίζουμε με τον Έμωνα, καλώς τον.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου Έμωνα.
1: Γεια σου φίλε Λαβή.
0: Γεια σου φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπάρα μας. Θα μου επιτρέψεις δύο ταχύτατες επισημάνσεις, θα σεβαστούμε το χρόνο. Είμαι πολύ σίγουρος, το παίρνω πάνω μου δηλαδή,
0: ναι,
1: πως δεν εννοούσε κάτι από όλα αυτά που αναφέρθηκαν ο Βίλμερ Ράιχ στο Άκου Ανθρωπάκο.
0: Ναι, και εγώ είμαι σίγουρος.
1: Χαίρομαι πολύ. Και το δεύτερο, για το σχόλιο σε σένα, συμφωνήσω απόλυτα για το θέμα των τεμπών και ήμασταν ταυτισμένοι από εκείνη την εποχή. Δύο ταυτισμένοι και τελείως αντίθετα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Ήταν λοιπόν το 2000 που ζήσαμε εκείνη την πρωτόγνωρη εμπειρία να μπαίνει σε αίθουσα σινεμά ανυποψίαστος και να βγαίνεις αγέλαστος. Φίλοι που κουτσαυτή, αγέλαστος
0: πέτρα.
1: Έτσι Κωνσταντίνα μου. Μια ακτινογραφία του ανθεληνικού κράτους από την επιβολή του μέχρι το σήμερα, όπου συμβολικά να πούμε στη θέση της Ελλάδος σκέφτηκε και έβαλε την ελευσίνα, δηλαδή δύο αγαθά με αυτές τις ιερές διαστάσεις. Και με ένα απίστευτο τρόπο αυτός ο άνθρωπος, θα πούμε κάποια στιγμή για αυτή την προσωπικότητα, καταδεικνύει το βαθύτερο αίτιο των πεπραγμένων των θελληνισμών. Δηλαδή με πρωτοφανή διασύνη, ακατανόητη, με εκείνη τη χυδαία αισθητική, την πισαισθητική, να την πεις καλύτερα μοχθηρή ασκήμια, ο ιερός χώρος της ελευσίνας έδειξε ότι και εσύ και εγώ μας πονάει, μετατρέπεται σε δηληστήρια, σε τσιμέντα, σε αυτή την εμετική ασκήμια και ρύπανση. Σε όλη τη διάρκεια του δοκιμίου βλέπεις άρον-άρον να ανασκάπτονται αρχαιολογικοί θησαυροί για να πνιγούν οριστικά στον πετό. Και φανερώνει κιόλας με ομή τραγικότητα και το μέλλον. Είναι η σκηνή με το πηγάδι όπου κρεμίζεται με αυτό το μίσος, με αυτό το βάρβαρο τρόπο και ως θεατή σου ξεριζώνει τα σωθικά. Ακριβώς έτσι, μην πω και ακόμα χειρότερα, ένιωσα στη θέαση της ανατίναξης των κατοφόρων εξκαφέων λιγνίτη στη Μαυροπηγή. Είναι ένα βιντεάκι 35 δευτερόλεπτα, όπου αν το δει κανείς, στέκουν σαν τρικάταρτοι, έτσι αγέροχοι Ρωμαλαίοι, δουλευταράδες, οι εξκαφείς, που είναι μέσα παραγωγής του έθνους. Και έρχεται μία δράκα εντεταλμένων χαρτογιακάδων με ροζ χεράκια, δηλαδή τυπάκια όπου το πιο αιχμηρό αντικείμενο που έχουν πιάσει στη ζωή τους είναι το στυλό, και ανατινάζουν τα τρία θεριά. Ένιωσα ειλικρινά, σου λέω, σπονδυλική μου στήλη να σπάει. Και διόλου τυχαία, ανατίναξαν τα μέσα παραγωγής ακόμα και δωρεάν δημοσίου ρεύματος σε κάθε ελληνικό σπίτι, αν το θέλαμε. Δωρεάν δημόσιο ρεύμα σε κάθε νέο σπιτικό, νέων ανθρώπων, για να φωτίσει επόμενες γενιές. Η ανατίναξη από πλευράς ελληνικού κράτους, αυτού του κράτους δυνάστη, που είναι ο ύπατος αρμοστής του υπαρκτού διασκοτισμού, είναι πολεμική πράξη. Είναι σαμποτάζ. Εκούσια πράξη και ενέργεια, δόλιο φθοράς, με πρόθεση το πλήγμα του αντιπάλου. Και ο αντίπαλος είμαστε εμείς. Δηλαδή αυτοί που τους ανήκει δημόσιο φως, νερό, τηλέφωνο, ακρόπολη και αμμουδιέστονη του Ομήρου. Και φτάσαμε στην έσχατη κατάδια να τα πληρώνουμε σαν ταβατζίδες. Να θέλει ένας εθελόδουλο, ένα υποχείριο να γίνει δούλος των ταβατζίδων είναι δικό του πρόβλημα. Το να θέλει όμως να ατιμώσει πατέρες, προγόνους και μελούμενους είναι δικό μου πρόβλημα.

0: Να είναι καλά ο Έμονας. Υπέροχη τοποθέτηση. Μ' άρεσε το να είναι κάποιος κόντρα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ίσως είναι από τα πιο δύσκολα που μπορεί να κάνει. Είναι πολύ εύκολο εκεί να παρασυρθείς, είτε να πιστέψεις ότι δεν μπορεί πολλοί να έχουν άδικο, είτε να θέλεις να γίνεις αρεστός στους πολλούς. Δεν γίνεται να μην πω κι εγώ κάτι, να πάρω μπράβο από τους υπόλοιπους. Το θέμα ποιο είναι, ότι η ζωή είναι αγώνας μαραθωνίου και όχι ταχύτητας, με αποτέλεσμα να δικαιώνεσαι σε ένα βάθος χρόνου και να πρέπει να κάνεις υπομονή για να έρθει αυτή η δικαίωση. Θα μου πείτε, μπορεί να μην έρθει και να μην δικαιωθείς. Τότε να αναγνωρίσεις το λάθος. Το να έρχεται κάποιος σήμερα πλέον και να ασκεί κριτική στην Καριστιανού, εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Αξία και σημασία είχε να έκανε κάποιος κριτική πριν από ένα χρόνο. Τώρα χαίρο πολύ. Η νέα μόδα. Από εκεί και πέρα, τι είναι η Αγγέλα στο Σπέτρα? Ως το πόσιμο, είναι ένας βράχος στην Ελευσίνα που θεωρείται ιερός. Σύμφωνα με την παράδοση, η Δήμητρα, η θεά Δήμητρα, κάθισε σε αυτό το σημείο να ξαποστάσει και να μυρολογήσει την κόρη της, την Περσεφόνη, που την είχε αρπάξει ο Πλούτονας. Η ταινία Αγέλαστος Πέτρα είναι ένα ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Φίλιππο Κουτσαυτή, που είπε και ο Έμονας. Τα γυρίσματα διήρκησαν 10 ολόκληρα χρόνια, από το 1988 μέχρι το 1999. Βγήκε στις αίθουσες το 2000. Και παρουσιάζει τις ζωές μέσα σε αυτή τη δεκαετία κατοίκων της Ελευσίνας. Απλοί καθημερινοί άνθρωποι, έτσι, που περνάνε οι ζωές τους και καταγράφονται μπροστά στο φακό, και με αυτόν τον τρόπο απαθανατίζεται το κομμάτι της Ελευσίνας που οι ίδιοι κρατάνε μέσα τους. Η ταινία μάλιστα βραβεύτηκε με το βραβείο κοινού στο 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είναι διάρκειας 87 λεπτών, και εφόσον είστε φίλος τέτοιων προβολών, θα την απολαύσετε. Το βλέπω ότι περιμένετε ήδη, κύριε Παύλο, απλώς έχουμε ένα λεπτό για να κάνουμε τη διακοπή στις 10. Θα είναι πάρα πολύ σύντομη κιόλας η διακοπή, δεν έχουμε και τα δελτία των ειδήσεων, οπότε μη σας δώσω τώρα το λόγο και σας διακόψω μέσα σε ένα λεπτάκι, να κάνετε πολύ λίγο υπομονή. Νωρίτερα, να καλησπερίσω τον κύριο Σάβα, να καλησπερίσω την κυρία Δήμητρα, βεβαίως, από Αγία Παρασκευή. Ο Κυριάκος, με αφορμή την κυρία Μαρία από τη Νέα Σμύρνη, μου γράφει ότι θα είναι πιο χρήσιμο στην εποχή μας ένας άνθρωπος να διαβάζει πώς λειτουργεί ο φυσικός κόσμος και η εξελικτική βιολογία, και πώς συνδέεται ο άνθρωπος με τη φύση, από το να διαβάζει ένα θρησκευτικό βιβλίο. Δεν το είδα αυτό, Νίκο. Ιερείς κληρικοί ετοιμάζουν δεήσεις και αγιασμούς σε Εύβοια και Αττική για την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων. Δεν πρόλαβα να το κοιτάξω αν όντως ισχύει ή όχι. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά μου γράφει, από χθες ακόμα περιμένω από εσένα ή από κάποιον άλλον να μας πει έναν καλύτερο που πέρασε από την Ελλάδα μετά τον Παπανδρέου. Ακόμα περιμένω. Εννοείς τη μεταπολίτευση, μην πάμε πίσω σε Βενιζέλο. Θα σου έλεγα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά πιο πολύ ήθελε αλλά δεν έκανε πράγματα. Θα σου έλεγα ο Σιμίτης, αλλά είχε μαζέψει σε ένα περιβάλλον, δεν μπορεί γύρω σου να γίνεται ένας τέτοιος χαμός και εσύ να μην έχεις ευθύνη. Καλύτερη από τον Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Εύκολα κιόλας. Πάρα πολύ καλύτερη. Την εποχή του 80, πολιτική, με τον τρόπο που γινόταν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Εγώ ο ίδιος. Εσύ, ο Θανάσης, ο Ηλίας. Από μένα είναι πάρα πολύ εύκολη κιόλας η απάντηση. Δεν με δυσκολεύει καν αυτό το ερώτημα. Πάμε στη διακοπή και μετά ο κύριος Παύλος.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη λοιπόν ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, συντονισμένη εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Θερμή παράκληση όσο μπορείτε λίγο πιο... όχι πιο σύντομα από όσο προβλέπετε, απλώς να έχετε υπόψη σας ότι τα όσα θα πείτε να μην υπερβαίνουν κατά πολύ το προβλεπόμενο χρόνο. Και όσοι μιλούν πριν από εσάς δεν θέλετε να πλατιάζουν και να καθυστερεί η δική σας η σειρά. Αντίστοιχα και εσείς όταν βγείτε στον αέρα σκεφτείτε ότι περιμένουν και οι επόμενοι και θέλουν και εκείνοι να μιλήσουν. Με διευκολύνει και εμένα να μην έχω αυτόν τον άχαρο ρόλο του να πρέπει να πιέζω τον ακροατή και να τον κάνω να νιώθει άβολα. Πάμε στον κύριο Παύλο λοιπόν από τα Βρυλίσια. Έλατε κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και με τους ακροατές. Βοηθήστε με λίγο με το χρόνο γιατί θέλω να πω δύο ζητήματα πιο πάνω από την κουβέντα μου. Το ένα είναι ότι οι πυρκαγιές που έχουν γίνει, ξανά ακούω τις ίδιες λέξεις με πέρσι, με πρόπερσι και τα λοιπά, καλύβια στο αεροδρόμιο δίπλα που υπάρχει πανίσχυρη πυροσβεστική δύναμη, στο Γραμματικό, στην Πάρνηθα. Και λένε διάφορες κουβέντες, είναι κάτι μικρά ελικόπτερα κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει με τα ντρόνς αν τα δουλεύουν για να βλέπουν την πυρκαγιά πώς γίνεται. Νομίζω ότι πρέπει κάπως να επέμβουμε εμείς. Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε δηλαδή για να υπάρχουν κάποιες πυροσβεστικές στα ίδια γνωστά μέρη που παίρνουν φωτιά και καίγονται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ελέγεται με τα τρένα, Κωνσταντίνε, και καταγράφω γιατί ήδη σήμερα προλίγο ήταν άλλο ένα ατύχημα. Ίσως θανατηφόρο στην Αγγλία. Ναι. Όλη η Ευρώπη έχει πάρα πολλά ατυχήματα με τα τρένα. Έχει σχέση με το 7-11 εδώ που διασπάστηκε η ιδιωτικοποίηση όλων και όχι η λεφτά για τα τρένα. Και υπάρχει τώρα πέρα από αυτά που είπατε με Καστιανού και τέτοια, υπάρχει τώρα ένα διοικητικό συμβούλιο που μάχεται. Ένα διοικητικό συμβούλιο για των γονιών. Ένα άλλο ζήτημα το ίδιο με τα τρένα είναι ότι καταγράφω για τα εργατικά ατυχήματα που γίνονται σε συνέχεια και έχουν πάρει μια αλόγιστη συνέχεια. Είναι φοβερό ας πούμε, το οποίο θα τα καταγράψω και θα τα πω. Και θα τα πω Κωνσταντίνε και βοηθήστε με γιατί απευθύνομαι και σε εσάς με αυτά που θέλω από οι σκέψεις μου και σε σχέση με χθες. Και όσο καλοκαιριάζει, λες και υποχρεούμαστε, λέτε να ελαφρύνουμε τη θεματολογία μας ή να μείνουμε σε ό,τι μας βαραίνει και μας αφορά. Αντί για τα νέα πρόσωπα, τα ανέθινα, χρειαζόμαστε εδώ και τώρα μια χούφτα, μια ομάδα καινοτόμων, ριζασπαστών, ακροατών μας, που πάνω απ' όλα μέσα στο καλοκαίρι θα βάλουμε πρώτα απ' όλα την αλληλεγγύη και την ενότητά μας στα προβλήματα, τα καυτά και άλυτα που μας ενώνουν καλή ώρα, που παρουσιάζονται, ενάντια στα διάφορα καλοκάκακα που μας λένε θέματα, στις καθημερινές δημοσκοπήσεις, στην ανάγκη κυβέρνηση και βιομηχάνων για σταθερότητα και κοστολογήσεις. Θα συμφωνήσουμε Κωνσταντίνε μαζί με εσάς κιόλας σε ένα φως αγωνιστικής ελπίδας και όχι κατασκευάζοντας ψηφοφόρους και λόμπινγκ όπως τα λένε τώρα. Οι κοστολογισμένες προτάσεις κεντρομήχανων κομμάτων υπηρετούν τις προτεραιότητες του κεφαλαίου. Η χειδαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει ενδιαφέρον και θαυμασμό για τα ελληνικά εργασιακά δρομενά όπως το 13ωρο, ηλεκτρονική κάρτα, ρεπό και υπερορίες τσάμπα, με την τσάμπα συμμετοχή κυβέρνησης και εργοδοσίας στα βρώμικα σχέδια ξανά και ξανά με το συνταξιοδοτικό πάνω στους αλγόριθμους Κατρούγκαλου, από πάνω άλλοι αλγόριθμοι της ακρίβειας και της εσχορκέδειας. Κωνσταντίνε, αν και υπόθηκε με το δικό μου τρόπο, πόσοι ακροατές είδαν και εσείς αν είδατε τη συγκλονιστική ανατίναξη των τριών τεράστιων εσκαφέων 70 μέτρα και τα λοιπά στην Κοζάνη, συνέχεια της κατάργησης ταφόπλακας λιγνητικών μονάδων και ορυχείων για την πολιτική του κέρδους της ενέργειας, υπογραμμίζω ότι είναι μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Πώς βιαστήκαμε τόσο πολύ, τι αδίστακτο υπάρχει από όλα αυτά, παρά τους αγώνες που έχουν γίνει, παρά τους αγώνες, παρά την περιφρούρηση, μπόρεσαν και το ξανακάναν αυτό το πράγμα και ανατινάξαν αυτό το... Νομίζω ότι κάτι πρέπει να μας συγκλονίσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Αντί με όλα αυτά που υπόθηκαν, αντί της πολιτικής του αυριανισμού που χθες δεν ακούστηκε, που μετά από 30 χρόνια θέλει να πνίξει ξανά την ταξική ενότητα και την αξιοπρέπειά μας. Ας δούμε 2-3 σημεία που θέλω να πω, Κωνσταντίνε, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η παγίδα του Θουκυδίδη, η φάκα που στείνουν στους λαούς δηλαδή, δηλαδή η μάχη των πλανηταρχών, σημαίνει ότι δημόσια τίθεται το ενδεχόμενο της τελικής αναμέτρησης που θα οδηγήσει τους λαούς στον όλεθρο. Δηλαδή είμαστε στην πολεμική εποχή του καπιταλισμού. Κρύβουν έντεχνα την πραγματικότητα για να κρύβεται ότι η όξυνση των αντιθέσεων είναι νόμος στον καπιταλισμό και ότι οι υπεριαλιστές προετοιμάζονται και είναι αποφασισμένοι να κάνουν τους λαούς κρέας. Ίσως φαίνεται αυτό, ίσως δεν φαίνεται. Θα το τονίζω συνέχεια και στο καλοκαίρι. Αλλά, άρα, στην ουσία το θεώρημα Θουκυδίδη είναι εργαλείο ώστε να μην πιαστούμε στη φάκα της αναμονής και να οργανώσουμε την αντίστασή μας τώρα. Το 2006 είναι ο Θουκυδίδης. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό μας αφορά. Ένα δεύτερο, δεν ξέρω Κωνσταντίνε αν έχετε δει ή αν έχετε διαβάσει, νέα ασύλληπτα υπερόπλα συμμετέχουμε μέχρι τα μπούνια, εμείς δεν το συζητά αυτό, στον τομέα της πολεμικής προπαγάνδας με κόστος μόλις 252 ευρώ, αυτό το λέω γιατί υπάρχουν και άλλα κόστη και άλλα κοστολόγια, το ΝΑΤΟ αγόρασε υπηρεσίες μαζικής χειραγώγησης σε 7 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προωθώντας προπαγανδιστικά μηνύματα σε πειράματα όπως η δοκιμή ανθεκτικότητας, άκουσον, απέναντι στην προπαγανδιστική δραστηριότητα αντιπάλων υπεριαλιστικών κέντρων. Οι ερευνητές του ΝΑΤΟ αγόρασαν έτοιμες υπηρεσίες μαζικής παραπλάνησης από Ρωσία, Αγγλία, ΗΠΑ, Κίνα και το κακό συναπάντημα. Πλήρωσαν μόλις 252 ευρώ, σας λέω, για να δημιουργηθούν πάνω από 30.000 ψεύτικοι λογαριασμοί, οι οποίοι παρήγαγαν 100.000 αλληλεπιδράσεις στα διάφορα Facebook, X και TikTok. Στελέχη του ΝΑΤΟ δημιούργησαν ένα σύστημα αυτοματοποιημένης παραγωγής ψεύτικου προπαγανδιστικού υλικού. Και ακόμα σε όλα αυτά τα οποία δεν είναι τίποτα, γιατί είναι ηλικιώδη αυτά που είπα δεν είναι τίποτα, και απέναντι σε αυτά έχουμε τόσο τις ντόπιες που είναι φοβερά, φοβερά πράγματα, τις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες ομάδες αλήθειας, να αντιπαραθέσουμε πρέπει εμείς την δικιά μας αλήθεια των αναγκών μας. Είναι δύσκολο φαίνεται. Αλλά όπως είπε ο Μπρέχτ, 5 δυσκολίες υπάρχουν για να πεις την αλήθεια. Και αυτό πρέπει να το δούμε όλοι μας εμείς σαν εκπομπή. Ένα άλλο ζήτημα...
0: Και να κλείσουμε κύριε Παύλο.
1: Θέλω ένα λεπτό, δώσε μου παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Γιατί είναι ένα ζήτημα που το λέω σε εσάς πάνω απ' όλα. Η μελέτη των κλασικών έργων του μαρξισμού είναι ένα από τα πιο απαραίτητα στοιχεία μόρφωσης όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ιδεολογική τοποθέτηση του καθένα μας και ανεξάρτητα από την πολιτική παράταξη που ψηφίζει. Ταυτόχρονα, Κωνσταντίνε, για τους θεμελιωτές του επιστημονικού σοσιαλισμού, η βαθιά γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση γνώσης. Έτσι, παραθέτω στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου αυτό που εσείς λέγετε πολύ εύστοχα αρκετές φορές Das Kapital, το κεφάλαιο δηλαδή, ο Μάρξ παραχωρεί στον Αριστοτέλη να πει ξεκάθαρα στα αρχαία ελληνικά ότι η χρηματική μορφή του εμπορεύματος είναι απλώσει παραπέρα, μιλάει στο κεφάλαιο μιλάει ο Αριστοτέλης, η παραπέρα αναπτυγμένη μορφή της απλής μορφής της αξίας, δηλαδή της έκφρασης της αξίας ενός εμπορεύματος με ένα οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Μέσα από βιώματα 40 χρόνων, 30 πείτε, 40 σας λέω εγώ, που κατασκευάζονται ψηφοφόροι, όλοι εμείς οι ακροατές μπορούμε ανατρέποντας αυτά τα βιώματα, Κωνσταντίνε, σας απαντώ και για το χθεσινό, να ενωθούμε σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία για ριζική αλλαγή προς όφελος της τάξης μας. Θα συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως έγινε σήμερα σε πολλούς σημαντικούς κλάδους, μέσα στο καλοκαίρι και παραπέρα. Στο δρόμο αυτής της διεκδίκησης θα μπούμε και μέσα από την εκπομπή μας στον αγώνα και θα πούμε ένα ναι σε ένα αγωνιστικό καλοκαίρι. Αυτό βάζω σε ότι πρέπει να το κάνουμε και σας ρωτώ πότε θα σταματήσει η εκπομπή και πότε θα ξαναρχίσει, γιατί σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει να βάζουμε τέτοια ζητήματα. Εντάξει. Σε καινοτόμους, σε εσάς και σε καινοτόμους ακροατές που θέλουν να προχωρήσουμε αυτό το δρόμο της ενότητας.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σας κύριε Παύλο μου που το λέτε για την εκπομπή. Δεν έχω ακόμα εικόνα του πότε θα σταματήσει και πότε θα επανέλθει. Μόλις έχω θα αναφερθώ. Ο ΚΒ γράφει πολύ δυνατός ο αίμονας σήμερα και χθες, μετά όσα είπε για τον Ανδρέα και την ομιλία Χαραλαμπίδη, απόλυτα σωστός. Πολλές φορές γράφει διαφωνώ μαζί του, κυρίως για το ύφος, αλλά οφείλω να του το πιστώσω. Εντάξει, διαφωνείς με κάποιον σε λίγα σε πολλά, και σε πολλά πράγματα, δεν σημαίνει ότι σε κάποια άλλα δεν θα. Κύριε Δημήτρη μου από Κυψέλη, δεν θεώρησα κι εγώ, δεν πήγα να σας κατηγοριοποιήσω ως υποστηριχτής του Βελόπουλου. Είμαι εναντίον του γράφει όσο είσαστε κι εσείς. Διαβάζω το μήνυμα που μου διευκρινίζετε, όλα καλά. Τώρα, δεν αμφισβητώ το «μαζί τα φάγαμε» του Παγκαλού, αλλά το ότι το Πασόκ ήρθε με λεφτά τη CIA για να δημιουργήσει, το άκουγα πολύ σας λέω το 10-11-12, το ψάξα αρκετά με τους ακροατές και περισσότερο, όχι περισσότερο, δεν έχω, το θεωρώ συνωμοσιολογική θεωρία, καθαρά δεν έχω, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι, γενικώς δεν έχω όμως τέτοιο τρόπο σκέψης για τα πράγματα. Στάθης από το Σικάγο, τι γίνεται κύριε Λαβίθη, είδηση είναι τα κομματικά της κυρίας Καριστιανού και όχι ότι εξαπατήθηκε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Στέλλα Μπίζιου από τους Ρωμά που τους πήραν 200.000 ευρώπουλα για να τις πουλήσουν 10.000 ψήφους αλλά τις έδωσαν μόνο 5.000 ή μήπως δεν είναι είδηση ότι ο Αβραμόπουλος μετά τα διευκρίνηστα κατηγορείται από τους Βέλγους ότι μάγκωσε 75.000 ευρώπουλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, όχι σε μένα κύριε Στάθη το what aboutism. Όχι σε μένα το ναι αλλά για τη Μαρφίν δεν λέτε, ναι αλλά για το μάτι δεν λέτε. Αυτή η, τι είναι το what aboutism τώρα, δεν ξέρω πώς το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Είναι μια, ένας τρόπος επικοινωνίας που καθιερώθηκε όταν σου λέει κάποιος κάτι, να μην απαντάς σε αυτό που σου λέει, αλλά να τονίζεις κάτι, να τη γυρίζεις την κουβέντα σε κάτι για εκείνον. Να μου πει ο Ηλίας ας πούμε απέναντι μου, σε αυτό έκανες λάθος. Ναι, αλλά για εκείνο να του πω που είχες κάνει εσύ λάθος, που εγώ θεωρώ ότι είχε κάνει. Ναι, αλλά για εκείνο δεν λες κάτι. Για τον Αβραμόπουλο είπαμε τη Δευτέρα, που ήταν η είδηση που έσκασε τη Δευτέρα. Για την Στέλλα Μπίζιου αναφερθήκαμε πριν από 4 μέρες που είχε προκύψει. Για η αποχώρηση Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού είναι σημερινή, φρέσκα κουλούρια. Και τα τρία είναι ειδήσεις. Και αν θέλετε, να σας το θέσω διαφορετικά, κάποιος που το παίζει αδιάφθορος, το να υποκύπτει σε παράπτωμα είναι τρεις χειρότερο από κάποιον που δεν πουλάει το φωτοστέφανο του αδιάφθορου. Γι' αυτό και όταν κλέψει ο αστυνομικός χτυπάει περισσότερο, όταν κάνει απατεωνιά ο παπάς χτυπάει περισσότερο, όταν πάρει φακελάκι ο γιατρός χτυπάει περισσότερο. Όταν λοιπόν κάποιος πορεύεται με την σφραγίδα του «θα βάλω τους ενόχους στη φυλακή», το παραμικρό πτέσμα μετράει 10 φορές παραπάνω στο δικό μου το μυαλό. Οπότε, κύριε Στάθη μου, και τα τρία είναι είδηση. Ή να σε την αντιστρέψω εγώ, και στα τρία αναφέρθηκε το ανεμολόγιο. Στην τελική το ανεμολόγιο ανοίγει τηλεφωνικές γραμμές και μιλάνε οι ακροατές. Οπότε αναφέρονται αυτοί. Ή να σας την αντιστρέψω την ερώτηση, δηλαδή της Καριστιανού η αποχώρηση Κοκοτσάκη και οι καταγγελίες δεν είναι είδηση, κύριε Στάθη? Τώρα, ο Κώστας από τα τρελά νερά, εντάξει Κωνσταντίνε μου, γράφει, αν βάζεις το ίδιο Βελινεκέ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα με τον Ανδρέα, χάνω πάσα ιδέα που είχα για σένα. Ήθελα να το απαντήσω έτσι και λίγο χιουμοριστικά ότι κάνει λάθος, δεν τους βάζω στο ίδιο Βελινεκέ, τους έχω πολύ πιο πάνω. Αν και είναι λίγο νωρίς να κρίνεις, θέλεις και ένα βάθος χρόνου. Τον Ανδρέα, ας πούμε, πίνα νερό όλοι στο όνομά του και το Πασόκ είχε κάτι κολοσιαία ποσοστά και ξαφνικά το 2012 το Πασόκ πήρε 12%. Οπότε θέλεις και ένα βάθος χρόνου για να κρίνεις. Αλλά μου γράφεις στη συνέχεια έτσι με ύφος χτυπήματος κάτω από τη ζώνη. Ενοχλητικό δηλαδή, Κώστα. Δεν είναι ότι δεν έχω συνηθίσει σε τέτοια χτυπήματα, αλλά από ανθρώπους που ξέρω ότι ούτως ή άλλως έχουν κακή γνώμη. Το να έχει κάποιος καλή γνώμη και να μου στέλνει τέτοιο μήνυμα με ενοχλεί περισσότερο. Εκτός κι αν υποκρίνεσαι, οπότε πες ξεκάθαρα. Λαβίθη, δεν σε γουστάρω. Αλλά βέβαια μου γράφει, άμα δουλεύεις 3 ώρες την ημέρα και παίρνεις 3-4 χιλιάρικα, πώς να μην σου αρέσει ο Μητσοτάκης. Ό,τι έκανε ο Ανδρέας μόνος του για τον πολίτη, δεν έχουν κάνει όλοι οι άλλοι μαζί τόσα χρόνια. Άκου καλύτερη, όχι Σιμίτης, Τσίπρας, Μητσοτάκης, ο Κυριάκος. Γελάνε, μου γράφει και τα ντουβάρια. Άρα και σένα το κριτήριό σου, αφού λες αυτό, το μόνο σου κριτήριο είναι ότι έπαιρνες εσύ καλά φράγκα τη δεκαετία του 80. Αν θεωρήσει ότι το μόνο κριτήριό μου είναι ότι δουλεύω 3 ώρες και παίρνω 3-4 χιλιάρικα, άρα εγώ δεν πρόλαβα το πάρτι του 80, ούτε η οικογένειά μου δεν συμμετείχε, ούτε εγώ ο ίδιος πριν το 10. Έχω πει ότι μετά το 10 πληρώνομαι καλύτερα από ότι πριν το 10, αλλά δεν μπορώ να πω μόνο με μένα ότι άρα είναι καλύτερη εποχή μετά το 10, επειδή εγώ δεν συμμετείχα στο πάρτι πριν το 10, άρα δεν μου στήχησε. Εγώ δεν πήγα από τα 4 χιλιάρικα στο 1,5, οπότε δεν μου κακοφάνηκε τίποτα. Ίσα ίσα από τα 1300 πήγα στα 1600, μια χαρά μου είχε έρθει. Οπότε άσε και εσύ τις τρίχες για τον Ανδρέα και τα όσα έκανε και πες ξεκάθαρα. Έπαιρνα φράγκα τότε. Αυτό με νοιάζει. Τώρα το τι ήρθε ο λογαριασμός στους επόμενους, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Διορίστηκε ο πατέρας μου και η μητέρα μου και φύγανε με φάπαξ 200.000 ευρώ από την Ολυμπιακή στα 38 τους. Πήραν σύνταξη στα 40, τι θες ρε Λαβηθή. Μυρμηδώνας παίρνει το λόγο, γεια σου Μυρμηδώνα.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
2: Καλώς σε βρήκα. Χαιρετώ τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, κοίτα, επειδή χθες, μπράβο, τα διάβασες τα μηνύματα, δεν αντιλέγω, αλλά με αναγκάζεις να βγω να τα κάνω τσιτσινιανιά. Λοιπόν, επειδή σέρνετε τόσες δεκαετίες και πατάνε στην άγνοια και στην έλλειψη μνήμης, οι παλιοί φύγανε, απεδίωσαν οι ηλικιωμένοι και η νεολαία ακούει και έναν και λοιπόν, για το μονοτονικό, παπίρεν το κουμεντήρεν. Λοιπόν, σε νομοσχέδιο για την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από τα γυμνάσια στα Λύκεια στις 11 Ιανουαρίου του 1982 συζητείτο με στη Βουλή και πάει ο Λευτέρης ο Βερυβάκης που ήταν υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τότε, για ένα τρίμηνο τον είχε βάλει ο Παπανδρέου υπουργό, σε αυτό το Υπουργείο για να κάνει το μονοτονικό και περνάει τροπολογία ενώ η συζήτηση ήταν για νομοσχέδιο που αφορούσε την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από τα γυμνάσια στα Λύκεια, πάει και ρίχνει στη μία η ώρα το πρωί, μία μισή ώρα το πρωί, 11 Ιανουαρίου του 82, τροπολογία και περνάει το μονοτονικό. Και μέσα στη Βουλή ήταν μόνο 8-9 βουλευτές. Και πέρασε δηλαδή το μονοτονικό με 4-5 του Πασόκ και ξέρω εγώ άλλους 4 που μειοψήφισαν από τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι. 11 Ιανουαρίου του 82 έγινε αυτό. Σου στείλα χθες, τα διάβασες. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τέλη Ιανουαρίου το 30 ο νόμος και 5 Φεβρουαρίου μπήκε και η μεγάλη σφραγίδα του κράτους με ό,τι αυτό σημαίνει. Μάλλον το υπέγραψε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, καραμπαμπάμ τελειωμένο το μονοτονικό 5 Φεβρουαρίου του 82. Εντάξει, έλεος. Δεν θα βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Η αλήθεια όμως είναι ότι η καθαρεύουσα είχε καταργηθεί επί ράλι. Η καθαρεύουσα καταργήθηκε επί ράλι, γιατί ήταν υποχρεωτική μέχρι τότε στα επίσημα έγγραφα, στα δικαστήρια, στα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια πρόταση από κάποιον για να έρθει το μονοτονικό επί ράλι. Δεν ήρθε όμως και ήρθε αυτό, τώρα αυτό που είπα. 11 Ιανουαρίου του 82, εφημερίδα κυβερνήσεως 30-31 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου η μεγάλη σφραγίδα λέει του κράτους. Το υπέγραψε φαίνεται και ο Καραμαλής που κάνει τότε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτά θέλω να τα ξέρει το ακροατήριό σου για να μην πιάνετε καρακορόιδο. Και το μονοτονικό το έφερε ο Λευτέρης ο Βερυβάκης. Εντάξει Κωνσταντίνε.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία.
0: Σ' ακούω αρκετά ενημερωμένο.
2: Μιλάμε με το κοίτα, είναι τσιτσινιανιά, τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ, τι άλλο να κάνω. Α, και επίσης το 82 καθιερώθηκε και στην Κύπρο το μονοτονικό. Και στην Ελληνική Δημοκρατία και στην Κύπρο. Από την άλλη κυβέρνηση της Κύπρου. Το πήρε, ζήλεψε δηλαδή και στις δύο χώρες καθιερώθηκε το μονοτονικό το 1982. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Ναι, δεν είχε τι άλλο να κάνει Κύπρος το 1982. Γούσταρε να πάρει την τροπολογία του Βερυβάκη που την πέρασε νύχτα, όταν λέμε νύχτα, μια μισή ώρα το πρωί, τάπα, με παρόντες 8-9 βουλευτές από τους 300. Και ενώ συζητάγανε πώς θα καταργηθεί η εισαγωγή και η εξέταση από τα γυμνάσια. Να λέγω το Λύκειο, το έβγαλα το 1985, τρίτη ηλικίου. Είναι προσωπικό βίωμα αυτό, το καταθέτω στην εκπομπή. Ναι. Επειδή ετοιμαζόμαστε να δώσουμε πανελλήνιες το καλοκαίρι του 85, σε πληροφορώ είχε βγει οδηγία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπήκε μέσα όχι ολικιάρχης, η υποδιευθύντρια θυμάμαι, και διάβαζε στα παιδιά της τρίτης ηλικίου τώρα, και διάβαζε την εντολή ήταν, ναι, οδηγία, και έλεγε όποιο γραπτό εκ παραδρομής στις πανελλήνιες βρεθεί με πνεύμα, δηλαδή με δασία ή με ψηλή ή περισπομένη, θα αφαιρείται για κάθε τόνο και πνεύμα 0,25 του βαθμού. Δηλαδή αν ξέφευγε σε ένα 17χρονο, 18χρονο παιδί το 1985 μία δασία από κεκτημένη ταχύτητα, γιατί μέχρι το 82 μαθαίναμε τις δασίνουσες, φίλε. Εγώ θυμάμαι στην 6η Δημοτικού είχαμε μάθει υποχρεωτικά όλες τις δασίνουσες λέξεις. Με παρακολουθείς, Κωνσταντίνε?
0: Βεβαίως, δεν διακόπτω.
2: Αυτά είναι ντοκουμέντα, είναι βιώματα που καταθέτω. Λοιπόν, και ξέρω για το 85, γιατί σου είπα, έβγαζα το Λύκειο. Πιστεύω ότι οι ίδιες οδηγίες είχαν δοθεί και στην τρίτη ηλικίου και το 83 και το 84. Απλά εγώ ήμουν πρώτη και δευτέρα ηλικίου τότε. Το 85 όμως που δίνα τις πανελλήνιες, καταθέτω στο ακροατήριό σου αυτό, όλοι το 85 τώρα που το λέω θα το θυμηθούν. Μπαίνανε μέσα στις τάξεις οι καθηγητές, οι φιλόλογοι ή οι υποδιευθυντές του Λυκείου, και διαβάζανε την οδηγία αυτή που σου είπα. Αυτό με στήχιωσε. Όλοι πάθαμε σοκ.
0: Υπενθύμησε λίγο τη χρονιά που είπες, γιατί κάποιος μπορεί να μην το.
2: Έλα, ρε Κωνσταντίνε, είναι το 1985. Μάλιστα. Σου λέω, έβγαλα το Λύκειο.
0: Ναι, ναι, μπορεί κάποιος να μην το. Μην δω να. Στο αυτοκίνητο. Ναι. Ακούει κάποιος στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να συγκρατήσει.
2: Μπαίνανε μέσα, ναι, δεν πειράζει. Το 1985 τον Ιούνιο που δίναμε επανελλήνιες, υποθέτω ότι έγινε και το 83 και το 82 και το 83 και το 84.
0: Ναι, απλώς το 85 δώσατε εσείς.
2: Εμένα που μιλάω τώρα, το 85, λέω ότι έγινε το 85. Στον Ιούνιο στις πανελλήνιες. Λίγες μέρες πριν δώσουμε πανελλήνιες, για το μάθημα της εκθέσεως που το δίνανε όλες οι δέσμες, έτσι όλοι, έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι και διαβάζαν οδηγία από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έλεγαν όποιο πνεύμα ή περισπομένη βρεθεί στο γραπτό των Πανελληνίων στην έκθεση θα αφαιρείται 0,25 του βαθμού. Δηλαδή ένα παλικαράκι, εάν του ξέφευγαν τρεις περισπομένες και δύο δασίες, έχανε 1,25. Δηλαδή αντί να πάρει 20 έπαιρνε 18,75, ας ήταν άριστο το γραπτό του.
0: Μάλιστα.
2: Όπως τα ακούσατε κυρίες και κύριοι και Κωνσταντίνε, καταθέτω ψυχή τώρα και βιώματα, αυτό το βίωσα, πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Σου συνέβη.
2: Αυτό συνέβη σε εμένα, φίλε.
0: Ναι, είχες άριστο γραπτό, αλλά για δύο δασίες αντί για 20 πήρες 18,75.
2: Μια δασία αν ξέχναγες ήταν 0,25 του βαθμού πέναλτι. Το 20 το έκανε 19,75. Ναι. Για μια δασία ή για μια περισπομένη.
0: Και είδες το βαθμό σου, αυτό λέω. Να κόβεται, να μειώνεται για κάτι τόσο μικρό ασήμαντο.
2: Δεν είδα γιατί δεν έβαλα περισπομένες και δασίες. Η διαταγή πια ήταν από το Υπουργείο, σου λέω.
0: Κατάλαβα.
2: Κατάλαβα. Πάλι τόση ώρα τα λέω, ρε Κώστα. Ρε Κώστα, νομίζω ότι με τρολάρεις.
0: Όχι. Αλήθεια. Δεν σε.
2: Εντάξει, ωραία. Και σε πληροφορώ, επειδή σε ενδιαφέρει και για την Κύπρο, ότι το 1982 καθιερώθηκε το μονοδελφικό και στην Κύπρο από τη δική, δική του κυβέρνηση εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι γουστάρανε, ρε αδερφέ. Λοιπόν, πάει αυτό. Για τον Νικόλ, ο άλλος ο κύριος πήρε από τα Γιάννενα, όπως σου τάπε ήτανε. Ο Νικολάκη Εφέντη ήταν αξιωματικός του όπλου, του μηχανικού. Το μηχανικό είναι όπλο, να ξέρετε, δεν είναι σώμα. Είναι πεζικό. Τεθωρακισμένα, τότε δεν υπήρχε τεθωρακισμένα, υπήρχε υπηκό. Λοιπόν, τα όπλα είναι πεζικό, υπηκό τεθωρακισμένα, πυροβολικό και μηχανικό. Εντάξει, να ξέρεις, και το μηχανικό είναι όπλο. Λοιπόν, ήταν αξιωματικός του μηχανικού, κατά άλλες πηγές υπολοχαγός, κατά άλλες πηγές λοχαγός, ο Νικολάκη Εφέντη. Το πραγματικό του όνομα πρέπει να ήταν, λέει, Νικόλαος Μιζαντζιόγλου. Λοιπόν, λεγόταν Νικολάκη Εφέντη στο τουρκικό στρατό, είχε φοιτήσει στη Γερμανία, παρακαλώ, σε σχολές, σε στρατιωτικές σχολές, ήταν μορφωμένος και ήταν ο υπασπιστής του διοικητού, του Τούρκου διοικητού του Οχυρού, στον Πιζάνη. Ήταν ο υπασπιστής του. Και του είχε ανατεθεί από τη διοίκηση να συντηρεί το Οχυρό, τα Οχυρά του Πιζανίου και ειδικά το Οχυρό Σκύλα. Θυμήθηκα και τη φίλη μας τη Μάιρα που μου είπε να πάω να κάνω πρόταση γάμου στη Σκύλα και τη Χάριβδη. Μόλις διάβασα χθες για τον Νικολάκη Εφέντη και ότι ήταν ειδικά παρέδωσε τα
0: μυστικά πέτσι.
2: Του. Ορίστε.
0: Δεν στο πέτσι.
2: Ναι ρε παιδί μου, το θυμήθηκα λέω.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Αλλά στο είπε από μένα λοιπόν, καλύτερα...
2: Μου το είπε ότι
0: ότι αυτή είναι χειρότερη ακόμα και από αυτές.
2: Το είπε και έτσι και γιουβέτσι. Το είπε, πρόσεξε.
0: Καλά, αυτά μην τα αναλύσουμε στον αέρα. Ωραία, το έτσι και γιουβέτσι είναι για προσωπική ανάλυση. Δεν είναι τώρα. Κατάλαβε. Σου κλείνω το μάτι τώρα. Αν βλέπει. Αν είναι λίγο η κάμερα προ το μέρο μου, σου κλείνω το μάτι τώρα. Κατάλαβε.
2: Αυτό άκουγε τι έλεγε. Λέει. Και ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, οπότε ας τον έρωτά μας το μεγάλο να θριαμβεύσει.
0: Επίλογος.
2: Επίλογο αυτό. Δήλωσε ερωτευμένη.
0: Κρίσιμη αναφορά και στο μονοτονικό και στο...
2: Δήλωσε ερωτευμένη. Λοιπόν, έλα λέγε τι θες.
0: Ωραίες οι αναφορές και στο μονοτονικό και στο μπιζάνι. Αυτά.
2: Με αναγκάζει να χαλάω την παρέμβασή μου. Περίμενε τώρα. Κάνουμε αίτηση στο, κυρίες και κύριοι, κάνουμε αίτηση στον παραγωγό της εκπομπής. Δηλαδή για να δούμε σαν το διοικητή πως γίναμε στο διοικητή τάγματος και λέγαμε
0: ετούμε
2: πιθώς αναφέρω λέγανε στο πολεμικό ναυτικό στο στρατό ξηρός λέγαμε λαμβάνω την τιμή κύριε διοικητά λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι ετούμε άδεια το θυμάσαι
0: εγώ δεν ήμουν στο στρατό ξηράς
2: τι έγινε
0: εγώ δεν ήμουν στο στρατό ξηράς
2: οι ειδικές δυνάμεις καταδρομές που υπάγονται
0: ειδικό όπλο ειδικό μόνοι μας.
2: Τι?
0: Μόνοι μας, όπως οι Μαρίνς. Όχι, εντάξει.
2: Έλα μόνο τώρα, θα ακούει ο κόσμος. Έλα τώρα.
0: Αυτά. Δεν ξέρω ούτε οι ειδικές δυνάμεις που υπάγονται. Να ξέρω.
2: Την αναφορά της μοίρας, τι έλεγες, δεν μεγάλε.
0: Δεν έβγαινα στη μοίρα.
2: Όταν ήσουν αφαιρόμενος και εγώ από το Δημηρίτη, από το Λοχαγό.
0: Εγώ ήμουν Δημηρίτης.
2: Είμαι φυλάκιση πενθήμερη.
0: Εγώ ήμουν Δημηρίτης.
2: Την αναφορά τάγματος.
0: Σου λέω, εγώ ήμουν.
2: Και έλεγες, κύριε διοικητά, λαμβάνω τιμή να αναφέρω ότι αναφέρομαι από τον κύριο Λοχαγό, από τον Λοχαγό μου, με πενθήμερη
0: φυλάκιση. Τι να κάνει, Λαζαρίδη.
2: Κοιμόμουν στη Σκοπιά, ξέρω.
0: Ποιος να κοιμάται στη Σκοπιά, πλάκα μου κάνεις. Αυτά, Μυρμηδόνα. Μ' ακούς. Μύρμη. Νομίζω ότι τον έκλεισα τώρα, παιδιά. Λοιπόν, ο συνδυασμός αυτών που είπε ο Μυρμηδόνας. Και το μήνυμα που μου έστειλε ο Άρης από τη Σουηδία, καλησπέρα και ο Λασάρη. Όντως, εχθές που κάλεσε ο Στέλιος από τη Λούτσα και είπε ότι για το χειρό του Μπιζανίου μεγάλο ρόλο στην... είπε τον κύριο ρόλο ήταν είχε παίξει ο Νικολάκης Εφέντης, όπως ήταν γνωστός στην ιστορία. Και η αναφορά, γιατί μου το είπε αυτό, διότι ο πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Μινέικο, είχε μιλάγαμε για την ιστορία της οικογένειάς του, όχι ο πατέρας, ο παππούς, με συγχωρείτε, γιατί ο Γεώργιος Παπανδρέου, που είχε παίξει ρόλο ως μηχανικός στο να πέσει το φρούριο του Μπιζανίου και να πάρουμε επιτέλους τους Βαλκανικούς πολέμους στα Γιάννενα, διότι δεν έπεφτε το παναθεματισμένο με τίποτα. Με διορθώνετε οι ακροατές, όπως έχετε, με έχετε πολλές φορές όλα αυτά τα 20 χρόνια διορθώσει και γι' αυτό λέω ότι το Ανεμολόγιο είναι μια ενημερωτική, όχι ειδησιογραφική, αλλά ενημερωτική εκπομπή. Πολλά πράγματα που με ακούτε να λέω δεν είναι επειδή εγώ είμαι κανένας ξερόλας, που με ακούτε να διορθώνω κάποιον ακροατή ή κάποιον άλλο, είναι διότι άλλοι ακροατές μου τα έμαθαν. Και από τότε τα κατέχω. Αλλά δεν είναι επειδή μόνος μου, ούτε είμαι με ένα βιβλίο όλη την ώρα για να ξέρω τόσα πράγματα. Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, μου λένε πάρα πολλά πράγματα, έχω μια ικανότητα να συγκρατώ αυτά που μου λένε, οπότε πλουτίζω τις γνώσεις μου από εσάς. Άρα, και ο Νικολάκης Εφέντης Εγώ είπα εχθές ότι μα δεν θα παίξει αυτός κανένα ρόλο. Είχα λάθος. Ήτανε εξίσου καθοριστικός ο ρόλος του. Ήτανε ένας συνδυασμός του Εφέντη και του Μινέικο. Τώρα, κάποιος μπορεί να λέει ότι όχι μόνο ο Εφέντης. Αλλά θεωρώ ότι και καθόλου ο Μινέικο. Θεωρώ ότι αυτό θα τον αδικεί λίγο τον Μινέικο. Ίσως να ήταν πιο καθοριστικός από ότι ακόμα και του Μινέικο ο ρόλος του Νικολάκη Εφέντη. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι περισσότεροι ξέρουμε για τον Μινέικο και όχι για τον Νικολάκη Εφέντη. Να το μάθουμε λοιπόν ότι ήταν εξίσου αν όχι και περισσότερο καθοριστικός ο ρόλος του στο να πέσει το περίφημο οχυρό στον Πιζάνι και να πάρουμε επιτέλους τα Γιάννενα στους Βαλκανικούς. Ήθελα να πάω τραγούδι, αλλά καλά, θα συνεννοηθώ λίγο για τον Μυρμηδόνα, δεν σε έκλεισα. Απλώς ήταν ο επίλογος, ούτως ή άλλως κάποιο πρόβλημα στη γραμμή, έπεσε η γραμμή σου, δεν πειράζει, ούτως ή άλλως τα κλείναμε. Αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, στείλ το μου με μήνυμα και θα το διαβάσω εγώ στον αέρα. Τραγούδι και συνεχίζουμε με ακροτές.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Πριν πάρει το λόγο ο Νίκος από την Πάτρα, εντάχει κάποια μηνύματα, διαβάζω αποσπάσματα. Όχι ολόκληρα τα μηνύματα, δεν υπάρχει χρόνος, ειδικά όταν είναι μακροσκελή. Γεια σου Δημήτρη μου από το Μόναχο. Σε πέτυχα μου γράφει επιστρέφοντας σπίτι, να λες ότι αποδείχθηκαν ψέματα, τα ξυλόλια, τα παράνομα φορτία κτλ. Να ξεκαθαρίσω, γράφει, ότι δεν είναι αυτό το διακύβευμα στο έγκλημα των Ντεμπών. Στη συνέχεια γράφει αναλυτικά κάποια πράγματα και καταλήγει: η ουσία δεν βρίσκεται στη συγκάλυψη όλων αυτών, αλλά τις ευθύνες της κυβέρνησης ως προς την ασφάλειά μας, από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με πείσεις ότι οποιοδήποτε εκείνη την περίοδο δεν θεωρούσε ξυλόλια, παράνομα φορτία, παράνομα βαγόνια και ούτω καθεξής. Στο 1 εκατομμύριο, οι 1000, οι 10.000 να είχαν ως θέμα στο μυαλό τους την ασφάλεια, τις ευθύνες της κυβέρνησης στην ασφάλεια των μετά. Οι υπόλοιποι κατέβηκαν για τη συγκάλυψη, για τα αυτά, τα παράνομα και ούτω καθεξής. Έλα τώρα εσύ Δημήτρη. Νομίζω μπερδεύεις λίγο το τι εσύ θεωρείς πιο σημαντικό, που εγώ θα σου πω ότι είναι, σε σχέση με το τι θεωρούν και οι υπόλοιποι που κατεβαίνουν μαζί σε αυτή τη συγκέντρωση. Οι υπόλοιποι δεν θεωρούσαν αυτό πιο. Για όλα τα υπόλοιπα κατέβαιναν. Και γι' αυτό πλέον δεν κατεβαίνουν. Και δεν θα το παραδεχτούν και εύκολα, γιατί δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να παραδεχθεί ότι με πιάσανε κότσο, με πιάσανε κορόιδο, αλλά μέσα τους. Πλάκα θα του κάνω, Θανάση, από το Εγάλαιο άλλη φορά, όταν θα είναι και εκείνος πιο επιθετικός. Τώρα τελευταία είναι πιο ήπιος, οπότε δεν υπάρχει και λόγος. Ο Μανώλης γράφει ότι τα μηχανήματα που ανατινάχθηκαν εκεί με το λιγνίτι είναι εκτός λειτουργίας από τη δεκαετία του 90, που σημαίνει ότι κρίθηκε ασύμφορη οικονομικά η αποσυναρμολόγηση και η μεταφορά σε άλλο πεδίο εξόρυξης. Δηλαδή ότι πλέον δεκαετίες μετά, γράφει, θα ήταν εντελώς άχρηστα. Οπότε η μόνη αξία, έτσι γράφει στο μήνυμά του, που είχαν ήταν ως σκραπ. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν ούτως εκθέματα. Ανατινάχθηκαν για να είναι διαχείρισή τους ευκολότερη. Από συναρμολόγηση και η μεταφορά και πώληση ως σκραπ με το κιλό. Καλησπέρα στον Καλιγούλα. Είχαμε σχετική θεματική με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση τις προάλλες. Για τους υποστηρικτές του Τραμπ, ο Κυριάκος αναφέρεται σε είδηση από το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν στην Τουρκία κινητήρες για τα μαχητικά Καάν. Παρά τις στεναρές αντιρρήσεις, τις έντονες αντιρρήσεις μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, θα τους πουλήσουν κινητήρες της General Electric αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν έμπαινα μέσα σε αυτό το, σε εισαγωγικά, μαχητικό αυτοκίνητο, δεν θα αγοράζω, έχει να μπω σε μαχητικό made in Turkey.

0: Πάμε στον Νίκο από την Πάτρα. Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
1: Τα χαιρετήματά μου από το ησυχαστήριο. Δεν ξέρω αν ακούς τίποτα παράξενο στους θορύβους. Τζιτζίκια είναι. Είμαι ακόμα η τζιτζίκια μου κάτω από μια ελιά. Ακούγονται τζιτζίκια. Μέχρι και τα τζιτζίκια σε εις ακροατές μου φαίνεται. Μόλις ακούω, έβαλα το ράδιο και σε ακούω, μαζευτήκα όλα τα τζιτζίκια. Ωραία. Είναι σου λέει 30 χρόνια έχουμε εδώ θάνατο του Ανδρέου Πασόκ, λέει ωραία χρόνια που είναι ακροατής. αλλά τα ωραία χρόνια τα πληρώνουμε σήμερα και τα πληρώνουν τα παιδιά μας και τα δέντρα. Επί Παπανδρέου, εδώ στην Πάτρα κλείσαν όλα τα εργοστάσια με την απομηχάνηση. Τότε με θυμάμαι όλοι οι αγρότες ξυλώσαν τα χωράφια τους και κυκλοφορούσαν τα 4x4 στο κολονάκι και πίνανε καφέ, αν θυμάστε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Όσο για το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, το έχω πει από καιρό ότι αυτό θα λειτουργήσει στα λύθη του εγκλήματος αυτού των τεμπών. Είδες κανένας να ασχολείται με αυτό το έγκλημα τα Ντέρμπι και όλες τις ευθύνες να ασχολείται με αυτό το έγκλημα τα Ντέρμπι και όλες τις ευθύνες να τις ρίξουν στο σταθμάρχη και η βασική υπεύθυνη

0: άλλο με κάποια κυρία που είχε ένα παιδάκι με ΑΠΕΑ και της ήθελαν να το πάρει ακουστικά στο παιδάκι και του βάλαν τα χρήματα και τα κατασκέσανε. Επενέβη ο ίδιος υπουργός οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, το κάναν και νόμο αυτό. Εντάξει, το κάνε εντύπωση. Μας στην αρχή που σου είπε ακατάσκετος ακουστικά βαρικοείας, είχε γίνει μας ολόκληρο θέμα με μια κυρία μου, ένα παιδάκι, της κατασκέσανε κάτι πρόσταγε. Κατασκέσαν τα χρήματα και δεν είχε τα χρήματα να πάρει τα ακουστικά στο παιδάκι να ακούει το παιδάκι καλύτερα.
1: Ναι, το είπε ο κύριος Χατζησαλάτας. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Νίκο.
0: Ναι, Μαγκούς, έχουμε τους λαγοκέφαλους που μας δαγκώνουν κάθε μέρα και μας πίνουν το αίμα, τόση τρομερή φορολογία. Τώρα να σκεφτείς, σήμερα πληρώθηκαν οι συνταξιούχοι και οι περισσότεροι θα πληρώσουν αυτά που χρωστάνε. Και αν τους περισσότερους συνταξιούχους 10-15 Ιούλιο θα έχουν τελειώσει τα χρήματα και πάλι θα ζουν με δανεικά. Εκτός από αυτούς τους λαγοκέφαλους που μας πίνουν το αίμα κάθε μέρα, τρομερή φορολογία, ένα σωρό φόροι που τους έχουν βγάλει παράνομους καταχρηστικούς. Το έφυγε, αν θυμάσαι, ο κύριος Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, το βάλουν για 2 χρόνια. Από το 13 μέχρι το 15 και έχουμε 26 και τώρα λέει θα τα αλλάξουμε. Θα είναι πιο σκληρό, λέει το έλφια. Μπορούμε να πληρώνουμε και παραπάνω. Είχαν πει στα 2 χρόνια ίσα να τονωθεί η οικονομία τη Ελλάδα και θα το καταργήσουν. Πού είναι, από το 15-26 έχουμε. Και ακόμα δεν έχει καταργηθεί τίποτα. Έχουμε και τα λαγοκέφαλους, τα ψάρια. Είχα πάει σήμερα για μπάνια και μου λέει ο αδερφό μου, μια σκέψη ρε Νίκο, μου λέει, μα δαγκώσει κάτι λαγοκέφαλο να μας κόψει κάτι κομμάτι. Και ενώ πήγαινα ανοιχτά, κανένα 50 μέτρα, τώρα κάθομαι εξέξω, φοβάμαι να πάω ανοιχτά. Και αυτά κάτι διάβαζα στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν σταθεί. Αυτό τους λαγοκέφαλους λέει, τους κάνουν ψαροτροφές. Όταν αυτά τα κάνουν ψαροτροφές.
1: Εδώ μου έχουν πει άλλοι ακροτές ότι δεν τρώγεται αυτό. Αλλού μου λένε το θεωρούν εκλεκτή λιχουδιά. Εδώ δεν το τρώμε.
0: Δεν ξέρω αυτό, διάβαζα, δεν ξέρω αν είναι αληθινό στο ίντερνετ. Το κάνουν λάθος που τους πιάνουν και στην Κύπρο και εδώ, και τα κάνουν ψαροτροφές και τα είδαν τα ψάρια. Τα στιγμή που λένε ότι έχουν τοξίνες. Άμα τα είδαν τα ψάρια, αυτά τα ψάρια που τα
1: έχουν. Α, για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
0: Ναι,
1: ότι θα τον πιάνουν. Ακριβώς, νόμιζα ότι το λέγατε ότι θα το τρώμε εμείς. Όχι.
0: Όχι, για σου λέω ψαροτροφές.
1: Ωστόσο, σε κάποιες. Νότια Κορέα, Ιαπωνία, μου είχε στείλει ένας ακροατής, θεωρείται εκλεκτός μεζές. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται εκεί να είναι εκλεκτός μεζές, εδώ να μην τρώγεται. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δεν έχω ασχοληθεί.
0: Μα τώρα και ψαροτροφές, άμα το κάνεις οι ιχθυοκαλλιέργειες, όταν τα δίνουν τα ψάρια, αυτά που έχουν τοξίνες, δεν αποκτήσουν τα ψάρια αυτά τοξίνες. Καλά, δεν είμαι ειδικό, δεν ξέρω αν μου κάποιο.
1: Όχι, εντάξει, θα το προσέξουν, δεν μπορεί τώρα να τα ταΐζουν. Δεν τι θέλουν να πεθάνει, το δηλητήριο έχει. Θέλουν να σκοτώσουν τα ψάρια τους.
0: Δεν ξέρω, πάντως από τη στιγμή που λέει ένα ψάρι έχει τοξικά και το κάνει αυτό.
1: Όχι, δεν τρώμε όλοι όλα. Και το λιοντάρι θα φάει την Ιένα. Δεν αντιφάμε κι εμείς την Ιένα ή το λιοντάρι.
0: Όχι,
1: δεν τρώγονται όλα.
0: Του λέω τη στιγμή αυτά το λένε ότι έχουν τοξικά και δεν τρώγονται. Όταν τα κάνουν ψαροτροφές, αυτή η τοξική ουσία.
1: Κατάλαβα. Ας μας πει κάποιος που ασχολείται με ιχθυοκαλλιέργεια.
0: Άμα τα ταΐζουν τα ψάρια, αυτά τα ψάρια θα αποκτήσουν και αυτά τοξικά τα ψάρια.
1: Ναι, εύλογο ερώτημα. Ας μας απαντήσει κάποιος ακροατής να μας πει τι.
0: Όσο ήθελα να σου πω, σήμερα δεν πρέπει να είσαι εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό σου. Δεν είσαι με το Δαλαμάγκα εδώ, τον πατριώτη μας, που τον εκάρφωσε ο καλύτερος.
1: Διαβάζω εδώ ότι ανέπτυξαν μια διαδικασία που απενεργοποιεί αυτήν την ισχυρή νευροτοξίνη που έχει ο λαγοκέφαλος. Οπότε από τη στιγμή που απενεργοποιείται η ισχυρή του νευροτοξίνη, τότε μπορεί να μετατραπεί σε ιχθυάλευρο, το αλέθρο δηλαδή,
0: υψηλής
1: κιόλας ποιότητας. Αυτό διαβάζω, ότι έχετε δίκιο. Μα ρε παιδιά, αφού έχει την νευροτοξίνη. Βρήκαν μία μέθοδο, λέει, να την απενεργοποιούν.
0: Μακάρι. Εντάξει, και σήμερα δεν ξέρουμε τι τρώμε, ρε Κωνσταντίνε, ξέρω και εγώ τι.
1: Καλά, άμα δεν έχει ο άλλος τον κήπο του πίσω. Σήμερα μόνο, εδώ και πόσο, ίσα-ίσα, πλέον προσέχουν και λίγο παραπάνω.
0: Εγώ εντάξει, έχω τον κυπάκο μου και έχω και ένα χταρί.
1: Σε νοιάζει. Όλα καλά, κύριε Νίκο.
0: Λουκούμε. Αλλά χτύπησε σε μια αλλιά λίγο το κεφάλι μου. Εντάξει, τώρα να σου πω για το σήμερα. Σου λέω δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο σε αυτό. Αλλά αναφερθώ εδώ με την υπόθεση του Δαλαμάγκα που τον Ρουφιάνε τον εκάρφωσε ο καλύτερο του φίλο. Δεν που τον γνώριζε 27 χρόνια. Και το γέλιο που έκανα με αυτό που το είχε βγει σε μια εκπομπή της Νικολούλης και μιλούσε σε μια δημοσιογράφο και τη ρώταγε συνέχεια.

0: λέει, η αμοιβή της λέει τα 200.000, 250 πόσο, δολάρια Αυστραλίας, ισχύει, λέει, του λέει, ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Και μετά της λέει, δεν το κάνω, της λέει, για το χρήματα, αλλά είναι δολοφόνος αυτός ο άνθρωπος, και πρέπει να πληρώσει τα γέλια που έκανα, δηλαδή, υποκρισία σε υπέρτατο βαθμό. Αλλά τώρα, εντάξει, τόσα χρόνια που τον ήξερα, γιατί δεν τον κάρφουνε τόσα χρόνια, τον κάρφουσε, άφησε να περάσει 25 ετία και είδες τώρα, εδώ στην Ελλάδα δεν τον εκδίδουν, λέει, στην Αυστραλία. Δεν ξέρω, αυτός τα πήρε τώρα τα χρήματα. Τα έδωσε η Αυστραλία τη στιγμή που δεν θα εκδοθεί ο Δαλαμάγκας εδώ στην Αυστραλία. Γιατί μετά την 25 ετία όλα παραγράφονται, αν ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέω, άφησε να περάσουν δηλαδή τα 25 χρόνια και μετά σου λέει. Από ό,τι βλέπω, κάποιο λάκκο έχει η φάβα Κωνσταντίνε. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ούτε στον ίδιο στον εαυτό σήμερα. Γιατί άμα δεν τον εγκάρφωνε αυτός ο φίλος του που λέει, σαν να τον νιτσίμαστα θα πέθαινε ο Δαλαμάγκας.
1: Τι θα να δεις.
0: Είχε 27 χρόνια, ερχόταν εδώ στην Πάτρα, λέει, στο Αίγιο, κυκλοφορούσε. Δηλαδή, άμα δεν τον κάρφωνε αυτός ο Ρουφιάνος, δηλαδή, να τον βρίσκανε, σίγα μην τον βρίσκανε. Όσο τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι βλέπεις, να έχει και αυτός την ίδια τύχη με την κυρία Εύα την Καηλή.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Εύα, εντάξει, δεν πέρασε και άσχημα, εκεί σε κελί VIP την είχαν, σε σουίτα μέσα, πόσο κάνα χρόνο είχε κάτσει φυλάκι η κυρία Εύα.
1: Να το δω.
0: Πιστεύω, άμα το του Άρουν πάλι πάντως στην ασυλία, πιστεύω και οι Βέλγοι να τον πιέσουν μέσα στο
1: Κατάργκεϊτ. Τι να κάνουμε.
0: Και δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερο σήμερα να έχεις το στίγμα της φυλακής, δηλαδή. Εντάξει, ότι τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
1: Γεια σου, κύριε Νίκο, μου χάρηκα.
0: Να είμαστε καλά. Χαιρετίσματα πάλι από το συγχαστήριό μου.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο, από το συγχαστήριο. Να είστε καλά. Πώς και δεν βρέθηκε ακόμα ακροατή στον αέρα ή σε μήνυμα να μου πει κάτι του τύπου. Επίτηδες βγάζετε τώρα για το λαγοκέφαλο, για να ξεχάσουμε τον Αβραμόπουλο και τα υπόλοιπα και να αποπροσανατολίσετε από τα σημαντικά προβλήματα. Ή πως δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να πει τι κρύβεται πίσω από το λαγοκέφαλο, να πάτε να μας κάνετε όλους να πηγαίνουμε στις πισίνες που έχουν χλώριο και πληρώνουμε εισιτήριο και να βγουν οι ξενοδοχειακές μονάδες και να πούνε θα φτιάξουμε εμείς εδώ με πισίνα, μην ανησυχείτε και να μην μπορούμε να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να πηγαίνουμε όλοι ιδιωτικά. Μπορεί να μην το έχει σκεφτεί κάποιος εκεί έξω αυτό που είπα τώρα εγώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια μου
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attica-roots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
10: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο. Είχα κατάστημα, γράφει Λίνα, στον Πάνο Όροφο. Ο παππούς Λεωνίδας. Η Μελίνα έκανε φιέστες με τα πακέτα Ντελόρ. Τα λόγια του παππού προφητικά. Θα τα πληρώσετε εσείς αυτά, τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Ο μεγάλος ηγέτης φροντίζει για τις επόμενες γενιές να μην γίνουν μετανάστες. Και οι γέροι συνταξιούχοι να μην σκαλίζουν στα σκουπίδια. Α, ο μεγάλος ηγέτης φροντίζει ώστε οι επόμενες γενιές να μην φεύγουν μετανάστες. Ναι, κατάλαβα. Ο Αναστάσιος από το Πήλιο, αν η Κύπρος άλλαξε γιατί έχει τα ίδια σχολικά βιβλία με εμάς. Ναι, θυμάμαι, ο ΑΕΔ. Η γνωστή η Κουκουβάγια, όχι ο ΑΕΔ. Οργανισμός σχολικών βιβλίων, θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε. Τι κάνετε, κύριε Αναστάση, από το Πήλιο, καιρό έχει να σας. Ο Νίκ αναγνωρίζει ότι έχει δίκιο ο Μυρμηδόνας με το μονοτονικό, ότι καθιερώθηκε επί Παπανδρέου, γιατί είχε στείλει ο Νίκ μήνυμα ότι καθιερώθηκε το μονοτονικό επί Ράλι. Λάθος μου γράφει, δεν το θυμόμουν σωστά, συγγνώμη, τίμιος. Νίκ, μπράβο. Ο Σύσυφος ο Γιδοβοσκός πάλι ρωτάει το Μυρμηδόνα για το έρκος. Θα μας πει ο Μυρμηδόνας τι σημαίνει όταν παίρνει δασία και τι όταν παίρνει ψηλή. Έρκος. Έρκος δεν είναι το τείχος. Και ο Χάρης. Ιστορικοί γράφοι και μάρτυρες της εποχής όπως ο Αθανάσιος Τσεκούρας ξεκαθάρισαν ότι ήταν συνδυασμός. Ο Μεν Μινέικο έδωσε τη γενική γεωγραφική τοπογραφική χαρτογράφηση, αλλά ο Νικολάκης Εφέντης έδωσε τα απόρριτα στρατιωτικά σχέδια των οχυρώσεων και μάλιστα πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του, προδόθηκε αργότερα και εκτελέστηκε από τους Τούρκους. Άρα ο Νικολάκης Εφέντης δεν αναγνωρίζεται τόσο πολύ η συμβολή του. Και τώρα που είμαι ενήμερος, μην ανησυχείτε, θα φροντίσω να τον αναφέρω όποτε προκύπτει το θέμα. Γεια σου Τάσο μου, το ξέρω ότι ήθελες να μιλήσεις απόψε, αλλά δεν το βλέπω, διότι εδώ και ώρα από τις 10.30 έχουμε συμπληρώσει τον αριθμό των ακροατών που μπορούμε να φιλοξενήσουμε και με το παραπάνω. Αρκετοί δηλαδή που έχετε μέχρι στιγμής δηλώσει συμμετοχή, παρά το ότι έχουμε μία ώρα μπροστά μας, δεν θα προλάβουμε απόψε να σας φιλοξενήσουμε. Κρατάμε το τηλέφωνο και ίσως να μπορέσουμε να σας καλέσουμε, αν θα θέλετε και αν θα μπορείτε, την Παρασκευή. Πάμε στον πολεμιστή. Γεια σου πολεμιστή.
1: Γεια σου Κώστα. Θέλω να επισημάνω τα εξής. Προηγούμενη φορά είχε δει κάποιος Μιχάλης, είπε ότι λέω μπουρδολογίες και ότι είμαι καραδεξιός. Και με ειρωνεύτηκε και εσύ στο τέλος ότι θα παρέμβαστε. Έχω το δικαίωμα της παρέμβασης όταν κάποιος ακροατής προσβάλλει άλλον ακροατή. Θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Δεν συμπάσχεις είτε εσύ είτε ο Μιχάλης το 1,5 εκατομμύριο Έλληνες που έχουν μείνει άνεργοι εξαιτίας φασιστικής του φασιστικού νόμου Στέγγεν της Ευρωπαϊκής Συμμορίας, γιατί δεν πρόκειται για Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται μια Ευρωπαϊκή Συμμορία, έτσι ακριβώς, φασιστική, που φέρνει τους αλλοδαπούς, τους βάζει να εργάζονται με λιγότερα χρήματα, δηλαδή ρίχνει τους μισθούς και τα μεροκάματα των Ευρωπαίων εργατών και αυρίζουνε θησαυρίζει η Ευρωπαϊκή Αστική Τάξη και βάζουμε και την ελληνική, την παρασιτική, γιατί δεν είναι αστική τάξη στην Ελλάδα, είναι παράσιτα. Λοιπόν, και αν εσύ έμενες άνεργος, πώς θα λαβείς, τι θα έλεγες για τους αλλοδαπούς. Σε ρωτάω εγώ, τι θα έλεγες αν έχανες τη δουλειά, όπως τη χάσανε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Τέγανε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες να χάσουν τη δουλειά του.
0: Την έχω χάσει και βρήκα πάλι στον κλάδο μου.
1: Ναι, αλλά ο εργαζόμενος, ο Έλληνας ή οποιοδήποτε στα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα βρει δουλειά.
0: Σε ποιο κλάδο?
1: Δεν θα βρει.
0: Σε ποιο
1: Γιατί
0: κλάδο?
1: Θα πάει ο Πακιστανός και ο Μπαγκλαντέζος με 25 ευρώ.
0: Σε ποιο
1: θα
0: κλάδο?
1: Θα πάει και θα μείνει με 50 άτομα σε ένα δωμάτιο.
0: Σε ποιο κλάδο?
1: Και θα πουλάει
0: σε ποιο επάγγελμα?
1: Και μαγιά στον ιδιοκτήτη και του λέει εμείς πληρώνουμε ενίκιο, φύγει από εδώ.
0: Ναι, σε ποιο επάγγελμα?
1: Τι έχεις να πεις?
0: Σε ποιο επάγγελμα σε ρωτάω?
1: Ωραία. Πάνα τη Μυρτό, τι έχει να πει, που έχει μείνει φυτό και δεν
0: για τη μάνα της Μυρτούς, ισόβια και αν είχαμε και θανατική ποινή, αν υπήρχε. Τι να πω για τον, για τον εγκληματία που το έκανε.
1: Πώς αυτό θα βγει, ξέρεις, αυτό το χτύρο.
0: Μ' ακούς. Όπως θα βγουν όλοι, γιατί δεν κάνει διάκριση. Πώς...
1: Αυτό θα βγει στα 17 χρόνια.
0: Δεν, ελπίζω να μην βγει στα 17. Αλλά
1: στα 17 θα
0: σε
1: βγει.
0: Ποια επαγγέλματα, αυτά που είπες πριν.
1: Τώρα τα επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Από αγροτικές εργασίες μέχρι οικοδομή. Σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Αστειεύεσαι, φαντάζομαι. Κράκανου ο κόσμος να βρει. Εδώ δεν τους ακούς που παίρνουν και ψάχνουν. Έχουμε έλλειψη κιόλας. Όχι απλώς δεν έχουν. Τα φέρουμε απ' έξω τώρα, γιατί δεν αρκούν.
1: Τώρα έχουν έλλειψη. Και γιατί? Γιατί σηκωθήκαν και φύγαν από την Ελλάδα και πήγανε στα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Τι πήγανε, να μαζεύουν ελιές στη Γερμανία.
1: Κάτσε, δεν τα ξέρεις καλά. Όταν μαζεύανε ελιές, τους είχαν με 35 ευρώ το πέρα οι Έλληνες. Και πήγαν έξω και πήραν 70 στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και αυτό μείνανε από εργαζόμενους εδώ.
0: Έφυγε άλλος από την Ελλάδα και πήγε Ισπανία να μαζεύει ελιές και Γερμανία.
1: Όχι Γερμανία. Ισπανία, Ιταλία.
0: Και πήγαν να μαζεύει ελιές εκεί.
1: 70 ευρώ πήραν.
0: Και εδώ πόσα τους δίνουνε.
1: Τώρα έχει ανέβει το μεροκάματο και δεν βρίσκουνε.
0: Γιατί δεν βρίσκουνε.
1: Γιατί έχουν φύγει οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί όλοι πήγαν.
0: Περίμενε, φύγανε ή ήρθαν. Κάτσε ρε εσύ. Ήρθαν και πήραν μικρά μεροκάματα, φύγανε, τι γίνεται. Και γιατί δεν γυρίζει αυτός που πήγε.
1: Μεταλλευτήκανε 5-10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο.
0: Είδες, οπότε άρα δεν σημαίνει.
1: Και μετά,
0: γιατί δεν γυρίζει πίσω αυτός που πήγε Ισπανία.
1: Θέλω να πω όμως ότι 10 χρόνια ο Έλληνας έμεινε άνεργο και παίρνει 200 ευρώ.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Όχι διαφημιστικό. Στο κλείσιμο της ώρας και συνεχίζουμε. Μην κλείσεις.

0: Τρίτη ώρα και το θέμα με τον πολεμιστή δεν είναι ότι η ανάλυση του όπως ακούτε δεν ευσταθεί. Με 2-3 ερωτήματα καταρρύπτεται, το ακούσατε. Το θέμα ποιο είναι, ότι τον ακούτε και λέτε εύκολα κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι πολιτικά είναι από το Βελόπουλο και πιο δεξιά. Σωστά, σωστά. Η ενόχλησή του ήταν ότι όταν του είπε ένας ακροατής ότι έχει υπερδεξιές απόψεις, του απάντησε εγώ τι είναι αυτά που μου λες, εγώ είμαι αριστερός. Και ότι το ΚΚΕ πρέπει να υιοθετήσει αυτές τις θέσεις που εκφράζει. Κάνω λάθος πολεμιστή. Αυτό είναι που μπερδεύει. Και δεν σε ειρωνευτικά, στο παυθέως. Αυτά που λες είναι σε ένα καζάνι, είναι ψαρόσουπα. Έβαλες λίγο λαγοκέφαλο, λίγο αυτό, λίγο χυλός και ταΐζεις τις ηχθιοκαλλιέργειες.
1: Όλο το χώρο αν ενωθείτε είναι ξεπερασμένα. Προλετάριος δεν είναι αυτός που πηδάει σύνορα. Είναι αυτός που έχει πολιτική σχέση και ξέρει τι συμβαίνει. Και ότι πρέπει να ανατρέψει τον υπεριαλιστή, τον καπιταλιστή. Μόνο αυτός είναι προλετάριος. Δεν μπορεί να πει ο Γκουα Χούα και οποιοσδήποτε πατάει σύνορα που βιάζει, που σκοτώνει, που κλέβει. Θα σε πάω μια βόλτα στην Ομόνια εκεί γύρω-γύρω.
0: Μια όλα χαρά, απλώς είσαι σε λάθος χώρο και γι' αυτό νιώθεις απογοήτευση.
1: Όχι,
0: πρέπει να μετατοπιστείς. Πώς είσαι, πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη μετατόπιση και να βρεθείς με ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια με σένα και να είσαι πιο χαρούμενος και εσύ για τον εαυτό σου.
1: Εγώ δεν είμαι, είτε με τον Βελόπουλο.
0: Εκεί που είσαι τώρα, είσαι δυστυχισμένος. Γιατί αυτά που λες.
1: Και το ΚΚΕ να μάθει να περασπίζεται την ελληνική εργατική τάξη.
0: Καλά. Εγώ σου λέω ότι όσο είσαι σε λάθος χώρο, τόσο θα νιώθεις μπερδεμένος και δυστυχισμένος. Εσύ μου λες, εγώ δεν έχω σχέση με αυτούς. Εντάξει.
1: Καθόλου. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί αγαπούν τη χώρα μας. Όχι. Ήρθαν εδώ για να φύγουν σε άλλες χώρες.
0: Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο ή άδικο.
1: Και να σου πω και κάτι, Κώστα Λαπίτη.
0: Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο. Σου λέω ότι είσαι σε λάθος χώρο.
1: Πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες πάνω στο θέμα της εργασίας. Αν χρειαστούμε, δεν μπορεί να πούμε με μια φασιστική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της τιμωρίας να μας υποχρεώνει και να τους θεωρούμε μετανάστες όλους.
0: Εντάξει, πολεμιστή.
1: Δεν μπορεί.
0: Εντάξει. Ό,τι νομίζει, κάνει ό,τι νομίζει.
1: Δεν μπορεί να γίνει αποθήκη η Ελλάδα.
0: Εγώ σου λέω,
1: κάθε μέρα έρχονται.
0: Θα είσαι δυστυχισμένος.
1: Συγγνώμη, έχω 400. Να βγάλει τις μελαρά που τις έστειλε ο φασίστας ο Μητσοτάκης στη Σαουδική Αραβία κάτω και να υποψεύει να πω όλο το θαλάσσιο χώρο.
0: Ο Βελόπουλος δεν το έχει πει αυτό. Ποιο...
1: Α, είναι Βελόπουλος, είναι...
0: Όχι, ο Βελόπουλος είναι αριστερά σου, δεν κατάλαβα. Ο Βελόπουλος είναι Ανταρσία. Είσαι δυστυχία. Δεν σου λέω αν έχεις δίκιο ή άδικο. Εγώ σου λέω έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα το βρεις στο χώρο που κινείσαι πολιτικά.
1: Ήρθανε, έλεγε τις προάλλες.
0: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές να μας μάθουν τι θα είναι, τι είναι το πέναλτι.
1: Άκουσε με. Τουρκικά αεροπλάνα παρενόχλησαν.
0: Έλα, πες με αυτό και να κλείσουμε.
1: Το αεροσκάφο σου δένδια. Ρίξε κάτω, ρε, 10 αεροπλάνα. Άμα σε μάγκας, τι τα αγόρασε στα Ραφάλ. Θα τα κάνεις τι.
0: Ο Κασιδιάρης είναι Ανταρσία, ξέχασα. Ποιο Βελόπουλο. Ο Κασιδιάρης έχει γίνει Ανταρσία.
1: Άστε τώρα την πλάκα τώρα.
0: Δεν κάνω πλάκα, τα εννοώ, σου λέω. Είσαι σε λάθος χώρο. Θα είσαι πάντα δυστυχισμένος εκεί που είσαι, διότι δεν θα νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν και θα φταίς εσύ. Δεν είσαι αριστερός. Δεν έχεις σχέση με την αριστερά. Φύγε από αυτούς. Πήγαινε αλλού να βρεις την υγειά σου.
1: Η Ελλάδα χάλασε από όταν ο Γερομητσοτάκης άνοιξε τα σύνορα και έγινε το έλα να δεις.
0: Ένας Αντώνης Σαμαράς, θα σου άρεσε. Έλα να σου πω, ένας Σαμαράς Αντώνης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πρέπει να αλλάξει το κομμουνιστικό κόμμα.
0: Πρέπει να αλλάξει το κουκουέ και να λέει να βγουν οι μπελαρά.
1: Να κάνει
0: και να ρίξετε 10 αεροπλάνα. Δεν με δουλεύει.
1: Αυτή την καραμέλα προλετάρει όλο τον χώρο, εννοείται, να την αφήσει στην άκρη. Προλετάρει είναι μόνο όσοι έχουν πολιτική συνείδηση και θέλουν να ανατρέψουν του υπερεαλιστέ ή καπιταλιστέ.
0: Εντάξει.
1: Μόνο αυτή είναι προλετάρει για μένα.
0: Έγινε, πολεμιστή μου. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Δεν επαναλαμβάνω τον τρόπο επικοινωνίας. Είπαμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και με εσάς που έχετε καλέσει, δεν θα προλάβουμε και με όλους. Του απάντησα και την περασμένη φορά, γράφει ο Μυρμηδόνας του Σύσυφου του Γιδοβοσκού, αλλά ξαναρωτάει. Η λέξη έρκος με δασία, ουδέτερο, σημαίνει φράχτης, περίφραξη, αυλή, οχύρωμα, θηλιά, δίχτυ, βρόνχια, παγίδα. Έρκος οδόντων, τα χείλη, το στόμα. Για έρκος όμως με ψηλή δεν γνωρίζω, γράφει ο Μυρμηδόνας. Δεν υπάρχει στα λεξικά έρκος με ψηλή. Υπάρχει έρκος με δασία. Αυτή είναι η απάντηση, Σύσυφε, από τον Μυρμηδόνα. Σωστά, ο ΟΕΔ, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, με την Κουκουβάγια. Αν δεν μπορεί να εκδοθεί ο Δαλαμάγκα στην Αυστραλία και έχουν καταγραφεί, παραγραφεί μάλλον λόγω 25 ετίας και τον κάρφωσε φίλος του, το μυαλό μου πάει μήπως ήταν σε συνεννόηση να μοιραστούν την επικήρυξη. Κωνσταντίνε, γράφει ο Λευτέρης από το Βύρο, να θυμάμαι ότι για την ανάγκη καθιέρωσης του μονοτονικού είχε συνηγορήσει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Έθνος Θεοχαράτος με κύριο επιχείρημα τη διευκόλυνση στοιχειοθέτων της εφημερίδας, στοιχειοθετών, που θα απαλλάσσονταν από τα βολύβδινα στοιχεία του τονισμού. Αγαπητέ μου Λευτέρη, δεν είμαι ο καταλληλότερος. Θεωρώ την ελληνική γλώσσα εξαιρετικά πολύπλοκη, δύσκολη. Μαθαίνει ο άλλος τα αγγλικά τσάκμπαμ. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι ούτε τόνους, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Βλέπεις το αρχαίο κείμενο και να πιάνει μισή σελίδα και η απόδοση δίπλα του πιάνει μία ολόκληρη. Εμένα, αν με ρωτάς, ένα όμικρον, ένα γιώτα, όχι όλα αυτά με τους τόνους. Δηλαδή, δεν είναι, εγώ αν πω, θα μαζευτείτε εδώ, επειδή οι περισσότεροι έχετε με τη γλώσσα μία σχέση φετιχιστική και θα θέλετε να με λιντσάρετε. Πιο μονοτονικό. Εγώ ούτε πολλά ή δεν θέλω, ούτε πολλά ο. Πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα, στη γραμματική, στη σύνταξη, στις κλίσεις και αιτιατική και γενική και ο τόνος και η λίγουσα και η παραλίγουσα, όχι απλώς δύσκολη. Με τα αρχαία είδατε, πήγαμε μέχρι την Ινδία. Με τα πρόσφατα τι έχουμε καταφέρει. Θα μου πεις μέχρι τη δεκαετία του 80, ρε Κωνσταντίνε, αποχέτευση είχε το 20% της Αθήνας. Το υπόλοιπο 80 είχε βόθρο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κλεωμένη, από τα αγγλικά νερά? Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ακριβώς έτσι. Οι Λατίνοι λέγανε, κύριε Λαβίδη, πάκτα σουτ σερβάντα. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, περίμενα. Εγώ έχω υπομονή.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, εγώ παρότι έχω μεγάλη ένταση με το θέμα τώρα που θέλω να τοποθετηθώ, θέλω να κάνω μια αναφορά στον αείμνηστο Ανδρέα Μαζαράκη. Τον παρακολουθούσα. Πρωτίστως γιατί μου άρεσε η γλώσσα του, γιατί είμαι εραστής της γλώσσας και θεωρώ ότι ήταν μια μοναδική προσωπικότητα. Έγραψα και στο Facebook μου κάποια λόγια. Απλώς ήθελα να κάνω μια αναφορά.
0: Καλά κάνετε.
2: Για τα άλλα ζητήματα, ειδικά για το μαύρο λιθάρι, θα μιλήσω την άλλη εβδομάδα με στοιχεία αρκετά. Λοιπόν, καλό θα είναι όταν μιλάμε σε αυτή την εκπομπή να μην μας διακατέχει η έπαρση. Θέλω να πω λοιπόν στο θέμα που δεν μου αρέσει να προσωποποιώ, γιατί θεωρώ ότι είναι αδυναμία να προσωποποιήσω τη θέση του φίλου μου, τον κύριο Μυρμηδόνα, ότι όταν αναφέρεται σε ανθρώπους σαν τον Λευτέρη Βερυβάκη, λοιπόν, αν δεν υπήρχε ο Λευτέρης Βερυβάκης και μερικοί άλλοι ρομαντικοί να θυσιάσουν την υγεία της ζωής τους, να είναι στις φυλακές 7 χρόνια, ο κύριος Μυρμηδόνας και εγώ δεν ξέρω αν θα ήμασταν τόσο ελεύθεροι τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εάν θέλει να μας γυρίσει πίσω τις δασίες, τις περισπομένες, τις ψηλές, στην παραλίγουσα και στη λίγουσα, να μας το πει. Εγώ θέλω να πω ότι, γιατί ήταν πολιτικός αντίπαλος ο αείμνηστος Γεώργιος Ράλης,
0: ναι,
2: προερχόταν από τα σπλάχνα της δεξιάς και όμως είχε τη γενναιότητα άνθρωπος να αναγνωρίσει την αναγκαιότητα ότι έπρεπε να πάει η χώρα και η παιδεία μας σε ένα άλλο πλαίσιο. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για παιδεία, μπορούμε να το κάνετε μια αυτή και να δούμε τι προσέφερε το Πασόκ στην παιδεία. Πάμε τώρα στον Ανδρέα. Ξεκινάω από τα εθνικά. Εγώ δεν θα πω για πράγματα που υπόθηκαν, κύριε Λαβίθη. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη.
0: Αγιογραφία θα κάνετε?
2: Όχι, το τι θα κάνω θα το κρίνουν κριτές μας και δικό σας και δικό μου είναι οι συνακροατές που μας ακούνε.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, σας είπα, δεν θα μιλήσω για πράγματα που υπόθηκαν. Για πράγματα που δεν υπόθηκαν, κύριε Λαβίθη.
0: Και δεν θα σας διακόψω, λοιπόν, είπε, όπως είχα υποσχεθεί.
2: Ό,τι θέλετε θα πούμε. Θα σας πω εγώ για την κοινωνία. Κύριε Λαβίθη, δεν ξέρετε τι σημαίνει αναπηρία και πώς ζούσε ο ανάπηρος κόσμος μέχρι το 81. Αφού μην με πάτε, να μην πάω τώρα πρώτα στα κοινωνικά, θέλω άλλα να πω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Όταν είπε ο Αντρέας Παπανδρέου βυθίσατε το χώρα, προσέφερε εθνική υπηρεσία. Ωστόσο όμως το Πασόκ και ο Αντρέας τότε φάγαμε τέτοιο μπούλινγκ, ότι ο Αντρέας είναι πολύ πολεμοκάπηλος, ότι θέλει να μας βάλει σε περιπέτειες. Ξέρετε τι είπε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος 83-84 στη Βουλή, κύριε Λαβίθη. Να το ελέγξετε, να το ελέγξετε παρακαλώ, και αύριο να με διαψεύσετε και να πείτε ότι είμαι ανιστόρητος και αδιάβαστος. Είπε ότι ο Αντρέας Παπανδρέου με το βυθίσατε τη χώρα, προσέφερε εθνική υπηρεσία στη χώρα. Για να ξέρουν μερικοί οι οποίοι θεωρούν τη μαύρη πληροφόρηση εργαλείο για να αμαυρώνουν ανθρώπους που προσέφεραν στον τόπο. Ο Αντρέας Παπανδρέου λοιπόν ήρθε το 1974 και ίδρυσε ένα κόμμα που ακολούθησαν μετά και η Νέα Δημοκρατία, ένα μοντέλο κόμματος, λοιπόν, και δημιούργησε μια συναρπαστική αντιπολιτευτική περίοδο, κύριε Λαβίθη, όπου οι σχέσεις, η πολιτική σχέση είχε αναβαθμιστεί περισσότερο και από την αιματολογική. Τέτοια αγάπη υπήρχε στον κόσμο του Πασόκ εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, ήρθε το 81 και έγινε κυβέρνηση και φτάσαμε στην κρίση του 87. Κύριε Λαβίθη, ένας ηγέτης για να υπερασπιστεί τη χώρα του δεν χρειάζεται μόνο να είναι πατριώτης, πρέπει να είναι και μια προσωπικότητα που διεισδύει και διαμορφώνει σχέσεις. Ξέρετε τι έγινε το 87, κύριε Λαβίθη μου? Εξασφάλισε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και της Συρίας, παρακαλώ. Και η χώρα είχε δύο όπλα πάρα πολύ σημαντικά, διότι η Τουρκία θα ακήρυτε πόλεμο, η Βουλγαρία κατά της Τουρκίας, αν παραβιαζόταν ο ένα χώρος από την Τουρκία, ενώ τα ελληνικά αεροπλάνα μπορούσαν να πάνε να χτυπήσουν την Τουρκία διαμέσου Βουλγαρίας και διαμέσου Συρίας. Και είπατε, επειδή το επαναλάβατε το μέα κούλπα, πράγματι, και το ότι είχε τη γενναιότητα να αναγνωρίσει το λάθος του, αυτό δείχνει την αξία του ανδρός. Αλλά ωστόσο, κύριε Λαβίθη, επειδή μπορεί και για κάποιους λόγους και τους κατανοώ συναισθηματικούς, το λέω και εγώ για την Κύπρο, έχω και εγώ τις δικές μου αδυναμίες και το ξέρει ο πολιτικός κόσμος της Κύπρου και τι γραμμή ακολουθούσα όλα τα χρόνια. Ο Αντρέας Παπανδρέου δημιούργησε μαζί με τον Αΐμνη στο Αρσένη το ενιαίο αμυντικό δόγμα, κύριε Λαβίθη. Και ό,τι αφορά την Κύπρο. Και ο Αντρέας Παπανδρέου έλεγε ότι αν χαθεί η Κύπρος, χάθηκε το Αιγαίο την άλλη μέρα. Πάμε τώρα στα κοινωνικά. Ο Αντρέας Παπανδρέου, κύριε Λαβίθη, να κλείσω και εμένα, ήταν ο ηγέτης που αναγνώρισε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού μαζί με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης, ο αείμνηστος Μιχάλης, ο μεγάλος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο μεγάλος αγωνιστής Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ήταν ο εμπνευστής και ο Αντρέας υλοποίησε ως κυβέρνηση και όλη η Βουλή, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό, δεν είναι ψηφίστηκε μόνο από το Πασόκ, όλη η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Άσχετα αν πετά, τάχει σε όλη η ιστορία, γιατί δυστυχώς και εμείς οι πόντιοι αποδειχθήκαμε ανάξιοι να εκπροσωπούμε αυτόν τον χώρο από τους λόγους διχόνοιας, διάσπασης και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Ερχόμαστε τώρα στη δεκαετία του 80. Κύριε Λαβίθη, σας ακούω και το λέτε πολύ εύκολα ότι χρεοκόπησε ο Αντρέας τη χώρα τη δεκαετία του 80. Αυτό έχετε πει, αν κατάλαβα καλά?
0: Ναι.
2: Ωραία. Την άλλη φορά λοιπόν σας καλώ, αλλιώς θα βγω εγώ και θα σας το θυμίσω, σας το θυμίζω και τώρα. Διαβάστε, κύριε Λαβίθη, αυτά ήταν τα λόγια του Μητσοτάκη, του αείμνηστου Μητσοτάκη. Δεν θέλω να μιλήσω για το Μητσοτάκη, άλλη φορά. Λοιπόν, ο Αντρέας Παπανδρέου, άμα διαβάσετε τον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Παλαιοκρασάς. Δεν ήταν παπαντρεϊκός.
0: Όχι.
2: Διαβάστε λοιπόν, κύριε Λαβίθη, σας το έχω πει και δεν το έχετε κάνει, γιατί έτσι αποκαθίσταται η αλήθεια.
0: Και ο Καραμαλής.
2: Σας καλώ λοιπόν
0: η δεκαετία του 80,
2: να διαβάσετε τον προϋπολογισμό του Παλαιοκρασά.
0: Και η πενταετία Κώστα Καραμαλή. Αυτό.
2: Ορίστε.
0: Η πενταετία Κώστα Καραμαλή. Η οχταετία 81-89 και η πενταετία Κώστα Καραμαλή.
2: Λοιπόν,
0: αυτές
2: είναι,
0: ήτανε,
2: είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία και το μεγαλύτερο ψεύδος, κύριε Λαβή. Γιατί θα το πείτε αυτό.
0: Δεν είναι συκοφαντία και ψεύδος.
2: Θα λέω ότι λέτε ψέματα, λέτε συνειδητά ψέματα, συγγνώμη. Θα διαβάσετε λοιπόν τις επόμενες μέρες τον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Βαλαιοκρασάς, τον πρώτο προϋπολογισμό, και τότε θα μου πείτε πώς χρεοκόπησε ο Αντρέας τη χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι όλα.
0: Με τον τριπλασιασμό του ποσοστού
2: στο χρέος. Η χώρα την είχε χρεοκοπήσει ο Καραμαλής, διότι όλες οι επιχειρήσεις, κύριε Λαβίτη,
0: η
2: πειραϊκή πατραϊκή, ο Λαδόπουλος, όλες οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες και οι ελληνικές, ήταν χρεοκοπημένες όταν ανέλαβε ο Αντρέας Παπανδρέου. Το καταλάβατε αυτό? Λοιπόν, και ο Αντρέας Παπανδρέου έκανε μια ειρηνική επανάσταση. Σε μια κοινωνία που μόνο το κολονάκι ζούσε αξιοπρεπώς.
0: Κανένας δεν λέει για τα κοινωνικά. Τα κοινωνικά μια χαρά. Αλλά
2: α,
0: η ανακατανομή, η ανακατανομή
2: λοιπόν,
0: του πλούτου έγινε με τρόπο.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν πρόκειται
2: έτσι,
0: να συμφωνήσουμε σε αυτό και το ξέρω. Εντάξει, και το καταλαβαίνω.
2: Εγώ λοιπόν καταθέτω την.
0: Εννοείται να την καταθέσω.
2: Μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά
0: όχι,
2: εγώ καταθέτω στοιχεία. Θα μου φέρετε τον προϋπολογισμό στην εκπομπή του Παλαιοκρασά και θα διαβάσετε και πείτε, κύριε Κουρουμπλή, εδώ. Το χρέος το ελληνικό
0: στη
2: δεκαετία του 80, κύριε Λαβίτη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, το εξωτερικό δεν ήταν ούτε 30%.
0: Αγαπητέ,
2: το υπόλοιπο χρέος ήταν εσωτερικό. Εσωτερικό. Εσωτερικό, κύριε
0: Λαβίτη.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ποιος έφαγε ψωμί, το τι έγινε στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Λαβίτη, το 1982 ψηφίστηκε ένας νόμος που ισχύει μέχρι τώρα. Άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι εντελώς, πάνω από 67 χρονών, λαμβάνουν τη σύνταξη του ΟΓΑ, νοσοκομιακή, και ξέρετε πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ζητιανεύανε. Το τι γινόταν με το χώρο της αναπηρίας, κύριε Λαβίτη, 190.000 άνθρωποι με αναπηρία πάνω από 67% παίρνουν επιδόματα από τότε, από την κυβέρνηση εκείνη. Προηγούμενος δεν υπήρχαν, ήταν αόρατοι πολίτες. Για να μην σας πω το τι έγινε με την εργατική κατοικία. Κύριε Λαβίθη, ρωτήστε κανέναν εκείνη τη εποχή να σας πει τι σπίτια εργατικής κατοικίας έχτισε η Νέα Δημοκρατία πριν το 81 και τι σπίτια εργατικής κατοικίας έχτισε το ΠΑΣΟΚ. Αφού θέλετε να πάμε, γιατί όποιος θέλει να αντιπαρατηθούμε θα λέμε πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Είπε και ένας άλλος καλός κύριος, μα πόσο αδιάβαστος μπορεί να είσαι για να λες τέτοιες ανοησίες. Τι έκανε για την υγεία? Να του πω εγώ να μάθει τι έκανε. 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κύριε Λαβίθη. 5 πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Ένα στα Γιάννα, ένα στην Κρήτη, ένα στην Πάτρα, ένα στη Λάρισα και ένα στην Αλεξανδρούπολη. 16 καινούργια νοσοκομεία. Όποιος θέλει και με προκαλεί, θα του τα πω ένα-ένα. Το τι έκανε, το τι έδωσε στους αγρότες το βιβλιάριο, το πράσινο βιβλιάριο, και είχαν για πρώτη φορά ασφάλεια και νιώθαν ασφάλεια ότι είναι Έλληνες πολίτες. Ότι είναι Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, Έλληνες πολίτες ήταν μόνο όταν έπρεπε τα παιδιά τους να πάνε να πολεμήσουν για να κάθονται εδώ τα πίσω τα παιδιά των πλουτοκρατών και των επωνύμων. Τότε ήταν ίσοι πολίτες οι αγρότες. Γιατί προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τι γινόταν. Για ελευθερία, κύριε Λαβίθη. Κύριε Λαβίθη, ξέρετε ότι έβλεπε τη σκιά σου και φοβόσου να το χωροφύλακα μέχρι το 81. Δεν θέλω να σας πω. Τώρα να μην αναφερθώ σε προσωπικά ζητήματα. Αφήστε τα, ας τα αποφύγω.
0: Ναι,
2: λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν το πώς λειτουργούσε ο χωροφύλακα στο χωριό. Όχι εδώ, στο χωριό. Ήμουνα 16 χρονών και μου έλεγε, έμενε στο σπίτι της αδέρφης μου ένας χωροφύλακας και μου έλεγε, πάνω μας λένε ότι είσαι κομμουνιστής. Ήμουνα 16 χρονών. Γιατί έλεγα δύο πράγματα έξω από καμιά έννοια κομμουνιστή. Λοιπόν, αυτά γινόντουσαν και ήρθε ο Αντρέας και αυτά όλα αποκατασταθήκανε και λειτουργήσε η δημοκρατία, λειτουργήσαν οι θεσμοί. Αυτός ήταν ο Αντρέας. Έδωσε αξιοπρέπεια σε κάθε Έλληνα πολίτη, κύριε Λαβή. Ακόμα κι αν δεχτώ αυτό που λέτε, που είναι έξω από κάθε αλήθεια, ότι ο Αντρέας χρεοκόπησε την Ελλάδα. Λοιπόν, τα λεφτά πήγαν στο λαό. Μέχρι τότε ξέρετε που πήγαιναν, κύριε Λαβίθη, τα λεφτά. Τους βιομηχάνους. Και οι βιομηχανίες ήταν φτωχές και οι βιομηχανοί ήταν πλούσιοι, κύριε Λαβίθη. Και ο Αντρέας έδωσε, γι' αυτό δεν του το συγχωρεί ποτέ η δεξιά. Ποτέ οι δεξιοί δεν θα συγχωρήσουν τον Αντρέα, γιατί ο Αντρέας ήταν γιος πρωθυπουργού, ήταν καθηγητής, όπως έλεγε, όπως έχει γράψει ο Λευτέρης, ο μεγάλος δάσκαλος, ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σε ένα χρονογράφημα. Έλεγε λοιπόν ο Καραμαλής, που ήταν από μια φτωχή οικογένεια, ήταν κλεισμένος σε ένα φρούριο με κάποιους διανοούμενους, και ο Αντρέας Παπαντρέου, ο καθηγητής σε 10 πανεπιστήμια, τα καλύτερα, ο Πρίτανης, ο γιος του πρωθυπουργού, κατέβαινε στη εκεί που χόρευαν οι απλοί άνθρωποι στις ταβέρνες, κύριε, και μαζί με τον λαό. Για να μην σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να πήγε στο Καστρί ανάπηρος, ταλέπορος, και να τον διώξουν, για να μην το δει ο Αντρέας. Αυτός ήταν και σαν άνθρωπος ο Αντρέας, κύριε Λαβή.
0: Τα λάθη του ποια ήταν?
2: Τώρα, τα λάθη...
0: Δεν μπορεί να τα
2: είπε το μέα κούλπα.
0: Κατά τη γνώμη σας.
2: Λάθη, κύριε Λαβίδη. Ξέρετε τι έλεγε ο Λεωνίδας Καραπαναγιώτης?
0: Ναι, αγαπητή που δεν
2: είναι. Ξέρετε τι ήταν,
0: λάθη ποιος
2: ήταν
0: ο Λεωνίδας.
2: Μία ώρα να σκέφτεται ο Αντρέας είναι σαν να σκέφτονται 100. Λοιπόν, φτάνει για να σκέφτεται για τον τόπο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Να πάω τώρα λοιπόν και σε ένα άλλο θέμα, γιατί πραγματικά πρέπει να αποκαθίσταται η μνήμη.
0: Για τον
2: είναι
0: Αντρέα.
2: Τυχαίο, κύριε Λαβίδη. Είναι τυχαίο τώρα σε όλες τις έρευνες που γίνονται τώρα μετά από 30 χρόνια ότι ο Αντρέας θεωρείται η μεγαλύτερη πολιτική προσωπικότητα της μεταπολίτευσης? Τυχαίο είναι? Όλος αυτός ο κόσμος είναι παραπληροφορημένος?
0: Ναι.
2: Είναι, γιατί αυτοί που βγαίνουν τώρα και φωνάζουν, κύριε Λαβίθη, και τους ακούω, δεν θα τους προσβάλλω να τους πω, βρώμαγαν τα χνότα τους από την πείνα. Και αυτονών και των γονιών τους και των οικογενειών.
0: Μην το λέτε έτσι. Και
2: της δικής μου οικογένειας.
0: Βρώμαγαν τα χνότα από την πείνα. Ότι...
2: Από την πείνα των δεκαετιών εκείνων. Από την πείνα, κύριε Λαβίθη.
0: Άλλος.
2: Εδώ τουαλέτες δεν υπήρχαν, κύριε Λαβίθη.
0: Εσείς είπατε.
2: Τουαλέτες στα χωριά δεν υπήρχαν. Το ξέρετε?
0: Εγώ αν το ξέρω.
2: Το ξέρετε αυτό που σας λέω? Τι μου λέτε τώρα? Μου λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και ήρθε. Τα έργα που έχουν γίνει, αυτό που σας είπα, το 20% της Αθήνας, μπορεί να το διαψεύσει αυτό κανείς. Το 20% είχε νερό, κύριε Λαβίθη, είχε νερό η Αττική, ίδρυυση είχε όλη η Αττική. Μπορεί να μας πει κάποιος, τα Μεσόγεια είχαν ίδρυυση, κύριε Λαβίθη? Να μας πει κάποιος από αυτούς τους καλούς κυρίους, τι έκανε αυτός ο Αντρέας? Λοιπόν, όσες ώρες... Μπορούμε να μιλάμε.
0: Το ξέρω, αλλά έχω δώσει αρκετή ώρα. Σας είπα και χθες ότι
2: γι'
0: αυτό δεν σας έβγαλα χθες.
2: Κλείνω, κλείνω. Λοιπόν, λέω ότι ας είμαστε λίγο προσεκτικοί.
0: Νιώθετε ότι σας αδίκησα?
2: Λοιπόν, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και σε ό,τι αφορά
0: νιώθετε
2: το
0: ότι
2: γλωσσικό,
0: σας αδίκησα.
2: Όποιος θέλει να κάνετε μια εκπομπή ένα βράδυ, κύριε Λαβίδη, να υποστηρίξει, να επαναφέρουμε όλο εκείνο το παλιό σύστημα.
0: Δεν θα το επαναφέρουμε.
2: Πήγαινα εγώ στο γυμνάσιο το 1973, κύριε Λαβίθη, και ήξερα τη γραμματική απόξω και αδακατοτά, δεν με έπιανε κανείς, δεν είχα διαβάσει ποτέ τι έννοιες είχαν τα κλασικά βιβλία της αρχαιότητας, γιατί οι καθηγητές μας διδάσκαν μόνο τον τύπο. Πώς κάνει το αν κάνει ο δεύτερος τύπος του ωρά-ωρό στον παρακείμενο, όπαπα. Λοιπόν, αυτά.
0: Νιώθετε ότι σας αδίκησα με την ώρα που βγήκαμε?
2: Όχι.
0: Γιατί
2: δεν είπα κάτι
0: τέτοιο. Μου το μετέφερε η ειρήνη
2: ότι
0: και ένιωθα λίγο...
2: υποσχεθήκατε ότι θα προηγηθώ.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Κλεωμένη. Ο κύριος Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά είπε ότι δεν θα διέκοπτα. Διέκοψα κάποιες στιγμές. Δεν. Όσο και να με κρατούσαν 15.000 αλυσίδες κάποια στιγμή. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Ελπίζω να αρέσουν και στους περισσότερους. Ο Μυρμηδόνας θέλει να κάνει παρέμβαση. Επίτρεψέ μου να την κάνεις άλλη μέρα. Είναι 11.30, μένει λίγος χρόνος. Θα τον αφαιρέσεις τώρα από κάποιον άλλον που... Στείλ το μου με μήνυμα. Στείλε μου με μήνυμα και θα μεταφέρω ακριβώς αυτό που θέλεις. Κάποιες φορές όταν μπορεί έτσι με ένα απλό μήνυμα να θέσουμε την ένστασή μας. Γεια σου Αρή, μου παραθέτει εδώ τον πίνακα με το χρέος ανά πρωθυπουργό. Όντως αυτό που σας έλεγα και χθες, ποσοστία το μεγαλύτερο χρέος, η αύξηση η μεγαλύτερη ποσοστία. Δηλαδή από το 28 πήγε στο 80, τη δεκαετία του 80. Πολύ το αύξησε και ο Μητσοτάκης. Από 80 πήγε 109. Αλλά το 28 με το 80 είναι σχεδόν τριπλάσιο. Και μετά σε ονομαστικούς, σε απόλυτους αριθμούς, η δεκαετία του 2000 από 158 πήγε σε 350. Αλλά σε ποσοστό είναι μικρότερο, είναι μια αύξηση 70%, ενώ η άλλη είναι 250%. Σε απόλυτους αριθμούς όμως, αυτή η δεκαετία του 2000 από 158 πήγε στα 355 και κυρίως αυτή η πενταετία Καραμαλή. Θα πει κάποιος, ρε Κωνσταντίνε, εδώ δεν είχαμε νερό, έργα, υποδομές, το ένα το άλλο. Ναι, αλλά πόσα από αυτά τα χρήματα πήγανε σε υποδομές και πόσα πήγανε σε τσέπες. Αν πηγαίνε όλο αυτό το ποσό μόνο σε υποδομές και εκεί που για τους λόγους για τους οποίους είχε εκταμιευθεί, ίσως κάποιος να το δικαιολογούσε. Τέλος πάντων, τα θέματα αυτά είναι και αρκετά υποκειμενικά. Απλώς απάντησα στον Άρη, γιατί νομίζω μου το είχε στείλει και χθες και ξέχασα να το αναφέρω. Μπαμπα, θέλετε να σχολιάσετε κιόλας. Με τον Κλειωμένη, Κλειωμένης Μυρμηδόνα. Τραγούδι και σε λίγο με ακροατές για να πάμε για το κλείσιμο.

Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο 35 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε 25 λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Ηλίας Ελιμάς στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Με το ανεμολόγιο στα παραπολιτικά είμαστε κάθε μέρα, κάθε βράδυ για την ακρίβεια, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Και ακούγονται, όπως διαπιστώνετε, πολλές και διαφορετικές γνώμες και συζητήσεις μας έχουν και ενδιαφέρον και ένταση και θα ακούσουμε και πράγματα με τα οποία όχι απλώς διαφωνούμε, αλλά τα θεωρούμε και ανυπόστατα τελείως ή αλλοπρόσαλα. Να αλλάξει επιτέλους το κουκουέ και να βγει να πει να βγουν οι μπελαρά στο Αιγαίο και να σταματάνε. Θα τα ακούσουμε και αυτά. Θερμή όμως παράκληση, μη μου το κάνετε προσωπικό, να πω στον Κώστα από τα τρελά νερά το μήνυμά σου για προσωπική ανάγνωση, το είδα Κώστα. Όλα καλά, ίσα ίσα σκέφτομαι ότι και εγώ αντέδρασα υπερβολικά λόγω της θέσης που έχω και του ρόλου. Είσαι ο παρουσιαστής αυτής της εκπομπής, πρέπει να συμπεριφέρεσαι διαφορετικά από ό,τι οι ακροατές.

0: Θερμή λοιπόν παράκληση, μη μου το κάνετε προσωπικό. Δεν έχω πει ούτε ότι πώς το λένε, ούτε για το τις αμοιβές μου, ούτε για το ούτε έχω πουλήσει επαναστατικότητα, ούτε σας έχω πει ραντεβού στα Γουναράδικα. Αφήστε που σας έχω προειδοποιήσει πολλές φορές, όσοι σας τα λένε αυτά όχι μόνο δεν θα μπορούν να τα κάνουν πράξη αν χρειαστεί, αλλά και η οικονομική τους επιφάνεια είναι πολύ καλύτερη. Οπότε μη μου τα καταλογίζετε, δεν έχω πουλήσει ποτέ επαναστατικότητα. Το αντίθετο σας έχω πει, όποιος σας πουλάει να είστε επιφυλακτικοί, αν όντως το εννοεί ή και αν μπορεί να το κάνει. Γιατί μπορεί ή να μην το εννοεί ή να μην μπορεί να το κάνει. Και γενικώς μην θεωρείτε ότι επειδή κάποιος σας λέει κάτι που σας αρέσει, πάει να πει ότι άρα και αυτού η οικονομική του κατάσταση είναι όπως εμένα. 10 φορές καλύτερη. Δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Λογικό η γνώμη ενός ανθρώπου να επηρεάζεται από την προσωπική του κατάσταση. Αλλά από την άλλη, όταν το βάζετε αυτό ως επιχείρημα, είναι σαν να λέτε ότι δεν είναι γνήσια γνώμη, είναι μόνο προσωρινή. Αν αλλάξει η κατάσταση οικονομική, θα αλλάξει και η γνώμη. Την βλέπετε, την καταλαβαίνετε την παγίδα που υπάρχει. Τι θέλετε τώρα, να μιλήσω με ονόματα για επαναστάτες που, πώς το λένε, που σε ένα μήνα παίρνουν όσα οι άλλοι σε εξάμηνο ή με τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν ή με τι, να το κάνω έτσι, δηλαδή να το ευτελίσω τόσο πολύ, θέλετε? Ο Άριστος από τα Νότια παίρνει το λόγο. Γεια σου, Άριστε.
1: Γεια σου, τι κάνεις, Κωνσταντίνε μου?
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, είχαμε πει κάποια πράγματα στο παρελθόν, γιατί σ' άκουσα και πριν που έλεγες ότι εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολύ την Καριστιανού. Βέβαια δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το είπες αυτό. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να κρίνει. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ακούστηκε κάτι είπες, πιστεύω ότι.
1: Πιστεύω, λέω, ότι ο καθένας πρέπει να κρίνεται γενικά, αλλά τώρα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολύ λόγο, δεν το πολύ κατάλαβα αυτό. Αν πες το διευκρινίσεις, το...
0: Εξήγησέ μου, ποιοι να μην έχουν πολύ λόγο?
1: Είπες εσύ ότι τώρα, λέω, σε ό,τι και να πούμε για την κυρία Καριστιανού, δεν παίζει ρόλο για το... Δεν ξέρω για το ρόλο.
0: Αν κάποιος αρχίσει και την κατηγορεί τώρα εκ των υστέρων, ενώ νωρίτερα ήταν... Η μόνη ελπίδα είναι η μάνα των Ντεμπών. Ναι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει, είναι υποκριτικό. Μα. Εκτός και αν πρέπει να βγει κάποιο. Αν να βγει και να πει με ειλικρίνεια. Με εξαπάτησε, με κοροϊδέψε, την πίστεψα και τώρα πια δεν την πιστεύω.
1: Ναι, κατάλαβα. Εννοείστε ειδικά για ποιο λόγο.
0: Ναι, αν ο άλλος απλώς ανεβαίνει και αυτό στο σειρμό τώρα που ταχώνουν στην Καριστιανού, ενώ πριν λίγο ήταν στο άλλο σειρμό που ήταν ζήτω η Καριστιανού. Και απλώς άγεται και φέρεται πίσω από τις θέσεις κάποιον χωρίς να αναγνωρίζει ότι την αλλαγή στάσης του ως προσωπική ευθύνη, υπάρχει πρόβλημα, γιατί μετά θα συρθεί πίσω από τον επόμενο που θα νομίζει ότι είναι...
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ είχα πει, θυμάσαι παλιά, ότι πώς το λένε, θα πρέπει να γίνει κάτι, μετά είπα ότι θα αργήσει, έβγα πέσει μέσα... Προσπάτως δηλαδή έγινε το κίνημα, μετά είπα ότι μην περιμένετε ακόμα να γίνει σαν κόμμα, ακόμα είναι κίνημα βέβαια. Βλέπουμε όμως ότι η Λίνας, ας πούμε, δεν είναι τόσο συμπαγή.
0: Συγγνώμη, τώρα... άκουσες τι διάβασε στην ανάρτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, του πραγματογνώμονα που ήταν σημεία κάποτε ο κύριος Κοκοτσάκης αυτή και μια περίοδο.
1: Ναι, τη διάβασα. Ναι.
0: Δεν είναι απλώς ένας που βρέθηκε και υποστήριξε τυχαία, ήταν, επαναλαμβάνω, πρωτοστατούσε.
1: Ναι, λέει συγκεκριμένους λόγους βέβαια.
0: Πολύ συγκεκριμένους αναφέρει.
1: Ναι, συγκεκριμένους.
0: Λόγους, αφήνει και να εννοηθούν κάποια για πρώτα.
1: Εντάξει. Κοίτα, το θέμα είναι ότι για να κατέβουμε σε αυτό το αγώνα έτσι το πολιτικό και να υπάρχουν κόμματα, πρέπει να σχηματίσουμε ενδεκάδα. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές τελευταίο
0: θα πω κάτι που δεν θα αρέσει καθόλου. Στον κοινοβουλευτισμό, αφού δεν έχουμε δημοκρατία, ένα κόμμα που εκφράζει από το κέντρο και τα δεξιά και ένα κόμμα που εκφράζει από το κέντρο και τα αριστερά. Τέλος. Αυτά τα δύο κόμματα. Και το κουκουέ. Όλα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί τόση πολυδιάσπαση.
1: Αυτό είναι αμερικάνικο όμως, που λέτε. Πιο πολύ είναι.
0: Αμερικάνικο, βρετανικό, είναι αρκετά αγγλοσαξονικό. Αλλιώς, άσε πολλά κόμματα και πήγαινε στο γερμανικό. Κατήργησε τον πόνους των 50 εδρών, όπως έκανε ο Τσίπρας, και κακώς δεν του το αναγνωρίσαμε το εκλογικό σώμα και δεν το κρίναμε σωστό να τον ξαναψηφίσουμε. Και να μάθουν να συνεργάζονται. Πάλι θα είναι πιο σοβαροί στο τι λένε ο ένας με τον άλλον και δεν θα λένε άλλα όταν είναι αντιπολίτευση και άλλα όταν είναι κυβέρνηση. Και θα έχει αξία και η γνώμη του κόμματος του 5 και του 10%. Δεν θα είναι χαμένη ψήφος, γιατί μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Ναι, θα είναι και ένα λογικό.
0: Άρα και ο λόγος αυτού του κόμματος θα είναι πιο σοβαρός και ο ψηφοφόρος που θα το ψηφίσει θα σκέφτεται πιο σοβαρά. Ναι. Όσο υπάρχει τον πόνους των 50 εδρών. Δύο κόμματα. Δύσκολο. Και το κουκουένα κατήργησε τον πόνου σου. Και άσε όσα κόμματα θέλεις. Να έχουν όλα. Εγώ θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα του 5%.
1: Αναλογικότητα θέλει. Αναλογικότητα.
0: Ναι, γιατί εγώ που ψήφισα. Να είμαι κι εγώ μέλος της κυβέρνησης. Με το 5%. Να μετράει ψήφος μου πραγματικά. Όχι να είναι εκεί. Και απλώς να διαμαρτύρεται, που είναι το πιο εύκολο που μπορεί κάποιος να κάνει. Να ξέρω ότι θα συμμετάσχει και θα κριθεί από αυτά που θα κάνει, όχι από αυτά που θα διαμαρτύρεται. Αυτό βέβαια δεν αρέσει σε πάρα πολλούς που λέω και το καταλαβαίνω.
1: Γιατί θέλουν να είναι εύκολα να πάρουν.
0: Όχι, διαφωνεί πολλοί κόσμος. Δεν κατηγορώ, διαφωνούν πολύ με αυτό που λέω.
1: Αυτό όμως το ψήφισε, το υποστήριξε και ο κ.

0: Ναι. Γρηγόρη.
1: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Γιατί να έχουμε αυτή τη διαδικασία. Θα το πάμε αλλού. Αυτό το έχουμε και ένα άνθρωπο στο πρώτο νομίζω του συνταγόντος που λέει για το πολίτευμα ότι πρέπει αυτό κτλ. Αυτό δεν είναι αντισταγματικό. Δηλαδή, αν εγώ βρω ένα άλλο πολίτευμα, πώς θα πρέπει εγώ να το διεκδικήσω. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πολίτευμα βλέπουμε ότι είναι χειραγωγήσιμο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία μπορούν με το 50 ή με κάποιους άλλους να.
2: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Να βγαίνουν πολλοί, ας πούμε, μετά ο πρώτος που το ψηφίζουμε μία φορά στα 4 χρόνια, έτσι, τον πρωθυπουργό, να αποφασίζει για όλα. Μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα όπως είναι στην Ελβετία. Δηλαδή, τι εννοώ.
2: Με τα δημοψηφίσματα.
1: Ναι, τώρα πια ακούει ο κόσμος δημοψηφίσματα.
2: Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν δημοψηφίσματα συχνά στις τοπικές τους εκλογές.
1: Εμείς εδώ τι έχουμε κάνει, 3-4 δημοψηφίσματα.
2: Όχι, όχι, εκεί έχουμε κάνει. Κάθε εκλογές ψηφίζουν αν ποια πρόταση θέλουν να περάσει για δημοψήφισμα. Αυτή που περνάει μπαίνει στο ψηφοδέλτιο και αποφασίζουν αν θέλουν ή όχι.
1: Ναι,
2: ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο δημοκρατικές από τη χώρα που τη γέννησε τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς,
2: το θέμα αυτό ξέρεις πόσο με ενοχλεί. Θα νευριάσω λοιπόν, και θα μιλήσω άσχημα και δεν θέλω.
1: Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι πια ακούει ο κόσμος δημοψήφισμα. Είναι ηλεκτρονικά. Δηλαδή τώρα μπορεί να ενημερώνεσαι και από το διαδίκτυο, από ειδικά. Μπορεί να υπάρχουν ειδικά αυτόρτε, site και τα λοιπά.
2: Ναι, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει.
1: Ένα κανάλι το οποίο να λέει μόνο για αυτά που θα πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος. Και να ψηφίζει ο κόσμος ηλεκτρονικά αυτό που θέλει. Πολλά δημοψηφίσματα μαζί, από εκεί δηλαδή για κάποια σοβαρά θέματα. Παραδείγματος χάρη, να την άξουμε στον αέρα, να το πω αλλιώς τώρα, να είμαστε και επίκαιροι. Αυτά τα ωραία έτσι που είχαμε και βγάζαμε ηλεκτρική τη φορά ανάγκη, ή να μην τα την άξουμε, να τα αφήσουμε εκεί που είναι, γιατί δεν μας πειράζουνε. Μας πειράζανε και οι Κωνσταντίνε που ήταν, στενοχλούσαν εσένα.
2: Εμένα να με ενοχλούσαν,
1: ναι,
2: όχι, τι να με ενοχλούσαν.
1: Οι εσκαφείς. Εμένα. Που έφεραν λιχνίτη.
2: Όχι, διάβασα ένα μήνυμα που έστειλε ο Μανώλης ότι έπρεπε να πάνε για σκραπ. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω. Μου φαίνεται λίγο τεχνικό. Να είχα κάποιον καλεσμένο.
1: Ναι, αλλά δεν μας να πάνε για σκραπ. Ναι. Αν λέμε τώρα γενικά, τώρα εμείς πάμε πέρα στην ενέργεια, λέμε μπορεί να τύχει μια όπως ήταν στον κόσμο κάτι. Δηλαδή αυτό εκεί ήταν η πρώτη μας. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε σαν προτεραιότητα. Θα πρέπει να το διαλύσουμε οπωσδήποτε. Είμαστε τόσο ασφαλείς πια, δηλαδή σε αυτό το, όπως το λένε τώρα, το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα και στο κάτω-κάτω γιατί να αποφασίζει ο ένας, θα τα κάνουμε έτσι και να μην αποφασίζουμε περισσότεροι. Δηλαδή να είχαμε, μα μας έδινε δυνατότητα αυτό το πολίτευμα που είχαμε να αποφασίζουμε αν τα θέλουμε να είναι ακόμα εκεί να υπάρχουν, να μην υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή άρα λοιπόν μήπως θα πρέπει να γυρίσουμε σιγά σιγά να κοιτάμε άλλα. Πιο ασφαλή πολιτεύματα που θα δίνουν στον πολίτη έτσι μια δυνατότητα συμμετοχής όχι μια φορά στα 4 χρόνια για να βγάζουμε έναν το οποίο είναι και εγωιστικό Κωνσταντίνε, δηλαδή να αποφασίσει ο ένας για όλα τα θέματα τα δύσκολα. Για σκέψτε το λίγο εσύ αυτό τώρα πώς το βλέπεις, το βλέπεις λογικό?
2: Όχι, το σύστημά μας είναι πάρα πολύ υπερβολικά πρωθυπουργοκεντρικό. Δεν υπάρχει ένα θεσμικό αντίβαρο, ακόμη και αυτό είναι προβληματικό. Δε, που, από τον εκλογικό νόμο μέχρι τις υπερβολικές εξουσίες ενός πρωθυπουργού. Και πρέπει ο πολιτικός να σκέφτεται πέρα από το. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το αν είναι ο Μητσοτάκης. Όποιος θα είναι πρωθυπουργός τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι,
2: όποιος θα είναι μετά από 10, μετά από 20, μετά από 30, δεν είναι τώρα που είμαι εγώ. Τέλος πάντων.
1: Είναι πολύ. Είναι
2: σε αυτό πιστεύω θα μπορούσε να υπάρχει και συνεννόηση από τα ίδια τα κόμματα για να προχωρήσουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες.
1: Θα τους συμφέρει ή τα κόμματα αυτό. Γιατί τι γίνεται τώρα, όταν γίνεται αυτές οι διαδικασίες, πάβουν να υπάρχουν αυτά τα κάνω εγώ τι θέλω, αποφασίζω όπως θέλω. Αποφασίζει στα σημαντικά ζητήματα, τουλάχιστον αρχή για εφαρμογή και τα λοιπά, θα αποφασίσει ο λαός. Πραγματικά θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίζει ο ένας. Το θέλουν αυτά τα κόμματα, το γνωρίζουμε αυτό.
2: Ελπίζω ότι η κοινωνία σιγά σιγά πιέζει περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να εκπλαγούμε ευχάριστα. Αλλά θέλω να είμαι και λίγο αισιόδοξος. Αν το πάρω πολύ ρεαλιστικά, θα σου πω όχι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Έχουμε εξελίξεις και βλέπουμε.
2: Ναι, ναι. Αν το πάρω ρεαλιστικά, θα σου πω όχι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό και να το απαιτήσει για να καταλάβει ότι αυτό θα πρέπει να αποφασίσει. Το κάτω-κάτω, γιατί να ρίχνουμε το βάρος του κάθε έναν που το θεωρούμε σωτήρι, σωτήρα. Δηλαδή, έχουμε σωτήρα. Δηλαδή, τώρα θα μα σώσει η κυρία Ζαρίφελ, όχι οτιδήποτε.
2: Ναι, καταλαβαίνω.

0: μας σώσει κάποιος. Γιατί να μας σώσει κάποιος σε αυτή την εποχή που τον ένανε στο κάτω-κάτω, είδες, πέφτουν όλοι πάνω του, είτε για υπέρ είτε κατά. Βαραίνει, μπορεί να κάνει λάθη προσωπικά, ατομικά λάθη, τα οποία θα επισκιάσουν όλη την προσπάθεια που κάνουν όλοι από κάτω. Και γιατί να μην προστατεύεται ακόμα και το φορέας, το κόμμα, το πολιτικό κίνημα από κάποια λάθη, από, και από τον επικεφαλής και από τους υπολείπους, και να αποφασίζει η βάση. Και ο λαός και η χώρα. Δηλαδή αποφασίζουμε όλοι για αυτά τα σημαντικά θέματα συνέχεια.
1: Πρέπει να... Ωραία παρέμβαση, μ' άρεσε. Θέλω να σου ζητήσω να κάνεις έναν επίλογο.
0: Ωραία. Και θέλω να πω και κάτι για τις αρχές. Οι αρχές, όπως και εδώ είπαμε τώρα για το φορέα, πρέπει να... Δυστυχώς, έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι καλά πράγματα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν, Κωνσταντίνε μου, κάποιες δυνάμεις παγκόσμιες, οι οποίες λέγονται πολυκρατικές υπηρεσίες. Αυτές οι πολυκρατικές, λοιπόν, τις ονομάσω έτσι, υπηρεσίες, είναι εναντίον των πολιτών, εναντίον εμάς. Υπάρχουν πολλές μεγάλες, υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα πρέπει και ο κόσμος πάνω σε αυτό, όπως και στο, πριν που είπαμε στον πολίτη, να καταλάβει ότι δυστυχώς χειραγωγούμαστε, δηλαδή χειραγωγούνται οι πολίτες, όταν κάτι δεν είναι σε αρέσει κάτι, αρχίζουν, ας πούμε, και βαράνε που λένε τα όργανα σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ξεκομμένο και είναι μόνο για την Ελλάδα. Υπάρχουν υπηρεσίες που δημιουργούν αυτά τα λεγόμενα τράφικ, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και είναι εναντίον των πολιτών και είναι εξολοθρευτικά για των πολιτών. Έχουν να κάνουν λοιπόν με αυτές τις υπηρεσίες οι αρχές σε επίπεδο πολυκρατικών διασυνδέσεων, οι οποίες είναι εξολοθρευτικές με σύγχρονους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, σε στοχοποιώ εσένα, Κωνσταντίνα μου, σε φτιάχνω ένα είδωλο, το πω έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα αντίγραφο με την τεχνολογία που υπάρχει ψηφιακό. Και τι σε κάνω, Κωνσταντίνε μου, τι ας σε κάνουμε εσένα τώρα, αφού σε κάναμε όπως σε κάναμε, δεν σε πάμε και σε ένα dark web να σε τοποθετήσουμε και να σε βλέπουν και να σε στοιχηματίζουν. Είναι ανάλογο, πώς το βλέπεις αυτό?
1: Καταλαβαίνω, αλλά να το συνεχίσουμε άλλη φορά λόγω χρόνου.
0: Λοιπόν,
1: καλώς το έβαλες.
0: Πρέπει να εξυγχρονιστεί ο κόσμος, να ενημερωθεί, να εξυγχρονιστεί, να αλλάξει.
1: Μ' ακούς? Άριστε.
0: Είναι σε πιο βαθιά νερά που λένε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Ναι, κυρία Φραντζέσκα, αφού είναι χαρακτηριστική η φωνή. Μερμηδόνα, ευχαριστώ που χειρίστηκες ήπια και με κατανόηση τη δυνατότητα να μην γίνει παρέμβαση τώρα προς το κλείσιμο που υπήρχε η πίεση του χρόνου. Ο κύριος Βαγγέλης δίνει ένα δίκιο στον κύριο Κλειωμένη. Έχει δίκιο τώρα, βρώμαγαν τα χνότα. Ο Στέλιος, καλησπέρα. Λαβήθη, είσαι μητσοτακικός μέχρι το κόκαλο, είναι ιδέα μου. Ναι, είναι η απάντησή μου. Ο κύριος Παναγιώτης μου ζητάει να κάνω ένα αφιέρωμα και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Να δούμε πόσοι θα πούν έστω και έναν καλό λόγο. Ή ένα αφιέρωμα για τον Εθνάρχη, το έχει σε εισαγωγικά το Εθνάρχης. Φαντάζομαι εννοεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εγώ λέω πρεσβύτερος, δεν χρησιμοποιώ την. Καλά-καλά για τον Βενιζέλο δεν ξέρω αν ταιριάζει όρο, αλλά τον Ελευθέριο εννοώ έτσι. Λόγω αντιδράσεων και πώς να το πω τώρα, αρνητικών επιχειρημάτων που έχουν εκφράσει άλλοι ακροατές από κομμουνιστές μέχρι πόντιους, που έχω πολύ καλή γνώμη για τον Βενιζέλο γενικώς στο ζύγι. Λέξη εθνάρχης δεν ξέρω. Θα μου πεις πήρε την Ελλάδα και σχεδόν διπλασία σε την έκτασή της. Και η υπερδεξιά έχει πρόβλημα με τον Βενιζέλο. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω, λέει ο κύριος Παναγιώτης, ότι οι δεξιοί δεν θα πούνε ένα καλό λόγο για Μητσοτάκη και Καραμαλή. Ξέρετε πόσα βράδια περάσαμε με ακροατές να συζητάμε για την ψήφο και την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών. Το 5, το 6, το 7, το 10, το 15. Και όταν έγινε νόμος με τον Τσίπρα, δεν το πίστευα. Λέω, κοίτα να δεις, αυτό που συζητάγαμε έγινε νόμος. Έχει τύχει στο ανεμολόγιο το θέμα, ας πούμε, που λέω πολύ χαρακτηριστικά, με την ψήφο των ομογενών. Που όταν το συζητάγαμε το 12, ήταν απλώς μια ραδιοφωνική κουβέντα. Και μετά έγινε νόμος του κράτους. Σε αυτό μπορεί κάποιος να πει ότι ακούω πράγματα που μου αρέσουν, ακούω πράγματα που τα θεωρώ βλακίες, αλλά έχει τύχει να ακούσω και πράγματα που όταν τα συζήταγαν δεν υπήρχαν παρά μόνο ως συζήτηση και στην πορεία έγιναν πράξη. Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ 3-1, Σουηδία Ελβετία 2-1. Καναδάς Ελβετία, όχι Σουηδία Ελβετία. Καναδάς. Ελβετία Καναδάς 2-1. Η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά. Με συγχωρείτε. Ο Μάνος Τσιλιμίδης ακολουθεί μετά τις 12. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο τη γνωστή ώρα στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εκπομπές όπως οι απόψινή, που έχουν πολλά θέματα, που έχουν μία ένταση αλλά λογική, δεν ξεφεύγει η κατάσταση, μ' αρέσαν πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ, σαν να έχω όρεξη να κάνω άλλες τόσες ώρες και ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς. Είχε δίκιο Κλειωμένης, όντως ο Κανελόπουλος, σε συνεδρίαση το 1980, αναγνώρισε, είπε ότι το «Βυθίσατε το χώρα» που είπε ο Παπανδρέου το 1976, λειτουργήσε ως ένα εθνικό επιχείρημα, διότι έδωσε την αίσθηση στην απέναντι πλευρά ότι αυτή εδώ είναι αποφασισμένη. Οπότε και μια συνεννόηση σε περιόδους κρίσης, έτσι ώστε να μην γίνεται αντιπολίτευση για εσωκομματικούς, εσωτερικούς λόγους, αλλά να βγαίνει προς τα έξω μια διαφορετική εικόνα, ότι κοίτα να δεις, υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που είναι τρελοί αυτοί, θα πατήσουν το κουμπί. Δεν είναι κακό. Τα μαθήματα του παρελθόντος είναι εκεί. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να αφήσουμε τις εσωτερικές διαφορές, έστω και για λίγο, όταν υπάρχει κάποια εξωτερική αντιμετώπιση ενός εξωτερικού ζητήματος. Αύριο λοιπόν ελπίζω να είστε εδώ συντονισμένοι και να αυξανόμαστε σιγά σιγά όσοι ακούμε αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A por perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα, τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. 2 λεπτά μετά τις 12 μπήκαμε στην επόμενη μέρα, οπότε δικαιολογημένα λέμε καλημέρα. Τώρα ο κύριος Ελιμάς βέβαια που είναι ανάποδος τύπος, λέει που την είδες την ημέρα. Επέστρεψε μετά από λίγες μέρες ρεπό και είναι στην παρέα, σας χαιρετάει. Η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

0: Η εκπομπή είναι πάντα ανθολόγιο, το υπενθυμίζω, γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κουβεντιάσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Αλλά βάζω πάντα και ένα θέμα για όλους εκείνους που η αφορμή είναι το ερώτημα για να έρθουν στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
3: 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Τώρα, ποιο είναι το θέμα το σημερινό? Η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί φίλοι. Μια αρετή που προφανώς λείπει πάρα πολύ από τον τόπο μας. Η αρετή του να έχει κανείς σωστή επίγνωση του εαυτού του χωρίς αλαζονία. Δεν σημαίνει να υποτιμά τον εαυτό του, αλλά να αναγνωρίζει με ειλικρίνεια τόσο τις αδυναμίες όσο και τα χαρίσματά του. Στη χριστιανική παράδοση η ταπεινοφροσύνη θεωρείται θεμέλιο όλων των αρετών. Ο Χριστός δίδαξε «μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Τώρα, χαρακτηριστικά της ταπεινοφροσύνης. Σεβασμός προς τους άλλους, αποφυγή επίδειξης και εγωισμού, διάθεση να μαθαίνει κανείς και να δέχεται συμβουλές και κυρίως ευγνωμοσύνη για όσα έχει. Ένα απλό παράδειγμα, ο ταπεινόφρον άνθρωπος κάνει το καλό χωρίς να ζητάει επένους ή αναγνώριση. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ταπεινοφροσύνη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Για να ρίξω μια ματιά στα απαντητικά σχόλια που δημοσιεύσατε κάτω από τη δική μου προτροπή. Η Κατερίνα Σινοπούλου λέει: η διαφορά είναι πως ταπεινοφροσύνη σήμερα σχεδόν ανύπαρκτη. Χαιρετώ τον Παναγιώτη. Η κυρία Φρίντα λέει: η εξαιρετική χθεσινή τοποθέτηση του φωτεινού δασκάλου κυρίου Ανδρέα Μωρίκη περί πίστης και προσευχής δίδαξε και την ταπεινοφροσύνη. Χαιρετώ τον Λεωνίδα Τάσιο που στέλνει ευχές. Το Γιώργο Ιερονιμίδη: τεράστια αρετή είναι ο δρόμος για να καταλάβεις όλες τις διαστάσεις της ζωής. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης: σπανίζουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Έλεγα τώρα να σας ρωτήσω, εάν σας έβρισκε η εισαγγελική αρχή αναμεμειγμένου σε κάποιο σκάνδαλο οικονομικό, θα βγαίνατε στην τηλεόραση με το κεφάλι ψηλά και θα λέγατε χαζομάρες και αλαζονικά δικαιολογητικά, ή θα περπατούσατε με σκυμμένο το κεφάλι? Το ρώτησα τον κύριο Σελιμά εδώ και μου λέει με σκυμμένο το κεφάλι. Αλλά θέλω να πω, είναι ένα πράγμα που λείπει πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο, έτσι, η ταπεινοφροσύνη ας πούμε. Βασίλη μου από την Καβάλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, θεία μου Εμάνω, θεία Αλεξάνδρα.
1: Καλώς
2: με υγεία. Να, και ένα είδος ταπεινοφροσύνης είναι αυτή που σας αποκαλώ θείους.
1: Ναι.
2: Όχι για κανένα άλλο λόγο, λόγω ηλικίας. Είναι όμως, και έτσι σας θέλω να σας λέω θείους.
1: Μ' αρέσει εμένα.
2: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Δεν είδες που μερικές φορές λέω καλώς τον ανιψιό μου?
2: Γιατί σας αγαπώ και τους δύο, και όπως έχω εξομολογηθεί θα ήθελα να σας έχω και συγγενείς.
1: Και εμείς τα θέλαμε. Η δε Σταυρούλα σε έχει μέσα στην καρδιά της, δηλαδή.
2: Α, με ναι. Τη Σταυρούλα πλέκουμε ήρωα, έρωτα. Έρωτα,
1: τέλεια,
2: αγάπης,
1: τέλεια.
2: Καθαρής.
1: Τέλεια.
2: Καλημέρα και σε όλους τους φίλους.
1: Καλημέρα.
2: Ταπεινοφροσύνη. Ναι. Ποτέ δεν θα έσκυβα το κεφάλι. Και ξέρεις γιατί δεν έσκυβα το κεφάλι? Να δείξω την ταπεινοφροσύνη. Στο περιβάλλον που έχω ζήσει, τουλάχιστον εγώ,
1: ναι,
2: στο νομικό περιβάλλον, περιβαλλόμενος και περιβάλλοντας κακοποιούς, λοποδίτες, ψευδομάρτυρες και χίλια δυο άλλα πράγματα, τι θα μπορούσα να επιδείξω ή να αποδείξω εγώ, αλλά και όλοι οι άλλοι, από ειδικά από ταπεινοφροσύνη. Αυτό το μέγιστο, να πούμε, κόσμημα που το είχε ο Χριστός και το πρωτοείπε, και το οποίο όμως έμεινε σαν ένα είδος ανεπαρκία, όπως λέμε για κάποια προϊόντα.
1: Ναι.
2: Είναι ανεπαρκία. Αυτό επιβάλλει, να πούμε, η χρήση της ταπεινοφροσύνης κάποιον άλλο κόσμο, κάτι άλλο, ένα άλλο περιβάλλον. Ίσως, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι. Ίσως.
1: Ναι, αλλά όταν βλέπεις πολιτικούς οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα και βγαίνουν στην τηλεόραση με τη μύτη ψηλά και λένε αηδίες. Δηλαδή, εκεί με ενοχλεί πάρα πολύ εμένα αυτό το πράγμα. Πες ρε παιδί μου, συγγνώμη, έκανα λάθος. Πες κάτι.
2: Φίλε Μάνο, σου λείπει μια άλλη λέξη που θα έπρεπε κάποτε να τη βάλουμε σαν θέμα: αυτοσυντήρηση. Και αυτοπροστασία. Διότι η δημόσια ομολογία, και μάλιστα όταν είναι η συμπεριφορά, ή μάλλον το λόγος που την πάτησε κάποιος, είναι άλλοτε γελίος, άλλοτε χυδαίος, άλλοτε παραδόπιστος και επιβάλλει σε ένα πολιτικό να μεταχειριστεί κάθε μέσο, κάθε τρόπο, κάθε λογική, κάθε λέξη να απαλύνει όλο αυτό το πράγμα, έστω και γενόμενος γελίος, γιατί γελίοι γίνονται περισσότεροι. Αυτά που επικαλούνται και οι χίλιες δυο δικαιολογίες και οι προφάσεις και τα ρέστα, και ένα πιτσιρίκι να πούμε να τα ακούσει αυτά τα πράγματα θα γελάσει από τη γελιότητα του μεγάλου, της ηλικίας του μεγάλου. Έτσι και η πολιτική ακριβώς σε αυτούς δεν υπάρχει αυτή η λέξη και δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί όταν κάθε μέρα ζεις με μια βρωμιά, βλέπεις τώρα τι γίνεται κάθε μέρα. Τώρα που έχουμε προεκλογικό αγώνα. Το πόσο καθιδρύονται, το πόσο προσβάλλονται, το πόσο... Τι διδαχή από αυτούς να πάρουμε ο καθένας, να πάρουν τα παιδιά μας, να πάρουν φοιτητές, να πάρουν νέοι. Και τι προσπάθειες, γιατί μέσα σε αυτό τη σωρία των σκανδάλων στα τελευταία χρόνια, συνέχεια, πώς να χρησιμοποιήσεις λέξεις έτσι με κάποια ευγένεια που έρχεται στο στόμα να πούμε βαρύτατες λέξεις, προσβλητικές λέξεις. Γιατί σε κάποιο σημείο λέμε και ο φέρε χαμότο, μας περάσκει για τόσο ηλίθιος, πες κάτι άλλο, κάτι που να στέκει. Μη λες τέτοιες γελίες δικαιολογίες, μη λες τέτοια πράγματα. Και μάλιστα σε κάπου που δεν μπορεί να το στηρίξει σε τίποτα, ούτε μπορείς και να επικαλεστείς μια ας πούμε συμπαθητική άποψη, μια καλύτερη γνώμη για σένα κτλ. Σαλαβουτάς. Σαλαβουτάς μέσα στη χαζομάρα και στην προσπάθεια τι να κάνεις, να κάνεις το μαύρο άσπρο, δεν γίνεται. Με αποτέλεσμα να γελιοποιούνται συνέχεια. Αλλά τελικά η λέξη αυτή η οποία είναι χριστιανική του Θεού μας, αλλά είναι όχι μόνο είδος σε έναν επαρχία, ίσως όπως είπαμε σε μοναστήρι να τη βρεις, ναι, εκεί. Υπάρχει ταπεινοφροσύνη, υπάρχει ο αλληλοσεβασμός ο ένας με τον άλλον, διδάσκονται, ειδικά αυτά οπωσδήποτε τα διδάσκονται και υποχρεούνται να το δείχνουν, όχι να το επιδεικνύουν, να δείχνουν τη συμπεριφορά τους, αλλά σε αυτή την βέβυλη κοινωνία, όπως την αποκαλούμε στον τεκτονισμό, βέβυλη κοινωνία, τι να σταθείς, πώς να συμπεριφερθείς, πώς να ξεχάσεις την αλαζονία που αναγκάζεις εκ των πραγμάτων να κάνεις κρίση και πώς να γυρίσεις από την άλλη πλευρά και να πεις τι να πεις και πώς να πεις, που προκαλείσαι συνέχεια από τη συμπεριφορά του κράτους, των οργάνων του κράτους, των ανθρώπων, της εγκληματικότητος και σε αυτή την πτώση, την κυριολεκτικά την πτώση της ηθικής μας, του γούστου μας, της συμπεριφοράς μας, του ανθρωπισμού μας, της αλλήλως συμπαραστάσεως. Περνάμε ζόρικα μάνο, περνάμε χαμηλού επίπεδου ψυχοσύνθεση και λογική. Ναι, δεν λέω ότι όλοι είναι σε αυτό το χαμηλό επίπεδο, υπάρχουν εκλεκτοί άνθρωποι, ουκολοί και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι είναι μειοψηφία. Διότι και έτσι όπως εξελίσσεται και όχι συνέχεια όπως εξελίσσεται και σαν παράδειγμα η πολιτική αλλά και γενικώς όλη μας η συμπεριφορά, στο χειρότερο πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε στην ταπεινότητα της άλλης πλευράς τη συμπεριφορά μας. Τόσο και εξευθελιστικά θα έλεγα, τόσο χαμηλά. Και όσο και να θέλει κανείς ένα κεράκι να ανάψει, ένα κεράκι, ένα φως, ούτε αυτό υπάρχει. Γιατί τελικά με τον τρόπο της ζωής και με την συμπεριφορά λέει αυτή, θέλοντας κανείς δεν μπορεί να αγιάσει κανένας. Και να θέλει να αγιάσει δεν μπορεί να αγιάσει. Αναγκάζεται λοιπόν τι να κάνει, να προσαρμοστεί με τον διπλανό, με τον άλλον, δεξιά και αριστερά, με αποτέλεσμα στο τέλος κάνοντας μια αυτοκριτική να πει έχω κακοπέσει, μείωσα τον εαυτό μου τόσο πολύ, αλλά πώς να αντισταθώ. Πώς να αντιπαρέλθω τις ταπεινώσεις αυτού του είδους από άλλους δεξιά και αριστερά και να μην αντιδράσω ή να μην το δεχτώ. Ή και αν είμαι και πολιτικός τόσο το χειρότερο, πώς να δεχτώ τέτοιες κακές συμπεριφορές και χαμηλού επίπεδου, όταν ο σκοπός της ζωής μου είναι πώς να γίνω πολιτικός, από εκεί και να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου και την αλαζονία μου, αλλά και να εξασφαλίσω τα προστοζήν πιο πλούσια από οποιαδήποτε άλλη δουλειά θα έκανα.
1: Και δεν μου λες, Βασίλη, αν υποθέσουμε ότι εμφανιζόταν ένας πραγματικά ταπεινόφρον πολιτικός αρχηγός κόμματος, του οποίου η συμπεριφορά να καθοριζόταν από αυτό το αίσθημα, θα είχε απήχηση στον κόσμο?
2: Μάλλον θα είχε απήχηση λεκτικά. Λεκτικά, όχι σαν παράδειγμα όμως, νομίζω λεκτικά, γιατί θα λέγαμε επιτέλους μια καλή φωνή, μια σωστή φωνή, ένας ορθοφρονών άνθρωπος. Αλλά στο τέλος νομίζω θα έμενε και λίγο να κουνάγαμε και το κεφάλι με ένα είδος, όχι συμπόνιας, όχι, αλλά έτσι με συμπάθεια. Τι λέει το άνθρωπος μας τώρα,
1: το καημένο το άτομο, ναι.
2: Μες στη ζούγκλα σαν σπουργητάκι, τι μπορείς να κάνεις όταν έχεις αετούς δεξιά και αριστερά και τα κοράκια. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Ναι, και είναι η στιγμή που θα κάνουμε την αυτοκριτική. Γιατί να μην είμαι κι εγώ έτσι, έτσι κι εγώ θα έπρεπε να είμαι. Σωστή είναι η συμπεριφορά αυτή και τα λοιπά. Αλλά προσγειώνουμε πάλι πατώντας τα πόδια στο δάπεδο και λέω, φίλε, αλλού πατάς και άστα να υψηπετείς, δεν πάει. Είναι χασούρα είναι. Πατά πάλι τα πόδια σου εδώ πέρα και συμπεριφέρσου όπως συμπεριφέρεται και ο διπλανός σου και ο μπροστινός και ο πισινός και ο ένας και ο άλλος και όλοι οι άνθρωποι που συναλλάσσε, γιατί και εσύ είσαι μέσα σε αυτό το σύνολο.
1: Μάλιστα.
2: Κάπως έτσι, αδελφέ μου.
1: Τι κρίμα όμως.
2: Κρίμα. Είναι κρίμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει μια παρακαταθήκη πολιτισμού μεγάλου,
2: ναι, μπράβο,
1: σε αυτή τη χώρα.
2: Ναι,
1: το ότι δεν το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, αυτό δεν καταργεί την πραγματικότητα.
2: Όχι, ότι την ύπαρξη και το δυναμισμό της και την ανθρωπιά της και την αιωνιότητά της. Όχι. Αλλά μόνο έτσι μπορεμάνω, τη δεχόμαστε, τη καμαρώνουμε και τα ρέσα, αλλά στην εφαρμογή, στην εφαρμογή είναι σαν τη δυσκαταποσία που δεν μπορούμε να καταπιούμε το σάλιο μια φορά. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό το πράγμα. Πώς θα το καταπιούμε? Δεν κατεβαίνει. Και αναγκαζόμαστε και αναγκαζόμαστε προσαρμογή με όλους τους άλλους, ή έχοντας και εμείς κάτι λίγο υπόλοιμα που δεν συμβιβάζεται ή που συμβιβάζεται ανάλογα. Δύσκολη εποχή, δύσκολα χρόνια για υψηλά αισθήματα, για ανθρωπιά, για ανθρώπινη συμπεριφορά, για αλληλοεκτίμηση και για χριστιανικά, ας τα πούμε,
1: νάματα, ναι,
2: λόγια, ρητά, προσευχές και τα ρέστα. Κάπως αλλιώς είναι η εποχή. Δεν σηκώνει δηλαδή την ανθρωπιά, δεν σηκώνει τέτοια. Είναι ψήγματα, αλλά ψήγματα σε ένα σύνολο δεν λέει και τίποτα. Δεν είναι, απλούστατα επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ο οποίος είναι όχι μόνο δεν είναι ψήγματα, αλλά είναι όγκος μεγάλος, είναι ψητάλια που πηγαίνουν όλα τα άπλυτα.
1: Τα απόβλητα, ναι.
2: Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλή δύναμη.
2: Σε φιλώ, ρε φίλε.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στο φίλο μας τον Λεωνίδα που καλεί από τη Βρέμη.
1: Από την τροπική Βρέμη.
0: Να σου πω, κάνει πολύ ζέστη εκεί, ε.
1: Μας έχει τρελάνει. Δηλαδή αυτό δεν το περίμενε κανείς εδώ πάνω.
0: Καλή, τι να περίμενε. Θυμάμαι μία φορά πριν από καμιά 15 χρόνια, είχα πάει με την γυναίκα μου στο Άμστερνταμ. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο.
1: Λίγο πιο κάτω ήταν.
0: Ναι, πήγαμε στο ξενοδοχείο και την ώρα που ετοιμαζόμασταν να μπούμε στο δωμάτιο, ρωτάει τον ρεσεψιονίστ, έχει air condition. Και αυτός με ηρωνικό τρόπο σχεδόν, αγενέστατα, είπε να το κάνουμε τι, εδώ πέρα δεν κάνει ποτέ πολύ ζέστη. Ναι. Πίσω είχε χλάδα την ουρά. Αλλά ρε παιδί μου...
1: Ποιο ξενοδοχείο ήταν στο Άμστερνταμ?
0: Ένα τεράστιο εκεί στο Άμστερνταμ, ένα πολύ μεγάλο. Δηλαδή θηριώδες, δεν θυμάμαι, Ρέξ μάλλον.
1: Prince Hendrix υπάρχει εκεί.
0: Ποιο?
1: Κοντά στο σταθμό, το Prince Hendrix.
0: Όχι, δεν ήταν κοντά στο σταθμό, ήταν αρκετά, αρκετά βήματα, ξέρω εγώ.
1: Τέλος πάντων, ήταν, τους έχει τρελάνει εδώ πάνω γιατί αυτοί δεν ξέρουν να προκοτήσουν.
0: Μα ναι, και επιτρέπεται, δηλαδή οι μονάδες μπαίνουν έξω από τα σπίτια.
1: Κοίτα, τώρα αυτό το ψάχνουν, πάντως το επιτρέπουν αυτό, γιατί από την άλλη μεριά ξέρεις ότι όταν είσαι ξένος, ακόμα και να μην επιτρέπεται να βάλεις δορυφορικό πιάτο στο μπαλκόνι σου, στο επιτρέπουν γιατί λέει πρέπει να έχεις επαφή με την κουλτούρα σου.
0: Μάλιστα, άκου τώρα.
1: Τώρα όσο φορά τα air condition, εδώ... Δεν έχω, δηλαδή αυτό που βλέπεις στην Ελλάδα, που ότι στα γραφεία κυρίως βλέπεις ότι ξέρω από πίσω, πίσω μεριά των πολυκατοικιών που είναι γεμάτες με κομβέρτερα, ας πούμε, αυτά τα, ξέρεις, με την τροπέλα. Και εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και τώρα που τις έκανε ζέστη, ευτυχώς το τραμ έχουν φροντίσει και έχουν βάλει εδώ και καμιά 5, 6, 10 χρόνια. Τα έχουν κάνει όλα με κοντήσιο.
0: Δηλαδή τραμ, να μπαίνεις σε ένα τραμ και να κάθεις όλη μέρα να κάνεις δρομολόγια. Δηλαδή,
1: καλά, ο οδηγός είναι ούτως ή άλλως κλειστός. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, ο οδηγός, εννοείται.
1: Δεν φτάνεις, ας πούμε. Είναι γύρω-γύρω, έχει πλέξιγκλας. Είναι...
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω, όλο το τραμ έχει air condition, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι μόνο ο οδηγός, ναι.
1: Όχι, σου λέω, ο οδηγός είναι κλεισμένος. Δεν μπορείς, ας πούμε, οι επιβάτες. Δεν μπορούν να έρθουν με επαφή στον οδηγό μόνο από τα κουμπιά που έχει.
0: Μα γιατί να έχεις επαφή με τον οδηγό?
1: Μπορείς να μιλήσεις με τον οδηγό αν υπάρχει καμιά περίπτωση, επίγουσα περίπτωση. Έχει, πες τώρα παιδί μου, πώς είναι το τηλέφωνο.
0: Ένδοση συνεννόηση, ναι.
1: Ναι, ναι, έχει, πατάς το κουμπί και σου λένε παρακαλώ και σου λες παράδειγμα, ας πούμε, εδώ πίσω είναι κάτι περίεργο που κάνουν φασαρία. Στην επόμενη στάση περιμένει περιπολικό.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη Γαλλία, στην Αγγλία, ξέρω εγώ, που πάνε και πέφτουν μέσα στα ποτάμια, δεν είναι βρωμοπόταμος ο Σικουάνας? Δεν είναι βρωμοπόταμος
1: της Αγγλίας?
0: Πρέπει
1: να έχουν αντισώματα.
0: Όχι, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου, γιατί έχω δει στο Άμστερνταμ να κάνουν πιτσιρίκια μπάνιο μέσα στα κανάλια.
1: Ναι, που είναι λάσπη, ρε παιδί.
0: Τι λάσπη, μη σου πω τι είδους λάσπη είναι.
1: Δεν θα πω μέσα εγώ. Ναι. Το πιο αστείο ήταν όταν πιτυρικά, ας πούμε, την δεκαετία του 70, πήγαμε σε μια λίμνη, λέει, έλα πάμε να κάνουμε μπάνιο, να πούμε, πάμε εκεί. Λέω, πώς είναι το νερό? Α, λέει, μια χαρά ζεστό είναι. Μάνο,
0: ναι.
1: Ψυγείο.
0: Μαθημένο.
1: Χάθηκε ο... Δεν φαινόταν καθόλου. Δηλαδή... Λέω καλά πώς θα αντέχουν. Και αυτοί κολυμπούσαν κανονικά, ρε παιδί μου, κάνα μπάκι μέσα.
0: Αυτό που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση κάποτε στη Γερμανία, που ήμουνα σε ένα αυτοκίνητο και διασχίζαμε τη χώρα, στις λίμνες που, ας πούμε, ορισμένες δεν ήταν μεγαλύτερες από την πλατεία Συντάγματος, είχε σκάφη μέσα.
1: Ναι, αυτές οι λίμνες ξέρεις ότι είναι τεχνικές, πιο πολλές.
0: Α,
1: τις μικρούλες. Τις κάνουν όταν βγάζουν άμμο για τις οικοδομές, μένει ένα κενό εκεί και το γεμίζουν μετά με νερό και το κάνουν σαλίμι για μπάνιο, για τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχαν σκάφη μικρά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι?
1: Τα πάνε εκεί με τρέιλορ.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα βάζουν μέσα, κάνουν τη βόλτα του και εντάξει, όταν βγαίνουν.
0: Άκου να δει.
1: Μπορεί να ψαρεύσει και σε αυτέ τι λίμνε, αλλά πρέπει να έχει άδεια από τον σύλλογο που τον ψαράδουν τη λίμνη.
0: Μάλιστα.
1: Ψαράδουν τη λίμνη. Δεν μπορεί να πα, α πούμε, να ρίξει μπετονιά όπω στην Ελλάδα σε κάθε θάλασσα να ρίξει μπετονιά.
0: Ναι.
1: Αυτό απογορεύεται εδώ πάνω. Άσε που ξέρει, έχει δυνατά μετρά τα ψάρια.
0: Πώ να το κάνουν. Α, μέγεθος. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, να βάζω το μέτρο, α, δεν κάνει αυτό που πάει
0: μέσα. Μέσα, πάλι, ναι. Ναι, και αν σε πετύχουν με ψάρι μικρότερο
1: ναι,
0: από
1: πρόστιμο.
0: Το όριο, έχει πρόστιμο. Ναι, χοντρό, ναι.
1: Εντάξει, φροντίζουν να έχουν και μετέπειτα κατά ψάρι τουλάχιστον μέσα στη θάλασσα και στη λίμνες. Καλά, θάλασσα δεν το λέω.
0: Τι να έχουνε, δεν κατάλαβα.
1: Να έχουν κατά ψάρι παραπάνω με στις λίμνες τους, ας πούμε,
0: ναι.
1: Τα ποτάμια τους.
0: Τα προσθέτουν.
1: Τα φροντίζουν, ναι, τα προσέχουν.
0: Όχι, και προσθέτουν κιόλας.
1: Ναι, ψάρια, βέβαια, βάζουν και γόνους, ναι. Το ξέρω. Ταπεινοφροσύνη, τι λέγαμε για ταπεινοφροσύνη. Για μένα, για παράδειγμα, μάλλον είναι ματαιοδοξία. Θα σου πω, ματαιοδοξία είναι αυτοί που λένε ότι εγώ είμαι καλλιτέχνης, είμαι ο Μαέλιος Παχατουρίδης και έχω κάνει αυτό το έργο το οποίο θα το επιδείξω στον κόσμο. Μα καλά είναι μια, ξέρεις, θυμάσαι τον Σαμάν, ας πούμε.
0: Τι να θυμάμαι τον?
1: Του Σαμάν που έγινε, ο Μαέλιος Παχατουρίδης που το έκανε εγώ καλυβάτης πάντα.
0: Α, δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Δεν το θυμάσαι, ήταν με κοστίδα, ξέρω εγώ, με μουσια, έτσι περίεργα. Αυτοί είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι, ας πούμε, για μένα.
0: Πάντως εγώ που είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά και τον Γιάννη Ρίτσο και τον Τάσο Λιβαδίτη, πιο σεμνοί άνθρωποι δεν υπήρχαν. Δηλαδή δεν καθόντουσαν να κουβεντιάζουν για την τέχνη τους, δεν διαφήμιζαν τον εαυτό τους, κατάλαβες, δηλαδή ήταν ταπεινόφρονες. Γι' αυτό ήταν και τόσο πολύ μεγάλοι.
1: Λοιπόν, αυτούς δυστυχώς δεν τους γνώρισαν στους ανθρώπους, που θα ήταν πολύ, για μένα πάρα πολύ μεγάλο πράγμα για να τους γνωρίσω. Γνώρισα τους Deep Purple, τα καμάρια.
0: Α, ορίστε.
1: Οι οποίοι ήταν πάρα πολύ απλοί, μάλλον στο λέω αυτό.
0: Ναι,
1: εντάξει, είχα πάει και με έναν παραγωγό, ο οποίος ήταν γνωστός τους.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει μες στο καμαρίνι και κανονικά άνετοι, δηλαδή δεν... Πώς να σου πω, σαν να μιλούσα με κάποιους μουσικούς που τους γνωρίζω χρόνια.
0: Μα τι ανάγκη είχαν, γεμίζαν τα στάδια.
1: Ναι, παππούδες φυσικά πιο πολύ.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλοι τους βασικά παππούδες.
0: Μα έτσι κι αλλιώς και οι Rolling Stones παππούδες είναι.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για άτομα τα οποία δεν είχαν αυτό το σταριλίκι που λέμε.
0: Ναι. Όπως έχουν μερικά υπόλοιπα της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα. Που νομίζουν ότι είναι η Μαρία Κάλλας με τσόκαρα.
1: Εγώ θυμάμαι όταν κάπου διάβαζα στις ελληνικές σελίδες, πήγε η τάδε τραγουδίστρια στο Λονδίνο και εξέπληξε και λίγο ή στη Γερμανία, ξέρω, και λέω καλά πού, αφού εκεί πήγαν μόνο Έλληνες.
0: Ναι,
1: κατάλαβες, δηλαδή
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Παρουσιάζαν έτσι σαν να ήρθε εδώ πέρα πάνω και να γίνει τις τρελές, να γέμισε, ξέρω εγώ, το Albert Hall, να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, το γέμισε από Έλληνες όμως, ρε παιδιά. Πες το και αυτό, ας πούμε. Γιατί άμα πεις στον Γερμανό, ξέρω εγώ, ξέρεις τον Τάδη, τον Δίνα, τραγουδιστή από την Ελλάδα, θα σου πει. Δεν ξέρω κανένα.
0: Τι πίνεις, θα σου πει.
1: Ναι, ναι. Μπράβο. Τι πίνεις. Και στην Αγγλία το ίδιο.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Αλλά στα ελληνικά και σε κάτι εκπομπές μεσημεριανές το δείχνανε. Πήγε ο Τάδε στην Αγγλία και γέμισε το Albert Hall και, και τρελαθήκαν όλοι. Και... Ρε πέστε ότι ήταν Ελληνές μόνο μέσα. Για να ξέρει ο κόσμος, να μην πάει και εκτεθεί σε κάποιον Άγγλο και του πει ξέρεις τον Τάδε. Σου πει ποιος Τάδε, ποιος είναι αυτός.
0: Και δεν μου λες εσύ έχεις air condition σπίτι σου.
1: Όχι φυσικά, εγώ τώρα είχα να το εξής. Είναι πρόσεξε τώρα που κάθομαι στην κουζίνα. Έχω ανοίξει το παράθυρο της κουζίνας, από πίσω να ανοιχτεί η πόρτα της τουαλέτας και στην τουαλέτα έχει κι άλλο παράθυρο μεγάλο και έτσι κάνει ρεύμα.
0: Αλλά ούτε αναμνηστήρα δεν έχεις.
1: Δεν έχω βάλει. Σκέφτηκα να βάλω στο ταβάνι.
0: Να βάλεις, είναι μεγάλη λύση.
1: Ναι. Στο ταβάνι έχω στην Ελλάδα.
0: Ναι, 50 ευρώ κάνουν.
1: Ναι, δεν είναι ακριβή, όχι. Έχει... Και στο τέμου έχει ακόμα για να φαντάσεις.
0: Ναι, μα καλά. Πάρ' το από ένα μαγαζί. που να εμπιστεύεσαι. Δεν...
1: Ένα. Έχει.
0: Αλλά έχει. Να σου πω, γιατί δεν βάζεις ένα air condition.
1: Air condition εγώ δεν μ' άρεσε ακόμα και στο φορτηγό όταν οδηγούσα.
0: Α, ναι.
1: Άνοιγα τα παράθυρα. Γιατί δεν ξέρω. Έβγαινα έξω και αισθανόμουν ότι... Ναι, μεν είναι πολύ ωραία να κάθεις το air condition όλη την ώρα, ας πούμε. Αλλά όταν από τη στιγμή που θα βγεις έξω για να ξεφορτώσεις να κάνεις κάτι...
0: Ναι,
1: είναι μεγάλη διαφορά και δεν είναι και κακή. Δεν είναι και πολύ υγιεινό να φανταστώ, ας πούμε. Εγώ δεν αισθανόμουν καλά, οπότε δεν είχα ποτέ air condition.
0: Κοίτα, υγιεινό γιατί να μην είναι. Αν το καθαρίζει ο μάστορας μία φορά το χρόνο... Δηλαδή καλύτερα το Μάιο.
1: Στο σπίτι δεν ξέρω, δεν λέω.
0: Τι είπες?
1: Δεν είπα για το σπίτι, μιλούσα για το φορτηγό, ας πούμε.
0: Και το φορτηγό. Και το, γιατί και εκεί το καθαρίζεις. Εγώ τις προάλλες έβαλα το air condition στο αυτοκίνητο και έβγαζε ζεστό αέρα. Πήγα επιτόπου στο συνεργείο, το φίλο που έχω και έχει ένα συνεργείο. Μου έβαλε ψυκτικό υγρό, πώς το λένε αυτό. Δεν ξεχνάω.
1: Φρέον.
0: Ναι, το φρέον. Και μετά από λίγο ήταν. Κατάψυξη το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ χωρίς air condition. Εντάξει, καμιά φορά ανοίγω και εγώ τα παράθυρα. Τώρα το βράδυ που θα γυρίσω δεν θα κάνει τόση πολύ ζέστη. Αλλά για να είσαι στο κέντρο της Αθήνας και να οδηγείς δεν λέει.
1: Είχατε, κοίταξε, εγώ πάντα, ας πούμε, στην Αθήνα αισθανόμουν άσχημα γιατί είχε πάρα πολύ ζέστα. Δηλαδή δεν ήταν το ίδιο όπως στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Κατέβαινα στην Αθήνα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω ορισμένες φορές. Το μεσημέρι ήταν άσχημα πολύ.
0: Αλλά και στη Θεσσαλονίκη οι αναθυμιάσεις του, οι υδρατμοί του θερμαϊκού, προσθέτουν υγρασία. Είναι.
1: Έχει υγρασία.
0: Πιο δύσκολο.
1: Είναι συνηθισμένο στην υγρασία και η Βρέμη είναι στην υγρασία πρωταθλήτρια.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Ναι. Οπότε δεν με πειράζει αυτό. Ναι. Πάντως θυμάμαι στην Αθήνα χαρακτηριστικά είχα παρατηρήσει. Καθόμαστε στο Γάλλο, η μενιθιά μου.
0: Ναι.
1: Και ο θεός μου, ας πούμε τώρα. Καθόμαστε στην αυλή καλοκαίρι, το θυμάμαι, και βλέπω κάτι να πετάει. Και λέω: πω, τι είναι, πουλιά πετάνε αυτήν την ώρα. Μου λέει: όχι, αυτή είναι κατσαρίδα.
0: Κατσαρίδα.
1: Τι, λέω, τόσο μεγάλη, ναι. Καλά, λέω: πού ζείτε εδώ. Ναι, ανοίξα έναν πόνο πιο κάτω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει κάποια στη συνοικία και στα ρώσικα του Εγάλου.
0: Και βγήκανε όλες για βαβόλτα.
1: Και
0: πτήσεις.
1: Μιλάμε ότι ήταν θηρία. Και λέω: πω, ρε φίλε, αυτές δεν τις έχουμε στη Θεσσαλονίκη ακόμα.
0: Θηρία είναι, ναι.
1: Φοβερή ζεστά.
0: Θηρία, πω.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχει διαφορά. Δηλαδή το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη είναι πιο... Εντάξει, πας στη Χαλκιδική στα γρήγορα ή στην Αθήνα πας στον Άλυμο.
0: Εντάξει, τώρα στον Άλυμο...
1: Είναι καθαρό καθαρίστα, αλλά και...
0: Εγώ δεν εμπιστεύομαι να πάω στον Άλυμο.
1: Όπως εδώ η Περαία. Πολλοί πάνε στην Περαιά, ρε παιδί μου, αλλά πιο πολλοί που ξέρουν, ας πούμε, πάνε το κοντινότερο είναι Πανομία.
0: Ναι. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, πέρα πάντως, το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς δεν το είδα να ανεβαίνει.
1: Εδώ μας τρέχει.
0: 28, 27, 30.
1: Δεν
0: θα τη γλιτώσουμε, το ξέρω. Δεν θα τη γλιτώσουμε, αλλά τουλάχιστον όσο καθυστερεί, τόσο το καλύτερο.
1: Έχω παρατηρήσει όμως ότι ερημοποιείται ο καιρός. Δηλαδή, πώς είναι στην έρημο που είναι τη μέρα, ξέρω εγώ, 50 συν και το βράδυ μείον 50.
0: Ναι.
1: Ερημοποιείται ο καιρός στη Μεσόγειο και μάλιστα ερημοποιείται όχι ακριβώς μέρα και νύχτα, αλλά ας το πούμε μισός μήνας με μισό μήνα, εβδομάδα με εβδομάδα. Πάει το κόλπο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ναι, ότι είναι περίεργος καιρός. Πιτσιρίκος, ας πούμε, ήμασταν καλοκαίρι, ήταν ωραίο το καλοκαίρι, μια χαρά, κάναμε τα μπάνια μας στη θάλασσα, μετρούσαμε τα μπάνια και τα παγωτά.
0: Ναι.
1: Βασικό αυτό, δηλαδή. Πόσα παγωτά έφαγες και πόσα μπάνια έκανες.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά δεν ήταν αυτός ο καύσωνας, ρε παιδί. Δεν ήταν αυτό που έχουν αφρικανικές χώρες.
0: Καλά, πάλι καλά.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα σκάσει μια μέρα με την Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Ναι, πω.
1: Και θα είμαστε εκεί, ξέρεις, θα ντυνόμαστε όπως στην Σαουδική Αραβία.
0: Με κελεμπίες.
1: Ναι, γιατί αερίζονται και όλα αυτές από κάτω, ας πούμε, είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Τα φιλιά μου την αγάπη.
0: Πώς είναι η υγεία, εντάξει.
1: Υγεία, το
0: παλεύεις.
1: Το παλεύω, αυτό είναι.
0: Okay.
1: Άλλο πρόβλημα, τι να πω, εντάξει.
0: Η Κεραμάνα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλά, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, την έχω και τη φροντίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απ' την άλλη, με ενοχλεί που δεν μπορώ να είμαι κοντά της. Γιατί εγώ έχω γιατρούς και διάφορα εδώ πάνω.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνει όμως και εκείνη, δεν είναι.
1: Ναι, αφού εντάξει, μιλάμε κάθε μέρα, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μάθει η Βουτάχρονη το Viber και μιλάμε.
0: Μιλάτε. Να είσαι καλά.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη.
0: Στο καλό.
1: Να περνάτε καλά. Γεια σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car in Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μερικές φορές, έχει καιρό να συμβεί βέβαια, κάποιος φίλος ακροατής θέλει να βγει να συμπληρώσει κάτι που ξέχασε να πει νωρίτερα όταν συνομιλούσαν. Έλα Βασίλη μου, σ' ακούω.
3: Ναι, για αυτό που λέγαμε πριν για τα παιδιά στο Άμστερνταμ που βουτάνε στο θεωρούμε από εμάς ως βρωμόνερα.
2: Ναι.
3: Το κουβέντιζα προχθές με το γιο μου αυτό το θάμα και μου λέει «Όχι λέει, δεν είναι βρωμόνερα». Οι Ολλανδοί, λέει, αυτοί οι πανέξυπνοι υδραυλικοί γύρω από τα νερά, κάθε με ορισμένο χρονικό διάστημα αλλάζουν τα νερά.
2: Καλά, έχουν υδατοφράκτης, το είδα.
3: Ναι, φεύγουν από ένα κανάλι και πήγαινε στο άλλο κανάλι για να αποφεύγουν τα λιμνάζοντα ύδατα που λέμε, όπου φυτρώνουν από κάτω διάφορα πρασινάδες και τέτοιες, για την καθαριότητα, γι' αυτό το λόγο, και συνιστούν στα παιδιά τους να κάνουν μπάνιο στα κανάλια όπου κυρίως είναι 2-3 μέτρα το βάθος και δεν είναι τα μεγάλα κανάλια.
2: Κοίτα να σου πω όμως κάτι. Μία φορά κάτι τρώγαμε με την Αλέκα,
3: ναι,
2: και χύθηκε η σάλτσα στο χέρι της. Και επειδή ήμασταν δίπλα

0: στο κανάλι, έβαλε το χέρι μέσα στο νερό για να το ξεπλύνει. Και ήτανε σαν να το βύθισε σε αργό πετρέλαιο.
1: Πάψε.
0: Ναι. Και πήγαμε σε ένα μαγαζί και παρακαλέσαμε αν μπορούμε να πλύνει τα χέρια της. Μου έκανε εντύπωση, δηλαδή σχεδόν μαύρισε το χέρι, γι' αυτό το είπα.
1: Αυτή την εντύπωση είχα, αλλά σε το κουβέντα με το γιο μου προχτές. Όχι, μου λέει. Ο γιος μου είναι πολιτικός μηχανικός. Όχι, ρε πατέρα, λέει. Όχι. Να δεις ότι σύστημα έχουν αυτή συνέχεια, αλλάζουν τα νερά ακριβώς για να μην λιμνάζουν και να μην έχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό συνιστούν στα παιδιά τους, ρίχτε βουτιές άφοβα και χωρίς κανένα φόβο.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε, ως υδραυλικοί και χρήστες των νερών οι Ολλανδοί είναι κάτι άλλο, να πούμε.
0: Μα δεν λένε ότι ο Θεός έφτιαξε τη γη και οι Ολλανδοί την Ολλανδία.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι.
0: Μάλιστα, αγαπητέ.
1: Αυτό, αγαπημένο μου.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Yeah.

2-11-10-80-880 και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τη συλλογή του «Βιολέτες για μια εποχή». Ίσως αυτή η αγάπη μας για τη ζωή είναι που μας έκανε να τα χάσουμε όλα. Τα φαρμακεία τη νύχτα μοιάζουν με τοπία του φαγκαριού. Δεν έχουμε παρά μόνο μια παιδική ηλικία μέσα στον αναπόφευκτο κόσμο. Ύστερα όλα τελειώνουν. Πού να πας? Η νύχτα σκέπασε την πόλη. Τα χρόνια σε άλλαξαν. Και αυτοί που θα μπορούσαν να σε αναγνωρίσουν πέθαναν ή άλλαξαν και αυτοί. Οι μεγάλοι δεν ξέρουν παρά ένα παραμύθι για όλα τα βράδια. Οι ζητιάνοι, πανάρχιοι μνηστήρες των εκκλησιών, κι εγώ συχνά κάθομαι στη σκάλα και κοιτάζω το πεπρωμένο. Κανείς δεν πιστεύει αυτά που βλέπω. Τα γράφω κι εγώ και τα ταχυδρομώ στους μεταγενεστέρους. Μα όταν ένας άνθρωπος στο δρόμο γυρίσει και σε κοιτάξει με πόνο, η μισή ανθρωπότητα έχει σωθεί. Ή νοσταλγώ ένα ρόδο και είμαι έτοιμος να πεθάνω για να το βρω. Είδα αγάλματα να σωριάζονται σαν τους ανθρώπους. Τραγούδια να σβήνουν χωρίς ελπίδα ανάστασης. Οι άγγελοι κοιμούνται συνήθως στο πάνω πάτωμα. Γι' αυτό η μητέρα μας έλεγε να κάνουμε ησυχία το μεσημέρι. Αργότερα μεγαλώσαμε, γίναμε εραστές των νυχτερινών δρόμων, των μακρινών ταξιδιών και της μεσόκοπης θείας που μας χάριζε φανταχτερές γραβάτες. Πάθη, φιλοδοξίες, όνειρα, όλα τόσο μακρινά σαν να συνέβησαν σε έναν άλλον. Κι εγώ απλώς τα θυμάμαι. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-0, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ηλία Σελιμάς, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος στην παρέα. Και η καλυφωνέστατη κυρία Ευτυχία από τα Γιάννενα. Ευτυχία μου, καλώς την.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Έχει ζέστη στα Γιάννενα?
1: Όχι και τόσο, γιατί κάπου βρέχει. Σήμερα έχουμε δροσιά.
0: Μάλιστα, τέλεια.
1: Ναι, ωραία είναι.
0: Τέλεια.
1: Την πολύ τη ζέστη δεν την αντέχω.
0: Ποιος
1: καθόλου.
0: Την αντέχει, κανείς δεν την αντέχει.
1: Όχι, εγώ είναι μερικοί άνθρωποι που την αντέχουν.
0: Να, εδώ Ηλίας. Καλά δεν λέω. Τη ζέστη. Την αντέχει, ναι.
1: Και ο άντρας μου την αντέχει.
0: Αλήθεια,
1: Ναι. Την αντέχει. Δεν τον πειράζει ζέστη. Εγώ χωρίς το αρκοντήσιο δεν μπορώ να ζήσω.
0: Και δεν διαμαρτύρεται εκείνος που...
1: Όχι. Είναι μεγάλος ο χώρος στο σπίτι και δεν... Εμένα δεν με πειράζει προσωπικά. Όχι. Εκείνο άμα τον πειράζει θα πάει να καθίσει σε άλλη θέση.
0: Σε άλλο δωμάτιο.
1: Σε άλλο δωμάτιο.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Τι να πούμε. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι.
0: Όχι, εσύ κάτι πεις να πεις.
1: Όχι, δεν ήθελα κάτι. Ρωτάτε με να σας πω.
0: Ναι, ο Απόστολος από τη Γερμανία μου στέλνει διάφορα μηνύματα. Πότε θα ακούσουμε. Μάλιστα, είχε κάνει κάτι παραγγελίες, αλλά δεν τις έχω τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν τις βρίσκω δηλαδή.
1: Άμα τις βρει, θα τις πούμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα μας πεις ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να σας πω. Τι θέμα έχετε σήμερα?
0: Πες εσύ το τραγούδι και θα μιλήσουμε
1: και
0: για το
1: πούμε.
0: Θέμα, ναι.
1: Καμιά φορά σκέπτομαι και τι τραγούδι να πω, ναι. Για να, εγώ λέω τραγούδια λίγο παραπονεμένα, παλιά τραγούδια να έχουν νόημα, τραγούδια της ξενιτιάς, της παράδοσης. Εγώ υποστηρίζω την παράδοση. Ωραία. Δεν την αφήνω, γιατί έχουμε μια πλούσια παράδοση.
0: Αυτό
1: και
0: σιγά
1: σιγά τη χάνομαι.
0: Ναι.
1: Για να χαιρετήσω και τον κύριο Ηλία Κόντι για... τα καλά του λόγια.
0: Ναι, εκείνη τη μέρα που τραγούδησες δύο τραγούδια.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη μέρα πήρε μετά.
1: Ναι. Να άκουσα. Ναι. Ήθελα να βγω και χθες, αλλά αποκοιμήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Θα σας πω ένα τώρα. Ένα καμπίσιο που το λέμε. Ένα τάμικο.
0: Οκ.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε.

0: τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευτυχία.
0: Πολύ.
1: Πόσο χρονών ήσουν όταν συνειδητοποίησες ότι το τραγούδι θα σε ακολουθήσει όλη τη ζωή?
0: Όταν ήμουνα στο χωριό, Μάνο, από όταν, δηλαδή από όταν βγήκα το δημοτικό.
1: Ναι.
0: Τα 12. Τραγουδούσα. Άκουγα και τραγουδούσα. Και το συνέχιζα να τραγουδώ. Ποιος θα με ακούγε στο χωριό? Δεν υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνες ή κάποιοι άνθρωποι να με προωθήσουν. Αλλά και μετά που έφυγα στο εξωτερικό, εντάξει, εκεί το ξεκίνησα. Αλλά το είπα και το ξαναλέω. Να σκεφτείτε εδώ στα Γιάννενα, τώρα αυτό το καλοκαίρι, τώρα βουίζω τόπος από τα πανηγύρια. Και αναρωτιέμαι, γιατί όμως δεν με καλούνε πουθενά, αφού τόσα χρόνια τραγουδάω. Τραγούδησα στη Γερμανία σε όλες τις πόλεις, τους πολιτιστικούς συλλόγους. Κράτησε την παράδοση με δύναμη και ψυχή.
1: Εσύ πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτό?
0: Πού οφείλεται?
1: Ναι, το ότι δεν σε καλούν.
0: Είναι πολλά. Μια γυναίκα για να προχωρήσει δεν φτάνει μόνο η φωνή. Το λέω ευθέως. Γιατί κανείς μόνος του, ό,τι και να κάνει στη ζωή του, δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Πρέπει κάποιος να το υποστηρίξει. Και εγώ υπολόγιζα που γύρισα εδώ, στην πατρίδα μου, στον τόπο μου, να υποστηρίζω και υποστηρίζω την παράδοση για να τόσο συγκροτήματα να με καλέσουν για κάπου.
1: Αλλά
0: αυτό το αλλά
1: έχεις επιχειρήσει
0: και εμένα με προβληματίζει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτά που λες συγκροτήματα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ψάχνεσαι μαζί τους?
0: Πώς να πιαστώ? Πρέπει να
1: δηλώσεις παρουσία, να πεις.
0: Μα όλοι
1: θέλω...
0: με γνωρίζουν,
1: ναι.
0: Όλοι με γνωρίζουν και οι πέτρες με γνωρίζουν. Εάν εγώ, αγαπητέ Μάνο, έχω ένα γάμο δικό μου, ένα πανηγύρι και τους καλώ έρχονται.
1: Ναι.
0: Ναι, εκείνοι δεν με προτιμάνε. Εγώ δεν θα ήθελα μόνο από τους καλλιτέχνες να με προτιμήσουν. Εφόσον γίνανε οι πολιτιστικοί συλλόγοι, δεν θα έπρεπε να αναδείξουν πρώτα τα δικά τους ταλέντα?
1: Ναι, θα έπρεπε.
0: Όλους να τους προτιμήσουν, αλλά και το χωριό μου το πατρικό και το χωριό μου το άντρα μου που θα έπρεπε να με έχουν όχι στην πρώτη γραμμή, να με προτιμάνε στο πανηγύρι και πρώτα να προτιμάνε τους χωριανούς, τους δικούς τους ανθρώπους και μετά τους υπόλοιπους. Όλοι χωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι χωράμε. Δεν το κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουνε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όσο ζω θα το λέω. Μπορεί να ακούγεται άσχημα, αλλά...
1: Δεν ακούγεται άσχημα.
0: Άσχημα ακούγεται, γιατί γίνομαι, πώς να σας το πω, φτάνω να γίνομαι ζητιάνα. Δεν γίνομαι ζητιάνα, ζητάω κάτι που μου έδωσε ο Θεός, η φύση, ένα χάρισμα. Η αείμνηστη Μαρινέλα είχε μια συνέντευξη που άκουσα. Είπε, μου έδωσε ο Θεός αυτή τη φωνή, το χάρισμα αυτό, να το προσφέρω στον κόσμο, ναι. Όχι για μένα. Χαρά δίνω.
1: Ναι.
0: Όπου πήγα, στον κόσμο άρεσα. Δεν βρέθηκε άτομο να πει ότι δεν τραγουδώ. Έχω ρεπερτόριο, μπορώ να τραγουδήσω όλη τη νύχτα, και να μην πω το ίδιο τραγούδι δύο φορές.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλάβατε. Ναι, και λέω, επειδή ζήσαμε στα ξένα και λέγαμε από όλα τα τραγούδια, γιατί ήταν από διάφορα μέρη ο κόσμος, μπορώ να βγάλω πέρα όπου και να πάω, ακόμη και τώρα. Αλλά όμως δεν, οι υπηρώτες εδώ θα το λέω πάντα.
1: Λοιπόν, επειδή με ρώτησες στην αρχή,
0: ναι.
1: Το θέμα που έχουμε βάλει σήμερα είναι η ταπεινοφροσύνη.
0: Υπάρχει?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
0: Λίγο. Λίγοι. Λίγοι είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν...
1: ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι. Μ' αρέσει, εγώ είμαι ένα άτομο, είμαι πολύ ειλικρινής. Το ψέμα είναι ο εχθρός μου. Μ' αρέσει να κάνω καλό. Μπορώ να κάνω καλό. Αυτό με ευχαριστεί. Όταν στη γειτονιά μου, παράδειγμα, βλέπω κάποιους ανθρώπους ηλικιωμένους. Εγώ σαν ευτυχία δεν το λέω να πενευτώ. Εγώ θα τους πάω φαγητό. Μπορώ να πάω. Είναι, ξέρω ένα άτομο που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Ας μην είναι συγγενής μου. Εγώ θα πάω κάθε μια φορά την εβδομάδα να τον επισκεφτώ. Μάλιστα. Και τώρα τελευταία πήγαινα και να με πιστέψετε ότι βγήκε από το κέντρο αποκατάσταση και με έπιασε μια μελαγχολία, γιατί ήθελα, γιατί ήταν ηλικιωμένο άτομο και λέω, μπορεί και να μην τον ξαναδώ.
1: Ναι.
0: Με πονάνε. Το καλό, μπορεί να κάνουμε ένα καλό, αλλά είναι λίγοι τώρα. Να πούμε για τους πολιτικούς, προτού να βγουν επάνω και να κυβερνάνε, αυτά που λέγανε όλα, κάνανε κάτι από αυτά?
1: Ελάχιστα.
0: Δεν κάνανε κάτι. Ελάχιστα. Θα δείτε εδώ, δεν ξέρω, ήρθατε ποτέ για ένα?
1: Βέβαια. Έχω κοιμηθεί και ένα βράδυ στο νησάκι.
0: Ναι, ένας δρόμος που πάω στο χωριό μου, στο χωριό του αντρός μου, που έχω ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Εάν θα δείτε στο χωριό, ο δρόμος μέσα στο χωριό είναι, από πότε είναι, θα είναι ακόμα από το Παπαδόπουλο. Ναι, δεν, γούρνες και τι δεν έχει, χόρτα. Δεν κάνουνε κάτι. Τώρα τον θέλει ο άνθρωπος στο δρόμο, γιατί στα χωριά ρημάξαν, μάνο μου, τα χωριά. Ένας από ένας που φεύγει οι άνθρωποι τη ζωή, ποιος νέος θα πάει στο χωριό? Θα πάει το παιδί μου? Όχι. Θα πάει το αλουνού, δεν πάει κανένα. Με τι να ζήσουν τα παιδιά στο χωριό?
1: Ναι.
0: Ένας δρόμος, είχαν ένα κομμάτι δρόμο που κάνουμε ένα ολόκληρο γύρο για να πάμε στο σπίτι μας. Ήτανε 6 λεπτά δρόμος. 6 λεπτά με το καινούριο, 6 λεπτά. Και κάνανε πάνω από 15 χρόνια για να τελειώσουν αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε, εδώ που μένω, είναι κακό να κατηγοράς την πατρίδα σου, τον τόπο σου. Εγώ για να γυρίσω στην πατρίδα μου, αγαπώ τον τόπο μου και την πατρίδα μου και γύρισα. Αλλά να έχω και τα απαραίτητα, αυτά που πρέπει. Να έχω το δρόμο μου, το νερό μου, το φως μου και την καθαριότητα. Πολλά αδέσποτα. Αδέσποτα πάρα πολλά. Όσοι πήγανε στις γειτονικές χώρες δίπλα μας, δεν είδανε αδέσποτο. Ούτε στη Γερμανία που ρωτάω τώρα τα παιδιά μου να βλέπουν αδέσποτο.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουνε. Εδώ όμως είναι, εάν τη νύχτα εδώ που μένω εγώ, αν θα ακούσεις τη νύχτα τι γίνεται το γάβισμα, δεν ξέρω. Και δίπλα είναι ένα ίδρυμα που έχει μέσα αρρώστους ανθρώπους. Και δεν, κανένας δεν σέβεται, μα κανείς τίποτα. Γιατί το κράτος, γιατί ο Δήμος εδώ δεν οφείλει να καθαρίσει τους δρόμους, τα χόρτα? Δεν
1: οφείλει
0: να
1: οφείλει.
0: Μαζέψει τα οδέσποτα?
1: Οφείλει.
0: Οφείλει.
1: Αλλά δεν θα το κάνει ποτέ. Μα δεν θα το κάνει.
0: Δεν το κάνει.
1: Γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Δεν υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ενώ εάν ήξερε ότι αν δεν κάνει αυτά που πρέπει δεν θα πάρει ψήφο την επόμενη φορά, μπορεί και να το έκανε.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις ότι όλοι είναι συγγενείς μεταξύ τους και αλληλοεξυπηρετούνται.
0: Ακριβώς, μα. Ναι, ακριβώς. Το κάνανε οικογενειακό.
1: Έτσι, πάντα ήτανε.
0: Πάντα έτσι ήτανε και
1: από
0: είναι.
1: Τον καιρό του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι. Αν κάποιος εδώ βγει στην Ελλάδα να κάνει κάτι καλύτερο από τους άλλους, δεν θα τον αφήσουνε. Δεν θα τον αφήσουνε.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Που ποτέ δεν ασχολήθηκα με πολιτική και αυτά, αλλά δεν θα τον αφήσουνε. Αυτό βλέπω εδώ.
1: Έστειλε ένα μήνυμα για σένα η κυρία Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
0: Ναι.
1: Λέει, μάνο σας ακούω αλλά δεν μπορώ να βγω απόψε.
0: Mm-hmm.
1: Την αγάπη μου στην κυρία Ευτυχία που τραγουδάει, κάποια στιγμή θα ήθελα, αν μπορεί,
0: ναι,
1: να πει τη Βοσκοπούλα.
0: Μια Βοσκοπούλα αγάπησα.
1: Προφανώς αυτό εννοεί.
0: Και δεχτεί είναι και έχει διάρκεια το τραγούδι αυτό. Και από ένα τραγούδι δεν το έχει δουλέψει και πολύ, δεν μπορεί να το πεις και τώρα αμέσως.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα το δουλέψεις και θα το πεις. Okay.
0: Θα πούμε και ένα κλέφτικο.
1: Αμέ.
0: Βέβαια. Έχουμε τόσο ωραία τραγούδια.
1: Να είσαι καλά, Ευτυχία μου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Ό,τι θες.
0: Με το θάρρος σου, δηλαδή, πόσες φορές μπορώ να βγω την εβδομάδα, γιατί πολλές φορές διστάζω.
1: Όσες θέλεις.
0: Όσες θέλω. Ναι. Να γίνω κουραστική.
1: Άμα γίνεις κουραστική, θα σε ενημερώσω εγώ.
0: Αυτό είναι. Και να λέμε και τραγούδια. Άντε. Γιατί το τραγούδι, εμένα εγώ είπα, και κάθε βράδυ να τραγουδάω, ακόμα και στον ύπνο τραγουδώ εγώ.
1: Να
0: ωραία,
1: καλά.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, υγεία να έχετε εσείς και όλος ο κόσμος. Και θέλουμε παράδειγμα, να το σύστημα εδώ, το σύστημα υγείας, το σύστημα υγείας να αλλάξει προς το καλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Ένας αρρωσταίνει κάποιος άνθρωπος, πηγαίνετε, θα πάει σε νοσοκομείο, είναι όλη η οικογένεια από κοντά. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό στη Γερμανία.
1: Όχι βέβαια.
0: Είσαι άρρωστος, θα πας στο νοσοκομείο, τελείωσες. Είναι υπεύθυνη εκείνη.
1: Έτσι.
0: Εγώ, αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, δεν γίνεται όλο πουθενά. Όχι, πρέπει κάτι να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Όποιος μας ακούει, να κάνει κάτι.
1: Σας
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Και πάλι.
1: Στο καλό.
0: Και χαιρετώ και την κυρία Σταυρούλα και την κυρία που με χαιρετάει και τον κύριο Απόστολο και όλους τους ακροατές. Τα είπε όλα ο κύριος Βασίλης. Να είναι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Γεια σου Κατερίνα μας από την Γκίζη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, η μπαταρία Μάνο απέκτησε μια καλή νεράιδα.
0: Πώς έγινε αυτό, αλήθεια?
1: Δεν ξέρω, πάντως έμαθα ποια είναι η καλή νεράιδα και τη λένε Θησαυρούλα. Της λέει κάτι ωραία λογάκια. Και αυτή ανταποκρίνεται από στα αυτομπούτα η μπαταρία. Έχει γίνει βασιλοπούλα.
0: Τελείωσε.
1: Ναι, τέλος. Δηλαδή σήμερα έμαθα και το μυστικό. Ποια είναι αυτή η καλή νεράιδα. Θησαυρούλα τη λένε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω την κυρία Ευτυχία.
0: Παρακαλώ.
1: Άνοιξε η ψυχούλα μου, άνοιξε. Λάλατο, κυρία Ευτυχία μου, λάλατο. Και τραγουδιστά και ομιλητικά. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπε, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, Μάνο, ταπεινοφροσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα πάρει πρέφα, παιδιά μου. Εδώ και κάτι χρόνια, λοιπόν, το άκουγα και εγώ στην εκκλησία. Έχουμε και μια πολύ ωραία παρέα μετά τη Θεία Λειτουργία στο Αρχοταρίκι περί ταπεινότητας. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τι να εννοούν? Και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μπερδέψει τον ταπεινό τον άνθρωπο με τον, με συγχωρείτε για τη φράση, με τον ρεζίλι, ξεφτυλισμένος. Και όταν αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την ιδέα, ας πούμε, του ταπεινού ανθρώπου, με τη σεμνότητά του, με την ευγένειά του, λέω, με συγχωρείτε, αλλά αυτό γιατί να είναι προς ντροπή κάποιου? Γιατί να ντρέπεται να είναι κάποιος σεμνός και ταπεινός? Γιατί να είναι αλαζονικός? Γιατί το αντίστροφο της ταπεινοφροσύνης είναι η αλαζονία, ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα ένα παράδειγμα, Μάνο. Κάποτε είχα μια φίλη, τουλάχιστον εγώ την νόμιζα για φίλη, απεδείχε η κοπελιά ότι δεν φέρθηκε καθόλου καλά. Όσο λοιπόν κάνουμε παρέα, την πίστευα για φίλη μου πραγματικά. Έτυχε λοιπόν ένα βράδυ η παρέα της, με είχε πάρει μαζί της, να πει, είχαμε πάει για καφέ, κορίτσια λέει θα ακολουθήσετε, εμείς πάμε, θα βγούμε, θα συνεχίσουμε. Ρωτάω εγώ, παιδιά που θα πάτε, με την προοπτική ότι αν λέγανε πάνε για τίποτα σουβλάκια θα ακολουθούσα. Α, λέει, πάμε μπουζούκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, δεν μπορώ να ακολουθήσω, εγώ αύριο έχω να πληρώσω φως νερό τηλέφωνο. Λέω, Ιωάννα μου, εσύ πήγαινε, λέω. Όχι, μου λέει, θα σου κάνω παρέα. Πρέπει πήγαινε, θεωρώντας ότι εγώ ότι εκείνη θα μπορούσε να τα απεξέλθει ένα τέτοιο έξοδο. Μετά πολλά τέλος πάντων δεν πήγε, όταν βρεθήκαμε μόλις, μα λέω, βρε κουτό, μην μου κάνεις παρέα, ότι είχα χάσει και τη μητέρα μου και τον καιρό. Τι είναι με τα παιδιά? Χαζίσε, μου λέει, φράκο δεν έχω, αλλά τρεπόμουν να το πω. Λέω, ποιο πράγμα αγάπη μου τρεπόσουν να το πει? Ότι δεν έχεις φράκο για να πας σε μια διασκέδαση? Εγώ θα τρεπόμουν να πω ότι έχω φράγκα απόρρια από διακίνηση ναρκωτικών, από πορνεία ενδεχομένως, από συνωμοσία, λασπολογία, συκοφαντία. Αυτό θα τρεπόμουν. Η κατάληξη Μάνο με αυτήν την κοπέλα παρεξηγηθήκαμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Για ποιο λέει, λόγο?
1: Άσε και κάτι για το μέλλον, μάλλον
0: καλά,
1: να έχουμε
0: λοιπόν,
1: να λέμε.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, εύχομαι να μην ισχύει αυτό που έχει έρθει στα αυτιά μου, ότι με έχει σκοφαντήσει. Τέλος πάντων, της είχα τη χάρη, λοιπόν, εάν είχε κάτι με μένα, να έρθει να μου το πει στα ίσια και όχι να κάνει μουτράκια. Κατάληξη για αυτά τα χρόνια που εγώ δουλεύω ως καθαρίστρια, έχει θεαθεί 2-3 φορές μπροστά μου, εγώ τη χαιρέτησα. Εκείνη στην τελευταία μας συνάντηση θεώρησε καλό να με περιφρονήσει με τη γνωστή κίνηση που θα ήθελε να ανυψωθεί το φρύδι. Περιφρονητικά δηλαδή, καημενούλα. Εγώ περνάω από δίπλα σου, εσύ μυρίζεις χλωρίνη, εγώ το ακριβό μου άρωμα. Έλα όμως που το φρύδι δεν σηκωνόταν, γιατί από το ποτοξάρισμα έχει περάσει το μπετονάρισμα και δεν σηκωνόταν το ευλογημένο το φρύδι. Και επειδή πραγματικά εκείνη την ώρα, ειλικρινά το, όχι για μεγαλοσύνη η δική μου, αλλά τη λυπής καλό που κατετάει ο άνθρωπος. Άρα Ιωαννάκη, άσε, σηκώνω εγώ το δικό μου το φρύδι για λογαριασμό σου, γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, επειδή έχουμε παρεξηγήσει λίγο τις φράσεις, τις έννοιες μάλλον, του ταπεινού του ανθρώπου, νομίζω ότι έγινε στην απλότητα κάποιοι. Λέει μια παροιμία, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, λέει, μάθαμε γυμνοί και ντρεπόμαστε ντυμένοι.
0: Ναι, μάθαμε ξυπόλυτοι και ντρεπόμαστε παπουτσωμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι το έχω ακούσει. Ναι.
1: Λόγω μοδιστοκής το η μητέρα μου ήταν στο κύκλο μας έτσι. Και διαπιστώνω αυτά τα χρόνια και ειδικά τα διαδικτυακά χρόνια με τα φίλτρα, με το πώς αλλοιώνεται κάποιος, ότι μάθαμε δίθεν και ντρεπόμαστε αφεντικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλιώς θα μπορούσε να καθαρίσει ένας άνθρωπος, λέω γυναίκα ή άντρας, το σπίτι του αν δεν τσαλακωθεί. Αν δεν, να, ας πούμε, αύριο έχω να καθαρίσω το πολυκατοικία. Πώς θα το κάνω αν δεν γονατίσω να φτάσω την κάτω επιφάνεια. Θα τρεπόμουν όμως, πραγματικά γιατί έχω συγκρουστεί αρκετές φορές με αυτό, να πετάξω το περιτύλιγμα της σοκολάτας στον δρόμο.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, δηλαδή με ποια έννοια πετάω κάτι, δηλαδή φοράω το κουστούμι μου, φοράω τα καλά μου ρούχα. Αυτό που λέω για κουστούμι μου έχει τύχει, γιατί κάποτε ένα σκύλο κρίμα λέω στην εμφάνιση, τι φτωχό το περιεχόμενο. Είχε μια σοκολάτα, την άνοιξε, την έφαγε και το περιτύλιγμα το πέταξε κάτω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό, για να θεωρήσω ότι άλλος είναι υποχρεωμένος να το μαζέψει και εγώ είμαι ανώτερος. Ανέφερε σε πριν. Δύο πρόσωπα, τον Ρίτσο και τον
0: Τάσο Λιβαδίτη.
1: Μπράβο. Τι μου έχει συμβεί. Δεν θα αναφέρω όνομα για εύλογους λόγους, παρόλο που μου έχει συμβεί. Κάποτε κλείστηκα λοιπόν να φτιάξω ένα ρούχο σε ένα χώρο μεταποιήσεων, εξαιρετικά όμως ιδιαίτερο χώρο μεταποιήσεων, και με προτείνει εκεί μια πρώην εργοδότριά μου, λέγοντας ότι μόνο η Κατέρινα μπορεί να το κάνει αυτό. Τι αφορούσε. Ήταν μια τουαλέτα βραδινή. Μάλιστα ήταν και πολύ ακριβή, η Ρόμπερτο Καβάλι, όλο και ντυμένη, η οποία ήθελε κόντιμα. Το κόντιμα όμως ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί έπρεπε να ξυλωθεί ένα πολύ βαρύ κέντημα που είχε κάτω-κάτω. Το οποίο όσο ανέβαινε πάνω έσβηνε. Τέλος πάντων, προτάθηκα εγώ, ήρθα σε επικοινωνία με την κυρία που είχε τον χώρο μεταποίησεων και της εξήγησα ότι πρέπει πρώτα να ξυλώσουμε αρκετό από το κέντημα, γιατί θα ελαφρύνει το ρούχο και ενδεχομένως να δώσει λάθος ένδειξη αυτό που θα κοντίνουμε. Με άκουσε. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Το μόνο που μου υφίστησε την προσοχή και μου έκανε εντύπωση ήταν: σε παρακαλώ, Κατερίνα μου, πρόσεξε με αυτή την πελάτη. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Σε εξήγησα ότι δεν έχω κάποια αγωνία. Οποιαδήποτε είναι αυτή η κυρία, εγώ οφείλω να καλούμε να κάνω τη δουλειά μου. Ήταν Χριστούγεννα. Αυτή η κυρία ήταν πάντα στην ώρα της. Ήταν πάντα εξαιρετικά ευγενική. Ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη με τις πρόβες. Ήταν μια απίστευτη κυρία. Λοιπόν, επειδή εκείνο το καιρό ήταν και χρονιάρες μέρες Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, μ' αρέσει τα Χριστούγεννα και φτιάχνω πουγκάκια και βάζω μέσα καραμελίτσες, δύο μπαλονάκια, ναι, για τα παιδιά, για τα κάλαντα ή για κάποιον δικό μου που θα συναντηθούμε, και είχα στη τσάντα μου. Όταν λοιπόν επρόκειτο να αποπερατωθεί το ρούχο, βγάζω ένα τέτοιο πουγκάκι και το δίνω στη μία κυρία που είχε το έργο, το χώρο μεταποίησεων, και στην κυρία την Βελάτσα. Βλέπω τη γυναίκα που είχε τη γιώτα, που είχε το χώρο, και μου κάνει με τα φρύδια και καλά, όχι, διστακτικά, και δεν κατάλαβα. Λέω, για όνομα του Θεού, λέω, καραμελίτσες είναι, δεν τίποτα. Η γυναίκα το δέχτηκε με πολύ ευγένεια και μάλιστα μου το ανταπέδωσε με ένα κόσμο, να παρακαλώ. Όταν πέρασε ο καιρός και αφού είχαμε πλέον ολοκληρώσει όλη τη δουλειά, μου λέει η κυρία, ξέρεις τόσο καιρό ποια κυρία έρευε. Λέω, όχι, δεν γνωρίζω, ήξερα μόνο τη λέει Χριστίνα. Μου λέει, είναι η κυρία Τάδε. Δεν θα επικαλεστώ το ονοματός της για λόγους ευγενίας προς τα εκείνη, δεν θα ήθελε ενδεχομένως να ακουστεί. Ήταν λοιπόν μια κυρία του εφοπλιστικού χώρου. Δεν θα τη ξεχώρισε κανείς από έναν οποιοδήποτε καλοσυνάτο, υπερευγενέστατο άνθρωπο που θα πέρναγε δίπλα. Θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση όταν κάποια στιγμή είχαμε λίγο καθυστερήσει την πρόβα για λόγους δικής της ταλαιπωρίας και λέει, κορίτσια, πόση ώρα θα μας πάρει, θέλει να ειδοποιήσω τον οδηγό μου, εκεί κάτι είχα αντιληφθεί, να μην περιμένει παραπάνω πόσο χρειάζεται. Και λέω, κοίτα, ένας άνθρωπος που με ρημνά ακόμα και για τον οδηγό του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ποιος έχει αντιληφθεί ότι αν προσβάλλω τον άλλον, αυτό με καθιστά πιο αξιολογητού του προσβεβλημένου. Δεν ξέρω ποιος αντιλαμβάνεται ότι αν είμαι ευγενικός με κάποιον, αυτό με καθιστά υποδιέστερη, ότι δεν έχω την ανάλυτη να λάβω prestige. Είναι και πολύ της μόδας να το λένε. Επειδή λοιπόν με κουράζει πάρα πολύ, παιδιά, η δυσενιά, ειλικρινά, δεν ξέρω τι θα πει ταπεινοφροσύνη με την έννοια ότι θέλω να είμαι ευγενική με τον άλλον. Θέλω να είμαι συνετή. Θέλω και με έχω φάει και πολύ κυνήγημα στη ζωή μου, Μάνο. Από όσο κυνήγημα έχω φάει στη ζωή μου, διαπιστώνω ότι το περισσότερο που έχω φάει είναι για τον λόγο που θα σου πω. Γιατί έχω αναγνωρίσει αξίες σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Όπου έρχονται κατά πάνω μου κυριολεκτικά ορθές βαρβάρου, λέγοντας μου, γιατί επενείς τον τάδε, ρωτήστος. Δεν το κολακεύω, όπως λέτε, τον επενώ. Με την έννοια του αναγνωρίζω αυτό που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μου κάνει εμένα καλό. αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως δεν είχα ακούσει αυτό που θα πω, ότι δεν είναι κάτι τέχνη εάν δεν σου γίνει έμονη ιδέα να το φέρεις στις πέρες. Δηλαδή, νομίζω πως δεν το είχα ακούσει ένα βράδυ, ότι δεν νοείται να είναι κάτι τέχνη εάν δεν το δουλεύεις λίγο-λίγο, πολύ-πολύ, μέχρι να το φέρεις στις πέρες. Διαφορετικά δεν είναι τέχνη. Πώς λοιπόν να μη σου αναγνωρίσω, όσες φορές ακούσω αυτό το τραγούδι, θυμίστε μου την εισαγωγή του, που έκανες απόψη εισαγωγή. Αχ, έλα μου, το λέει η Ελένη Δήμου.
0: Οι άγνωστες.
1: Οι άγνωστες.
0: Εγώ το έχω γράψει.
1: Ναι, Μανούλα μου, το ξέρω και κάθε φορά που το ακούω. Έχω πάντα την ίδια αίσθηση απορίες. Δηλαδή, λέω, πόση ώρα πρέπει να αφιέρωσε αυτός ο άνθρωπος να παρατηρεί αυτές τις γυναίκες για να βγάλει την ψυχούλα τους, αυτών των γυναικών, των ηρωίδων που εσύ ασχολήθηκε, και να το αποδώσει τόσο εύστοχα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μάνο.
0: Κοίτα να δεις, στη ζωή, μερικές φορές, ορισμένα πράγματα γίνονται μέσα σε μία στιγμή. Έτσι, και άλλα χρειάζονται μισό αιώνα για να γίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, στη ζωή δεν σταματάς να παρατηρείς. Δεν είναι ότι κάτσες απέναντι και παρατηρούσες. Αυτό.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Και κάποια στιγμή ολοκληρώθηκε αυτή η παρατηρήση.
0: Παρατηρητικότητα
1: και ναι, έλα που έχει αποδέκτες, έλα που βρίσκουμε στο ρήγμα ή στις άγνωστες βρίσκουμε κομμάτια από... Εγώ έχω βρει κομμάτια από μένα.
0: Πολύ και χαίρομαι.
1: Αχ, εγώ να δεις. γιατί ανταμώνουν έτσι η ιδέα του ενός. Αυτό κιόλας πρότεινα και σε φίλους μου, ότι με ρώτησε κάποτε ένας ψυχολόγος, θα ζηλεύουν? Και λέω, γιατρέ μου, την έχω πατήσει με το θέμα της ζηλίας, γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχει λόγος κάποιος να με ζηλέψει. Με ποιο σκεπτικό? Όλοι έχουμε αρετές. Η κυρία Ευτυχία, ο Μάνος, η Κατερίνα, ο κ. Βασίλης, ο Γιάννης, όλοι έχουμε αρετές. Με μία μόνο επισήμανση. Ποιο θέλει να τις καλλιεργήσει? Από μόνη του η αρετή, το ταλέντο δεν λέει τίποτα. Θέλει και δουλειά.
0: Σκληρή εργασία.
1: Σκληρή εργασία, και είμαι και λάτρης, το έχω δηλώσει, γι' αυτό και χαλάω την πιάτσα. Λατρεύω τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Τη λατρεύω. Οτιδήποτε είναι αυτή η δουλειά, έτσι. Να είναι νόμιμη, εννοώ και τίμια. Λοιπόν, ποιος λοιπόν αρκείται μόνο στο ταλέντο του? Καλό θα κάνουμε να βάλουμε τον ποπούλι μας κάτω να δουλέψει, και αυτό το ταλέντο μας, το λέει και στη σκέα μας, οφείλουμε, το είπε η κυρία Ευτυχία πολύ εύστοχα πριν, να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Δεν μας δόθηκε για να το
0: κρατήσουμε κρυφό.
1: Αφενός για να το κρατήσουμε κρυφό και αφετέρου για να το κομπάσουμε εν είδη πολιτικών, όπως το είπε στην αρχή, ότι με την αλαζονία ενός πολιτικού που θα πει ότι, εντάξει παιδί μου, εγώ έκανα ό,τι έκανα, δεν χρωστάω και σε κανένα κερατά λόγο. Χρωστά. Και εγώ χρωστάω λόγο. Όλοι χρωστάμε λόγο όταν έχουμε να κάνουμε τα κοινά των άλλων, ενώ τα κοινά, το κοινό χρήμα, το κοινό όφελος, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ όμορφα αυτή η μοιρασιά. Γι' αυτό λοιπόν και συνήθισα να λέω στους φίλους μου, ρεφενέ ταλέντων.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω καλό, είμαι καλή στο ράψιμο στο χέρι, είμαι καλή στο να καθαρίζω, είμαι καλή στο να φροντίζω κάποιον, πραγματικά μου αρέσει πολύ. Είσαι καλό στο στίχο, είσαι καλό στην επικοινωνία. Είσαι υποχρεωμένος να το μοιραστείς μαζί μας. Και το κάνεις τόσο όμορφα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους.
0: Φιλιά πολλά.
1: Συνεχίζω να σας ακούω.
0: Στο καλό. Καλημέρα.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου. Κύριε Αντώνη από το Σίδνεϊ.
1: Α, όχι, κύριε Αντώνη και πολύ πάει.
0: Γεια σας, Αντώνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώστε.
1: Καλά να υγιένετε.
0: Και εσύ.
1: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Πέθανε ο κύριε Αντρέας.
0: Πέθανε, ναι.
1: Μαζαράκης.
0: Πέθανε.
1: Θεός χωράσει να το ανάψω να κυρί, γιατί είχε κερδίσει την απόλυτη συμπαθιά μου. Και να καλημερίσω όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Και έχετε πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα βεβαίως για την ταπεινοφροσύνη. Εχθές ποιο είχαμε, πάλι παρόμοιο ήτανε. Εχθές.
0: Ναι.
1: Ποιο θέμα είχαμε.
0: Τώρα πρέπει να,
1: ναι, ναι,
0: να μου επιτρέψει να κοιτάξω.
1: Ήταν και αυτό περιαρετό νομίζω. Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλο θέμα.
0: Είναι εχθές πολύ είχαμε για την προσευχή. Εχθές είχαμε για την προσευχή, ναι.
1: Για την προσευχή, ωραία, η οποία κατά τους πατέρες είναι ομιλία του νου προς τον Θεό. Αυτό το έχει πει ο Άγιος Χρυσόστομος.
0: Ναι.
1: Η ταπεινοφροσύνη βέβαια είναι κάτι που σπανίζει στην εποχή μας, διότι έχει διαβληθεί, έχει ας πούμε παραψηγηθεί, την έχουν αλλάξει, μεταλλάξει από την αρχή και ήταν η απώλεια της ταπεινοφροσύνης που έφερε τον άνθρωπο στο κατάτημα. Είναι δύσκολο να τη διακρίνουμε και δύσκολο να την αποκτήσουμε, διότι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το εγώ μας, το οποίο έχει βέβαια εμπαγεί μέσα σε πυλό και σε ύλη και συνεχώς δεν βρίσκει και μία βάση και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είναι πολύ δύσκολο να βάλουμε τον εαυτό μας στο κάδρο απέναντι και να τον εξετάσουμε επρεπώς. Είναι όμως το φυσικότερο πράγμα στον άνθρωπο από την αρχή και με την ταπεινοφροσύνη εννοείται ο καταφύσιν άνθρωπος. Και ποτέ δεν είναι δυνατόν ο ταπεινόφρον να γνωρίζει ότι είναι ταπεινόφρον. Διότι άπαξ και πει στον εαυτό του ότι εγώ είμαι ταπεινόφρον, είναι αρκετό να την καταστρέψει ολόκληρη. Και ο Άγιος Σάκος Ήρος λέει στον σπανίζοντα αυτό άνθρωπο, αυτό πολύ δύσκολο να συναντήσουμε, υποκλίνονται και οι σοφότεροι των ανθρώπων. Διότι είναι πράγματι ο απόλυτα άνθρωπος, ο ταπεινόφρον. Βέβαια και οι αρχαίοι είχαν ασχοληθεί πολύ με την ταπεινοφροσύνη, όπως ο Σωκράτης στους λόγους προς Δημοκλέα που είχε γράψει, που ορμήνευε τους νέους ανθρώπους, αλλά και ο Σωκράτης ο ίδιος με πολύ ταπεινοφροσύνη και ο Σόλων όταν παρουσιάστηκε βέβαια στον Κρίσον μέσα με ταπεινοφροσύνη στους βίους του Πλουτάρχου που είναι εκεί πέρα. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος έχει την απόλυτη συνέστηση και κρίση για τον εαυτό του. Είναι δηλαδή το θεμέλιο της αυτογνωσίας, εάν αυτή η αυτογνωσία αποτελεί θέμα ιδιαίτερο για το κάθε πρόσωπο. Ο ταπεινόφρον άνθρωπος συμπάσχει με όλους τους ανθρώπους. Ένας από τους φιλοκαλικούς πατέρες που διαβάζω λέει, σοφία είναι όχι το να ξέρει ο άνθρωπος πολλά ή να έχει πολλές ικανότητες, αλλά το να υπομένει ως ιδίαν τον αδικούν τον πονηρία. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό, να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους μας κατά τον ίδιο τρόπο. Και βέβαια όταν έχουμε αυτή την επίγνωση ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε κανέναν, πως το λέει ο Σωκράτης, την πυραμιδενή συμφορά γονιδήσεις, κοινή γαριτήχη και το μέλλον αόρατον που έχει πει. Κανέναν δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε άλλον, διότι είναι άλλος αυτός που κρίνει και όχι εμείς. Δεν έχουμε αυτή την, ας πούμε, την ιδέα το να κρίνουμε τους ανθρώπους. Διότι αν ήμασταν στη θέση τους μπορεί να μην καταρθώναμε και τίποτα από αυτά που κατορθώνουν εκείνοι. Λοιπόν, αυτή η ταπεινοφροσύνη, ο Άγιος Βασίλειος λέει, ταπεινόφρον είναι ο άνθρωπος να θεωρεί όλους τους ανθρώπους ανώτερούς του. Ο δε Άγιος Γρηγόριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την ταπεινοφροσύνη λέει, το να έχει ένας άνθρωπος πολλά προτερήματα, αλλά να μην σκέφτεται για αυτά και να συγκινείται και να συμπάσχει με αυτούς που δεν έχουν, σαν να μην τα έχει και εκείνος. Αυτός είναι ο απόλυτα ταπεινόφρον. Αυτοί οι χαρακτήρες βέβαια λείπουν σήμερα στη ζωή μας, διότι έχουμε εγκλωβιστεί και μπαγεί μέσα στον πυλό και στη λάσπη του εγωισμού, του εαυτού, της αυτοπροβολής και ιδιαίτερα να κατηγορούμε τους άλλους, δηλαδή να προβάλλουμε τον εαυτό μας προσβάλλοντας, καταβάλλοντας ή κάθε άλλον που βρίσκουμε κάποια αφορμή να τον κατηγορούμε. Ένας δε από τους πάλι του λοκαλικούς πατέρες λέει «Μόμος στήριζεται ουδοσίων». Δηλαδή η κατηγορία δεν απαλλάσσει κανέναν άνθρωπο, για όλους υπάρχει, διότι είμαστε πλασμένοι για λίγο χρόνο σε αυτή τη ζωή, είμαστε πλασμένοι με την ύλη η οποία μεταβάλλεται συνεχώς από την αστάθεια, τη μεταβολή και τις πνευματικές ασθένειες, όπως θεωρούνται βέβαια κατά την Εκκλησία μας όλες οι αμαρτίες, αλλά και όλες οι κοινωνικές παραβάσεις. Είναι αυτό το φύση αδύνατον, δηλαδή να απαλλαγούμε από τα πάθη. Εύχομαι όμως να αγωνιζόμαστε για αυτή την ταπεινοφροσύνη, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε θνητοί, να μην έχουμε την έννοια ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα αυτό που έγραψε ο Παλικαράς, αυτός που έχει γράψει τη ζωή εντάφου του Μυριβίλη, που ήθελε να αλλάξει μια φορά την πορεία του επιταφείου και ανάγκασε το εκκλησίασμα που ακολουθούσε τον επιτάφιο να αλλάξει την πορεία του, και μετά το έκανε αυτό. Ο πάτερ του είπε τότε ότι δεν πρέπει να γίνεσαι θεομάχος, ξέρω εγώ, και μετά που πήγαινε σπίτι του έπεσε σε μια γράνα εκεί που είχαν σκάψει η δημαρχία και έσπασε το πόδι του και άρχισε να υβρίζει το Θεό και να λέει γιατί να έρχεσαι να παλέψουμε μαζί. Δηλαδή ο εγωισμός φτάνει σε αυτά τα άκρα, σε αυτά τα παράλογα, και στους ψαλμούς του Δαβίδ λέγεται «Εταπεινώθην οσοι τραυματίες». Όλοι οι άνθρωποι φτάνουμε στο σημείο να ταπεινωθούμε όπως το τραυματία, διότι πράγματι είμαστε ελπείς και τραυματίες και όλοι ζητούμε κάτι το τέλειο, ή όπως θα το έλεγαν οι φιλόσοφοι, το εφεκτόν, ή η πιστή της Εκκλησίας μας το Άγιον, τα οποία είναι οι αρετές, είναι και εντολές, οι εντολές είναι

0: καλός τον.
1: Η τελευταία φορά που σε είχα πάρει τηλέφωνο ήταν το 2003-2004, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Άκου τώρα.
1: Είχα ανοίξει ένα μπουκάλι με κρασί και είπα στην υγεία των ακροατών να στείλω θερμούς χαιρετισμούς τους στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Θανάση, στον κύριο Αγκουρίδη, στον κύριο Σταύρο από την Αμερική. Κύριε Σταύρο, είμαι ο φίλος του κυρίου Νίκ, που δεν είναι τώρα στη ζωή βέβαια. Ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για την ταπεινοφροσύνη.
0: Να πεις.
1: Είναι από τις ιστορίες που ακούμε, που έχει ο λαός. Ήταν μία φορά ένας νέος και είδε ο διάολος ότι θα του χάλαγε τα σχέδια. Αλλά ο Θεός τον είχε προορίσει για να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια. Έμπαινε στο αεροπλάνο, έπεσε το αεροπλάνο, αυτός γλίτωνε. Έμπαινε στο πλοίο, το πλοίο βυθιζότανε, αυτός γλίτωνε. Κατάλαβε ο διάολος ότι με την άκρη του ματιού του τον παρακολουθούσε, τον πρόσεχε ο Θεός, αλλά δεν τον έβαλε κάτω. Είχε σκοπό να τον βγάλει από τη μέση για να μπορέσει να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια. Έντεχνα παίρνει την κοπέλα που είχε επιλέξει για να ζει.
0: Ναι. Βασιλή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σε ακούω, μίλα μου πιο κοντά.
1: Ναι.
0: Έντεχνα λοιπόν.
1: Έντεχνα ο διάολος αφαιρεί την ζωή από την κοπέλα που είχε επιλέξει για να παντρευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τώρα σκέφτηκε ο διάολος από τη στιγμή που του συνέβη αυτό, είναι βέβαιο ότι θα χάσει τη ζωή του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκεί στο σπίτι που ήταν, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως υπάρχει ένα διάστημα ημερών που κλαίμε μέρα νύχτα. Έκλαιγε λοιπόν στο κρεβάτι του μέρα νύχτα και του εμφανίζεται, του στέλνει ο Θεός έναν άγγελο για να του δώσει το παρόν. Του είπε κάτι, του είπε «Είσαι καλό παιδί», ακούστηκε μια βροντερή φωνή, ακούστηκε σε όλο το σπίτι, ήταν μόνος του όμως στο σπίτι.
0: Mm.
1: Στο ίδιο δωμάτιο ήταν και ο εκπρόσωπος του διάολου. Mm. Λοιπόν, μετά από την φωνή που άκουσα από τον άγγελο κυρίου ο νεαρός, λοιπόν σκέφτηκε ότι αν πράγματι αυτό που συνέβη έγινε μετά από παραχώρηση του Θεού, εγώ ως χριστιανός ορθόδοξος είμαι υποχρεωμένος να αποδεχτώ αυτό που συνέβη και να συνεχίσω ήρεμα την ζωή μου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του και ακούστηκε η φωνή από τον εκπρόσωπο του διαόλου να του λέει «Βασίλη, με νίκησες». Αυτή είναι
0: η ιστορία.
1: Η ιστορία. Και να σου πω και μία δεύτερη, επιτροχάδη. Κάποια στιγμή ένας νεαρός έμεινε χωρίς δουλειά. Δεν είχε τη δυνατότητα να δανειστεί, χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη. Εν πάση περιπτώσει αποφάσισε να πάει σε ένα ματρί και να κλέψει μια γίδα. Τι πήρε τη γίδα στην πλάτη, την έφερε στο σπίτι, την ετοίμασε να τη βάλει στο φούρνο. Από το βοσκοπτόπι, από το ματρί που πήρε τη γίδα, εκεί κοιμόταν ένας αλουδαπός. Τον είδε που πήρε την γίδα στην πλάτη, τον ακολούθησε από κοντά και κατάλαβε σε ποιο σπίτι ήταν, από ποιο σπίτι, σε ποιο σπίτι έμενε ο κλέφτης. Την άλλη μέρα που πήγε το αφεντικό, του είπε, είπε στο αφεντικό ότι ήρθε κάποιος, πήρε μια γίδα, του λέει ποιος, του λέει πάμε να σου δείξει το σπίτι. Του δείχνει το σπίτι, φωνάζει ο Τσοπάνος εκεί, ο Μοσκός, φωνάζει όλα τα κανάλια της τηλεόρασης για να τον ξεφτυλίσει. Έρχονται οι δημοσιογράφοι, λέει εδώ ο Πάνος σε κατηγορεί ότι έκλεψε στη γίδα. Και απαντάει το παιδί, ναι πράγματι έμεινα χωρίς δουλειά, χτύπησα τη μία πόρτα, χτύπησα την άλλη, δεν μπόρεσα να πάρω μία βοήθεια, έκλεψα μία γίδα για να φάω ρε παιδιά, έχω πάρει και λίγο κρασί, καθίστε να σας κάνω το τραπέζι. Αυτή η απάντηση κατά την

0: δική μου την κρίση είναι η σωστή, δηλαδή το να είσαι ειλικρινής και να πεις την αλήθεια. Το να βγει και να πει με ύφος 10 καρδιναλίων, 10 Λουδοβίκων και ενός Κέσσαρα ότι δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή της Γίδας, το μόνο που θα μπορούσε να καταφέρει ήταν να γκρεμιστεί στα μάτια των Ελλήνων πολιτών, κατά τη δική μου την κρίση. Και είναι πιο, έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα αυτό από την κλοπή της Γίδας.
1: Ωραίο.
0: Αυτά είχα να σας πω.
1: Και δεν μου λες, τώρα που είπες 2002...
0: 2003, δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό ήμουνα. 2003-2004 ήταν.
1: Ναι, ήμουνα στην ΕΡΤ.
0: Α, ναι, εκείνα. Εκεί τότε, σε πήρα τηλέφωνο εκείνα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: και με πήρες μετά από 20 τόσα χρόνια.
0: Σε παρακολουθούσα αναδιαστήματα, όπου και αν ήσουν, κάποια στιγμή σε ακούω, αλλά δεν ξαναπήρα τηλέφωνο από τότε. Αλλά θέλω να σου πω ποια ήταν η πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο.
1: Αν σου πω ότι θυμάμαι τη φράση «Έχω ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί και το πίνω στην υγεία των ακροατών».
0: Ναι, αυτό είπα, το θύμισα μήπως τυχόν και το θύμισα.
1: Το θυμάμαι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το θυμάμαι.
0: Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ, αγαπητέ μου Βασίλη. Είναι η σύζυγός μου κατάγεται από τη Θήβα.
0: Ναι. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
1: Κοντοχωριανή βγήκαμε. Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ που ακούστηκα.
1: Σε περιμένω πάλι, να σε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας, αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια. Μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θα θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια δύο πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις τζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποιητά ταξίδια που κλαίνε. Οι μεθυσμένοι τρικλίζουν κάτω από το βάρος της απεραντοσύνης. Έξω από τα ορφανοτροφία, σωπαίνουν τα διωγμένα παραμύθια και η γυναίκα στο παράθυρο, τόσο θλιμμένη που είναι έτοιμη να φύγει για τον ουρανό. Όλα θολά, συγκεχημένα. Άλλοι φτιάχνουν από μας ένα πρόσωπο για δική τους χρήση. Ποιοι είμαστε? Άγνωστο, και μόνο καμιά φορά μέσα στους εφιάλτες μας βρίσκουμε κάτι από τον αληθινό εαυτό μας. Χέρια που γκρεμίστηκαν σε αδέξιες χειρονομίες. Με νεξεδένια ευσπλαχνία του δειλινού που σκορπίζει λίγες βασιλικές δαντέλες στα γυροκομεία. Το θεϊκό δικαίωμα των φτωχών πάνω στα υπάρχοντα των άλλων. Τα μοναχικά βήματα του περαστικού που σου θυμίζουν όλη τη ζωή σου. Ω, γενιά μου χαμένη, πήραμε μεγάλους δρόμους, μείναμε στη μέση. Φίλοι παιδικοί που είστε, με ποιους θα συνεχίσω τώρα την περιπλάνησή μου στο άπειρο? Οι μεγάλοι κάθονται στα καφενεία. Οι γρίλοι τα βράδια προσπαθούν να συλλαβήσουν το ανίποτο. Η μητέρα άνοιγε τα γράμματα με τη φουρκέτα της. Η ζωή μας είναι ένα μυστήριο που δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Μια θλίψη τα απογεύματα, σαν άρωμα από παλιά βιβλία. Και κάθε φορά που προσπερνάμε ένα διαβάτη, είναι σαν να λέμε αντίο σε όλη μας τη ζωή. Τάσος Λιβαδίτης.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Να σας περιμένω.
5: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
6: Η ώρα είναι 2.

0: 2-11-10-80-8-0 2-11-10-80-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
1: 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Ηλία μου από το Περιστέρι.
4: Γεια σας κύριε Μάνο και σε όλη την εκλεκτή παρέα που ξενυχτάει. Μ' άρεσε το θέμα απόψε,
0: ναι.
4: Και με πάει σε ένα θέμα που έτυχε σε μένα το 1990.
0: Ναι.
4: Και ήθελα να το αφηγηθώ.
0: Παρακαλώ.
4: Λοιπόν, την ιδιότητα την έχουμε πει. Εκτός του τραγουδιού που έχω, ήμουν και ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.
0: Ναι.
4: Και εκεί στο συνεργείο το 1990 που δούλευα ήρθανε δύο τύποι από τη Βόρεια Ήπειρο, από την Αλβανία, στο μαγαζί μου. Είχαν ανοίξει τα σύνορα τότε, mm-hmm. το 1990. Και καθόταν δίπλα, τελείωσα τη δουλειά μου. Μου λένε Ηλία Κόντι, λέω ναι, αγκαλιές, εντάξει. Λέει, τρέχαμε από χωριό σε χωριό. Ποιος θα έφερε τραγούδια σου να γράψουμε. Σε ακούγαμε κρυφά, σε έτσι, δι' αυτό. Τέλος πάντων, σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο, νομίζαμε είσαι κανένας μεγάλος και σε βλέπουμε τώρα με τη φόρμα και μας κάνει εντύπωση. Αλλά κράτησε μια κουβέντα όμως φεύγοντας που είπαν. Λέμε, λέει, στον τόπο μας, το δέντρο που έχει καρπούς γέρνει προς τα κάτω. Αυτό που δεν έχει καρπούς φεύγει όλο ευθεία και ούτε σκιά δεν δίνει. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κουβέντα.
0: Ωραία.
4: Όταν την ταιριάξεις με τη σεμνότητα, δηλαδή. Αυτός που έχει να δώσει είναι σεμνός και ταπεινός. Και είπατε για τους μεγάλους ποιητές εκεί πριν, έχω και εγώ να πω και για τον Πετρολούκα.
0: Ναι, τον Χαλκιά.
4: Ναι, που έχω από το 80 μαζί του. Ναι. Δεν άκουσα μια φορά να πει για τον εαυτό του. Και του έλεγα, βρε Πέτρο, όλοι σου ρίχνουν πλάτη σε πλάτη, εσύ δεν σε άκουσα μια φορά να πεις μια κουβέντα άσχημη. Οι συνάδελφοι μεταξύ τους, έτσι.
0: Ναι.
4: Μου λέει, Ηλία, κοίτα να πάρεις και από τον τελευταίον εκείνο το λίγο. Κάτι έχει και ο τελευταίος. Άστα τα άλλα, μου λέει, το ψωμί του θέλει να βγάλει. Ένας τεράστιος Πετρολούκας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Αυτό ήθελα να πω για την σεμνότητα και να πω και ένα αντίθετο που μου έτυχε προχθές στο δρόμο με τους Νταΐδες.
0: Για πες.
4: Σταματημένος θυμών, έρχεται ένα μηχανάκι δίπλα και με έβριζε. Λέω, ανοίγω το τζαμ, τι σημαίνει. Δεν βλέπεις τους καθρέφτες και τα λοιπά. Τι να δω, σταματημένοι και τα λοιπά. Προφανώς ήθελε να το ανοίξω δρόμο από δεξιά να προσπεράσει.
0: Mm.
4: Από δεξιά. Κάνε μας τη χάρη ρε φίλε, του λέω. Ορμάει έτσι. Φύγε, του λέω. Με το φύγε στείνει το μηχανάκι μπροστά να έρθει να κάνουμε καυγά. Mm. Και πού τυχαίνει ρε φίλε εκείνη την ώρα τρία αγόρια αστυνομική και μια αστυνομική να. Ούτε φαινόταν πουθενά που ήταν αυτοί. Ούτε. Και πάνε και τον αρπάζουν έτσι εκεί. Και λέω, Παναγία μου ο Θεός τώρα. Τους έστειλε. Γι' αυτό δεν πρέπει κανένα να μιλάει στο δρόμο. Δεν ξέρεις με τι μπορεί να μπλέξεις. Στα καλά καθόμενα έτσι. Και πώς ξεμπλέκεις με αυτούς.
0: Δεν ξεμπλέκεις αγόρι μου, δεν ξεμπλέκεις.
4: Πού να ξέρεις τι είναι αυτός. Έστειλε το μηχανάκι για να έρθει να με χτυπήσει.
0: Ναι.
4: Και πάνε και τον αρπάζουν οι αστυνομικοί. Πού στο πουθενά τώρα, μέσα στη Θιβόν, ούτε καμιά λάνα ήταν, ούτε φαινόταν πουθενά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Mm. Πάλι αυτά καλά, πάλι καλά Ηλία μου.
4: Πάλι καλά που την γλίτωσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πραγματικά δεν ξέρεις.
4: Ήθελα να το πω έτσι γενικά, γιατί κάνουμε λάθος. Δεν πρέπει να μιλάς καθόλου, όσο και να νομίζεις ότι κάποιος είσαι δυνατός ή...
0: Μα δεν ξέρεις αν είναι ο άλλος οπλισμένος με κάτι.
4: Ναι.
0: Σε ξεκυλιάσει με ένα κατσαβίδι, ας πούμε.
4: Και έτυχαν τόσα. Έχουν τύχει τόσα.
0: Μα εδώ δέρνουν γυναίκες, ρε εσύ. Δηλαδή και μόνο από αυτό βλέπεις τι κακαντράκια είναι, ας πούμε. Κατεβαίνει κάτω και πλακώνει μια γυναίκα στο ξύλο.
4: Πού μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι οικογένειες είναι αυτές που μεγαλώνουν τέτοιες ανθρώπους.
0: Μπορντέλα είναι, δεν είναι οικογένειες, μπορντέλα είναι.
4: Δεν είναι οικογένειες αυτές. Yeah. Τι να πω.
0: Γιατί άμα τον έχεις δει από όταν είναι μικρός ότι έχει τέτοιες τάσεις, το σαπίζει στο ξύλο και του περνάνε.
4: Λέω στον αστυνομικό, μετά και δύο μέτρα έτσι, γράψον του λέω. Φύγε, μου είπε, μου το είπε με την έννοια ότι καλά που ήμασταν εδώ πέρα και τη γλίτωσες. Τέλος πάντων ξεκινήσαμε, πήγε πιο πέρα στα 50 μέτρα, παρκάρισε, ήταν το μαγαζί, σε κάποιο μαγαζί πήγαινε εκεί, τι έκανε, και γέλαγε. Δηλαδή τι γλίτωσε, γέλαγε, ή τι μαγιά έκανε αυτός. Πώς τη γλίτωσε, δηλαδή, που έπρεπε, κανονικά έπρεπε να του κάνω μήνυση εγώ εκεί. Αλλά άντε, άνοιξε τώρα ιστορίες εκεί.
0: Όχι μωρέ, το θέμα είναι να έχεις το νου σου την επόμενη φορά, μην ανοίγεις ούτε το παράθυρο.
4: Ούτε το παράθυρο, τέλειος, μου έγινε μάθημα.
0: Έτσι.
4: Έγινε μάθημα αυτό.
0: Έτσι. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
4: Να είσαι καλά, κύριε Μανώ.
0: Να προσέχεις, το καλό.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ταπεινοφροσύνη, είδος σε έλλειψη στην Ελλάδα. Θυμάμαι τον Δημήτρη Χόρν, που πραγματικά ήταν η μεγαλύτερη μορφή που πέρασε ποτέ από το θέατρο. Ήταν ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιρνε ένα κείμενο που μπορεί και να μην ήταν τίποτα της προκοπής και το μεταμόρφωνε πάνω στη σκηνή. Ποτέ δεν ήταν ένα επιρμένο «ον». Ήταν μια σεμνότης ολόκληρη. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά είμαστε εσύ.
1: Καλά κι εγώ. Μιας που λες μάνο μου για τον Δημήτρη Χόρν, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θυμάμαι μια συνέντευξη που έδινε κάπου και πόσο γενναιόδωρος ήταν. Πήγε και είδε στο θέατρο τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Γνωστός είναι,
0: ναι,
1: ο ηθοποιός,
0: ναι, ναι,
1: αυτός.
0: Ναι.
1: Τότε βέβαια αυτός ήταν στα ξεκινήματά του, πιο νέος. Και το θυμάμαι που λέει, πήγε για τον Συνεχάρη. Τον είδε στο θέατρο και πήγε για τον Συνεχάρη. Και του, και τέτοια γενναιοδωρία δηλαδή, του φάνηκε περίεργο του ανθρώπου.
0: Θαυμάσιο θα του φάνηκε, όχι περίεργο.
1: Θαυμάσιο ακριβώς. Θαυμάσιο και σου δίνει και φτερά για να πας παρακάτω, να το πω. Δηλαδή παίρνεις ένα μπράβο. Mm-hmm. Απαραίτητο μπράβο, ας πούμε. Λοιπόν, μαθαίνουμε γράμματα τώρα. Σπουδάζουμε, παίρνουμε γνώσεις. Όλα αυτά για να πετύχουμε στη ζωή μας. Τώρα, πώς θα βρούμε... Όλα αυτά τα κάνουμε για να βρούμε μια καλή δουλειά, με καλές αποδοχές. Όλα αυτά είναι θεμητά κατά τη γνώμη μου. Κανείς όμως δεν μας έμαθε τη ζωή. Πώς να είμαι άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος. Όταν αποκτάμε εμπειρίες και περνάνε κάποια χρόνια... τότε καταλαβαίνουμε πόσο τιμητικό είναι να είσαι άνθρωπος και καλός άνθρωπος. Με εφόδια μεν, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και ένας ταπεινός άνθρωπος. Ξέρεις τώρα πώς να σταθείς, ξέρεις πώς να διαχειριστείς την κριτική όταν σου λένε καλά λόγια, ας πούμε. Τι καλός που είσαι, σου λέει ο άλλος. Αλλά και όταν ακούς αρνητική κριτική, πολλές φορές.
0: Μάλιστα οι φιλόσοφοι λένε ότι η αρνητική κριτική είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψεις μέσα της κάτι που είναι σωστό.
1: Σωστό.
0: Καταλάβεις,
1: τώρα, ναι. Ναι, ναι. Τώρα αυτό που θα πω δεν είναι δικό μου. Όταν παραδέχεσαι ότι δεν τα ξέρεις όλα, τότε γίνεσαι σοφός. Αυτό το είπε ο Σοκράτης. Mm. Αυτό που λέει το γνωστό «εν είδα ότι ουδέν είδα», σωστά το λέω, yeah, νομίζω. Yeah, yeah. Λοιπόν, είσαι ευγνώμων σαν άνθρωπος για όσα έχεις, τα οποία βέβαια τα απέκτησες με κόπο, δεν έβλαψες κανέναν, δεν ενόχλησες κανέναν. Κάπου εκεί απορρέει και τα πνευροσύνη του καθενός, ας πούμε. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως πέφτουμε και στην παγίδα όταν κάνουμε κάτι καλό να θέλουμε να το φωνάξουμε, να το επικοινωνήσουμε. Τότε όμως κάπου χάνεται η αξία της προσφοράς. Όλα αυτά γίνονται, αν θέλεις να κάνεις κάτι καλό, ας πούμε, γίνεται αθόρυβα.
0: Μα δεν λένε, κάνε το καλό και ρίξ' το στο γυαλό.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές, μάνο μου, όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος και λένε για πέντε λόγια, ας πούμε, έτσι σαν επικίδιο και αυτά, και εκεί μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα που δεν τα ξέραμε για αυτόν τον άνθρωπο, ότι έχει κάνει το τάδε καλό, το τάδε καλό. Λοιπόν... και δεν χρειάζεται πάντοτε υλική βοήθεια κάποιος άνθρωπος, ας πούμε. Αρκεί και η παρουσία σου. Δηλαδή το να πεις έναν άνθρωπο, εδώ είμαι εγώ για σένα, ότι αν χρειαστείς κάτι, ας πούμε, χωρίς την πανακρουσίες. Mm-hmm. Λοιπόν, Θα πω, Μάνο μου, ότι στο ιερατείο και στην πολιτική υπάρχει έλλειμμα ταπεινοφροσύνης. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Και επίσης θα δεις, σπάνια θα δεις έναν άνθρωπο με πολύ γνώση που να μην είναι ταπεινός. Συνήθως είναι ταπεινοί άνθρωποι.
0: Μα δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι. Ναι. Έτσι. Ακόμη και στην καθημερινότητα υπάρχει, που ζούμε κάθε μέρα, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Παράδειγμα, ας πούμε, να σε προσπεράσω στο φανάρι. Γιατί είσαι σε βλάκας, ας πούμε. Πας αργά. Να σου πάρω τη σειρά στην τράπεζα, στο σούπερ μάρκετ. Εγώ έχω βρει ένα κόλπο, Μάνο μου.
0: Τι?
1: Όταν βλέπω κάποιον, ας πούμε, να ανησυχεί, του λέω περάστε. Αυτό, ξέρεις, τον κάνει... Δεν του αρέσει. Mm. Και στην καθομιλουμένη του τους πάω τα νεύρα με λίγα λόγια, ας πούμε, γιατί κορνάρι, μπα, περάστε. Περάστε.
0: Οδηγείς?
1: Οδηγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για πόσο ακόμη, αλλά πάντως οδηγώ.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι. Ναι. Για τα όσο μπορώ, γιατί μου χρειάζεται για τις υποχρεώσεις. Μάλιστα. Τι άλλο να πω, τα επίσης με τους πολιτικούς μας τα τελευταία γεγονότα μας έχουν κάνει λίγο ανωκάτω, μεγάλη αλαζονία, μέχρι εκεί που δεν παίρνει δηλαδή.
0: Μα είναι μια σπίδα κιόλας.
1: Φοβερό.
0: Καταλάβεις, δηλαδή σου λέει τι άλλη επιλογή έχει.
1: Ναι.
0: Η άλλη επιλογή είναι να βγει να πει ότι πράγματι έτσι έγινε και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, αντιθέτως, δηλαδή τρομάζω σε αυτό που βλέπω. Τρομάζω. Εγώ θα κλεινόμουν μέσα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει και παιδιά. Προφανώς έτσι έχουν μάθει και εκείνα για μένα. Με συγχωρεί που το λέω, Μάνο μου. Αλλά με τον πατέρα μου, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Φοβερό πράγμα, φοβερό. Και διάβαζα τώρα έτσι ένα, λέει, μα εγώ, λέει, δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος, λέει, είμαι επίτροπος, κάτι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, λέει, ανήκω. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, ανήκουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα το ξέχασε, φαίνεται. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Φωτεινή μου.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα, γεια σας. Κύριε Στάθη από τη Ραφίνα. Σταυρουλά, για ξαναπάρε τον κύριο Στάθη, έπεσε γραμμή. Τώρα μιας και είδα το όνομα Στάθης, ο Στάθης από το Σικάγο που αποπειράτηκε χτες να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά δεν απαντούσε ύστερα στο τηλέφωνο, αν μας ακούει, ναι, εύχομαι να είναι καλά. Στάθη, με ακούς τώρα?
1: Ναι, σας ακούω, κύριε Μάνο. Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Λίγο τα μπερδεύω με τα κουμπιά όταν έρθει η ώρα για να μιλήσουμε και συμβαίνουν μερικά ατυχήματα.
0: Δεν πειράζει.
1: Καταρχήν θέλω να πω, δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, οπότε κάθε φορά που σας παίρνω θέλω να σας κάνω και ένα κοπλιμέντο. Για την ποιότητα της εκπομπής είναι τόσο ηθικοπλαστική, δηλαδή προσπαθείτε με τόσο όμορφο και με τόσο ευγενικό τρόπο να δώσετε ό,τι καλύτερο και ό,τι ευγενέστερο υπάρχει, ας πούμε, πνευματικά στον άνθρωπο, σε πολλούς ανθρώπους. Το μόνο που είναι περίεργη ώρα που γίνεται αυτή,
0: ναι,
1: η εκπομπή.
0: Δεν γίνεται,
1: και φοβάμαι, ναι, το ξέρω, αλλά λέω τι ωραία θα ήταν αν ήταν μια πιο βολική ώρα για πολύ περισσότερο κόσμο να την παρακολουθεί, να ακούει, να μορφώνεται. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχω παράπονο πάντως. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι πάμε πολύ καλά και ας,
1: ναι,
0: είναι η ώρα.
1: Ναι, το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Ναι. Για τον κόσμο θα ήταν καλύτερο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά
1: πάντων,
0: να σου πω, δεν θα μπορούσα.
1: Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, έχω συνηθίσει.
1: Είναι η ώρα αυτή.
0: Είναι η ώρα μου.
1: Ναι.
0: Τα φαντάσματα κυκλοφορούν στις 12.
1: Ναι, είσαστε τα καλά φαντάσματα.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Τέλος πάντων. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι από τις σπουδαιότερες αρετές. Για να πω και εγώ τη γνώμη μου έτσι επί του θέματος απόψε.
0: Παρακαλώ.
1: Και μπορώ να πω ότι όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, ότι είναι από τις ίσως και η μοναδική αρετή που μπορεί να τη συναντήσει περισσότερο κανείς και περισσότερο στα χαμηλότερα στρώματα. Όσο δηλαδή ανεβαίνουμε τα στρώματα τα κοινωνικά, τόσο αρχίζει και αραιώνει, μέχρι που όταν φτάσουμε στα ψηλά κλιμάκια φυσικά σπανίζει. Αυτό το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις και στις επαγγελματικές μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει καταπληκτικός άνθρωπος, είναι τόσο καλός, τόσο άξιος και χαμηλών τόνων.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχουμε πει για ανθρώπους ότι αυτό το χαμηλών τόνων σημαίνει ότι είναι ταπεινοί άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία, σε δύο γραφές έτσι για να τονιστεί η σπουδαιότητα της ταπεινοφροσύνης. Η μία αφορά στη μοναδική διδασκαλία που έκανε ο Χριστός, που άσχετα αν πιστεύει κανείς αν υπήρξε δεν υπήρξε, αν πιστεύει αν ήταν Θεός ή δεν ήταν, δεν έχει σημασία. Οι διδασκαλίες που έμειναν από όλη αυτή την ιστορία, αυτές έχουν την αξία. Ας θυμηθούμε λοιπόν στη μοναδική ομιλία που έκανε, στην επί του όρους ομιλία, στους μακαρισμούς με τους οποίους ξεκίνησε και λέει ότι μακάρι πτωχεί το πνεύματι, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, και δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι εννοούσε τους χαζούς και τους ανόητους.
0: Ναι,
1: εννοούσε ακριβώς τους ταπεινόφρονες και αυτούς που δεν έχουν καμία λαζονία και καμία αυτή. Και το δεύτερο έτσι θέμα που ήθελα να θίξω ήταν και στον μύθο του βασιλιά Αρθούρου με το Άγιο Δισκοπότηρο, ότι αυτός που βρήκε το Άγιο Δισκοπότηρο τελικά ήταν ο υπηρέτης του ενός υπότη.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί λέει στο τέλος, γιατί ήταν ο ταπεινότερος όλων και μπόρεσε και είχε το χάρισμα, ας πούμε, και το χρήσμα.
0: Σωστά.
1: Για να μπορέσει να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο, που είναι φυσικά η αρετή και όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθούν μια έτσι ενάρετη ζωή. Αυτά ήθελα να πω.
0: Ζεις πολλά χρόνια, Στάθη μου, στη Ραφίνα?
1: 30.
0: Α, 30 καιρό.
1: Ναι, 30 χρόνια. Ναι. Από τότε, που ξέρω εγώ, μετά που παντρευθήκαμε τη γυναίκα μου, φτιάξαμε ένα σπίτι εδώ στη Ραφίνα.
0: Και η δουλειά σου είναι στη Ραφίνα?
1: Εμένα ήταν, Όχι, η δουλειά μου ήταν, έχω δουλέψει στον Τιτάνα, στα εμπορικά τμήματα στον Τιτάνα, στο Σκαλιστήρι, σε διάφορες μεγάλες
0: εταιρείες. Οπότε ήταν εκδρομή για να πας, ε?
1: Α, πριν φτιαχτεί η Αττική Οδός, ναι, το γραφείο ήταν στο Κουκάκι.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Α, καλά, 2 ώρες για να φτάσει. Πήγαινα από τον Καρέα από πάνω, από τον περιφερειακό, δηλαδή από τον Καρέα, να κατέβω και σε Αριανή. 2 ώρες για να φτάσω και 2 ώρες μετά για να γυρίσω.
0: Ναι.
1: Το πράγμα σώθηκε με την Αττική Οδό. Αλλά πάνω που φτιάχτηκε η Αττική Οδό, μετακομίσαμε εμείς και ήρθαμε στη Αθήνα. Οπότε μετά δεν χρειαζόταν να κατέβω τόσο πολύ στην Αθήνα. Το γραφείο ήρθε στην Κηφισίας απέναντι από το Υγεία. Οπότε άλλαξαν πολλά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια ήταν πιο... Ναι, ναι, προς το καλύτερο. Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ καλύτερα από αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω, έτσι.
0: Ενώ όταν πρωτοπήρα το αμάξι, μου άρεσε πάρα πολύ να οδηγώ. Τώρα συχαίνομαι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν τώρα εγώ είμαι 78 ετών,
0: ναι,
1: και μου αρέσει ακόμα να οδηγώ και οδηγώ και αυτά, δεν έχω πρόβλημα να οδηγήσω. Και σε κίνηση και σε...
0: κίνηση δεν μπορώ.
1: Όχι, εγώ είμαι και ήρεμος, έτσι δεν...
0: Μα
1: και
0: εγώ ήρεμος είμαι. Ναι, ούτε εγώ νευριάζω. Τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή ηρεμό, λέει, εντάξει, αυτό είναι, ας το απολαύσουμε όπως μπορούμε και κάποτε θα φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια έφευγα πάντα νωρίτερα. Δεν καθυστερούσα σε ραντεβού μου, σε επαφές και τέτοια.
0: Και εγώ.
1: Θέλω να είμαι νωρίτερα πάντα 1/4, μισή ώρα, και το κατάφερα γιατί έφευγα 3 ώρες νωρίτερα, ξέρω εγώ, τότε που δεν υπήρχε Αττική Οδός και αυτά. Αν και τώρα με την Αττική Οδό έχει μπλοκάρει πάλι.
0: Ναι, και βέβαια.
1: Τους τελευταίους μήνες έχει μπλοκάρει και Αττική Οδός. Ναι. Ορισμένες ώρες δηλαδή είναι προσπέλαστη.
0: Το ξέρω. Μάλιστα, κυρία μου.
1: Τέλος πάντων, χάρηκα που
0: και εγώ, Στάθμη,
1: τα είπαμε έτσι διαζώσεις για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Έτσι να προσπαθείτε να μορφώνετε τον κόσμο και να δίνετε έτσι τόσο καλή πνευματική τροφή. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: καλημέρα σας.
0: Για χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σε περιμένουμε πάλι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Carry Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και από τον Στάθη που ζει στη Ραφίνα, πάμε στο Στάθη που ζει στο Σικάγο. Γεια σου Στάθη.
3: Γεια σας.
2: Γεια σου και
3: θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη για το χθεσινό.
2: Δεν πειράζει καλό μου.
3: Έτσι, ήταν όλο λάθος δικό μου. Για τη θεματική σήμερα δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Θέλω να πω κάτι που είχε πει ο Μπουκόφσκι, που είναι σχετικό με αυτό. Ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, ότι το περίεργο λέει ότι στον κόσμο οι άνθρωποι, οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι βλάκες είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση.
2: Και βεβαιότητες.
3: Και σχετίζεται απόλυτα με αυτό που συζητάτε σήμερα.
2: Ναι, ναι, όντως.
3: Έτσι. Είναι μεγάλο λάθος να μην είναι κάποιος, να έχει κάποιος έπαρση. Γιατί η έπαση σιγά πιστεύουμε και εμείς αυτά που θέλουμε να δείξουμε για τον εαυτό μας και χάνουμε την προσπάθεια, στερούμαστε την ανάγκη να δούμε τις ελλείψεις μας και να μάθουμε πράγματα, να διορθώσουμε λάθη μας. Δηλαδή η έπαρση μας δίνει την ψευδέστηση του όλα εντάξει, καταλάβατε. Για τη χθεσινή θεματική διαπίστωσα έτσι από τις ομιλίες όλων των ακροατών ότι ο καθένας έχει ένα τρόπο να πιστεύει, τον δικό του τρόπο.
2: Ναι.
3: Και κάπως έτσι είπε και εγώ, ναι, πιστεύω ας πούμε με τον δικό μου τρόπο. Να πηγαίνω στην εκκλησία, όχι όπως τόσο για την προσευχή, όσο γιατί τη βλέπω ας πούμε σαν ένα κομμάτι από Ελλάδα. Την προσευχή αρκούμε σε αυτά τα υποδείγματα προσευχών που μας έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Δύο υποδείγματα προσευχών μας έχει δώσει ο Χριστός και το ένα είναι η Κυριακή Προσευχή, το Πατερημόν, και το άλλο υπόδειγμα είναι στη προσευχή του Τελώνη, που είναι μόλις 5 λέξεις, τίποτα παραπάνω. Η προσευχή ας πούμε πολύ σπάνια θα ζητήσω κάτι, πρέπει να βρεθώ σε πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη αυτή, συνήθως είναι μορφή ευχαριστίας. Ας πούμε και με απλά λόγια δεν δέχομαι δηλαδή όλες αυτές τις τυπικούρες που πολλές φορές μας επιβάλλουν οι ιερωμένοι μας. Από τους ιερωμένους δηλαδή σαν ο μόνος που μου γούσταρε ήταν Θεός Χωρέστον, ήταν ο μακαριστός της Αλβανίας, ο Αναστάσιος.
2: Ναι, ναι, ναι, μορφή.
3: Ναι.
2: Μεγάλη μορφή.
3: Δεν είμαι κάποιος αιρετικός, αλλά έτσι έχω τις παραξενιές, τις ιδιορυθμίες μου. Και
2: κατανοητό.
3: Ζω με αυτές. Η πρόχθεσινη θεματική και αυτή ωραία για την ντροπή, η ντροπή θεωρώ ότι είναι ένα warning signal, είναι ένα σήμα κινδύνου, ότι κάτι κάνουμε.

0: λάθος. Όμως το σήμα αυτό το πιάνουν μόνο όσοι έχουν φιλότιμο. Δεν είναι, ας πούμε, για οποιονδήποτε άνθρωπο, δηλαδή τους ανθρώπους που κινούνται στην γκρίζα ζώνη μεταξύ θράσους και ανέδειας, ούτε που καν θα το αισθανθούν. Είναι ένα καλό πράγμα γιατί μας αφυπνίζει και μας... Και αυτό που νιώθουμε, ας πούμε, μας κάνει να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Να είσαι καλά, δεν καμία υπομονή.
0: Ναι, μια εντάξει, χαρά. Δεν είμαι σίγουρος ότι...
1: Ότι?
0: Ότι μπορεί να αρέσουν σε όλους αυτά που λέω.
1: Μα γιατί,
0: για κάποιον...
1: ούτε και αυτά που λέω εγώ αρέσουν σε όλους.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι... Μπορεί να κουράζω καμιά φορά, δηλαδή
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Άκουσα κάτι που είπατε για κάποιο πολιτικό, δεν θέλω να πω ότι πέφτω από τα σύννεφα, δεν θα αναφέρω ονομαστικά, δεν μ' αρέσει, δηλαδή δεν απευθύνομαι δηλαδή στο άτομο, απευθύνομαι στη πράξη. Πολλοί όμως μας προειδοποιούν κάποια στιγμή, δηλαδή γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν πέφτω από τα σύννεφα. Πριν από 4 χρόνια ένας δικαστικός λειτουργός έλεγε τα οικονομικά κάποιων και στο συγκεκριμένο υπουργό και άλλον έναν τους βρήκε ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν και τα βάφτισε αδιευκρίνιστα χωρίς να εφαρμόσει όμως το πώς ενέσχες. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να είχαν προλάβει κάποια πράγματα εάν οι δικαστικοί λειτουργοί έκαναν το καθήκον τους, γιατί αδιευκρίνιστα ποσά δεν είναι νομικός όρος, όποιο νομικό γλωσσάρι και αν ανοίξετε δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Αυτό που υπάρχει είναι πώς ενέσχες. Το πώς ενέσχες, αυτοί οι δύο υπουργοί, πρώην υπουργοί που βρέθηκαν λεφτά στο λογαριασμό τους αδικαιολόγητα, δεν το εφάρμοσαν οι δικαστικοί λειτουργοί. Δηλαδή, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Έτσι. Και η ισονομία είναι πάνω από τον νόμο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αφού δεν φέρθηκαν μεσομέρια, ήταν σαν να ακύρωσαν το νόμο, σαν να απένιμαν επιλεκτική δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχα να πω, να είστε όλοι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και εσύ, Στάθη μου, έχει καλό καιρό εκεί?
0: Εντάξει, μια χαρά είναι ο Θεός, έχει κάτι συννεφάκια, είχε λίγο βροχούλα, αλλά δεν είναι...
1: Δεν κάνει ζέστη.
0: Όχι, δεν κάνει πολύ ζέστη. Εκεί γύρω κάνα 25 έχει.
1: Τέλεια.
0: Αλλά είναι πιο υγρός ο καιρός εδώ. Δεν είναι ο άπεκτος καιρός, ο καιρός της Ελλάδος. Να εξηγούμαστε.
1: Ναι, καλά, φυσικά.
0: Αλλά δεν είναι. Δεν με επηρεάζει όμως πολύ και έχω συνηθίσει, ας πούμε, και η χαρά ή το κέφι είναι θέμα περισσότερο προδιάθεσης.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν πρέπει απαραίτητα να έχει καλό καιρό για να αισθανόμαστε ωραία. Δεν πρέπει απαραίτητα να είναι Σάββατο ή Κυριακή. Η χαρά μας χτυπάει την πόρτα εφόσον είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε ανά πάσα στιγμή.
1: Σωστή.
0: Και βρίσκεται σε ένα παιδικό χαμόγελο, σε μια κουβέντα ενός καλού φίλου, στην καλή παρέα, παντού είναι κρυμμένη. Γεια σας, καλή σας μέρα.
1: Γεια σου, Στάθη μου, στο καλό, γεια χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Και μπήκαμε στην επόμενη ώρα που είναι η τέταρτη κατά σειρά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση νωρίτερα πάντως ήταν ο φίλος που είπε ότι η προηγούμενη φορά που είχε καλέσει ήταν το 2003. Δηλαδή 23 χρόνια πριν, ας πούμε. Θέλω ειλικρινά τώρα, αν υπάρχει κάποιος στο ακροατήριο που έχει ανάλογη εμπειρία, έχει καλέσει δηλαδή πριν από 15-20 χρόνια, να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας το πει. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Μάκης ο φορτηγατζής, θα τον πω εγώ, οδηγός βαρέως οχήματος. Γεια σου Μάκη.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον. Πού είσαι?
1: Στην Αγγλία είμαι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου. Τα έχουν σήμερα, παίξει.
1: Σήμερα στον περιφερειακό του Λονδίνου στη Μη 25 είχε γίνει ένα ατύχημα. Είχαν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα. Ήταν μια θερμοκρασία περίπου στους 36 βαθμούς.
0: Η εξωτερική θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις
1: μπλοκάρει. Ναι. Είχαμε μπλοκάρει, ναι. Και κάποια στιγμή ήρθαν τα ασθενοφόρα, τόνα τ' άλλο τα λοιπά, και είδα και ελικόπτερο από πάνω. Τελικά τι ήταν? Είχαν πάθει θερμοπληξία δύο μεγάλοι άνθρωποι. Είδα και τους πήραμε το ελικόπτερο, γιατί ήταν μπλοκαρισμένος και από τις δυο μπάντες ο δρόμος. Ναι. Και τους πήραμε το ελικόπτερο. Και συζητάγαμε εκεί με κάποιους οδηγούς. Και λέει, είχαν πρόβλημα, λέει, δύο άνθρωποι μεγάλοι στο ίδιο αυτοκίνητο. Δεν είχαν κοντήσει, δεν ξέρω τι είχαν οι άνθρωποι, και πάθανε θερμοπληξία.
0: Μα υπάρχουν καρούλια χωρίς air condition? Εκτός και το έχει από το 50, ας πούμε.
1: Εγώ θα πω μια κουβέντα. Εγώ έχω στα χέρια μου ένα αυτοκίνητο υπερσύγχρονο.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι δεν έβαλε το air condition καθόλου?
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Δεν είναι, θα προσπαθήσω να εξηγήσω κάτι. Ναι, μεν η φύση έχει τώρα, μάλλον παρατηρούμε στη φύση υπερβολές. Είτε σε